Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
2: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Αν το υπηρετείς σωστά,
12: ναι,
11: και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
13: Ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το κλασικά Ακρόπολη Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Ακρόπολης Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα σούπερ καρ, σούπερ αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίες μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Ρενό Φόρελ, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένας στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένας τον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μεζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1.500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης. Φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία. Μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο. Φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά. Και αφού περάσαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα, και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι, και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεκτούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα. Η Eleven Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020 περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις.
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
6: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
7: Στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: τηλεπικοινωνίες,
8: υγρό στοιχείο,
7: ορεινή διάσωση
8: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
7: Δώσε δύναμη ζωής.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
13: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που Μου έλεγε Μορφούλα, να σου πω κάτι. Είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην του ακού. Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1204x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο

Ελλάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που μοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε ναι, πάμε να το κάνουμε. Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξιο ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country rally που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο rally όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια rally περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το rally γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκη. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται την ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια.

Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: Τα cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλό σε όλα. Είναι αστείο, γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα, επειδή είμαι καλό στην πλοήγηση. Συνεπώς, στο τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου. Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε τρεις ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: The driver and the co-driver can save their power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
2: Remote places is absolutely baseless, and it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις rally υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα ράλι για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο Μελέτης, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα.
1: This rally because it's a perfect training physically, navigation, and I think it's a really complete race. So I hope to be there again soon.
0: Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτη συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
2: The landscape in Greece is unanimously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβρη, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγή ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: Briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε ολοένα και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από που έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου, μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: Everyone here is equal. It's a level playing field, and everyone just wants to get through and finish so we can have fun. So I think it's an amazing place, and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον.
1: So without working toward myself, winning on myself first, I cannot challenge anyone else.
0: Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσεις να τρέχεις. Και έτσι πήγα.
2: In Spain that she was racing. One day I met her and she told me, Rosa, if you like motorbikes, why you don't come with me and we go together and we start racing. And I just start with her.
0: Οι εποχές έχουν αλλάξει και σε πολλές διοργανώσεις είναι πιθανό να βρει κανείς γυναίκες να ανταγωνίζονται άντρες ή την ύπαρξη γυναικείων κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια.
2: So I think this generation, where these girls will be 15, 16 or 17, they will be as good as the boys.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθετε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρις, τη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020 του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know. First,
0: θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα, αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφα. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: And you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης για ένα Σαββατοκύριακο. Το Highlander 55 παρέχει στους συμμετέχοντες τίποτα λιγότερο από ολόκληρη την απόσταση, αλλά όλοι μέσα σε 3 ημέρες. It's me again. Μόλις τελειώσαμε το Highlander 55. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το event και όλα κύλησαν ομαλά βάσει προγράμματος. Το πλάνο μας ήταν να περάσουμε δύο βράδια στο Velebit και όλα κύλησαν ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μια διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρεις της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το Xterra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το Xterra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή. Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του Xterra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω. Οι επαγγελματίες αθλητές ξοδεύουν πολύ από το χρόνο τους στα ταξίδια και τους αγώνες. Ψάχνουν όμως παράλληλα και νέες προκλήσεις. Ο 36χρονος αθλητής του τριάθλου έχει αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, στο Μάουι και από τη ΣΥΠΑ στη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα που ψάχνει ασταμάτητα την αδρεναλίνη. Αλλά ποιο μέρος αγαπά περισσότερο?
1: It's really hard to say which one is my favorite. But last year I was the first time in Tahiti and that's for sure close to be.
0: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του Xterra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνεις ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
1: Most amazing thing from Xterra France, there's the bike park, the monster ramp. It's just amazing.
0: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού Xterra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
1: Yeah, it's just amazing to do this.
0: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
1: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that Xterra Czech will happen and
0: ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό Xterra θα τους έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολύς ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

0: Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, τον πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπία κάθε φορά και εξερευνείς άλλα εδάφη. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις ένα νέο μέρος. Με την ποδηλασία είναι ένας συνδυασμός δύο κόσμων. Να κάνεις ένα σπορ και να εξερευνάς ένα νέο μέρος.
1: To visit a new place and with cycling, it's a combination of both worlds, doing sport and explore the territory.
0: Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση, μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση. Οι μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
1: Well, the cycling community, it's very close, yeah, for indeed.
0: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα. Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
1: Algarve Challenge is so unique.
0: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στην νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία, με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Bike Challenge.
0: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: Terra China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο Xterra ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη. Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και οι ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.
2: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
2: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στην νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα Motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross-country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση, να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross-country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Rally is one of the unique cross-country rally events in Europe. Because we made a huge effort since 2011 to make a rally for everybody, which means that we can include the.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα ράλι για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του ράλι. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross-country rally της Ευρώπης. Το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο 24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το Rally Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί.
2: Το ράλι
0: ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ φίλων.
2: This is possible. Motorsport can be done among friends.

0: οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το Rally Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη, καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μία πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
1: 140 with a truck like this on the roads, it's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό, σαν και αυτό, είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολλή ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενικοί λόφοι και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
2: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

καρδιά της Πολωνικής επαρχίας περάσαμε μία εβδομάδα γεμάτη δράση με πάνω από 200 οχήματα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο και τα παρθένα δάση. Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους συμμετέχοντες, ωστόσο οι οργανωτές του Ράλι Μπρέσλο έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατάφεραν να διοργανώσουν το ράλι παρά τις προκλήσεις που έφερε το κλίμα. Οι οδηγοί και οι ομάδες ήταν ενθουσιασμένοι που μετά από όλη αυτή τη διακοπή

έγινε εν τέλει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες, θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Ήταν διαφορετικό σε κάθε χώρα, αλλά στη δική μου όλες οι πίστες ήταν κλειστές, επομένως επιτέλους διαγωνιζόμαστε ξανά. Μετά από ένα διάστημα που δεν μπορούσα να αγωνιστώ, είναι κάτι νέο για εμάς. Ενώ όπως το Ντακάρ ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Ωστόσο αυτός ήταν όντως ο τελευταίος αγώνας. Από τότε πέρασαν 7 με 8 μήνες που δεν υπήρχε καθόλου δράση και τώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Μπορείς να το δεις από τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που το κάνουν ενδιαφέρον για εμάς, καθώς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που συμμετέχουν και κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επομένως, είναι πολύ ωραίο που είμαστε και πάλι πίσω στην πίστα μετά από τόσο μεγάλο και τρελό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, ο Paul Spieriggs από την Ολλανδία ήταν ο ταχύτερος στην κατηγορία Enduro και ο ντόπιος Daniel Raggio Penguin κέρδισε την κατηγορία ATV. Οι Jan Van Beek και Emmanuel Barrault από τη Γαλλία κέρδισαν την κατηγορία Side by Side. Και οι Tom Heuer, Peter Schumann και Christoph Thum της Γερμανίας ήταν η πιο γρήγορη ομάδα στην κατηγορία Cross Country φορτηγά. Οι Jim Martsen και James Ayrie ήταν οι νικητές στην κατηγορία των Extreme αυτοκινήτων φέτος.

0: starting the rally.
1: Ξεκινάμε το ράλι και ζούμε τα πάνω και τα κάτω του. Αυτή τη χρονιά ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό. Ενώ είναι Σεπτέμβρης, έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Η Πολωνία είναι πολύ απρόβλεπτη με τον καιρό. Μερικές φορές βρέχει όλη την εβδομάδα, αλλά το ράλι δεν τελειώνει ποτέ και πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Το ράλι Μπρέσλο, αυτός είναι ο αγώνας. Αυτό το ράλι ξεπέρασε τις προκλήσεις και φιλοξένησε τις κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε μία εβδομάδα γεμάτη δράση. Ως αντάλλαγμα έδωσε στις ομάδες εμπειρίες και στιγμές που θα κρατήσουν για καιρό. Τα είχε όλα. Συγκρούσεις, διορθώσεις, ταχύτητα, αδρεναλίνη και extreme στιγμές. Οι πιστοί φίλοι του event και εκείνοι που ήρθαν για πρώτη φορά θα συναντηθούν ξανά τη νέα σεζόν ή σε ένα από τα επόμενα αθλητικά γεγονότα αυτής της συναρπαστικής διοργάνωσης. Τα Motorsport είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και συναισθήματα. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να σου δημιουργεί όρεξη για περισσότερα. Για τους περισσότερους είναι απλά τρόπος ζωής.

0: The rally is something like that. If you're born with this, this is the lifestyle, you know? If you feel it, you should do it. You should try, for example, motorbike or quad or if you
1: Το ράλι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν γεννηθείς με αυτό, είναι πλέον συνήθειά σου. Αν το νιώθεις, πρέπει να το κάνεις, να δοκιμάσεις για παράδειγμα τις μηχανές. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το event έχει και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κόσμο που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και να δει αν τους αρέσουν τα motorsport. Τα motorsport είναι καλά για τον κόσμο που έχουν την ενέργεια και την αγάπη για αυτά.
0: Motorsport is good for people who have a lot of energy, you know, and love for this, you know.
1: Και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι θυστικά. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω επειδή τρέχεις με χρόνο. Είσαι συνδεδεμένος με το χρόνο. Μπορείς να πας γρήγορα ή να διαλέξεις να πας λίγο πιο αργά. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αγώνες. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επικοινωνία, τους δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος και πέρα από τους αγώνες, που περνάνε καλά μαζί.
2: It's always great to be back in the bivouac. Coming into the bivouac, you meet all the people that have the same passion, passion for rally.
1: Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφω πίσω. Ερχόμενος εδώ, γνωρίζεις κόσμο που έχει το ίδιο πάθος με το ράλι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και αυτό μου αρέσει από τα off-road γεγονότα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κάποιος, «ΟΚ, τώρα το παρατάμε». Κάθε ευκαιρία είναι χρήσιμη, ώστε να μείνει στο ράλι. Είναι πολύ ωραίο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο γεγονός. Φιλίες 20 ετών. Μεγαλώνεις με τους ανθρώπους εδώ και όλοι έρχονται κάθε χρόνο για να κάνουν τα ίδια πράγματα στο Μπρέσλο και να πάνε στο πάρτι το απόγευμα. Ναι, περνάμε πολύ καλά και γι' αυτό είναι άλλωστε οι αγώνες. Από την Πολωνία, ας ταξιδέψουμε νότια στην Ελλάδα για να ζήσουμε ένα μοναδικό event μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για 23η φορά, οι ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων διοργάνωσαν ένα 24ωρο αγώνα στην Ευρώπη, τον 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Με το φιλικό του περιβάλλον, με διάφορα επίπεδα ανταγωνισμού, το event προσέλκυσε 85 ομάδες. Ανάμεσά τους ήταν ωραίο που είδαμε και ορισμένες ομάδες γυναικών. Το 24 ώρες Ελλάδα είναι ένα γεγονός για όλους τους φίλους των αυτοκινήτων.
3: Our club CISA first organized the 24 hours rally back in 1998.
1: Το club μας CISA οργάνωσε για πρώτη φορά το 24ωρο rally το 1998. Επομένως αυτή είναι η 23η έκδοση αυτού του μοναδικού rally. Είναι το μόνο ράλι στην Ευρώπη που διαρκεί 24 ώρες. Αυτό το ράλι απευθύνεται σε οργανωμένα αμάξια, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι. Επιπλέον, αυτό το ράλι είναι αρκετά προσβάσιμο. Στην Ελλάδα είναι κάτι που προσέχουμε. Για την ακρίβεια, δεν είναι δύσκολο για κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, είτε οδηγώντας μέσα από τα Βαλκάνια, είτε με πλοίο από την Ιταλία.
3: Either by driving through the Balkans or by a ferry from Italy.
1: Αυτό το event απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη εμπειρία σε θρυλικές διαδρομές, ψάχνοντας παράλληλα έναν εναλλακτικό και εντυπωσιακό τρόπο να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας. Το 24 ώρες Ελλάδα οθεί τις ομάδες στα όρια τους σε μια επική πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν δύο ωριαίες στάσεις και ένα διάλειμμα 3 ωρών για ξεκούραση. 20 ειδικές διαδρομές και συνολικά 900 χιλιόμετρα τεστάρουν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντοχών και προσήλωσης, την ώρα που βάζουν τα αμάξια τους σε ένα ρυθμό.
4: To prepare ourselves for the regularities, but not only because it's also very demanding for the car. So we have spent a lot.
1: Είναι πολύ απαιτητικό ράλι, θα έλεγα, και πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στα αμάξια. Επομένως, πρέπει να περάσουμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας για για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. Έχει να κάνει με τη σωματική μας κατάσταση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι και γυμνασμένοι γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας αυτές τις 24 ώρες και φυσικά να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα πολύ απαιτητικό τεστ. Αυτή τη φορά ξεκινάμε από την Κόρινθο και μία διαδρομή που περνά από τη Βιτίνα με μία στάση στην Καλαμάτα. Σε αγώνες αντοχής είναι σημαντικό για τον οδηγό και τον συνοδηγό να έχουν καλή συνεργασία. Ακόμα και αν ο οδηγός είναι εκείνος που ελέγχει το αμάξι, ο συνοδηγός παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη.
2: Generally, the role of the co-driver is first of all the navigation.
1: Γενικά, ο ρόλος του συνοδηγού έχει να κάνει κυρίως με την πλοήγηση. Να δείξει στον οδηγό πού πρέπει να πάει και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες του συνοδηγού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να βρεθεί η σωστή διαδρομή. Και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το χρόνο, καθώς πρέπει να περνάς από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες στιγμές. Επομένως, ο συνοδηγός και ο οδηγός πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και θα ήταν χρήσιμο αν ο οδηγός είχε εμπειρία στο παρελθόν και ως συνοδηγός. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνεργασία των δύο. Φυσικά η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η νυχτερινή διαδρομή, την οποία όλες οι ομάδες περιμένουν με ανυπομονησία. Οι οδηγοί ανάβουν τα φώτα τους και η εμπειρία ξεκινά με τις ομάδες να περνούν μέσα από απαιτητικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

0: The night stages have been very interesting to drive. They have been very carefully planned and it is very good that in our instruction the organization has taken...
1: Η βραδινή διαδρομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και είναι καλό που ξέρουμε από νωρίς το σχεδιασμό αν περνάμε από κάποιο χωριό ώστε να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Τότε, αν έχεις μια ειδική διαδρομή που είναι αρκετά στενή και δύσκολη, είναι μια πρόκληση για εμάς, αν και είχαμε κάποια εμπειρία. Μερικές φορές τις επιφάνειες αυτές του δρόμου είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξεις το αμάξι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας κράτησε σε εγρήγορση. Τέλος, μετά από μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και 24 ώρες οδήγησης, πολλές ομάδες φτάνουν ως τη γραμμή του τερματισμού και ολοκληρώνουν μια συναρπαστική εμπειρία στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υπόσχεση να μαζευτούν ξανά και την επόμενη σεζόν. Εάν αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, τότε οι Έλληνες ιδιοκτήτες αθλητικών αυτοκινήτων οργανώνουν διάφορα events κάθε χρόνο προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για τις ομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο για σχεδόν μία εβδομάδα γέμισε με δράση την επαρχία της Πολωνίας, με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο ανάμεσα στα παρθένα δάση. Εμείς ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για το ένα και μοναδικό Rally Αντοχής, το 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα. Μην το χάσετε!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
9: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
10: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
11: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
12: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
13: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
14: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
15: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
16: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από το γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε. Και αυτό θα μας μεταφέρει το σημερινό show των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο φαινόμενο του τριάθλου εκτός δρόμου, το off-road τριάθλον δηλαδή, που είναι το εξτέρα. Ξεκινώντας από τη Χαβάη τη δεκαετία του 1990, ως διαγωνισμός για μια ατρόμητη ομάδα υπαίθριων περιπετειών, έχει εξελιχθεί σε μια επιλογή πάθους και τρόπου ζωής για πολλούς αθλητές τριάθλου σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σε αυτό το show θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, το Chantao Himalaya Energy Ultra Trail Run, που πραγματοποιείται στο Θιβέτ της Κίνας, με τους δρομείς να πρέπει να αντέξουν σε ένα μέσο υψόμετρο 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μένοντας στην Ασία, θα μετακομίσουμε στην συνέχεια στην Ταϊβάν για ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο Διεθνές ημερολόγιο της ποδηλασίας. Το 2020 Ταϊβάν KOM Challenge προσέλκυσε τόσο ερασιτέχνες όσο και κορυφαίους επαγγελματίες ποδηλάτες, και παρά τις δυσκολίες η φετινή έκδοση ήταν και πάλι γεμάτη επιτυχία. Από την Ασία θα ταξιδέψουμε στη Γαλλία για την πιο διάσημη πολυήμερη διοργάνωση ποδηλασίας για ερασιτέχνες αναβάτες. Το κλείσιμο της ευρωπαϊκής σεζόν των εκδηλώσεων Haut Root και το Vendu 2020, όπου στη συνέχεια θα μείνουμε σε μεγάλα υψόμετρα και θα ταξιδέψουμε στις Αυστριακές Άλπεις για να γίνουμε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες περιπέτειες πεζοπορίας, το Highlander Murau. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στην Ελλάδα για να μάθετε περισσότερα για το άθλημα της κοποβολής, όπου οι αθλητές χρειάζονται μεγαλύτερη ακρίβεια και νεύρο. Ακολουθήσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Κοποβολής για να εξερευνήσουμε τι κάνει αυτό το άθλημα τόσο μοναδικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να εστιάσουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά multi-sport event στον κόσμο, το εξτέρα. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά περιβάλλοντα που έχει να προσφέρει η Γη, οι αθλητές αντοχής δοκιμάζουν τα σωματικά και συναισθηματικά τους όρια και επεκτείνουν την ικανότητά τους για πόνο αλλά και περιπέτεια. Το εξτέρα απαιτεί επινοητικότητα, υπομονή, ανθεκτικότητα και πάνω απ' όλα σκληρότητα. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη φυσική κατάσταση και τον αθλητισμό. Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των όσων βγάζει ως έξτρα, πρόβλημα, εμπόδιο, η φύση, αλλά και το απόκριμνο έδαφος. Όταν σκέφτομαι το εξτέρα, σκέφτομαι το τρίαθλο ενισχυμένο. Παίρνουμε το συνηθισμένο ποδηλατικό τρέξιμο και το κάνουμε πιο ακραίο, πιο σκληροπυρηνικό, και προσθέτουμε μια εντελώς άλλη ικανότητα σε αυτό. Για πολλούς αθλητές εξτέρα σε όλο τον κόσμο, η ομορφιά βρίσκεται στον αγώνα. Αυτοί οι πολεμιστές εξερευνούν τη γη και τα όρια των δικών τους φυσικών δυνατοτήτων. Γνωρίζουν ότι το μονοπάτι που έχει διανυθεί λιγότερο είναι ένα μονοπάτι που αξίζει να ακολουθήσεις, και όσο πιο λασπωμένος είσαι, όσο πιο λασπωμένοι είστε, τόσο το καλύτερο. Οι αγώνες έχουν να κάνουν με την καρδιά, γιατί για να σκάψεις πραγματικά αρκετά βαθιά και να ξεπεράσεις αυτά τα όρια, πρέπει να έχεις καρδιά για να το κάνεις, λέει η Λέσλι Πάτερσον, η Βρετανίδα αθλήτρια. Όλα λοιπόν είναι θέμα καρδιάς. Το εξτέρα πραγματικά είναι διαφορετικό. Είναι πλέον ένα άθλημα, ένας συνδυασμός αθλημάτων που όλοι θέλουν να κάνουν. Όπως λέει η Σούζι Σνάιντερ, το εξτέρα είναι περιπέτεια, είναι τρόπος ζωής, βγαίνεις από τη ζώνη της άνεσης και απολαμβάνεις τη ζωή.
Το Εξτέρα λαμβάνει χώρα σε μερικές από τις πιο εμπνευσμένες και συναρπαστικές τοποθεσίες που έχει να προσφέρει ο πλανήτης. Από τα μεσαιωνικά χωριά μέχρι αρχαία δάση, από ταχαίως αναπτυσσόμενες περιοχές μέχρι μνημεία που στέκονται εκεί για χιλιετίες. Αυτό είναι το αγαπημένο Εξτέρα λοιπόν, και γενικά είναι η ικανότητα που μου δίνει η προπόνηση και οι αγώνες να βλέπω μέρη του κόσμου που δεν θα έβλεπα ποτέ μόνος μου, και μου δίνει την ευκαιρία να βγω εκτός δρόμου, λέει ο Κάρτεν Μάντσεν, ο Καναδός, και να εξερευνήσω την ερημιά, τη φύση που μας περιβάλλει. Για μένα το Εξτέρα είναι ένας τρόπος ζωής, λέει ο Σαμ Οσμπουρν. Είναι να παίρνω αυτό που αγαπώ, το κόλυμπι, το ποδήλατο, το τρέξιμο με το οποίο μεγάλωσα, το ITU, αλλά και να απομακρύνω τον εαυτό μου από την πόλη και να βγαίνω από την πεπατημένη πίστα. Βρείτε μικρούς πολύτιμους λίθους όπως εδώ, μπαίνετε σε ένα καθαρό αέρα και απλά πηγαίνετε να εξερευνήσετε. Είναι ένα από τα σπουδαία πράγματα στους αγώνες Εξτέρα, είναι αυτό που βιώνουμε, τις διαφορετικές γεωγραφίες, τα τοπία, τους πολιτισμούς και τα απομακρυσμένα μέρη που δεν θα πηγαίναμε ποτέ. Μέρη για τα οποία είχαμε ακούσει, αλλά και κάποια που δεν είχαμε ακούσει καν, λέει Τσουμπικ Νόμπ. Οπότε σίγουρα το κάνει μια ξεχωριστή περιπέτεια. Το να ταξιδεύω μαζί με την παρέα μου, μαζί με την οικογένειά μου, είναι ό,τι καλύτερο. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Όταν ήμασταν κινήσει, πραγματοποιούμε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας μαζί, λέει ο Μάθιου Φέντερ Σβάνερ. Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά, πήγαμε στην Αφρική, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε πολλά μέρη. Μου αρέσει να τα βιώνω όλα αυτά μαζί με τα παιδιά και την γυναίκα μου. Νομίζω ότι για αυτούς είναι μια εξαιρετική εμπειρία και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον ντροπαλά, δεν φοβούνται τους ανθρώπους, είναι αρκετά κοινωνικά. Τους αρέσει λοιπόν να μετακομίζουν, να βρίσκονται στη φύση, οπότε είμαι περήφανος γι' αυτά. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε όλοι εμείς μαζί όσο μπορούμε. Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής ουσιαστικά που το κάνει πραγματικότητα. Το πνεύμα του Εξτέρα είναι ένα από τα πιο αγνά και ξεσηκωτικά σε όλα τα αθλήματα. Ο καθένας στην κούρσα του, ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό ή τον ρυθμό, προσπαθεί να δοκιμάσει τα προσωπικά όρια και ο κοινός αγώνας δημιουργεί μια συντροφικότητα που είναι πραγματικά μοναδική. Το να είσαι μάρτυρας ενός Εξτέρα σημαίνει έμπνευση. Αλλά μην κάνετε το λάθος, γιατί τα γεγονότα είναι εξαντλητικά. Χρειάζεται κάθε κμάδα δύναμης και αντοχής και χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προετοιμασία. Κάτι που αναγνωρίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν συχνά. Το Εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι μια φιλοσοφία όσον αφορά την υπέρβαση των ορίων και την αντιμετώπιση των φόβων, την έξοδο από την ζώνη της άνεσης. Το μάντρα είναι live more, ζήσε περισσότερο δηλαδή, λέει Leslie Patterson, και μεγάλωσα με αυτό. Οπότε για μένα το Εξτέρα είναι τρόπος ζωής, είναι σαν να βουρτσίζω τα δόντια μου, είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Ο κορυφαίος αθλητής Εξτέρα και το κίνητο που έχει, ο Τζόσι Μίτιο, πηγάζει από την αγάπη του για το άθλημα που μοιράζεται με τα τρία του παιδιά, τον αδελφό του και τη σύζυγό του, αλλά και μερικούς εξαιρετικούς αθλητές. Είναι περισσότερο απλώς από ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω. Και είμαι τόσο τυχερός γι' αυτό και νιώθω ότι επιτέλους έφτιαξα μια καριέρα, και αυτός ήταν ο στόχος μου, να μπορέσω να κάνω κάτι που αγαπώ. Να νιώθω την πληρότητα από αυτό. Θα ήθελα να συνεχίσω. Όσο το σώμα μου αντέχει και ενώ προχωράω για το βάθρο, δεν είμαι ποτέ σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή η καριέρα μου θα μπορούσε να σταματήσει. Εάν πρόκειται για τραυματισμό ή μια αποτυχία, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψω από κάτι τόσο σημαντικό. Το Εξτέρα είναι κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένο αγώνα τριάθλου. Είναι μια εμπειρία ζωής και όσοι αθλητές συμμετέχουν κερδίζουν μοναδικές στιγμές. Μιλώντας όμως για τοποθεσίες αγώνων, θα ταξιδέψουμε στην Ασία για να παρακολουθήσουμε το Τσάντο Himalaya Energy Ultra Trail Run.
μπορεί να είναι μόνο η δεύτερη έκδοση αυτής της διοργάνωσης, αλλά έχει δείξει ήδη τις δυνατότητες και την δημοτικότητα μεταξύ των αθλητών. Οι διοργανωτές έχουν φιλοδοξίες να κάνουν αυτό τον αγώνα, όχι μόνο έναν από τους καλύτερους αγώνες cross country στην Κίνα, αλλά και έναν από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πρώτη σειρά των αγώνων UTMB έγινε στο Θιβέτ. Αν ψάχνετε για ένα τέλειο σκηνικό, μια επική πρόκληση, τότε η βάση του Όρους στα ανατολικά Ιμαλάια προσφέρει την τέλεια τοποθεσία για αυτή την περιπέτεια τρεξίματος, με εξαιρετικά μονοπάτια σε ένα μεγάλο υψόμετρο. Στη φετινή έκδοση, η διαδρομή των αγώνων Dragon Blunt των 100 χιλιόμετρων ξεκίνησε από την πόλη Λουλάνγκ, που στα Θιβετιανά σημαίνει ένα μέρος για να ξεχάσετε την νοσταλγία σας. Σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, με μέσο υψόμετρο τα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υψηλότερο σημείο τα 4.780 μέτρα, η πρόκληση ήταν επική. Αν αναρωτιέστε γιατί αυτός ο αγώνας επινοήθηκε ως το πιο θεαματικό μονοπάτι στην Κίνα, τότε η απάντηση είναι προφανής. Μερικές από τις πιο συναρπαστικές όψεις του ψηλότερου παρθένου δάσους του κόσμου και των εντυπωσιακών χιονισμένων βουνών είναι μεταξύ των τοπίων που καλύπτει αυτή η αγωνιστική διαδρομή και την κάνει πραγματικά ξεχωριστή. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περίπου 200 δρομείς από όλη την Κίνα που ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν τα εξαιρετικά δοκιμαστικά ταξίδια που περιέλαμβανε 4.000 μέτρα αναρρίχησης και πάνω από 10 ώρες εξαντλητικής πίστας. Για τον αγώνα μήκους των 100 χιλιόμετρων υπήρχαν 7 σταθμοί ανεφοδιασμού και 12 ιατρικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής, υποστηριζόμενα από 150 εθελοντές για να εξασφαλίσουν την ευημερία και την ασφάλεια κάθε συμμετέχοντα. Ο Yu Pei Quan ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 10 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, ενώ η τελευταία ομάδα τερμάτισε τον αγώνα μετά από σχεδόν 26 ώρες. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσεις τον καιρό και το μεγάλο υψόμετρο. Έχω την ικανότητα να ξεπερνάω τις δυσκολίες, λέει ο νικητής. Και η Τσεγουάν Λίνκ τονίζει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον καιρό, το μεγάλο υψόμετρο, τη μοναξιά, την πρόκληση να τερματίσουμε τον αγώνα. Νομίζω ότι αυτός ο μεγαλύτερος σκοπός του Τσάντο να πραγματοποιήσει το Himalaya Energy Ultra Trail. Ελπίζω αυτός ο διαγωνισμός να διεξάγεται κάθε χρόνο στο μέλλον στο Λουλάνγκ. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ο καλύτερος αγώνας cross country στην Κίνα και ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας Dragon Blood. Μένουμε στην Ασία και μετακομίζουμε σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά στον κόσμο, την Ταϊβάν. Θεωρείται ως παράδεισος για αθλητές που αναζητούν την πρόκληση, έχει μερικές από τις υψηλότερες κορυφές της Ασίας. Και όπου υπάρχουν βουνά, η ποδηλασία είναι μια φυσική εφαρμογή και το νησί έχει γίνει διάσημος ποδηλατικός προορισμός κορυφαίας κατηγορίας. Το KOM της Ταϊβάν δεν μοιάζει με κανένα άλλο ποδηλατικό γεγονός. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο και έχει πολλούς αναβάτες που ονειρεύονται τη νίκη στην δύσκολη και απαιτητική διαδρομή του. Το Taiwan KOM Challenge διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδηλατών Ταϊβάν με την υποστήριξη του Γραφείου Τουρισμού της Ταϊβάν. Η έκδοση του 2020 ήταν πιο αξιοσημείωτη, καθώς ήταν ένα από τα ελάχιστα ποδηλατικά γεγονότα που παρήχαν ίσα χρηματικά έπαθλα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.
Η τελετή έναρξης ήταν άκρος εντυπωσιακή και προκάλεσε μια θεαματική υποδοχή στους αθλητές, ενώ η εισαγωγική συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε προσέλκυσε πολλούς δημοσιογράφους. Παρά την πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, περισσότεροι από 400 ποδηλάτες από 22 χώρες, αλλά με έδρα την Ταϊβάν, έφτασαν στη γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα KOM Challenge. Ήταν ενωμένοι κάτω από την αγάπη τους για την παγκοσμίου φήμης εκδήλωση και τη βαθιά τους επιθυμία και το κίνητρο να τα δώσουν όλα. Κάτι που αποδείχθηκε αρκετά ισχυρό. Στη φετινή έκδοση, οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τον αγώνα των 105 χιλιόμετρων στο επίπεδο της θάλασσας στο Κουίξινγκταν, μια γραφική περιοχή στην Ανατολική Ακτή. Από εκεί ανηφόρησαν μέσω του φαραγιού Ταρόκο μέχρι τη γραμμή τερματισμού κοντά στο Χεχουανσάν σε υψόμετρο 3.275 μέτρων, το υψηλότερο σημείο προσβάσιμο μέσω του δημόσιου δρόμου στην Ταϊβάν. Το πιο κουραστικό και συντριπτικό κομμάτι του αγώνα για τους αναβάτες ήταν πάντως τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Είχαν δοκιμάσει πραγματικά τις δυνάμεις τους στον δρόμο και στο τέλος ήρθε αυτή η ανηφορική διαδρομή με 27% κλίση. Ο 31χρονος Δανός αθλητής Τζον Έμψεν ήταν ο νικητής. Η τέταρτη νίκη του στον αγώνα ολοκλήρωσε αυτό που πολλοί αποκαλούν το σκληρότερο Grand Fondo στον κόσμο. Όλα σε μερικές από τις πιο υγρές συνθήκες από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση το 2012. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μετά από 3 ώρες 26 λεπτά και 50 δεύτερα και δεν άφησε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο πιο δυνατός. Η Κουάο Τσιάι Τσι κέρδισε στο γυναικείο τμήμα με χρόνο 4 ώρες 35 λεπτά και 16 δεύτερα. Το σχέδιο ήταν να πάμε στην αρχή 11-7, λέει ο Τζον Έμψεν, και στη συνέχεια να συνεχίσουμε solo. Προσωπικά είχα προβάδισμα περίπου 12 λεπτών από όλους που χτύπησαν στα τελευταία 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι μπορούσα να το βάλω χαλαρά. Δεν είχα ιδέα ποιο ήταν το χρονικό κενό, οπότε είχα περίπου 5 χιλιόμετρα μπροστά μου, αλλά δούλευα όσο το δυνατόν πιο σκληρά. Είχα 13 λεπτά και μετά μπορούσα να επιβραδύνω. Ήμουν τέλειος στο όριο στα τελευταία 5 χιλιόμετρα. Φέτος είναι η 10η εκδοση αυτού του σπουδαίου γεγονότος, το οποίο γίνεται γρήγορα ένα must do γεγονός για τους λάτρεις ποδηλασίας όλο τον κόσμο, και είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη την δράση. Και μετά από αυτό και τον φημισμένο αγώνα της Ταϊβάν για τους ποδηλάτες, μένουμε σε υψηλά υψόμετρα αλλά μετακομίζουμε στην Αυστρία για να εξερευνήσουμε ένα από τα κορυφαία γεγονότα περιπέτειας. Highlander δεν είναι ένας απλός αγώνας, είναι ένας τρόπος να συνδεθούμε με την φύση, να εκτιμήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη σύνδεσή μας μαζί της και να απολαύσουμε τα πιο εκπληκτικά τοπία της περιοχής Μουράου στην ορεινή Άνω Στηρία. Το Highlander Murau είναι συνήθως μια εμπειρία πεζοπορίας 103 χιλιόμετρων που διαρκεί έως και 5 μέρες και οδηγεί τους περιπατητές σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην περιοχή των Άλπαιων, με κάποιους να βρίσκουν την ευκαιρία, όπως είδαμε, να παίζουν με μεγάλα μανιτάρια και να βλέπουν από κοντά την φύση. Φέτος, λόγω της ειδικής κατάστασης του κορονοϊού, οι διοργανωτές συμπηγιέστηκαν στην εμπειρία πεζοπορίας σε μια διήμερη δοκιμαστική εκδήλωση σε μια συντομευμένη διαδρομή. Αυτή η διεθνής εκδήλωση πεζοπορίας στις Αυστριακές Άλπες θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και η ποικίλη διαδρομή μέσα από το Μουράου πρόκειται να ανατινάξει πραγματικά τα μυαλά των πεζοπόρων. Thank you.
σε όλα τα αθλήματα. Αν θέλεις να πετύχεις, η αυτοσυγκέντρωση είναι ζωτικής σημασίας. Όπως γίνεται σε όλα τα μοναδικά αθλήματα, έτσι και στην σκοποβολή. Με το γεγονός ότι είσαι μόνος σου, με το γεγονός ότι είσαι απέναντι σε ένα στόχο, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το μοναδικό άθλημα της σκοποβολής, στο οποίο η επιτυχία εξαρτάται από το να παραμείνουμε ψύχρεμοι κάτω από μια τεράστια πίεση. Σε αντίθεση με άλλα σωματικά επίπονα αθλήματα, αν και η σκοποβολή απαιτεί από ένα άτομο να είναι σε φόρμα, είναι ένα άθλημα όπου δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας. Μπορείτε να μάθετε να πυροβολείτε από το 0 σε οποιαδήποτε ηλικία και να προσφέρετε ένα υπέροχο μέρος συνάντησης για ομοειδέατες. Είναι πραγματικά εύκολο. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την ηλικία των 10 περίπου ετών, λέει η Άγη Κασούμη, ένας θρύλος της σκοποβολής. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ ψηλός ή πολύ κοντός. Όποιο σωματικό βάρος και αν έχεις και αν έχεις δοκιμάσει ή όχι άλλα αθλήματα, μπορεί να ξεκινήσει με τη σκοποβολή. Επομένως, είναι ένα πολύ φιλικό άθλημα για όλους και μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα. Μπορείτε να βρείτε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος και να ζητήσετε πληροφορίες και να βρείτε ένα σωματείο που είναι κοντά στη γειτονιά σας. Εφόσον μπορείτε να τραβήξετε τη σκανδάλη, η σκοποβολή μπορεί να είναι για εσάς ό,τι πρέπει, αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, καθώς είναι ένα τετάμενο άθλημα που απαιτεί τεράστια αποθέματα δεξιοτεχνίας, συγκέντρωσης και νεύρων. Η δύναμη, η αντοχή, ο συντονισμός χεριού-ματιού και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται με τη συμμετοχή. Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει πολύ συγκέντρωση, ηρεμία και χαμηλό καρδιακό παλμό, μας λέει η Ελένη Φωκά. Ο αθλητής πρέπει να είναι πολύ ήρεμος, πρέπει να κάνει πολλές αερόβιες ασκήσεις, να διατηρήσει τους παλμούς του χαμηλά. Φυσικά πρέπει να συγκεντρωθεί και να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο εκτός από την βολή που πρέπει να κάνει. Είναι εύκολο για τον καθένα, αν είναι αποφασισμένος να το κάνει. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σκοποβολής είδαμε πολλούς νέους αθλητές να εντάσσονται στο άθλημα και ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Σκοπευτική Ομοσπονδία για να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος δρόμος για τους νέους σκοπευτές. Μου αρέσει όταν είμαι στο σκοπευτήριο, λέει η Βάγια Μαρία Δημητροπούλου. Σκέφτεσαι μόνο τη βαθμολογία σου, ξεχνάς όλα τα προβλήματα όπως το σχολείο και τα προσωπικά σου θέματα. Μου αρέσει πολύ η σκοποβολή. Η αθλητική σκοποβολή είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ωστόσο, όταν σκοπεύεις και πυροβολείς, αν σκέφτεσαι άλλα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πετύχεις τον στόχο σου έτσι. Μπορείς να συγκεντρωθείς όσο πρέπει. Φυσικά, μπορείς να κάνεις αυτό το άθλημα αν παραμένεις συγκεντρωμένος. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και κάπως έτσι με την σκοποβολή ολοκληρώσαμε και αυτό το Pure Action, γεμάτο δράση και αδρεναλίνη. Κάτι που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
9: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα με Νίκο Υποφάντη και αυτή την εβδομάδα.
1: Και Αλεξάνδρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο ευχάριστοι από άλλες εβδομάδες που οι ειδήσεις είναι καταιγιστικές και σε προβληματίζουν και σε ρημάζουν και σε σκοτώνουν.
0: Δεν θέλω προβληματισμούς, Νίκο μου. Μόνο αυτό δεν θέλω εγώ. Μόνο προβληματισμούς δεν
1: όχι
0: θέλω.
1: Όχι προβληματισμοί.
0: Με
1: Αλεξάνδρα Καημένου μέχρι και τις 10 παρα 20, με ό,τι έχει γίνει. Δεν ήταν πολύ καλό για εμάς ο Παναθηναϊκός αυτό που έγινε χθες, αλλά
0: έγινε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Άκουγα κάποια στιγμή εκεί το απόγευμα που ξύπνησα κάτι φωνές από το γήπεδο. Τι έγινε?
1: Απόγευμα, αν ξύπνησες, ήταν γύρω στις 10 το βράδυ που μπήκε τον γκολ.
0: Μάλλον πριν άκουγα τις φωνές που προετοιμαζόταν κάπου εκεί. Τι να σου πω, άκουγα τις φωνές από το γήπεδο.
1: Να το δεις αυτό.
0: Γιατί?
1: Υπάρχουν ειδικότητες.
0: Τι λέει.
1: Πού μένεις, παιδί μου?
0: Παιδιά, εγώ άκουγα κάτι φωνές το απόγευμα στο σπίτι μου.
1: Ναι, στην Αθήνα δεν μένεις?
0: Ναι.
1: Και άκουγες τις φωνές του Καραϊσκάκη?
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μα το Θεό στο σταύρο που σας κάνω, παιδιά. Άκουγα φωνές. Μήπως ήταν από καμιά καφετέρια?
1: Μπορεί, μάλλον.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι. Θα πάμε μόνοι στις εξελίξεις.
0: Παιδιά, γιατί να σας πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εσένα περιμένω να μου τα πεις.
1: Ναι, κερδίσατε ένα μηδέν, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Κερδίσαμε. Να τα παιδιά τα καλά τα νέα. Είδες πώς θα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Είδες, γι' αυτό θα πάει καλά. Έλα, βρε Νίκο μου, εσένα περίμενα.
1: Πάμε, πες τα χρόνια πολλά.
0: Πέρα, τι. Τώρα καλά, τώρα. Τώρα είμαστε χαρούμενοι. Τώρα καλά, θα δείτε εδώ πέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Θα περάσουμε το πρωινό μας παρέα. Φτιάξτε το τσαγάκι σας, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Αν φύγετε από το σπίτι, προετοιμαστείτε, κάντε layering. Όχι, δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Layering. Βάλτε και ένα τισερτάκι, βάλτε και ένα ζακετάκι και ένα καπαρντινάκι ελαφρύ από πάνω το χρειάζεστε.
1: Αυτό το layering.
0: Πάρτε και την ομπρελίτσα για τη μέσα στην ημέρα, βεβαίως. Κρεμμυδάκι αυτό. Μια ομπρελίτσα μέσα στην ημέρα γιατί θα αλλάξει ο καιρός, θα μας τα πει σε λίγο τόσο σαρνιακός. Και αν δεν πάτε πουθενά, μείνετε εδώ στο Action 24.
1: Λοιπόν, εδώ θα τα μάθετε όλα. Πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Ανδρομάχη και τη Μάχη. Χρόνια πολλά, νομίζω, μάχες έχουμε αρκετές και Ανδρομάχες. Ανδρόμαχο, ξέρεις?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αλλά Σίμο, Σίμι, Βαλάντι, Βαλάντιο έχεις?
0: Χρόνια τους πολλά, δεν έχω εγώ.
1: Ο Ανδρόμαχος είναι και ο Μάχος. Μάχο έχω ακούσει. Μάχος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Χρόνια τους πολλά λοιπόν και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα γεροί και δυνατοί και ό,τι καλό.
0: Έχουμε σοβαρά. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις.
1: Πάμε.
0: Και θα τα δούμε στην εκπομπή πολύ αναλυτικά. Γιατί έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Δύο φορές χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Χούθη,
1: Μου φαίνεται και
0: δύο,
1: τρίτη
0: και
1: μέσα
0: στο
1: μεσάνυχτο. Προσπάθησαν χτες να χτυπήσουν όλα τα αεροδρόμια.
0: Βεβαίως. Και έχουμε και νεκρούς. Και έχουμε και μία επικίνδυνη κλιμάκωση και πλοία στο στόχαστρο, βεβαίως, όχι μόνο αεροδρόμια. Και το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό, Νίκο, για εμάς για την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως. Και πώς θα απαντήσει η Σαουδική Αραβία που απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο, παιδιά. Έχουμε τρομερή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και τι θα γίνει αυτό που είπες με την τσέπη μας. Θα είναι, ξέρεις ποιος μαζί μας? Ο διεθνολόγος, ο κύριος Δημήτρης Τζανιζάκης, θα μας τα αναλύσει όλα, λεπτό προς λεπτό θα μάθουμε, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να έχουμε εκ νέου αναζωοπήρωση και με το Ιράν. Όλα αυτά τα δούμε.
0: Και βεβαίως και το άλλο μέτωπο, και το μέτωπο της Ουκρανίας θα δούμε, έτσι, και με τον κύριο Τζανιδάκη.
1: Όλα αυτά. Μείνετε εδώ, μείνετε. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Και
0: όπως επίσης, τι άλλο θα δούμε σήμερα?
1: Την ΑΔΕ θα δούμε σήμερα, να μπαίνει στους λογαριασμούς και να βλέπει ποιος, πού, πώς, πότε και γιατί.
0: Για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα έχουν μπει πλέον στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και οι δύο βεβαίως. 850 ευρώ νομίζω, 805.000 ευρώ του Καρβέλα είναι στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής. Πήγαν στο σπίτι του, έγινε και μια μικροφασαρία, τελικά του εστάλη το έγγραφο με email, δεν κατάφεραν να το επιδώσουν.
1: Βλέπουν τα έσοδα και τα έξοδα και από τη συναυλία, ποιος τα κάλυψε, αν κοπήκαν παραστατικά τιμολόγια, ποιες κινήσεις λογαριασμοί έχουν γίνει.
0: Λείπουν κάτι χιλιάδες ευρώ,
1: Κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ,
0: μήπως
1: και λείπουν εκατομμύρια. Όλα αυτά τα ψάχνει η ΑΔΕ. Μείνετε εδώ, θα δείτε βήμα-βήμα τι ακριβώς ελέγχουν. Και
0: ενεργειακή κρίση, εδώ είμαστε. Περιμένουμε να δούμε και μέσα στην εβδομάδα καταρχάς τι θα ακούσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα. Αλλά μην ξεχνιόμαστε, ντόμινο ανατιμήσεων. Θέλω να σου πω ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ, ήμουνα έξαλλη, γιατί ξέρεις πόσο πήγε ο τόνος. Παιδιά,
1: τόνος?
0: Εγώ τον τόνο πάω και τον
1: τόνος,
0: βλέπω κάθε εβδομάδα.
1: Το πετρελαιό, ένα τόνο.
0: Όχι.
1: Όχι, τι.
0: Ο τόνος που τρώμε. Κάθε εβδομάδα δεν πάω στο σούπερ μάρκετ και σου λέω πόσο έχει τόνος. 9,5 ευρώ.
1: 9,5 ευρώ έχει πάει ο τόνος από 5.
0: 9, 20, κάτι τέτοιο. Θα στο δείξω μετά φωτογραφία. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι ότι οι ανατιμήσεις βρίσκονται σε όλη την αλυσίδα, είτε λέγεται σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται λαϊκές αγορές, είτε λέγεται επίσης αεροπορικά εισιτήρια, γιατί καταλαβαίνετε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι ανεβαίνουν τα ναύλα λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων.
1: Αυτός ο διπλός ο τόνος, 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια κονσέρβ.
0: Ναι.
1: Να πω, ρε παιδιά.
0: Σε έκανα και σε ένα πρωί-πρωί, σε έκανα έξαλλο.
1: Είσαι καλά. Δεν θα το βάζουμε ξανά στο. Λοιπόν, και να δούμε τι θα μας πει εδώ ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος θα έρθει μαζί μας, ο Υφυπουργός Υγείας. Στείλτε και τα δικά σας μηνύματα για να το ρωτήσουμε το τι ακριβώς θέλετε να μάθετε για το θέμα της υγείας. Θα συνεχιστούν οι προληπτικές εξετάσεις.
0: Τι γίνεται με τα στενοφόρα επίσης, γιατί έχουμε θέμα και άλλο περιστατικό.
1: Και άλλα περιστατικά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είναι εδώ να τον ρωτήσουμε και βεβαίως τις δικές σας καταγγελίες θέλουμε, για να τα θέσουμε όλο στον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε ωραία την εκπομπή με ένα TikTok το οποίο μας έρχεται. Τρέχα να δεις τι έχει κάνει.
0: Για να δω.

0: Ντάνα είναι η αγαπημένη του. Αλλά πού θα του βάλει αυτή την άνθρωπη, πες μου.
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε να μετράμε τριαντάφυλλα. Πόσα έχει.
0: Άστο, είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Προφανώς, της κάνει πρόταση γάμου.

0: την αγαπάει, κάτι έχει κάνει τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το Σπύρο Αλεξανδρέη, τη Γεωργία Τσάλη και τον Φίλιππο Πιακοπάνο. Συνάλληφοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Με καλές ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε με το Σπύρο, με όχι τόσο καλή είδηση, έτσι.
0: Ναι, έλα Σπύρο.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση πράγματι που έγινε γνωστή από την αστυνομία πριν από λίγα λεπτά. Μια 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από τον ανιψιό της νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Στις 2:07 άνοιξε η κάρτα της αστυνομίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε με μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, αλλά και ίχνη πάλης. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο βρήκε αυτά τα ευρήματα στην εξέταση στην 89χρονη. Να πούμε ότι η γυναίκα έμενε μαζί με τον 62χρονο γιο της, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στην αστυνομία. Ο 62χρονος φέρεται να είναι χρήστης ουσιών και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Όλα δείχνουν ότι ήρθαν σε έναν διαπληκτισμό με τον γιο, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για αυτήν την υπόθεση. Η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει ίχνη πάλης, φέρεται να έχει καταλήξει από ασφυξία. Να πούμε ότι ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές και γι' αυτό το λόγο έσπευσε στο σπίτι ο ανιψιός της 89χρονης, ο οποίος την εντόπισε σε αυτή την κατάσταση και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον πρόκειται, βεβαίως αυτό θα το πούνε αργότερα οι αρχές, για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, Σπύρο Αλεξανδρή, εφόσον μας λες ότι έχει συλληφθεί και ο γιος. Τώρα πάμε να περάσουμε λίγο στην άλλη υπόθεση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην δολοφονία ενός άνδρα που είχαμε στη Γλυφάδα, ενός άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν, Σπύρο. Τι βλέπουν ότι κρύβεται από πίσω οι αρχές?
2: Πλούσιο ποινικό παρελθόν είχε ο 52χρονος, το πρωτοπαλίκαρο, ένας πολύ στενός συνεργάτης του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia του Μοσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη, αλλά με επαφές και με τον υπαρχηγό με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στην Ηλιούπολη το 2020. Φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά με πυροβολισμούς, με οπαδικά περιστατικά. Φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, αλλά και για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα είχε πάρα πολλές συλλήψεις το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για εκβίαση καταστηματαρχών, το 2018 για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, αλλά και για πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας το 2022. Τελευταία σύλληψη ήταν για ενδοοικογενειακή βία το 2024. Φέρεται λοιπόν, όλα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον χώρο της νύχτας. Όπως αναφέραμε, ο 52χρονος ανήκε σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε καταστηματάρχες.
1: Πάρα πολύ κοντά θέλω να σου πω στο σπίτι μου ήταν αυτή η ιστορία. Τώρα πάμε να δούμε την άλλη εξέλιξη που έχουμε με την υπόθεση του κυκλώματος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου, λογιστών, οχυαρχηρανθρώπων. Πού βρισκόμαστε? Για πες μας λοιπόν, τι έχουμε μάθει νεότερο?
2: Στην ουσία ο ένας κατηγορεί και πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης πετάει τον μπαλάκι και κατηγορεί τους λογιστές για ελλειπή έλεγχο των λογιστικών, αλλά οι λογιστές από την πλευρά τους κατηγορούν εξ ολοκλήρου τον Φίλιππο Καμπούρη, με την γυναίκα του να δηλώνει άγνοια, να δηλώνει ότι ήταν απλή γραμματέας στις επιχειρήσεις και δεν γνώριζε τίποτα για τα λογιστικά. Επί τρεις ώρες απολογούνταν ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ανέφερε στην απολογία του ότι ήταν ένας απλός εργαζόμενος στις εταιρείες και ασκούσε χρέη γραμματέα, όπως υποστήριξε. Ουδέποτε έχει ως αντικείμενο εργασία στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιρείων, ούτε αποφάσισε για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Ενώ η σύζυγός του, όπως είπε, η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι λογιστές ρίχνουν εξ ολοκλήρου τα βέλη τους προς την πλευρά του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος, όπως λένε,

0: δεν ήταν συνεργάσιμος, δεν πληρούσε καμία από τις φορολογικές του υποχρεώσεις και μάλιστα αυτό στο παρελθόν είχε φέρει ρήξη στη σχέση του με τους περισσότερους οι οποίοι είχαν φύγει από την εργασία.
1: Μπαλάκι τώρα οι ευθύνες, έτσι.
2: Ο ένας τον άλλον. Όχι, για να χαθεί το νήμα.
1: Εγώ δεν φταίω σε τίποτα, οι άλλοι το έκαναν, εγώ δεν ήξερα.
2: Ναι. Και είναι και δικηγόροι που λένε ότι για κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ στα χρέη στον ΕΦΚΑ είναι δυνατό να διώκονται και όλα αυτά. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για αυτές τις υποθέσεις και τις βγάζει πάρα πολύ εύκολα. Ναι.
1: Όπως και στην υπόθεση του 32χρονου, της επίθεσης του 32χρονο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, βρήκαν στο σπίτι των κατηγορουμένων διάφορα ευρήματα, Σπύρο Αλεξανδρή. Τι ακριβώς?
0: Μαχαίρια, σιδηρογροθιές και διάφορα έντυπα με εθνικιστικές απεικονίσεις, εθνικιστικά συνθήματα, αλλά και έντυπα από διάφορες εθνικιστικές οργανώσεις βρήκαν στα σπίτια του 18χρονου και του 22χρονου. Στις έρευνες που έγιναν, παρουσία εισαγγελέα. Συγκεκριμένα τα μαχαίρια πρόκειται για τύπου πεταλούδα, αναδιπλούμενο σουγιά, αλλά και για ένα ακόμη αναδιπλούμενο μαχαίρι μήκους 22 εκατοστών. Βρέθηκε επίσης ένα μπλουζάκι με τη στάμπα της εθνικής οργάνωσης Προπάτρια, στην οποία φέρονται να είχαν εισχωρήσει οι δύο φερόμενοι ως δράστες, αλλά και κάποια ακόμη έντυπα και αυτοκόλλητα της αυτόνομης εθνικιστικής νεολαίας Αθήνας, όπως επίσης full face, μπαλακλάβες και κάποια σήματα ομάδων, καθώς φέρονται να ήταν οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
2: Ναστε. Όλα αυτά και πάλι η δικαιοσύνη θα τα αποκαλύψει ότι έχει γίνει. Απλά έχει αλλάξει ο νόμος. Πηγαίνουν για νόμο πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Θα τα δούμε και αυτά σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σε αποδοσμεύουμε. Ας συναντήσουμε την Θεοδώρα Πότα στην δική σου θέση. Και να ξεκινήσουμε, νομίζω, με τη Θεοδώρα. Έτσι, για μια κοπέλα 20 χρονών, αν είναι δυνατόν, είναι το γεγονός του Σαββατοκύριακου, Θεοδώρα, το καταλαβαίνεις κι εσύ, που έχασε τη ζωή της από αυτό, πώς το λέμε, το ναρκωτικό.
1: MDMA.
2: Που είναι το παλιό έκσταση, κάπως έτσι.
3: MDMA.
2: Ναι, ναι. Έλα να σε ακούσουμε, Θεοδώρα.
3: Είναι ενός είδους έκσταση, έτσι ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτελήχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε πολυχώρο εκδηλώσεων, εκεί όπου
4: 20χρονη κοπέλα κάνει τη σύστηση, καλείται το ΕΚΑΒ, διακομίζεται η κοπέλα αυτή από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ενημερώμενο σχολείο της Θεσσαλονίκης και εκεί.
2: Μισό λεπτό, Θεοδώρα, για να μπορέσουμε.
3: Προσπάθειες από τους γιατρούς.
2: Ωραία, γιατί έκανε ένα κόψιμο. Έλα, συνέχισε το ρεπορτάζ σου, ναι.
3: Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να καταφέρουν να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά τελικά η κοπέλα χάνει την ζωή της. Εκπνέει τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τι είχε συμβεί? Η ίδια είχε βγει μαζί με έναν φίλο της 20 ετών και οι δύο είχαν πάει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Εκεί προμηθεύτηκε ο φίλος της, όπως γίνεται γνωστό, ναρκωτικές ουσίες, χάπι έκσταση, το οποίο λαμβάνει η 20χρονη. Λίγο αργότερα αισθάνεται αδιαθεσία και ακολουθεί συνέχεια την οποία σας περιέγραψα. Σε βάρος του 20χρονου φίλου της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη από τον εισαγγελέα για θανατηφόρα έκθεση. Επίσης ασκήθηκε δίωξη η οποία σχετίζεται με την κατοχή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ υπάρχει από τον εισαγγελέα και ποινική δίωξη κατά γνώστων σε ό,τι αφορά την διακεκριμένη χρήση ναρκωτικών, η οποία μπορεί να προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του πατέρα της μέσω των social media. Ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό οι άνθρωποι προκειμένου να βρουν ποιος είναι εκείνος που πούλησε τα ναρκωτικά στο συγκεκριμένο πάρτι, και μία έξοδος για καλοπέραση κατέληξε σε τραγωδία.
1: Όπου, Θεοδώρα, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, σε αυτές τις αναρτήσεις που έκανε ο πατέρας της 20χρονης, μιλώντας για ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, είπε ότι στο παρελθόν ένα ανάλογο περιστατικό είχε ξανασυμβεί.
3: Ναι, όπως ανέφερε, πριν 8 χρόνια είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Σε εκείνη την περίπτωση το συγκεκριμένο κορίτσι είχε μεταφερθεί στο σπίτι του ημιλιπόθυμο. Αυτό αναφέρει ο πατέρας, καταγγέλλοντας ότι και πάλι βρισκόταν με το ίδιο φιλικό της πρόσωπο.
1: Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για ένα ανήλικο κορίτσι στην εφηβεία
2: στην
1: τότε.
2: Εφηβεία, ναι.
1: Έτσι. Και με το παιδί αυτό που έχει συλληφθεί ήταν φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν...
2: Πάμε στην άλλη υπόθεση τώρα. Ναι, πάλι το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Με τον μεθυσμένο να μπουκάρει κυριολεκτικά στο μεζεδοπολείο. Πες μας λοιπόν την εξέλιξη.
3: Αρχικά να πούμε ότι οι τραυματίες πληροφορούμαστε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοκαριστικό ήταν αυτό. Νομίζω πραγματικά το βίντεο τα λέει όλα. Την χτεσινή ημέρα στην περιοχή του Ευόσμου, στην οδό Αγαμέμνονο συγκεκριμένα, ήταν εκεί παρέες, έπιναν, έτρωγαν οι άνθρωποι εντελώς αμέριμνοι, όπως πρέπει άλλωστε να είναι κανείς όταν απολαμβάνει κάποιες στιγμές χαλάρωση σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Και εκεί που ήταν όλα ήρεμα και ωραία, ένα όχημα μπουκάρει στο χώρο τον υπαίθριο όπου τρώνε οι άνθρωποι, παρασύροντας τραπέζια, καρέκλες και αρκετούς θαμώνες του συγκεκριμένου καταστήματος. Μάλιστα, στο βίντεο βλέπετε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός κάνει όπισθεν και θέλει να φύγει από το σημείο. Δεν θέλει καν να μείνει εκεί, σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην μπούκαρε ποτέ μες στο κατάστημα. Τον οδηγό ακινητοποίησαν και σταμάτησαν από το να φύγει, τέλος πάντων, οι θαμώνες του καταστήματος, οι οποίοι τοποθέτησαν καρέκλες μπροστά από το όχημά του, όπως μάθαμε, διότι ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει. Τρία άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, έπαθαν σοκ από το τι συνέβη, ενώ από θαύμα είναι δεδομένο ότι δεν έπαθε κανείς απολύτως τίποτε πιο σοβαρό. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Μιλάμε για έναν 45χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, σε μέτρηση που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχε πιει τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
2: Δεν έβλεπε μπροστά
1: του. Τίποτα δεν έβλεπε. Παιδιά, οι ζαρτινιέρες τους έσωσαν τους ανθρώπους σε αυτή την ταβέρνα. Γιατί του κόψανε τη φόρα οι ζαρτινιέρες αυτές.
3: Ανέκοψαν την πορεία.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Πάμε στη Γεωργία.
2: Πάμε.
1: Τσάλη. Γεωργία, τι θα γίνει με το σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα? Θα ανοίξει, θα πάνε τα παιδιά πίσω στις σχολικές αίθουσες?
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Να σας πω ότι κλειστό για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για έντονη οσμή φυσικού αερίου, προκαλώντας την ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Να σας πω ότι οι μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, δίνοντας έμφαση στο Λέβιτα αλλά και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τώρα οι εργασίες ελέγχου πραγματοποιούνται εδώ και τρεις ημέρες, παρουσία από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και τους τεχνικούς του Δήμου, ενώ το πρώτο πόρισμα αναμένεται να δοθεί στη Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι η πηγή, από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Είναι αέριο, μήπως είναι τίποτα άλλο? Γιατί δεν έχουν δώσει απαντήσεις? Τόσο δύσκολο είναι. Και πότε θα γυρίσουν τα παιδιά? Απαντήσεις αυτές θα πάρουμε.
1: Γιατί λέει και το Υπουργείο Παιδείας ότι πρέπει να επιστρέψουν σύντομα.
2: Λογικό
1: τα παιδιά.
2: Λογικό είναι.
1: Μέσα
2: το μεγαλύτερο συγκρότημα της Αθήνας είναι η Γκράβα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα και πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, Γεωργία. Έχουμε στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας ένα γυναικολόγο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Πολύ σοβαρή υπόθεση.
5: Ακριβώς. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου προχώρησαν οι αρχές μετά από πληροφορίες που έλαβαν από αμερικανικό οργανισμό ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό με ανήλικους. Να σας πω ότι ο άνδρας έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί και δικογραφία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο Φίλιππο Πλιακοπάνο. Καλημέρα ξανά, Φίλιππε. Νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει από αυτά.
2: Αλλά δεν
1: από τις παράνομες διακινήσεις μεταναστών. Τι ακριβώς έχουμε? Έχουμε ένα περιστατικό στη Σπρωτεία.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας αλλοδαπός συνελήφθη μεταφέροντας 8 παράνομους λαθρομετανάστες με ένα νοικιασμένο όχημα από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, το τμήμα δίωξης ναρκωτικών και το τρίτο συνοριακό τμήμα φύλαξης Φιλιατών. Συνελήφθη χτες σε περιοχή της Θεσπρωτείας, όπου μετέφερε 8 ομοεθνείς του, τους οποίους είχε παραλάβει από σημείο πλησίων της Μεθορίου, για να τους προωθήσει στην χώρα. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την χώρα μας, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών Θεσπρωτείας, όπου διέταξε την κράτησή του.
1: Μάλιστα.
6: Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Οι παράνομες μετακινήσεις των μεταναστών δεν σταματάνε.
2: Βλέπουμε όμως ότι η τοπική αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της και βγάζει αυτές τις υποθέσεις, φέρνει στην επιφάνεια, Φίλιππε. Νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, έλα Φίλιππε, ναι.
6: Παρά τη λήψη Ανδρέα που υπάρχει, Νίκο.
2: Όπως το λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Φίλιππε Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Τσάλη. Θεοδώρα Πότα. Σε λίγο θα τους ξαναπούμε στο ρεπορτάζ. Πού πάμε?
1: Έλα δίπλα μου, γιατί να έρθει τόσο αρνιακός, για να δούμε πώς θα κυλήσει σήμερα η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πάρουμε ομπρέλα, να μην την πάρουμε, να πάρουμε ζακετάκι.
2: Σε κάποιες περιοχές σίγουρα θα πάρουν ομπρέλα τώρα.
1: Σίγουρα. Καλημέρα, εβδομάδα τάσου.
2: Κάποιες περιοχές θα χρειαστούν και ομπρέλα.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή η φθινοπορεινή κακοκαιρία. Έχει φύγει ανατολικότερα σήμερα. Βρίσκεται στα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα εκεί. Έχουμε τώρα βροχές, αρκετό νερό έπεσε την νύχτα στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη. Πάντως και λίγο έβρεξε πάλι στα δυτικά του Ιωνίου, στο Ιόνιο και όλη την ακτογραμμή του. Πάντως ο καιρός θα εντοπίζεται σήμερα κυρίως στις περιοχές που προανέφερα και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι άστατος ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές. Να. Στην Αττική τώρα, οι άνεμοι θα 3 με 4, τοπικά 5 έως 6 μποφόρ νοτιάδες, που θα γυρίσουν σε βοριάδες από τα βόρειο-δυτικά, μέχρι 6 μποφόρ. Δεν έχουμε σπουδαίους ανέμους σήμερα και η θερμοκρασία σε καλά για την εποχή επίπεδα. Στην Βόρειο Ελλάδα δηλαδή θα φτάσουμε τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά τους 24 με 26, όπως 26 και μόνο στα 12 θα έχουμε ένα 27. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τώρα έξω έχει ξαστεριά από ό,τι είδα, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν στην Αττική, λέω, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Όχι τίποτα σπουδαίο, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές.
1: Μικρή άρα πιθανότητα. Καλά σήμερα τα πράγματα.
2: Σχετικά καλά, ναι.
7: Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάλι και αυτό είναι καλό.
7: Καλό είναι και αυτό. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Περισσότερο επιβαρημένος ο καιρός προς τα ανατολικά του νομού, μέχρι 23 βαθμούς θερμοκρασία, με ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα, αν κάνουμε και τη βόλτα μας στις 5 πόλεις και τα νησιά μας, βλέπουμε επιβαρημένο καιρό στην Αλεξανδρούπολη, με βροχές εκεί που θα διατηρηθούν μέχρι 23, στη Λίμνο επίσης βροχές με 21 βαθμούς Κελσίου, στην Κέρκυρα βροχές που θα έχουν το μεσημέρι, στην Τρίπολη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μέχρι 23 ο Ιδράργυρος, στο Ηράκλειο υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ένα ζουμάρισμα, στα Μέγαρα πιθανότητα να βρέξει λίγο αλλά ψηλά στον Κιθερώνα μέχρι 25 βαθμούς. Στην Κηφισιά, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει για λίγο, Ιδράργυρος 26-25 βαθμούς Κελσίου, όπως και στο Λαύριο.
1: Μάλιστα.
7: Το σημαντικό είναι ότι από την Τρίτη και μετά περιμένουμε μεταβολή του καιρού. Ψυχρή μάζα έρχεται από τα βόρεια και θα ρίξει τον Ιδράργυρο αρκετά. Η Τρίτη θα είναι βροχερή και συννεφιασμένη με βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Και περιμένουμε σοβαρή υποχώρηση του Ιδραργύρου, δηλαδή από τους 26 σήμερα θα πέσουμε στους 18.
2: Οπα, αρχίσαμε, παιδιά.
7: Ναι.
2: Αρχίσαμε κανονικά.
7: 18-19, λογικό είναι να μια ψυχρή εισβολή, αλλά από την Πέμπτη και μετά πάλι ο καιρός βελτιώνεται.
2: Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα λέμε όλη την εβδομάδα αυτήν την ώρα.
1: Νίκος Μπουζέας εδώ για την αθλητική μας ενημέρωση.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Χαρούμενο να σε βλέπω με τον ντέρμπι Ιωνίων, αλλά θα μας τα πεις όλα για τον ντέρμπι. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον ντέρμπι, είδες τους πώς πανηγύρισαν
1: οι
2: Έλληνο-Αυστραλοί.
1: Τι ωραίες στιγμές.
8: Τρομερές στιγμές. Ναι. Γαλανόλευκη κερκίδα. Βλέπουμε εδώ είναι ο τελικός του κυπέλου της Αυστραλίας με την South Melbourne Ελλάς να το κατακτά. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας κέρδισε την Melbourne Victory. Ομάδα πρώτης κατηγορίας και μια πολύ καλή ομάδα. Όμως εξαιρετική ομάδα είναι και η South Melbourne με ελληνικές καταβολές. Και εδώ βλέπουμε τις γαλανόλευκες σημαίες στην κερκίδα. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία και από τότε γράφει συνεχώς τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Μιλάμε ουσιαστικά για μια τεράστια κοινότητα.
2: Στα ελληνικά είχαν ελληνικές σημαίες.
8: Αν ακούσουμε εδώ, φωνάζουν Ελλάς, αν ακούσουμε τον ήχο.
2: Δεν υπάρχει τώρα αυτό, έτσι.
8: Είναι τρομερό αυτό που έγινε στην Αυστραλία. Αυτές οι εικόνες έχουν κάνει τον γύρο όλου του κόσμου, πρέπει να σας πω, με την South Melbourne να κερδίζει φιλάθλους και εκτός Αυστραλίας. Και εδώ είναι πριν τον αγώνα που ακούγεται το ζεϊμπέκικο του Νότι Σφακιανάκη, «Εγώ είμαι Έλληνας», με την κερκίδα να τραγουδάει.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα στην Αυστραλία. Ε, με τον πρόεδρο της Ελλάδας, της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Καλό πρωινό, κύριε Παπαστεριάδη.
2: Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε που τα λέμε και για αυτό το λόγο. Και η κούπα δίπλα, κύριε Παπαστεριάδη.
9: Η κούπα, δηλαδή είμαι και εσύ πρόεδρος της Ελλάς Μελβούρνης, ως πρόεδρος εκεί. Σημαντικό να πούμε ότι κερδίσαμε το κύπελο. Προχωράμε τώρα στην Ασία, στο Asian Champions League, όπως ονομάζεται στα αγγλικά. Είμαστε η ομάδα που κέρδισε την Β' Εθνική πέρσι. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει προβιβασμό και υποβιβασμό. Πριν 10-15 χρόνια καταργήθηκε η Α' Εθνική, που η Ελλάς ήταν η μεγαλύτερη ομάδα σε όλη την Αυστραλία και της Οκεανίας. Και δυστυχώς, μείναμε κάτω στη Β' Εθνική και έχουμε μόνο μια ευκαιρία να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι στο κυπέλο της Αυστραλίας, και όταν δόθηκε αυτή η ευκαιρία, το πήραμε.
2: Το πήραμε. Μπράβο, μπράβο, πρόεδρε, μπράβο. Να ρωτήσουμε κάτι. Γεμάτο Έλληνες ήταν, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή.
9: Εννοείται.
2: Βλέπαμε συνθήματα στα ελληνικά και ψαχνόμαστε να βρούμε αν είναι στην Αυστραλία ή αν είναι κάπου αλλού το παιχνίδι.
9: Το ελληνικό στοιχείο σε αυτή τη χώρα, την Αυστραλία, που έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη, παγκοσμίως ελληνική πόλη. Ελληνικά συνθήματα, ελληνικό φαγητό, ελληνικές σημαίες. Δεν καταλάβαινες ότι έλειπες από την Τούπα ή από το Πειραιά ή άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι Έλληνες μας έχει αγκαλιάσει όλη η Αυστραλία, διότι αναγνωρίζουν τη σημασία των Ελλήνων ως μετανάστες σε αυτή τη χώρα και μας χειροκροτήσαν όλοι όταν πήραμε αυτό το κύπελλο.
1: Ωραίο κλίμα.
9: Και συγκινητικό.
1: Αυτό παίρνουμε εμείς. Ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα καταλαβαίνουμε ότι επικρατούσε όλες αυτές τις ώρες μέσα και έξω από το κύπελλο, έτσι.
2: Βέβαια.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και με χορούς, μουσική και όλα. Και όλα αυτά οργανωμένα μέσα την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που μας υποστήριξε για να βάλουμε το μπουζούκι αρχικά στην μέση του αγώνα. Υπήρχε άλλη ελληνική μουσική με ελληνικά τραγούδια, χορούς. Τι να σας πω, και ακούτε τώρα Ελλάς.
2: Ανατυχιάζουμε, πραγματικά
9: ανατυχιάζουμε. Με κλαρίνα, με τυμπανά, με όλα.
8: Είναι κάτι που ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, νομίζω. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει σημαντικό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, αλλά και η ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία. Είναι ουσιαστικά ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο αναφοράς για όλους εκεί.
2: Πρόεδρε, για να κλείσουμε.
9: Μη Έλληνες, τους αγκαλιάζουμε όλους.
2: Έτσι. Πότε στην πρώτη εθνική, πώς θα γίνει να πάτε πρώτη εθνική?
9: Νομίζω ότι καταλάβανε η Αλφα, δηλαδή είναι κλεισμένο, λέει, από δισεκατομμυριούχους που αγοράσανε franchises και μόνο έτσι λειτουργεί. Το έχουν καταλάβει ότι οι περισσότεροι φιλάθλοι, το περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερη ακρόαση και στη τηλεόραση σπάσανε όλο τα ρεκόρ όταν παίκτηκε ο αγώνας. Νομίζω ότι θα χτυπήσω την πόρτα για να μπούμε μέσα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ό,τι καλό. Και αν θα έρθετε από την Ελλάδα, περιμένουμε, έτσι, να κάνουμε το event και εδώ. Έτσι, την καλημέρα μας.
9: Εννοείται.
2: Την αγάπη μας στους Έλληνες Αυστραλίας. Πολύ ωραίο σκηνικό. Το είδες?
8: Τρομερό.
2: Πες μας τώρα, λοιπόν, γιατί εδώ
1: οι μισοί
2: έχουν επικραθεί πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή.
8: Η μισή έχουν πικραθεί, η άλλη μισή είναι χαρούμενη. Είχαμε ντέρμπι αιωνίων χθες, το πρώτο της σεζόν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Όχι πολύ ποιοτικό παιχνίδι. Με σκληρές μονομαχίες, δυνατά μαρκαρίσματα, με πάθος. Μετά από μια μεγάλη διακοπή, είδαμε την φάση του Τζικίνι. Εδώ βλέπουμε το τακουνάκι του Τετέι. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό παραλίγο να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ ο Έλληνας επιθετικός από την παράλληλη πάσα του Καλάμπρε. Και εδώ στο 34 είναι το γκολ που χώρισε ουσιαστικά τις δύο ομάδες. Η εκτέλεση φάουλ από τον Φορτούνι, η κεφαλιά από τον Φρόιλερ. Ο Παναγιώτης Ρέτσος από το σημείο του πέναλτι θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία του Πένια. Θα το πανηγυρίσει έξαλα. Αυτή ήταν η στιγμή που έκανε την διαφορά στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν κατάφεραν οι αμυντικοί να απομακρύνουν. Ο Ρέτσος ήταν αφύλακτος στο σημείο του πέναλτι. Είχε χώρο και χρόνο για να σημαδέψει και να στείλει την μπάλα εκεί ακριβώς που ήθελε. Στο 55 μία ακόμη ευκαιρία με τον Φρόιλερ να στέλνει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Πένια. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με το σούτ του Σαλάχεντίν που πέρασε ως αλλαγή. Ο Ορτέγκα έπεσε στη δεξιά γωνία του για να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα σε περίπου 3 λεπτά και τα 2 ήταν φάουλ πάνω στον Αντίνο. Γνωρίζει και εκείνος ότι ήταν λάθος η αντιμετώπιση του και επικίνδυνο. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό στην συγκεκριμένη φάση. Δεν τον βρήκε γεμάτο όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σε κάθε περίπτωση όμως μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καρφάλωσε στο βαθμολογικό πίνακα. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πιάνει στους 15 τον Παναθηναϊκό.
2: Και
8: είχαμε μια πολύ ωραία στιγμή και εκτός αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ελκαμπή επέστρεψε στο φαλιρικό γήπεδο και γνώρισε την αποθέωση με πατερίτσα. Μπράβο. Βλέπουμε εδώ μετά την 6η Σεπτεμβρίου, όταν είχε αυτόν τον φρικιαστικό τραυματισμό στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Τον βλέπουμε όρθιο με την πατερίτσα να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και εδώ τον βλέπουμε να πανηγυρίζει, να πηγαίνει να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Έχει δρόμο η αποθεραπεία του, όμως αξίζει να πούμε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και η αισιόδοξη έτσι, η εκτίμηση κάνει λόγο για επιστροφή του τον Μάρτιο. Ας περιμένουμε όμως, ας επιστρέψει στο 100% να είναι υγιής και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Νίκο Μπουζέας.
8: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εφημερίδες, ήρθε η ώρα, Νικόλα, για άλλα κοντά. Να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων, να δούμε πώς συνάλθει στον έντυπο τύπο περιγράφουν την επικαιρότητα.
1: Να πιούμε και μια
2: γουλιά καφεδάκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λιγάκι τις εφημερίδες μας. Είσαι έτοιμος, Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πες την καλημέρα. Την είπες. Καλημέρα, μπράβο, ωραία. Καλή εβδομάδα. Πάμε στα νέα λοιπόν. Στο δημόσιο λέει τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Μας λένε τα νέα στο πρωτοσελίδο τους.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
2: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδων μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει.
1: Εφημερίδα απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της Κρήτης και μήνυμα Μητσοτάκη. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου.
2: Πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Έχει βαφτεί πράσινη σήμερα. Συνεχίζει τις μεταγραφές, λέει, αεροδρομίου. Και μας έχει εδώ μετά τη θρασιά τον Παπά, τον απεργό Τυρόπιτας και τον άβαρχο Τσίπρα. Του Κασελάκη, η σειρά παίρνει η Τσάκρη. Μας λέει το Μανιφέστο.
1: Έχει αρχίσει και κάνει εμφανίσεις η κυρία Τσάκρη.
2: Ναι, ως τι όμως, τι τίτλο βάζει που κάνει.
1: Ανεξάρτητη. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα.
2: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Φύγει ο κλειός για την Γκυλφόη.
1: Η εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι.
2: Πάμε στην εφημερίδα One Voice. Η Δύση προσκύνησε τον ντίζελ της Ρωσίας από την One Voice.
1: Εφημερίδα Political, οι τρεις χρυσές επενδύσεις Made in Greece, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό.
2: Λοιπόν, η Espresso έρχεται και μας λέει, ανάθεμα λέει την εφορία, ανά, με κόκκινο όπως το βλέπετε, την εφορία, οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέφιλε και φτερότα οικονομικά της Βύση. Τι άλλο βλέπεις?
1: Εδώ, κυρία Νατοπούλου.
2: Ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ζευγάρι, ο 60χρονος Σταρούχας με την 38χρονη Νατοπούλου πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ποιο είναι το θέμα?
1: Ναι, όχι, ωραία. Ωραία,
2: να περνάνε καλά.
1: Βέβαια. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, Ρέτσο, εσύ, Superstar.
2: Έρχεται και το φως της Δευτέρας, παρακαλώ πολύ, με τεράστια φωτογραφία. Μάγκες και με 10. Λέει θρυλική παλικαρίσια νίκη 1-0 με τον τζαμπουκά του Ολυμπιακός.
1: Εφημερίδα Sport Day, θρύλος με κοχώνες. Σωστά το είπα? Δεν το είπα σωστά. Καλή, γιατί δεν μου απαντάει.
2: Επόμενη εφημερίδα. Επόμενη.
1: Αν δεν ξέρει κανείς.
2: Καλά το πες.
1: Σκέμα, πες το μου.
2: Μέξε.
1: Στα ισπανικά το είπαμε. Ισπανικά τι είναι. Πορτογαλικά.
2: Πανάξια τον προσγείωσε, μας λέει live sport, πανάξια τον προσγείωσε για τον Παναθηναϊκό.
1: Μα αφήνετε έτσι.
2: Βάζουμε τέτοιες λέξεις τώρα, πρωί-πρωί, βάζουμε στο στόμα μας τέτοιες λέξεις. Έλα, πάμε.
1: Ναι. Εφημερίδα Αθλητική Ώρα είναι εδώ, απόλυτα συγκεντρωμένο στην ΑΕΚ πλέον, ο Κουτέσα.
2: Αυτά λοιπόν και από τις αθλητικές μας εφημερίδες. Είμαστε στο χρόνο μας. Κάνε το spoiler σου λοιπόν για το τι θα ακολουθήσει. Πάμε.
1: Ερχόμαστε. Όλα τα θέματα της επικαιρότητας θα τα αναλύσουμε μαζί. Εννοείται θα δούμε για τα social media στα παιδιά. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για αυτό το age ban και πώς θα λειτουργεί. Από 1η Ιανουαρίου του 27 θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο αυτό, έτσι. Φυσικά, ακρίβεια στην τσέπη μας και εννοείται πλούσια ανάλυση από Γιάννη Σαραντάκο και ρεπορτάζ από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Σφάζονται, μαλλιοτραβιούνται στο Πασό και την αριστερή συμπαράταξη. Η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο και φυσικά έχουμε και πηγενέλα.
2: Νομίζω ότι θα έλεγε σφάζονται Βύση Καρβέλα, αλλιώ μαλλιοτραβιούνται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
9: If you're the love of my life, will you marry?
10: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Παναγίτσα μου, να κυλήσει ήρεμα και ωραία, Νίκο μου.
1: Ακριβώς. 7 παρα 14 από το στόμα σου και στη συνδυσιογραφία το αυτή. 7 παρα 14 πρωτολεπτά. Εδώ πάντα πρωινή ζώνη. Άξιον 24 με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Τις μαθαίνετε εδώ με τον τρόπο το δικό μας. Το αγαπάτε και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε.
0: Και ναι. Πού να πάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Action 24 να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία.
1: Τι?
0: Στους φίλους μας που θα πάρουν το αυτοκίνητό τους και θα κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα επιστρέφει ο δακτύλιος.
1: Ο δωδεκακτήλιος.
0: Όχι, ο δακτύλιος.
1: Ο δωδεκακτήλιος. Γιατί επιστρέφει?
0: Γιατί επιστρέφει.
1: Εγώ απορώ τι χρησιμότητα έχει αυτό το έρμο το μέτρο μετά από τόσα χρόνια που το είχαν πάρει τότε για να μην ρυπαίνουν πολύ μονάζιγα. Τι χρησιμότητα έχει αυτό το μετέσπασμα.
0: Που πλέον ξέρεις, είναι τα μοναζιγά, ανάλογος την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα τι είναι, είναι τα ζυγά.
1: Ναι.
0: Αλλά πλέον μπαίνουν και όλα τα αυτοκίνητα νεότερης γενιάς που δεν ρυπαίνουν τόσο πολύ το περιβάλλον. Ναι. Άρα λοιπόν, κίνηση θα έχει στο κέντρο, αυτό θέλω να πω.
1: Μην γελιόμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε έναν ωραίο παππού που χαίρεται την εγγονή.
0: Για να δω.
1: Για δείτε.

0: Τι ωραίο!
1: Μπορείς να κάνει λάθος παππούς.
0: Όχι!
1: Τι?
0: Το κάνουν έτσι για να καταγράψουν την αντίδραση. Και καλά του δίνουν και λένε τράβηξε με, αλλά έχουν γυρίσει την κάμερα για να τραβάει στην πραγματικότητα την αντίδραση του παππού και να την έχουν καταγράψει.
1: Τι ωραίο,
0: να την έχει καταγράψει.
1: Τι ωραίο να δεις τα εγγόνια σου να μεγαλώνουν και να σε τρελαίνουν και να κάνει εγγόνα τώρα. Να χορεύει μπροστά και άλλο να χαίρεται.
0: Ναι,
1: τι ωραίες στιγμές, τι γλυκές.
0: Σαν 15 χρονών κορίτσι τώρα το.
1: Ομορφιές.
0: Ναι.
1: Είσαι έτοιμη.
0: Πανέτοιμη.
1: Πάμε. Πάμε να κάτσουμε, ναι.
0: Είσαι αποφασισμένος.
1: Πάμε να κάτσουμε.
0: Έλα.
1: Πάμε γιατί σε λίγο θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ μαζί μας. Να το ξεκινήσουμε έτσι σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ρήγα.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Ρήγα, ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Η κυρία Πόλη Κεφαλά, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία Κεφαλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Αλλά να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρήγα, νομίζω, με αυτή την ιστορία που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο με το 28χρονο κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτό το ναρκωτικό, το, πώς το είπαμε...
0: MDMA. Και δεν χρειάζεται τώρα και να το λέμε και πάρα
1: ανάλυση,
0: πολύ,
1: ναι.
0: Έτσι, ναι, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ανάλυση. Το θέμα είναι ότι ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του από αυτό το ναρκωτικό.
2: Βεβαίως. Είναι μια λυπηρή ιστορία. Δυστυχώς έχασε μια νεαρή κοπέλα τη ζωή της. Έγιναν οι απαραίτητες συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία που έπρεπε να γίνουν για το φίλο της οποίου βρισκόταν. Διασκέδαζε μαζί όλο το βράδυ. Είδαμε και τον πατέρα με τις δηλώσεις που έκανε. Πραγματικά μας σόκαρε όλους. Δυστυχώς ο χώρος των ναρκωτικών είναι ένας χώρος που πρέπει οι νέοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μπρος ή πίσω. Όταν μπει σε μια διαδικασία τέτοια, νομοτελειακά, τόσο κι αν πια μπορέσεις να βοηθηθείς πάρα πολύ από ειδικούς, φλερτάρεις με το θάνατο.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη που
0: κύριε
2: είναι τόσο τραγικός, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
0: Καλά κάνετε και το λέτε έτσι, γιατί έτσι είναι και γιατί όσα παιδιά μας ακούνε πρέπει να το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί το γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έχουν άγνοια κινδύνου. Υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν έχουν κανένα φρένο και επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά και κυρία Κεφάλα θα έρθουμε αμέσως μετά και σε εσάς, θέλουν να νιώθουν ότι και κάπου ανήκουν. Ότι ανήκουν μέσα σε μια κοινωνική ομάδα, σε ένα περιβάλλον και δεν είναι αποκομμένα τα παιδιά, προχωρούν ακόμα και στη χρήση αυτών των ουσιών που τα σκοτώνει. Και κύριε Ρήγα, και ερχόμαστε αμέσως, το παιδί αυτό, όπως λέει ο μπαμπάς του στις αναρτήσεις που έκανε, που ραγίζουν καρδιές στην κυριολεξία, είχε κάνει τη χρήση, μάλλον είχε συμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό, πριν από μερικά χρόνια, που το κορίτσι ήταν εφηβάκι.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζουν και άλλοι νέοι σαν την 20χρονη αυτή την εποχή που ζούμε. Δυστυχώς υπάρχουν έξω αυτά τα κυκλώματα τα οποία με τον α ή β τρόπο προσπαθούν και πλησιάζουν είτε, δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε παιδιά τα οποία είναι έφηβα, είναι ευάλωτα, είναι παιδιά τα οποία έχουν ανησυχίες, έχουν να ζητήσουν όπως θέπατε και ακαημένου. Εκμεταλλεύονται πολλές φορές δυστυχώς την τάση για μιμητισμό, θα σας εξηγήσει καλύτερα και η ψυχολόγος. Και βέβαια, δυστυχώς η ανάγκη κάποιων παιδιών να δείξουν ότι όντως κάπου ανήκουν ή να δείξουν ότι είναι αυτό που λέμε μέσα σε όλα και δεν είναι αποκλεισμένα από την κακή σκέψη γύρω από από την νεολαία και από τις εξελίξεις, δυστυχώς μπαίνουν σε μια χρήση κάποιων ουσιών που πλέον αυτή γίνεται είτε με συγκεκριμένα βαποράκια τα οποία είναι άτομα φιλικά, είτε με συμμαθητές, είτε άτομα τα οποία εμπιστεύονται καλύτερα ή ακόμα καμιά φορά ακόμα και συγγενικά πρόσωπα έχουμε συναντήσει σαν αστυνομία στο παρελθόν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και τώρα να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, ο πόνος είναι δυσβάστακτος.
0: Τι να πεις αυτή την οικογένεια
1: τι
0: τώρα
1: να πεις τώρα
0: που έχασε το 20 χρονών κοριτσάκι. Κυρία Κεφαλά, θέλουν να ανήκουν κάπου και δεν νιώθουν κανένα κίνδυνο τα παιδιά. Γιατί 20 χρονών, εντάξει τώρα μην γελιόμαστε, ένα παιδί είναι ακόμα, ειδικά στην ελληνική κοινωνία που φεύγουμε από τα
1: παιδί
0: σπίτια μας μετά τα 30.
3: Έτσι. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια τραγωδία, μιλάμε για πένθος. Πίσω από αυτήν την οικογένεια ο πόνος και το τραύμα βιώνεται, οφείλουμε να μιλήσουμε για την επικοινωνία. Είναι πολύ βασικό τα παιδιά να μπορούν να εξωτερικεύουν, να μιλάνε για αυτό που νιώθουν, γιατί πολλές φορές η εξάρτηση δεν είναι μια τυχαία επιλογή ή χρήση μιας ουσίας. Από πίσω κρύβονται συναισθήματα τα οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε με έναν δυσλειτουργικό τρόπο. Και όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, και το λέω με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην οικογένεια και την τραγωδία την οποία βιώνει αυτές τις μέρες, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, προσπαθούν πολλές φορές οι έφηβοι νέοι να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου ώστε να πάρουν την αποδοχή. Έχουμε συμπεριφορές πολλές φορές παρορμητικές. Έχουμε συμπεριφορές όπου υπάρχει από μία αρνητική σκέψη ακολουθεί ένα αρνητικό συναίσθημα και οι έφηβοι οι νέοι πολλές φορές εμπλουβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο και δύσκολα βγαίνουν από εκεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή σήμερα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα social media, όπου θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα αυτά από την 1η Ιανουαρίου του 2027, για τον έλεγχο και για την ηλικία, για τα 15χρονα ή κάτω από 15 ετών δεν θα μπορούν να μπαίνουν πλέον στα social media. Θα βοηθήσει αυτό? Είδαμε ότι τα μέτρα για το αλκοόλ βοήθησαν. Τα μέτρα για αυτές τις ουσίες, μάλλον για αυτές τις ουσίες θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα?
3: Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο έχετε θέσει τώρα. Όπως έχουμε δει, η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από τους νόμους. Από τη μία, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στην τεχνολογία. Το ίντερνετ δεν είναι τα social media. Το ίντερνετ είναι μια βιβλιοθήκη γνώσεων. Είναι δεξιότητες προγραμματισμού, ρομποτικής. Από την άλλη όμως, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μια κάθετη απαγόρευση δεν λύνει το πρόβλημα, είναι ένα παυσίπονο. Και πάλι θα τονίσω τη σημασία της επικοινωνίας που θέλουμε από πολύ μικρή ηλικία με τα παιδιά. Οι γονείς να είναι σε θέση να είναι ενημερωμένοι για την τεχνολογία, να μην λειτουργούν οι γονείς ως ένας ψηφιακός αστυνόμος ή ο νόμος να λειτουργήσει, ο καινούργιος νόμος, ως ένας ψηφιακός αστυνόμος. Ο νόμος εδώ έρχεται για να αλλάξει το κοινωνικό πρότυπο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν την δική τους την ευθύνη.
0: Βέβαια.
1: Απέναντι προς τα πλασματάκια που έχουν φέρει, στον κόσμο. Τώρα,
2: επιτρέψτε μου απλά ένα σχόλιο σε αυτό να πω, γιατί η απαγόρευση πάλι στις πλάτες της Ελληνικής Αστυνομίας θα γίνει. Θα έρθει. Να πω ξεκάθαρα ότι δυστυχώς έχουμε σπήρια ανέμου σαν κοινωνίες και θερίζουμε θύελες. Οι απαγορεύσεις που θεσπίζονται πανευρωπαϊκά από διάφορες κυβερνήσεις γίνονται γιατί δυστυχώς άφησαν ανεξέλεγκτα τόσες δεκαετίες τη χρήση αυτών των πολύ σωστών και σοβαρών πτυχών του διαδικτύου που είπε και η κεφάλα πριν από λίγο, αλλά δυστυχώς και άλλων πτυχών του διαδικτύου, τις οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Είναι ένας αχαρτογράφητος χώρος, ένας ωκεανός, που δυστυχώς ο γονικός έλεγχος είναι ένας κόκκος μέσα στον ωκεανό. Γιατί υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να μπορέσει ένας νεαρός να παρακάμψει τέτοιου είδους ελέγχους. Δεν είπαμε ότι δεν είναι σημαντικός ο γονικός έλεγχος, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει. Πολλές φορές εμείς οι γονείς έχουμε αφήσει στο βωμό της ηρεμίας μας τα παιδιά να σερφάρουν ανεξέλεγκτα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο καλό το διαδίκτυο μόνο. Δεν έχει μόνο ρομποτικές εφαρμογές. Όποιος νεαρός μπει μέσα, με το μόνο που ασχολείται είναι με όλα πέρα και από ρομποτικές εφαρμογές.
1: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην υπόθεση της 20χρονης. Πραγματικά θρήνος για την οικογένεια, τους γνωστούς, τους φίλους της. Βλέπουμε εδώ ότι έκανε παρέα με ένα παλικαράκι από πολύ μικρή που την είχε ξαναωθήσει στο να κάνει μια κατάχρηση όσον αφορά το θέμα των ναρκωτικών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει επίβλεψη από την ελληνική αστυνομία ή επειδή τα παιδιά ήταν ανήλικα, τα αφήσανε ελέα ο Θεού. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική επιτήρηση?
2: Στην κοινωνική επιτήρηση, αν πρέπει να υπάρχει ή αν έχει αποφασιστεί από τη δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρχει από τις κοινωνικές μονάδες και τις στους κοινωνικούς λειτουργούς. Η ελληνική αστυνομία, αν πίσω από κάθε χρήστη μιας δυο φορών είναι από πίσω, τότε πρέπει να έχουμε κανιά δεκαριά εκατομμύρια αστυνομικούς για να είναι πίσω από τους χρήστες. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι πρακτικό και το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ότι
2: κάποιοι οποίοι. Το θέμα όμως δεν είναι να κυνηγούμε τους χρήστες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε, όπως πολλές φορές εξηχνιάζουμε ολόκληρα κυκλώματα ναρκωτικών ουσιών, και κάποιοι οποίοι όταν καταληφθούν με ναρκωτικά πάνω τους, πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη και με την επικαλούνται ότι είναι για προσωπική χρήση, άσχετα αν έχουν κάνει πιο πριν διαμοιρασμό ναρκωτικών και έχουν πιο καλές συνέπειες.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθουμε και πάλι στο θέμα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Να πάμε στην υπόθεση
0: που... Βύση Καρβέλα.
1: Νομίζω...
0: Κάθε παρέα συζητάει αυτή την υπόθεση, αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Είναι εδώ μαζί μας και ο Σπύρος Σταυρούλιας, ο φοροτεχνικός. Γιατί πλέον έχει εμπλακεί στην υπόθεση αυτή και η ΑΔΕ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ψάχνουν
1: τα εκατομμύρια.
0: Τα αδήλωτα εκατομμύρια. Καλά, ακούμε για τρελά χρήματα τώρα, έτσι.
1: Πολλά εκατομμύρια, κύριε Σταυρούλια.
4: Η ΑΔΕ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγχει οικονομικές συναλλαγές, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν στοιχεία που δικαιολογούν τον έλεγχο. Έτσι, ναι. Και εδώ έχουμε ακούσει αρκετά σοβαρά ποσά να συζητιούνται δημόσια και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι ακόμα δημοσιογραφικά. Δεν έχει προκύψει φοροδιαφυγή, δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι μεμπτό. Μένει να ελεγχθούν.
0: Πήγανε όμως οι ελεγκτές, συγγνώμη, κύριε Σταυρούλια, πήγανε οι ελεγκτές
4: εδώ
0: στο σπίτι του.
4: Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν πήγαν στο σπίτι του Νίκου του Καρβέλα για να ελέγξουν.
0: Ναι.
4: Πήγαν για να επιδώσουν την εντολή ελέγχου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πολλοί κόσμος μπερδεύεται και νομίζουν ότι πήγαν οι ελεγκτές για να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού του Νίκου του Καρβέλα και να μπουν μέσα να κάνουν έλεγχο. Ναι. Δεν πήγαν γι' αυτό. Πήγαν για να επιδώσουν την εντολή ελέγχου, η οποία από ό,τι διαβάζω και εγώ δημοσιογραφικά τελικά επιδόθηκε ηλεκτρονικά.
1: Μπορεί να γίνει ένα σούρδι μήνυμα.
4: Ναι. Η εντολή ελέγχου αυτή τώρα μπορεί να έχει και μια πενταετία βάθος πίσω, να ελεγχθεί δηλαδή ο Νίκος ο Καρβέλας από το 2020. Προλαβαίνουν ακόμα και το 2020, παραγράφεται στο τέλος του έτους το 2020. Οπότε μπορεί να ελεγχθούν τα οικονομικά τους, οικονομικές συναλλαγές και των δύο από το 2020-2021 μέχρι και σήμερα.
1: Όλα ξεκινούν από τη συναυλία στις 26 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου ήσουν και εσύ, λοιπόν. Και αυτή η συναυλία μας είχε ανοίξει όλη την υπόθεση, Καρβέλα. Πάμε να δούμε και τις κάρτες μας, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβουμε το τι έχει γίνει. Τα εκτιμόμενα έσοδα από την συναυλία ήταν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα όμως ήταν πόσο εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια παραπάνω. Έτσι, μια ζημιά, ας πούμε, στα 10 εκατομμύρια λένε ότι ήταν τα έξοδα, μια ζημιά περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Yeah. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει προκύψει φοροδιαφυγή. Μια συναυλία θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ζημιά, να μην έχει πάει τόσο καλά όσο θα περίμεναμε. Βέβαια, ναι. Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν sold out, είχε γεμίσει, είχε
0: καλά,
4: πάει
0: εντάξει,
4: ο κόσμος.
0: Δεν ήταν sold out.
4: Δεν ήταν sold out.
0: Όχι, δεν ήταν sold out.
1: Πόσο είχαν τα εισιτήρια, θυμάσαι περίπου? Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα.
0: Τα εισιτήρια είχαν από 21 ευρώ περίπου μέχρι 500 περίπου ευρώ. Γι' αυτό είχε εκνευριστεί και ο Νίκος Καρβέλας που θα έπρεπε να πληρώσουν οι θεατές τόσο πολλά χρήματα για να δούνε την Άννα Βύση, με τις εκτιμόμενες εισπράξεις να είναι περίπου 6-700 εκατομμύρια.
1: Το κόστος, είπαμε, το αρχικό γύρω στα 6 εκατομμύρια. Η αποτίμηση έρχεται στα 10 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε εδώ τη διαφορά ποιος την καλύπτει. Τώρα, τι ψάχνει η ΑΔΕ? Πάμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι τα ερωτήματα τα οποία βάζουν όλοι οι φοροτεχνικοί και οι ειδικοί.
4: Θα ελέγξουν αν εκδόθηκαν τα τιμολόγια για όλες τις δαπάνες, εάν συμφωνούν τα εισιτήρια από την πλατφόρμα που κόπηκαν με τα POS και τα My Data, εάν δηλώθηκαν όλες οι αμοιβές των καλλιτεχνών και των συνεργατών. Βέβαια, δεν θα εξεταστούν μόνο τα τιμολόγια και οι αμοιβές, αλλά και αν το ύψος είναι αναλογικά, δηλαδή εάν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις σε κάποια παραστατικά.
1: Ναι. Πώς καλύφθηκε η ζημιά των 3 εκατομμυρίων? Δεν παίζει ρόλο από που προέρχονται αυτά τα χρήματα. Πώς
4: καλύφθηκε? Φυσικά και παίζει ρόλο.
1: Όχι,
4: δεν κόβουν κανένα παραστατικό. Υπάρχει οφειλή, οπότε θα πρέπει να αποδοθεί από την καλλιτέχνητα που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, από την εταιρεία παραγωγής που είχε αναλάβει
1: άρα
4: το συγκεκριμένο έργο.
1: Άρα τη ζημιά ποιος την καλύπτει σε ποιον?
4: Η εταιρεία που είχε αναλάβει θα πρέπει να πληρώσει όλους τους συντελεστές. Η εταιρεία που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης έχει έσοδα και έξοδα. Ναι. Εάν τα έξοδα της είναι περισσότερα, θα πρέπει να καλύψει τις ζημιές αυτές. Θα πρέπει να πληρώσει τους προμηθευτές, να πληρώσει τους συντελεστές, τους τραγουδιστές και βέβαια να μείνει με μία χασούρα της τάξης των 3 εκατομμυρίων.
0: Πάντως, όταν βγήκε στο φως όλη αυτή η υπόθεση και είχαμε τις ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, ακούσαμε για ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ που δόθηκε στον Νίκο Καρβέλα προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες του.
4: Σαν δάνειο, το φερόμενο σαν δάνειο. Η συναλλαγή αυτή, αν πραγματικά πρόκειται για ένα δάνειο που έχει δοθεί προς τον Νίκο Καρβέλα, το δάνειο αυτό θα πρέπει να δηλωθεί κανονικά στην ΑΔΕ και θα πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη χαρτοσήμανση. Είναι 3,6% το τέλος που θα πρέπει να υποβληθεί για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ο χαρακτήρας του. Δεν είναι κάθε συναλλαγή δηλαδή φορολογητέα πράξη. Ή εάν είναι προκαταβολή, τότε θα είμαστε σε αναμονή για να εκδοθεί το κατάλληλο τιμολόγιο.
1: Ελέγχονται αυτές οι τραπεζικές κινήσεις. Δεν πρέπει να τα κάνεις την τραπεζική κίνηση για να σου περάσω εγώ στο Σπύρο Σταυρούλια 500.000 ευρώ. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Εδώ βρε Νίκο μου, τσεκάρουν το Άιρις που περνάει η μαμά
1: ακριβώς,
0: στο παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν τώρα να μην τσεκάρουν τα 500.000.
1: Αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα παραστατικό. Ο λόγος. Ποιες είναι οι...
4: Όταν κάνουμε το έμβασμα, συνήθως γράφουμε και μια αιτιολογία. Στην αιτιολογία αυτή πιθανότατα να έχει γραφτεί ο όρος δανεισμός. Δανεισμός 500.000 ευρώ.
1: Από ποια λεφτά?
4: Από όποιον του τα έδωσε.
1: Αυτό που του έδωσε, τι λεφτά είναι?
4: Θα πρέπει να τα δικαιολογεί. Θα πρέπει να τα βάλει και αυτό στη δήλωσή του. Προσέξτε, σε ένα δάνειο.
1: Δεν καταλάβουν τώρα.
4: Εάν εγώ δώσω 500.000 ευρώ δάνειο σε εσένα, Νίκο, γιατί εσύ δεν πρόκειται να το δώσει ποτέ σε μένα. Εάν εγώ δώσω σε εσένα λοιπόν 500.000 ευρώ, θα πρέπει να το βάλω στη δήλωσή μου, να δείξω ότι έδωσα ένα δάνειο 500.000 ευρώ, να το δικαιολογώ αυτό το δάνειο, να έχω δηλώσει αυτά τα χρήματα και να αποδεικνύεται ότι τα έχω στην κατοχή μου αυτά τα χρήματα και τα έχω φορολογηθεί. Και βέβαια να το δηλώσει και εσύ στη δικιά σου δήλωση ότι έλαβες ένα δάνειο για να μπορείς και εσύ να τα χρησιμοποιήσεις νόμιμα. Το δάνειο θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο για να μου το επιστρέψεις πίσω και βέβαια θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα επιστροφής και ένα δοσολόγιο ότι θα μου δίνεις παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 5 μήνες. Εάν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία η οποία είναι κατατεθειμένη στην εφορία, έχει πληρωθεί το χαρτόσημο, τότε είναι απόλυτα σύνομη η διαδικασία και απόλυτα νόμιμο το δάνειο.
0: Έτσι. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προλαβαίνουν να τα αλλάξουν, γιατί τώρα είναι μια εβδομάδα αυτό το δάνειο που τα ακούμε να πηγαίνω έρχεται.
1: Φορά παρτίδα τα βγάζουν ένα στον άλλο.
0: Ναι, προλαβαίνουν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία που λες, αν δεν την είχαν κάνει.
4: Μπορεί να υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση του δανείου. Με ένα πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ, δεν είναι υψηλό το πρόστιμο.
0: Για αυτά
4: τώρα,
0: τα λεφτά.
4: Μένει να ελέγξει, προσέξτε, το τι θα δηλώσουμε εμείς ότι είναι, δεν σημαίνει ότι οι ελεγκτικές αρχές θα το δεκτούν de facto. Οι ελεγκτικές αρχές θα ελέγξουν το πραγματικό γεγονός, θα δουν αν πραγματικά ήταν δάνειο, εάν οι εμπλεκόμενοι εντέχνως πήγανε κατόπιν εντολής ελέγχου και υπέβαλαν τη δήλωση δανεισμού. Όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, ελέγχονται, αξιολογούνται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε ένα πόρισμα. Ναι. Αυτό θα βγει ένα προσωρινό φύλλο, όπως λέγεται. Θα υπάρχουν 20 μέρες περιθώριο από τους εμπλεκόμενους για να δώσουν τις δικαιολογίες τους. Και μετά από τις 20 μέρες θα εκδοθεί το οριστικό φύλλο ελέγχου με τα οριστικά ποσά.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να έχει γίνει κάποια μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό.
4: Προφανώς.
1: Βαλίτσες. Πάμπερς, τι θα. Ναι.
4: Από λογαριασμό σε λογαριασμό, ναι. Ναι. Από το λογαριασμό.
1: Δεν βαράει το καμπανάκι όταν περνάς, αυτό ξαναλέμε για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν βαράει το καμπανάκι.
4: Μπορεί να βαρέσει το καμπανάκι, εξαρτάται από το προφίλ του τραπεζικού λογαριασμού. Μάλιστα. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί οι οποίοι συνηθίζουν να έχουν υψηλές μεταφορές χρηματικών ποσών, έχουν ελεγχθεί, το γνωρίζουν οι τράπεζες, οπότε δεν χτυπάει.
1: Μάλιστα.
4: Εάν εγώ με σένα κάνουμε μια τέτοια συναλλαγή, τότε θα χτυπήσει. Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, εξαιρετικά τόσο μας είπες.
4: Καλημέρα.
0: Μένετε κύριε Ρίγα, κύριε Κεφάλα μαζί μας, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν από λίγο για την 20χρονη που κατανάλωσε, πήρε αυτό το ναρκωτικό και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Είναι ο κύριος Γαλεντέρης μαζί μας, ο ιατροδικαστής. Καλό πρωινό, κύριε
1: Γαλεντέρη. Καλό πρωινό, κύριε Γαλεντέρη. Καλό πρωινό.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνει αυτό το ναρκωτικό και φτάνει κάποιος μέχρι το θάνατο?
1: Και νέο παιδί.
5: Αρχικά να πούμε, επειδή είναι παράνομες ουσίες και τα χάπια αυτά και οι ομορφές όπου μοιράζεται επίσης είναι παράνομο, πολλές φορές η συγκέντρωση του φαρμάκου είναι διαφορετική. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή κάποια σκευάσματα μπορεί να έχουν παραπάνω MDMA, κάποια άλλα μπορεί να έχουν λίγο λιγότερο. Αυτό που προκαλεί όμως είναι μια υπερθερμία απότομη. Δηλαδή διαταράσσει το θερμό ρυθμιστικό κέντρο με αποτέλεσμα να αυξάνεται απότομα η θερμοκρασία του σώματος και ειδικά όταν είμαστε σε κλειστό χώρο με την πρόκληση της εφίδρωσης του υδρότα να δημιουργείται μια χαμηλή ποσότητα νατρίου στο σώμα μας και να κάνουμε κεφαλικό είδημα αριθμίες και να κοπεί. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θανατηφόρα ουσία, μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Πόσο δε μάλλον όταν συνδυάζεται με άλλες ουσίες αφενός ή με αλκοόλ αφετέρου. Οπότε οποιοδήποτε συνδυασμός με κάποια άλλη ουσία επιτείνει τη δράση της με αποτέλεσμα να αυξάνει την πιθανότητα του θανατηφόρου αποτελέσματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και υπόθεση. Κύριε Ρηγά, την δική σας βοήθεια θέλουμε για αυτό το περιστατικό που μας μετέφερε και πριν από λίγη ώρα ο Σπύρος Αλεξανδρής που είχαμε στο Μενίδη με μία 89χρονη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Ο 62χρονος γιος της έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Βλέπουν ασφυκτικό θάνατο από πίσω, κύριε Ρήγα. Τώρα, τι είναι αυτό το περιστατικό? Είναι ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας?
2: Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει εξελιχθεί πριν λίγες ώρες. Καταλαβαίνετε, ακόμα είμαστε στην αρχή της έρευνας. Από τη στιγμή που βρέθηκε νεκρή μέσω σπίτι της η 89χρονη, συνελήφθη, αποσύχθηκε ο γιος ο οποίος... περιμένουν τη μαρτυρική του κατάθεση για να δούμε τα ιατροδικαστικά για τα οποία θα μας δοθούν σε πρώτη φάση και αργότερα οι ιστολογικές εκτάσεις θα μας δείξουν ακριβώς αν πραγματικά είναι ασφυκτικός θάνατος και αν ασφυκτικός θάνατος κάποιος πρέπει να τον έχει κάνει. Δεν μπορεί να είναι εύκολο να τον κάνει μια γυναίκα σε αυτήν την ηλικία στον εαυτό της. Και πλέον στο κάδρο μπαίνουν όλοι μηδενός εξαιρουμένου.
1: Και τα πολύ στενά πρόσωπά της. Κύριε Γαλεντέρη, εκτός από την. Ένα θάνατο ασφυκτικό, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να συμβεί, με κάποιο μέσο λογικά, αλλά βρέθηκαν και μόλοπες. Δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή πάλεψε 89 ετών να προσπαθεί να παλέψει για τη ζωή της.

0: ποιος είναι ο δράστης, αν είναι δηλαδή κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή αν όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση της ληστείας, δηλαδή κάποιου τρίτου προσώπου ο οποίος με, τη χρηματική, έτσι, με το χρηματικό κίνητρο κατέληξε να αφαιρέσει τη ζωή της συγκεκριμένης.
1: Πάντως, κυρία Κεφάλα, ο γιος έχει προσαχθεί, ο 62χρονος γιος, ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ρακοσυλλέκτης και ότι φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια υπόθεση, αν πράγματι αποδειχθεί ότι έτσι είναι. Παρόλα αυτά, κάθε φορά δεν μπορεί το μυαλό μας να χωνέψει πώς γίνεται ένα παιδί να βάζει τέλος στη ζωή της μητέρας του. Όσο χρονών κι αν είναι, η σχέση αυτή δεν αλλάζει ποτέ.
2: Ακριβώς, οι γονείς είναι τα πρόσωπα φροντίδας. Οι γονείς είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία καλλιεργούν την ασφάλεια και την αποδοχή. Μιλάμε για μια τραγωδία. Θα πρέπει πλέον να πάψουμε να μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιες καταστάσεις. Όποιος βρίσκεται κοντά σε ένα σπίτι, σε μια γειτονιά και ακούει κάτι, το έχουμε ξανααναφέρει, θα πρέπει να μιλάει. Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Όλοι θα πρέπει να αλλάζουμε, να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε κάτι σε αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε και μιλάμε και συνεχώς για τη βία, για την ενδοοικογενειακή βία. Και περιμένουμε τώρα την εξέλιξη της υπόθεσης.
3: Ναι.
4: Να, σε πάντως, να πω πάντως ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που οδηγούν σε δολοφονίες, ανθρωποκτονίες. Άλλοτε με το κίνητρο να είναι το οικονομικό, ακόμα όπως υπήρχε στα οικεία καημένα και από έναν γιο, παιδί, κόρη με γονέα σε αυτές τις ηλικίες. Και άλλες φορές γιατί απλά υπάρχουν, υποβόσκουν χρόνια προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων που κάποια στιγμή ένας διαπληκτισμός φέρνει τη δολοφονία από το ένα μέρος στο άλλο. Συνήθως αυτοί που την πληρώνουν είναι οι υπερήλικες γονείς, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μηνθούν.
3: Κύριε Ρήγα, σε λίγο θα γνωρίζουμε. Να ευχαριστούμε τον κύριο Γαλεντέρη για την πρώτη επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Και να μείνουμε λιγάκι στο θέμα του Φίλιππου Καμπούρη, κύριε Ρήγα, με εσάς. Δεν καταλάβαμε εάν αυτό το πικ πονγκ που παίζουν με τους λογιστές και τους αχυρανθρώπους είναι συνεννοημένο ή όχι για να ρίξουν τα βάρη ο ένας τον άλλον. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρόκειται για οικονομικό έγκλημα.
4: Εντάξει, είχαμε και τις απολογίες των ατόμων. Είναι αλήθεια ότι κάθε κατηγορούμενος έχει μια υπερασπιστική γραμμή την οποία ακολουθεί. Έχει το κειμένο αθωότητας καταρχήν. Ναι. Και μια υπερασπιστική γραμμή που ακολουθεί. Τώρα, αν αυτό είναι υπερασπιστική γραμμή, είναι πραγματικότητα. Εδώ τα στοιχεία θα φανούν και θα δείξουν, γιατί και οι λογιστές των εταιριών ισχυρίζονται πάντα ότι ό,τι στοιχεία και ό,τι απαιτήσεις έχει ο πελάτης προσπαθούν να τις κάνουν πραγματικότητα με βάση το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει από την ΑΔΕ. Και από την άλλη όμως, και έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές φορές λογιστές, είτε από τραγικά λάθη είτε από εσκεμμένες ενέργειες, να έχουν κάνει ζημιά ακόμα στους αυτούς τους εντολείς τους εισαγωγικά. Δεν λέω για αυτή την περίπτωση τώρα, γιατί υπάρχει εδώ μια συλλογή στοιχείων που δείχνουν ότι είναι επιβαρυντικά ως προς τα χρέη στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Ακούγεται τις τελευταίες μέρες και μια προσπάθεια να φανεί ότι όλο αυτό είναι μια οικονομική διαφορά που κάποια στιγμή πρέπει να τη βρουν οι ιδιοκτήτες, οι αχυράνθρωποι των εταιριών,
3: ναι,
4: και ο αφανής Καμπούρης να είναι από πίσω χωρίς να φαίνεται πουθενά με το δημόσιο. Αυτό όμως επιφέρει και ποινικές διαστάσεις, γιατί όλα αυτά τα χρέη, κύριε Πουφάντη, κύριε Καϊμέ, τα πληρώνουμε εγώ, εσείς, η κυρία Κεφαλά, και έτσι κάποια στιγμή είναι. Πρέπει αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι πρέπει να υπάρχει επιτέλους το 2026, μέσα σε μια εποχή τεχνολογίας και άμεσης έναρξης εταιριών, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί αυτές τις εταιρείες να τις ελέγχει περισσότερο.
1: Σωστά.
4: Γιατί δυστυχώς βλέπουμε να ξεφυτρώσουν τα μανιτάρια εταιρείες από ίδια άτομα, με αχυράνθρωπους που δεν έχουν τις προϋποθέσεις από ένα λάπτοπ.
1: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφάλα. Κύριε Ρήγα, ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ. Πάρα πολύ μας ενημερώνουν ότι έχει πήξει ήδη το καθοδικό της Αθηνών Λαμίας.
1: Καλά, κοίτα τι γίνεται. Πολύ κίνηση για 7 και 4 το πρωί.
3: Να ρίξω μια
1: δευτερούλα, Νίκο μου, δευτερούλα.
3: Δευτερούλα, να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι λίγο πιο χαμηλά. Όσοι είναι να ξεκινήσετε, να το ξέρετε αυτό.

0: Πάντως είναι στο Μπορντό εκεί πέρα που βλέπουμε τώρα εμείς
1: από την κάμερά μας.
0: Ανοίγει βέβαια αρκετά πιο κάτω, ανοίγει ο δρόμος, αλλά υπάρχουν προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα και
1: όμως
0: της
1: Εθνικής
0: Οδού. Έχει ατύχημα?
1: Έχει γίνει κάτι, μισό λεπτάκι θα σας πω τώρα, υπάρχει ατύχημα. Υπάρχει μια σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με το που ξεκινάει η Νέα Φιλαδέλφεια και μετά ανοίγει, ο δρόμος είναι καθαρός. Όμως έχει πρόβλημα και το ανωδικό, γιατί σταματάνε οι οδηγοί να δούνε και έχει φτάσει από τη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα από ό,τι βλέπουμε. Έτσι, μας λένε ότι σπέβδουνε, πώς το λέμε αυτό, το...
0: Ποιο? Του κόμβου.
1: Του κόμβου, ναι. Σπέβδουν του κόμβου, λέει οι Γερανοί, για να απομακρύνουν τα οχήματα. Να δούμε πόσο σοβαρό είναι, σε λίγο θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση.
0: Γιάννη Σαραντάκος. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Αυτό είναι καταπληκτικό, ότι δημιουργείται κίνηση από αυτούς που σταματάνε να δούνε.
0: Ναι.
2: Έτσι, και όχι από τους... Και τι σταματάς να δεις, ναι, και τι θα κάνεις. Θα το σχολιάσεις με τον συνεπιβάτη, α, τι γίνεται με παιδί μου, πω, και θα πας παρακάτω.
1: Να μην δούμε, δηλαδή, τι έχει συμβεί. Έχουν ανατραπεί δύο αυτοκίνητα, τρία, μια καραμπόλια.
2: Να μην ξέρουμε.
0: Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκληθεί και άλλο ατύχημα.
2: Προφανώς.
0: Γιατί πας με χαμηλές ταχύτητες.
1: Τώρα πάνε χαμηλά, πολύ
0: όμως.
2: Άμα
0: μπροστά,
2: δεν έχει δει κάλα από αφενάρι κιόλα και έχει το πίσω.
0: Και είναι αυτά τα μικροατυχήματα τα οποία δημιουργούν το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα και τρέχεις κιόλας γιατί για δύο γρατζουνιές.
1: Τώρα αυτό έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής και στην επόμενη εκπομπή. Θα το δείτε τώρα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν,
1: ανακοινώσεις αναμένουμε.
2: Ναι, Τετάρτη. Χωρίς όμως φαίνεται κάποιες δραματικές διαφορές. Νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές. Πάμε από τα εύκολα. Η παράταση θεωρείται δεδομένη στο 20 λεπτό στο ντίζελ κίνησης. Ουσιαστικά είναι η ανανέωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση θα πηγαίνει ανά 15 μέρες. Δεύτερον, πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24 από χθες το βράδυ, 1,50 έως 1,55. Αυτός είναι ο στόχος. Η κουβέντα εξελίσσεται με τα δηληστήρια. Υπουργείο Ενέργειας δηληστήρια. Θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι εφικτός ο στόχος να ανοίξει στο 1,50, αντεβεί 1,55.
0: Μακριά από το περσινό 1,10, έτσι.
2: Μακριά από το περσινό και μακριά από το 1,90 που θεωρητικά θα άνοιγε εάν δεν υπήρχε παρέμβαση.
0: Σωστό. Είναι κάπου στη μέση στην πραγματικότητα.
2: Ναι, ναι. Το 1,50.
1: Και πάλι δύσκολο είναι.
2: Ο Μητσοτάκης, θυμίζω, είχε πει θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς θα είναι, δεν πάει στο 1,65-1,70, θα πάει στο 1,50-1,55. Αυτός είναι ο στόχος, ξαναλέω, για την κυβέρνηση. Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο, έλεγαν. Ουδέν νεότερο από την αμόλυβδη, φαίνεται ότι υπάρχει τώρα.
0: Τι, άρα
2: είναι
0: έτσι
2: μια κουβέντα,
0: αμόλυβδη.
2: Γίνεται μια συζήτηση με τα δηληστήρια μπας και. Τα δηληστήρια απαντούν ότι αν μπούμε και στην επιδότηση της αμόλυβδης, θα πρέπει να περιοριστεί η επιδότηση στον ντίζελ. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στον ντίζελ, διότι όλα τα φορτηγά μεταφορές γίνονται με πετρέλαιο, όπως γνωρίζετε, πετρέλαιο κίνησης, και θα μείνει στο 20 λεπτά στην επιδότηση στον ντίζελ.
1: Ναι. Πάντως η αμόλυβδη.
2: Η Ευρώπη συζητά, δεν έχει καμία απόφαση.
1: Η Ευρώπη τίποτα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν μπορεί.
2: Τίποτα, κουβέντα. Να είναι καλά, εφόντιο line, δεν λέει τίποτα απολύτως. Τώρα ασχολείται και με τα γεωπολιτικά που τους αρέσουν πολύ. Ναι. Κάνει αναλύσεις, επίσης σε ρόλο αναλυτή. Ναι. Άμα φύγει από εκεί, θα κάνει καριέρα στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά κάτι άλλο, επί της ουσίας, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Αυτή τη στιγμή θα γίνει κουβέντα, αλλά όσο η Ευρώπη κουβεντιάζει, αποφάσεις δεν παίρνουν και εμείς θα πηγαίνουμε στην Αγγλία, όχι μόνο εμείς. Και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί.
1: Και οι Γάλλοι που είναι στους δρόμους.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι όλοι έχουν το πρόβλημα αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό πώς η Ευρώπη κοφεύει αυτή τη στιγμή σε ένα πρόβλημα το οποίο θα σκάσει στα χέρια της αργά ή γρήγορα. Δεν διδάσκεται τίποτα. Κρίση στην Ισπανία για το στεγαστικό, κρίση στη Γαλλία. Στο Βέλγιο φτάσανε διαδηλώσεις. Οι Γερμανοί ψάχνουν ήδη την επόμενη κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακό ότι δεν ασχολείται κανένας με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
0: Μα μας είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι τα ξαναζήσαμε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, και τα καταφέραμε και βγήκαμε ξανά νικητές.
2: Για τον εαυτό της μιλάει. Γιατί
0: και
2: κλείστε το καλοριφέρ, νομίζω ήταν η συστάση.
0: Η προτροπή, ναι.
1: Δεν πρέπει να μην είσαι σπάταλη για να κάψουμε το οποίο δεν υπάρχει.
0: Δεν θα τα ανοίξουμε, κυρία Φοντερ
1: Λάιεν. Μας είπε και πόσο παραπάνω είναι μέχρι τώρα λογαριασμό, 100 δισεκατομμύρια λέει παραπάνω πλέον Ευρωπαίοι.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη. Λογικά, Πέμπτη είναι η Σύνοδος Κορυφής. Θα τεθεί το θέμα από το Μητσοτάκη και από τη Μελώνη και από το Σάντσεθ, αν καταλαβαίνω σωστά. Μην περιμένουμε αποφάσεις όμως, θα περιμένουμε κατανόηση σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη και παραπομπή στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Δεν αναμένεται κάτι συγκλονιστικό μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Να κάνω μία μαντεψιά.
1: Κάνε.
0: Πρώτο θέμα πρώτο πρόβλημα μάλλον των πολιτών στις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, εννοείται ότι θα είναι η ακρίβεια, μια ακρίβεια που θα περιλαμβάνει μέσα και την ενεργειακή ακρίβεια και την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια γενικά παντού.
2: Ναι, καλά. Ανοιχτές πόρτες παραβιάζει σημαντικά.
0: Παραβιάζει, ναι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι αν προσθέσουμε και τις ερωτήσεις για την ακρίβεια, τα οικονομικά των οικοκυριών, την οικονομία γενικότερα, όλα αυτά έχουν ένα αιτίο ή μάλλον δύο, είναι η μάχη στην Αντλία και η μάχη στα σούπερ μάρκετ. Δύο μάχες που δεν φαίνεται να έχει κερδίσει, να κερδίζει επί του παρόντος η κυβέρνηση. Παρά τις αυξήσεις μισθών, φαίνεται ότι οι αυξήσεις μισθών ροκανίζονται, το εισόδημα μάλλον για να είμαι πιο σαφής, ροκανίζεται στα σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των βενζινάδικων. Είναι βέβαιο, για να απαντήσω στο ερώτημα της Αλεξάνδρας, γιατί ξεκινάει αυτή την εβδομάδα ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων, όπου θα έχει μέσα τα πάντα. Ακρίβεια, μέτρα για τα καύσιμα, γεωπολιτικά, η επίσκεψη Ρουμπίο, η αποτίμηση πια από τους πολίτες της επίσκεψης Ρουμπίο στην Αθήνα και φυσικά όλα τα υπόλοιπα για το πώς επιδρούν όλα αυτά στα κόμματα. Κόμματα και ηγεσίες. Δηλαδή, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας κλπ.
1: Ναι. Γιάννη, το θέμα
2: είναι βέβαιο πάντως ότι αυτό που θα αποτυπωθεί θα είναι την ένταση, δεν την ξέρω. Θα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της κυβέρνησης, δεν είναι αντιπολίτευση, είναι η ακρίβεια.
1: Με το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
2: Όπου ακριβώς και αν αυτό συνυπολογίσει κανένας, θα εξαρτηθεί η επίδοση, η εκλογική πια, αφήστε τη δημοσκοπική, επίδοση κυβέρνησης και κομμάτων, ποιος θα απαντήσει πιο αποτελεσματικά και πιστικά στο θέμα της ακρίβειας. Η απάντηση αυτή μπορεί να ανεβάσει ένα κόμμα πολύ ισχυρά ή να βυθίσει ένα κόμμα, αν η αντίδραση δεν είναι αυτή που έπρεπε.
1: Υπάρχει όμως στο κυβερνητικό πεδίο η άποψη ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς που κυβερνάμε με σύνεση, με δημοσιονομικούς στόχους που επιτυγχάνονται, με πλεονάσματα. Τα ζητήματα αυτά που είναι εξωγενή θα μπορέσει να τα λύσει οπωσδήποτε άλλος. Υπάρχει αυτή η κουβέντα.
2: Ναι, απλώς τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει η κόντρα. Δεν μπορώ εγώ, δεν μπορείς και εσύ. Την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να απαντήσει αυτή που εξελέγει.
1: Στο πεδίο.
2: Στο πεδίο. Γιατί για τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Θα πούνε κάτι, αν το πούνε πιστικά θα πείσουν και θα κληθούν όταν το εφαρμόσουν να κληθούν. Για τον Μητσοτάκη το πράγμα είναι πιο άμεσο. Κάνε κάτι. Όχι πες μας τι θα κάνεις, που είναι η ερώτηση Ανδρουλάκη, Τσίπρα και άλλους διεκδικητές. Στο Μητσοτάκη το ερώτημα είναι τι θα κάνεις αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούμε για αυτά τα υπερπλεονάσματα, η αντιπολίτευση το βάζει πολύ επιτακτικά, το θέμα των
2: ειδικών φόρων. Δεν κρίνεται όμως η αντιπολίτευση. Δηλαδή θέλω να πω, κρίνεται στα λόγια.
0: Ναι.
2: Στην κυβέρνηση κρίνεται στις πράξεις.
0: Όχι, το ακούνε μετά οι πολίτες αυτό και λένε και εγώ γιατί να πληρώνω παραπάνω και τελικά να μην έχω αυτά που θέλω για να περνάω το μήνα μου λίγο καλύτερα. Γιατί εδώ πέρα πλέον δεν μιλάμε για σπατάλες. Μιλάμε για να βγει ο μήνας.
2: Προφανώς. Ο οποίος δεν βγαίνει ο μήνας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε φίλους που εκεί γύρω στις 20 του μηνός αρχίζει το πράγμα και η ουσία είναι απλά ότι αυτό που δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες επίσης, το ακούνε αλλά δεν τους νοιάζει την πραγματικότητα, είναι ότι είναι εισαγόμενη κρίση. Ναι. Δηλαδή το επιχείρημα των γαλάζιων βουλευτών.
1: Μα τι να κάνει και ο γαλάζιος.
2: Και
1: είναι εισαγόμενη.
2: Μα και. Δηλαδή σου λέει ο άλλος δεν ψήφισα κάποιον άλλον, εσένα ψήφισα. Δηλαδή, μην κάνουμε αυτό που κάνει η Φοδεολάιν να είναι σχολιαστές επικαιρότητας.
1: Αυτό κάνουν.
2: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά όμως. Ε.
0: Και εδώ αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι μάλλον είναι και λίγο στριμωγμένη, εφόσον έχει όλο αυτό να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Γιατί και στις δημοσκοπήσεις δεν τη βλέπουμε να κάνει άλμα.
2: Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι ότι χάνουν από κάποιον άλλον. Το πρόβλημά τους ότι χάνουν από την λυψή αντιμετώπιση της κρίσης. Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι αυτή η κρίση ή θα απογειώσει κόμματα και ηγεσίες.
0: Ναι.
2: Ή θα βυθίσει κόμματα και
1: ηγεσίες. Και πάλι υπάρχει απάντηση σε αυτό που λες, ότι είμαστε δεσμευμένοι από το δημοσιονομικό
2: περιθώριο. Ναι, ούτε αυτό το ακούνε κανείς τώρα. Και ότι είσαι δεσμευμένος εσύ και δεν μπορείς. Ναι.
0: Παιδιά, ότι στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα οι τιμές.
1: Έχει τρελαθεί από το πρωί.
0: Στο δεν συνεφέρω,
1: πάει σε σούπερ μάρκετ.
2: Με τη συμφωνία κυρίων τι γίνεται.
1: Ποια συμφωνία κυρίων. Τα στοιχεία του πληθωρισμού είδες για το Σεπτέμβριο. Πάνω ήμασταν πάλι. Είναι δυνατόν να λέμε.
2: Τελικά πώς είναι η συμφωνία κυρίων, δίμηνο ή τετράμηνο.
0: Η συμφωνία, είπαμε, ήταν
1: δίμηνο
0: με παράταση για ένα. Για δύο μήνες πλάς, εθελοντικά.
1: Ωρα.
2: Όταν αρχίσει και αναλύει μια απλή ερώτηση, δίμηνο, τετράμινο και χρειάζεσαι κανένα τέταρτο για να το εξηγήσει, κάτι δεν έχει πάει καλά στην συνεννόηση.
1: Ο πληθωρισμό έδειξε και τα επίσημα στοιχεία τα οποία μα έρχονται ότι ήταν αυξημένο και του επιτέλου.
0: Ούτε συμφωνίε. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν οι τιμέ, Νίκο. Κάθε εβδομάδα, Νίκο και Γιάννη. Να. Επειδή εγώ το παρατηρώ και πλέον το παρατηρώ πολύ περισσότερο, η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Μα έκανε την Παρασκευή μαύρη την ψυχή μα. Τώρα, Δευτέρα, πάμε να τα αλλάξουμε λιγάκι. Μην μπούμε πάλι σε αυτόν τον κύκλο. Να μα πει τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
2: Αντιπολίτευση είναι άρθρο. Ένα παλιό γνώριμο. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει προκαλέσει και κατά το παρελθόν εντάσει γύρω από τα γραφόμενά του.
0: Βεβαίω.
2: Θανάση Καρτερό. Άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ήταν αρκετό μία φράση για να εξοργήσει το Πασόκ και τη Χαρούλα Τρικούπη και να προκαλέσει ένα νέο γύρο επίθεσης και σύγκρουσης μάλλον μεταξύ Πασόκ και του κόμματος κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Η λέξη, η φράση μάλλον, μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, είπε, έγραψε ο κ. Θανάσης Καρτερός.
0: Δείχνουν όπου... τον Αλέξη Τσίπρα από τη Χαριλάο Τρικούπη.
2: Ναι, όπως και στο παρελθόν θεωρούν ότι ο Θανάσης Καρτερός ουσιαστικά απηχεί εν πολύ στις απόψεις του κ. Τσίπρα. Θυμίζω ότι το ίδιο ακριβώς, χωρίς να έχει διαψευστεί από κανέναν από τους δύο, ενώ τον αρθρογράφο ή τον ηγέτη, τον πολιτικό ηγέτη, δεν έχει διαψευστεί. Χρεώνουν λοιπόν τον κύριο Καρτερό απολύτως τον κύριο Τσίπρα και βεβαίως το Πασόκ ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Ουσιαστικά δηλαδή ότι χρησιμοποιεί την αρθρογραφία για να επιτεθεί προσωπικά και με ανίκιους, έγραψε η ανακοίνωση. Λογικό είναι αυτό. Χαρακτηρισμού στον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα ακόμα. Μία ακόμα σελίδα, θα είναι πολυσέλιδο το βιβλίο αυτό, τη σύγκρουση Ελλάς-Πασόκ.
0: Με τοξικότητα πια. Αρκετή.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, και θα δούμε και πάρα πολλά στην πορεία.
1: Δηλαδή.
2: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω τι θα δείξουν αυτές που έρχονται, έδειξαν μία στασιμότητα στα ποσοστά του κ. Τσίπρα και μία άνοδο του κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Η ΔΕΘ για τον κ. Ανδρουλάκη δεν πήγε άσχημα. Βεβαίως ξεκίνησε χαμηλότερα, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά ανεβαίνει. Όσο τα δύο κόμματα είναι κοντά μεταξύ τους, αυτό θα ανεβάσει την πόλωση πάρα πολύ. Για να κατοχυρώσει κάποιο από τα δύο τη δεύτερη θέση. Μέχρι τώρα ήταν κλειδωμένη η δεύτερη θέση του κ. Τσίπρα. Φαίνεται αυτό να ξεκλειδώνει. Άρα θεωρώ ότι εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ τους και όλοι μαζί εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Άρα γι' αυτό βλέπετε ότι ένα άρθρο, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες.
1: Δεν θα έδινε κάποιο.
2: Ένα άρθρο δεν θα έδινε, είναι και οι προσωπικές απόψεις του ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
2: Ασχέτως και αν λέγεται Καρτερός που ήταν παλιά συνεργάτης κλπ. Αλλά είναι ένα άρθρο. Ναι.
1: Έδινε αρκετά
2: σε
1: κείμενα. Δεν ήταν
2: βασικό λογογράφο.
1: Ένα... Ναι. Έδινε πάρα πολλά κείμενα. Ναι.
2: Και γραμμή ενίοτε λένε κάποιοι. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ενίοτε μέχρι να υπάρχει μια ρήξη όσον αφορά το θέμα της αυγής.
2: Εγώ ξέρω πολλούς που διαβάζανε τον Καρτερό και έβγαιναν μετά στα τηλεοπτικά παράθυρα.
1: Ναι.
2: Επικυβερνήσεως
1: Τσίπρα. Επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Που πριν βγουν άνοιγαν την εφημερίδα των συντακτών για να πάρουν τη γραμμή, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, ήταν με ανοιχτή την εφημερίδα κάποιοι.
2: Ναι, καλώς.
1: Έτσι γίνεται.
2: Ναι, δεν πηγαίνει και πολύ καλά αυτό. Και οι δημοκράτες ακούν τα ραδιόφωνα και πιώνουν μετά. Ούτε εκεί αυτό πάει καλά. Δεν πάει πολύ καλά, ούτε εκείνο.
1: Δεν πάει πολύ καλά.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν πάει καλά κάτι από τα δύο. Οπότε καλό είναι να έχουν την άποψή τους οι άνθρωποι από μόνοι τους. Η ουσία λοιπόν είναι ότι θα έχουμε σίγουρα νέα, πολλά νέα κεφάλαια στη σύγκρουση Πασόκ και Έλλας. Μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες.
0: Και είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Είναι λογικό. Είναι ο θάνατος.
2: Και είναι κοντά πια. Δεν είναι καθαρό ακόμα ποιος είναι καθαρά δεύτερος. Ήταν, αλλά φαίνεται, μένει να δούμε και πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Ο κ. Τσίπρας αξιοποιεί κάτι το οποίο θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό τα social media.
1: Έχει αναβαθμίσει
2: πάρα πολύ. Έχει καλό επιτελείο. Αυτό που έκανε με τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Κορονιό, είναι καλό που έπαιζαν μπάσκετ. Να πούμε για όσους δεν το είδαν το Σαββατοκύριακο,
0: ναι.
2: Γιατί δεν κινήθηκε ο κόσμος γύρω από εμάς. Ανακοίνωσε τον κύριο Κορονιό, παλέμαχο μπασκετμπολίστα, μέσα σε ένα τερέν, σε ένα παρκέ, γήπεδο μπάσκετ. Έπαιξε ο ίδιος μπάσκετ ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Κορονιό, συζήτησαν, σχολίασαν, έκαναν χιούμορ. Και το έβγαλαν στα social media για να ανακοινώσουν.
0: Με τη δεύτερη μπορεί να κερδίσω.
2: Με τη δεύτερη μπορεί να κερδίσω. Μπορεί να χάσω την πρώτη με τη δεύτερη.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό ένα μήνυμα.
1: Μαθαίνω ότι θα έχει και άλλα τέτοια αρκετά από το επιτελείο του κύριου
2: Τσίπρα. Το έκανε από τη στιγμή που έκανε την επαναφορά ο κύριος Τσίπρας. Παίζει πολύ τα social media.
0: Και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα έπαιζε το 2023.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ήταν μια μαυρίλα το 2023. Τώρα βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Βεβαίως παραμένει έτσι σε αθλητικό πεδίο. Τι από εννοείς? Το ποδόσφαιρο πήγαμε στο μπάσκετ τώρα.
2: Το κάνει, τη βγαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή βλέπετε ότι το παίζει πολύ αυτό το χαρτί των social. Προσπαθεί και ο κ. Ανδρουλάκης. Έχει δρόμο να το πούμε και αυτό, κ. Ανδρουλάκης, για να
3: δεν
2: φτάσει.
3: Είναι εύκολο,
2: δεν είναι εύκολο και για τον κ. Ανδρουλάκη δεν είναι εύκολο να το κάνει.
3: Να μπει σε αυτό το mood, θα λέγαμε.
2: Πρώτος διδάξας ο Μητσοτάκης με το TikTok, που το έπαιξε ο ίδιος.
3: Και το δουλεύει ακόμα.
2: Και το δουλεύει, οπότε θα δούμε και μάχη στα social media. Φεύγουμε πια από το παραδοσιακό τηλεοπτικό παράθυρο. Θα πάμε και εκεί πια.
3: Στα υπόψη χρειάζεται και αυτό όμως, έτσι.
2: Πλέον,
3: χρειάζεται.
2: Ναι. Για την προσέλκυση των νέων ψηφοφόρων, έτσι.
0: Σωστά. Καλά. Και οι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, Γιάννη και Νίκο, στα social media είναι καθημερινά.
3: Όχι όλοι.
0: Οι περισσότεροι κάτσε τώρα.
2: Απλώς ξέρετε, οι μεγάλες ηλικίες θα πάνε να ψηφίσουν. Οι νέοι δεν θα πάνε. Και νομίζω ότι θα είναι και ένα προσκλητήριο των ηγετών να πάνε οι νέοι στις κάλπες.
0: Ποιους κατατάσσεις?
2: Επίσης έχουμε και 17, ψηφίζουν και 17, 17
0: ναι,
2: είδες πλέον, έτσι.
0: Αυτούς κατατάσσεις τους νέους? Μέχρι ποια
2: 17-25, 17-25 περίπου.
0: 17-25.
2: Ναι, ακριβώς. Το οποίο μπορεί να έχουν άποψη, αλλά στην κάλπη την Κυριακή θα κοιμώνται μάλλον, δεν θα πάνε. Και θα έχουν ξεκινηθεί στο Σάββατο.
3: Εγώ θα τους πάρω και τους τρεις και θα πάμε. Τέλος.
2: Αυτό είναι καλό.
3: 18-17 θα τους πάρω όλοι. Πάμε ψηφίσουμε. Και θα έχουμε πάει και εκκλησία το πρωί.
2: Σωστά.
3: Αν δεν είμαστε εδώ.
2: Μεγάλη νίκη.
0: Μην μας πεις και θα ψηφίζετε τώρα.
3: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
3: Με καλές ειδήσεις. Να μπορούμε να κάνουμε καλές αναλύσεις. Λίγο πριν σας αφήσουμε να σου πω ότι το πετρέλαιο είναι στα $103 το βαρέλι, κινείται ελαφρώς καθοδικά. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μπελάδες δεν έχουν.
2: Δεν δούλεψε η εκεχηρία Τραμπ, δεν δούλεψε το ρωσικό πετρέλαιο. Δεν τύπωση μου κάνει αυτό. Mm. Δηλαδή, πόσο την είχαμε αφήσει την Παρασκευή, ήταν εκεί κοντά, δεν ήταν.
3: 104.
0: Ναι,
2: είχαμε δύο ειδήσεις μέσα στο Κυριακό. Αλλά δεν είδα να γίνει κάτι.
3: Πολύ, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Τζανιδάκη μας. Έτσι. Θα μας αναλύσει το τι ακριβώς έχει γίνει και με το Ριάντ. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και η εξέλιξη εκεί. Έτσι μπορεί να αναφλυγεί όλη η περιοχή.
2: Ναι, αλλά είχες δύο ειδήσεις. Είχες το άνοιγμα τη ρωσικής αγοράς με τον Τραμπ, με ό,τι συνέβη, αλλά εν πάση περιπτώσει ανοίγει.
3: Πούντες.
2: Και είχες και την ανακοίνωση ότι δεν χτυπάμε στόχους υποδομές πετρελαίου.
3: Πούντες.
0: Ναι, συγγνώμη, η ανακοίνωση όμως από τον Τραμπ ήταν σύμφωνοι όλοι με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Όταν ανακοινώνει κάτι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, οι αγορές αντιδρούν. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, οι αγορές αντιδρούν.
0: Άρα μήπως αυτό είναι μήνυμα. Μήνυμα αντίδρασης και αυτό για από τις αγορές.
3: Θα το δούμε. Κάτσε να πώς θα κινηθεί σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πάμε. Φύγαμε.
4: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
5: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
6: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
7: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
8: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
9: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
10: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
11: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
12: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
13: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
14: Are you guys ready?
15: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
16: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
17: Oui.
16: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
15: Για μικρούς και μεγάλους.
18: We found the Yeti!
15: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How'd you like it?
20: Well, I love it.
21: Basta!

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
4: μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλησπέρα σας που τώρα ήρθατε στην παρέα μας.
1: Είναι η ώρα που έχουν ετοιμάσει τα πρωινάκια για τα πιτσιρίκια τα οποία δεν θέλω να πάω σχολείο, αλλά τα περισσότερα έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται πιτσιρίκια, μεγάλα, μικρά, όλα όσο πιτσιρίκια είναι, μέχρι τα 50 είναι πιτσιρίκια. Λοιπόν, πάμε στην Γεωργία Τζάλη κατευθείαν, έχει φτάσει στο σημείο όπου είχαμε την ανθρωποκτονία της 89χρονης. Γεωργία, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες?
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο της 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Να σας πω ότι αυτή την ώρα αστυνομικοί βρίσκονται μέσα στο σπίτι της, όπου συλλέγουν στοιχεία για να εξακριβωθεί ακριβώς τι έχει συμβεί και πώς ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της. Από το σημείο μόλις έχει αποχωρήσει πριν από λίγο ο ιατροδικαστής, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτίμησε ότι ο θάνατός της ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία. Να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν ο 69χρονος ανιψιός της γυναίκας κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουγε φωνές από το σπίτι όπου η 89χρονη διέμενε μαζί με τον 62χρονο γιο της. Τότε οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις που παραπέμπουν σε πάλι. Να σας πω ότι ο 62χρονος γιος της έχει προσαχθεί και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρχές προσπαθούν τώρα να συνθέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης και να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
0: Ναι. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο ασφυκτικός ο θάνατος της 89χρονης. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Αντιλαμβανόμαστε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι αρχές. Η Γεωργία Τσάλη παραμένει στο σημείο.
1: Βεβαίως. Η Γεωργία θα μας ενημερώσει αν έχει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, να δούμε και τι λένε οι γείτονες, οι οποίοι μάθανε το γεγονός και σε λίγο θα μας μιλήσουν και στις κάμερες, να δούμε το τι ακριβώς έχει σημειωθεί μεταξύ των δύο, αλλά φαίνεται ότι όλα κατευθύνονται προς το γιο. Όλα πάνω προς το γιο.
0: Μα και ο ανιψιός είπε αυτό ότι άκουγε φωνές, εκείνος την εντόπισε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε, Γεωργία, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Πάμε. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Τζανιδάκη.
0: Να τον καλωσορίσουμε στο Action 24 τον κύριο Τζανιδάκη, τον διεθνολόγο που θα είναι εδώ μαζί μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και θα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν. Και θέλουμε τη δική σας άποψη, εννοείται, κύριε Τζανιδάκη.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στα δελτία και στις εκπομπές. Είναι εδώ με τη δική του ανάλυση και βεβαίως με όλα όσα γίνονται μπροστά. Δεν τα βλέπουμε εμείς, αλλά η ειδικότητα του κύριου Τζανιδάκη μπορεί να τα εντοπίσει και να μας τα αναλύσει και είναι πάρα μα πάρα πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας, θα λέγαμε, ερώτηση που έχει να κάνει με αυτήν την εκεχηρία, σε εισαγωγικά, μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, κυρίως για τις εγκαταστάσεις του πετρελαίου, το χρόνο που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κάνει τις εκλογές και την πίεση που δέχεται από τον πρόεδρο Τραμπ.
3: Να το δούμε με τη σειρά.
0: Ναι.
3: Αρχικά, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και ελπίζω να είμαι χρήσιμος και να βοηθάω όσο το δυνατόν μπορώ. Δεν σας έκανε εντύπωση, κύριε Υποφάντη, ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η εκεχηρία ανακοινώθηκε μετά το Νόμπελ Ειρήνης, την απονομή δηλαδή του Νόμπελ?
0: Το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Να σας πω που το πάω. Κατά, ναι. Ότι ενδεχομένως ο Αμερικανός πρόεδρος δυσαρεστήθηκε από το γεγονός ότι ούτε φέτος πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Και είχε μία ρητορική και μία δραστηριότητα του τύπου ότι δείτε εγώ πόσους πολέμους επιλύω, ναι, πόσες εγχειρίες δημιουργώ και εσείς δεν μου δίνετε το Νόμπελ. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, ενδεχομένως συνδέεται. Γιατί αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, ναι, από στεριόρι, είναι το γεγονός ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεν είχαν μία πλήρη εικόνα του τι έχει συμφωνηθεί.
0: Μα αυτό είναι. Η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει ακόμα.
3: Αυτό αναδεικνύει ότι δεν υπήρχε μια κανονική συμφωνία από πριν, η οποία είχε δουλευτεί, είχε συμφωνηθεί και μπορεί και να τηρηθεί. Γιατί το ζήτημα δεν είναι τι ανακοινώνεις, αλλά τι τηρείται στο πεδίο. Mm. Και να πω και κάτι άλλο. Αναφέρθηκαν στα δηληστήρια ότι η συμφωνία αυτή αφορά τις εγκαταστάσεις δήλησης. Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε πόσα δηληστήρια έχει η Ουκρανία? Έχει ένα δηληστήριο, το οποίο έχει πληγεί επανειλημμένα από τους Ρώσους. Η Ρωσία έχει πάρα πολλά. Οπότε η συμφωνία αυτή είναι ανισοβαρής. Αν περιλάμβανε, κυρία Καημένου, ναι, κύριε Υποφάντη, και ενεργειακές υποδομές, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό θα είχε νόημα και για την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε όμως για μια συμφωνία υπέρ της Ρωσίας και το συνδέω κιόλας με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας για το ρωσικό ντίζελ. Ναι. Το οποίο βέβαια, αν σκεφτεί κανείς, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, πόσες ποσότητες εξήγηλε ο Τραμπ ότι θα παράγονται, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν περίπου 22 φορές περισσότερες. Οπότε, γι' αυτό και το λέει ο κ. Σαραντάκος προηγουμένως, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην παγκόσμια τιμή πετρελαίου. 103 ήταν την Παρασκευή, 104 σήμερα.
1: 103,
3: λίγο πολύ
1: τόσο,
3: το ίδιο,
1: ναι.
3: Γιατί δεν αλλάζει κάτι. Το ζυγίζουν αυτό οι αγόρες και βλέπουν ότι η αγορά θα είναι περίπου ίδια. Δεν μπαίνουν δηλαδή νέες ποσότητες που μπορούν να δημιουργήσουν μια διαφορά, μια αλλαγή κλίματος.
0: Ακόμα και αυτή η σταθερότητα είναι ένα μήνυμα της αγοράς για τα όσα συμβαίνουν. Γιατί λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι?
3: Γιατί δεν κάνει
0: και
3: τα χατήρια του.
0: Θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες δεδομένες, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπροστά του σε περίπου 22 μέρες, αγαπητή Αλεξάνδρα, τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι πολύ σημαντικές. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί, το έβλεπα πριν έρθω, η τιμή του γαλονιού στο πετρέλαιο είναι περίπου 6,3. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι 70% πάνω από πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. 70% πάνω. Σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, τι θα σήμαινε εδώ για την κυβέρνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε πάρα πολύ έναν Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος θα του έκανε τα χατήρια, θα έκανε ακριβώς ό,τι ήθελε ο ίδιος και θα ήταν ουσιαστικά αγόμενος και φερόμενος σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες. Το βλέπει αυτό, βλέπει ότι πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο να μένεται. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, τέτοια πλήγματα, τέτοια μεγάλη ενεργειακή κρίση και το συνδέω με τα έργα τα οποία εξαγγέλλονται, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη σημασία έχουν έργα όπως ο κάθετος διάδρομος που αλλάζουν το μείγμα και ουσιαστικά δημιουργούν νέες πηγές αερίου και ενέργειας και σε άλλες χώρες. Δηλαδή έχουν τεράστια αξία, ειδικά σε μια τόσο μεγάλη και έντονη αβεβαιότητα.
0: Μια Ευρώπη, συγγνώμη Νίκο, που δεν καλοείδε αυτήν την υποτιθέμενη, εγώ υποτιθέμενη θα την πω κύριε Τζανιδάκη, δεν ξέρω αν πράγματι υπάρχει αυτή η συμφωνία Τραμπ Αμερικής Ρωσίας. Δεν την καλοείδε η Ευρώπη, η Δύση, τη συμφωνία αυτή. Και να καλημερίσουμε και τον κύριο Φενέκο, να μην περιμένει.
1: Εδώ έτσι, να πούμε την καλημέρα μας, κύριε Φενέκο. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν την καλοείδε, γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι εφόσον συμφωνεί ο Τραμπ με τους Ρώσους, ότι η Ευρώπη θα υπομειστεί έτσι περαιτέρω το βάρος της στήριξης στην Ουκρανία. Γι' αυτό δεν το είδε και γιατί είδε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει 21 δέσμες κυρώσεων, η Αμερική αντί να συμπράξει σε όλο αυτό, συμφωνεί παρασκηνιακά με τη Ρωσία και ουσιαστικά εξυπηρετεί τελείως άλλα συμφέροντα και τελείως άλλες τακτικές.
1: Λέει ο πρόεδρος Ζηλένσκι, κύριε Φενέκο, το έχετε παρακολουθήσει το θέμα, ότι εγώ μπορεί να ακούσω το ότι είπε ο πρόεδρος Τραμπ, να πάω σε εκλογές μέσα στους επόμενους 2 μήνες, αλλά θέλω εκεχηρία. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να επιτευχθεί?
4: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν καθυστερήσει. Απ' την άλλη πλευρά, είναι λογικό το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία, γιατί πώς θα πάει σε εκλογές άμα βομβαρδίζεται? Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Αρκεί ο Τραμπ να μην το βλέπει συναλλακτικά μόνο, αλλά να το βλέπει σαν μια προσπάθεια δημιουργίας πραγματικά μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που θα προκύψει μετά από την συνένεση του Ουκρανικού λαού. Ναι. Διότι ακριβώς οι εκλογές αυτές δεν θα είναι μόνο στο πρόσωπο του Ζελένσκι, θα είναι και το τι θέλει ο Ουκρανικός λαός για τη συνέχεια, με άμεσο ή έμεσο τρόπο.
1: Πολύ σωστό το λέτε αυτό, αλλά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πλέον ο Ζελένσκι έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τη γραμμή των ΗΠΑ. Του ζητήσανε να μην χτυπάει τα δηληστήρια η Ουκρανία και έχει χτυπήσει μέχρι τα δηληστήρια της Μόσχας. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε τη δυσκολία του Τραμπ να διαχειριστεί τον Ζελένσκι. Πλέον γι' αυτό και ζητάει και την αλλαγή του.
4: Νομίζω ότι η δυσκολία του Τραμπ είναι να διαχειριστεί και τον Ζελένσκι και τον Πούτιν.
1: Ναι.
4: Διότι και η Ρωσία βομβαρδίζει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Συνεπώς, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά μια εκεχηρία που και οι δύο πλευρές να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό πάντα επέμενα ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα υπάρξει στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώπης. Διότι δεν μπορεί ο ένας να κινείται έτσι και ο άλλος να κινείται με διαφορετική αντίληψη.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο να περάσουμε στα χτυπήματα που είχαμε στο Ριάντ, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. 14 νεκρούς, κύριε Τζανιδάκη.
1: 300 τραυματίες.
0: Σωστά. Τα πλήγματα είναι από τους Χούθη, είναι στη Σαουδική Αραβία. Φοβόμαστε για ένα νέο γύρο επιθέσεων, για μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Και σκεφτόμαστε βεβαίως όλη την επόμενη μέρα πού μπορεί να οδηγηθούμε σε αυτή τη νέα ανάφλεξη. Από αυτή τη νέα ανάφλεξη, μάλλον.
3: Βλέπουμε αρχικά ότι οι Χούθη, πέρα από τις δυνατότητες να πολεμούν και να κάνουν πλήγματα στο Σουέζ και στον κόλπο του Τζιμπουτί και στην περιοχή αυτή που οδηγεί προς τη Μεσόγειο, έχουν πλέον δυνατότητα με πυράβλους βαλιστικούς και με άλλα μέσα και με ντρόνς να πλήττουν και υποδομές πολύ κρίσιμες και να δημιουργούν μια τεράστια αναστάτωση στην περιοχή. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα στηρίξω εμπράκτως τον πόλεμο κατά τον Χούθη για να τους περιορίσω και θα συμπράξω με το Ισραήλ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε ότι όλες αυτές οι πολιτοφυλακές, οι οποίες πώς έχουν δημιουργηθεί, να το λέμε πολύ καθαρά, έχουν ενισχυθεί, έχουν εκπαιδευτεί από το Ιράν. Το Ιράν διαχρονικά τα χρήματα τα οποία παίρνει λόγω του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που πουλά, πηγαίνουν σε εκπαίδευση, σε τεχνογνωσία, σε οπλικά συστήματα προς πολιτοφυλακές σε Συρία, σε Λίβανο, στη Χεσμπολά, στη Χαμάς, στους Χούθη. Δημιουργούν δηλαδή έναν κλειό, ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή τι να κάνει, να εκβιάζει την παγκόσμια κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Είναι εξόχως προβληματικό. Και βλέπουμε και κάτι άλλο, ότι ακόμα και στο μέτωπο αυτό, που παλεύει ο Τραμπ για μια εκεχηρία, για μια συμφωνία, βλέπουμε τις εξελίξεις. Έχουμε και εκλογές και στο Τελ Αβίβ σε πολύ λίγο. Το βάζω και αυτό στο τραπέζι, ότι και αυτό το μέτωπο είναι σε μια πολύ προβληματική αιτισμενή κατάσταση και δεν διαφαίνεται και εκεί ένα modus operandi επίλυσης και διαπραγμάτευσης.
1: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Φενέκο, πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοια όπλα που μπορούν να πλήξουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, που θεωρείται για πολλούς ένα από τα πιο δυναμικά αεροδρόμια της περιοχής, με ασφάλεια όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα χάνετε το αίσθημα ασφάλειας μέσα στη Σαουδική Αραβία.
4: Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτοφυλακές αυτές που πραγματικά υποστηρίζονται από το Ιράν, δεν είχαν όμως ως μόνο σκοπό τη δημιουργία τους για να υποστηρίξουν το Ιράν. Πιστεύω ότι είναι μια συμμαχία από διάφορες πράξεις που συμβαίνουν στο μουσουλμανικό χώρο και στην διευρυμένη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής, που βρήκανε στο Ιράν τη χώρα που θα τους έδινε την τεχνογνωσία και τα υλικά για να μπορούν να κάνουν αυτές τις δράσεις. Γιατί δεν είναι μόνο οι Χούτι, βλέπουμε το ίδιο πράγμα και στις Χεζμπολάχ, βλέπουμε το ίδιο πράγμα ακόμα και στις πολιτοφυλακές του Ιράκ. Συνεπώς, το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Ακόμα και αν αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα του Ιράν, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουμε από αυτές τις πολιτοφυλακές, οι οποίες έχουν οργανωθεί και πλέον μιλάμε για. Οι Χούθη είναι εκατοντάδες χιλιάδες μαχητές. Δεν είναι μια μικρή φράξη, έτσι.
1: Ναι, και τα όπλα πού τα βρίσκουν? Για να φύγει πύραυλος, να φύγει πύραυλος από την Ιεμένη και να πάει να πέσει στο αεροδρόμιο του Ιράν, του Ριάντ, τη Σαουδική Αραβία, πού το βρήκε?
4: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κυκλώματα τα οποία διοχετεύουν όπλα. Η τεχνογνωσία την έχουν πάρει από το Ιράν.
1: Ναι.
4: Η ακρίβειά τους δεν είναι οπωσδήποτε και τόσο μεγάλη. Μπορούν και κατευθύνονται σε περιοχές, δηλαδή με μια ακρίβεια κάποιων χιλιόμετρων. Και συνεπώς μπορούν να αναπτύξουν τέτοια τεχνογνωσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φενέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχετε. Σας περιμένουμε ξανά και εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δημήτρης Τσανιδάκης, καλώς όρισες για μία ακόμη φορά.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Πολύ. Τα λέμε την Τετάρτη.
1: Λοιπόν, πάμε στο ψηφιακό τοίχο. Πάμε ψηφιακό τοίχο να πάμε να μιλήσουμε για το σπίτι μου 3, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο ο Σονούπο κοντοζυγώνει.
0: Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε αλλαγές.
1: Αλλαγές και στα κριτήρια, αλλά και στο ύψος ενίσχυσης της κάθε κατοικίας, η οποία θα αγοραστεί από τα νέα, που είναι όχι τόσο νέα, είναι και λίγο πιο μεγάλα ζευγάρια, έτσι.
0: Βέβαια, που έχουν και μια άλλη οικονομική δυνατότητα, τέλος πάντων. Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός μαζί μας. Καλό πρωινό, Ηλία.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζηγεωργίου.
5: Καλημέρα, που είστε μαζί μας.
1: Καλή εβδομάδα. Εσείς θα μας πείτε τώρα τα κριτήρια και τη διεύρυνση, αυτό που λέει η Αλεξάνδρα. Πάμε προς τα πάνω για να είναι και περισσότεροι οι ωφελούμενοι, είναι έτσι?
5: Ναι, σωστά. Αυτή είναι η λογική, ότι να διευρυνθεί και το ηλικιακό κριτήριο και το εισοδηματικό κριτήριο, ούτως ώστε να μπορέσουν να καρποθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι το συγκεκριμένο ευνοϊκό δάνειο, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν στέγη για να υπάρξει μια βοήθεια στο κομμάτι του προβλήματος του στεγαστικού. Ναι. Πρακτικά αναμένεται να τρέξει η διαδικασία του σχεδιασμού προς τα τέλη μέσα.
1: Να βλέπουμε και τις κάρτες μας. Μισό λεπτάκι, όση ώρα εσείς μας εξιστορείτε, λοιπόν. Να βλέπουμε και τις κάρτες μας. Συνεχίστε, κύριε Χατζηγεωργίου.
5: Αναμένεται στα μέσα του Δεκέμβρη του 26 με αρχές του 27. Ο προϋπολογισμός, όπως ήδη γνωρίζουμε, είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να εκτιμούνται οι ωφελούμενοι να είναι περίπου στους 20.000 ευρώ, με μέγιστο δάνειο τις 230.000 ευρώ.
1: Καλό είναι αυτό. Φύγαμε τις 200.000, ναι.
5: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια προσάυξηση προς τα πάνω. Υπάρχει και η διαφοροποίηση στο ηλικιακό όριο που αναφέρει τους δικαιούχους να είναι έως 55 ετών.
1: Ναι.
5: Με το εισοδηματικό κριτήριο να διαμορφώνεται στο φορολογικό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο, για τον έγκαμο τις 35.000 ευρώ και αντίστοιχα προς αύξηση 7.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 42.000 ευρώ δηλαδή, 49.000 ευρώ για δύο παιδιά, ζευγάρια με τρία παιδιά 56.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Υπάρχει και μια διεύρυνση στην αξία της κατοικίας που θα μπορεί να επιδοτηθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
1: Σωστό.
5: Με τη χρηματοδότηση να είναι έως το 90% της αξίας του ακινήτου, άρα να διαμορφώνεται το ευνοϊκό δάνειο έως 230.000 ευρώ, όπως είδαμε και πριν. Με πολύ ευνοϊκότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με ό,τι υπάρχει στην αγορά.
0: Πρέπει να έχουν χρήματα στην άκρη όμως.
1: Να έχει χρήματα
0: πρέπει
1: γιατί.
0: Πρέπει να υπάρχει χρήματα στην άκρη. Να υπάρχουν χρήματα στην άκρη. Γιατί όταν σου λέω ότι σου επιδοτώ το 90%, σημαίνει ότι ένα 10%.
1: Να το βάλεις εσύ.
0: Και εγώ θα σου βάλω ένα 15%, ίσως και 20%. Πρέπει να το βάλεις εσύ. Γιατί δεν είναι μόνο το 10% του ακινήτου, είναι και όλα τα γύρω-γύρω. Οι συμβολεογράφοι, οι μηχανικοί.
1: Κάτσε, δεν είναι μέσα στο δάνειο αυτά. Δεν είναι μέσα στα έξω του δανείου.
0: Άρα μη θεωρούμε δεδομένο
5: ότι η εμπορική αξία θα είναι η αντικειμενική αξία. Άρα, όσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία πώλησης του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κεφάλαιο που θα πρέπει να έχει ο δικαιούχος είτε στην άκρη, είτε να το αναζητήσει με άλλους τρόπους για να μπορέσει να καλύψει την αγορά.
0: Και βεβαίως μην ξεχνάμε και κάποια ψηλά γράμματα, Ηλία, τα οποία πρέπει ο κόσμος να τα γνωρίζει. Ψηλά γράμματα όπως το γεγονός ότι αυτό το σπίτι για κάποια χρόνια δεν μπορείς να το νοικιάσεις, όπως δεν μπορείς και να το πουλήσεις.
1: Σε δεσμεύει δηλαδή.
0: Βεβαίως.
5: Δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις επενδυτικά τουλάχιστον για ένα διάστημα που ορίζεται από τον νόμο. Βέβαια, απ' την άλλη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ίσως είναι στη σωστή λογική αυτό το σκεπτικό, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά τρέχουν για να αγοραστεί η πρώτη
1: κατοικία. Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να για να καλύψεις
5: επενδυτικούς σκοπούς.
1: Σωστό, έτσι για να καλύψεις το στεγαστικό σου πρόβλημα,
0: έτσι. Βεβαίως, να
1: εμένα
0: πούμε
1: μου αρέσει το εξής, να σου πω μια λεπτομέρεια. Και αν θέλετε, ότι διευρύνει τα όρια τα ηλικιακά. Γιατί μην γελιόμαστε τώρα. Τα παιδιά δεν φεύγουν ούτε σε ηλικία 20, ούτε 25, ακόμα και 30.
0: Γιατί έχει το 10% των 230.000 ευρώ 30 για να πάρει σπίτι.
1: Ακριβώς. Δεν το έχει συμπληρώσει ο μέσος 30. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν τεράστια οικονομική άνεση και προέρχεται από άλλα
0: σπίτια. Δεν χρειάζεται το σπίτι μου 3.
1: Δεν χρειάζεται το σπίτι μου 3. Πολύ καλά το λες, έτσι. Αλλά το βλέπετε, κύριε Χατζηγεωργίου, και εσείς από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη βάση, την φορολογική, ότι δεν έχουν τόσα χρήματα οι 30 που να καλύψουν το κενό.
0: Βέβαια.
5: Επίσης είναι πολύ αυξημένο το ηλικιακό όριο που δεν φεύγουν από το πατρικό σπίτι, ας πούμε, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν οικογένειες, και αυτό και διαπιστώνουμε δυσκολία στο να βρεθούν ακίνητα, είτε να ενοικιαστούν είτε να αγοραστούν.
0: Σωστά.
5: Και το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στο στεγαστικό.
0: Κλείνοντας, για να μην φοβήσουμε τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα ψηλά γράμματα, εάν και εφόσον χρειαστεί να μετακινηθείτε εκτός της πόλης για τη δουλειά σας, τα βρίσκετε. Υπάρχει συμβιβασμός με την τράπεζα.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέει αυτό, Αλεξάνδρα. Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα, θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάντα στη διάθεσή σας για να επικοινωνούμε τα μηνύματα αυτά απλά στους τηλεθέατες. Και πάμε να επικοινωνήσουμε τώρα την Ρίτα Διαφυγής.
0: Εξήγησέ μου τώρα. Δεν
1: θα σου εξηγήσω. Θα σου εξηγήσει ο ειδικός. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Δράμαλη. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδος. Κύριε Δράμαλη, ευχαριστούμε
0: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα,
6: καλημέρα κύριε Υποφάτη. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, δεν λειτουργούν τα hands free μου.
1: Δεν πειράζει, κύριε Δράμαλη.
6: Καλημέρα και κυρία Καημένη.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας λιγάκι, κατάφερε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μια σειρά από ενεργειακά έργα τα οποία θα τα εκμεταλλευτούν αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη, και όχι μόνο. Πάμε να δούμε σημείο-σημείο τις παρεμβάσεις, γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ελάτε.
7: Να πούμε καταρχήν την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, έτσι απλά.
1: Ναι.
7: Είναι ένας ευρωπαϊκός δημοσιονομικός μηχανισμός που δίνει στην Ελλάδα μεγαλύτερη ευελιξία να πραγματοποιήσει τι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. χωρίς αυτές οι συγκεκριμένες δαπάνες να προσμετρώνται στα όρια αύξηση των καθαρών δημοσίων δαπανών. Δηλαδή ένα εργαλείο που μας έδωσε το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιστολή του κ. Πιερακάκη, που έγινε τον Αύγουστο του 26 και εγκρίθηκε 9 Οκτωβρίου του 26, την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, και μας δίνει την δημοσιονομική δυνατότητα η Ελλάδα με δικούς της πόρους να πούμε, δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα που έρχονται και εισρέουν στην Ελλάδα, με δικούς πόρους να επενδύσει πού, σε ενεργειακά έργα, τα οποία όλα αυτά τα έργα να έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο, να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του μέσου πολίτη και να κάνουν το ενεργειακό του κόστος λιγότερο σε περιοχές και όπως είμαστε εδώ στην ανατολική περιοχή, η οποία λόγω των πολέμων βλέπουμε ότι τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, στην ενέργεια και θα θωρακίσει με αυτόν τον τρόπο τη χώρα έναντι των οποιοδήποτε μελλοντικών ενεργειακών αυξήσεων. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν θα μπουν απευθείας σε μορφή επιδόματος για τον πολίτη, να το πούμε απλά.
1: Θα γίνουν έργα.
7: Θα γίνουν κάποιες επενδύσεις που να χτυπήσουν ακριβώς την αιτία που υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Έτσι.
1: Λέει το εξής, ότι δίνουμε ας πούμε επιδότηση στις αντλίες θερμότητας. Για να
0: καλό
1: βάλει...
0: αυτό.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Περίπου
7: να πούμε,
1: πώς...
7: τα έργα,
1: ναι, λάτε.
7: Να πούμε τα έργα που δρομολογούνται.
1: Πάμε,
7: είναι ένα πρόγραμμα το βασικό για εμένα που είμαι και άνθρωπος ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι 200 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για πρόγραμμα επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για να φτιαχτούν τα δίκτυα της μεταφοράς. Γιατί το πρόβλημα εδώ είναι ότι υπερπαράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΣΑΠΕ, η οποία χάνεται λόγω περικοπών που μας ζητάει ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΕ να κάνουμε. Και αυτές οι κιλοβατόρες στην ουσία πετάγονται
1: εκτός του συστήματος.
7: Πουθενά.
1: Άρα 200 εκατομμύρια, μπαταρίες, 200 εκατομμύρια
7: να μπορούμε, το πλάνασμα
1: να πάει εκεί.
7: Να ναι. Ναι. Ναι, όταν παράγονται και όταν υπάρχει κρίση να διοχετεύονται στην αγορά σε φθηνή τιμή. Αυτό είναι
1: πολύ
7: το πρόβλημα και εκεί που πρέπει να διοχετευτούν. Δηλαδή να πάρουν και τα δίκτυα να μπορεί η ενέργεια να πάει παντού. Το δεύτερο που θα γίνει με την ρήτρα αυτή είναι ένα πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας ηλιακού θερμοσύφωνε. Είναι 100.000 οι δικαιούχοι, και αυτό είναι ύψος 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μεταφραστεί και για την Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη επίσης με ηλιακού θερμοσύφωνε και αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρία. Στη Δυτική Μακεδονία μόνο και στη Μεγαλόπολη αυτό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υπάρξει επίσης ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων.
1: Σταματήσουν να καίνε.
7: Ύψους 117 εκατομμυρίων ευρώ με το πρόγραμμα Ελέκτρα, το θυμάστε. Και υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, το Φίβος Αθηνά, για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό είναι 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Επιτέλους.
7: Και τέλος, σιδηροδρομικά έργα, τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια του δικτύου, 320 εκατομμύριων ευρώ, και ένα τελευταίο πρόγραμμα σταθμή φόρτισης λεωφορείων για τα ηλεκτρικά λεωφορεία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άρα κύριε Δράμαλη, γίνεται να αποφύγεις τη ρήτρα και αν έχεις τεκμηριωμένα ζητήματα όπως έβαλε εδώ στην επιστολή του κ. Πιερακάκης, να σου πούνε χρησιμοποίησε ένα δισεκατομμύριο για αυτή τη δουλειά.
7: Βέβαια, το βασικό πρόβλημα κύριε Υποφάντη είναι ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ προχώρησε ταχύτερα την ανάπτυξη των υποδομών. Απαιτούνται για την εξορρόπηση του συστήματος. Η χώρα παράγει μεγάλες ποσότητες ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, αλλά δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει τη στιγμή που παράγονται, ούτε να τις μεταφέρει εκεί που υπάρχει ζήτηση. Να σας πω ένα νούμερο μόνο. Mm-hmm. Το 2024 είχαμε περικοπές πράσινης παραγωγής 900 γιγαβατόρες. Αυτές που θα μπορούσαν να διοχετευτούν στα νοικοκυριά ή στη βιομηχανία, στις πολιτικές επιχειρήσεις.
1: Το έχει αναγνωρίσει.
7: Να έχουν φτηνότερη ενέργεια.
1: Το έχει αναγνωρίσει και ο Πρωθυπουργός, το έχει βάλει σε μηνύματα για την αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ που είμαστε τώρα, τελευταία έκανε ένα φορά. Αν δεν κάνω λάθος, ΣΕΒ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
7: Ένα τελευταίο
1: στιγμή...
7: να πω μόνο, επειδή είμαι και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ενεργειακών Κοινοτήτων, καλό το Υπουργείο και μέσω του βήματος που μου δίνεται σήμερα να δει το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων στη Φλόρινα στην Κοζάνη.
1: Μόλις βρεθείτε Φλόρινα, Κοζάνη, θα κάνουμε σύνδεση από εκεί να μιλήσουμε, κύριε Δράμαλη.
7: Ένα πρόγραμμα γι' αυτό το οποίο να λύσει το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Δράμαλη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, συνάδελφοι.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Καλή εβδομάδα, παιδιά, πώς είστε?
8: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, το ενεργειακό είναι το πρώτο θέμα. Τι, δεν βλέπετε εδώ ότι είμαστε.
0: Τι έχεις? Ή κάτσε, παιδί μου, δεν τον βλέπεις εδώ πέρα. Τον κατάλαβα από τον Παπαγιάννη. Έχει έρθει με ένα κρυφό γελάκι εδώ και σε κοιτάει πονηρά. Και ο υποφάντης, όπως καταλαβαίνεις, Παπαγιάννη, γυρνάει το κεφάλι του από την άλλη. Για την νίκη του Ολυμπιακού μιλάμε.
1: Στην άλλη κερκίδα με τους Παναθηναϊκούς. Εδώ θα
0: πάμε.
1: Εντάξει, εμένα
0: στο Κυριακάκι.
8: Μια βραδιά λίγο περίεργη.
9: Αθλητικά διαβάσατε κανονικά, έτσι, πρωτοσέλιδα.
8: Όλα καλά.
1: Ωραία, ναι. Εντάξει, όλα καλά. Ένα γκολ ήταν σε μια φάση.
9: Έτσι είναι.
0: Τι να κάνουμε.
9: Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι στα ντέρμπι δεν παίζει ρόλο η κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, αλλά άλλοι παράγοντες.
8: Και άλλοι παράγοντες.
0: Ποιοι παράγοντες τώρα θα παίξουν ρόλο για αυτά που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα?
1: Εγώ προσπαθώ να περιμένουμε. Δεν μας άρεσε το
9: βλέπω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Σαραντάκος, όλα οδηγούν σε ένα 50 με ένα 55. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα.
1: Δεν είναι εύκολο, Γιάννη, μην το λέμε έτσι στον αέρα.
9: Εμείς λέμε τι λένε οι πληροφορίες. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Θα γίνει σήμερα σύσκεψη στον πρωινό καφέ και αύριο και θα αποφασίσει. Ναι. Θα σας πω καταρχάς ότι δεν έχει αποφασιστεί αν θα κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα την Τετάρτη, μία ημέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής και πριν το άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης, να απευθύνει ένα δημόσιο διάγγελμα. Ας το πούμε έτσι.
0: Ένα μήνυμα.
9: Ένα μήνυμα τηλεοπτικό, ναι, ο Πρωθυπουργός, όπου θα αναφερθεί στην ενεργειακή ακρίβεια, στις διεθνείς εξελίξεις και θα ανακοινώσει εκεί την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν περιμένουμε κάτι για την αμόλυβδη. Περιμένουμε για το ντίζελ κίνησης σε συνδυασμό με τα δηληστήρια. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μεγάλη μάχη την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, όπου αν εξασφαλίσουμε τη ρήτρα διαφυγής, αν τελικά τεθεί το θέμα στο τραπέζι και παρθούν αποφάσεις, νομίζω θα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Πριν από λίγο το πετρέλαιο άρχισε να πέφτει. Φαίνεται ότι επιδρούν θετικά αυτά τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του
1: Σαββατοκύριακου.
9: Στα 102-103 είναι δολάρια το βαρέλι. Δεν πέφτει.
1: Εγώ,
9: πολύ.
1: Αν δεν το δω στα 90, δεν έχει πέσει το πετρέλαιο.
9: Καλά, σε αυτό έχει δίκιο.
0: Καλά, περίμενε.
9: Σε αυτό έχει δίκιο, αλλά αυτό θέλει πολύ χρόνο, Νίκο μου.
8: Και στα 90 όμως να το δεις, Νίκο, να το δούμε μάλλον. Και στα 90, ναι, η τιμή στην Αντλία είναι το θέμα. Ναι. Και τελικά πώς μπαίνουν όλες οι αλυσίδες ενδιάμεσα και είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
9: Στην κυβέρνηση, Νίκο, θέλουν οπωσδήποτε να γράψει 1,5. Θα είναι 1,50, θα είναι 1,55.
8: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: 1,57, εκεί πάντως να κινείται.
1: Πάλι δεν είναι εύκολο, σου λέω η εξίσωση. Γιατί βάζουμε το παράδειγμα της Νότιας Ελλάδας, τα έχουμε κάνει εδώ, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, θα ξανααναλύσουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος. Θέλει τουλάχιστον 1000 λίτρα για να σταθεί.
9: Ναι.
1: Με 1000 λίτρα για να σταθεί ένα νοικοκυριό είναι 1500 ευρώ.
9: Είναι πολλά τα λεφτά.
8: Από 1000 που ήταν πέρσι, έτσι.
1: Ναι. Από 1000 που ήταν πέρσι.
9: Και από 1900 που θα ήταν χωρίς την επιδότηση.
8: Σωστό.
9: Να σας πω ότι το επίδομα του για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κυμανθεί σε μείωση οριζόντια από 20-25%. Ναι. Σε αύξηση οριζόντια από 20-25%. Κυρίως για τις γεωγραφικές περιοχές που έχουν πρόβλημα. Και κάπου εκεί θα κινηθούν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας είπες για την αμόλυβδη, που πάρα πολλοί κόσμος μας βλέπει, δεν περιμένουμε κάτι. Και είναι στο 2,20 περίπου.
9: Αν θα βγει ένα fuel pass μέσα στο Νοέμβριο είναι άλλη ιστορία, αλλά θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές.
8: Νομίζω οι τιμές σήμερα που κοίταγα, γιατί πλέον έχει γίνει και συνήθεια να περνάμε στον δρόμο και να κοιτάμε τις τιμές, είναι στο 2,13 με 2,14. Έχει λίγο πέσει.
0: Ναι.
8: Λίγο. Δηλαδή ήταν στο 2,19 σταθερά για 2 εβδομάδες. Έχει λίγο πέσει η τιμή. Εντάξει, ας δούμε, τέλος πάντων, να υπάρχει αυτή μια μείωση υπεραιτέρω.
9: Αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, θα καταγράψει και την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Ναι.
9: Και όλες τις διεθνείς εξελίξεις και την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά και γενικότερα τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Θα έχει ενδιαφέρον. Ήδη στη Νέα Δημοκρατία κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ, περιόδευσε στο κέντρο των Χανίων. Mm. Θα μου πείτε, εκεί είναι εντός έδρας. Αλλά προσέξατε κάτι. Είχε δίπλα του νέα παιδιά.
0: Όπως συνηθίζει να έχει το τελευταίο διάστημα. Γενικά στις προεκλογικές του περιοδίες έχει συνηθίσει να
9: και
0: έχει.
9: Και έχει ήδη αρχίσει και παιδιά. Γίνεται και μια συζήτηση, Αλεξάνδρα, για τα λεγόμενα λαμπερά ονόματα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ή που συζητούν να μπουν σε αυτό.
1: Για πάμε λοιπόν τώρα. Τι
0: είχαμε τις πρώτες χαιρετούρες, έτσι. Τις πρώτες χειραψίες, για να το πω. Και
9: έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
9: Ο κύριος Δημήτρης Κουλός, φωτογράφος στο επάγγελμα, αρκετά γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο, αυτοδημιούργητο πρόσωπο, που προέρχεται από τα. Είναι γέννημα θρέμα της Β' Πειραιά, θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Αυτή ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα.
0: Σωστά.
9: Προσέξτε τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα. Ακούγεται πολύ έντονα ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Θανάσης Βυσκαδουράκης στο νότιο τομέα. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη.
1: Γίνεται μεγάλη μάχη και πολύ δύσκολα μπορεί και να είναι.
8: Αλλά είχε ξανακατέβει ο κ. Βυσχαδουράκης.
9: Όχι. Ο κ. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε ξανακατέβει.
0: Να υπενθυμίσω για το Θανάση Βυσχαδουράκη ότι εδώ σε εμάς, στο Action 24 και στην Αθηνά, είδαν Νέγκα πριν από λίγους μήνες. Είπε ότι είναι ανοιχτό σε αυτό, βεβαίως. Έτσι.
9: Έτσι είναι και έχω μάθει ότι συζητάμε το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ανακοινωθεί λίγαν συντόμως.
0: Μάλιστα.
9: Ο κ. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επίσης στο νότιο τομέα. Θα είναι δύσκολη μάχη.
0: Χαμό στο νότιο τομέα.
9: Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Πολλά αναγνωρίσιμα ναι. πρόσωπα.
0: Ο κύριος, και τα στελέχη επίσης της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ακριβώς. Ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούγεται πολύ έντονα για να είναι υποψήφιος. Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η υποψηφιότητά του, αλλά είναι και αυτό ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τον χώρο του θεάματος και είναι αρκετά έχει αναγνωρίσιμος.
8: Έχει κατέβει ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης το 23.
9: Το 23 έχει κατέβει πάλι. Ναι. Και βέβαια είναι ο Νίκος Αλιάγας, για τον οποίο ακούγονται δύο πράγματα. Οπα. Το πρώτο να μπει στο ειδικό ψηφοδέλτιο των αποδήμων. Γεννήθηκε
1: άρα
9: στην Γαλλία. Ακριβώς. Και το δεύτερο να κατέβει στην περιφέρεια που, από την οποία προέρχεται, την Αιτωλοκαρδαχανία. Και ο πατέρας του και η μητέρα του.
8: Από το Μεσολόγγι.
9: Από το Μεσολόγγι, ακριβώς, από το ηρωικό Μεσολόγγι. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
1: Το οποίο το τιμά θέλω να σας πω και κάθε.
9: Μέχρι και τσολιά δίνει.
8: Έχω ξέρωση χωριανούς του και το ξέρουν.
1: Ναι, ξέρω, ναι.
9: Βλέπετε ναι, ότι ναι. η μάχη των λαμπερών ονομάτων έχει ήδη αρχίσει και θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Θα είναι και άλλα πρόσωπα.
1: Κύριε Σαλιάγας, μην ξεχνάμε ότι όταν τέθηκε το ερώτημα μένουμε, βγαίνουμε από Ευρώπη κτλ. Το μεδοψήφισμα.
9: Έδωσε μάχη.
1: Ήταν κεντρικός παρουσιαστής στο μένουμε Ευρώπη.
9: Βεβαίως. Και δεν είναι από τους λεγόμενους εισαποστάκηδες. Παίρνει θέση.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά
9: ακριβώς.
0: του Γιάννη, έτσι,
9: ναι,
0: για
9: ναι.
0: να...
9: Η
0: για
9: οικογένειά του προέρχεται, είναι, ναι. έχει κεντροδεξιές καταβολές, καραμαλική οικογένεια και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κατέβει. Εδώ με τον κύριο Κορονιώτα, άλλα λαμπερά ονόματα τι γίνεται.
8: Όχι, καλά, λίγο. Γιατί είχαμε διάφορα αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σας πω πρώτα ότι η Αλέξη. Θέλετε να ξεκινήσουμε την Ελλάδα και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ναι,
8: λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας πρώτα να πούμε το τύπικο, πάει στην Κρήτη, διήμερη περιοδία. Και θα επισκεφτεί
1: και. Έχει πρόβλημα, θέλω να σου πω έτσι.
9: Μεγάλο. Είναι τρίτος παντού.
1: Τρίτος ή τέταρτος.
8: Να σας πω ότι έχει γενικώς πολυδιάσπαση στο προοδευτικό στρατόπεδο. Πάει καλά το ΠΑΣΟ. Πάνε καλά και
9: δεύτερο
8: τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Πασό,
8: είναι και εκεί. Θέλει να πιάσει λίγο και το νήμα ο κύριος Τσίπρας. Θα πάει και σε περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Ναι. Θα πάει να δει και το ΒΑΚ. Και
9: πότε αποφασίστηκε αυτό να πάει στην Κρήτη.
8: Ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα, είχε ακουστεί.
9: Δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα του The Point,
8: ναι.
9: από την εταιρεία του The Point, που η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24 στα Χανιά,
8: ναι.
9: το Πασόκ στο 11 και η Ελλάδα του Τσίπρα στο 7.
0: Ναι.
8: Άρα καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να δείξουν
0: έχει
8: και εκεί μια ιδιαίτερη δυναμική. Τώρα, προσέξτε, πάμε όμως στα άλλα. Διότι είχαμε την ανακοίνωση της προσχώρησης στην Ελλάς του κυρίου Άγγελου Κορόνιου, παλέμαχος μπασκετμπολίστας, ηγέτης της ομάδας του Περιστερίου για πολλά χρόνια και της Εθνικής Ελλάδος. Και η ανακοίνωση έγινε με ένα βίντεο, παρακαλώ, το οποίο φαίνεται ότι εντάξει, είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, που βλέπουμε και κάποια πλάνα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Άγγελος.

0: Έτσι το είδες ότι είναι,
1: είναι του κόμματος. Οπότε λοιπόν σε αυτό το μόνο και με ατάκες οι οποίες ακούγονται ότι χρειαζόμαστε άνθρωπο ο οποίος να βάζει τα σουτ.
0: Πού θα είναι υποψήφιος ο κ. Κορονιός?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή λόγω Περιστερίου, δυτικά.
0: Δυτικά, Περιστέρι.
1: Αλλά στα δυτικά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πλέον συνωστισμός. Και πάω στη δεύτερη προσχώρηση,
0: ναι,
1: η οποία ανακοινώθηκε, της κυρίας Έφης Αχτσιόχλου, η οποία μάλιστα προσχώρησε, μάλλον εγγράφηκε στην, ναι, στην Ελλάς με ένα βίντεο που έδωσε σε πλαίσιο συνέντευξης, δηλαδή διαδικτυακής συνέντευξης, σε πλαίσιο Vidcast, το οποίο, στο οποίο λοιπόν η κυρία Αχτσιόγλου εμφανίζεται να γράφεται στην πλατφόρμα της.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου, όχι.
1: Όχι, αλλά η κυρία Αχτσιόγλου.
2: Και συνομιλεί με τη συνάδελφο από το NGR και λέει.
1: Μπράβο,
2: και μπαίνει και, ναι, και γράφεται.
1: Και πρέπει να σας πω ότι η κυρία Αχτσιόγλου βρέθηκε μάλιστα και σε περιοδεία που έκαναν και σε κάποια έτσι μοιράσματα υλικού που έγιναν στα δυτικά. Οπότε πάει και εκείνη στα δυτικά. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε εκεί και άλλον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν υπάρχουν όμως και μπαχαραμπόλες.
2: Ναι.
1: Διότι υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν αρκετές περιφέρειες, άμα το δούμε, που κάποιοι πρώην ή ακόμα βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν παραιτηθεί ενδιαφέρονται για αυτές τις περιφέρειες, αλλά δεν παίρνουν ακόμα το πράσινο φως και εκεί υπάρχουν και το στελέχη, νυν στελέχη της Ελλάς που θέλουν να κατέβουν, αλλά
0: ναι,
1: υπάρχουν καραμπόλες. Και φανταστείτε, γι' αυτό σκέφτεται ότι υπάρχει μια σκέψη στην ηγεσία της Ελλάς να γίνει το εξής. Να στείλουν κάποια από αυτά τα πρόσωπα τα προβεβλημένα σε περιφέρειες στην επαρχία.
2: Που δεν κατάγονται από εκεί, που δεν έχουν σχέση με αυτές τις περιφέρειες.
1: Μπορεί να έχουν μια σχέση, μπορεί και να έχουν κάποια σχέση, μπορεί να έχουν, ας πούμε, και κάποιες. Μπορεί να πάνε και ως στρατιώτες. Δηλαδή, σου λέει, για παράδειγμα, σε μια.
0: Ό,τι μου πει το κόμμα.
1: Ναι, σε μια περιφέρεια, για παράδειγμα. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, μην πάω και. Ας πούμε, στη Θεσπρωτεία που λέει ο λόγος. Λέω τώρα θεωρητικά, έτσι, δεν είναι αφορά την πραγματικότητα. Ποιος θα πάει, έχουμε αυτόν, ο οποίος ήταν βουλευτής, ωραία, θα πάει να δοκιμαστεί στη Θεσπρωτεία να μπορέσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτή η σκέψη, είναι στα σπάργανα, αλλά σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια πρέπει να σας πω ότι ψιλοπροετοιμάζονται.
2: Μάλιστα. Στα ψηφοδέλτια αυτά, εν τέλει την κυρία Νοτοπούλου θα τη δούμε ή όχι?
1: Κοιτάξτε.
2: Πριν πάω στα άλλα.
1: Κυρία Νοτοπούλου, πρώτα ανακοίνωσε άλλα ενδιαφέροντα.
2: Ναι, ναι, ναι, ανακοίνωσε άλλα.
1: Έτσι, ανακοίνωσε.
2: Για τα πολιτικά μέχρι στιγμής τίποτα.
1: Στα πολιτικά, όχι. Η κυρία Νοτοπούλου θέλει να κατέβει στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχει λήξει ακόμα, πρέπει να σας πω αυτό. Έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις μαζί της με το ηγετικό επιτελείο της Ελλάς. Υπάρχει και εκεί μεγάλος συνωστισμός, γι' αυτό σας έλεγα καραμπόλες που μπορεί να υπάρξουν κτλ. Της έχει δοθεί ίσως μια εναλλακτική, μήπως πάει σε κάποια άλλη περιφέρεια εκεί κοντά. Αλλά ακόμα δεν έχει λήξει κάτι τέτοιο. Αλλά η ίδια βεβαίως ανακοίνωσε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τη σχέση την οποία έχει με τον γνωστό ηθοποιό, τον κύριο Τσαρούχα.
0: Εδώ βλέπουμε και τη
3: φωτογραφία.
1: Ο κύριος Τσαρούχας το ανέβασε αυτό, πρέπει να σας πω.
3: Τέλειο, θα έλεγα.
1: Έτσι.
3: Τι να κάνει με την πολιτική το κορίτσι? Άνοιξε εταιρεία, μπήκε στον χώρο της διαφήμισης, είναι ερωτευμένη με έναν γνωστό και εγωιτευτικό ηθοποιό.
1: Ναι.
3: Τι να κάνει, να κάνει την πολιτεύτρια?
1: Ναι, και το.
3: Συμφωνείς, Αλεξάνδρα?
0: Ό,τι θέλει θα κάνει, βέβαια.
3: Ναι, δηλαδή, εμείς λέμε.
0: Προφανώς
3: στηρίζουμε.
0: Άμα την ελκύει η πολιτική, μπορεί να συνδυάσει μαζί με τα επαγγελματικά. Δεν κατάλαβα.
1: Ο κ. Τσαρούχας στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι. Και ο κ. Τσαρούχας, δηλαδή, δεν είναι εκτός νυμφώνος. Αλλά το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση είχαμε αυτή την ανακοίνωση που δημιούργησε αρκετές συζητήσεις, γιατί ήταν και έτσι πολύ σημαντική.
3: Δεν ήταν γνωστό ούτε και στου λεγόμενου κουτσομπόλιδες της TV, είτε είχε γίνει γνωστό.
1: Όχι, δηλαδή, κανείς δεν το ξέρει.
3: Κανείς δεν το ξέρει. Μόνο το μάθαμε όλοι από τον Τσαρούχα.
1: Εγώ δηλαδή, ναι, και σε πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί καμιά φορά και σε πολιτικό ρεπορτάζ αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με αυτά. Όσοι ρωτήσαμε και ξέραμε και τα λοιπά, ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις, μας έκανε πολύ.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αν βγαίναμε λίγο παραπάνω στο κέντρο και κάνα βράδυ, μπορεί και να πετυχαίναμε το ζευγάρι. Αλλά δεν γίνομαι και πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται,
1: κοιτάξτε, ναι,
0: είμαστε.
2: Ναι. Στο κέντρο, ποιο κέντρο?
0: Γενικότερα στο κέντρο. Γενικότερα, ευρύτερα. Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τώρα, έχουμε και άλλες μεταγράφες. Πάμε Πασόκ.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στο Πασόκ υπάρχει έτσι κι αλλιώς στα σπάργανα η συζήτηση για προσχώρηση δύο νυν βουλευτών. Δύο γενικών που έχουν δώσει, που έχουν το δικό τους στίγμα. Της κυρίας Μυρτούς Κοροβέση, η οποία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχε πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και τώρα είναι ανεξάρτητη στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η οποία και η ίδια έχει πει ότι ετοιμάζεται να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν συζητήσεις. Υπάρχει η συζήτηση να κατέβει ξανά στα Ανατολικά, βεβαίως μια πολύ σκληρή περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αλλά η κυρία Κοροβέση έχει έτσι έναν κόσμο, διότι και ο πατέρας ασχολείται με το, από όσο γνωρίζω, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και υπάρχει η περίπτωση της κυρίας Κασιμάτη. κύριε Χασεμά, τη Β' Πειραιά, η οποία νομίζω ότι

0: απομένουν μέρες μέχρι να υπάρξουν οι επόμενες ανακοινώσεις για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ίσως θα πηγαίνουμε σε μία ανακοίνωση κάθε εβδομάδα, ώστε να δημιουργείται και μια αίσθηση.
1: Να έχει suspense.
2: Τώρα, πόσοι από αυτούς θα φέρουν ψήφους? Όχι, δεν εννοώ μόνο την κυρία Κασιμάτη, η οποία έχει.
0: Έχει παρουσία, κυρία Κασιμάτη.
2: Συμπάθεια στη Β' Πειραιά, αλλά γενικά με τον Μιχαλογιαννάκη τι έγινε?
0: Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης δεν τον βλέπω πολύ να ισορροπεί. Να παίρνει να κατεβαίνει.
2: Το ανακοίνωσε μόνος.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια πολύ σκληρή κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει.
1: Πάμε να τη δούμε λίγο αυτή. Μια κόντρα με αφορμή. Με αφορμή ενός άρθρου του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Η κόντρα, να σας πω, ότι ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα όταν υπήρξαν καταγγελίες κυρίας Παπαδοπούλου από την πλευρά της Ελλάς κάτω του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Πολλές ανακοινώσεις και ανταλλαγές σφοδρών επικρίσεων. Αλλά ήρθε ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού. Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Alter ego.
3: Επισήριζα.
2: Ναι, αλλά και τώρα.
0: Και ακόμα είναι στο επιτελείο του. Στο στενό επιτελείο του.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν βγήκε τυχαία, δηλαδή, εκτιμώ εγώ, ο Καρτερός κατά του Ανδρουλάκη.
0: Κάποιοι λένε ότι όταν γράφει ο Καρτερός, διαβάζουμε τη σκέψη του Τσίπρα. Έτσι λένε κάποιοι.
2: Πριν πει στο ρεπορτάζ, Νίκο, ξέρεις τι παρατηρώ?
0: Βεβαίως.
2: Ότι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Πασόκ και Ελλάς είναι σκληρότερες από ό,τι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρει τα χαρακτηριστικά εμφυλίου, δηλαδή, συγκεντροαριστερά.
1: Με το πρώτο κόμμα η διαφορά είναι ξεκάθαρη.
2: Σωστό.
1: Η μάχη γίνεται για τη δεύτερη. Αν ακολουθούν, η διαφορά δεν είναι ακριβώς καθαρή.
0: Ακριβώς.
2: Τι έγινε τώρα?
0: Και το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Καρτερός. Διαβάζω λίγο και κάποια κομμάτια από το άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Επιτέθηκε σφοδρά στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η γραμμή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να οξύνουν, να διχάσουν, να σκοφαντήσουν και να βρίσουν τον Τσίπρα και την Ελλάς. Και βεβαίως, έτσι να τα πούμε και λίγο λαϊκά, τον περνούσε γενναίες 14. Αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ. Συνήθως, ξέρεις, δεν βλέπεις να αντιδράσει. Εντάξει, ένα άρθρο είναι OK, μπορεί να υπάρχει μια κριτική και μια κόντρα, αλλά πραγματικά το ΠΑΣΟΚ οργίστηκε και έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για το συγκεκριμένο άρθρο, με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο, λέγοντας ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο λογογράφος του εκτελεί με λάσπη και τοξικότητα.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα θα σας πω εγώ και ένα άλλο βέβαια ζήτημα, ότι βλέπουμε μια κόντρα η οποία μένεται, υπάρχουν κόντρες, υπάρχουν βεβαίως και στο πεδίο, είπαμε, για την περιφέρεια, από εκεί υπάρχει σκληρή μάχη. Δίνει τη μάχη της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου, επίσης σκληρή μάχη. Υπάρχει μάχη των μεταγραφών. Αλλά το να σκοτώνονται τόσο άγρια αυτοί οι δύο, νομίζω ότι δεν ξέρω ποιον ωφελεί τελικά.
2: Ναι.
0: Που...
2: ναι, ναι.
0: Αν με ωφελεί κάποιον.
2: Εγώ ποιον ωφελεί. Όλοι δουλεύουν για την κυβέρνηση, για το Μητσοτάκη. Έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίζεται προς τα έξω.
0: Νομίζω ότι τελικά αυτή η πολυδιάσπαση και δημοσκοπικά φαίνεται να μην απειλείται από κάποιον. Εννοώ η πρωτιά. Κοιτάξτε. Του, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρωτιά του. Τώρα θα.
2: Και έχω την αίσθηση ότι όσο κλείνει η διαφορά μεταξύ των δύο, η μάχη θα γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Γιατί όσο θα είναι ανοιχτό το θέμα της δεύτερης θέσης, μέχρι τώρα ξέραμε ότι.
3: Ποιος θα ηγηθεί
2: της
3: δεύτερης θέσης και της κεντροαριστεράς που λέμε.
0: Ξέρετε αυτό. Και άντε πες ότι είναι δεύτερος, για παράδειγμα, είναι δεύτερη Ελλάς. Αν η διαφορά τους είναι στις δύο μονάδες.
2: Θα γίνει μάχη.
0: Θα γίνει μάχη.
2: Και προκύψει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σφαγή.
0: Γενικά θα έχει προβλήματα.
2: Να πούμε ότι μια είδηση
3: που δεν. Πρόσεχε, ο δεύτερος πάντως θα έχει μπόνους.
2: Εννοείται.
0: Ο δεύτερος θα έχει
2: όρεξη.
0: Ο τρίτος θα έχει πίεση. Ναι. Αν είναι μάλιστα του ΠΑΣΟΚ, θα έχει πίεση.
2: Αλλά
0: για
2: αν είναι κοντά, δεν θα είναι ξεκάθαρο.
0: Αλλά εντάξει.
2: Και επίσης, τώρα, να πούμε μια κουβέντα για τη συνάντηση Πιερακάκη Κοβέση. Θυμάστε που ερχόταν η κυρία Κοβέση εδώ, αγριεμένη, και μοίρασε δικογραφίες.
3: Δεν φεύγει.
2: Κυκλοφορεί η φήμη και η πληροφορία ότι θα φύγει από την.
0: Όχι, τελειώνει η θητεία τη.
2: Τελειώνει η θητεία τη ούτως ή άλλως. Κάποιοι έγραψαν ότι μπορεί να ανανεωθεί, αλλά μάλλον φεύγει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Πιερακάκη στο Λουξεμβούργο. Ναι. Πλέον ο Πιερακάκης δεν είναι ο απλός υπουργός οικονομικών. Είναι ο τσάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Και συζητήθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν και τα θέματα διαφθοράς και τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική διαφάνεια και τη λογοδοσία.
3: Ναι.
2: Κυρίως για τα θέματα ευρωπαϊκών πόρων. Βλέπουμε εδώ την συνάντηση των δύο πλευρών. Να σας πω ότι. Ο κύριος Πιερακάκης με την κυρία Κοβέση συναντήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Το λέω γιατί υπάρχει μία φήμη που διακινείται στον αέρα ότι έρχεται κι άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Α, κι άλλη.
2: Τι να σας πω, εγώ δεν το ξέρω από το ρεπορτάζ μου. Πάντως το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν εξαιρετικό. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, και γι' αυτό το σημειώνουμε.
0: Είναι θεσμική και οι δύο παράγοντες.
2: Βεβαίως θεσμική και οι δύο. Ναι.
1: Συγγνώμη να πω κάτι λίγο για να αλλάξουμε κλίμα. Είδαμε τα έτσι λαμπερά ονόματα στη Νέα Δημοκρατία. λαμπερά ονόματα στο Πασό και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα έχουν.
0: Ορίστε, ολόκληρο κορονιό έφερε ο
3: Κορονιό.
2: Αλλά.
0: Θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν.
2: Ηθοποιοί.
0: Θα υπάρξουν.
2: Τραγουδιστέ.
0: Βεβαίω, θα υπάρξουν. Και εδώ νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να τα δούμε και να τα θυμηθούμε. Γιατί εκτό από τον Άγγελο Κορονιό που είπαμε πολύ σωστά, η κυρία Μαριάννα Τουμασάτου, έτσι, η οποία πρέπει να σα πω ότι παρουσίασε και την κεντρική
3: εκδήλωση τη Ελλάδα
0: παρουσίαση του κόμματο. Κυρία Τουμασάτου, πρέπει να σα πω. Είχε σχέσεις πάνε κάθεν με τον συγκεκριμένο χώρο. Έχει φιλική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, σωστό. Οπότε νομίζω ότι θα πάει καλά. Ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης από την άλλη, πρέπει να σας πω, επίσης πολύ γνωστός ηθοποιός.
2: Ενός φίλος του.
0: Ο οποίος επίσης έκανε και το σπικάζ για το audiobook της Ιθάκης, του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, εδώ να πούμε ότι ο κύριος Κορονιός, εκτός της προσωπικότητας που έχει και εκπέμπεται προς τα έξω, έχει. Πολύ μεγάλο πέρασμα στο Περιστέρι. Ναι. Το Περιστέρι είναι ένας δήμος με δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους. Ήταν χρόνια αρχηγός της μπασκετικής ομάδας του Περιστερίου. Μένει στο Περιστέρι, επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Και είναι και αγαπητός και στον χώρο του αθλητισμού.
2: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει κακό λόγο για τον Κορονιό.
2: Ακριβώς.
0: Κανένας. Είτε ασχολείσαι επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά, είτε ως φίλαθλος.
3: Η κυρία Τουμασάτου και ο κύριος Χιλάκης με σταυρό θα κατεβούνε.
0: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με σταυρό. Βέβαια, δεν ξέρω αν.
3: Ξέρουμε περίπου περιφέρειες, ο κύριος Χιλάκης, η κυρία Τουμασάτου.
0: Αυτά να ξέρετε ότι θα λήξουν.
3: Πάνε περιφέρεια, ίσως αυτό που έλεγες πριν. Να πάνε στην ελληνική περιφέρεια να φέρουν κασταυρό.
0: Δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Μάλλον για Αθήνα του βλέπω. Αλλά ίσως η κυρία Τουμασάτου.
1: Να είναι εκεί.
3: Να πάνε εκεί, σωστά. Και να αφήσουν θέατρα, υποχρεώσεις και τα λοιπά. Δύσκολο.
0: Εντάξει, αλλά μην ανησυχείτε, θα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα δούμε πολλά ακόμα νόματα.
3: Πασόκ, τι μας έχεις από διάσημους.
0: Διάσημους τώρα από το Πασόκ, εντάξει. Κοιτάξτε, έχουμε έτσι κι αλλιώς κάποιες παρουσίες οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί. Ο κύριος Μιχάλης Αεράκης, για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο, ιδίως τα τελευταία χρόνια μέσω της δραστηριότητας του και σε διάφορες σειρές ως ηθοποιός. Είναι και στέλεχος του Πασόκ, είναι και εκλεγμένος σε όργανα. Η κυρία Χοχό Μπρέμπο επίσης πολλά χρόνια στο Πασόκ.
2: Ο συνάδελφος του Στέφανος Κωνσταντινίδης.
3: Περίμενε.
0: Εγώ πρέπει επίσης να σας πω ότι ήταν και στο προεδρείο του συνεδρίου του Πασόκ. Είναι Πασόκ.
3: Σωστό. Είναι Πασόκ, γέννημα θέμα Πασόκ.
0: Βεβαίως. Ο Νίκος Βερλέκης βεβαίως επίσης. Πασόκ, γνωστός ηθοποιός.
3: Και τώρα στον Κωνσταντινίδη, έλα πάμε.
0: Κωνσταντινίδης, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά στο Πασόκ.
2: Δημοφιλές πρόσωπο ο Στέφανος ο Κωνσταντινίδης. Καλώς θα ρεπορτάζ. Μπράβο του. Δεν ήξερα ότι. Επειδή έχω επαφή μαζί του, μιλάμε που και που.
1: Μην του κόψει την καλημέρα του ανθρώπου, επειδή είναι
0: πρόσωπο. Να του κόψει την καλημέρα, όχι.
1: Έλα τώρα.
0: Μια χαρά. Είναι πρόσωπα πάντως, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια ιδίως, και το έχει κάνει πολύ και ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθεί να βάλει γνωστά πρόσωπα.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Να τα δούμε τα γνωστά να πρόσωπα.
0: Να πω το εξής. Ναι. Ότι έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, από το Πασόκ βλέπουμε ότι είναι πρόσωπα τα οποία είναι κυρίως. Είναι στελέχη του Πασόκ χρόνια δηλαδή, δεν είναι ό,τι να είναι. Ο κύριος Τσίπρας, απ' την άλλη, αυτά τα δύο πρόσωπα είναι πρόσωπα ήπια. Τα οποία έχουν και αυτά μια πορεία, έχουν μιλήσει.
3: Νίκο, δεν είμαστε κατά των προσώπων να υπάρχουν νέα πρόσωπα ανανέωση.
0: Όχι, απλά
2: ο κόσμος να ψηφίζει τους κατάλληλους.
0: Εγώ το λέω σχόλιο, ότι παλιότερα διάφορες επιλογές που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε διάσημα πρόσωπα πήγανε χάλια.
3: Και πολύ, σωστό είναι αυτό. Και πολλοί από αυτούς είναι και πετυχημένοι στη
2: λειτουργία. Βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Και πόσο η τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο στην αναγνωρισιμότητα των προσώπων.
3: Κοινωνικά δίκτυα, είπες.
2: Social media.
3: Περιμένουμε
2: ανακοινώσεις σήμερα.
3: Περιμένουμε ανακοινώσεις. Ξέρεις τα πού είναι.
2: Αυτά τα οποία έχω μάθει.
3: Περίμενε, ξέρεις ποιος ξέρει.
1: Παύλος Παπαπαύλου, δημοσιογράφος τεχνολογίας Wide Media Group. Καλημέρα, Παύλο.
3: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, ευχαριστώ.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις. Πριν από λίγες ημέρες την ξανακάναμε τη συζήτηση, γιατί είναι μια συζήτηση που αφορά πάρα πολλούς γονείς.
3: Ήρθε η μέρα.
1: Και τα παιδιά εννοείται. Που η γκρίνια έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο διάστημα που μάθαμε για αυτό το H-Ban στα social media, θα κλειδώνουν από 1η Ιανουαρίου του 2027 για τους 15άριδες. Πώς θα γίνει αυτό, μεγάλο το ερώτημα, Παύλο.
4: Λοιπόν, έχει κατατεθεί λοιπόν το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η επαλήθευση θα γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως αναφέρεται, με δύο τρόπους, τους επίσημους, το GovGR Wallet και το Kids Wallet, που είναι επίσημες εφαρμογές που έχουν βγει από το ελληνικό κράτος. Όπως σημειώνεται από το ρεπορτάζ, θα έχουμε και άλλες ισοδύναμες ψηφιακές λύσεις. Να πω ότι σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό λειτουργεί και ο μηχανισμός της selfie. Δηλαδή, ανοίξει το κινητό και σου λέει για να μπει σε μια υπηρεσία, άνοιξε την κάμερα, δείξε μου το πρόσωπό σου. Και με ειδικούς αλγόριθμους εξετάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και κρίνει η πλατφόρμα αν όντως αυτός που φαίνεται στην κάμερα είναι άνω των 15 ή όχι.
0: Άρα πώς θα γίνεται, άρα τώρα δηλαδή ερώτηση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
4: Ναι.
0: Γιατί για μας μπορεί να είναι αυτά λίγο προφανή, αλλά πολλοί μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή, έχει ένα 14χρονο ένα smartphone και πάει να βάλει ένα από τα γνωστά social media. Πώς ακριβώς θα τσεκάρει η πλατφόρμα αν αυτό είναι 14, 15 ή 16 χρονών.
4: Αυτό που έχω δει στις χώρες του εξωτερικού, μόλις πας να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό, σου ανεργοποιείται αυτόματα αυτός ο μηχανισμός ανίχνευσης. Δηλαδή, είτε σε βάζει να δώσεις την έγκριση μέσω μιας επίσημης εφαρμογής κρατικής, είτε σου ανοίγει την κάμερα να χρησιμοποιείς να δώσεις τη selfie. Σε υπάρχοντα προφίλ, από την αρχή εφαρμογής του νόμου, θα ξεκινήσει η ίδια διαδικασία. Δηλαδή, με το που θα προσπαθήσεις να μπεις, θα πρέπει να κάνεις την επαλήθευση. Είτε λοιπόν μιλάμε για καινούργιους λογαριασμούς, είτε μιλάμε για υπάρχοντες λογαριασμούς, από πρώτη πρώτου όλοι θα ελέγχονται.
0: Ωραία.
3: Ναι. Και εγώ θέλω να κάνω το εξής, την εξής ερώτηση. Παύλο, αυτά τα διαβόλια τα οποία είναι πολύ πιο έξυπνα, βγαίνουν και γίνονται έξυπνα αυτά πλέον, δεν είναι σαν και εμάς, άντε να μάθουμε τον κόσμο, δεν θα βρουν τρόπο να το παρακάμψουν?
4: Τώρα τι να σου πω, άμα χρησιμοποιήσουν κάποιο γονέα για να αποκτήσουν πρόσβαση και με τη συγκατάθεση του γονέα μπει κάποιο στα social media.
3: Πρέπει να μας έχουν γλεντήσει χθες. Μας έχουν γλεντήσει. Τι να μας χρησιμοποιήσουν, μας έχουν κλέψει ό,τι μπορεί να φανταστείς από.
1: Είπε κάτι όμως ο Παύλος, παιδιά. Αν χρησιμοποιήσουν τους γονείς. Γι' αυτό λέμε ότι οι γονείς έχουν το πάνω χέρι. Γιατί εγώ βλέπω πολλές φίλες μου που παίρνουν το παιδί τηλέφωνο και λέει: Μαμά, δώσε μου λίγο πρόσβαση να μπω. Γιατί υπάρχει ήδη σε κάποιες πλατφόρμες που δεν μπορούν τα παιδιά να μπουν. Μαμά, πάτα λίγο το κουμπί να μου έρθει πρόσβαση να μπω να παίξω το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: η μαμά δίνει την πρόσβαση. Άρα εδώ το σημαντικότερο ρόλο για μία ακόμη φορά θα τον παίξουν οι γονείς, που έπρεπε να έρθει η απαγόρευση για να καταφέρουν να διαδραματίσουν
3: μακάρι
1: σωστά το ρόλο.
3: Όπως το λες.
0: Είναι βέβαια πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή, και υπάρχουν και κάποια social media, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με βίντεο κτλ. Μπορείς να βάλεις φίλτρο ότι είναι, είναι για ανήλικους, οπότε να βλέπει το παιδάκι μόνο παιδικά, που λέει ο λόγος. Υπάρχει και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, ποια από τις δύο μεθόδους που είπε και ο Παύλος θα χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι το πλέον κρίσιμο, έτσι.
2: Πάντως, να ξέρετε, αυτή η λύση, αν μου επιτρέπετε, με εξαίρεση την Αυστραλία, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από το Μητσοτάκη μετά, αρχίζει και λειτουργεί ντόμινο και σε άλλες
3: χώρες. Σε πολλές χώρες. Πολλές. Έλα, Παύλο.
4: Στη Γαλλία, πάντως, να πούμε ότι το Συμβούλιο του Συνταγματικού το έκρινε τη συνταγματική την απόφαση που βγήκε την προσωρινή. Οπότε έχει πάγωσαν. Γενικότερα, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική διαδικασία.
0: Σωστό.
4: Αλλά στην Ελλάδα τουλάχιστον αποφασίστηκε αυτό. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του EU Kids Act. Που είναι μια γενικότερη, έτσι, ένα μοντέλο για να προστατευτούν οι νέοι στα social media και σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Υπάρχει βέβαια και η μεγάλη συζήτηση, την οποία πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε, ότι παιδιά, αν για 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, οι πιτσιρικάδες ασχολούνται με αυτό και τα πιτσιρίκια και έχουν λιώσει στα social media, τώρα το να το απογορεύσεις δεν ξέρουμε
1: δεν
0: και τι θα κάνει.
1: Τίποτα. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το Instagram, δεν είναι μόνο το TikTok ή όλες οι άλλες οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Πλέον χρησιμοποιούν το chat, το Gemini, όλες αυτές τις πλατφόρμες AI, έτσι.
3: Λοιπόν, Παύλο, θα δούμε πώς θα πάει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Μας ειδοποιούν οι που γύρω ότι έχουμε τελευταία εξέλιξη. Πρέπει να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, στην υπόθεση Καμπούρη. Έλα, Σπύρο.
5: Η εξέλιξη είναι ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι τόσο ο Φίλιππος Καμπούρης όσο και η σύζυγός του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί τους περί λογιστικού λάθους την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι τους έκριναν ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και τους έδειξαν το δρόμο προς την φυλακή. Μαζί προφυλακίζονται τρεις ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο φέρεται να έχει το ρόλο του αχυρανθρώπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυκλώματος και ένας ακόμη λογιστής 54 ετών, ενώ 5 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, την καταβολή εγκυοδοσίας 4 έως 8.000 ευρώ, την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από την χώρα.
2: Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα ερώτημα, με δεδομένη και την έρευνα που κάνει η αρχή για το ξέπλυμα. Ποιος θα επιστρέψει πίσω στο δημόσιο αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ? Η ζημιά αν έρχεται περίπου σε 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Υπάρχουν διαδικασίες, Γιάννη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Ότι θα πρέπει
2: η δικογραφία για 5 εκατομμύρια ευρώ μιλάει, η συνολική ζημιά.
3: Ή τον ΕΦΚΑ να προχωρήσουν σε διαδικασίες.
0: Δεν καταβλήθηκαν ποτέ.
2: Ποτέ. δεν έχουν καταβληθεί ποτέ.
3: Για κοινική φοροδιαφυγή, τα κρύψαμε. Μην γελιόμαστε τώρα.
0: Τα κρύβανε για να μην τα δούμε.
3: Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για την άμεση αυτή ενημέρωση.
2: Η δικαιοσύνη επιτελεί σωστά το ρόλο της, ό,τι και να λένε ορισμένοι. Είναι ένας πυλώνας που ακόμα κρατάει ως δημοκρατική αξία στη χώρα μας.
3: Και τα λεφτά πίσω να γυρίσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μαζί σου. Εσάβριο είναι τα σπουδαία.
1: Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε, ανοίγουμε την πολιτική μας συζήτηση. Επίσης, ο κύριος Εμιστοκλέος θα είναι εδώ μαζί μας σε λίγο και φάκελος ακίνητα, φάκελος ακρίβεια.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: You being such a wonderful artist, we could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
11: I love the town. I don't like to help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
14: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
15: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
16: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
17: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
18: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
19: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, να τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
18: Αυτό λέτε εσείς.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπήκανε μέσα, έχει χτυπήσει το κουδούνι, έχουν μπει κουδούνι. Μέσα.
1: Ξεκίνησε η πρώτη ώρα.
0: Ξεκίνησε η πρώτη
1: ακόμα
0: ώρα.
1: Γλώσσα-γλώσσα μαθηματικά κάνουνε.
0: Γλώσσα-γλώσσα μαθηματικά δεν ξέρουμε πώς το έχουν ανατρέψει.
1: Ακόμα. Στέλνετε
0: γιατί
1: μας
0: είχαμε
1: ένα
0: δύο
1: ώρες
0: γλώσσα. Γιατί είχαμε δύο ώρες γλώσσα. Α, ακούστε τώρα. Σε κάποια γυμνάσια μας λένε τώρα υπάρχει επιμόρφωση.
1: Ευχαριστούμε,
0: Βι. Και τελειώνουν στις 12 οι καθηγητές. Καταλαβαίνεις ότι. Οι μαθητές που έχουν στις 12, οι καθηγητές ξεκινάνε την επιμόρφωση.
1: Δεν χρειάζεται την επιμόρφωση, θα πω εγώ.
0: Και τα παιδιά που πάνε μετά.
1: Τα παιδιά παίρνουν μια γονική άδεια οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες που ούτε δικαιούνται.
0: Ναι.
1: Και μένουν στο σπίτι με τα παιδάκια τους.
0: Γονική άδεια θέλω, 12 ώρα φεύγω από το.
1: Εσύ έχεις μεγάλα παιδιά. Και επίσης δεν μας είπες ότι έχουν επιμόρφωση στο δικό σου σχολείο.
0: Πάντα επιμορφώνονται. Λοιπόν, θέλεις να δεις τι γίνονται με άλλα παιδιά τα οποία προσπαθούν να πάνε. Για δείτε.

0: Καταπληκτικό. Σου λέει ένα γαλοχέρι. Θα πλατήσω έτσι, θα κάνω με το πατουσάκι του.
1: Σκρολάρει με το πατουσάκι του μωρού. Αυτοί οι μπαμπάδες οι νέοι.
0: Καλά.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαφάδο. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλη, βουλευτή του Πασόκ από τα Δυτικά. Κύριε Κατσαφάδο, για τους τύπους, επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο και προεκλογική χρονιά, πρώτη Πειραιά.
2: Ότι παιδός και νήσων.
1: Και νήσων, συγγνώμη, το χάσαμε τα νησιά. Δίπλα είναι τα νησιά ο Σαλονικός. Εντάξει, μην φωνάζει και εσύ. Πρωτοπειρά είναι η Αίγινα, δεν είναι?
0: Έγινα
1: πρωτοπειρά. Κύριε Γιαννακοπούλου, δυτικά νομίζω, έτσι.
3: Δυτικά δυνατά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα, δυτική Αθήνα, ναι, βεβαίως. Κύριε Μπαρατσούκα, εσείς πού θα είστε, από ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, πού θα είστε εσείς?
4: Όπου χρειαστεί.
1: Αυτό
4: είναι το νούμερο ένα.
1: Τόπος καταγωγής.
4: Είμαστε πάντοτε παρόντες. Τόπος καταγωγής είναι τα Τρίκαλα. Τρίκαλα Θεσσαλίας. Αλλά πάντα στις επάλυξεις, ειδικά τώρα, ξέρετε, για ένα νέο άνθρωπο που είμαστε και...
1: Όταν εννοείται νέος, πόσο χρόνο ήσταν, επιτρέπετε?
4: Με 30.
1: Δεν σας φαίνεται?
4: Με 30, ναι.
1: Δεν του φαίνεται, κύριε Γιαννακοπούλου? Νομίζαμε ότι ήμασταν κοντά στα όρια 18-19 και λέμε μην είχαμε γονική συνένεση, πρέπει να ζητήσουμε.
4: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι 30.
1: Δεν σας φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους πιο έμπειρους. 32-33, πόσο?
2: Και όχι πια, εντάξει, μεγαλώσαμε κι εμείς.
1: Μεγαλώσαμε κι εμείς. Και να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο περιμένει το σύνολο της κοινωνίας. Όλοι ρωτάνε, η συζήτηση είναι πώς θα αντισταθούμε φέτος και αν μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση στους καυστήρες ή αν μπορέσουμε να ανοίξουμε το λέβητα φυσικού αερίου. Για να θα μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτό τον κλιματισμό και την αυλή θερμότητα.
2: Νομίζω ότι τη Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις από πλευράς του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Θα υπάρχει μια διπλή παρέμβαση τόσο στην αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προσπαθώντας να κρατήσουμε μαξιλάρια, ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα και την ευελιξία σε οποιασδήποτε εξελίξεις πιθανόν να τύχουν πάλι μπροστά μας. Να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε με επάρκεια, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα κομμάτι της κοινωνίας και ειδικότερα οι πιο αδύναμοι και οι πιο ασθενείς απέναντι σε πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Βεβαίως, οι πληροφορίες λένε, κύριε Κατσαφάδο, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει γύρω στο 1,50-1,55. Mm-hmm. Μακάρι να πέσει χαμηλότερα, όμως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μιλάμε για τα χαμηλά στρώματα. Εδώ μιλάμε για μια μεσαία τάξη η οποία πλέον πιέζεται πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο το καύσιμο, δεν είναι μόνο η θέρμανση, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι όλα. Είναι τα πάντα στην καθημερινότητά μας.
2: Για καημένο, δεν είμαστε εκτός κοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι τα ενίκια, το πρόβλημα είναι η βενζίνη, το πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας, το πρόβλημα είναι το σούπερ μάρκετ και γι' αυτό προσπαθούμε από τη μία με παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και από την άλλη με αυστηρούς ελέγχους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κανόνες θέτους στην αγορά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα.
1: Να πάμε λίγο πρακτικά. Mm-hmm. Σε έναν ψηφοφόρο στον Πειραιά, σε μια μονοκατοικία, στα Μανιάτικα, να σου πω εγώ, έτσι, που λένε το εξής, ότι κοίταξε, να θέλω 1000 λίτρα πετρέλαιο. Είναι 1555 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τόσο μάθαμε ότι μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Είναι εύκολο? Είναι ένας μισθός κι άλλος.
2: Δεν είναι εύκολα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Και τι θα φάει αυτός ο άνθρωπος?
2: Μισό λεπτό. Και υποφάντη, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία, αλλά αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε είναι παγκόσμια, είναι διεθνής κρίση. Αλλά γι' αυτό η κυβέρνηση τη Τετάρτη θα κάνει τις ανακοινώσεις αυτές τις οποίες σας προείπα, με αυτή τη διπλή παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Εσείς λέτε ότι θα βοηθήσει η αντιπολίτευση, λέει ότι είναι μέτρα ασπιρίνες στην πραγματικότητα.
2: Αλλά ας δούμε τα μέτρα, δούμε πρώτα τα μέτρα και μετά ας κρίνει η αντιπολίτευση, αν είναι ασπιρίνες ή αν είναι σημαντικά.
1: Μισό λεπτό. Και το ντίζελ που έχει πέσει, πόσο αγοράζουν ντίζελ? Πάνω από τα 2 ευρώ. Η βενζίνη στα 2,20 σταθερά, στα αστικά κέντρα δεν συζητάμε πόσο βρίσκεται στην περιφέρεια. Ασπιρίνες πραγματικά.
2: Και υποφάντη, δεν είπε κανένας ότι λύσαμε το πρόβλημα. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει αυτό το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε και να βρίσκουμε τρόπους ούτως ώστε να μετριάζουμε το πρόβλημα απέναντι σε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μια προσπάθεια που, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάθε 15 μέρες θα εξετάζονται τα μέτρα, θα εξετάζονται οι συνθήκες τις οποίες θα έχουμε μπροστά μας και προφανώς θα υπάρχει και αναθεώρηση όλων αυτών.
0: Φτάνουν, ναι, κύριε Γιαννακοπούλου, αυτά που βλέπουμε ότι θα ανακοινωθούν τέλος πάντων?
3: Καταρχάς, η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Mm-hmm. Η ακρίβεια είναι πολιτικό φαινόμενο για το οποίο απαιτούνται πολιτικές λύσεις. Και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει αδυναμία, πολύ μεγάλη αδυναμία, αποτυχία αντιμετώπισής της και κυρίως αυτό το οποίο έχει δείξει είναι μειωμένα αντανακλαστικά. Τρέχει πάντα κατόπιν των εξελίξεων. Βγαίνει η αντιπολίτευση, εγώ θα μιλήσω για το Πασόκ, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Προτείνει μέτρα εδώ και 4-5 χρόνια, όσο διαρκεί η ακρίβεια δηλαδή, η κρίση της ακρίβειας. Και η κυβέρνηση μονίμως μας χαρακτηρίζει λαϊκιστές, μονίμως τα μέτρα τα οποία προτείνουμε τα βγάζει εκτός δημοσιονομικού πλαισίου και έρχεται κατόπιν εορτής να υιοθετήσει κολοβά κάποια από τα μέτρα τα οποία εμείς προτείνουμε, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα, με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα, δυστυχώς να μην μπορούν να πιάνουν το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται να έχουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, για ποιο λόγο η κυβέρνηση δογματικά επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Είναι δογματισμός αυτό το πράγμα.
1: Στη δεν εξηγείται μείωση, διαφορετικά. Μείωση.
3: Στη μη μείωση, ναι. Για ποιο λόγο επιμένει δογματικά στη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν αυτό έχει εφαρμοστεί σε άλλες 15 ευρωπαϊκές χώρες, για ποιο λόγο αρνείται αυτές τις άμεσες επεμβάσεις, παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα της θέρμανσης και το πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όπως είπατε. Έχει να κάνει με όλη την εφοδιαστική και οικονομική αλυσίδα, έχει να κάνει με τις μεταφορές, έχει να κάνει με την τιμή στο ράφι. Έρχεται και η τιμή του, οι τιμές του ενοικίου, τα ύψη των ενοικίων που είναι στο Θεό και γίνεται ένα κοκτέιλ μαζί με την ενεργειακή κρίση, τα ενοίκια και τις τιμές στο ράφι, γίνεται ένα κοκτέιλ το οποίο είναι μια μέγενη η οποία πνίγει τα νοικοκυριά. Και από την άλλη, που αρνούνται να έχουν άμεσες παρεμβάσεις που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις τιμές είτε των καυσίμων είτε των προϊόντων και των τροφίμων, οι παρεμβάσεις για την στήριξη των εισοδημάτων είναι επίσης πελιδνές και ισχνές. Γι' αυτό το Πασόκ βγαίνει και λέει ξεκάθαρα επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σταδιακά. Και όλα αυτά είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου.
0: Αφού γιατί η δική μας πρόταση. Γιατί δεν δίνουν κάτι παραπάνω στους πολίτες για να αυτό ζεσταθούν πρέπει... όμως. Αυτό... Υπάρχει χώρος για τη 13η σύνταξη σταδιακά.
3: Βεβαίως και
0: δεν
3: και υπάρχει
0: χώρος
3: για τη σταδιακή της επαναφορά.
0: Για να δοθεί κάτι στους πολίτες.
3: Να σας πω, για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να σας απαντήσει ο εκπρόσωπός της.
1: Είναι αυτοκαταστροφική. Εσείς τι λέτε, είναι αυτοκαταστροφική.
3: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα διακατέχεται από έναν δογματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και γιατί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα σε έναν ισχύοντα και έναν υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εμείς έχουμε μέτρα με ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Η πρώτη δόση της 13ης σύνταξης υπολείπεται κατά 60 εκατομμύρια μόνο από το επίδομα το οποίο δίνει.
1: Πόσο περίπου?
3: 60 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το επίδομα το οποίο δίνει η κυβέρνηση
1: σύντομα
3: αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Μπαλατσούγα.
3: Και ξαναλέω, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κοστολογήσει τα προγράμματα όλων μας. Και να μην ξεχνάμε και το εξής και να κλείσω με αυτό. Για τη μείωση του ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη. Ή, ξαναλέω, για την 13η σύνταξη ή το 13ο μισθό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι όλα αυτά, εκτός από ένα συγκεκριμένο κόστος, κινούν την οικονομία, πέφτουν στην κατανάλωση και άρα δεν μπορεί να τα βλέπουμε μόνο μειοπικά ή με αυτήν την λογική της κυβέρνησης συν 5, μείον 10, ωραία, συν 3.
1: 30
3: δεύτερα,
1: γιατί
3: η οικονομία,
2: έτσι όμως,
3: προσφέρουν, ανεβάζουν την κατανάλωση, άρα υπάρχουν πολύ αυξημένα έσοδα.
2: Η κυρία Γιάννα Πουπούλου, στο τέλος της τοποθέτησής της, είπε ότι δεν πρέπει να τα βλέπουμε μειοπικά τα πράγματα, συν 5, μείον 10, μείον 5.
3: Το 1,1
2: δις,
3: το κάνατε 2,2 μέτρα.
2: Εγώ δεν σας διέκοψα.
3: Εσείς το διπλασιάσατε έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, το δημοσιονομικό
1: 30 δεύτερα όμως για να πάμε.
2: Λοιπόν,
1: να
2: αυτή είναι η ουσία της οικονομίας όμως.
1: Δηλαδή.
2: Και αυτή η λογική και αυτή η νοοτροπία μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Τι είναι 5,
3: σοβαρά
2: τι είναι 10,
3: μιλάτε.
2: Τι είναι 15.
3: Κύριε Κατσαφάδο, σοβαρά
2: δεν
3: μιλάτε.
2: Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, είναι Δευτέρα.
3: Ο κύριος Καραμαλής μας οδήγησε στη χρεοκοπία, η Νέα Δημοκρατία.
2: Αν μου επιτρέπετε, εγώ
3: δεν σας διέκοψα. Και εσείς το 1,1 δις που λέγατε ότι έχετε δημοσιονομικό χώρο, το κάνατε 2,2.
0: Ελάτε,
2: είναι Δευτέρα πρωί. Επιτρέψτε μου, να τοποθετηθώ εγώ και η Γιάννα Κουπούλου και μετά εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία είπατε. Λοιπόν, κοιτάξτε, Η κυβέρνηση έχει μια αρχή. Ποια είναι αυτή? Ότι θέλει να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση έχει αυτή την αρχή.
1: Ωραία.
2: Δεν θα ξαναβάλουμε σε περιπέτειες την ελληνική κοινωνία.
3: Θέλετε να μας απαντήσετε ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος?
1: Να πάμε στον κύριο
3: Παναθηναϊκό. Γιατί μονίμως τον διευρύνεται.
2: Ελάτε,
3: βρίσκεται λεφτά. Είναι σοβαρότητα. Όταν προτείνει
2: η
3: αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Όταν εσείς δίνετε λεφτά είναι σοβαρά και μετρημένα. Όταν λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός.
2: Καταλαβαίνω τι προσπαθείτε να κάνετε. Θα μου δώσουν την πόλη να τοποθετηθώ.
4: Λοιπόν, too little too late. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο.
1: Έτσι το λέγαμε στα Τρίκαλα.
4: Ακριβώς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Ήδη μας λέει ότι θα ανακοινώσει τώρα 14 του μηνός τα μέτρα. Ωστόσο,
1: για το θέρμανσης.
4: Ναι, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Η κυβέρνηση πετάει χαρταετό. Δεν φτάνουν τα μέτρα, τα μέχρι τώρα που έχει εξαγγείλει, να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα, την ενεργειακή ακρίβεια που καλπάζει. Εμείς έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο 4 εργαλεία. 4 συγκεκριμένα μέτρα, εκ των οποίων τα 2 έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα.
1: Για πείτε μας
4: το πρώτο είναι το πλαφόν στα δηληστήρια και όχι απλά στο τέλος εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πρατήριο, στην Αντλία. Μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Και το δεύτερο είναι ότι επιτέλους πρέπει να μπει μια έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τα οποία υπολογίστηκαν, ξέρετε πόσο, 1,3 δις για το πρώτο εξάμηνο.
1: Σας λέει όμως
4: το πρώτο εξάμηνο 2026.
1: Η πλευρά όμως των δηληστηρίων λέει ότι είναι κέρδη τα οποία έχουν έρθει από πωλήσεις μας στο εξωτερικό. Δεν έχουμε επιβαρύνει εμείς τους Έλληνες με κάτι.
4: Μισό λεπτάκι. Το θέμα είναι
1: αλλά
4: να βοηθήσουμε όλοι.
1: Αυτό το συζητάμε. Έτσι.
4: Το θέμα
1: πρέπει
4: είναι να βοηθήσουμε
1: όλοι.
4: Όλοι,
1: ακριβώς.
4: Η κυβέρνηση ακριβώς τι κάνει. Και μάλιστα ποιος εκπροσωπεί. Δεν θα πρέπει οι αδύναμοι, οι αγρότες, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη και έχουν φτάσει τιμές λόγω της ενεργειακής ακρίβειας στο Θεό να βάλουν πλάτη?
1: Μήπως όμως δεν είναι σύνομο απέναντι. Μην ξεχνάμε ότι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα δηληστήρια. Δεν είναι σύνομο αυτό. Δηλαδή, να τους
4: Μα συγγνώμη, είναι ζήτημα νομιμότητας ή πολιτικής επιλογής, κύριε Υποφάντη. Καθαρά πολιτικής επιλογής. Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση και μας το απαντά δια της παραλήψεως. Με αυτά που δεν κάνει. Και εμείς λέμε ότι πλέον πρέπει να δοθεί το βάρος στους αδυνάμους, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και όχι απλά να ακούμε δικαιολογίες δικαιολογίων.
1: Το ερώτημα από εκεί πέρα, λέω στη Βουλή,
4: μπορεί να το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν απαντά
1: δεν
4: σε αυτό το ερώτημα.
2: Μπορώ να δώσω μια σχόλια.
1: Μισό λεπτό να
4: δεν είναι όμως, κύριε Υποφάντη. Και εκτός αυτού, εμείς πιστεύουμε ότι πλέον χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής, να ξεφύγουμε από αυτή την αδράνεια που οξύνει τα προβλήματα, εντείνει τα προβλήματα, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δυστυχώς έχει κατεβάσει τα μανίκια, δεν κάνει τίποτα και πραγματικά αυτό το στυλιτεύουμε.
0: Να, ελάτε, ένα σύντομο σχόλιο και στον κύριο. Θα μιλήσουμε με όλο δικό του λόγο, να το λέω.
3: Άρα απαντάω εγώ, λοιπόν,
1: ναι,
3: κάτι
1: όχι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε, η κοινωνία ζει σε συνθήκες ενός τεράστιου οικονομικού στρες. Και
1: ναι,
3: έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία, ξαναλέω, όταν κάνει προτάσεις το ΠΑΣΟΚ, είναι λαϊκισμός.
0: Ναι.
3: Όταν
1: σας
3: η ίδια
1: λέω,
3: έρχεται... Θα σας πω από πού θα τα βρούμε. Από εκεί τα οποία τα βρίσκει και η ίδια η κυβέρνηση. Τον Ιούλιο μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει είναι 1,1 δις. Αυτό το 1,1 δις έγινε 2,2 στη ΔΕΘ. Mm. Και αυτή τη στιγμή, περιμένετε, ξαφνικά βρίσκουν χρήματα για έκτακτα μέτρα και καλώς βρίσκουν. Από πού αλήθεια? Και όχι απλά αυτό. Έρχονται και μας λένε ότι κάθε 15 μέρες θα επαναξιολογούν τα μέτρα και θα ξαναβρίσκουν χρήματα. Ας μας απαντήσουν λοιπόν ποιος είναι τελικά ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται συλλήβδιν. Και κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λέει προτάσεις, να τις βγάζουν εκτός δημοσιονομικού χώρου, όταν οι ίδιοι όμως κάνουν προτάσεις, να είναι
1: συνολική
3: τα πράγματα πάντα μια χαρά.
1: Συνολική
3: θα απαντήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν θα μας κάνει τον κοστολογητή η κυβέρνηση.
2: Ωραία, θα τελειώσει η κυρία Γιαννακοπούλου. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό στην αρχή της συζήτησης. Είπα ότι η κυβέρνηση δεν θέτει σε διαπραγμάτευση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτή είναι η ιερά υποχρέωση, όχι μόνο απέναντι σε αυτά τα οποία περάσαμε, αλλά και στις επόμενες γενιές για να μην ξαναζήσουν αυτά τα οποία ζήσαμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολες και τόσο απλές οι λύσεις. Μακάρι. Εγώ θα πρότεινα στα οικονομικά επιτελεία τόσο της Ελλάδας, όσο και του ΠΑΣΟΚ, να πάνε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και να τους δείξουν.
3: Δεν σας διέκοψε.
2: Σας παρακαλώ. Δεν σας
0: διέκοψε.
2: Σας παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε, κύριε Γιαννακοπούλου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ας πάνε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους δείξουν με ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη τεράστια κρίση την οποία βιώνει το σύνολο της Ευρώπης. Βέβαια, μας δείξαν και μας είπαν ότι ο δρόμος είναι η Ισπανία. Ο δρόμος είναι η Ιταλία. Το Πασόκ μας προέτρεπε να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ιταλίας ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, το μοντέλο της Ισπανίας ό,τι έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση.
3: Κοινωνική
2: τα αποτελέσματα.
3: Κατοικία, ναι,
2: τα αποτελέσματα.
3: Επειδή τόσο δεν στην μπόρεσε να την περάσει.
2: Δεν σας διέκοψα, κυρία Γιαννακόπουλου. Σας παρακαλώ.
3: Λέρε,
2: τοποθετηθείτε εσείς μετά. Εγώ δεν συμφωνούσα σε αυτά τα οποία λέγατε. Αλλά με σεβασμό σας άκουσα. Με σεβασμό σας άκουσα. Αφήστε με να μας ακούσετε.
0: Για να έχουμε χρόνο να πούμε και άλλο ένα θέμα στη συζήτηση μας.
2: Λοιπόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτά τα μοντέλα μας έλεγε το Πασόκ να ακολουθήσουμε. Τι τύχη αυτών των μοντέλων τα βλέπουμε πώς εφαρμόζονται στις χώρες τους. Τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει κάτι απλό. Ότι με την υπεραπόδοση την οποία έχει η οικονομία, με τις επενδύσεις τις οποίες έχουμε καταφέρει, με τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους έχουμε, με τη μείωση της φοροδιαφυγής που κανένας δεν στήριξε, με τις θέσεις εργασίας τις οποίες έχουμε αυξήσει και έχουμε φτάσει στο 7%, μπορεί η οικονομία να ανασάνει.
0: Ωραία.
2: Και αυτή την ανάσα της κοινωνίας, να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να λέω, αυτή την ανάσα της κοινωνίας θα την αναδιανέμουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Τώρα, αν ενδιαφέρει τον πολίτη η μείωση, αν προέρχεται από τη μείωση του ειδικού φόρου ή τη μείωση του ΦΠΑ, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι στην τσέπη του.
3: Αυτό αποδεικνύει ότι είστε
2: δεμονή. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι με πόσα λεφτά θα κάνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η ουσία.
0: Να το δούμε πόσα θα κάνει.
2: Αυτό λοιπόν θα περιμένουμε και την Τετάρτη με τα διπλά μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουμε.
3: Να τελειώνει λίγο η προπαγάνδα. Η κυβερνητική για το θέμα της Ισπανίας και της κοινωνικής κατοικίας. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει και δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια επί διακυβέρνησης Ραχώη, δεξιάς διακυβέρνησης, όταν έδιωχναν τον κόσμο στην Ισπανία
1: όσο δεν θα
3: διακυβέρνησε. Και υπήρχε τότε το Πασόκ που με τον 38-69 του 10 προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Καταλάβατε, κύριε Κατσαβάλλο,
1: το Πασόκ είναι
3: κάτι το οποίο δυστυχώς κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς
2: συνεχίσατε
3: δυστυχώς να υπάρχει κατάληξη δυστυχώς της προστασίας της
1: πρώτης κατοικίας. Στον κύριο Μπαλατσούκα. Κύριε Μπαλατσούκα, είχαμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Τελικά με τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον αποκαλεί βλάκα τελικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον, βάζει το κάνει τον κύριο. Είναι βλάκας. Γιατί θεωρεί το Πασόκ ότι μπορεί να κερδίσει και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς, νομίζω να μας πει, κύριε Γιαννακόπουλο, αν θεωρεί ότι κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από αυτήν
1: και
0: την αντίθεση.
1: Δεν είναι
4: αυτό το ερώτημα. Το βασικό ερώτημα για μας είναι αν το Πασόκ, το επίσημο Πασόκ, καταδικάζει την αήθη επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου.
1: Α, μία και μία πηγαίνει.
4: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μία και μία πηγαίνει.
4: Δεν πηγαίνει μία και μία. Το ζήτημα είναι το εξής. Δεν μπορεί με αντιπερισπασμούς να καλύπτεται ένας πολιτικός αυτοεξευτελισμός του Πασόκ από την ηγεσία του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά όταν είσαι ή λες ότι είσαι προοδευτικό κόμμα.
0: Πρέπει, άλλο σας ρωτήσαμε, πρέπει, κύριε Μπαλατσούκα, απαντώ, είναι ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από το Θανάση Καρτερό και το είσαι βλάκας του.
4: Κοιτάξτε,
0: και το ερώτημα αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης.
4: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ερώτημα για μας είναι ξεκάθαρο. Έγινε μια παράδεκτη επίθεση.
0: Έγινε
4: μια κυρία Καημένου. Έγινε μια παράδεκτη επίθεση. Κάθε αρθρογράφος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, αλλά αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ακατάλληλος στη στιγμή που σιωπά τόσες μέρες, ενώ υπάρχουν τόσα στελέχη του Πασόκ τα οποία
0: είναι
4: έχουν καταδικάσει την επίθεση.
0: Τα οποία έχουν,
4: δεν θα
0: αποπροσανατολίσουμε
4: τη συζήτηση και την ουσία της συζήτησης που είναι η απαράδεκτη
0: ναι,
4: καταδίκη της επίθεσης στην κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Καημένου.
0: Αυτό είναι το, αυτό είναι το ερώτημα.
4: Θα καταδικάσει ή δεν θα καταδικάσει.
0: Σας παρακαλώ.
4: Μίλησα συγκεκριμένα και πραγματικά οι αντιπερισπασμοί αυτοί δεν βοηθούν πουθενά.
0: Μα εσείς κάνετε άλλους αντιπερισπασμούς τώρα και δεν απαντάτε στο ερώτημα
4: πάρα
0: που σας βάζω.
4: Το ερώτημα
0: εσείς
4: είναι συγκεκριμένο. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και
4: το ερώτημα
0: πω,
4: είναι αν καταδικάζετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσουμε το μείζον για να ασχοληθούμε με ερωτήματα από προσανατολιστικά. Εμείς λέμε ξεκάθαρα.
1: Είναι λίγο σοβαρό τώρα αυτό μεταξύ των δύο πολιτικών
4: είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Να ανταλλάσσονται αυτές οι κουβέντες.
4: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Λέμε το εξής. Ο Θανάσης Καρτερός υπήρξε. Και δεν ξέρω αν υπάρξει και τώρα με κάποια σύμβαση.
4: Και ο Καρτερός είναι δικαίωμα της άποψής του.
1: Ωραία. Λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Άνθρωπος ο οποίος έδινε τα κείμενά του με τη δική του πένα για να τεκφωνεί ο πρόεδρος του τότε ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πιστεύετε ότι αυτή η έκφραση, το είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε καν κύριο βάζει.
4: Δεν είπε αυτό.
1: Όχι, διαρωτάτε, μια χαρά το έχουμε διαβάσει. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Διαρωτάτε ο κύριος Καρτέρος.
4: Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο και έχει και συνέχεια.
1: Εγώ σας διαβάζω το κομμάτι αυτό το οποίο κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι συνέχεια. Τσίπρας, ναι ή
4: τώρα
0: όχι, κύριε Μπαλατσούκα.
4: Μα πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση.
0: Το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό. Κύριε Γιανακοπούλου, να πάμε λίγο σε εσάς για να κάνουμε τη συζήτηση.
4: Να αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση από το μείζον που σας λέω ότι είναι η θλιβερή επίθεση. Και η καταδίκη αυτή τη επίθεση και ανταυτού να βλέπουμε τέτοιου τύπου αντιπερισπασμού. Εσείς δεν μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν θέλετε να απαντήσετε. Δεν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Παναγιώτη.
4: Τι λέτε τώρα. Είναι προφανές ότι κάθε αρθρογράφος έχει την ελευθερία του λόγου του και γι' αυτό κρίνεται. Το να επιτίθενται πολιτικοί σε αρθρογράφους είναι απαράδεκτο.
0: Ωραία. Κύριε Γιανακοπούλου.
3: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Καρτερός ίσον Τσίπρας. Τόσο απλά.
4: Εντάξει.
3: Και τόσο καθαρά.
4: Να μας απαντήσετε, κύριε Γιανακοπούλου.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, μισό λεπτό. Την έχει καταδικάσει, κύριε Γιανακοπούλου.
3: Είναι μια ανίκια επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι απολύτως απαράδεκτη. Είναι μια απολύτως απαράδεκτη τοποθέτηση και χαρακτηρισμός. Είναι ευθεία βολή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός παλιά αρθρογραφούσε για να νουθετεί και να βάλει κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει κάποιος να του εξηγήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ομάδα ή ομαδούλα κάποιων ΣΥΡΙΖΕΟΝ.
4: Είναι ντροπή να κάνετε επιθέσεις σε δημοσιογράφους,
3: κύριε Γιανακοπούλου. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ο κύριος
3: Καρτερός, να το ξαναπώ για να γίνει... Για να γίνει σαφές. Καρτερός ίσον Τσίπρας.
4: Αυτό βολεύει άρα, το λοιπόν, ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει
0: λοιπόν,
4: την αδυναμία
0: επειδή είναι
4: του
0: να, την ακούσουμε, δεν
4: να απαντήσει απέναντι στην απαράδεκτη επίθεση της κυρίας Παπαδοπούλου.
3: Λοιπόν, όταν τελειώσει θα τοποθετηθώ. Είναι λοιπόν θράσος αυτό από τη μεριά του και δεν μπορώ να διανοηθώ να γίνεται διάλογος προεκλογικά με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, με αυτές τις ύβρις, με αυτόν τον τρόπο και ξέρετε, με όλα αυτά, τα οποία προφανώς γίνονται γιατί υπάρχει εκνευρισμός στον χώρο της Ελλάς, βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν, βλέπουν
4: τώρα.
3: Το ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν και να μιλούν με αυτόν τον ανίκιο τρόπο.
4: Σε ποιο
3: και ξέρετε ποιος τρίβει τα χέρια του. Ξέρεις
4: και μας λέτε ποιος μιλάει έτσι.
3: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Μα τι λέτε τώρα.
3: Με αυτά τα
4: όταν
3: οποία κάνετε, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς
4: ακολουθεί
3: τους
4: το ήθος και το ήθος του κυρίου Κυρανάκη.
3: Εμείς οι που εθινόμαστε.
4: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
3: Την πλάκα
4: πρέπει να την κόψετε εσείς.
3: Δεν ανέχομαι να
4: την κόψετε εσείς. Εμείς δεν ανεχόμαστε από τον κύριο Κωνσταντόπουλο τη δικαιολόγηση και την ανοχή. Δεν κάνω σε εσάς, τον κύριο Κωνσταντόπουλο και σε εσάς που υιοθετείτε. Όσους υιοθετείτε τις θλιβερές αυτές συμπεριφορές, τις επιθέσεις, ειδικά τις επιθέσεις απέναντι σε μια γυναίκα,
3: κυρία Γιανακοπούλου,
4: οι οποίες συμπεριφορές
3: έχετε
4: δυστυχώς,
3: πάρει φόρα και νομίζω ένα μονόλογο λέτε. Αφήστε να ολοκληρώσω. Άμα
4: δυστυχώς,
3: θέλετε να
4: συνορεύουν με τις απόψεις του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Κυριαζίδη. Για αυτά που λέγανε τα απαράδεκτα και ανταυτόν δεν ακούμε ξεκάθαρη καταδίκη.
1: Ναι. Ναι.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου καταρχάς δεν θέλω να την υπερασπιστώ.
4: Δεν
0: δημιουργείτε
4: τα σχόλια που έχουμε κάνει.
3: Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα στον κύριο Μπαλατσούκα. Είστε νέο παιδί,
4: χθες
3: βγήκατε, προφανώς δεν γνωρίζετε ούτε τους αγώνες, ούτε το τι έχω πει και τι έχω κάνει εγώ για τις γυναίκες.
4: Να τα βάλετε στην άκρη, όπως επίσης δεν γνωρίζετε ποια είναι η δική μου πορεία και τι έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου.
0: Να την αφήσουμε να ολοκληρώσει όπως αφήσαμε και εσάς,
3: κύριε Μπαλατσούκα. Από το να βγάζετε μονόλογο, κύριε Μπαλατσούκα.
4: Ποιο μονόλογο, απαντήστε, επί της ουσίας.
0: Ναι, όπως απαντήσετε εσείς να έχει το χρόνο να απαντήσετε.
3: Ξαναλέω λοιπόν, επειδή ξαναλέω. Πρέπει λίγο να γνωρίζετε και όταν απευθύνεσαι σε κάποιον τι τουλάχιστον έχει κάνει στη ζωή του μέχρι στιγμής. Για τις γυναίκες έχω κάνει αγώνες, κύριε Μπαλατσούκα.
4: Καταδικάσατε την επίθεση.
3: Και για τις γυναίκες, πάντα, οποιαδήποτε και αν έχει ποτέ δεχθεί επίθεση.
4: Καταδικάσατε.
3: Οποιαδήποτε γυναίκα δέχεται επίθεση από οποιονδήποτε χώρο, εγώ μιλάω ως γυναίκα και ως μητέρα τριών κοριτσιών, λέω πάντα ξεκάθαρα ότι είμαι με τις γυναίκες. Και ότι
1: θα
3: αυτό το οποίο βλέπουμε διαρκώς είναι κάτι το οποίο ευτελίζει δυστυχώς το δημόσιο διάλογο.
1: Θα έπρεπε ο κ. Κωνσταντόπουλος να έχει παραπεμφθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ ή να έχει αποπεμφθεί από το ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουν τα όργανα. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω και το οποίο λέω διαχρονικά και σε όλη μου την πορεία στην πολιτική, είναι ότι Δυστυχώς υπάρχουν συμπεριφορές βαθιά σεξιστικές απέναντι σε γυναίκες και εγώ και όλες οι γυναίκες νομίζω τις έχουμε υποστεί. Είμαι πάντα και στηρίζω πάντα τις γυναίκες, γιατί βλέπουμε να υπάρχει κάτι αντίστοιχες συμπεριφορές παντού και διαρκώς. Παντού και διαρκώς. Ξαναλέω, ακούστε κύριε Μπαλατσούκα, ξαναλέω, είναι σαφής η θέση μου, από εκεί και πέρα εσείς δεν παίρνετε σαφή θέση για το θράσος του κύριου Καρτερού.
4: Συγκρίνετε πρώτα απ' όλα νόμια πράγματα.
3: Κρύβεστε
4: διαρκώς και ψάχνετε αφορμές για να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση.
0: Το λυπηρό
4: είναι η στάση που ακολουθείτε. Και τη βλέπουν οι προοδευτικοί πολίτες.
3: Κύριε Μπαλατσούκα, για τον κύριο Καρτερό θα τοποθετηθείτε.
4: Τη βλέπουν καθημερινά.
2: Στο τέλος ασχοληθήκαμε περισσότερο με την κόντρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ παρά με τα προβλήματα. Αλλά προφανώς σε αυτή την κόντρα και τη διαμάχη δεν είναι το άρθρο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια αυτού του ΣΥΡΙΑ. Γιατί ο αγώνας ο οποίος είναι ανάμεσα στα δύο κόμματα είναι για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
0: Είναι η μάχη.
2: Είναι ξεκάθαρο, προφανέστατα. Όχι μόνο για τα κόμματα, αλλά και για τους επικεφαλείς αυτών των κομμάτων. Και δυστυχώς το δυσάρεστο και το στενόχωρο σε αυτή την ιστορία είναι ότι με αυτόν τον πόλεμο ο οποίος γίνεται υπάρχει και ένας διαγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων, ποιος θα δώσει τα περισσότερα σε όλο τον κόσμο.
0: Να.
2: Κάτι το οποίο μας έχει οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις κατά το παρελθόν. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα ήθελα να προτείνω εγώ στους εκπροσώπους των δύο κομμάτων είναι μπροστά στο άγχος το οποίο έχουν για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, ας προσπαθήσουν αυτό να το πετύχουν με τα προγράμματα τα οποία καταθέτουν, με ρεαλιστικές προτάσεις απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι με τέτοιο τύπο κοκορομαχίες.
3: Νομίζω ότι και το θράσος έχει τα όρια του και η αλαζονία έχει τα όρια της. Να μας κάνει και μαθήματα αλαζονία. Στο πώς ακριβώς το κόμμα το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, το
1: αυτό?
3: Κόμμα το οποίο βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Χρεοκόπησαν τη χώρα και η διακυβέρνηση του κύριου Καραμαλή.
4: Τώρα μπορείτε να
3: το κόμμα με τα ζάπια, το κόμμα των ζαπίων, κύριε Κατσαφάδο, προφανώς, να κάθεστε και να κάνετε στο Πασό να του κουνάτε το δάχτυλο.
4: Για να δούμε ποιος χρεοκόπησε.
2: Τριτής όλων μας όμως, κυρία Γιαννακόπουλη, να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Μαζί ήσασταν αγκαλιά και τώρα μαζί ήσασταν αγκαλιά. Και τώρα αγκαλιά ήσασταν στις πλατείες.
2: Να το ξεκαθαρίσουμε την κριτική όλων μας.
3: Και τώρα αγκαλιά είστε στα προγράμματα.
2: Είτε στο ιδιωτικό χρέος,
3: είτε στο ιδιωτικό χρέος ταυτίζεται. Είτε στη μη επαναφορά
2: θα αποφασίσει, κυρία Γιαννακοπούλου, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
3: Ταυτίζεστε.
2: Και πολύ φοβάμαι ότι η απόφασή του δεν θα είναι ευχαριστή.
0: Θα τα δούμε όταν γίνουν εκλογές, το χρόνο του, στην άνοιξη. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ, κύριε Κατσαφάδα, κύριε Γιαννακοπούλου, κύριε Μπαλατσούκα. Την καλημέρα μας. Φεύγουμε.
1: Πάμε λίγο στην κίνηση, παρακαλώ, να δούμε τι έχει γίνει με το πρόβλημα το οποίο είχαμε στην κάθοδο. Είδες ότι συνεχίζεται το πρόβλημα. Εκεί όπου είχαμε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μια σύγκρουση τριών οχημάτων. Πηγαίνουν πάρα μα πάρα πολύ αργά τα αυτοκίνητα. Είναι και Δευτέρα. Είναι η μέρα τροφοδοσίας της αγοράς. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσα φορτηγά αυτοκίνητα στο δεξιό και στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας και στις λωρίδες. Με δυσκολίες αρκετές. Ανοίγει, βλέπουμε μετά. Mm. Ανοίγει μετά το πρόβλημα το οποίο είχαμε. Δεν έχουμε μαζευτεί. Αυτός, όπως είπαμε, ο κόμβος. Τι κάνει ο κόμβος? Πού είναι ο κόμβος?
0: Λοιπόν. Φύγαμε, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι ήδη εδώ για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για την υγεία και βεβαίως φάκελος ακρίβεια.
5: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
6: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
7: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
8: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
2: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
8: το βγήκε
2: και το είπε.
9: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
10: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
11: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
12: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
13: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
14: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
15: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
16: Oui.
15: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
14: Για μικρούς και μεγάλους.
15: We found the Yeti!
14: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
17: How do you like it?
18: Well, I love it.
19: Basta!

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δύσκολη. Μαθαίνουμε για πολλαπλές συγκρούσεις και τροχαία τα οποία επηρεάζουν το καθοδικό ρεύμα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και στην είσοδο της Εθνικής της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί λίγο μετά το Εγάλεο, μετά την Ιερά Οδό. Έχει πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα, πολλές συγκρούσεις δυστυχώς. Και στην Αττική Οδό, από ό,τι μαθαίνουμε, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο Ζεφύρι. Ναι.
1: Να φάμε κάτι, βρε Νίκο μου.
0: Τι να φάμε?
1: Να φάμε κάτι.
0: Και η διατροφολόγος.
1: Να φάμε λίγο.
0: Για πάμε, δείτε.
2: Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα. Επειδή με το πρόγραμμα διατροφής που με έχετε βγάλει, κοντεύω να πεθάνω της πείνας. Θα πεθάνω από την πείνα. Μπορώ να φάω ένα σουβλάκι για βραδινό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να φάω ένα σουβλάκι? Δεν μπορώ. Έκανα skip κατά λάθος στο ενδιάμεσο γεύμα γιατί δεν πρόλαβα να το φάω και είμαι με μια σαλάτα από τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Μπορώ, σας παρακαλώ, να φάω ένα σουβλάκι? Προηγούμενες εβδομάδες ήταν μια χαρά το πρόγραμμα. Γιατί το αλλάξαμε? Και κοντεύω να πεθάνω από την πείνα, να λιποθυμήσω σε κανένα δημόσιο χώρο.
1: Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα. Επειδή με το πρόγραμμα διατροφής που με έχετε βγάλει, κοντεύω να... Ένα σουβλάκι, ρε παιδιά, τι ψυχή έχει.
0: Έχω την αίσθηση ότι το λέει με θεσσαλονικιώτικη προφορά. Γι' αυτό δεν το λέει καλαμάκι και το λέει σουβλάκι. Έτσι.
1: Ένα σουβλάκι, να σου πω κάτι. Το σουβλάκι είναι ένα πλήρες γεύμα. Και αν η κοπέλα τώρα είναι και με μια σαλάτα από το μεσημέρι, τι ψυχή έχει ένα σουβλάκι? Μην βάλεις μέσα πατάτες. Βάλε πίτα ολική σαλάδωτη. Βάλε και ντοματούλα. Και πρωτεϊνούλα, λέει, ένα λίγο κοτόπουλο και μια χαρά είναι στο φάκι του σουβλάκι, μωρέ.
0: Περίμενε, έχουμε τον ειδικό. Με τον ειδικό είναι ο κύριος
1: Εμπιστοκλέος. Δεν είναι στο λίγο το βέβαια, νομίζω. Άμα τα θέματα της παχής αρκείας.
3: Άμα μου το στείλε, θα έλεγα ναι.
1: Α,
0: γιατί, ναι, θα έλεγα το ναι.
3: Τέτοιο πόνο.
1: Τέτοιο πόνο. Έμα, θα της πες το παιδί της κακομοίρας. Καλημέρα, κύριε Εμπιστοκλέος, καλή εβδομάδα.
0: Ο υφυπουργός Υγείας, λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας την πρωινή ζώνη. Καλή εβδομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε την κουβέντα? Να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα.
1: Βέβαια, social media. Social media. Σήμερα έχουμε τις ανακοινώσεις σε λίγη ώρα. Πώς θα μπει αυτός ο αποκλεισμός, πώς θα κλειδώσουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
3: Λεπτομέρειες θα δοθούν στη συνέντευξη την λίγη ώρα, αλλά θα υπάρξουν, θα χρησιμοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, το GovCR, το Wallet που υπάρχει μέχρι στιγμής. Και σε συνεργασία με τις πλατφόρμες, γιατί περιμένουμε και μία ευρωπαϊκή οδηγία που θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας, που θα αναγκάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών τις πλατφόρμες, πρώτον να μην βομβαρδίζουμε συνεχώς υλικό, έτσι ώστε να τραβούν τους νέους, τους εφήβους, τα social media, και να μπορεί να γίνεται ένας διπλός έλεγχος, διπλός, τριπλός έλεγχος, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών.
1: Γιατί μπλέκεται το Υπουργείο Υγείας μέσα σε αυτό?
3: Είναι θέμα ψυχικής υγείας.
1: Είναι
3: θέμα ψυχικής υγείας. Και είναι εδώ, πριν να μπούμε στα τεχνικά, γιατί να το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε? Να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, και αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Έχει φανεί ότι τα παιδιά τα οποία πλέον. Έχω και εγώ παιδιά. Έχω τρία παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν πάνε το βράδυ για ύπνο, να ξέρεις ότι δεν θα έχουν το κινητό και θα κοιμηθούν. Τους βάζει για ύπνο στις 11-12 η ώρα και είναι με το κινητό μέχρι τις 2-3 το πρωί. Γιατί υπάρχει ένα συνεχώς σκρολάρισμα, το να μην κοιμάται το παιδί τις σωστές ώρες ύπνου, σας λέω από τα πιο απλά, το προκαλεί διάσπαση προσοχής την επόμενη μέρα στο σχολείο, ναι. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάτι εκτός από πολύ λίγα, γιατί αυτά σε εκπαιδεύουν να είσαι στα 30-40 δευτερόλεπτα και να θες να αλλάξεις θέμα. Και επιδεινώνουν και πολλές ψυχικές παθήσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι στο παιδί, τα social media, η υπερβολική χρήση, να. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί τα social media είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Η υπερβολική χρήση των social media.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Θα υπάρχει στο κινητό του γονέα ένα κουμπί ή θα του έρχεται μια ειδοποίηση, ξεπέρασε το χρόνο, μπάνετ?
3: Και τώρα υπάρχουν αυτά και τα εργαλεία, γι' αυτό και θα δούμε λίγο στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα είναι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα δώσει κάποια πράγματα. Πώς θα γίνεται αυτό? Το σημαντικότερο που. Μην με βάζει να πω ότι θα πούν στη συνέντευξη τύπου, γιατί
0: όχι, είναι σε λίγες ώρες.
3: Το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αναλυφθεί και έχει, και η χώρα μας έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό, πρωτοβουλία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα που θα πρέπει να ρυθμιστεί και από τις πλατφόρμες, τις ίδιες τις πλατφόρμες.
0: Οι πλατφόρμες είναι ανεξέλεκτες όμως, κύριε Θεμιστοκλέος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
3: Είναι ανεξέλεκτες.
0: Προχωρούν με αφορμή το κέρδος δηλαδή, όλα από εκεί ξεκινούν. Τον θέλουν πελάτη το 15χρονο.
3: Ναι, όταν πάμε όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να ξεφύγει, κάποιος να μετακινήσει την έδρα, τη βάση της εταιρείας κτλ., θα πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό.
1: Λοιπόν, σε λίγες ώρες λοιπόν, στις 11 η ώρα.
3: 11 η ώρα η διάσκεψη τύπου. και ο Υπουργός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας.

0: θα είναι εκεί, γιατί είναι θέμα, πάνω απ' όλα δεν είναι τεχνικό, είναι θέμα ψυχικής υγείας των εφήβων, ναι, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Και τα τεχνικά από τον κύριο Παπαστεργίου για το πώς θα λειτουργεί αυτό το age ban στα παιδιά. Πάμε στα προγράμματα, προλαμβάνω. Εμένα έχει μείνει καιρό να μου έρθει ένα μήνυμα, κύριε Θεμιστοκλέο.
2: Τελείωσαν τα λεφτά,
1: τι
2: έγινε.
1: Τι γίνεται.
0: Από αύριο ξεκινάει το προλαμβάνω, επαναενεργοποιείται το ΦΟΦΗ, ναι, γεννηματά και θα φύγουν τα πρώτα SMS προς τις γυναίκες για την μαστογραφία. Και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα επαναενεργοποιούνται όλα τα προγράμματα και τα καρδιαγγειακά.
1: Ναι. Αν κάναμε.
2: Μισό λεπτό, με τι χρήματα. Τώρα, όλα αυτά ήταν τα μείον άκαμψη.
0: Πλέον είναι εθνική πόρη. Είναι εθνική πόρη.
2: Έχουν βρέθει χρήματα γι' αυτό. Σας έχει επιτρέψει, γιατί πρέπει να ρωτάμε τον Γκιουλέκα. Πρέπει να ρωτάμε την Ευρώπη για το τι θα κάνουμε σε
0: αυτά. Κοιτάξτε, η πρόληψη και η αλλαγή ολόκληρη τη φιλοσοφία του Υπουργείου Υγείας, την πρόληψη, αποτελεί βασικό πυλώνα πλέον και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται οι μαστογραφίες, θα φεύγουν τα SMS κανονικά. Και πριν να πούμε πάλι στα τεχνικά και στα οικονομικά, να πούμε στις γυναίκες, έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της συμμετοχής. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει μαστογραφία. Χάρη στη μαστογραφία έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές. Εγώ θα δώσω, λέμε να μην δίνουμε αριθμούς για να μην κουράζουμε. Θα δώσω όμως δύο αριθμούς.
1: Όχι, να δώσετε.
0: Ο καρκίνος του μαστού είναι 1 στις 8 γυναίκες. Είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό για να διαγνωστεί κάποια γυναίκα με καρκίνο του μαστού. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αν έχουμε γρήγορη, έγκαιρη διάγνωση, σε περισσότερο από το 95% των γυναικών είναι η άσημη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα δεν χρειάζεται να βρούμε κάτι. Αν βρούμε κάτι ύποπτο, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας, οι γυναίκες, και κάνουμε τη μαστογραφία. Δεν παραλείπουμε τη μαστογραφία, θα έρθει το SMS να πάνε οι γυναίκες να κάνουν τη μαστογραφία. Χάρη σε αυτό σώζονται ανθρώπινες ζωές.
1: Ειδικά τώρα είναι και Οκτώβριος, είναι και ο μήνας ευαισθητοποίησης, είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού. Νομίζω είναι και ένα μήνυμα να πάνε όλες οι γυναίκες. Εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Θα φύγουν πάλι μαζικά μηνύματα σε όλους ή κάποιοι που έκαναν εξετάσεις πριν από λίγο καιρό και έχουν περαστεί μέσα στα αποτελέσματά τους και είναι όλα καλά, θα πάνε λίγο πιο πίσω?
0: Όχι, έχει συγκεκριμένες πότε φεύγει το SMS. Ναι. Ανάλογα, δηλαδή μια γυναίκα που έκανε μαστογραφία δεν χρειάζεται να την επαναλάβει σε 3 ή 6 μήνες. Είναι συγκεκριμένο το διάστημα.
1: Για τα υπόλοιπα.
0: Όσοι θα φύγουν SMS αυτές τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάνει μαστογραφία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Για τις υπόλοιπες εξετάσεις θα πάρουμε κάποια SMS.
0: Καρδιαγγειακά, ναι, αύριο ξεκινάει το προλαμβάνω. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουν επανακινήσει όλα σχεδόν τα προγράμματα.
2: Άρα λοιπόν, ό,τι είχαμε με το Ταμείο Ανάκαμψη και τα χρηματοδότησε η Ευρώπη,
0: πλέον σε εθνικούς
2: πόρους. Σε εθνικούς πόρους και τα έχετε προϋπολογίσει. Έχετε πει, είναι πολύ σημαντικό αυτό για το προλαμβάνω. Τώρα, κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε προϋπολογίσει. Το εμβόλιο, το αντιγρυπτικό, πέρσι δεν πήγε καλά. Χαλαρώσαν οι Έλληνες μετά από την περίοδο του κορονοϊού. Χαλαρώσαν οι Έλληνες στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Τώρα που βρισκόμαστε, έχουν ξεκινήσει να μπαίνει η γρήπη.
0: Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν πήγε καλά πέρυσι. Απλώς είχαμε πολύ ψηλά ποσοστά τις προηγούμενες χρονιές και είχαμε ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό εμβολιασμένων και πέρυσι. Έτσι είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, ειδικά στα άτομα που είναι και κύριος η ένδειξη που υπάρχει, άνω των 60 ετών με εμβολιασμό. Ναι. Ξεκινάει η αντιγρυπτική περίοδος τώρα. Να δούμε. Προσπαθώ να γίνομαι χρηστικός και να δίνω πληροφορίες.
2: Γι' αυτό αίμα λίμωνο τώρα. Ναι.
0: Άτομα άνω των 60 ετών. Άτομα τα οποία είναι νεαρότερες ηλικίες, αλλά έχουμε σοβαρά χρόνια νοσήματα. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό για να το εξηγήσει. Θα πρέπει να εμβολιαστούν. Η περίοδος του εμβολιασμού καλό είναι να γίνει από τώρα μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Mm-hmm. Εκείνη που προστατεύει. Χρειαζόμαστε περίπου 2 εβδομάδες για να μας ενισχύσει. Κάποιος που εμβολιάζεται δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσει. Το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά νόσο, από τις επιπλοκές. Και ειδικά η γρήπη μπορεί να περάσει σε πάρα πολύ κόσμο πολύ ήπια, όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνει πολύ σοβαρές επιπλοκές.
1: Άρα, ξεκινάμε από τώρα.
0: Ξεκινάμε
1: μέχρι
0: από
1: και
0: τώρα
1: τέλος
0: μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Και κάποιος να μην προλάβει τέλος Νοεμβρίου, μπορεί να το κάνει πιο μετά. Αλλά η καλύτερη περίοδος για να γίνει είναι από τώρα μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
2: Ναι. Διαβάζω ένα alert που ήρθε πριν από λίγο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για νέα έξαρση του κορονοϊού ανά τον κόσμο. Το φοβόμαστε αυτό, είμαστε έτοιμοι?
0: Δεν το φοβόμαστε, είμαστε έτοιμοι. Πλέον ο κορονοϊός έχει γίνει, μπορεί και πιο ήπιος από τη γρήπη, να σας το πω αυτό. Πάλι εκεί έχουμε συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τον εμβολιασμό άτομα άνω των 60 ετών. Περίπου είναι τα ίδια όπως είναι και η γρήπη και μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα που γίνεται το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
2: Διπλό δηλαδή, μπορεί να πάει διπλό.
0: Ναι, είναι διαφορετικό εμβόλιο, μπορεί να γίνει όμως την ίδια μέρα.
1: Εγώ το έχω κάνει.
2: Και τα δύο.
1: Ναι, καλώ. Στο ένα χέρι τον κορονοϊό, στο άλλο χέρι το αντιγρυπικό. Το, για τον κορονοϊό.
2: Φέτος ή του.
1: Όχι, όταν ήταν, να πέρυσι. Κάνουμε το εμβόλιο του κορονοϊού. Εντάξει, εγώ τώρα δεν το χρειάζομαι να ξανακάνω εμβόλιο του κορονοϊού.
0: Σωστά.
1: Έχω κάνει τρία, έχω νοσήσει μία φορά, δεν χρειάζεται να κάνω. Αντιγρυπικό όμω θα το κάνω. Γιατί
0: πολύ σωστά.
1: Κάτι μαθαίνουμε από αυτά τα χρηστικά που λέτε, κύριε Θεμιστοκλέους, και εμείς εδώ πέρα.
2: Επόμενο θέμα.
1: Πάμε λίγο στα σοβαρά.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μια καταγγελία.
0: Ναι,
1: προφανώς πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί καλά κάνουμε και λέμε και για το εμβόλιο και από τώρα. Γιατί ήρθε και λίγο νωρίτερα ο χειμώνας. Το χρειαζόμαστε ήδη γύρω-γύρω στις παρέες. Κάποιος έχει ένα μπουκωματάκι, κάποιον τον πονάει λίγο ο λαιμός του. Οπότε καλό είναι να είμαστε πρώτα
2: σωστά.
1: Καλά, να περάσουμε μια εβδομαδούλα που να είμαστε πολύ καλά, ούτε με μπούκωμα, ούτε με πονόλεμο, και μετά να το κάνουμε το εμβόλιο. Έχουμε μια καταγγελία για την Κύθνο, όπου επώνυμη καταγγελία μάλιστα σε συναδέλφους, όπου λένε ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να πάει ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
0: Ναι. Η επίσημη απάντηση που έχουμε πάρει και εμείς την πληροφόρηση, το ασθενοφόρο πήγε σε 25 λεπτά. Καγή καταγγελία παρουσιάζει μια πολύ κακή κατάσταση, μια φωτογραφία ενός, για να πούμε λίγο να καταλάβουν οι τηλεθεατές, με ένα παλιό ασθενοφόρο σε πολύ κακή κατάσταση και ότι πήγε, σας περιγράφω ποια είναι η καταγγελία,
1: βέβαια,
0: και ότι πήγε χωρίς να υπάρχουν τα συνοδά εξαρτήματα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, υπάρχουν οι κλήσεις καταγεγραμμένες. Το ασθενοφόρο ήταν με γιατρό που είχε απεινιδωτεί και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και το ασθενοφόρο το οποίο είναι στις φωτογραφίες της καταγγελίας δεν είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Όχι, υπάρχει 50 λεπτά, 25 λεπτά μας λέτε.
0: 25 λεπτά, το ασθενοφόρο ήταν σε καλή κατάσταση, είχε περάσει χταίο, είχε περάσει όλους τους ελέγχους, δεν είναι το ασθενοφόρο που δείχνει η φωτογραφία, και αυτό είναι όλο. Και όταν ο γιατρός πήγε εκεί, δυστυχώς ο ασθενής ήταν ήδη σε πολύ κακή κατάσταση, ήταν χρησιμοποιήθηκε ο απεινιδωτής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή
1: συνέχεια.
2: Και ό,τι καλό για την πορεία σας. Πάμε λίγο στον ψηφιακό μας στίχο να μιλήσουμε για το θέμα της ακρίβειας. Μια ακρίβεια που δεν πά να παίρνουν τα μέτρα, υποτίθεται τις φωνίες κυρίων, να πέσουν οι τιμές. Τα στοιχεία εδώ λένε άλλα. Τι έχει γίνει, για να δείχνουμε τις κάρτες μας, για να πάρουμε τροφή για να κουβεντιάσουμε.
1: Βεβαίως, πάμε να τα δούμε.
2: Μη χαιρόσαστε από αυτό που λέει η Εθνική Στατιστική Αρχή. Ο Ιανουάριος-Αύγουστος τα τρόφιμα υποχώρησαν, υποτίθεται 1,84, και στην Ευρωδρόνη 0,9 υποχώρησαν.
1: Πού καλέ.
2: Περίμενε όμως. Κοίταξε πόσα έχουν αυξηθεί όμως. Στο συν 12% αυτά που βλέπαμε, τα φρέσκα εσπεριδοειδή και οι πατάτες, τα γεώμηλα 5,6, γιατί δεν είχαμε πατάτα, μια χαρά είχαμε.
1: Κοίτα εδώ, το εγωπρόβιο κρέας, 5% και το γιαουρτάκι 4,33%.
2: Έτσι. Το γιαουρτάκι, γιατί το γιαουρτάκι δεν γεννούσε. Τέλος πάντων, βλέπουμε τα εσπεριδοειδή, την αύξηση στην Ελλάδα. Η Ευρωζώνη φαίνεται είχε παραγωγή εσπεριδοειδών. Είναι η αύξηση πολύ μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Και πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το γιαούρτι. Γιατί αυξήθηκε τόσο και μόλις. Μπορείς να μας εξηγήσεις τόσο στην Ευρωζώνη. Τι ακριβώς έγινε στην Ευρωζώνη, είχαν αποθέματα γιαουρτιού. Όλες αυτές οι κάρτες, με πηγή βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, μας δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει στην ώρα σε βασικά διατροφικά αγαθά, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μηδαμινές σχεδόν.
1: Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα για παράδειγμα τα αλαντικά. Μπορούμε να δούμε και τα δημητριακά, αλλά και το αλεύρι. Λίγο πιο κάτω τις αυξήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.
2: Και πήραμε τιμές. Δείτε και αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πληρώνουμε την Ελλάδα και τι στην Ευρώπη. Δημητριακά 10 ευρώ και 66 το κιλό. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, και στην Ευρώπη, στην Ιταλία 5,87 το ίδιο προϊόν είναι, έτσι.
1: Το κιλό, έτσι.
2: Το κιλό.
1: Είμαστε
2: είναι
1: το
2: ίδιο
1: κιλό,
2: προϊόν της ίδιας εταιρείας.
1: Ναι.
2: Το κιλό. Όπως και στην Κύπρο. Γιατί τα μπισκότα. Ίδιο προϊόν, ίδιας εταιρείας. 8,11 στην Ελλάδα. Στην Κύπρο 6,36.
1: Και τα μακαρονάκια επίσης. 2,44 εδώ σε εμάς.
2: Το κιλό.
1: Το κιλό επίσης ξαναλέμε. 1,90 στη Γαλλία.
2: Να μας το εξηγήσετε.
1: Να.
2: Κύριε Λεχουρίτη, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Γιατί το ίδιο προϊόν της ίδιας εταιρείας. Στην Ελλάδα είδαμε τα δημητριακά το κιλό τόσο και τόσο στην Ιταλία και τα υπόλοιπα. Γιατί, τι είμαστε εμείς.
3: Εμείς είμαστε πιο large, έχουμε περισσότερα χρήματα σε μισθό και σύνταξη από ό,τι έχουν οι ξένοι. Οπότε λογικό είναι να έχουμε και τόσες μεγάλες διαφορές τιμών. από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Άρα μην σας παραξενεύει ότι στην Ελλάδα ισχύει η εσχροκέρδεια κερδοσκοπία εν αντιθέσει με αυτά τα κράτη που δεν διανοούνται να εξαπατήσουν και να κοροϊδέψουν τους πολίτες, τους καταναλωτές. Εδώ κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένη, δεν είναι μόνο το ότι αυξάνονται και οι διαφορές τιμών μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε το ίδιο προϊόν στο ίδιο σούπερ μάρκετ να ανεβοκατεβαίνει η τιμή του και να έχει μειωμένη τιμή, υποτίθεται μέσα στη Συμφωνία Κυρίων ή στην Εθνική Συμφωνία που υποχρεούται όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να έχουν έως τέλος Δεκεμβρίου του 2026 τις μειωμένες τιμές.
1: Ποιες μειωμένες τιμές, κύριε Λεχουρίτη, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχουν μειωμένες τιμές. Εγώ είδα την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά ταμπελάκι στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε ήδη αυξήσει τις τιμές.
3: Αυτό λέμε, κυρία Καημένου. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία κυρίων, καμία εθνική συμφωνία. Και παράλληλα, όταν βλέπεις το ίδιο προϊόν...
2: Θα σας πούνε λαϊκιστή.
3: Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα στοιχεία.
2: Δεν χρειάζεται τώρα.
3: Ωραία. Ναι. Λαϊκιστής δεν είναι η φωτογραφία που τραβάμε και στέλνουμε.
2: Ναι.
3: Έτσι, γιατί εμείς μιλάμε με στοιχεία. Κάποιοι άλλοι μιλάνε με λόγια. Ναι. Εμείς μιλάμε με εικόνα. Αν πάω στο ίδιο, σε διαφορετικό σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, να το έχει 1,16 με μειωμένη τιμή και στο άλλο σούπερ μάρκετ ακριβώς το ίδιο προϊόν 1,62. Αυτό λέγεται Εθνική Συμφωνία και Συμφωνία Κυριών.
1: Καμία συμφωνία δεν υπάρχει όταν, κύριε Λεχουρίτη, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, επειδή, το ξαναλέω, εγώ πηγαίνω και πλέον παρατηρώ κάθε προϊόν την τιμή του κάθε εβδομάδα. Όταν ανεβαίνει μισό ευρώ, 1 ευρώ, 30 λεπτά η τιμή του προϊόντος κάθε εβδομάδα, για ποιες συμφωνίες μιλάμε?
3: Αυτό συζητάμε. Άρα, να μην απευθύνεται κανένας, κυρίως η κυβέρνηση, προς εμάς, στο ότι είμαστε λαϊκιστές, είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε εκπρόσωποι φορέων, γιατί τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Εμείς πάμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, κυρία Καημένου και κύριε Υποφάντη, και αγαπητοί τηλεθεατές, κάποιοι άλλοι όμως κάθονται μέσα σε 4 τείχους με έναν υπολογιστή μπροστά και κάνουν συγκρίσεις αν πέσαν ή ανέβηκαν οι τιμές. Δεν γίνεται αυτός ο έλεγχος στην αγορά.
2: Μείνετε.
3: Ξέρετε, και την παρατήρησα, θα σας πω. Ρώτησα έναν πρώην συνάδελφο και τελειώνω με αυτό. Στη διεύθυνση εμπορίου. Και του λέω, Θοδωρή, πώς πάτε, κάνετε ελέγχους? Γιατί ήμουν πρώην ελεγχτής στη διεύθυνση εμπορίου. Μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέω, δεν κάνετε ελέγχους στην αγορά? Όχι, λέει, μας το έχουν απαγορεύσει.
2: Λοιπόν,
3: και ανήκει στην περιφέρεια.
2: Μείνετε μαζί, μείνετε να δείτε την επίπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Πάμε και να καθίσουμε κιόλας.
2: Πάμε να κάψουμε.
1: Πάμε να μπει σε λίγο στο τραπέζι μας.
2: Πολύ ωραία, θα έρθει η κυρία Ζάγκα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θα είναι εδώ μαζί μας. Με τον κύριο Μακρύ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρύ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Η επίπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια από αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις των καυσίμων είναι πλέον εμφανέστατη. Γεγονός που προβληματίζει πάρα πολύ τους εδώ πράκτορες, γιατί είναι και η ακρίβεια που έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα τώρα. Ελάτε να σας ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα καταρχήν τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Πρώτον, οι αεροπορικές εταιρείες αφενός μεν έχουν μειώσει τα δρομολόγια τους με στόχο να μπορούν να έχουν πιο γεμάτα αεροπλάνα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, από την ώρα που η διαθεσιμότητα των θέσεων είναι μικρότερη, οι τιμές είναι προφανώς ακριβότερες. Άρα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο ζητήματα, και λιγότερες διαθέσιμες θέσεις και ακριβότερους ναύλους. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να καταγραφεί.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας και την κυρία Ζάγκα που ήρθε εδώ. Καλό πρωινό, κυρία Ζάγκα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Αν μου επιτρέπετε, κυρία Καημένου.
1: Ναι, για να πάμε.
3: Μιας και είναι ο κύριος Μακρύς εκεί. Κύριε Μακρύ, όταν τελειώσει η εκπομπή, πάρτε το τηλέφωνο, σας παρακαλώ, από την κυρία Καημένου ή τον κύριο Υποφάντη, διότι υπάρχει καταγγελία συνάδελφό σας, τουριστικό πράκτορα, ο οποίος δεν ικανοποιεί πελάτη που ήταν να πάει ταξίδι και δεν του επιστρέφει τα χρήματα, η πετιότητα δική του.
2: Ναι, είναι σοβαρό το συζήτημα μετά.
4: Ναι, Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιου είδους, υπάρχουν και συνεργάτες, πράκτορες, οι οποίοι δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Όμως όλα αυτά, όταν έρχονται στα δικά μας, στη δική μας γνώση, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει και λύνει το όλο ζήτημα αυτό.
2: Σωστά, φυσικά, όμως,
3: γι' αυτό σας το είπα στον αέρα, ευκαιρία δοθήσεις, είναι ένα ποσό 650 ευρώ, δεν είναι 30 ευρώ.
2: Μάλιστα, μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, ερώτημα. Τι τιμές έχουμε σήμερα? Εάν βλέπετε μετά από τις παρεμβάσεις που είχαμε τόσο του Προέδρου Πούτιν προς την περιοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τον πόλεμο αυτό, όσο και τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, να έχουμε μια αποκλιμάκωση. Λέτε.
5: Σήμερα παρέλαβα. Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη.
1: Πόσο?
5: Ένα σένς. Ναι. Αυτό από προχθές.
1: Άρα σε τι τιμή είμαστε σήμερα στην αμόλυβδη?
5: Δύο. 2, 16 και 7. Και 9.
2: Ναι, δεν είναι καλά.
5: Λοιπόν, και το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω. Είχα 2,09, πήγε 2,05,9.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία.
5: Σημερινή τιμή.
1: Σημερινή τιμή.
5: Άρα λοιπόν, σήμερα τα τιμολόγια που έχουμε είναι ανωδικά.
1: Ωραία. Και μάλλον την Τετάρτη θα μάθουμε ότι το πετρέλαιο πάει...
5: Μπράβο.
1: Γύρω στο 1,50, 1,55. Και λοιπόν, θα τρελαθείτε στις παραγγελίες, κύριε
5: ακούστε,
1: Ζάγκα.
5: Εγώ εχθές, επειδή όλη μέρα ήμουν ραδιόφωνο, το πρωί στο βράδυ είχα συνέχεια ραδιόφωνο,
2: ναι.
5: Όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, γιατί το πετρέλαιο είναι αυτό που μας μένει. Ξεχνάμε το ρεύμα, ξεχνάμε και το φυσικό αέριο που πήρε 50% επάνω. Mm. Άρα λοιπόν με το 1,90 που θα ξεκινούσε... Και θα πήγαινε 1,60 με τα 30 λεπτά που λέει, δεν θα πουλήσει καθόλου. Πρέπει η κυβέρνηση να μ' ακούει αυτή τη στιγμή, να κάνει το καλύτερο που μπορεί μαζί με τα δηληστήρια. Πρέπει να ψάξει το 1,50. Το 1,50, όχι ότι είναι φτηνό, γιατί,
2: να
5: σας πω κάτι, προσέξτε. Επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς και ξέρω πώς κινείται η αγορά. Όταν κλείσαμε με ένα 40 πρόπερση, δεν δουλέψαμε καθόλου. Με ένα 70, bye bye my love. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθεί σωστά η κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, έχουμε και εκλογές. Έχουμε εκλογές, πρέπει να καλύψει τον κόσμο. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Κύριε Σταμούλος, ο πρόεδρος Ένωσης Πληκτικών Παράκτειας Αλληλείας και Αλληλεκτικού Τουρισμού Ελλάδας. Κύριε Σταμούλο, το πρόβλημα το τεράστιο το αντιμετωπίζετε και εσείς. Δεν βγαίνει πλέον κάποιος να πάει να ψαρέψει. Πολύ λογικό, με τιμές στο ντίζελ στο 1,60 ακούσαμε, 1,40 ακούμε σε άλλες περιοχές από 60 λεπτά. Ελάτε.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εμείς που το παίρνουμε από τα δηληστήρια το παίρνουμε 1,40 και 1,50. Στη Μάνικα που το παίρνει η μικρή παράκτη αλληλεία, που δεν μπορούν να πάρουν μεγάλη ποσότητα όπως παίρνουμε εμείς τα μεγάλα της παράκτειας αλληλείας, το παίρνουν 2,20 και 2,30. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι μικροί δεν μπορούν να δουλέψουν καθόλου, όπως και εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε καθόλου.
2: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός προχθές, συναντήθηκε μαζί σας. Τι σας είπε, θα δώσει λύση, λέει, στο θέμα. Τι αναμένετε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, μας υποσχέθηκε, το πήρε πάνω του το θέμα με τα πετρέλαια και είπε ότι θα το κοιτάξει, γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση, ο κόσμος το ακούει και νομίζει ότι μας δώσαν τα λεφτά, τα διπλασίασε. Δεν είναι ο διπλασιασμός που λέει και φαίνεται ότι είμαστε ικανοποιημένοι, από τα 12 να το κάνει στα 24. Όταν το παίρνουμε 1,50, λοιπόν, φανταστείτε πόσο είναι ότι το παίρναμε το μήνα Μάρτιο, το πήραμε 55 λεπτά. Άρα τα 24 λεπτά που μας δίνει είναι μια τσιφλόφουσκα, τίποτα άλλο δεν είναι.
1: Μάλιστα.
3: Μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει παραπάνω από τα 24. Ό,τι προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν ζητάμε από το ελληνικό λαό να πάρουμε το φορολογούμενο λεφτά. Εμείς ζητάμε από τα λεφτά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δώσει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να μας δώσει 65 λεπτά. Αυτά που δικαιούμαστε. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους.
2: Μέχρι τότε, κύριε Σταμούλο, ψάρι δεν έχουμε. Δεν έχει ομαλοποιηθεί η αγορά. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις έξω. Και να πούμε για τα ψαροεστιατόρια ότι είναι τρομερό το πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν.
3: Κοιτάξτε, έχουν δύο μέρες που βγήκανε τα σκάφη στη δουλειά. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν μέσα σε δύο μέρες
2: όλη
3: την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και κάποια σκάφη δεν έχουν βγει και
1: καθόλου.
3: Γιατί δεν έχει αλλάξει η τιμή του πετρελαίου.
1: Σωστά.
3: Οπότε δεν έχουν να βάλουν πετρέλαια.
1: Περιμένουμε πάρα πολύ.
3: Για βάλτε το ερώτημα, κυρία Καημένου και κύριε Υποβάδη. Βάλτε το ερώτημα. Κάποιοι μας έλεγαν πριν κάποια χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, να βάλουμε αντλία θερμότητος. Μετά μας είπανε συνδεθείτε με φυσικό αέριο. Τώρα, κανένα από όλα τα τρία δεν είναι φθηνό.
1: Το ένα αλλάζει, αλλάζει η κατάσταση συνεχώς, δυναμική. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους. Εννοείται ότι θα ξανακάνουμε τη συζήτησή μας. Κυρία Ζάγκα, κύριε Μακρύ, κύριε Σταμούλο. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
5: Καταγγελία. Μαγαζί Καβάλας που το είχαμε κλείσει, άνοιξε πριν τα 2 χρόνια, σε 7 μήνες. Bye bye. Τι κάνουμε εδώ, ποιος δίνει τις άδειες. Ποιος δίνει τις άδειες σε μαγαζιά που έχουμε κλείσει για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία. Ήταν άλλη εταιρεία και μάλλη. Αυτό είναι, το κάνω πρώτη φορά για καταγγελίες σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Ζάγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με τις καταγγελίες σας, κύριε Ζάγκα.
2: Η Ντόρα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ντόρα είναι εδώ, Action Τώρα. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Action 24. 3 ώρες ενημέρωση. Συνεχίζεται εδώ με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις που μας έχουν από Ελλάδα και εξωτερικό, είναι πολλές.
1: Και εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Να είστε κι εσείς, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί.
2: Καλημέρα.
1: Καλό πρωινό.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
3: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
4: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
5: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
6: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, να τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
6: Αυτό λέτε εσείς.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1810, η βασιλική οικογένεια της Βαυαρίας καλεί τους πολίτες του Μονάχου να συμμετάσχουν στον εορτασμό του γάμου του πρίγκιπα Λουδοβίκου με την πριγκίπισσα Θηρεσία. Τα επόμενα χρόνια εκείνη η γιορτή θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας παγκοσμίως, το γνωστό Oktoberfest. Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται ένας από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ο Μίμης Πλέσας. Ήταν ο συνθέτης του άλμπουμ «Ο Δρόμος», που παραμένει μέχρι τις μέρες μας ο πρώτος σε πωλήσεις ελληνικός δίσκος. Ο Μίμης Πλέσας μας άφησε ακόμη κάποια από τα εμβληματικότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, όπως τα «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Άνοιξε πέτρα», «Τόσα καλοκαίρια» και πολλά άλλα. Έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τα 100 του γενέθλια, στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1944, τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν από την Αθήνα και ουσιαστικά λήγει η κατοχική περίοδος. Την ιστορική αυτή ημέρα, ο αθηναϊκός λαός παρακολούθησε την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των Γερμανών στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, και λίγο αργότερα κατέβηκε η ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος, το πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περίμεναν 3,5 χρόνια. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Ο Schäuble πυροβολήθηκε 3 φορές και μία από τις σφαίρες τον έπληξε στη σπονδυλική στήλη. Έκτοτε κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά το περιστατικό. Σαν σήμερα το 1994, ο Ντανιέλ Μπατίστα γίνεται ο πρώτος μη λευκός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην εθνική μας, στον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία 4-0, όπου μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ της γαλανόλευκης. Ο Δημήτρης Μάρκος και ο Νίκος Μαχλάς, που πέτυχε 2 γκολ, ήταν οι άλλοι σκόρερ της εθνικής ομάδας. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σέντερ Wilt Chamberlain σε ηλικία 63 χρόνων. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αναγνωρίστηκε από το NBA ως ένας από τους 4 σπουδαιότερους παίκτες της ιστορίας του. Ξεκίνησε την καριέρα του από τους Harlems και έπαιξε επίσης στους Warriors, στους 76ers και στους Lakers, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ενώ 4 φορές αναδείχθηκε MVP της κανονικής περίοδου. Η φανέλα με το νούμερο 13 αποσύρθηκε από όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε, και έτσι είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA που 3 ομάδες απέσυραν τη φανέλα του.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
12: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
11: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
12: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
11: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός, παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο, για να στίβω την πέτρα.
10: Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός, ελαφρύ.
11: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι team, το παραδοσιακό κολλιός. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αυτό που παίζει τόσο έντονα ο Καρβέλας στις τελευταίες ημέρες και τα τραγούδια του κουμπώνουν γενικώς σε κόντρες, τι φάση?
1: Μα από την αρχή λέμε, Γιώργο μου, ότι ό,τι έχω ζήσει, ναι, το έχει πει η Βύση.
0: Και ποιος το έχει γράψει, ο Καρβέλας?
1: Και το έχει γράψει ο Καρβέλας. Από όλα τις τα τραγούδια το έχει γράψει η Βύση, ο Καρβέλας της Βύση.
0: Και εδώ τώρα Τσίπρας, Καρτερός και Ανδρουλάκης και Καρβέλας.
1: Ό,τι και να πούνε στη μεταξύ τους αντιπαράθεση, ναι, εκεί που έχουν βγάλει τα μαχαίρια στην κεντροαριστερά αντί να ενωθούν που θέλει ο Τσίπρας, ναι, το έχει γράψει ο Καρβέλας. Δηλαδή ό,τι χαρακτηρισμό και να ακούσουμε, είτε από τον Καρτερό, είτε από τον Τσίπρα, είτε, ναι, από τον Ανδρουλάκη, είτε από όποιον θες, θα το βρούμε σε τραγούδι του Καρβέλα.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Το άρθρο, παιδί μου, ποιος το έγραψε, ο Καρβέλας ή ο Καρτερός?
1: Ο Καρτερός έγραψε το άρθρο, ναι, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Καρτερός που πλέον, ναι, έτσι είναι και πάλι στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, αυτή τη φορά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει.
0: Βλάκα, ποιος είπε ποιον?
1: Είπε ο Καρτερός στον Ανδρουλάκη με ερωτηματικό. Ναι. Μα θα κερδίσει με μία ψήφο, μήπως ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μπιπ?
0: Και ο Καρβέλας ποιον λέει βλάκα?
1: Ο Καρβέλας λέει βλάκα στο τραγούδι κάποιον που τον κοιτάζει.
0: Α, δεν εννοεί τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τον Καρτερό.
1: Όχι.
0: Είναι τυχαία επιλογή του τραγουδιού.
1: Όχι, αλλά στην επικαιρότητα τα μπερδεύουμε, τα μπλέκουμε όλα εμείς. Τα καταφέρνουμε. Κατάλαβες τώρα πώς έχει κατάσταση. Να σου πω όμως κάτι.
0: Δεν έχουμε ξεμπλέξει με την κόντρα Βύση Καρβέλα και έχουμε άλλη κόντρα τώρα.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε τόσες κόντρες δηλαδή. Να τα κανονίζουμε, να τα ρυθμίζουμε λίγο. Ένα μήνα ο ένας, ένα μήνα ο άλλος. Τα βάψαμε μαύρα κι εμείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα πλέον. Φορέσαμε τα μαύρα μας σήμερα. Δεν κατάσταση αυτή.
0: Μάτσι είμαστε. Ναι. Δεν μπορώ. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με την Αμαλία πάντως. Η οποία λέει ότι δεν πρόκειται να απαντά σε αυτές τις λεκτικές προκλήσεις του Ανδρουλάκη.
1: Η Αμαλία το λέει αυτό.
0: Απήντησε η Χαρίλα Τρικούπη.
1: Ναι, ναι, κάτι για βοθρολήματα και τα λοιπά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Καρτερός είπε, χρησιμοποίησε το βλάκας. Άρα τι δεν θα απαντάει η Αμαλίας?
0: Άρα ο Καρτερός είναι πίσω από τον Τσίπρα?
1: Ναι, λέμε, Γιώργο. Έλα να συντονιστούμε.
0: Εννοώ ότι ο Τσίπρας υπαγόρευσε στον Καρτερό να πει βλάκα τον Ανδρουλάκη.
1: Α, εδώ είσαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Να πάρουμε απάντηση. Έτσι. Είναι ο Καρτερός πίσω από τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας πίσω από τον Καρτερό? Ο ΑΕΟ. Η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα, φιλιό Γιαννακοπούλου? Καλά λες.
0: Η Καραβάτου δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι Κρατερός.
1: Όχι, αυτή είναι μια κουβάρια παλιότερα. Τώρα τα έχουν βρει.
0: Με τον Κρατερό.
1: Με τον Καρτερό.
0: Όχι, τον Καρτερό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όμορφη εβδομάδα να έχουμε στο πρωινό της Δευτέρας, 12 έχει φτάσει έως το Οκτωβρίου. Τρεις μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου. Και εδώ θα μάθετε και τιμούλες σήμερα, έτσι, μέχρι τη μία. Τιμούλες που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κάτι ακούγεται πάρα πολύ έντονα για μια επιδότηση 35 λεπτών. Και επιπλέον επίσης στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, με το πετρέλαιο να ξεκινά 1,5-1,55, 1,60. Για να δούμε, όχι ότι δεν είναι υψηλή η τιμή πάλι, αλλά από το 1,90, αν έχουμε 1,50, είναι σαφώς πολύ καλύτερη αυτή η τιμή, έτσι.
1: Ωραία, εδώ σε λίγη ώρα θα δείτε επίσης ουσιαστικά αποκλειστικά το διάλογο τον οποίο είχε ο Νίκος Καρβέλας με τους ελεγκτές της ΑΔΕ, οι οποίοι όταν άκουσαν αυτά τα υπέρογκα ποσά έσπευσαν στο σπίτι να του επιδώσουν ένα έγγραφο στο οποίο ουσιαστικά του έλεγαν ότι αυτά τα χιλιαρικάκια που τα πόθεν έσχες.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, δεν τους καλοδέχτηκε ο Νίκος Καρβέλας. Έχουμε λοιπόν εμείς τον αποκλειστικό διάλογο, μεταξύ τους ένας εκρηκτικός διάλογος. Μείνετε μαζί μας και θα σας πούμε και τι έκανε επίσης εκείνη την ώρα ο Νίκος Καρβέλας, όσο τον πλησίασαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και είπαν ότι θα πρέπει να σας επιδώσουμε έτσι ένα έγγραφο για τον έλεγχό σας.
1: Πάντως θέλω να πω ότι ουσιαστικά οι ελεγκτές αυτή της ΑΔΕ, θα το πω αυτό πρωτού ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής, θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει, να έχουν πράξει τα δέοντα, όχι τώρα που ξέσπασε όλη αυτή η υπόθεση, αλλά πολύ νωρίτερα, εφόσον έχουν εντοπιστεί τέτοιες παρατυπίες.
0: Κυρία, έτσι? Κυρία, να ρωτήσω, κυρία. Τώρα Καρβέλας και Βύση έβαλαν τα χεράκια τους και έβγαλαν τα ματάκια τους.
1: Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι.
0: Θα τους ελέγξουν, λέει, συναυλίες πίσω στο παρελθόν, στην Ευρώπη, στην Κύπρο, έτσι, στην Ελλάδα. Ξεσκονίζουν λογαριασμούς.
1: Πάμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και είμαστε και πολύ ωρεξάτοι. Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής, θα δούμε τη Γεωργία Τσάλη φυσικά, το Σπύρο Αλεξανδρίου και τη Θεοδόρα Πότα στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε όμως ευθύς αμέσως στη Γεωργία, καθώς είχαμε στο Μενίδη αυτή την οικογενειακή, όπως φαίνεται, τραγωδία, γιατί όλα δείχνουν ότι δράστης είναι ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή. Έλα, Γεωργία.
2: Καλημέρα σας. Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι όπου διέμενε στην οδό Σουλίου στο Μενίδη, μια 89χρονη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Να σας πω ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουγε φωνές μέσα από το σπίτι. Τότε οι αστυνομικοί, όταν έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στο εσωτερικό της οικίας, με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της, αλλά και σημάδια που παραπέμπουν σε πάλι. Στο σημείο έφτασε νωρίτερα ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτίμησε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία, ενώ φέρεται να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου της στο απόγευμα της Κυριακής. Τώρα, στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιού της, με τον οποίο η ηλικιωμένη συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα. Να σας πω ότι παράλληλα οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση και από τον ανιψιό της ηλικιωμένης και συνεχίζουν την συλλογή στοιχείων από την κατοικία, αλλά και μαρτυρίες από την γειτονιά.
0: Τώρα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, έτσι. Ανοίγουν στόματα σιγά σιγά εκ των υστέρων, γιατί έχουν βγει τώρα κάποιοι εκεί από τη γειτονιά και λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, ότι ο γιος δηλαδή ήταν βίαιος με τη μητέρα του, ότι στο παρελθόν την έχει κυνηγήσει, ότι την απειλούσε εκεί στη γειτονιά ότι θα της κάνει κακό.
1: Ναι.
0: Απλά, αν όντως συνέβαιναν αυτά, αν τα γνώριζαν εκεί στη γειτονιά, καλό θα ήταν να είχαν μιλήσει, να είχαν ειδοποιήσει η Γεωργία μου τις αρμόδιες υπηρεσίες, μπας και είχαμε γλιτώσει τα χειρότερα.
1: Έλα, Γεωργία, να σε ακούσουμε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες εκεί?
2: Συνομιλήσαμε νωρίτερα με κατοίκους εδώ της περιοχής, όπου μας είπαν ότι υπήρχαν εντάσεις στο παρελθόν μεταξύ της ηλικιωμένης και του γιού της. Ωστόσο, χθες το βράδυ δεν άκουσαν φωνές έξω από το σπίτι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Θα ξανάρθουμε
1: σε
0: εσένα.
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολη η εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος, έτσι.
0: Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα και στον Σπύρο. Να μας πεις λίγο, βρε Σπύρο μου, τι γίνεται τώρα με τους ελέγχους στα οικονομικά Βύση Καρβέλα.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Η δημόσια διαμάχη των δύο καλλιτεχνών έχει και τα αστρονομικά ποσά τα οποία ακούστηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης. Έχει οδηγήσει πλέον την ΑΔΕ σε αναδρομικούς φορολογικούς ελέγχους και για τους δύο καλλιτέχνες. Έτσι, το μικροσκόπιο έχει τεθεί μετά τον Νίκο Καρβέλα και τα οικονομικά δεδομένα έχουν τεθεί της Άννας Βύση, τόσο για τη συναυλία αυτή στο ΆΚΑ, όσο και για τις προηγούμενες στο Καλλιμάρμαρο, για την ευρωπαϊκή περιοδία της τον Οκτώβριο του 2025, ενώ εξετάζονται και τιμολόγια από αγγλικές και κυπριακές εταιρείες. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Καρβέλας έχει προθεσμία 20 ημερών για να προσκομίσει τα παραστατικά σχετικά με τις 850.000 ευρώ, τις οποίες φέρεται να μην είχε δηλώσει. Σε βάθος 4 ετών γίνεται η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής και θα ελεγχθούν τα δικαιώματα και οι αμοιβές από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τα συμβόλαια και τα πνευματικά δικαιώματα. Η ΑΔΕ τώρα, να πούμε ότι εξετάζει επίσης το υπόβαθρο των 500.000 ευρώ αυτού του ποσού που ακούστηκε ότι δόθηκε στον Νίκο Καρβέλα πριν από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εξετάζεται αν πρόκειται για ιδιωτικό συμφωνητικό ή αν έχει δοθεί ως δάνειο ή προκαταβολή αμοιβής. Ενώ έρχεται αντιμέτωπος ο Νίκος Καρβέλας και με την επιβολή προστίμου για την στάση την οποία τήρησε κατά τον έλεγχο των ελεγκτών της ΑΔΕ. Όχι κατά τον έλεγχο, κατά την επίδοση της κλήσης.
1: Σε λίγο, Σπύρο, εμείς θα δούμε και τους εκρηκτικούς διαλόγους ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους ελεγκτές της ΑΔΕ που τον επισκέφθηκαν στο σπίτι. Έλα, να σε ακούσουμε.
3: Ακριβώς. Και τη στάση που τήρησε κυρίως ο Νίκος Καρβέλας, η οποία οπωσδήποτε δεν ήταν φιλική, υπήρξε φραστικό επεισόδιο και επίσης έκανε και κάτι άλλο το οποίο θα αποκαλύψει στη συνέχεια η εκπομπή.
0: Επίσης θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τα ποσά που ακούγονται για αυτή την συναυλία στο ΆΚΑ, αλλά και τη διαδρομή του μουσικού χρήματος. Δηλαδή γίνεται μια συναυλία. Είναι ένας καλλιτέχνης, είναι ένας δημιουργός ή και πολλοί δημιουργοί. Ακούγονται κάποια τραγούδια, αυτά που εμείς είμαστε εκεί για διασκεδάζουμε, για τα τραγουδάμε και χορεύουμε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πόσα παίρνει η παραγωγός εταιρεία, πόσα παίρνει ο καλλιτέχνης ή οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, πόσα παίρνουν όμως και οι δημιουργοί, παιδιά, έτσι, δηλαδή στιχουργός και συνθέτης. Και αυτό θα σας το αποκαλύψουμε εδώ στην εκπομπή. Άρα έχετε πολλούς λόγους για να μείνετε μαζί μας. Πάντως, Σπύρο, κακά τα ψέματα. Και τώρα μου. Και κυρίες και κύριοι, όταν άρχισαν να ακούγονται αυτά τα ποσά που διεκδικούσε ο Νίκος Καρβέλας, που ακούστηκε ότι διεκδικεί ο Νίκος Καρβέλας, γιατί τα διαψεύδει ο ίδιος. Για τα κέρδη αυτής της συναυλίας και τη χασούρα αυτής της συναυλίας, το περιμέναμε όλοι ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι, παιδιά.
1: Ναι, εγώ θα το ξαναπώ ωστόσο ότι είναι πλέον πολύ αργά τώρα να έχουμε αυτούς τους ελέγχους. Θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί οι έλεγχοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια και για τις προηγούμενες συναυλίες και συνολικά για τις περιοδίες και όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζευγάρι και για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αλλά για το σύνολο των καλλιτεχνών. Έτσι, όταν έχεις κορυφαία τέτοια γεγονότα, τεράστια γεγονότα καλλιτεχνικά, όπως συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπως συναυλία στο Καλλι Μάρμαρο ή στο Ηρώδιο αντιστοίχως, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να θεωρούμε δεδομένο ότι γίνονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά. Τώρα πάμε να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτήν την δολοφονία, από την εκτέλεση, θα πω εγώ, στην Γλυφάδα, ενός άνδρα ο οποίος φαίνεται να ήταν πολύ γνωστός στις αρχές και να εμπλέκεται στα κυκλώματα της νύχτας και της Greek Mafia, όπως την αναφέρουμε.
3: Και όλα συγκλίνουν ότι η δολοφονία το έχει να κάνει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας. Ο 52χρονος επωνομαζόμενος ως Παπαγάλος, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι πολύ στενός συνεργάτης του Μοσχούρη, του επωνομαζόμενου Θαμνάκια της Greek Mafia, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στο Χαλάνδρι μετά από επίθεση που δέχτηκε. Να πούμε ότι η δράση του είχε συνδεθεί και με άλλα στελέχη της Greek Mafia. Έχει απασχολήσει και για πυροβολισμούς και για επικυριαρχία μεταξύ οπαδών. Σε οπαδικά έχει μπλεχτεί πάρα πολύ σε κάποιες συμπλοκές με οπαδικό υπόβαθρο και με πυροβολισμούς, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να ήταν ηγετικό μέλος μιας ομάδας, εκβιαστικής ομάδας σε καταστήματα σε όλη την Αττική. Συγκεκριμένα έχει πάρα πολλές συλλήψεις από το 2011 με επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για εκβίαση καταστηματαρχών, το 2018 για πυροβολισμούς για μια οπαδική συμπλοκή έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, όπως και για πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας το 2022. Τελευταία του σύλληψη ήταν το 2024, ναι, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άρα αυτό που μένει είναι τώρα να διαπιστωθεί ποιος τον ήθελε νεκρό. Έτσι. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με σένα συνέχεια τα λέμε ξανά. Πάμε και Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε στη Θεοδώρα Πότε και έχουμε συγκλονιστεί από το θάνατο αυτού του 20χρονου κοριτσιού, Θεοδώρα μου, στην οποία χορηγήθηκε, όπως όλα δείχνουν, από πολύ οικείο πρόσωπό της, αυτό το ναρκωτικό, το MDMA, σε ένα πάρτι.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα από την Θεσσαλονίκη. Μια σοκαριστική είδηση, η οποία γνωστοποιήθηκε την χτεσινή ημέρα. Το 20χρονο κορίτσι είχε μεταβεί σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην ανατολική πλευρά της πόλης για ένα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Εκεί φαίνεται ότι έλαβε MDMA, μια ουσία ναρκωτική, έκσταση όπως είναι κοινώς γνωστή, και λίγο αφότου την έλαβε αυτήν την ουσία έχασε τις αισθήσεις της, διακομίστηκε σε εφημερεύο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και εκεί δυστυχώς κατέληξε. Συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση ο 20χρονος φίλος της, με τον οποίο ήταν μαζί στο συγκεκριμένο πάρτι, και ο ίδιος διώκεται μάλιστα και για προμήθεια, κατοχή αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ασκήθηκε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη. Πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στην 5η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα όσα ανέφερε την χτεσινή ημέρα ο πατέρας του 20χρονου κοριτσιού, ο οποίος σαφώς και είναι συντετριμμένος, όπως και ολόκληρη η οικογένειά της. Είπε: «Μακάρι να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Θα κάνω», είπε, «ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου να μην πεθάνει άλλο παιδί με αυτόν τον τρόπο», ενώ πρέπει να σας πω ότι αναζητείται και το άτομο το οποίο προμήθευσε την 20χρονη και το φίλο της με τις ναρκωτικές ουσίες. Έχει αναλάβει δικηγόρο στην συγκεκριμένη υπόθεση. Θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή, έτσι ώστε να διερευνηθεί
1: ένα
4: τι ακριβώς συνέβη
1: που θα
4: και το κορίτσι αυτό έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.
1: Εκ νέου και στη συνέχεια, τώρα πολύ γρήγορα ξεμέθησε αυτός ο οδηγός στον Εύωσμο,
0: παιδιά,
1: που
0: ήταν...
1: μπούκαρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε τους θαμώνες του μαγαζιού. Απίστευτη εικόνα, έτσι.
0: Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, πραγματικά.
4: Είναι σοκαριστικό το βίντεο, ναι, είναι πράγματι σοκαριστικό, διότι άνθρωποι κάθονταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε μια ταβέρνα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, στην Οδό Αγαμέμνονο συγκεκριμένα, και απολάμβαναν το ποτό τους, το φαγητό τους, όταν ξαφνικά χτυπήθηκαν από ένα όχημα το οποίο πέρασε τις ζαρντινιέρες που υπήρχαν εξωτερικά του καταστήματος και εισήλθε ολόκληρο.
1: Και που ανέκοψαν την ταχύτητα του οχήματος οι ζαρντινιέρες.
4: Πάλι καλά υπήρχαν οι ζαρντινιέρες.
1: Θα θρυνούσαμε ανθρώπους, έτσι. Ακριβώς. Ανέκοψε την ταχύτητα.
4: Δεδομένο
1: και ήταν τόσο θρασής που
4: πρέπει να σας πω ότι στο βίντεο φαίνεται ο ίδιος να κάνει όπισθεν. Ναι, να κάνει όπισθεν και να θέλει να φύγει. Ήταν οι θαμώνες του καταστήματος που κρατούσαν καρέκλες και ανέκοψαν την πορεία του οχήματος έτσι ώστε να μην φύγει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς, 45 ετών, ο ίδιος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος φαίνεται ότι είχε καταναλώσει όχι μόνο ποσότητα αλκοόλ, ήταν τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
0: Γεια σου, Θεοδώρα Πότα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και με σένα συνέχεια τη εκπομπή. Ο Σαρνιακός είναι εδώ. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τη δύσκολη εβδομάδα μας ήρθες. Μας έφερες, μας φέρνεις κρύα, βροχές.
5: Ναι. Καιρός είναι κάποια στιγμή.
0: Εντάξει.
5: Χρειάζονται και οι βροχές, χρειάζονται και τα κρύα.
0: Πόσοι παιδιά είμαστε τώρα, εντάξει.
5: 12
0: του μηνός
5: είμαστε. Βέβαια.
1: Για σου κακό έπεσε η θαλασσίτσα εσένα χθες και προχθές.
0: Εγώ
1: σου κακό έπεσε.
0: Εγώ ούτως ή άλλως μπορεί πηγαίνω για μπάνιο. Δεν περιμένω να έχω 20 άρια. Εγώ
1: είσαι,
0: πάω και με 10 και με 8.
1: Είναι και χειμερινούλης.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά για μας.
1: Για πάμε.
5: Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη και αποδρομή η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου.
1: Συγγνώμη λίγο, Τάσο. Να πάμε να δούμε λίγο τον υπουργό, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλά για την πορεία, εξηγεί λίγο την πορεία των έργων στη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε ήχο να ακούσουμε λίγο, πάμε.
6: Δηλαδή σε στοιχεία που δεν φέρουν το κτίριο. Σε ορισμένα κτίρια οι πραγματογνωμοσύνες ζήτησαν αναλυτικότερη εξέταση και πρόσθετα μέτρα και αυτά εφαρμόζονται ήδη. Καμία πραγματογνωμοσύνη, και το υπογραμμίζω αυτό, δεν έκρινε ακατάλληλο για χρήση κάποιο κτίριο. Όλα τα κτίρια με βλάβες παρακολουθούνται με συνεχείς μετρήσεις. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος? Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως ανεξάρτητος θεσμικός φορέας και τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας ενεργοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικό Μετρό ώστε κάθε κτίριο να εξεταστεί από ανεξάρτητο μάτι. Οι μηχανικοί που εκπονούν τις πραγματογνωμοσύνες καταγράφουν τις βλάβες, αξιολογούν την κατάσταση του κτηρίου και προτείνουν τις αναγκαίες επεμβάσεις. Οι εκθέσεις τους αποτελούν την κοινή και αδιαφυσβήτητη βάση για την αποκατάσταση κάθε κτηρίου. Πότε ξεκινούν οι αποκαταστάσεις? Οι αποκαταστάσεις ξεκινούν αμέσως. Ήδη οι ιδιοκτησίες σε 3 κτίρια έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Στα υπόλοιπα οι εργασίες είχαν ανασταλεί μόνο για όσο χρειάστηκε ώστε οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ να καταγράψουν τις βλάβες. Η καταγραφή πλέον έχει γίνει. Τα συνεργεία είναι σε διαθεσιμότητα και σε ετοιμότητα. Αυτό θα σας το επιβεβαιώσει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Και οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ποιος πληρώνει τις αποκαταστάσεις? Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία της γραμμής 4 χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους. Ποιο είναι το μέτρο της αποκατάστασης? Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Άρα όπου το ΤΕΕ έχει υποδείξει ενίσχυση στοιχείων του κτιρίου, η ενίσχυση γίνεται. Μετά την αποκατάσταση, άρα μετά την υλοποίηση των μέτρων που μας έχει υποδείξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάθε κτίριο θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από όταν πιο πριν. Και αυτό δεν το λέει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δεν το λέει ο Υπουργός μόνο.
0: Έχουν γίνει οι έλεγχοι ότι τα συνεργεία είναι έτοιμα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν όλες οι επισκευές που απαιτούνται σε κτίρια,
1: ναι,
0: με έξοδα της επισκευάστριας εταιρείας.
1: Ναι, έτσι, και ότι κάθε κτίριο θα παραδοθεί σε καλύτερη κατάσταση από την πρώτερη κατάσταση, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, έτσι, για την ανησυχία των ανθρώπων.
0: Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Έλα,
1: τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.
5: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Επηρεάζεται αυτή τη στιγμή η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρέχει αυτή τη στιγμή αρκετά στην Λέσβο.

0: η εβδομάδα, 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις σημερινές και χθεσινές τιμές. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τον υδράργυρο σήμερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν έχουν μεγάλη ένταση, 3 με 4, τοπικά 5, στα νότια πελάγια εκεί στα Κύθυρα έως 6 μποφόρ. Ενώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι μέχρι 4-5 μποφόρ, βοριάδες και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πιθανότητα στα ανατολικά προς την Χαλκιδική να βρέξει λίγο στα βουνά. 3 με 4 από φως στο Θερμαϊκό. Ενώ αν κάνουμε μια βόλτα, τη γνωστή βόλτα στις ελληνικές πόλεις και νησιά μας, στην Αλεξανδρούπολη σήμερα επιβαρημένος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και βελτίωση αργότερα. Στη Λίμνο βροχές με 21 βαθμούς. Στην Κέρκυρα λίγες βροχές με 23 βαθμούς. Στην Τρίπολη καλότερος ο καιρός με 23 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στο Ηράκλειο περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές με 26 βαθμούς Κελσίου, που είναι αρκετά υψηλά για την εποχή.
1: Καλές θερμοκρασίες, απλά βροχές.
2: Ομπρέλα, ομπρέλα να πάρετε.
0: Αν πάμε στην Αττική τώρα, ένα ζουμάρισμα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, με πιθανότητα να βρέξει λίγο ψηλά, όχι στο Αμέγαρα, στον Κυθερώνα. Στον Πειραιά υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες ψηλόβροχα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε την ψυχρή εισβολή. Με χαρακτηριστικά θα κρατήσει το κρύο. Η Τρίτη, Τετάρτη θα είναι δύσκολες ημέρες που θα έχουν βροχές, καταιγίδες κτλ. Πολύ δυνατούς ανέμους την Τετάρτη. 8-9 δεν αποκλείται, τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, με πρόβλημα στις συγκοινωνίες. Και ο υδράργυρος θα πέσει 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάντως, είχαμε έντονα φαινόμενα και στην Πάτρα και στο Βόλο, με πολλά έψη βροχής και πλημμυρικά φαινόμενα και χαλιαζοπτώσεις.
0: Ναι, βέβαια, στο Βόλο.
2: Έτσι, είναι της εποχής. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Εδώ παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Πάτρα, εδώ πέρα είναι η Πάτρα, που έχουμε πλημμύρες ουσιαστικά. Πλημμύρες οι οποίες ευτυχώς δεν είχαν μεγάλη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Αμπόρες ήταν αυτές. Του δεκάλεπτου, 20 λεπτού, δεν ήταν τίποτα σημαντικό.
1: Ναι. Δείτε, χαλάζει. Έτσι. Εδώ στο
2: Μόλυβο. Εδώ.
1: Βροχούλα.
0: Ναι, εδώ είναι στην Λέσβο, ναι.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα λέμε. Χρειαζόμαστε τις βροχές.
1: Να είσαι καλά.
2: Έλα, Γιώργο μου, πάμε να συναντήσουμε τον άλλο Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Καγιακμάνη. Τι καλούδια είναι αυτά που μας φέρετε?
3: Είδατε, η οικογένεια Κουτέρη, η οποία φτιάχνει και μπακλαβαδάκια αλλά και μπισκότα, είδε, Γιώργο, ότι εσύ τα τίμησες.
1: Να σ' αγαπά,
3: ειδικά
1: η οικογένεια.
3: Εσύ, ειδικά ο Γιώργος. Και λέει τώρα πρέπει να στείλω και κάτι άλλο.
1: Σας και ευχαριστώ και μπισκότα πάρα και μπακλαβαδάκια. Εξαιρετικά προϊόντα έχετε, ό,τι δοκίμασα.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα τα πάρει μόνο.
1: Είναι πεντανόστιμο.
3: Όχι, φυσικά, είναι για όλους σας.
1: Θα σου δώσω και εσένα ένα μπισκοτάκι.
2: Ευχαριστώ, Ρίγο.
1: Από τα τόσα κουτιά που μας έστειλε εδώ
2: στα παιδιά. Είσαι πολύ
3: καλός.
2: Τώρα, από τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το έγκλημα στο Μενίδη.
1: Έχουμε μια ηλικιωμένη
2: κυρία Καλιακμάνη, η οποία είναι νεκρή. Ουσιαστικά στο οικείο περιβάλλον της γίνεται αναζητούν τον δράστη, έτσι?
3: Ναι, έχει προσαχθεί ο γιος της, 62 ετών, ηλικιωμένη 89. Αλλά και ο ανιψιός που άκουσε τις φωνές και ενημέρωσε την αστυνομία. Αυτοί οι άνθρωποι, ο γιος και οι ηλικιωμένοι, φαίνεται ότι ήταν ρακοσυλλέκτες. Ο γιος είχε θέματα με την αστυνομία προηγούμενα, θέματα με ναρκωτικά κλπ. Ο άνθρωπος έχει και κάποια θέματα φύσης όσον αφορά ψυχολογικά κλπ. Βρέθηκε αυτή η γυναίκα από την αστυνομία, όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία, τη βρήκαν με μόλοπες και προφανώς ο θάνατος έχει προέλθει από ασφυξία. Δηλαδή πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.
1: Είχε κάποια σημάδια πάλης που προσπάθησε να αντισταθεί η γυναίκα.
3: Είχε σημάδια πάλης.
2: Με τι δυνάμεις,
3: 89 ετών. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είχε θέματα με το γιο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι παλιότερα την κυνηγούσε και λοιπά, να την χτυπήσει. Αλλά να δούμε, αυτός λέει ότι μπήκαν ληστές, λέει, και που θέλαν χρήματα και σκότωσαν τη μάνα του.
1: Ναι.
3: Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, πολύ γρήγορα
2: θα διαλευκανθεί
3: τον δολοφόνο.
1: Στην Γλυφάδα τι ακριβώς έχει γίνει, ρε Γιώργο? Έχουμε μια μαφιόζικη εκτέλεση.
3: Ναι.
1: Ποιος ήθελε νεκρό, ποιοι ήθελαν νεκρό τον 52χρονο?
3: Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι τον περίμεναν να κατέβει από το σπίτι. Κατέβει από το σπίτι, τον πήραν από πίσω και από ό,τι φαίνεται τον πυροβόλησαν, άρα

0: Τώρα μιλάμε για αν πρόκειται για μηχανή για δύο άτομα, αν πρόκειται για αυτοκίνητο πάνω από δύο άτομα, πάνω από ένα άτομο, από τον οδηγό πάλι. Αλλά θεωρούν οι αρχές ότι πρόκειται για μηχανή αυτή που τον πυροβόλησαν και τον πυροβόλησαν εν κινήσει. Του έριξαν δηλαδή
1: νιάρι,
0: εν κινήσει με εννιάρι πιστόλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Έχει τουλάχιστον 6 χτυπήματα από σφαίρες πάνω του πλάτη και κεφάλι. Αυτός ο άνθρωπος είχε παρελθόν. Είχε παρελθόν όσο αφορά τη νύχτα. Μάλιστα φαίνεται
1: ότι ήταν στην ομάδα του Θαμνάκια.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο οποίος δολοφονήθηκε το 25.
0: Ήταν στην ομάδα του Μοσχούρη. Ο Μοσχούρης ήταν αυτός από ό,τι φαίνεται που είχε δώσει την εντολή. Τώρα άλλος τον έβαλε, τέλος πάντων. Για την δολοφονία του Καραϊβάζ, του Γιώργου του Καραϊβάζ. Αλλά αυτός είχε και θέματα με οπαδικά. Δηλαδή φαίνεται ότι νίκησε μια ομάδα που είχε προβλήματα οπαδικά. Δύο ομάδες μεταξύ τους είχαν αντιπαλότητα, γι' αυτό υπήρχε προϊστορία. Είχαν πυροβοληθεί 2-3 φορές. Μάλιστα αυτός είχε φάει και σφαίρα στο πόδι. Τώρα, οι αρχές προσπαθούν να δουν αν η δολοφονία, το κίνητρο, έχει σχέση με τα οπαδικά ή με την ενασχόλησή του με τη νύχτα, με το Μοσχούρι κλπ. Εκεί είναι περίεργα τα θέματα. Δεν ξέρω αν είναι για υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν να κάνουν με τα οπαδικά. Γιατί ένα
1: τώρα εκεί στο σημείο υπάρχουν κάμερες εκεί. Είναι ουσιαστικά στο αμαξό. Εκεί που γίνονται οι εργασίες για το ελληνικό, έτσι.
0: Γι' αυτό δεν τον πυροβόλησαν κάτω από το σπίτι, γιατί σκεφτόμουν, λέω, γιατί δεν τον περιμένανε να τον πυροβολήσουν, ενώ κατέβηκε και ήταν με τα πόδια που ήταν πιο εύκολο.
2: Πολύ κατοικημένη πυροβόλησαν περιοχή εκεί, σου λέει, υπάρχουν κάμερες.
0: Ίσως υπάρχουν κάμερες εκεί, είχαν κατοπτεύσει το χώρο και είδαν πού ακριβώς θα τον ρίξουν. Άρα τον ακολούθησαν και του ρίξαν στο συγκεκριμένο σημείο που δεν υπάρχουν κάμερες. Όμως, πριν υπάρχουν κάμερες, στους διπλανούς δρόμους υπάρχουν κάποιες κάμερες και ψάχνει από αυτούς η αστυνομία να δει, να αλλιεύσει υλικό για να δει πώς προσέγγισαν και ποιοι είναι αυτοί που τον σκότωσαν.
2: Γιώργο, τώρα είμαστε βέβαιοι ότι έχει συγκλονιστεί και εσύ με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την 20χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο αυτό το κορίτσι από αυτό το ναρκωτικό, το MDMA. Τι είναι αυτό?
0: Είναι το έκσταση.
2: Μισό λεπτάκι λίγο, Γιώργο, μισό λεπτάκι. Είναι ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής στην τηλεφωνική.
0: Έχει αναλάβει ο Γιώργο.
2: Ο οποίος ανέλαβε και ολοκλήρωσε την νεκροψία, νεκροτομή της 20χρονης. Κύριε Λέων, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
2: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στην 20χρονη?
3: Πράγματι, πριν από ελάχιστο ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικασία της ιατροδικαστικής διερεύνησης, η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα ιατροδικαστικής, από τη διευθύντρια του εργαστηρίου και καθηγήτρια, την κυρία Κοβάτση, και ως τεχνικός σύμβουλος ήμουνα εγώ, από τη μεριά της οικογένειας. Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, ότι μακροσκοπικά δεν προκύπτει να υπάρχει κάποιο παθολογικό υπόβαθρο στην κοπέλα. Δεν προκύπτουν επίσης σημάδια ασκηθής βίας, εξωτερικής βίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα έχει να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις αφενός και οι ιστολογικές εξετάσεις αφετέρου, για να δούμε εάν και εφόσον έδρασε ουσία ή ουσίες, με ποιο τρόπο οδήγησαν την άτυχη κοπέλα στην κατάληψη.
1: Αυτό θα φανεί μόνο με τις τοξικολογικές, κύριε Λέων, δηλαδή αν το έκσταση είναι εκείνο το οποίο τελικώς προκάλεσε το θάνατο του κοριτσιού.
3: Κοιτάξτε, θα φανούν αφενός με τις τοξικολογικές, θα φανεί τι ουσίες λήφθησαν, να δούμε ουσιαστικά εάν και εφόσον ήταν μόνο το έκσταση, αν υπήρχαν και άλλες ουσίες, για παράδειγμα θηλυκή αλκοόλη, ή αν αυτό που της χορηγήθηκε ως έκσταση ήταν πράγματι έκσταση ή ότι είχε οποιαδήποτε άλλη πρόσληψη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να δούμε το πώς αντέδρασε ο οργανισμός και τι μηχανισμό θανάτου είχαμε, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πρώτο ρόλο έχουν οι ιστολογικές. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός ουσιαστικά όλων των εργαστηριακών εξετάσεων, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε αυτή η κοπέλα.
2: Πάντως είναι σημαντικό που ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο παθολογικό υπόβαθρο, γιατί από την αρχή ακούστηκε γι' αυτό ότι μπορεί η κοπέλα να είχε κάτι που να μην γνώριζε και έτσι να κατέληξε.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι αυτό.
0: Έχουν καταγραφεί.
3: Ναι, σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη εκτίμηση γίνεται με το μάτι, γίνεται δηλαδή μακροσκοπικά. Βέβαια, εάν υπήρχε κάποιο σημαντικό παθολογικό υπόβαθρο, θα φαινόταν και με το μάτι. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι μακροσκοπικά πράγματι δεν διαπιστώνεται κανένα πρόβλημα υγείας στην κοπέλα, τουλάχιστον με αυτό το στάδιο της εξέτασης.
1: Και έχει τεράστια σημασία αυτό και ως προς την ποινή την οποία θα αντιμετωπίσει και εκείνος που της χορήγησε το συγκεκριμένο φάρμακο και ο προμηθευτής το χάπι και ο προμηθευτής φυσικά των ναρκωτικών, κύριε Καλιακμάνη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι έχουν καταγραφεί θάνατοι από έκσταση, γιατί ξέρετε, αυτοί που τα πλασάρουν στα παιδιά, γιατί πρόκειται για παιδιά, έτσι, για 2-20χρονα παιδιά, τους λένε αυτό, ότι δεν είναι κάτι, ένα χάπι, είναι έκσταση, παίρνουν όλοι και στο εξωτερικό και αυτά. Ναι, δεν είναι έτσι, δημιουργεί ταχυπαλμίες και ξέρετε ότι ταχυπαλμίες πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατα. Αυτό είναι το, είναι τα επαγγελματικά του κυρίου Λέων αυτά, να μην μπαίνω εκεί. Η επιστήμη του κυρίου Λέων. Αλλά πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Και θα πρέπει οι γονείς, εγώ θα πω, γιατί βλέπω εκεί την κοπέλα με τον πατέρα της συνέχεια και βλέπετε ότι είναι ένα κορίτσι που δεν δείχνει, κοιτάξτε, και μαγειρεύει, αγκαλιά με τον πατέρα της, δεν δείχνει ότι
1: είναι... Μια φυσιολογική ζωή βλέπεις στις φωτογραφίες,
0: να,
1: έτσι.
0: Θα πρέπει να
1: γνωρίζουν... Ευχαριστούμε κύριε Λέω, να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
0: Θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, λοιπόν, θα πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους. Είναι πολύ εύκολα να παρασυρθούν. Μπορεί να έχουν κάνει την καλύτερη δουλειά στο θέμα των ναρκωτικών, λέω. Γιατί άλλο, εκεί που τα παιδιά μπαίνουν στο έγκλημα και παραβατούν και λοιπά και έχουν επιθετικές συμπεριφορές, εκεί δεν έχουν, γίνει καλές δουλειές στην οικογένεια. Όμως, αυτό πρέπει να το πούμε γιατί είναι σημαντικό. Θα πρέπει οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά. Ακόμα και ένα πολύ καλό παιδί, μια πολύ καλή μαθήτρια, λέω και... Αναφέρουμε σε γένους θηλυκού, γιατί θεωρώ ότι τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε τους διαλόγους από τους ελέγχους ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα.
2: Καλιακμάνη. Έτσι. Εσένα και στους τηλεθεατές μας.
1: Λοιπόν, ήταν εκρηκτική η διάλογη όταν ζητήθηκε ουσιαστικά από τους ελεγκτές να επιδώσουν το σχετικό έγγραφο στον Νίκο Καρβέλα μετά τους ελέγχους και
2: ουσία...
1: τα ύποπτα ποσά τα οποία δεν μπορούσαν θεωρητικά να δικαιολογηθούν.
2: Στην ουσία τώρα τι έγινε, πήγανε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να το επιδώσουν αυτή την εντολή. Mm-hmm. Τον συνάντησαν κάτω στο δρόμο και μπορούμε να δούμε τον διάλογο που ακολούθησε μεταξύ των ελεγκτών και της ΑΔΕ και του κυρίου Καρβέλα.
1: Βλέπουμε εδώ, ο ελεγκτής της ΑΔΕ του λέει: κύριε Καρβέλα, είμαστε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θέλουμε να σας επιδώσουμε μια κλήση για έλεγχο.
2: Και απαντά ο Καρβέλας: μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε.
1: Του εξηγεί ο ελεγκτής ότι εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
2: Και συνεχίζει ο Καρβέλας: μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα, σας παρακαλώ να φύγετε.
1: Βέβαια, σε έντονο ύφος, ναι. Έτσι, σε έντονο ύφος.
2: Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση, φύγετε τώρα. Αναγκάστηκαν και έφυγαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Να πούμε ότι βιντεοσκοπούσε ο Καρβέλας αυτό τον διάλογο μεταξύ τους. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε ότι έγιναν στον δρόμο, κάτω από το σπίτι, στην περιοχή όπου μένει και ο Νίκος Καρβέλας. Και αναγκαστικά τώρα οι ελεγκτές του είπαν ότι ηλεκτρονικά θα σας στείλουμε και αυτό το σημειωματάκι για να υποβληθεί και σε φορολογικό έλεγχο.
1: Κάνει αίσθηση και το γεγονός ότι βιντεοσκοπούσε όλη αυτή τη στιγμή.
0: Να βιντεοσκοπείς τον οποιοδήποτε πολίτη, πόσο μάλιστα κρατικούς λειτουργούς. Είναι παράνομη πράξη. Αν αυτό αποδεικνύεται και αν υπάρχει στο κινητό του τέτοιο υλικό, θα πρέπει να επέμβει φυσικά ο εισαγγελέας. Και σε περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί το πουν, το καταγγείλουν αυτό το πράγμα, έτσι. Yeah. Για να δουν αν υπάρχει τέτοιο υλικό που έχει βιντεοσκοπήσει τώρα. Κανείς δεν είναι πέρα του νόμου, πάνω από τον νόμο. Λοιπόν, Αν ήταν κανένας απλός φτωχός πολίτης, θα καθόταν και θα υπόκειται στον έλεγχο ή θα έπαιρνε το χαρτί που το επιδίδουν. Όταν δεν το κάνεις αυτό, υπάρχει άλλο δίκημα που λέει είτε απίθεια.
2: Mm-hmm. Και είτε αντίσταση.
0: Αντίσταση αν προβείς σε άλλες ενέργειες. Αν επιτεθείς, αν ασκείς σωματική βία κλπ. Αλλά εδώ εγώ όπως τα ακούω αυτά, υπάρχει το αδίκημα της απίθειας, αλλά και των προσωπικών δεδομένων που είναι κακούργημα.
2: Ναι.
0: Όταν καταγράφεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και θα μπορούσε ο κύριος Καρβέλης, γιατί είχε χτύπητα να κρύψει.
1: Και ποια σκοπιμότητα. Ποια σκοπιμότητα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το έγγραφο ηλεκτρονικά, τελικώς προφανώς οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει φτάσει έτσι στο mail του κυρίου Καρβέλα και έχει κοινοποιηθεί δηλαδή στον κύριο Καρβέλα όλο αυτό. Για ποιο λόγο να μην το παρελάβει από τους ελεγκτές.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ότι κάποιος έχει καταξιωθεί στο χώρο του, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όσον αφορά την συμπεριφορά του, την κοινωνική συμπεριφορά του και προς τα όργανα της πολιτείας. Αλίμονο, εκεί είναι όλοι ίσοι. Μπορεί ο κύριος Καρβέλας να είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης.
2: Ναι.
0: Ένας φοβερός στιχουργός, ξέρω εγώ, μουσικός συνθέτης.
2: Αλλά απέναντι στον νόμο, ρε παιδί μου.
0: Όμως, απέναντι στον νόμο, και αυτό ξέρετε, θα πρέπει να το δουν και οι κρατικοί λειτουργοί. Γιατί είναι η αλήθεια ότι όταν απευθύνονται, το έχω δει και στην αστυνομία. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Δεν έχει καμία ανάγκη να το κάνω. Γιατί να φοβηθώ κάποιον επειδή έχει μια θέση. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι μουσικός, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Λοιπόν, θα πρέπει να το δουν. Γιατί δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι μη με παρενοχλείς, φύγε και δεν δέχομαι τον έλεγχο, ενώ του δείχνεις την ταυτότητά σου. Εκτός αν δεν του δείξαν την ταυτότητα. Και ο άνθρωπος φοβήθηκε ότι είναι κάποιοι άλλοι. Αν του δείξαν την ταυτότητά τους και πιστοποίησαν ότι
2: ήταν
0: είναι υπάλληλοι της ΑΔΕ, ήταν υποχρεωμένο.
2: Ήταν υποχρεωμένο. Έτσι.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Γρηγοριάδη μας, είναι η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μας.
2: Για να φάμε και τίποτα.
1: Ναι, να τα δείξουμε λίγο, παρακαλώ. Έλα, εσύ θέλει αμυγδαλάκι.
0: Εσύ θέλετε σοκολάτα.
1: Εγώ τα ζέστη.
0: Α, όχι σοκολάτα.
1: Κάνω προσέχω τη
0: σιλουέτα. Γιατί σας κόβω για σοκολάτα.
1: Σοκολάτα.
0: Πολύ σοκολάτα.
2: Κοιτάξτε.
1: Λέτε ότι έχω παχύνει, κύριε Καλιακμάνη.
2: Πάμε διαφημίσεις, παιδιά. Πάμε.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
6: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
7: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
5: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Been thinking about my painting a lot lately.
10: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
11: You'll be working with Jason.
10: Jason?
11: Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
12: I love the town. You don't really get to help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies?
14: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
16: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
17: διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
18: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
19: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
20: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
21: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
22: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
23: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
24: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μετρήσω, μωρέ. Έλα να σε μετρήσω τώρα που είναι πρωί, θα σε μετράω.
1: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν κυκλοφορώ τη νύχτα. Να, γιατί δεν κυκλοφορώ τη νύχτα.
0: Δεν συμφέρει, ε.
1: Όχι.
0: Παιδιά, εγώ ήξερα ότι ζυγιζόμαστε το πρωί. Τώρα μας λέτε να μετρηθούμε κιόλας το πρωί, γιατί λέει κοντένουμε όσο περνάει η ώρα.
1: Για έλατε λίγο να το δούμε από την αρχή, μπορούμε. Σας παρακαλώ να δούμε την, από την αρχή το τρίβια. Για να το διαβάσουμε κιόλας, ρε παιδί, μαζί με τους τηλεθεατές. Δείτε εδώ τώρα, παιδιά.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, το πρωί είστε πιο ψηλοί από ότι το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η βαρύτητα συμπηρέζει το χόνδρο ανάμεσα στους σπονδύλους σας. Όταν κοιμάστε, το σώμα χαλαρώνει και τεντώνει, μακραίνει δηλαδή ξανά, κατά περίπου ένα εκατοστό. Και ένα εκατοστό
0: ένα
1: δεν είναι λίγο.
0: Ένα εκατοστό, παιδιά. Είναι
1: δεν
0: σημαντικό
1: είναι
0: και αυτό το ένα εκατοστό.
1: Πάσοβαρα,
0: θέλω
1: μιλάς
0: να σας πω, ναι, για το βάρος.
1: Το ένα εκατοστό βάρος, ένα κιλό βάρος. Μπερδεύτηκες, τάχασες. Κάτι άκουσες και τάχασες τώρα εσύ.
0: Όχι, έλα πίσω,
1: Θεοδώρα,
0: έλα πίσω.
1: Βάλε μια τάξη, έλα, έχεις και σοβαρή είδηση, Θεοδώρα μου. Έλα, έλα, έλα.
2: Τα βάρη της ζωής μας συρρυκνώνουν. Τι να πω κι εγώ.
0: Βαθιστόχαστο.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Τώρα, έχουμε μια ημερομηνία που την περιμέναμε ούτως ή άλλως. Έτσι, αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί που βρίσκεσαι.
2: Ναι, ναι. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Θέρμης, εδώ όπου σήμερα μπαίνει επισήμως λουκέτο σε ιδιωτική κλινική, η οποία διαπιστώθηκε κατά τους προηγούμενους ελέγχους που έγιναν από το αρμόδιο κλιμάκιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε αναντιστοιχεία κλινών και ασθενών, υποστελέχωση. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τις σχετικές διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ η εισαγγελέας αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και κλιμάκιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η κλινική είναι σε θέση πλέον να σφραγιστεί επισήμως. Μέχρι και το Σάββατο μαθαίνουμε ότι νοσηλεύονταν στη συγκεκριμένη κλινική 20 ασθενείς, οι οποίοι πλέον έχουν μεταφερθεί σε άλλες δομές. Έχει εκενωθεί πλήρως η συγκεκριμένη κλινική, η οποία διέθετε 105 κλίνες συνολικά. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υποστελεχωμένοι, μειώθηκαν αυτές οι κλίνες σε 44, αλλά και πάλι το προσωπικό κρίθηκε ανεπαρκές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει βέβαια προβληματισμός σε ό,τι αφορά 150 ασθενείς, οι οποίοι έρχονταν εδώ για κλινικές μελέτες, για θεραπείες που σχετίζονται με τον διαβήτη, με την παχυσαρκία, με την νεφρική ανεπάρκεια. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον βρίσκονται στον αέρα, ενώ από την πλευρά της κλινικής, επειδή συνομιλήσαμε νωρίτερα με τον επιστημονικό διευθυντή, τον κύριο Εμμανουήλ Πάγκαλο, εκφράζονται αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά αυτό το λουκέτο, διότι ναι μεν λένε υπήρχαν 44 κλίνες, αλλά οι ασθενείς ήταν 20. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή για ποιο λόγο
1: αυτή την αναντιστοιχεία που λέμε κλινών και υπαλλήλων,
2: στον ίδιο
1: έτσι
2: όμιλο. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ο ίδιος όμιλος με την άλλη κλινική που σφραγίστηκε στην οδό Παπαναστασίου και η οποία αναμένεται μέχρι μεθαύριο θα πρέπει να έχει εκενωθεί από τους νοσηλευόμενους, από τους ασθενείς, από τους υπερήλικες που φιλοξενεί, προκειμένου και εκείνη να σφραγιστεί επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Το Γολγοθά και των υπερήλικων και των συγγενών τους φυσικά, που θα πρέπει να αναζητήσουν νέες κλινικές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι τους. Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σου, Θεοδόρα. Έλα. Πάμε να καθίσουμε. Δεν μου λέτε Λάμπρο και Αμαλία.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ζηλέψατε τώρα εσείς το ρεπορτάζ των συναδέλφων του κοινωνικού ρεπορτάζ που ασχολούνται με την κόντρα Βύση Καρβέλα και είπατε να κάνετε κι εσείς έτσι, να έχετε μια κόντρα να ασχολείστε μεταξύ Ανδρουλάκη και Καρτερού.
0: Τα μούτρα τους έπιασες. Τα μούτρα τους πήρες.
1: Ναι, εμείς κάναμε.
0: Τα μούτρα τους πήρες.
1: Αυτό λέω, ζηλέψατε τη δουλειά των συναδέλφων του κοινωνικού. Να έχετε κι εσείς κάτι να ασχολείστε.
3: Όταν μιλάει ο κύριος Καρτερός, είναι σαν να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Όταν μιλάει ο Καρτερός, είναι σαν να μιλάει ο Τσίπρας, ή όταν μιλάει ο Τσίπρας είναι σαν να μιλάει ο Καρτερός.
4: Σωστό και αυτό. Δύο. Άρα όταν μιλάει ο Καρτερός γίνεται θέμα πάντα.
3: Μπράβο. Δυο στοιχεία. Τώρα εμένα με ρωτάτε παλαιόφεν, παλαιόφεν. Αν είναι γραμμή του κύριου Τσίπρα αυτό που είπε και...
0: Το πάμε.
1: Εντάξει.
3: Αυτό που είπε ο κύριος, αυτό που έγραψε στην εφημερίδα των συντακτών ο κύριος Καρτερός και ουσιαστικά ότι είναι βλακή αυτό που κάνει το Πασόκ, δηλαδή ότι είναι βλάκα ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Δούμε το Πασόκ. Ναι, έγραψε, ναι, βέβαια, βέβαια. Για έλατε λίγο να δούμε τι έγραψε ο κύριος Καρτερός. Ένα απόσπασμα εννοείται, έτσι, ναι, του άρθρου του στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν υπάρχει Τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους φωνάζει οξύνεται, οξύνεται, οξύνεται. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε και βρίστε, βρίστε, βρίστε, αναφέρει ο κύριος Καρτερός. Το Τσίπρα και την Ελλάς. Μία εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μια ψήφο?
0: Ήρθε βεβαίως η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα έμενα αναπάντητο όλο αυτό που είπε ο κύριος Καρτερός, που έγραψε ο κύριος Καρτερός, και αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Μετά την αποτυχία των μεσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα, την τοξικότητα και τον λίβελο. Και αναφέρει χαρακτηριστικά: κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί, μπλέκει και τον κύριο Γεωργιάδη, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Πάντως, εγώ να πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις έχει αποφύγει να τοποθετηθεί για το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και επιδιώκει και την ενότητα στην κεντροαριστερά.
3: Ακριβώς, και εδώ μιλάμε για την ενότητα στην κεντροαριστερά.
4: Ναι, να βάζει τον κύριο Καρτερό να πει αυτά που δεν
3: είναι.
4: Δεν
3: το ξέρουμε ότι τον βάζει. Εγώ δεν ξέρω.
4: Πιστεύει κανείς ότι σηκώθηκε το πρωί και είπε: ας γράψω αυτό το κείμενο κατά του Ανδρουλάκη?
3: Ο κ. Καρτερός έχει τη δικιά του άποψη. Έτσι. Δεν νομίζω ότι παίρνει γραμμή από τον κύριο Τσίπρα. Σίγουρα υπάρχει σκέψη ότι αυτά που γράφει ο κ. Καρτερός ίσως.
4: Για να ασχολούνται, σημαίνει ότι κάτι τους έχει πιέσει. Στις δημοσκοπήσεις που δείχνει το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει, και μάλιστα σοβαρά, έτσι από το 8,5 και πάει γύρω στο 12,5 κάτι, παραμένει δεύτερος καθαρά ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του.
3: Άρα και δύο πιέζονται.
4: Αλλά
3: και πιο πολύ το ΠΑΣΟΚ.
4: Εάν δεν τους ενοχλούσε, δεν θα ασχολούνται.
3: Εγώ θα πω κάτι.
4: Ασχολείσαι με κάποιον ο οποίος σε πιέζει και σε ενοχλεί.
3: Ναι, εγώ θα πω ότι ο χαρακτηρισμός βλάκας είναι
1: βαρύς, ρε παιδί μου.
3: Πολύ βαρύς χαρακτηρισμός και δεν μ' αρέσει καθόλου.
4: Εκ των παραγμάτων
3: να χρησιμοποιούνται. Στο δημόσιο λόγο,
0: πάντως,
3: όχι.
0: Έστω ότι δεν υπέδειξε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καρτερό ότι θα γράψει. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καρτερός, εμπειρότατος, θα γνώριζε ότι αυτό που θα σκέφτονταν όλα, πρώτον θα προκαλέσει, και ότι αυτό που θα σκέφτονταν όλοι είναι ότι πίσω από αυτό το άρθρο κρύβεται ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, το πράγμα είναι. Θα μπορούσαν να φιλτράρει.
3: Ναι,
1: υπαγόρευση να γίνει.
3: Συμφωνώ μαζί, λέω όμως.
4: Κάτι απλό για να διαφύγει. Μπορεί να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πάρει αποστάσεις από αυτό.
3: Ναι, δεν βγήκε. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα αποφεύγουν να σχολιάζουν.
0: Είναι σαν να τον καλύπτει.
1: Χαριλάω τρικούπι για αυτό που καθυστέρησε να απαντήσει, γιατί καθυστέρησε μετά από 24 ώρες περίπου.
3: Γιατί περίμενε και αντίδραση από τον
1: Αλέξη Τσίπρας.
3: Να το μαζέψει, να το μαζέψει, που δεν το έκανε. Και νομίζω ότι αυτό είναι στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπάτα. Και σου λέει ότι εμείς δεν είναι από εμάς, δεν είναι από κάποιο στελεχός μας, είναι από τον κύριο Καρτερό.
4: Βεβαίως. Παίρνει αποστάσεις.
3: Ναι, βεβαίως. Λένε πολύ ότι ο κύριος Καρτερός ανήκει στο πολύ στενό πυρήνα του κύριου Τσίπρα. Εμένα αυτό όμως δεν μου λέει ότι ο κύριος Τσίπρας υπαγόρευσε στον κύριο Καρτερό αυτό. Ξαναλέω όμως, ακόμα και αν το έχει κάνει αυτό να είναι δικιά του προσωπική άποψη του κύριου Καρτερού, με όλο το σεβασμό, το θεωρώ ότι σε δημόσιο λόγο. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί για αρχηγό.
1: Παιδιά,
3: δεν είναι τώρα. Είναι απαράδεκτο.
4: Είμαστε έμπειροι όλοι στο πολιτικό. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που είναι στο στενό περιβάλλον ενός αρχηγού να γράψει κάτι που ξέρει θα προκαλέσει αντιδράσεις χωρίς να το έχει συζητήσει?
3: Το ακούω αυτό.
4: Ξύπνησε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, το διάβασε και είπε πόβο ότι έγραψε.
3: Ναι. Πάντως, κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, εγώ αυτό επιμένω, δεν προχωρά σε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Το μόνο που έχει πει είναι ότι είχε 2-3 χρόνια και δεν μπόρεσε να βγει μπροστά.
0: Πάντως, δείχνει μια αγωνία.
4: Το έκανε, συγγνώμη, γιατί έφερε για ξεκάρφωμα και άφησε τον άνθρωπο να κάνει δουλειά.
0: Πάντως, δείχνει μια αγωνία το ότι ο κύριο Καρτερό ασχολείται τόσο πολύ με το ΠΑΣΟΚ. Δείχνει και μια σχετική αγωνία. Συμφωνώ με αυτό που είπε αρχικώ. Νομίζω και εσύ, Λάμπρο, και εσύ, Αμαλία, δείχνει μια αγωνία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ό,τι έχει να κάνει με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι σοβαρή πάντως.
3: Να ξέρετε.
0: Διαφορετικά δεν ασχολούντουσαν.
4: Αν υπάρχει δυναμική σε αυτό, επειδή η ανάκαμψη
3: είναι
4: σοβαρή.
3: Έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Ξεκινάει αυτή.
4: Έχουμε, ναι. Και εδώ.
1: Και εμείς έχουμε.
4: Εάν αυτό είναι τάση και δεν σταθεροποιηθεί, δείχνει πίεση. Γι' αυτό αντιδρά. Δεν αντιδρά σε κάτι που δεν σε ενοχλεί.
1: Θα το δούμε ούτως ή άλλως.
3: Πάντως βλέπεις την κεντροαριστερή πολιτική γιατί γίνεται έτσι. Τα τζατζαρίσματα και τα
1: πίεση. Τι μέρα είναι σήμερα, κύριε Καλαρίτη? Δευτέρα. Την Τετάρτη τι περιμένουμε?
3: Μεταστήριξη.
4: Περιμένουμε την ανακοίνωση μέτρων, έτσι, και από, γιατί, για τα καύσιμα, για τη θέρμανση. Θα έχουμε 35 λεπτά από ό,τι φαίνεται επιδότηση και διεύρυνση, αύξηση του επιδόματος. Ένα. Και την Πέμπτη, 15 του μηνός, στη Σύνοδο Κορυφής, έτοιμα από την Ελλάδα να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να υπάρξουν και άλλα μέτρα. Γιατί γίνεται αυτό, όπως είχαμε πει, είχαμε προβλέψει, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επιδεινωθεί. Έχει επιδεινωθεί ήδη και θα επιδεινωθεί και άλλο. Το βλέπουν αυτό. Πάνε σε μια, σε ένα σοβαρό βασιλετώσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Μεγαλύτερο από ό,τι αναμενόταν επίδομα στα 35 λεπτά. Αύξηση 20% και θα πάνε για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο στις 15 στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι.
4: Στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό το πράγμα θα στοιχίζει πάρα πολύ.
1: Θα στοιχίζει.
4: Στοιχίζει πάρα πολύ το θέμα της ακρίβειας. Είναι λογικό, έτσι. Και στοιχίζει στον χώρο όπου είχε δώσει τη διαφορά και είχε κάνει τη διαφορά στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως το κέντρο. Το κόστος ζωής είναι γενικό, οριζόντιο, όλο στο σπίτι, αλλά εκεί είναι οι μεγαλύτερες απώλειες. Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία? Στο κέντρο. Εκεί που τους είχε δώσει τη μεγάλη διαφορά.
1: Κάτι που χρησιμοποιεί και η αντιπολίτευση, Αμαλία, έτσι, και χτυπά την κυβέρνηση.
3: Είναι λογικό. Το θέμα της ακρίβειας θα το κρατήσουν ψηλά και το Πασόκ, πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ, και την ακρίβεια στα καύσιμα και την ακρίβεια γενικότερο και την εκτείναξη του πληθωρισμού, αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να πούμε ότι ο κ. Τσίπρας πραγματοποιεί διμήρη επίσκεψη στην Κρήτη. Θα ακούσουμε και εκεί την κριτική και γιατί και για του. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Πασόκ διατηρεί και την κριτική του διάθεση και έντονα κριτική του διάθεση, γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά ούτε σε φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, αυτό λέει το Πασόκ, ξαναλέω, ούτε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θεωρεί το Πασόκ ότι αρνούμενη η κυβέρνηση να κάνει ούτε το ένα, δεν κάνει ούτε το άλλο. Ουσιαστικά, τι λέει, ότι δεν σκέφτησε τους καταναλωτές ή τους πολίτες. Θα συμφωνήσω με τον Λάμπρο, τη μεσαία κυρίως τάξη, το μεσαίο χώρο, η οποία
1: που πλήττεται περισσότερο.
3: Να σας πω κάτι. Έβαλα βενζίνη, να πω μόνο. Γέμιζα με 60, γέμιζα με 85.
4: Δεν το συζητάμε και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Φαντάζομαι για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
0: Ναι, οι προσδοκίες για την αμόλυβδη είναι πολύ χαμηλές. Μπορεί να έχουμε παράταση για το ντίζελ, έτσι μπορεί να ακούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης 1,50-1,55 σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άξιον 24, αλλά στην αμόλυβδη που καθημερινά κινούμαστε όλοι και χρειαζόμαστε το καύσιμο.
4: Αυτό που θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα υπερβάλλοντα έσοδα να διατεθούν για επιπλέον στήριξη.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι το λογικό.
4: Και νομίζω θα γίνει, γιατί δεν πιέζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Θα συμφωνήσω εγώ με αυτό.
4: Φέτος έχουμε εκλογές σε αρκετές χώρες. Και σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχει πίεση στις νυν κυβερνήσεις.
0: Μας κάνει εντύπωση που και ο Βορράς που πιέζεται επίσης όμως, Λάμπρο, μου κρατάει μια άλλη στάση γύρω από όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζω.
4: Ο Βορράς κλασικά, παρότι είναι ο μεγαλύτερος που πιέζεται για άλλους λόγους, αλλά εδώ επειδή υπάρχει ένα κατακαιρματισμό, ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει ό,τι μπορεί. Θα έχουμε μια διάσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστή, κατά τη γνώμη μου, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει: κοιτάξτε, ωραία, δεν θέλετε να δώσετε ένα γενικό. Ναι. Τα υπερβάλλοντα έσοδα που έχουμε, και ίσως αυτό απαντάς το γιατί δεν μειώνουν
1: αφήστε
4: τον
1: να
4: ειδικό φόρο.
3: Θα το κάνουμε εμείς.
1: Και μας λέτε να κάνουμε οικονομία. Έχεις δίκιο. Έχουμε new entry στην Ελλάς.
3: Ναι, και μάλιστα με έναν πρωτότυπο τρόπο, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε on camera ουσιαστικά την εγγραφή της ως απλό μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όλα τα. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε εμείς πει αυτό από εδώ. Και να σας πω ότι μάλλον η κυρία Έφη Αχτσιόγλου θα κατέβει στη Δυτική Αττική.
0: Δύσκολη στη δύσκολη περιφέρεια.
3: Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε άμεσα τις κινήσεις, ανάλογες κινήσεις από την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι εκ των στενών στενού κύκλου του Αλέξη Τσίπρα. Και την ίδια στιγμή στο Πασόκ, άλλες δύο μεταγραφές. Σίγουρα, μη με ρωτήσετε για την κυρία Τζάκρη, είναι συγκεκριμένες πληροφορίες που έχω, γιατί με ρωτάνε όλοι. Ναι. Άλλοι μου λένε ότι θα γίνει μεταγραφή, άλλοι μου λένε ότι είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν διαφωνίες μέσα από πράσινα στελέχη που δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δύο διαφορετικές απόψεις ακούω. Όμως είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, που είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι. Και η κυρία Γιώτα Πούλου, η οποία και αυτή φαίνεται να είναι σε επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη και να βρίσκεται μετά από την
1: Ελλάδα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Κατερίνα Νοτοπούλου. Τι κάνει αυτό το κορίτσι μας?
3: Κοίτα, η Κατερίνα Νοτοπούλου γενικότερα έχει.
1: Γιατί χαμογελάς?
3: Χαμογελάω γιατί γενικώς δεν έχει απασχολήσει με την προσωπική της ζωή η κυρία Νοτοπούλου ποτέ. Την θεωρώ εγώ ένα πολύ.
1: Εγώ πολιτικά ρώτησα τι κάνει.
3: Πλάκα σου πει. Αποκλείται να ρωτήσει πολιτικά ή σε προβοκάτε.
0: Εγώ του καταχάρηκα, θέλω να σα πω. Ένα πολύ ωραίο ενσταντανέ. Ναι, έτσι, του κυρίου Τσαρούχα, του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλ εδώ.
3: Είναι ζευγάρι, είναι.
0: Στο θέατρο.
1: Είναι.
3: Ναι, είναι ζευγάρι.
0: Που του πήγε την Ανθοδέσμη. Ναι. Δεν πήγε εκείνο στην Ανθοδέσμη, πήγε εκείνη στο Ζορμπά τον την Ανθοδέσμη. Ναι. Στον, μετά την. Μετά την
3: έκανε μια ανάρτηση ο κύριο Τσαρούχα.
0: Στον Πασχάλη Τσαρούχα.
1: Και η Κατερίνα έκανε μια ανάρτηση. Πόσο ωραία παράσταση.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκείνο ο κύριο Τσαρούχα λίγο πιο συναισθηματική. Ωραίο είναι αυτό που βλέπει ανθρώπου.
0: Ζωή μου, αγάπη μου, Κατερίνα.
3: Μ' αρέσει εμένα.
0: Η Κατερίνα μου κεφαλαία.
3: Ναι, ο Λάμπρος τίποτα δεν θέλει να σχολιάσει τίποτα. Να πω ότι.
4: Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τώρα το προσωπικό του,
3: είναι
4: δημόσιο.
3: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι δεν έχει ξαναπασχολήσει με τα προσωπικά τη.
0: Εγώ ξέρω ότι ένα χαμηλό είναι φτερά.
4: Τουλάχιστον απασχολεί με θετικό τρόπο.
3: Μπράβο. Και είναι και. Μπράβο. Είναι γενικότερα πάντα.
4: Δεν απασχολεί με θετικό τρόπο.
0: Είναι από
3: πολιτικά στελέχη που έχει και θέσει και απόψει.
1: Γι' αυτό έχουμε... ρώτησα εγώ την Αμαλία.
3: Καλά,
1: την
3: προς τον κύριο Τσίπρα πηγαίνει.
4: Συνήθως όταν κάποιος απασχολεί με τα προσωπικά του...
1: που δίνει ο έρωτας, όπως λέει ο Κουτροκόη, θα πετάξει και για την πολιτική.
4: Όταν απασχολεί με τα προσωπικά του πολιτικού πρόσωπο τη δημόσια ζήτηση, συνήθως είναι αρνητικό. Αυτό είναι θετικό.
0: Έχουμε μια εξέλιξη. Είναι ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί και σήμερα παρέμεινε κλειστό το σχολικό συγκρότημα στην Γράβα λόγω της διαρροής του φυσικού αερίου. Αλλά κύριε Γεωργιάδη, έχουμε το τελικό πόρισμα. Καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα. Πόρισμα από την εταιρεία έχουμε, το οποίο μας στάνει χθες γύρω στις 11 και 10 μετά το βράδυ. Υπάρχει από την εταιρεία πόρισμα, ναι.
1: Και... Το οποίο αναφέρει τι, κύριε Αντιδήμαρχε.
5: Το οποίο αναφέρει χοντρικά, ας το πούμε, ότι διαρροή, δεν εντοπίσαμε διαρροή. Δεν εντοπίσαμε διαρροή και ότι υπάρχουν κάποια επιμέρους άλλα ζητήματα... Μέσα στην εγκατάσταση.
1: Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν πότε όμως, κύριε Γεωργιάδη, ή τι άλλοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν?
5: Το ουσιαστικό κομμάτι, να σας πω το εξής, η ημερομηνία δεν μπορώ να σας δώσω. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν ικανοποιείται η απόφαση, ας το πω λίγο απλά, του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλεγε ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και να το ξανατονίσουμε, μιλάμε για 4.000 πιέσεις παιδιών και πάνω από 400 εκπαιδευτικούς. Που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει και ζητήσαμε ότι έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση και από το Υπουργείο Παιδείας και από το ΤΕΕ και από την ΤΙΠ και από την πολιτική προστασία. Αυτό δεν έγινε. Εμείς ήμασταν τρεις μέρες και εγώ και ο κύριος Καρλάτης, ο αντιδήμαρχος υποδομών εκεί, μαζί με το συνεργείο της ΑΕΚΟΝ και κανένας άλλος δεν πάτησε για να δώσει σημασία σε αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό έλεγχο.
0: Άρα τι μας λέτε, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, εδώ πέρα εφόσον η εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή, πώς θα συνεχίσετε τους ελέγχους?
5: Δεν λέει μόνο αυτό, δεν λέει μόνο αυτό.
0: Άρα από ποιον περιμένετε τώρα νέο έλεγχο ή πόρισμα?
4: Αποφαίνεται αν υπάρχει ασφάλεια ή όχι? Λέει δεν υπάρχει διαρροή, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να διερευνηθεί, λέει κάτι το πόρισμα γι' αυτό?
5: Ξαναλέω, πρέπει να το εντάξει όπως για να μην μπούμε στα τεχνικά, ίσως θα πρέπει να σας πει και ο κύριος Καρλάτης περισσότερα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται στο βήμα μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική, πολύ πιο συμπληρωμένη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στο οποίο πρέπει να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τα κυβερνητικοί φορείς.
1: Ναι, το Υπουργείο εννοείται, φαντάζομαι, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας.
5: Και ο ΣΥΠ και το ΠΕΕ, το οποίο είναι σύμβουλος της κυβέρνησης, έτσι άλλωστε λέει και το καταστατικό του, θα πρέπει αυτοί όλοι να βρεθούν και να δούμε την τελική πιστοποίηση, αλλά και ποια είναι η
1: πρακτική. Για να ελεγχθεί τι άλλο όμως, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Δηλαδή από τη στιγμή που αποκλείεται η διαρροή, τι άλλο πρέπει να ελεγχθεί?
5: Μέσα στην έκθεση μιλάμε και για μεταβολές που έχουν γίνει μέσα στην εγκατάσταση, τις οποίες δεν μπορούν και αυτοί να ελέγξουν. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει.
4: Συγγνώμη, εννοείται δεν μπορούν να ελέγξουν. Τι μεταβολές έχουν γίνει, τεχνικές, έχει αλλάξει?
5: Δεν ξέρω, γιατί σας λέω, εγώ δεν είμαι τεχνικός και δεν μπορώ να σας απαντήσω πάνω στα τεχνικά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συστήματα, το ξαναλέω, ότι δεν είναι μόνο απλά το πρόβλημα της εγκατάστασης. Μιλάμε για ένα τρομακτικά μεγάλο αριθμό ψυχών εκεί μέσα. Κάτι που σημαίνει ότι παίρνει μια άλλη μπανίτητα και σε αυτό πρέπει όλοι να είναι αντίστοιχα υπεύθυνα.
1: Έτσι όπως σας ακούω, Καταλαβαίνω ότι το σχολείο δεν θα ανοίξει ούτε αύριο. Σήμερα πάει η μέρα, κάνουν τηλεκπαίδευση τα παιδιά. Ναι, αλλά δεδομένου.
5: Αν δεν μπουν όλοι οι φορείς σε όλο αυτό το έλεγχο να υπάρξει τελική πιστοποίηση, όχι, δεν θα ανοίξει.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Για μας είναι μείζον το θέμα της προστασίας των παιδιών. Δεν είναι ότι πεθαίνουμε εδώ τις πως τι έγινε, εντάξει, τι είναι αυτό και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να περαστεί έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό αυτό που μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι, δεν πρόκειται να ανοίξει το σχολικό συγκρότημα με αυτό μόνο το πόρισμα.
4: Και είναι αδιευκρίνηση, εγώ καταλαβαίνω ότι
1: δεν υπάρχει καμία
4: διευκρίνηση. Λέει για μεταβολές, οι οποίες δεν αποσαφήνει, ζητεί μεταβολές τεχνικές, άλλαξαν ας πούμε σωληνώσεις.
3: Ναι, και ποιος θα το τσεκάρει αυτές τις σωληνώσεις, αν είναι εντάξει.
4: Τι μεταβολές είναι αυτές. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για ένα συγκρότημα τόσο μεγάλο και για τόσο ευαίσθητο θέμα με αέριο, όταν έχουν υπάρξει μεταβολές και δεν ξέρει κανείς τι μεταβολές έχουν γίνει, αν περί αυτού πρόκειται. Γιατί αυτό καταλαβαίνω. Λέει, υπάρχουν μεταβολές τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
1: Από ποιον έγιναν και γιατί έγιναν.
4: Και γιατί δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να καλημερίσουμε και τον Ναύαρχο, τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γιατί ουσιαστικά είχαμε αυτή την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, κύριε Μαρτζούκο. Δεν ξέρω αν και, όπως όλα δείχνουν, δεν νομίζω ότι τηρείται και από τις δύο πλευρές, γιατί χθες το βράδυ είχαμε νέα χτυπήματα. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο ουσιαστικά να το ανακοινώνει, αλλά δεν βλέπω οι δύο πλευρές να είναι σύμφωνες με αυτό.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Καλημέρα.
6: Όπως καταλαβαίνετε, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή εκεχηρία, η οποία μάλιστα είχε και άμεση εφαρμογή, δεν ισχύει. Άλλωστε η ρωσική πλευρά δεν είπε ποτέ, δεν είπε για κάτι τέτοιο, ούτε για το ότι έχει αποδεχθεί κάτι αντίστοιχο. Γενικότερα βλέπουμε τις μέρες αυτές δηλώσεις επί δηλώσεων, οι οποίες τελικά πλήττουν την αμερικανική αξιοπιστία και για παράδειγμα, φαίνεται ότι για όλα τα κακά του κόσμου τώρα και τις τιμές και τις ενέργειες και όλα αυτά που υποφέρει ο πλανήτης, φταίει ένας μόνο και αυτός είναι ο Ζελένσκι.
1: Εξού και οι βολές του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, κύριε Μαρτζούκο.
6: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει ένα στρατηγικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έχουν κλείσει δύο ζωτικά στενά.
4: Έχουν επίσης καταστραφεί δηληστήρια και στη Μέση Ανατολή. Τα δηληστήρια που έχουν καταστραφεί στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολλά. Στη Σαουδική Αραβία έχουν καταστραφεί. Στη Ρωσία έχουν καταστραφεί. Αθρηστικά αυτό σημαίνει μεγάλη έλλειψη δηλισμένων προϊόντων. Εκεί οφείλεται η αύξηση. Αργό μπορεί να υπάρχει. Ποιο θα το δηλήσει.
6: Ακριβώς.
0: Και ο Ζελένσκι την ίδια ώρα λέει ουσιαστικά για δύο μήνες να υπάρξει αυτή η εκεχηρία, να προχωρήσει όπως διαδικασία των εκλογών. Αλλά φαίνεται ότι ούτε αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Μαρτζούκο.
6: Υπάρχει μια αλήθεια. Μετά από 5 χρόνια πόλεμο, οι θυσίες είναι κατέρωθεν τεράστιες. Οι νεκροί μόνο είναι πάνω από 1 και πλέον εκατομμύρια. Συνεπώς κάθε λύση πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς ως προς τις θυσίες της. Δεν είναι εύκολο ο κάθε Ζελένσκι να υπογράψει την παράδοση του 20% και πλέον του εδάφους και το υπόλοιπο που θα απομείνει ελεύθερο να μείνει στην ουσία δορυφόρος της Ρωσίας. Γιατί αυτή είναι η όρη η ρωσική. Κατά συνέπεια, δεν ξέρω αν πολλοί στη θέση του Ζελένσκι θα έκαναν κάτι διαφορετικό.
4: Υπάρχει μια απειλή πάντως. Υπάρχει μια απειλή.
1: Ο Ζελένσκι από την αρχή έτσι. Δεν πρόκειται να δεχτεί τίποτα τέτοιο που έχει να κάνει με την εδαφική ακαιρεότητα.
3: Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Υπάρχει
4: ένα σαφή, αλλά αυτό είναι αυτό που λέει ο κ. Ναύαρχος, ότι η όρη που θέτει η Ρωσία είναι στην ουσία αναγνώριση των ήδη κατεχομένων και δορυφοριοποίηση των άλλων. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί. Υπάρχει όμως κάτι. Οι Αμερικανοί έχουν στα χέρια του κάτι πολύ ισχυρό για να πιέσουν αν φτάσουν μέχρι εκεί. Δίνουν πληροφορίες, intelligence στην Ουκρανία. Αν σταματήσουν πληροφορίες αυτές, το Ουκρανικό μέτωπο δεν θα αντέξει. Γι' αυτό πιέζει ο Τραμπ. Απειλεί, αν δείτε, ότι θα κόψει πληροφορίες.
3: Δεν είναι μόνο
4: τα όπλα. Τα όπλα τα αγοράζουν τώρα οι Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς και τα δίνουν στους Ουκρανούς.
1: Ναι,
4: οι πληροφορίες, αν σταματήσουν, δεν θα αντέξει ούτε εβδομάδα το Ουκρανικό μέτωπο.
3: Πάντως, οι αγορές πετρελαίου, ενώ κάποιοι. Τι λέγανε οι αναλυτές, να δούμε πώς θα ανοίξουν οι αγορές πετρελαίου. Οι αγορές πετρελαίου δεν ανοίξαν με τεράστια πτώση και μάλιστα πριν έρθω, γιατί κοίταζα λιγάκι πριν πω στο στούντιο, μαζεύτηκε η πτώση. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε καμιά θεματική μείωση στις αγορές πετρελαίου, στην τιμή του Brent. Άρα κάποιοι αμφισβητούν και τη συμφωνία.
6: Αυτές είναι, πιστεύω, σπασμωδικές κινήσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν επί της ουσίας τις εξελίξεις, γιατί οι ποσότητες που έχουν αναγγελθεί είναι ένα ποσοστό 3% των αναγκών. Δεν νομίζω
0: πάρα
6: ότι
0: πολύ
6: αυτό
0: χαμηλό,
6: θα
0: πολύ χαμηλό.
4: Σε μια σύγκρουση κανείς δεν εγκαταλείπει αυτό που θεωρεί ότι είναι μοχλός πίεσης. Ας πούμε, οι Ουκρανοί χτυπούν τα ρωσικά δηληστήρια και έχουν πονέσει την ρωσική οικονομία πολύ. Και τους λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, σταματήστε. Και σου λέω να σταματήσω. Ωραία, άρα μου αφαιρείς έναν τρόπο πίεσης στη Ρωσία. Η Ρωσία τι θα κάνει, γιατί μου αφαιρείς αυτό με το οποίο τους πιέζω. Ούτε οι Ρώσοι θα εγκαταλείψουν αυτό που θεωρούν ότι είναι πίεση, επιθέσεις στο Κίεβο κλπ. Άρα ο Τραμπ ανακοινώνει κάτι, αλλά τους καλεί στην ουσία να εγκαταλείψουν αυτό που θεωρούν ότι είναι το πλεονέκτημά τους. Δεν γίνεται αυτό στον πόλεμο. Κανείς δεν εγκαταλείπει το πλεονέκτημά του. Για τον επιπλέον λόγο που είπε ο κ. Ναύαρχος, ότι με τόσες θυσίες δεν εγκαταλείπει κανείς τώρα ένα πλεονέκτημα που θεωρεί ότι έχει.
6: Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και το άλλο. Ότι υπενθυμίζω τι δασμούς έτρωγε κατά κέφαλα κάθε κράτος το οποίο δεν τηρούσε τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Τώρα έρχεται οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα καταστρατηγούν πρώτες.
0: Γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση της Ευρώπης, κύριε Μαρτζούκο. Άμεση αντίδραση.
6: Διότι το όλο θέμα αφορά κυρίως την Ευρώπη άμεσα.
0: Ασφαλώς.
6: Δηλαδή το καθεστώς ασφαλείας και η όποια συμφωνία επιτευχθεί για την επόμενη μέρα αφορά πρωτίστως και ευθέως την Ευρώπη.
7: Συγκοινωνούντα δοχεία είναι αυτά.
4: Και αυτό συνδέεται με τη Μέση Ανατολή. Αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή δεν έχει ορατό διέξοδο. Οι χώρες του κόλπου πλην ίσως των Εμμυράτων βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Το λέω κάθε υπερβολή, αλλά δεν είναι μακριά. Είναι πρακτικά χρεοκοπημένες. Ας πούμε, η Σαουδική Αραβία έχει τεράστιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της. Τα δηληστήριά της έχουν βγει εκτός. Το Κατάρ έχουν μεγάλο πρόβλημα και εκεί υπάρχει θέμα. Γι' αυτό έχει αναζωοποιηθεί η συζήτηση για το αν οι Αμερικανοί θα επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κρατήστε το, γιατί δεν φαίνεται αλήθεια έξω αυτή τη στιγμή.
7: Κύριε Μαρτζούκο, ναι, ελάτε,
6: βέβαια υπάρχει ανώμαλη κατάσταση και ανατολικά με τους Χούθη. Τους οποίους σημειωτέων ως τώρα οι Αμερικανοί δεν χτυπούν, γιατί υπάρχει άτυπη συμφωνία μεταξύ τους να περνούν ελεύθερα τα αμερικανικά πλοία. Και υπάρχει βέβαια και δυτικά ανομαλία με την Αιθιοπία και τις γειτονικές της χώρες. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα στενό υψίστης σημασίας για μας και κινδυνεύει με κλείσιμο, οριστικό κλείσιμο.
0: Σας ευχαριστούμε.
6: Άρα όλες αυτές οι εξελίξεις πρέπει να μας απασχολούν και εδώ στη Μεσόγειο και για τα ελληνοτουρκικά.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτζούκο. Αμαλία μου.
0: Να βαριέ να είστε.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
4: Εμείς καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
7: Άντε, μπράβο. Πάμε λίγο μέχρι τον Φίλιππο Πλιακοπάνο εκεί στη Σπρωτεία να μας πει για κάτι ελέγχους που έγιναν και τι εντόπισαν, ρε Φίλιππε.
8: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα τώρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Λοιπόν, έναν διακινητή με 8 λαθρομετανάστες, έναν αλλοδαπό διακινητή με 8 λαθρομετανάστες που είχε στο μισθωμένο όχημα που είχε, συνέλαβε χθες το απόγευμα το τμήμα, συγγνώμη, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, η αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας, το συνεργειακό τμήμα Φιλιατών, και τον οδήγησε στον εισαγγελέα όπου κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και αυτός προφυλακίστηκε. Να πούμε ότι ήταν παλιός γνώριμος των αρχών και για το ίδιο αδίκημα του είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Είναι συχνό το φαινόμενο εδώ στην Μεθόριο με την Αλβανία. Είναι συχνό το φαινόμενο των διακινητών αυτών με αυτοκίνητα να προσπαθούν να παρακάμψουν τους αστυνομικούς ελέγχους και να περάσουν στο εσωτερικό της χώρας αρκετούς μετανάστες.
7: Κοιτάξτε τώρα, έτσι.
8: Λάθρο μετανάστες.
7: Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για το ίδιο ακριβώς αδίκημα, που σημαίνει ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αφέθηκε ελεύθερος,
0: ναι,
7: αφού κυκλοφορούσε και έκανε πάλι τα ίδια.
8: Με περιοριστικούς όρους.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φιλιππέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είσαι καλά.
0: Τώρα, πάμε στα της τσέπης μας, γιατί είπαμε τις ημερομηνίες εμείς. Περιμένουμε να δούμε 15 του μήνα πόσο θα ανοίξει αυτό το πετρέλαιο θέρμανσης, με ό,τι συνέπεια έχει αυτό και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, ωστόσο.
7: Και κρυώνει και ο καιρός, ρε παιδί μου. Και κρυώνει νωρίς. Δηλαδή σημαίνει ότι θα χρειαστούν πετρέλαιο πολλά νοικοκυριά.
0: Επίσης, ολοκληρώνεται και αυτή η συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ της κυβέρνησης και του Υπουργείου συγκεκριμένου, του κ. Θεοδωρικάκου. Να δούμε και με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ τι θα γίνει. Αλλά μαζεύονται όλα μαζί, συσσωρεύονται όλα μαζί. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα αυτό.
7: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Κιουρτζής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
9: Είναι καλημέρα, μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
7: Και Άλλος πρόεδρος, Νίκος Τσεμπερλίδης, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Κατανολωτών. Καλημέρα και σε εσένα, πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα καύσιμα, επειδή είναι και η Τετάρτη κοντά ως ημέρα που περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Κύριε Κιουρτζή, τι βλέπετε εσείς? Αυτό που διαβάζουμε τώρα για το 1,55-1,60, πιστεύετε ότι θα το πετύχουμε? Επαναλαμβάνω, δεν είναι χαμηλή η τιμή, για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Απλά από το 1,90, αν πέσουμε στο 1,55-1,60, ξέρω εγώ.
9: Νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που σας είπα ότι το 1,5 μπροστά είναι εφικτό να είναι, και επίσης μπορεί να είναι και 1,4.
7: Αν μακάρι.
9: Αν το επίδομα θέρμανσης διανεμηθεί ισόποσα στην Αγγλία. Και είναι και πιο δίκαιο και είναι και για όλους.
7: Ναι.
9: Και δεν θα περισσέψουν πάλι χρήματα στο κράτος. Εν πάση περιπτώσει, το 1,5 μπροστά, τι θα είναι 1,55, 53, 58, 59, είναι εφικτό. Τώρα βέβαια η πολιτεία είναι αυτή που θα αποφασίσει το πώς θα διαχειριστεί τα χρήματά της. Υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να τονίσω. Το ένα είναι ότι πρέπει και ο κ. Τσεμπερλίδης να το προσθέσει στο διάλογο του ή στο λόγο του, ότι το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει η πλατφόρμα του για το επίδομα, εφόσον δεν διανεμηθεί προς την Αγγλία, που μάλλον έτσι θα γίνει, να ανοίξει 15 Φεβρουαρίου. Δεν είναι λογικό ο καταναλωτής να περιμένει αν θα δικαιούται ή δεν δικαιούται και πόσο δικαιούται.
0: Σωστά. Για να δοθούν
7: εγκαίρως τα χρήματα, κύριε Κιουρτζή. Εγκαίρως τα χρήματα.
9: Και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, είναι το δεύτερο που ήθελα να πω.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις την παραγγελία σου όμως. Για να κάνεις την παραγγελία σου όμως, για να κάνεις τα κουμάντα σου όμως, πρέπει πρωτίστως να γίνει αυτό το οποίο λέτε πρώτο, κύριε Κιουρτζή. Έτσι. Για να ξέρεις πόσο Προκόλη θα παραγγείλεις, τι θα παραγγείλεις.
9: Είναι δύο πράγματα μαζί τα οποία δεν κοστίζουν στην κυβέρνηση. Πρώτον, ανοίγει το επίδομα, η πλατφόρμα του επιδόματος 15 Οκτωβρίου. Τα χρήματα δίνονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου για να τα έχει ο καταναλωτής, ώστε να αγοράσει το πετρέλαιο, για να μην περιμένει πότε θα τα πάρει τα Χριστούγεννα ή πότε θα τα πάρει τον Ιούνιο. Αυτά δεν κοστίζουν στο κράτος. Είναι μια λειτουργία η οποία χρόνια είναι σε εκκρεμότητα. Τη ζητάμε από την πολιτεία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, να κάνει το αυτονόητο ώστε να διευκολύνει τον καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται να πάρει επίδομα θέρμανσης. Πρέπει να γνωρίζει αν το πάρει και πρέπει να πάρει τα λεφτά του για να μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο.
7: Ναι.
9: Μία οικογένεια με το προηγούμενο καθεστώς που είχε 30.000 εισόδημα, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, θα έπαιρνε 350 ευρώ περίπου. Τώρα θα γίνει και μια συγκεκριμένη αύξηση. Βέβαια, εδώ το ερώτημα είναι: 29.999 παίρνεις επίδομα, 30.000 και ένα ευρώ εισόδημα δεν παίρνεις επίδομα. Εδώ έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, τα έχουμε στείλει και στην κυβέρνηση, ότι το δίκαιο.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, είναι... κύριε Κιουρτζή. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Αυτό το καταλαβαίνουμε ως επιχείρημα και από την άλλη πλευρά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο
9: έτσι,
0: που θα...
9: Γιατί γίνεται,
0: θέλετε
9: γιατί
0: να είναι πιο κλιμακωτό ακόμη εσείς.
9: Εγώ διαφωνώ μαζί σας, κυρία Κουτροκόη.
0: Δηλαδή.
9: Μπορεί να έχετε δίκιο στο κομμάτι ότι κανένας νόμος δεν είναι τελείως δίκαιος, αλλά να αναλύσουμε πόσο δικαιοσύνη έχει να πάρει ο περισσότερος κόσμος από 150-200 ευρώ το κυβικό που δικαιούται να πάρει. Δηλαδή αν πάρει 4 τόνους θα πάρει ένα χιλιάρικο, με το επίδομα θα πάρει 800 ευρώ. Η προσέγγιση ότι στα Χανιά είναι διαφορετική θερμοκρασία με τα Γρεβενά είναι σωστή, αλλά τα Χανιά θα πάρουν 1.000 λίτρα και τα Γρεβενά θα πάρουν 5.000 λίτρα. Άρα, συνεπώς, ο πολλαπλασιασμός είναι προς όφελος του ανθρώπου που καίει, της οικογένειας που καίει περισσότερο πετρέλαιο. Και θα πάρει περισσότερο επίδομα στο σύνολό του.
7: Για τα Γρεβενά.
9: Αυτή είναι η προσέγγιση.
7: Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, όχι. Εγώ αναφερόμουν και σε σχέση με την περιοχή, αλλά και με το εισόδημα, κύριε Κιουρτζή, ότι θα πρέπει και στο εισόδημα αναγκαστικά για τις κλίμακες να υπάρχει ένα όριο. Δεν γίνεται, δηλαδή κάπου θα αλλάζει.
9: Θα
0: πείτε γιατί στις 29.999 και όχι στις 39.999 μετά. Καταλάβατε, εκεί που αλλάζει μετά.
9: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά έχει και ένα παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Τα εισοδήματα των τελευταίων ετών των καταναλωτών έχουν αυξηθεί. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια.
0: Σε αυτό μαζί σας.
9: Σε
0: αυτό μαζί σας.
9: Σε
0: αυτό μαζί σας, βεβαίως.
9: Το επόμενο. Έχουμε δει στην πράξη ότι κάποιοι δεν δικαιούνται, μάλλον δεν κάνουν φορολογική δήλωση και παίρνουν επίδομα. Και αυτό το ξέρετε. Άρα, συνεπώς, προσθετικά, αν πούμε ότι το 350.000-400.000 καταναλωτές δεν πήραν επίδομα θέρμανσης πέρσι και πρόπερσι, άρα, συνεπώς, πρέπει να το δούμε ξανά εξ αρχής. Ή να αυξήσουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ή να το μοιράσουμε στην Αγγλία. Και επίσης να σας πω ότι το επίδομα, θέλουμε να συμπορείτε τα στοιχεία να τα δείτε, ήταν προϋπολογισμένα π.χ. 150 εκατομμύρια και δόθηκαν 80. Ήταν πριν δύο χρόνια 230 εκατομμύρια και δόθηκαν 110.
0: Γιατί δεν έβαλε ο κόσμος, δεν είχε χρήματα.
9: Άρα,
0: και ευτυχώς πέρσι,
9: έμειναν
0: ο καιρός ήταν καλός, κύριε Κιουρτζή. Δεν είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
9: Έμειναν πολλοί απ' έξω από το επίδομα.
7: Λόγω των κριτηρίων.
9: Όπως το περιέγραψα προηγουμένως.
7: Λόγω των κριτηρίων και γι' αυτό φώναζαν. Γι' αυτό φώναζαν και πολλοί.
9: Το μέσο επίδομα που δόθηκε πέρσι και πρόπερσι ήταν περίπου 150 ευρώ. 140-150 ευρώ. Δηλαδή κάποιος μέσο όρο πήρε 140 ευρώ. Σίγα τα λεφτά. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται κιόλας.
7: Μα γι' αυτό κάνανε λόγο και για κοροϊδία πολλοί που δικαιούνταν αυτό το επίδομα. Λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων. Ναι. Τους πετούσαν εκτός και παίρνανε τέτοια ποσά που λέγανε ότι.
9: Δεν γίνεται να παίρνεις το επίδομα τον Ιούνιο. Αυτό που έχεις βάλει πιο μπροστά να το παίρνεις τον Ιούνιο. Ναι. Αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι.
7: Το λέμε χρόνια, κύριε Κιουρτζή, το λέμε χρόνια. Ότι θα πρέπει το επίδομα να δίνεται και στο χέρι μου είναι. Εμείς το φωνάζουμε. Εσείς το φωνάζετε, δεν μας ακούνε. Μακάρι να μας ακούσουν και να το κάνουν.
9: Να πιέσουν και να το διορθώσουν.
7: Όλοι έχουμε στις οικογένειες ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επίδομα θέρμανσης, κύριε Κιουρτζή. Το φωνάζουμε γιατί το θέλουμε και για τους δικούς μας ανθρώπους. Να έχουν για να μπορούν να βάλουν. Λοιπόν,
9: έτσι ακριβώς.
7: Κύριε Τσεμπερλίδη, για να έρθουμε λίγο και σε εσάς, να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές.
10: Βεβαίως, να απαντήσω και για τα σούπερ μάρκετ, αλλά η πρόταση του αγαπητού Θέμη, του κυρίου Κιουρτζή, είναι πολύ σημαντική και θα προσθέσω ένα σχήμα, το έθιξε, αλλά σε ένα βαθμό θα το πω πιο αναλυτικά. Μιλάμε για επίδομα και στο τέλος κάποιο περισσεύει. Και έρχεται και αργά και δεν ευχαριστεί. Είναι προεκλογική περίοδος, θα χρησιμοποιηθεί πάλι. Με συγχωρείτε, γνωρίζουμε ότι 30 με 40 δισεκατομμύρια είναι η φοροδιαφυγή. Mm. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους, το έζησε και η δικιά μου γενιά. Εμείς στον ΟΤΕ δεν μπορούσαν τα παιδιά μας να φάνε στο συσίτιο και οι δικηγόροι και οι γιατροί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τρώγανε συσίτιο στα πανεπιστήμια. Άρα, υπάρχει μια αδικία. Και το καλύτερο ζήτημα είναι πράγματι αυτοί που χρειάζονται πετρέλαιο να πάει στην Αγγλία να λύσει το θέμα. Γιατί αυτοί που τα παίρνουν και αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό θα μεταφερθεί το κόστος και σε άλλα προϊόντα. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου γι' αυτό.
7: Καλά, και υπάρχουν και πάρα πολλοί. Λίγο να μείνουμε στο πετρέλαιο. Ναι, ελάτε.
9: Προσθέτω και στον κύριο Τσεμπερλίδη, γιατί το ξέρει, ότι η επιχείρηση που δεν σήμερα δεν δικαιούται να πάρει επίδομα θέρμανσης. Μειώνοντας την τιμή στην Αγγλία, θα πάρει φθηνότερο καύσιμο, σημαίνει μειωμένο κόστος, κόστος λειτουργίας. Είναι όλα μαζί αυτά και θα τα αναλύσει και ο κύριος Τσεμπερλίδης, ο φίλος μου.
7: Ναι, μην ξεχνάμε βέβαια.
10: Αυτό είπα λίγο πριν, θα χρησιμοποιηθεί στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το είπα.
9: Έτσι είναι ακριβώς.
7: Εάν κύριε Τσεμπερλίδη, μισό λίγο κύριε Τσεμπερλίδη, εάν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,55, 1,58, 1,53. Μέχρι 1,60. Τα νοικοκυριά τι θα κάνουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα πάνω?
10: Τι θα κάνουνε? Όσοι έχουν τζάκι θα ξανακάψουν ξύλα στις μεγάλες πόλεις που δεν θα μπορείς να αναπνέεις. Πλαστικά, φορμάικες, ό,τι πετυχαίνεται στο δρόμο θα το κάψουνε και μολύνεται και το περιβάλλον. Αυτά δεν τα σκέφτεται κανένας, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν θέλανε μπορούσαν να το κρατήσουν κάτω από 1-10 ευρώ το...
0: Όσο άνοιξε πέρσι, λέτε. Αυτή τη στιγμή...

0: για τα...
1: Όχι, ότι όλα αυτά γενικά και τα κόστη και τα καύσιμα στα οποία αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Κιουρτζής, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, και είναι κάτι που μας καίει επίσης.
2: Παρασύρουν κι άλλα.
1: Όλο αυτό μετακυλείεται ουσιαστικά και στα προϊόντα όλων μας που καταναλώνουμε όλοι, κύριε Τσεμπερλίδη. Και λύγει και η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε ότι για τις μεταφορές πλέον των προϊόντων έχει ανέβει η τιμή, είναι πολύ υψηλά στο πετρέλαιο κίνησης. Και δεν βλέπουμε να γίνεται και κάτι με την αμόλυβδη, κύριε Κιουρτζή. Θέλουμε ένα σχόλιο μετά από εσάς.
0: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο, γιατί πράγματι μεταφέρεται το κόστος αυτό και για τη μεταφορά αλλά και σε άλλες χρήσεις. Το πετρέλαιο μεταφέρεται στα τελικά προϊόντα. Δεν μεταφέρεται όμως σαν πραγματικό κόστος. Μεταφέρεται πολλαπλάσιο. Γιατί αν καθίσετε και κάνετε μια αποτύπωση κοστολόγησης πόσο στοιχίζει η αύξηση του πετρελαίου για μια μετακίνηση γύρω στο 40%, αυτό δεν μεταφέρεται αν επιβαρύνει το τελικό προϊόν 1-2% σε αυτό το ποσό, αλλά μεταφέρεται πολλαπλάσια γιατί χτυπάει καλά στο αυτή. Τώρα, επειδή αναφέρατε το άλλο σημαντικό, η συμφωνία κυρίων, διαβάσαμε με έκπληξη 6 του μηνός τον κύριο Θεοδωρικάκο να εγκαλεί τις ενώσεις καταναλωτών γιατί δεν καταγγέλνουμε αυτούς που παναχώρησαν, τις τιμές που πουλούνται υψηλότερα, και το απαντήσαμε με μια ανοιχτή επιστολή. Πρώτον, δεν ξέρουμε ποιος υπαναχώρησε, γιατί δεν ήμασταν στη σύσκεψη. Δεύτερον, δεν ξέρουμε ποια προϊόντα είναι μέσα στο καλάθι. Έτσι, η έρευνα, μια τέτοια έρευνα θα σήμαινε ένα τεράστιο κόστος σε μια οργάνωση που βασίζεται στον εθελοντισμό περισσότερο παρά στη χρηματοδότηση όπως είναι στις ευρωπαϊκές. Και υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή, το βάζει πρώτων ευθυνών του. Όπως όταν δώσανε στοιχεία και επί Φόλια, αλλά και επί Γεωργιάδη, μποϊκοτάραμε όταν μας είπανε τις εταιρείες και τις
1: πόμενες,
0: μποϊκοτάραμε τις εταιρείες. Δεν το ξανατόλμησαν να πούνε ονόματα προϊόντων, γιατί αυτό ζητούσαμε, για να στείλουμε το δικό μας μήνυμα.
2: Λοιπόν, μια πολύ σύντομη απάντηση για την αμόλυβδη, κύριε Κιουρτζή. Πολύ σύντομη, 10 δεύτερα.
3: Η τιμή στο δηληστήριο είναι πάνω από 2 ευρώ σήμερα. Άρα η τιμή κοστολογικά το 2,15, 2,17, 2,18 που πωλείται στην αγορά στις αστικές περιοχές είναι μια χαμηλή τιμή εν σχέση με αυτό που αγοράζει ο πρατηριούχος. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, υπάρχει το δεδομένο ότι ο πρατηριούχος πρέπει να στηρίξει την αγορά, το στηρίζει και είναι στα όρια της βιωσιμότητας. Δίνει το δηληστήριο 10 λεπτά. Το κράτος αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο για τους δικούς του λόγους. Όπως προείπαμε, άλλη τσέπη του τη διαχειρίζεται διαφορετικά.
2: Ναι, ναι.
3: Όμως, στο τέλος πρέπει να πάρει και μέτρα μείωσης κοστολογίου των επιχειρήσεων. Ο κ. Τσεμπερλίδης είπε σωστά ότι το πετρέλαιο δεν είναι μόνο αυτό που φταίει για την αύξηση των τιμών. Είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν αυξήσει τα κοστολόγια των επιχειρήσεων. Το μη μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό και πρέπει αυτό να χαμηλώσει, ώστε τα χαμηλότερα κοστολόγια των επιχειρήσεων να περάσουν στις τιμές των προϊόντων.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Άλλο, αν όχι να μειωθούν, αλλά να σταματήσουν να αυξάνονται με το ρυθμό που
1: αυξάνουν. Πολύ.
2: Γεια σας, κύριε Κιουρτζή.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλο τον
1: κόσμο. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τσεμπερλίδη.
0: Μία λέξη.
1: Ελάτε.
0: Εγώ προβληματίζομαι να πάρω χαμηλή τιμή από βενζινάδικο για άλλους λόγους και όχι γιατί δεν μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Μην ανοίγουμε τώρα την οθεία στα κάψιμα, δεν έχουμε χρόνο, έτσι.
2: Είπε ο κύριος Κιουρτζής, σωστά μιλάει. Πάμε διαφημίσεις, παιδιά.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA, αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Η διαφορά.

0: του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
9: Oui.
8: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: I love it.
13: Basta!
14: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
15: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
16: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
17: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
18: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
19: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, θα τον χαρακτηρίζετε κακομοίρι.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Που διαμαρτυρήθηκα γιατί μας έχει δείξει τους καταρράκτες του Νιαγάρα, τους καταράκτες στο Όσλο, τους καταράκτες στο Ρέγιαβικ, τους καταράκτες στην Ταϊλάνδη.
1: Να, και πάρε τώρα καταράκτες.
0: Στην Ελλάδα δεν μας είχε δείξει καταράκτες ο Γρηγοριάδης.
1: Τους καλύτερους άφηνα για το τέλος, ρε παιδί μου. Να κλείσουμε το κεφάλαιο καταράκτες με την Έδεσα, γιατί είναι η πόλη των νερών στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα όλοι τη ξέρουμε, έτσι είναι και πατρίδα. Και όσοι δεν έχετε πάει, να επισκεφτείτε την Έδεσα. Είναι πανέμορφα ως καταράκτες, όποια εποχή και να πας. Και το χειμώνα, και την άνοιξη, και το καλοσκαίρι, γιατί
0: μου
1: έχει πολύ δροσιά.
0: Μου θυμίζεις τα παιδικά
1: εκεί.
0: Μου χρόνια τώρα.
1: Εκδρομούλες.
0: Τα παιδικά μου χρόνια εκεί στους καταράκτες, που πηγαίναμε βολτούλα, εκδρομούλες εκεί με την οικογένεια. Ωραία πράγματα.
1: Περνούσες και από κάτω.
0: Εννοείται.
1: Κάτω από το νερό,
0: εννοείται
1: εκεί. Εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Εννοείται. Τώρα από αυτά τα ωραία.
1: Την καλημέρα μας στην Έδεσα.
0: Θα σας πάμε σε κάποια, έτσι υποτίθεται, πιο ωραία. Βέβαια, δεν το λέμε εμείς. Να δούμε οι καλεσμένοι μας τι θα μας πούνε τελικώς για αυτή το νέο πλαίσιο το οποίο τίθεται σε διαβούλευση για οφειλέτες και services. Οι αλλαγές, να δούμε ποιες θα είναι σε ιδιωτικό χρέος σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, έτσι.
1: Φαίνεται ότι μπαίνει μία τάξη. Εγώ αυτή την ανάγνωση κάνω.
0: Εγώ κρατάω το φαίνεται του Γρηγοριάδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το φαίνεται.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να μπει μία τάξη προς όφελος δανειοληπτών, έτσι, όχι των τραπεζών. Η κυρία Νούκα είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούκα. Και ο κύριος Θεοδωρίδης επίσης είναι μαζί μας, πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Μεσητών και μέλος Πομιδά.
0: Για να δούμε αν θα μπει και ένα φρένο στους πληστηριασμούς, έτσι, για τις οφειλές που έχουμε για τα σπίτια μας.
1: Κυρία Νούκα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχουμε ετοιμάσει κάρτες με τη δική σας τη βοήθεια. Εμείς επιγραμματικά θα δίνουμε έτσι κάποια στοιχεία και εσείς θα μας εξηγείτε τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές τώρα. Για πάμε να δούμε τις καρτούλες μας. Ξεκινώντας λοιπόν, είπαμε, οι αλλαγές του νέου σχεδίου νόμου. Περισσότερη διαφάνεια, αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι όλο αυτό το πλαίσιο που θα έρθει θα επιτηρείται, θα εποπτεύεται και έτσι θα υπάρχει πλήρη εικόνα το τι κάνουν οι σέρβισερ σε σχέση με τους δανειολήπτες. Αυτό τουλάχιστον έχει εξαγγελθεί και στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται. Το θέμα είναι αν θα είναι αποτελεσματική η εποπτεία.
0: Δεύτερον.
2: Και αυτό το λέω. Ναι, ωραία,
0: να το δούμε, να τα πηγαίνουμε σειρά-σειρά. Έτσι. Βλέπουμε ότι θα υπάρχει μια αναλυτική ενημέρωση οφειλέτη σε 45 εργάσιμες ημέρες, όχι σε συμβατικούς τόκους ή τόκους υπερημερίας.
2: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει, αν κάνει ένα αίτημα ο οφειλέτης, να πάρει, ας πούμε, τις συμβάσεις ή αναλυτικά τον δανειακό του λογαριασμό, χρεώσεις, πιστώσεις, επιτόκια που εφαρμόζονται, έξοδα κτλ. Αυτό, όταν κάνει αυτό το αίτημα ο δανειολήπτης, πρέπει σε 45 μέρες να απαντήσει εγγράφως και αναλυτικά.
1: Εργάσιμες, έτσι, εργάσιμες ημέρες.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε εργάσιμες ημέρες είναι περίπου δύο μήνες. Δυόμισι μήνες, κάπου εκεί. Λοιπόν, αν δεν απαντήσει, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία καθώς και η τόκη υπερημερίας εκ μέρους των σέρβισερ εις βάρος των δανειοληπτών μέχρι πότε να δοθούν τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι και καμία κύρωση η οποία θα τους φοβήσει. Σιγά την κύρωση, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, αλλά αυτό δεν είναι κύρωση. Αυτό είναι χάιδεμα.
1: Η τρίτη αλλαγή που έρχεται νομίζω ότι είναι όμως σημαντική. Αυτόματος περιορισμός υπερβολικής διόγκωσης οφειλής και καταβολές που έχουν γίνει συνυπολογίζονται πια.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό, προσέξτε, υπήρχε μία διάταξη το 2004, θυμάστε τότε που τα δάνεια είχαν διόγκωση υπερβολική.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, είχαν διόγκωση υπερβολική λόγω των πολύ πολύ μεγάλων επιτοκίων.
1: Ναι.
2: 20-25-30% επιτοκίων.
1: Ναι, αλλά ήταν και οι δύο δεκαετίες που δίνονταν επίσης και σοριδών δάνεια.
2: Ναι, δίνοντας σοριδών δάνεια. Το θέμα αυτό που συζητάμε όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γρηγοριάδη, είναι πού μπαίνει ο κόφτης. Άντε να το πω έτσι. Παράδειγμα, για να γίνουμε αντιληπτοί. 100.000 ευρώ δάνειο δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από 300.000 ο δανειολήπτης.
0: Μπαίνει το όριο.
2: Δηλαδή μέχρι εκεί θα μπορεί να διωγγωθεί ο φίλος. Και τώρα... ερώτημα. Mm-hmm. Από τη στιγμή, ένα λεπτό, είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
2: Από τη στιγμή που τώρα δεν έχουμε τράπεζες απέναντί μας, έχουμε τα funds που αγόρασαν κοψοχρονιά στα δάνεια. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα δάνειο που αγοράστηκε 30 ή 40 χιλιάδες ή και πιο κάτω, τέλος πάντων, ας μην πάμε στα κατώτερα όρια. 30-40 χιλιάδες ο κόφτης μπαίνει στις 300 χιλιάδες ευρώ. Είναι λίγο αυτό που είπε αυτό. Ξαναβλέπανε και... μετά τη διαβούλευση.
0: Τώρα, ισχυρή προστασία στους συνεπούς. Ασφαλώς και είναι εξοντοτικό και δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει κάποιος να το εξοφλήσει. Έτσι. Τώρα είναι εξωπραγματικά τα ποσά αυτά που ακούμε.
2: Τώρα, ισχυρή... και...
0: Να συνεχίσουμε, κυρία Νούκα, για να τα προλάβουμε όλα. Είναι σημαντικά τα στοιχεία που μας δώσατε. Ισχυρή προστασία συνεπούς οφειλέτη. Όχι καταγγελία της ρύθμισης, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση και πληστηριασμός. Προστασία,
2: ναι,
0: λοιπόν,
2: έχουμε φαινόμενα...
0: των συνεπών, επιτέλους. Ελάτε.
2: Ναι. Έχουμε φαινόμενα που ο δανειολήπτης, ενώ πληρώνει κανονικότατα, ξαφνικά του έρχεται μια καταγγελία της ρύθμισης, μια διαταγή πληρωμής, κατάσχεση, πληστηριασμός. Αυτά είναι συχνά φαινόμενα, δεν είναι εξαιρέσεις. Λοιπόν, βέβαια, όταν κάνουμε εξώδικα και τους λέμε τι κάνετε, μας λένε εκπαραδρομής. Τέλος πάντων. Α. Τώρα όμως δεν έχει εκπαραδρομής. Η πρώτη συνέπεια θα είναι η αυτοδίκαιη ακυρότητα κάθε πράξης, η επιβολή προστήμων μέχρι και από 50 έως 500 χιλιάδες ευρώ, αναστολή 5 δόσεων, δηλαδή 5 δόσεις δεν θα πληρώσει ο δανειολήπτης, να το πω έτσι, και επιμήκυνση άλλους 5 μήνες για το δάνειο. Όμως, εδώ θα πρέπει να υπάρχει πραγματική εποπτεία. Τα πρόστιμα αυτά υπήρχαν και πιο πριν. Απλά ποτέ δεν επιβλήθηκαν, ναι, για τέτοιες συμπεριφορές. Ας ελπίσουμε ότι τώρα η εποπτεία που πρέπει να γίνεται θα γίνεται.
1: Μάλιστα. Υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό. Πρόταση κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη, κυρία Νούκα.
2: Ναι, υπήρχε αυτή η υποχρέωση του σερβισερ και με το νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει και είναι σε ισχύ. Αλλά... ξαναλέω, δεν υπήρχε εποπτεία. Παράδειγμα, μία δανειολήπτρια, πραγματικό παράδειγμα, μία δανειολήπτρια που είχε εισόδημα 1.200 ευρώ και όντως ήταν υποπληστηριασμό το ακίνητό της, ο σέρβισερ της έκανε την πρόταση πριν 3 μήνες και της είπε δώσ' μου 1.800 ευρώ μηνιαίως. Αυτό είναι πρόταση. Και σας πληροφορώ ότι κάναμε καταγγελία και αυτή η καταγγελία αρχειοθετήθηκε. Άρα, αν δεν έγινε εποπτεία, επιμένω σε αυτό το θέμα, δεν πρόκειται τίποτα να έχουμε αποτελεσματικό πάλι. Η διαφορά λοιπόν αυτή που θα νομοθετηθεί τώρα θα λέει: η πρόταση πρέπει να είναι αυτό που γράφουμε, κατάλληλη, βιώσιμη, τεκμηριωμένη. Είναι πάρα πολύ αόριστο. Εδώ για να λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση θα έπρεπε να μπει συγκεκριμένο ποσοστό εισοδήματος. Δηλαδή, η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του εισοδήματος, π.χ. ή το 30 ή το 10 ή όποιο, τέλος πάντων, κρίνει ο νομοθέτης. Πάλι θα έχουμε προβλήματα, θα τα δείτε που θα τα συζητάμε εν ευθέτω χρόνο.
0: Πάμε να δούμε τα επόμενα. Βλέπουμε εδώ νέα ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης οφειλών, διάρκεια διαδικασίας 6 μήνες και προκαταβολή έως 15%, δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων. Ο πιστωτής μπορεί να υποβάλει έως 2 εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης.
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν, νομοθετούν προκαταβολή 15%. Αυτό το κάνουν γιατί ο κάθε σέρβισερ ζητούσε προκαταβολή άλλοτε 30, άλλοτε 20, άλλοτε μέχρι και 50% της οφειλής. Δεν μπορώ να καταλάβω στο συγκεκριμένο σημείο γιατί νομοθετήθηκε προκαταβολή, ενώ ξέρουν ότι το μεγαλύτερο αγκάθι για να ρυθμίσει ο κόσμος είναι η προκαταβολή. Δεν υπήρχε νομοθετημένη προκαταβολή, εκτός από μέσα στον εξοδικαστικό, που εκεί υπήρχε ανοιχτός πληστηριασμός και η προκαταβολή ήταν 10%. Ποιος είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή προκρίθηκε αναγκαίο να νομοθετηθεί προκαταβολή? Έπρεπε να νομοθετηθεί αφού είχαμε τέτοιες συμπεριφορές των σέρβισερ, όχι προκαταβολή.
0: Άρα μόνο δόσεις, απευθείας τις δόσεις.
2: Βέβαια. Μάλιστα. Μα πάλι δεν θα γίνουν ρυθμίσεις.
1: Για να μπορεί και να ανταποκριθεί αυτό και ο καταναλωτής. Για να δούμε και το τελευταίο.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα. Περιορισμός αναγκαστικής εκτέλεσης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, όχι επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του ετούντος.
2: Ναι, αυτό που είπατε και πριν, ότι πλέον θα αλλάξει η διαδικασία, δεν θα υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας, θα αντικατασταθεί με αυτή τη διαδικασία της διμερούς διαπραγμάτευσης, δηλαδή μεταξύ δανειολήπτη και σέρβισερ, με τυπική διαδικασία πάλι που θα ολοκληρώνεται σε 6 μήνες. Μέχρι λοιπόν αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, δεν θα μπορούν να γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και δι' επί της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, αυτό είναι. Τι αφού γκράζεστε εσείς από την αγορά?
3: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επιτέλους εξυγχρονίζεται και εξορθολογίζεται το πλαίσιο αυτό των πληστηριασμών, των services και όλων αυτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στεγαστικής κρίσης, κύριε Γρηγοριάδη, αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε δυσλειτουργίες σε αυτό τον τομέα. Και όπως γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Νούκα, αλλά και οποιοδήποτε έχει προσπαθήσει να βοηθήσει ανθρώπους να μην χάσουν τα σπίτια τους ή τα ακίνητά τους, στο παρελθόν είχαμε τρομακτικά προβλήματα. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι από τα προβλήματα αυτά οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν είχαμε κατάλληλο νομικό πλαίσιο, γιατί στις προηγούμενες δεκαετίες η Ελλάδα δεν ήταν συνηθισμένη στη μαζική δανειοδότηση, οπότε πολλά από αυτά τα πράγματα δεν είχαν λυθεί. Κατά την άποψή μου, αυτό έρχεται περίπου 10 με 15 χρόνια με καθυστέρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ παρά να πω ότι χαίρομαι που φαίνεται ότι μπαίνουν τα πράγματα σε ένα λογαριασμό επιτέλους. Yeah. Γιατί ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των services είχαμε πολύ δραματικές καταστάσεις. Τώρα, βελτιώσεις πάντοτε μπορούν να γίνουν. Θα συμμετάσχουμε και εμείς στη διαβούλευση για να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αναφέρθηκε και η κυρία Νούκα σε μερικά προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε κατά νου το πώς θα διευκολύνουμε τους ανθρώπους να μην χάσουν τα σπίτια τους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την πρώτη κατοικία.
1: Κύρια κατοικία, η πρώτη και κύρια κατοικία.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί είδαμε πόσες οικογένειες έμεναν στον δρόμο, έτσι χωρίς καμία προστασία.
3: Ναι, πραγματικά, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Νούκα, για τη βοήθεια φυσικά και που μας τα εξηγήσατε τόσο αναλυτικά.
1: Γεια σας.
0: Τώρα, θα επιστρέψουμε ουσιαστικά στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και στο κατά πόσον αυτή θα επηρεάσει ή επηρεάζει ήδη τις κρατήσεις των φθινοπορεινών, αν θέλετε και των χειμερινών καταλυμάτων, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο ο τουρισμός εδώ, ο ιστορικός τουρισμός, είναι ασφαλώς και οι τουρίστες τους οποίους αναμένουμε στη χώρα μας και οι οποίοι επίσης βιώνουν την ίδια δυσκολία, την ίδια ενεργειακή κρίση παγκοσμίως.
1: Έχουμε πει ότι αυτές οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επηρεάζουν αεροπορικές εταιρείες. Άρα λοιπόν αυτοί που σχεδίαζαν, όπως και εσείς, να πάτε κάπου για τις γιορτές, για παράδειγμα, είτε το τριήμερο της 28ης, είτε και για τα Χριστούγεννα, μπορεί να το σκέφτονται διπλά και τριπλά και να μην έρθουν πια στη χώρα μας, ωραία. Πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, ταξιδιωτικός πράκτορας, ο οποίος είναι μαζί μας. Ο Σπύρος ο Αλεξανδρής, ο καλός συνάδελφος, βρίσκεται στην Ακρόπολη μαζί με την κυρία Οικονομοπούλου, πρόεδρος Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Θα μας βοηθήσετε και εσείς, Σπύρο, με την Τζέμα εκεί, την φίλη της εκπομπής.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Να δούμε λίγο αρχικά πώς πηγαίνουν, ας πούμε, οι κρατήσεις για τις ημέρες που έχουμε τώρα, την 28 Οκτωβρίου, παραδείγματος χάρη. Και εάν επίσης έχετε διαπιστώσει, κύριε Παπαδόπουλο, ότι και για τα Χριστούγεννα είναι λίγο σφιγμένος ο κόσμος, ακόμη και οι τουρίστες δηλαδή από το εξωτερικό, αν το σκέφτονται σε σχέση με πέρσι για το αν θα επισκεφθούν τη χώρα μας ή όχι.
4: Μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται από την πορεία των κρατήσεων, μέχρι τώρα τη γλιτώσαμε.
0: Καλό
4: αλλά
0: αυτό.
4: Το μέλλον, ναι, αλλά το μέλλον είναι δυσίωνο. Προφανώς είναι πασφανές ότι το κόστος της ενέργειας όποτε ανεβαίνει, ανεβαίνει όλο το πακέτο, ας το πούμε έτσι, το τουριστικό. Ιδίως για τις αεροπορικές εταιρείες που το κόστος των καυσίμων ξεπερνά το 30% του κόστους του. Και όταν αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις, δηλαδή από την αεροπορική εταιρεία, την ακτοπλοϊκή εταιρεία, τα τουριστικά λεωφορεία, τα τουριστικά γραφεία κτλ., μεταγγείλεται στον κόσμο, όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη ανησυχία και ένα σφίξιμο στις κρατήσεις μετά την 28η. Για τις επόμενες σεζόν. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με εμάς τους Έλληνες που θέλουμε να ταξιδέψουμε και ένα πρόβλημα ιδιαίτερα πολύ μεγάλο με τον κόσμο που θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, είτε για τους χειμερινούς μας προορισμούς, για τις πόλεις, τα city breaks κτλ. Και φυσικά για τις κρατήσεις για το καλοκαίρι.
0: Μειώνεται ο αριθμός των αφίξεων ή μειώνουν τις ημέρες της διαμονής τους, κύριε Παπαδόπουλε?
4: Ακριβώς και τα δύο. Έχουμε και μείωση στα πακέτα. Βλέπουμε δηλαδή ότι αρχίζουν οι ξένοι tour operators για τους τουρίστες που θέλουν αυτό στην Ελλάδα να δίνουν πακέτα λιγότερων ημερών, που είναι κακό για εμάς. Αυτό το καταλαβαίνετε, λιγότερα χρήματα. Και φυσικά και οι κρατήσεις έχουν πάυσει, γιατί οι ξένοι κλείνουν από τώρα για το καλοκαίρι.
0: Ασφαλώς.
4: Οπότε έχουμε ήδη για τις έγκαιρες κρατήσεις, τα early bookings που λέμε κτλ. Οπότε έχουμε ήδη μία πάυση, έχουμε ήδη ένα πάγωμα των κρατήσεων, μία μεγάλη μείωση για το καλοκαίρι, γιατί όλοι φοβούνται την άνοδο στα καύσιμα.
1: Και αυτό θα φανεί, κύριε Παπαδόπουλε, και στον οδικό τουρισμό, έτσι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τις αεροπορικές. Mm-hmm. Επειδή είμαστε και Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό το λέω, επειδή η Βόρεια Ελλάδα στηρίζεται και στον οδικό τουρισμό και από Βαλκάνια, πάρα πολλοί θα το σκέφτονται διπλά και τριπλά το να έρθουν με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Για να μας πει και η κυρία Οικονομοπούλου, τι αντιλαμβάνεστε εσείς, τι μηνύματα παίρνετε εσείς, κυρία Οικονομοπούλου. Σπύρο, δώσε μας εσύ τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από την κουβέντα σου με την κυρία Οικονομοπούλου και να μιλήσουμε μετά μαζί της.
5: Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια ανάκαμψη της επισκεψιμότητας. Έχει αυξηθεί λίγο, αλλά αυτό φαίνεται πως θα είναι παροδικό. Οι προβλέψεις, τα στοιχεία για τους επόμενους μήνες δείχνουν μειωμένη επισκεψιμότητα από το εξωτερικό, όπως επίσης και μειωμένες μέρες παραμονής στην χώρα μας. Αυτό που μας έλεγε η κυρία Οικονομοπούλου είναι και ότι δεν επιλέγουν τόσο συχνά πλέον να επισκέπτονται και τα μουσεία. Αυτό είναι κάτι δευτερεύον που θα συζητήσουμε σε δεύτερη φάση, γιατί έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και τα εισιτήρια.
0: Ελάτε, κυρία Οικονομοπούλου, καλημέρα σας.
6: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και στο βήμα της φιλόξενης εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Παπαδόπουλο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο στην εισαγωγή που έκανε. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ επιφυλακτικά, δηλαδή το πρώτο κομμάτι. Φαίνεται τώρα, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, ότι έχουμε μία άνοδο, αλλά και αυτό, όπως είπε και ο Σπύρος, θα είναι κάπως παροδικό, διότι λέμε θεωρητικά ότι η τουριστική σεζόν ολοκληρώνεται, η θερινή τουριστική σεζόν ολοκληρώνεται το Νοέμβριο. Είδαμε ήδη από φέτος ότι η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει το κόστος μετακίνησης, μεταφοράς, όπως ακριβώς είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων, το θέμα των ακτοπλοϊκών, το θέμα της μεταφοράς με πούλμαν, και φυσικά όλο αυτό μετακυλείται και στον επισκέπτη, αλλά και στον ντόπιο και στον Έλληνα. Δηλαδή και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν κάποιες τιμές, δυστυχώς αυτό δεν τελικά δεν εφαρμόζεται.
0: Στα γκρουπ τα οποία ξεναγείτε και έρχεστε και πολύ κοντά με τους ανθρώπους, έτσι φαντάζομαι κουβεντιάζετε, γίνεται καθόλου έτσι συζήτηση για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε εμείς τώρα εδώ? Θέλω να πω για τα κόστη, για το αν είναι πλέον πιο αυξημένα τα πακέτα, για το αν η ενεργειακή κρίση οφείλει, για το αν αυτό οφείλεται στην ενεργειακή κρίση, σαν λένε τέτοια πράγματα οι τουρίστες.
6: Βεβαίως, σε πρώτη φάση όμως οι επισκέπτες που έρχονται και συναντιόμαστε μαζί τους και τους ταξιδεύουμε στον τόπο μας έχουν ήδη πληρώσει το πακέτο ταξιδιού. Οπότε μετά οι συζητήσεις είναι τόσο τι γίνεται στην Ελλάδα όσο και τι γίνεται στον ίδιο τον τόπο τους. Γιατί φυσικά από όπου και αν έρχονται, από την Αμερική τώρα που εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα. Γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν και δική τους εσωτερική πολιτική και κοινωνική κρίση. Άρα λοιπόν όλα αυτά, ναι, είναι στο συχνό τραπέζι των συζητήσεων. Και θέλουν, πέρα από τον πολιτισμό μας, τον αρχαίο, βυζαντινό, μεσαιωνικό, θέλουν φυσικά να γνωρίζουν και τι γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα. Και το βλέπουν. Δηλαδή, όταν συζητάμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, για τις τιμές στα εστιατόρια, βλέπουν τη βενζίνη, για παράδειγμα, και τη μετατρέπουν στα δικά τους οικονομικά δεδομένα.
1: Και όλα αυτά τους προβληματίζουν. Και όλα αυτά τους προβληματίζουν και τα συζητούν και μεταξύ τους και τα μεταφέρουν και στις χώρες
0: τους. Έχουν την πιο ακριβή βενζίνη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όχι μόνο.
6: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και τον Χρήστο και την κυρία Οικονομοπούλου. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Μετατρέπουν στο νόμισμά τους τη βενζίνη και σου λέει τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα.
1: Ήλικους τους πιάνουν.
0: Ναι,
1: πάμε
0: κανονικά.
1: Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα είναι μαζί με τον κύριο Κουδρόγλου. Είναι ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 20χρονης Θεοδώρα που έχασε την ζωή της από έκσταση κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.
7: Το λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη μας σύνδεση ότι ο πατέρας της 20χρονης είπε ότι θέλει να κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος προκειμένου να μην υπάρξει άλλο θύμα σε νυχτερινό πάρτι, κανένα άλλο παιδί να μην χάσει τη ζωή του έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Καλημέρα σας, κύριε Κουδρόγλου.
8: Καλημέρα. Αυτό είναι το νόημα από τις οικογένειες. Η οικογένεια καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάνουμε ενέργειες παντού για να μην υπάρξει άλλο παιδί χαμένο κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο.
1: Κύριε Κουδρόγλου, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί και εσείς και η οικογένεια ότι κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της νεκροψίας, νεκροτομής, δεν βρέθηκε κάτι σε παθολογικό υπόβαθρο που να δικαιολογεί τον ευνίδιο θάνατο της 20χρονης.
8: Δεν έχω ενημερωθεί, περιμένω το επίσημο πόρισμα. Αυτό που έχω ενημερωθεί είναι αυτό που είπαν από το νοσοκομείο στην μητέρα της κοπέλας, ότι η ποσότητα που βρέθηκε, το ένα γραμμάριο το περίφημο, ισοδυναμεί με 14 χάπια.
0: Αυτή η μεγάλη
8: είναι
0: εννοείται
8: τραγικό.
0: Ότι ισοδυναμεί με 14 χάπια έκσταση, MDMA.
8: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Έχετε αντιληφθεί κάτω από ποιες συνθήκες μέχρι τώρα, έχετε μάθει, έλαβε αυτό το χάπι το κορίτσι?
8: Όχι, και αυτό προσπαθούμε να βρούμε.
1: Ο 20χρονος...
8: Πότε το έλαβε, ποιος της το έδωσε, πόσος χρόνος πέρασε από την ώρα που το έλαβε και προέκυψε το πρόβλημα, για ποιο λόγο, αν έλαβε και κάποιος άλλος, γλίτωσε ο άλλος και η κοπέλα, η Χριστίνα, δεν κατάφερε να γλιτώσει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που πραγματικά διερευνώνται από την οικογένεια.
1: Ο φίλος, ο οποίος τώρα βρίσκεται και αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί φαίνεται πως αυτός είναι ο οποίος της το χορήγησε, και όχι για πρώτη φορά. Πριν από 3 χρόνια νομίζω ότι είχε συμβεί ένα αντίστοιχο περιστατικό, κύριε Κουδρόγλου, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει και ο πατέρας, και σε αναρτήσεις του και σε δηλώσεις που κάνει.
8: Ο πατέρας είπε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα. Το περιμένουμε να δούμε τι αποδεικτικό στοιχείο θα υπάρχει και γι' αυτό.
1: Ναι, ο φίλος τι λέει για όλο αυτό?
8: Αυτό τώρα είναι ο κατηγορούμενος. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι λέει ο κατηγορούμενος. Θα τα πει αύριο στην ανακρίτρια.
0: Θα στραφείτε μόνο εναντίον του ή θα αναζητήσετε και ποιος προμήθευσε τα ναρκωτικά, είτε στο συγκεκριμένο είτε στη Χριστίνα, κύριε Κουδρόγλου?
8: Ειλικρινώς σας το λέω, η δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στρέφεται τυπικώς κατά του κατηγορουμένου, αλλά είναι και κατά παντός υπευθύνου. Και ο στόχος δεν είναι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Ο στόχος είναι να βγει προς τα έξω ποιοι είναι υπεύθυνοι σε αυτού του είδους τα πάρτι, αυτά που γίνονται. Διότι αν η πληροφορία που επίσης έχει η οικογένεια, ότι εκείνο το βράδυ, Παρασκευή προς Σάββατο, έχουν έρθει πάνω από 10 φορές ασθενοφόρα να περισυλλέξουν λιπόθυμα παιδιά από το πάρτι, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι
0: τα οποία είχαν καταναλώσει αλκοόλ ή είχαν καταναλώσει την ίδια ουσία, κύριε Κουδρόγλου?
8: Σας λέω, δεν μπορώ να γνωρίζω τίποτα από όλα αυτά. Η έρευνα και η ανάκριση θα το δείξει. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Οι πληροφορίες είναι αυτές, οι οποίες συλλέγονται από ανθρώπους που πονάνε μαζί με την οικογένεια και μεταφέρουν αυτά που γνωρίζουν προς τα μέλη της οικογένειας.
0: Έχετε αναζητήσει, εάν έχει αναζητηθεί ο διοργανωτής του πάρτι στο οποίο χορηγήθηκαν αυτές οι ουσίες?
8: Δεν το γνωρίζω.
0: Εσείς ως
8: δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ως νομικός σύμβουλος της οικογένειας θα το αναζητήσετε αυτό, το διοργανωτή του πάρτι ή τους διοργανωτές?
8: Ασφαλώς. Είναι μέσα στα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε στην ανακρίτρια για να διερευνηθούν περαιτέρω.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι αν διαπιστωθεί αυτό που όντως μας είπατε λίγο νωρίτερα από τις ιστολογικές εξετάσεις, ότι δηλαδή το χάπι που της χορηγήθηκε αντιστοιχεί με 12-14 χάπια, φαντάζομαι ότι θα είναι και διαφορετικό το κατηγορητήριο, κύριε Κουδρόγλου.
8: Όλα αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας λέω, είναι υποδιερεύνηση. Αυτό που είπα από χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, είναι μια πολύ ύποπτη υπόθεση. Να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Και θέλει έντονη διερεύνηση. Όχι τόσο για τη μνήμη της Χριστίνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, όσο για τα νέα παιδιά της πόλεως μας και της επαρχίας εδώ πλησίων της Θεσσαλονίκης που πηγαίνουν σε αυτά τα πάρτι. Να προστατεύσουμε τα νέα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν στα πάρτι και να φεύγουν νεκρά. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Η οικογένεια φοβόταν τη συναναστροφή της Χριστίνας με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, κύριε Κουδρόγλου?
8: Όχι, όχι, όχι από ό,τι μου είπανε, διότι ήταν συμμαθητές σε όλο το γυμνάσιο. Μετά αλλάξαν σχολείο. Δεν φοβόταν καθόλου. Καθόλου.
0: Τον γνώριζαν λοιπόν πολλά χρόνια.
8: Σαφώς.
1: Ναι. Μήπως η Θεοδώρα έχει μάθει, Θεοδώρα μου, έχεις μάθει μήπως εσύ ποιοι είναι οι διοργανωτές αυτού του πάρτι? Δηλαδή ήτανε ιδιώτες, είναι ιδιοκτήτες ενός μπαρ, κλαμπ που είπαν να μαζέψουν τον κόσμο εκεί,
7: από
1: σε αυτόν τον πολυχώρο?
7: Από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, Το συγκεκριμένο πάρτι έγινε σε ένα πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά τους διοργανωτές, όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία.
1: Το ρωτώ αυτό, ξέρεις γιατί.
7: Είναι σαφώς συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη και θορυβεί πάρα πολύ τις οικογένειες των παιδιών που είναι τώρα φοιτητές, που είναι νεαρά παιδιά που βγαίνουν το βράδυ, κακά τα ψέματα.
1: Είναι πάρα πολύ της μόδας.
7: Στις πρωινές ώρες τώρα.
1: Το τελευταίο διάστημα, εγώ ως Γρηγοριάδης, να διοργανώνω ένα πάρτι σε έναν χώρο, έτσι, τα διαφημίζω στα social μου, με αφήσεις ενδεχομένως κλπ. Και μαζεύονται όλα εκεί τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια και να τι γίνεται κάποιες φορές. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αποδεσμεύουμε και τον κύριο Κουδρόγλου, είναι στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και για άλλες υποθέσεις.
1: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τη συνάδελφο του Θεοδώρα από τα Πάμε να καθίσουμε, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Θα πάμε να καθίσουμε. Θα με πάσει μαθία.
0: Θα σε πάω στην Εμαθία, όπου ένα αγαπημένο έτσι φρουτάκι μας, γιατί ξέρω ότι αρέσει και σε σένα πάρα πολύ, αρέσει και σε μένα πάρα πολύ, εκπέμπει SOS και αναφερόμαστε στα ροδάκινα, στα παραμορφωμένα δυστυχώς ροδάκινα της Εμαθίας. Η Εμαθία στηρίζει πάρα πολύ την παραγωγή της, έτσι, στα ροδάκινα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσο, Τάσος Χαλκίδης, ροδάκινοπαραγωγός. Ευχαριστούμε
9: καλημέρα,
0: που είστε μαζί μας. Μας δυσαρεστεί λίγο η εικόνα.
9: Η εικόνα είναι πολύ άσχημη στα παραμορφωμένα. Βλέπετε πως είναι τα φρούτα αυτά, τα ροδάκινα, τα πολύ ωραία φρούτα που έχουμε. Βλέπετε ότι δεν έχει υλοποιηθεί ο καρπός έτσι πως πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς έρχεται η εποχή για να τα μαζέψουμε και τα πετάμε. Δεν γίνεται ούτε χυμός γίνεται, ούτε μπορούμε να τα βγάλουμε στην αγορά.
1: Συγγνώμη,
9: είναι
1: πάρα
9: πολύ κρίμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ήτανε τέτοια εποχή πάλι πέρυσι που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Είχαμε και γεωπόνο, ο οποίος έψαχνε να βρει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί παραμορφώνονται έτσι τα φρούτα σας εκεί, για να δοθεί και μία λύση. Το Υπουργείο επίσης υποτίθεται ότι έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τίποτα δεν έχει γίνει.
9: Δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια που μας έχει βρει αυτό το κακό για όλα αυτά τα φρούτα, για η Εμαθία και για Πέλα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει βρεθεί. Εμείς κάνουμε διάφορες δράσεις φαρμάκων μαζί με τους γεωπόνους φυσικά και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, δεν βρέθηκε λύση. Και το κακό είναι ότι είναι κολλητικό. Δηλαδή κολλάει από φάρμα σε φάρμα. Και φανταστείτε αυτό να εξαπλωθεί, θα είναι χειρότερο από την ευλογιά των κτηνοτρόφων.
1: Φοβάστε.
9: Δηλαδή δύο νομοί που ζουν καθαρά από αυτό το προϊόν, από το ροδάκινο, από τα νεκταρίνια, από τα δερίκοκα, να πάθουμε αυτό το μεγάλο κακό.
1: Φοβάστε ότι μπορεί να επεκταθεί δηλαδή αυτή η αρρώστια, γιατί τώρα για μια αρρώστια μιλάμε, ρε παιδί μου, εκεί, για
0: ένα μικρόβιο
1: κάτι. Ότι
0: συνήθεια
1: μπορεί να πάει και σε άλλα φρούτα, γιατί τώρα έχετε και λωτούς εσείς εκεί.
9: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χωράφι με λωτούς, όπως βλέπετε. Δεν το ξέρουμε προς το παρόν, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Ναι.
9: Εμείς είμαστε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί εδώ και 4 χρόνια δεν μπορεί να βρεθεί αυτή η εφαρμογή.
0: Έχετε υπολογίσει τη ζημία που έχετε πάθει, θέλω να πω, έχει μεριμνήσει κάποιος για την αποζημίωσή σας όλα αυτά τα χρόνια?
9: Ωραία. Τα πρώτα χρόνια από το Υπουργείο Γεωργίας είχε βγει μία ανακοίνωση ότι ο κάθε παραγωγός που έχει αυτό το κτήμα, που έχει αυτή την αρρώστια της παραμόρφωσης, να πηγαίνει στα ΟΣΔΕ, στα ΚΙΔ δηλαδή, να πηγαίνει να δηλώνει το κτήμα του και να παίρνει μια αποζημίωση, που η αποζημίωση για μας ήταν πάρα πολύ μικρή, 180 ευρώ το στρέμμα ήταν. Λοιπόν, έγινε αυτή η κίνηση, πήγανε κάποιοι νοικοκυρέοι που είχαν αυτό το πρόβλημα, αλλά πήγαν και κάποιοι επιτίδη και τα δηλώσανε όλα και πήραν τα λεφτά χωρίς να βγάλουν αυτά τα δέντρα τα οποία είχαν την αρρώστια. Και από τότε, δηλαδή αυτό έγινε πριν 3 χρόνια, σταμάτησε αυτή η κίνηση. Δεν ξανά έχουμε κάποια εντολή από το Υπουργείο, από την Πολιτεία, ότι αν κάποιος παραγωγός έχει αυτή την αρρώστια να τα βγάλει και να αποζημιωθεί.
1: Ναι.
9: Και όπως ξέρετε και εσύ Γιώργο, επειδή είσαι πάρα πολύ γνώστης, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τα δέντρα μας, βοήθησες πάρα πολλές φορές τους αγρότες και στην Εμαθία και στην Πέλα. Η ροδακινιά δεν είναι ένα δέντρο που το φυτεύεις τώρα και βγάζεις την άλλη χρονιά.
1: Βεβαίως. Θέλει χρόνια.
9: Θέλει 3-4 χρόνια.
1: Ναι. Και ούτε να τα πουλήσετε αυτά μπορείτε, Τάσο. Είναι για πέταμα.
9: Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε γιατί δεν έχει χυμού.
1: Ναι.
9: Είναι στυφό.
1: Είναι για πέταμα. Εντάξει, θα πρέπει, θα πρέπει να το δούμε το θέμα, κύριε Χαλκίδη. Θα πρέπει να το δούμε. Πρόκειται για δύο νομούς που στηρίζονται, δηλαδή και σε Ροδακινιές και σε Λωτούς και σε Βερίκοκα που έχετε. Είναι η εποχή σας. Περιμένετε να θερίσετε, που λέμε, τους κόπους ολόκληρης χρονιάς και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Εντάξει.
9: Ναι, φέτος πάρα πολλοί παραγωγοί αφήσανε τα χωράφια τους, αφήσανε τον καρπό πάνω στα δέντρα. Δηλαδή τα παρατήσανε, γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Και χώρια από αυτό είναι ότι έχουμε και επιπλέον έξοδα, πέρα από τις τιμές οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές για εμάς, είναι περισσότερες οι δράσεις που κάνουμε για να μπορέσουν να το καταπολεμήσουν.
0: Αλλά
9: δυστυχώς...
1: Μακάρι να βρεθεί λύση.
0: Θα επιστρέψουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλκίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
9: Να είστε καλά, να είστε.
0: Σε απόγνωση, άνθρωποι.
1: Καταστροφή.
0: Πάμε διαφημίσεις πολύ γρήγορα και επιστρέφουμε. Έτσι, θα ανοίξουμε λίγο το θέμα με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση, τους ελέγχους ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με εκλεκτούς καλεσμένους, σε λίγα λεπτά μαζί.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: Have the right to remain silent.
2: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως,
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αψού! Σας προστατεύω. Βλέπετε έτσι. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Τα σταγονίδια που βγαίνουν από τη μύτη μας ταξιδεύουν με μια ταχύτητα αυτοκινήτου που μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Α, γι' αυτό να βάζεις το χεράκι σου μπροστά.
0: Και τι, θα τα μαζεύω όλα εδώ. Θα τα μαζεύω όλα εδώ.
1: Να τα μαζεύουμε εμείς στη μούρη μας, καλύτερα να τα μαζεύεις στο χεράκι εδώ σου. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Στον αγκώνα. Στον αγκώνα,
1: στον αγκώνα, ναι, ακόμη όπως καλύτερο. Και, γιατί μετά, άμα το κάνεις στο χεράκι και ακουμπήσεις, είναι το ίδιο χάλι.
0: Δεν θα με πιάσεις όμως αλαμπρατσέτα μετά. Γιατί πάλι κινδυνεύεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Σάντρα Γεράγγελου. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
0: Και ο Χάρης Λεμπιδάκης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, κύριε Λεμπιδάκη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλό πρωί.
0: Γεια σας, κυρία Γεράγγελου.
1: Καλημέρα.
0: Σε πολύ λίγο θα δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον δικηγόρο. Θα τον έχουμε μαζί μας μέσω Teams. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να δούμε. Σας είχαμε πει στο ξεκίνημα της εκπομπής όλα αυτά τα ποσά που ακούγονται για την συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ, αλλά και γενικώς τη διαδρομή αυτού του μουσικού χρήματος. Τι γίνεται δηλαδή, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς αμείβονται οι καλλιτέχνες, πώς αμείβονται οι δημιουργοί, γιατί πίσω από κάθε τραγούδι είναι οι δημιουργοί, δεν είναι τραγούδι Άννα Βύση, είναι Νίκος Καρβέλας για παράδειγμα.
1: Κάθε φορά που βλέπουμε ένα υπερθέαμα, μια συναυλία ή οτιδήποτε άλλο, κρύβεται από πίσω μια εταιρεία παραγωγής, έτσι. Όπου αυτή η εταιρεία παραγωγής ουσιαστικά συνεργάζεται εκτός από τον καλλιτέχνη και με τον δημιουργό ή τους δημιουργούς. Γιατί δεν είναι πάντα ένας μόνος, είναι και πολλοί δημιουργοί πίσω από τα τραγούδια.
0: Κάνει
1: αυτά τα οποία ερμηνεύουν τελικώς οι καλλιτέχνες.
0: Η εταιρεία παραγωγής κάνει τον deal. Για έλατε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν σε μια συναυλία. Έχουμε μια εταιρεία παραγωγής. Ωραία. Που είπαμε ότι κάνει αυτό το deal. Για παράδειγμα.
1: Εδώ είναι λοιπόν,
0: το κόστος παραγωγής. Ξεκινήσουμε... Είναι της Άννας Βύση, έτσι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με το κόστος της συναυλίας λοιπόν στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις φυσικά πάντα, γιατί δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Βλέπουμε ότι το κόστος εκτιμάται ότι ανήλθε στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τα έσοδα τώρα από τα εισιτήρια εκτιμάται ότι ήταν 7 εκατομμύρια περίπου, σωστά.
1: Η αμοιβή της Άννας Βύση είναι μηδενική όπως βλέπουμε, γιατί η ίδια μετά το σάλο που ξέσπασε και το κόστος το οποίο τελικά ήταν πολύ υψηλό, φέρεται ότι παρετήθηκε προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα έξοδα.
0: Δεν έβγαλε τίποτα δηλαδή.
1: Τίποτα δεν έβγαλε. Μην ξεχνάς βέβαια ότι η εταιρεία παραγωγής είναι της κυρίας Βύση μαζί με τη συνεργάτη της, έτσι, την κυρία Κούστα.
0: Μάλιστα. Και ακούγεται ότι υπήρχε τώρα σε αυτή τη συναυλία μια ζημιά της τάξης του 1,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ενώ οι χορηγίες, γιατί υπήρχαν και χορηγίες και ο μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ, ήταν η Coca-Cola και άλλοι πολλοί και τα εμπορικά έσοδα λοιπόν, εκτιμώνται ότι ανήλθαν στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό που λέγαμε για την διαδρομή του χρήματος σε αυτές τις συναυλίες. Υπάρχει η εταιρεία παραγωγής που συζητάμε τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές δηλαδή και τους δημιουργούς και κάνει ένα deal. Έτσι, έχουμε τη συναυλία, είναι το πρώτο μας κουτάκι. Πάμε να δούμε πώς διαχειρίζεται τώρα το χρήμα αυτή η εταιρεία. Έχουμε ένα συμφωνηθέν ποσό με την εταιρεία παραγωγής.
1: Ασφαλώς. Όμως, ουσιαστικά, μέσα σε αυτό το... από την εταιρεία παραγωγής, τα χρήματα αυτά ουσιαστικά θα πρέπει τελικώς να κατευθυνθούν τόσο στο συνθέτη, όσο και στον στιχουργό, φυσικά.
0: Εκτός από τον τραγουδιστή, έτσι,
1: με
0: θα πάρει την αμοιβή
1: όμως,
0: του ο τραγουδιστής.
1: Με αμοιβή όμως ανάλογη της διάρκειας των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει τελικώς ο τραγουδιστής.
0: Υπάρχει δηλαδή
1: ποσοστό, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα ποσοστό που ανάλογα με τα τραγούδια που ακούγονται, διάρκεια σε ένα τραγούδι πόσο είναι, 3 λεπτών, 4 λεπτών, περίπου. Ανάλογα λοιπόν με αυτά τα τραγούδια που ακούγονται, αμείβονται και οι δημιουργοί. Σωστά τα λέμε, κύριε Λεμπιδάκη.
2: Ναι,
0: για
2: έτσι,
0: πάμε να
2: έτσι
0: καθίσουμε ρε, τώρα, να μας τα πούνε τώρα εδώ καλύτερα. Για πες μας, Βρεχάρη, τι γίνεται σε αυτές τις συναυλίες τελικά.
2: Λοιπόν, γενικά είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται πάρα πολύ αυτό που λέμε λίγο και να μπούμε στην κλειδαρότρυπα.
0: Ναι.
2: Είναι το θέμα, νομίζω, έχει, και από τα μίντια έχει λίγο διωγγωθεί και είναι πολύ
0: μεγάλο. Που λέμε αυτό το
2: πουλάει
0: θέμα.
2: Το θέμα, αλλά νομίζω πλέον αυτό έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό και στην Βύση και στο Καρβέλα. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε ειδικά το τελευταίο 48ωρο να τηρούν σιγή ηχθείως.
1: Να ξεκινήσουμε λέγοντας, ωστόσο, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι και με τους εαυτούς μας, παιδιά, ότι όλο αυτό ξεκίνησε όταν είχαμε το τετρασέλιδο αυτό δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα.
2: Βεβαίως, ξεκίνησε από τον Νίκο Καρβέλα, απάντηση η Άννα Βύση, ήρθε τώρα η απάντηση στην απάντηση και έχουμε φτάσει σε ένα
1: με
2: σημείο.
1: Με κατέρωθεν δηλώσεις
2: δικηγόρων
1: και των δύο.
2: Βέβαια, και του κυρίου Δημητρακόπουλου και της άλλης πλευράς. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο να ελέγχονται τα πάντα. Νομίζω με ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία πενταετία, γιατί
3: πράγματι έχει παρέλθει αυτό που παραγραφή στην
2: υπάρχει παραγραφή για προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι όσον αφορά την Άννα Βύση, επειδή συνεργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 3 χρόνια με την κυρία Κούστα, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί όλα ανήκουν στην εταιρεία παραγωγής και συνεργασία που έχει με την κυρία Κούστα, αλλά ο Νίκος Καρβέρας ενδέχεται να υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να είναι συνταξιούχος, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, αλλά βλέπουμε ότι υπήρχε και ένα περιστατικό που διαψεύδεται βέβαια από τον κύριο Καρβέλα για την έκταση που πήρε, ότι ελέγχεται για 850.000 ευρώ. Δεν μιλάμε.
1: Πήγαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και το πρωί παρουσιάσαμε και τους διαλόγους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, κυρία Γεράγγελου, πήγαν οι ελεγκτές εκεί για να του επιδώσουν το σχετικό έγγραφο αυτό με ένα ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο από τους ελέγχους που έγιναν δεν μπορεί να διαπιστωθεί το πόθεν, κυρία Γεράγγελου.
3: Πράγματι, από τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, πήγαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ να του επιδώσουν μια πρόσκληση για φορολογικό έλεγχο, την οποία από ό,τι φαίνεται αρνήθηκε να παραλάβει και εστάλει τελικά ηλεκτρονικά. Εξετάζεται ένα ποσό 850.000 και αυτό που έχει ζητηθεί ουσιαστικά στο φορολογικό έλεγχο είναι να αποδείξει από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. Επομένως, αναμένουμε να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθεί τελικά από πού έχουν έρθει τα χρήματα αυτά.
0: Μπορούν να δικαιολογηθούν 850.000 ευρώ. Καταρχάς, πώς γίνεται να ξεχάσεις να δηλώσεις 850.000 ευρώ. Από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Γεράγγελου. Το ξέχασα. Δικαιολογούνται.
3: Το αν δικαιολογούνται ή όχι θα το κρίνει ο έλεγχος ανάλογα με το τι θα καταθέσει ο κύριος Καρβέλας στις φορολογικές αρχές. Μπορεί πράγματι τα ποσά αυτά να δικαιολογούνται. Οπότε είναι πάρα πολύ πρώιμο και πάρα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν δικαιολογούνται τα ποσά αυτά ή όχι. Θα δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα εφόσον υπάρχουν και θα διαπιστώσει η ΑΔΕ μέσα από τον έλεγχο αν πράγματι αυτά τα ποσά δικαιολογούνται.
1: Το ότι η ΑΔΕ διαπίστωσε τώρα, μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει, ότι εδώ πέρα 850.000 ευρώ ακόμη. Εκκρεμεί, αν θέλετε, η εξήγηση ουσιαστικά το από πού τα έχεις αυτά τα χρήματα ή δεν τα έχεις δηλώσει αυτά τα χρήματα, δεν πρέπει να μας προβληματίσει, κυρία Γεράγγελου.
3: Εντάξει, προφανώς η ΑΔΕ κάνει ελέγχους. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έπεσε στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα είναι ένα ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται φορολογικοί έλεγχοι.
1: Θέλω να αυτά τα ηλικιώδη ποσά, τα οποία σχολιάζονται από όλους, θεωρώ, σε αυτές τις μέρες.
2: Όλοι αυτοί οι έλεγχοι ξεκινούν τώρα, μου, επειδή έγινε όλο αυτό το περιστατικό και διωγγώθηκε το θέμα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό το περιστατικό, όπως με το Μαζονάκι. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος
0: για να ξεκινήσουν
2: οι έλεγχοι και όλα αυτά που ακούμε για το πελατολόγιο, για τα εγκλήματα που κάνανε συγκεκριμένοι γιατροί και όλα αυτά που κάθε μέρα, δηλαδή δεν πιστεύεις το τι ακούς. Ναι. Άρα συγκεκριμένη περίπτωση μένει για να διαπιστώσουμε εάν αληθεύουν και όλα αυτά τα ποσά, αν μπήκε μέσα η εταιρεία παραγωγής, αν στήξε 10 εκατομμύρια, να έχουμε ένα παραστατικό και μια επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία παραγωγής πόσο κόστησε η συναυλία, πόσες ήταν οι χορηγίες και πόσο μπήκαν μέσα.
1: Εμείς τώρα, γιατί, παιδιά, χάρη,
2: 10 εκατομμύρια δεν γίνεται να κοστίσει μέσα.
1: Άκου λίγο, πάντως τα εισιτήρια μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο είναι το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε για αυτή τη συναυλία.
3: Και μάλιστα δεν ήταν και όλα μέσω τραπέζης, ήταν ηλεκτρονικά, επομένως υπάρχουν και ίχνια και θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τα αντίστοιχα παραστατικά για τα χρήματα
2: βέβαια,
3: που μπήκαν.
2: Υπάρχουν μέσα σε αυτά τα εισιτήρια και στον κόσμο υπάρχουν και κάποιες προσκλήσεις που έχουν δοθεί, που δεν είναι 100 και 200 προσκλήσεις, είναι κάποιες χιλιάδες προσκλήσεις.
3: Όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία για το αν πράγματι δόθηκαν προσκλήσεις δωρεάν. Υπάρχει συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός για τις δωρεάν προσκλήσεις και όλα αυτά θα πρέπει να αποδειχθούν κατά το φορολογικό έλεγχο.
1: Εδώ το θέμα είναι ότι έχει ξεσπάσει αυτό ένας οικονομικός εισαγωγικά πόλεμος τώρα, μένει να διαπιστωθεί τι και πώς από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Υπάρχει όμως και ένας πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε ό,τι αφορά στο αν η Άννα Βύση τελικώς θα μπορεί να τραγουδάει ή όχι τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας. Ο κύριος Άθωνας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, δικηγόρος. Να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Δύσκολο και αυτό το ερώτημα, το οποίο από τις δύο πλευρές, τις δύο αντίπαλες πλευρές, ουσιαστικά ερμηνεύεται πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, μεν η νομοθεσία είναι υπέρ του δημιουργού, από την πλευρά του όμως ο κύριος Δημητρακόπουλος λέει ότι ουσιαστικά η Άννα Βύση είναι εκείνη που έδωσε υπεραξία στο έργο του κυρίου Καρβέλα.
4: Καταρχήν, καλημέρα σε όλους σας. Άριστος γνώστης των καλλιτεχνικών είναι ο αγαπητός Χάρης Ολεμπιδάκης. που βλέπουμε ότι ετοιμά με τη συμμετοχή του το πάνελ, το νομικό μέρος είναι ξεκάθαρο. Δεν χωρούν περισσότερες ερμηνείες. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στο δημιουργό. Ο δημιουργός είναι ο Νίκος Καρβέλας, άρα αυτός έχει το δικαίωμα διάθεσης της δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας. Και δεν ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ισχύει για όλες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική ή παράνομη με οποιοδήποτε τρόπο και να παραβλεφθεί η άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος που είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Όπως αντιλαμβανόμαστε την ιδιοκτησία σε υλικά αντικείμενα, έτσι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή και σεβαστή και η ιδιοκτησία πάνω σε άλλα αντικείμενα, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, τα προϊόντα της διανοίας, τα δικαιώματα δηλαδή των δημιουργών ενός καλλιτεχνικού έργου, όποιο και αν είναι αυτό, μουσικό, θεατρικό, κινηματογραφικό. Ο δημιουργός είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Άρα, τα κλειδιά, κύριε Παπαδόπουλε, μας λέτε ότι εάν η υπόθεση αυτή φτάσει στα δικαστήρια, μπορεί όντως να αποφανθεί η έδρα του δικαστηρίου και να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα?
4: Καταρχήν, εάν δεν θέλει ο ίδιος ο δημιουργός, ο Καρβέλας εν προκειμένου, να δώσει την άδεια για την δημόσια αναπαραγωγή και εκτέλεση των κομματιών του, τότε εάν το κάνει οποιοδήποτε καλλιτέχνης και η ίδια η Βύση, τότε είναι πέρα από τα όρια της νομιμότητας, είναι παράνομη πράξη, δημιουργεί αξίωση για αποζημίωση και μπορεί να αποτελέσει και ποινικό αδίκημα το οποίο μπορεί να καταληφθεί από αυτοφόρο.
1: Να σταθούμε όμως, λέτε κάτι πολύ σημαντικό.
4: Να τα διαθέτει όπως θέλει.
0: Αυτοφόρο, σύλληψη.
1: Ναι, αλλά άκουσα συνάδελφό σας να λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συναυλίες και ζωντανές περιοδίες της τραγουδίστριας. Όχι σε αναπαραγωγή των τραγουδιών στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή στο Spotify, ας πούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Ισχύει αυτό ή έχετε άλλη άποψη?
4: Όχι, ισχύει. Είναι σωστό. Γιατί είναι αδύνατον για τον καλλιτέχνη να ελέγξει την αναπαραγωγή ηχογραφημένων κομματιών. Άλλωστε, γι' αυτό τον λόγο, η διαχείριση της αναπαραγωγής ηχογραφημένων μουσικών κομματιών γίνεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που από ό,τι πληροφορήθηκα από τα μέσα υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί φορείς που ελέγχουν τις δημόσιες, την ποσότητα, τη συχνότητα της δημόσιας αναπαραγωγής ενός κομματιού και ανάλογα αμείβουν τον δημιουργό. Άρα η διαχείριση τέτοιου είδους αναπαραγωγών γίνεται από εκεί.
1: Άλιστα.
0: Το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, είσαι γνώστης αυτού του ρεπορτάζ και στο News Pistol διαβάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Το έλεγε ως πλάκα η Άννα Βύση κάποια χρόνια πριν, όταν ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο που της είχε απαγορεύσει ο Καρβέλας να ερμηνεύει με τον Λιβιεράτο ντουέτα μαζί και γελούσε, θυμόμαστε τότε σε κάτι συνεντεύξεις. Να που μπορεί να γίνει και πράξη αυτό, ε?
2: Βέβαια μπορεί να γίνει και πράξη. Απλά δεν ξέρω, και αυτό μπορεί να μας απαντήσει και ο κύριος Παπαδόπουλος, αν η όλη αυτή έκθεση που έχει πάρει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κόντρας κάνει τελικά καλό ή κακό στους δύο πρωταγωνιστές. Βλέπουμε υπάρχει μια σιωπή τις τελευταίες 48 ώρες. Πιστεύετε ότι είναι μια σιωπή που είναι από τους δικηγόρους τους, ότι πρέπει να μείνουν στην άκρη και να αφήσουν αυτή την αντιπαράθεση? Πιστεύετε ότι μπορεί μετά από αυτή τη ρήξη, που είναι και ο εγωισμός μέσα, είναι και τα χρήματα μέσα, μπορεί να επέλθει μια εξοδικαστική λύση, ή είναι πλέον, έχει πετάξει το πουλάκι?
4: Όχι, νομίζω θα είμαι ευθύς και άμεσος. Είναι ξεκάθαρα εντολή και σύσταση μάλλον, και θα έπρεπε να είχε γίνει ίσως και νωρίτερα. Διαφαίνεται στο βάθος του τούνελ μια δικαστική αντιδικία που θα αναδείξει μόνο χαμένους, και ο δημιουργός θα χάσει από μια αντιδικία, γιατί όσο θα διαρκεί δεν θα έχει το οικονομικό αντίκρισμα που του φέρει η αναπαραγωγή σε πλαίσια δημόσιας εκτέλεσης, σε καταστήματα διασκέδασης ή σε χώρους συναυλίων του πνευματικού του έργου. Θα προκαλέσει φθορά, και το κυριότερο είναι ότι όταν γίνονται ανακοινώσεις που αναφέρονται σε οικονομικά ζητήματα, η όποια ανακοίνωση τέτοιου είδους μπορεί να αποτελέσει και προϊόν παρεξήγησης ή και προϊόν ελέγχου από τις δημόσιες αρχές.
1: Μήπως είναι και το γεγονός ότι πλέον είναι υπό έλεγχο ουσιαστικά και οι δύο, οικονομικό έλεγχο εννοώ, κύριε Παπαδόπουλε, και μήπως είναι και αυτός ένας από τους λόγους που πλέον έχουν λίγο, θα έλεγα εγώ, πλέον σταματήσει αυτές οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Γιατί σε αυτές γινόντουσαν αναφορές και σε ποσά. Έτσι, ακούσαμε τρελά ποσά το προηγούμενο διάστημα. Που απαιτούσε ο Νίκος Καρβέλας από την εταιρεία παραγωγής. Η απόδειξη που βγήκε ξαφνικά από την εταιρεία παραγωγής, το έμβασμα των 250.000 ευρώ. Δεν συνέφερε κανέναν αυτή η υπόθεση να είναι τόσο...
0: Κάτι δανεικά, μισό εκατομμύριο που είχε δώσει Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
3: Το οποίο και δάνειο, ναι, ήταν επίσης υπάρχει συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός και θα πρέπει να αποδειχθεί αν πράγματι ήταν δάνειο και είχε τηρηθεί και προβλεπόμενη διαδικασία και είχε πληρωθεί, είχε αποδοθεί προς το δημόσιο και το χαρτώσιμο για το δάνειο.
1: Ναι. Σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Γεράγγελου. Και αυτό δηλαδή.
4: Ξεκάθαρα, κοιτάξτε τώρα, ο μισός πληθυσμός της χώρας πιέζεται για να πληρώσει τα καύσιμα για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη μετακίνησή του ή να πληρώσει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν γίνονται δηλώσεις που αφορούν εκατομμύρια, δάνεια με σημαντικά χρηματικά ποσά, οικονομικές συναλλαγές, για τις οποίες δεν ξέρει κανείς αν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη πολύ αυστηρά τυπική διαδικασία, όλο αυτό εκθέτει το συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο δημόσιο διάλογο ξεκάθαρα σε σοβαρό κίνδυνο και ειδού και η συνέπεια αυτών των δημόσιων ανακοινώσεων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία σύντομη απάντηση από τον Χάρη. Θα τα βρούνε μεταξύ τους. Τι εκτιμάς, Χάρη?
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ζήτημα, δηλαδή μπορεί και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει επέλθει μία... Δηλαδή, δεν θα με εκπλήξει να δω και κανένα επαγγελματικό διαζύγιο ανάμεσα στην Άννα Βύση και την κυρία Κούστα.
0: Οπα.
1: Προκειμένου να είναι πάλι κοντά με τον Νίκο Καρβέλα.

0: σου δύο ανθρώπους. Είμαι σίγουρος ότι τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και δεν τους αρέσει. Ειδικά στην Άννα, γιατί ο Καρβέλας λειτουργεί και λίγο εγωιστικά αυτή τη στιγμή και έχει και το πάνω χέρι, γιατί έχει το περίπου 80 με 85% της δισκογραφίας Άννα Βύση. Άρα έχει το πάνω χέρι και μπορεί να απειλήσει κιόλας εντός και εκτός εισαγωγικών.
1: Είναι οικονομική εξόντωση και για τους δύο, το είπε και ο ίδιος. Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και έχουν και μια ζωή 50 χρόνια, 55. Σε μια δύσκολη στιγμή θέλετε να μου πείτε ότι δεν θα είναι μαζί ο ένας δίπλα στον άλλον. Ναι. Τύπα ξύλο.
1: Να μας ξανάρθεις.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ευχαριστούμε και τη Σάντρα Γεράκη πολύ.
2: Και εσείς να μας ξανάρθετε.
3: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα με τις αγορές. Από το ίντερνετ που κάνουμε αυτές τις παραγγελίες και λοιπά.
1: Γκρινιάξαμε, κάτι καταφέραμε.
2: Μας άκουσαν.
1: Γκρινιάξαμε.
2: Εμάς άκουσαν τον κύριο Κογιουμτζή.
1: Γεια σας, άκουσαν. Κύριε
2: καλημέρα Κογιουμτζή. Σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα.
1: Μας ακούτε, κύριε Κογιουμτζή.
4: Καλημέρα. Πράγματι, ακούσαν και εσάς, ακούσαν και εμάς, που αντιδράσαμε γρήγορα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει λογική εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλει ένα τέτοιο μέτρο. Είναι δεδομένο ότι μέχρι 500 ευρώ υπάρχει και σχετικός νόμος ότι μπορεί οι πληρωμές να γίνονται και με μετρητά. Γιατί συγκεκριμένα για τις αντικαταβολές μέσω courier να είναι αποκλειστικά μέσω πλαστικού χρήματος. Δεν υπήρχε δικαιολογία εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών παρά μόνο ότι θέλουν να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο
1: τη
4: φοροδιαφυγή. Αλλά εδώ μιλάμε για καταγεγραμμένα εμπορεύματα μέσω των εταιριών courier. Δεν φεύγει κάποιο αντικείμενο, κάποιο εμπόρευμα χωρίς να καταγραφεί, άρα ουσιαστικά θα συνοδεύεται και από ένα παραστατικό. Αυτό το οποίο εμείς καταλάβαμε ότι υπήρχε μάλλον διευκόλυνση προς το τραπεζικό σύστημα το να οικονομήσει περισσότερα χρήματα. Αυτή την αντίληψη μας έδωσε περισσότερο το μέτρο, παρά το ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα μειώσει τη φοροδιαφυγή.
1: Με ποιο επιχείρημα εισακουστήκατε λοιπόν?
4: Φωνάξαμε βεβαίως και βγήκαμε και στα κανάλια και σε εσάς και αλλού. Το είπαμε ότι δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά δεν τροφοδοτείται η θεμητή ανταγωνιστικότητα με τέτοιους είδους τρόπους. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς που είχαμε, να μην εισηγηθεί το Υπουργείο Οικονομικών το άρθρο 299 του συγκεκριμένου νόμου για να μπορέσουμε να έχουμε έναν ανταγωνισμό θεμητό και να λειτουργεί και το σύστημα όπως πρέπει.
2: Ναι, να είναι πιο υγιές όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το POS. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τα χρήματά τους, θέλουν να τα έχουν στην τσέπη τους γιατί θεωρούν ότι έτσι έχουν και καλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους και θέλουν να κινούνται με χρήμα, ρε παιδί μου, και όχι με πλαστικό χρήμα. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να δώσουν και την κάρτα τους για κάποιους χι λόγους, έτσι. Άρα πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία αυτών των ανθρώπων που θέλουν ουσιαστικά να έχουν ένα αντικείμενο στην πόρτα τους και να το πληρώσουμε μετρητά. Για ποιο λόγο να μην ισχύει αυτό? Δεν υπήρχε σαφής λόγος. Άρα καλώς έκανε το Υπουργείο Οικονομικών και απέσυρε ουσιαστικά ή θα αποσύρει το συγκεκριμένο άρθρο από το σχετικό νόμο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κογιουμτζή.
4: Εγώ.
1: Κάτι κάνουμε κι εμείς.
2: Καλά.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος μου γιατί φοράμε μαύρα, φίλε. Για να σε δω, για απάντησε τόσο στον Κωνσταντίνο.
2: Γιατί...
1: Για απάντηση στον Κωνσταντίνο.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε καταρχάς. Ναι. Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και έπρεπε με κάποιο τρόπο να κρύψουμε τη χαρά μας σήμερα. Επειδή φιλοξενούμε εδώ την Miss Universe, την Ολίβια Βασιλοπούλου. Είναι Miss Universe Greece 2026. Και είπαμε, ρε παιδί μου, επειδή ούτως ή άλλως φαίνεται η χαρά στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπο της κυρίας Κουτροκόη εδώ, ας βάλουμε μαύρα για να μπορούμε να κρύβουμε λίγο αυτή τη χαρά.
1: Ναι.
2: Τον κάλυψα τον Κωνσταντίνο.
1: Εσύ.
2: Πού είσαι, βρε Ολίβια? Καλώστηνα.
5: Καλώστηνα.
2: Παναγία μου, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάνε και λίγο προστακή. Να ξαναπήγαινα στο
5: μυαλό.
2: Έλα να καθίσει εδώ και θα πάω εγώ απέναντι για να θαυμάζουμε εσένα.
1: Η Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία διεκδικεί τον παγκόσμιο τίτλο, έτσι. Άλλωστε, Miss Universe 2026 στο Πουέρτο Ρίκο, παρακαλώ. 24 ετών μόλις το κορίτσι, πόσο θα είναι να μου πεις, Miss Universe πάει να γίνει.
2: Και είσαι και μία κοπέλα, βρε Ολίβια, γιατί σήμερα σε γνωρίζουμε και εμείς,

0: που είσαι πτυχιούχος πολιτικών επιστημών με 5 ξένες γλώσσες. Έχεις επενδύσει δηλαδή στην Ολίβια. Δεν είναι ότι έχεις σταθεί μόνο στην ομορφιά σου στην εξωτερική.
1: Αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό όταν πας στα Miss Universe. Πας να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου, δεν εκπροσωπείς μόνο τον εαυτό σου. Οπότε νομίζω είναι καλό, δηλαδή καταλαβαίνω την κουλτούρα των άλλον. Αλλά πάω και να αναδείξω την Ελλάδα.
2: Ολίβια, πάμε να καθίσουμε, να δείξουμε το κορίτσι έτσι να περπατάει ωραία εκεί στη θεσούλα σου εκεί, να κάτσουμε κι εμείς στις δικές μας. Έλα, πρώτα εσύ, η καλεσμένη μας. Έλα, πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να καθίσουμε κι εμείς, Γιώργο μου, με τα μαύρα μας εδώ πέρα.
0: Θα κάνουμε.
2: Λάμπει η Ολίβια, λάμπει.
0: Έχουμε την Ολίβια να μας φωτίζει και με το στέμμα της.
2: Πρώτα απ' όλα, από πού κατάγεσαι, να μας πεις.
1: Οπότε, είμαι Ελληνίδα και οι δύο γονείς μου Έλληνες, από Μυτιλίνη και Άργο.
2: Ναι.
1: Αλλά γεννήθηκα στο Σιδνί και μεγάλωσα στο Χονγκ Κονγκ. Εντάξει, ανάμεσα Χονγκ Κονγκ και Ελλάδα. Μερικά χρόνια στην Ελλάδα. Ναι.
0: Εσύ τώρα ασχολείσαι και με το modeling, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε το μικρόβιο αυτό. Ήταν όνειρό σου να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο διαγωνισμό ομορφιάς. Το είχες κατά νου. Φανταζόσουν ποτέ αυτή την επιτυχία σου?
1: Πάντα το ήθελα, αλλά δεν ένιωθα την αυτοπεποίθηση να το κάνω ακόμα. Και δηλαδή, ακόμα φέτος δεν ένιωθα ότι ήμουν έτοιμη να το κάνω, αλλά έσπρωξα τον εαυτό μου.
2: Πάντως, ένα κορίτσι το οποίο παίρνει μια τέτοια απόφαση, φανταζόμαστε όλοι ότι έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση πρωτίστως, έτσι.
1: Όχι.
2: Για να μπορέσεις να περπατήσεις και μπροστά σε κριτές, να είσαι και με το μαγιό σου, μετά με την τουαλέτα σου. Δεν είναι κάτι εύκολο για ένα κορίτσι το οποίο λέει τώρα ότι ήμουν λίγο πιο συγκρατημένη.
1: Όχι, δεν είναι. Και να φανταστείτε, πολλά κορίτσια δεν νιώθουν έτοιμες. Δηλαδή, χρειάζονται λίγο ένα push.
0: Σε άγχωσε κάτι στη διαδικασία του διαγωνισμού?
1: Λίγο να μιλήσω μπροστά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, να περπατήσω με το μαγιό μου, αλλά μετά όσο το έκανα μία-δύο φορές και το συνήθισα.
2: Μιλάς 5 ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
2: Ποιες, για πες.
1: Πότε είναι αγγλικά, κινέζικα, καντονέζικα, γερμανικά και τα ελληνικά.
2: Καντονέζικα είπες?
1: Καντονέζικα.
2: Θες να μας μιλήσεις λίγο, σου παρακαλώ.
1: Καντονέζικα, όχι κινέζικα, ε.
2: Ναι.
1: Καντονέζικα. Εγώ είμαι Χονγκ Τζεν Ντάι, αλλά εγώ είμαι Χέιλιπιαν. Σου πηγαίνουνε, λέει.
2: Σου πηγαίνουνε.
0: Είναι ωραία προφορά.
1: Κινέζικα. Τι να σας πω, και να σας πω. Τσαοσάχαο, εγώ
0: τι μας είπες?
1: Υπάρχει διαφορά, ε.
0: Ναι,
1: το ακούτε.
0: Πάει.
2: Ποια σου πηγαίνει πιο πολύ, πιστεύεις εσύ?
1: Τα κινέζικα. Μου λένε γίνομαι πιο γλυκιά όταν μιλάω κινέζικα. Όταν μιλάω ελληνικά γίνομαι πιο ζόρικη. Γιατί?
2: Στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Γιατί άραγε.
2: Σκέψου πώς μας ακούνε στο εξωτερικό όταν πηγαίνουμε και μιλάμε, έτσι.
0: Αν γίνεσαι πιο ζόρικη με τα ελληνικά, με τα γερμανικά που μιλάς.
1: Αυτό.
0: Εκεί.
1: Όχι, δίνω ένα γλυκό τόν.
2: Μίλα λίγο γερμανικά. Τόν, γερμανικά, γλυκό τόν.
1: Το γλυκό τόν. Τι να σας πω στα γερμανικά. Guten Morgen, ich bin Olivia, ich bin 26 Jahre alt.
2: Τις πηγαίνουν όλα, έτσι. Mm. Τα λέει πολύ ωραία και έχει ωραία,
0: και ωραία προφορά.
2: Έχει ωραία προφορά σε όλες τις γλώσσες.
0: Και τα ελληνικά σου, δηλαδή, είναι εξαιρετικά, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά τα ελληνικά σου. Πες μας αντιδράσεις από φίλους, από φίλες, συμβητητές, συμβητήτριες.
1: Καλά, θα πω, οι γονείς μου ήταν πολύ χαρούμενοι για μένα και με έχουν στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, όταν πρώτα άρχισα modeling, ήταν, δηλαδή, δεν το ήθελαν τόσο πολύ για μένα, αλλά με στήριξαν. Και ναι, νομίζω που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, ήταν πάρα πολύ χαρούμενη για μένα.
2: Σίγουρα έχεις και άλλα όνειρα, έτσι, εκτός από αυτό, για μετά το διαγωνισμό. Ποια είναι το όνειρά σου?
1: Ιδανικά θα ήθελα να φτιάξω δικό μου ΜΚΟ, να βοηθήσω ανθρώπους, γυναίκες, αλλά νομίζω είναι, ήθελα να συνδυάσω τις πολιτικές επιστήμες και το modeling με κάποιο τρόπο και νομίζω τα Miss Universe, τα καλυστία είναι ένας καλός τρόπος.
0: Είναι ένας καλοπάτι. Πουέρτο Ρίκο, πότε πηγαίνουμε τώρα?
1: Το Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο. Έχουμε ένα μήνα μπροστά προετοιμασίας.
1: Ένα μήνα.
0: Σε φοβίζει κάποια συνυποψήφια? Έχεις ξεχωρίσει Κάποια έτσι που σου προκαλεί λίγο άγχος. Και γιατί?
1: Είναι όλες πολύ όμορφες και πολύ, μου φαίνονται πολύ καλές γυναίκες. Έχουν ενσυναίσθηση και θέλουν να κάνουν καλά πράγματα για τον κόσμο. Οπότε δεν με φοβίζει κάτι. Ανυπομονώ να τις γνωρίσω.
2: Να γυρίσω λίγο. Πολιτικές επιστήμες γιατί?
1: Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω πολιτικός.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είδες, εγώ ξέρω τι ρωτάω, παιδί μου. Ξέρω τι ρωτάω. Για πες.
1: Δεν ξέρω αν θέλω ακόμα. Εντάξει, θα μπορούσα.
2: Γιατί έχεις αλλάξει γνώμη?
1: Νομίζω μου ταιριάζει πιο πολύ η φιλανθρωπία. Το ΜΚΙΟ που θέλω να κάνω είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι το όνειρό μου. Αλλά πολιτικός δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Αν θέλεις, απαντάς. Πρωθυπουργός για μία μέρα. Θέλεις στην Ελλάδα παρακολουθήσεις το τι γίνεται στη χώρα μας. Ωραία. Τι θα άλλαζες, το πρώτο που θα άλλαζες?
1: Νιώθω ότι πολλοί νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δηλαδή, θα προσπαθούσα να έφτιαχνα πιο πολλές ευκαιρίες για τους νέους στην Ελλάδα. Γιατί και οι γονείς μου και η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε και πήγανε στην Αυστραλία. Και εγώ θέλω να γυρίσω, θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Οπότε, θα έφτιαχνα περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους.
0: Θα έκανες φόκους, δηλαδή, στη νεολαία, έτσι. Κυρίως για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, με καλύτερους μισθούς. Φαντάζομαι, για να μπορούν να στήσουν και την ζωή τους πιο άνετα. Να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έλα, δεν μας είπες αν φοβάσαι κάποια από τις συνυποψηφίους. Στο Πουέρτο Ρίκο.
1: Για να σκεφτώ. Εντάξει, όλες είναι πανέμορφες κοπέλες και πολύ, εντάξει, πολύ καλές. Έχουν καλή καρδιά.
2: Προσωπική ζωή έχεις? Πες μας, γιατί όσοι μας βλέπουν τώρα, αυτό θα αναρωτιούνται. Ναι, γιατί είσαι και πολύ όμορφο κορίτσι. Αν έχεις προσωπική ζωή, ρωτάνε, στέλνουν μηνύματα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, είμαι αφοσιωμένη στο στόχο μου. Όχι, αυτή τη στιγμή. Εσείς?
2: Σου αρέσουν οι Έλληνες, άνδρες ή σου αρέσουν πιο πολύ οι Κινέζοι, οι Γκαντονέζοι, οι Αυστραλοί, οι Χονκόν,
0: οι Γερμανοί.
2: Οι Γερμανοί.
1: Εντάξει, οι Έλληνες είναι ωραίοι.
2: Είναι ωραίοι,
1: Και οι γυναίκες και οι άνδρες είναι όπως και εσείς είσαστε.
2: Μάλιστα.
0: Κοίταξε τώρα. Πήραμε και το κοπλιμέντο.
2: Τη έπαιξε και το κοπλιμέντο.
0: Από μια Miss Universe, είδες. Πού να το περίμενα.
2: Ολίβια, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να γυρίσεις με στέμα μεγαλύτερο από αυτό που φοράς τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του θεσμού μας, τον Γιώργο Κούβαρη του GSLAS, την Έλληνα Τσίκλου που φτιάχνει σοκ φορέματα φέτος για τα Miss Universe. Και το γυμναστή μας, το Σπύρο το Τουτσάνι.
2: Όταν επιστρέψεις, σε θέλουμε εδώ, έτσι, στο στούντιο.
1: Ναι,
2: όταν
1: έρθεις
2: με το στέμα, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα πάμε, τι να πεις.
2: Πάμε στη Γεωργία.
0: Μετά την Ολίβια, πες μας.
2: Πάμε στη Γεωργία, Τσάλι. Πρόσεχε, η Miss Universe πάει Πουέρτο Ρίκο, άνθρωπέ μου. Πρόσεχε το κορίτσι.
0: Τη χρειαζόμαστε.
2: Λοιπόν,
0: Γεωργία, πού είσαι, μωρέ?
2: Ξεκινάει το Halloween. Ξεκίνησε.
3: Να σας ρωτήσω, φάρσα ή κέρασμα?
0: Φάρσα.
2: Κέρασμα, καλέ, τι φάρσα,
3: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Όπως ήθιστε, λοιπόν, εγώ έχω ντυθεί μαγισούλα. Έτσι, παιδιά, μεταφιέζονται με τρομακτικές στολές και πηγαίνουν σε σπίτια ανθρώπων και ρωτάνε φάρσα ή κέρασμα. Εφόσον, λοιπόν, αρνηθούν τη φάρσα, ακολουθεί το κέρασμα. Εμείς σήμερα έχουμε έρθει σε ένα υπέροχο, στο πιο βασικά θεαματικό καφέ ολόκληρης της Αθήνας, όπου, όπως βλέπετε, η διακόσμηση είναι εμπνευσμένη από τη γιορτή του Halloween, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Εκτός όμως από τη διακόσμηση, έχουμε και μενού Halloween. Θα σας κάνουμε τώρα ένα ξόρκι μαζί με τη Βανέσα, την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.
4: Είμαι μάγισσα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βανέσα, καλημέρα.
4: Σας έχουμε στρώσει εδώ ένα πολύ ωραίο τραπέζι.
2: Ναι.
4: Να δείτε έτσι ξόρκια, να σας γλυκάνουμε, να σας φτιάξουμε τη μέρα. Λοιπόν, ξεκινάω με μερικά μαγικά, έτσι για να είναι όμορφο και τηλεοπτικό το πλάνο μας.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Τρίτη άρα η φάση, έτσι, όχι τρίκ. Το βλέπεις. Για να δούμε.
4: Εννοείται ότι είναι treat και θα σας κάνουμε treat όλο το Action 24 και θα σας στείλουμε γλυκά.
2: Αυτά
4: να σας γλυκάνουμε.
2: Αυτά είναι.
4: Να σας δείξουμε δύο πράγματα εδώ που έχουμε στρώσει. Σας περιμένουμε και από κοντά, γιατί είμαστε πάρα πολύ όμορφοι και σκηνογραφικοί και θα ταιριάξουμε έτσι πολύ ωραία.
0: Φυσικά και θα
4: θέλω έρθουμε. Να σας δείξω. Να, τώρα δεν θα θέλατε να είχατε ένα pumpkin spicy latte ή μία σοκολάτα με φιστικό βούτυρο και φιστίκι και όλα αυτά των μαγισσών.
0: Όλα, όλα. Όλα εγώ. Η κουτροκόλλη
4: έχουμε,
0: όχι.
4: Red Velvet
0: εγώ
4: Cake,
0: όλα.
4: Που είναι σαν... Μπράβο, δικός μου άνθρωπος.
0: Να.
4: Δεν
0: και η αρχισυντάκτριά μας επίσης.
4: Θα κορίτσι μας.
2: Εγώ θα πιω αυτό το λάτε.
4: Αυτό είναι dead by chocolate.
2: Την κατηγορική το λάτε.
4: Εμείς θα είμαστε στο...
0: Συγγνώμη, ρε,
4: έχει και κοκτέιλάκι, έτσι άμα θέλουμε να βγούμε πιο βράδυ. Έχει σοκολάτα, έχει κρέμα.
2: Δεν τρώω γλυκά, το ξέρεις τώρα, μην με πειράζεις πρωί-πρωί. Για πάμε.
4: Έχουμε εξαιρετικό μάτσα. Detox lemon water.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, παίζουμε και πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια. Εδώ έχουμε καλεσμένη τη Wednesday, τη Maleficent και πολλές κακές της Disney. Έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο και παίζουμε παιχνίδια με κάρτες.
0: Yeah.
4: Και ο εκλεκτός κερδίζει πλούσια δώρα. Οπότε εδώ έρχεσαι και φεύγεις έτσι με γεμάτα χέρια, γεμάτη καρδιά. Επίσης, το storytelling που έχουμε εμείς στο Halloween, επειδή πολλοί κόσμος ίσως το φοβάται, δεν το θέλει τόσο πολύ, έχουμε δύο χώρους. Ο ένας είναι dark, όπως και στα παραμύθια, περνάς δηλαδή από το σκοτάδι και πίσω σε μια γιγάντια κλειδαριότυπα περνάς στο φως. Οπότε πας στη χαρούμενη πλευρά του παραμυθιού, επιλέγεις ό,τι σου αρέσει.
0: Πού σας βρίσκουμε,
2: Πού
0: σας βρίσκουμε.
4: Λοιπόν, έχουμε αρκετά καταστήματα. Τώρα βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νικολάου Τρυπιά είναι η οδός μας 4850. Έχουμε και στο κέντρο ένα εξαιρετικό κατάστημα. Θα έρθετε κι εσείς εκεί να σας ξεναγήσουμε.
2: Πού στο κέντρο, πού, πού.
4: Έχουμε και ξενοδοχείο θεματικό. Έχουμε στο Θησίο, είναι Λεωκορείου 16 το κατάστημα του κέντρου.
2: Ωραία.
4: Το Flamingo Rooftop έχει ντυθεί όλο Halloween, κάνει πολλά εταιρικά event. Εκεί κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά. Έχουμε ένα boutique hotel που είναι θεματικές οι σουίτες.
2: Α.
4: Έχουμε και άλλα πράγματα.
2: Πολύ ωραία. Θα και τι ώρες είστε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Από το πρωί για brunch, ναι.
2: Και
4: είμαστε
2: μπράβο.
4: Από τις 8 το πρωί στο κέντρο, 10 το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι τις 12 το βράδυ.
2: Τέλεια.
4: Κάνουμε κρατήσεις στο site μας για να μην περιμένεις την ουρά.
0: Γεωργία,
4: ναι, Γιώργο μου.
0: Κανόνισε το επόμενό μας ζωντανό από το θεματικό ξενοδοχείο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Τέλειο,
0: να
4: πολύ
0: επιλέξουμε
4: το,
0: εκεί.
4: Το έχουμε κλείσει ήδη.
0: Μπράβο. Ένα-δύο δωμάτια.
4: Ένα δωμάτιο σουίτα έχει άλλη θεματολογία.
0: Τέλεια. Κάθε Τέλειο. Μέρα θα βγαίνουμε από μια διαφορετική.
4: Κάθε μέρα θα βγαίνουμε από άλλη σουίτα. Πολύ ωραία. Συμφωνώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: καλά.
2: Πολύ.
0: Γεια
4: εμείς
0: σας.
4: Ευχαριστούμε. Happy Halloween σε όλο τον κόσμο
2: Happy
4: και υγεία.
2: Happy Halloween.
0: Να είμαστε
2: Βρέστηνα.
0: Καλά. Να είμαστε
2: μες
0: καλά.
2: Μες το χαμόγελο είναι.
0: Κοίταξε
2: αυτά
0: τώρα.
2: Είναι ευτυχισμένοι.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Κούκλα.
0: Εδώ τώρα αυτό το θεματικό ξενοδοχείο.
2: Κόλλησες εσύ στο θεματικό ξενοδοχείο.
0: Ναι, παιδί μου, κόλλησα γιατί είσαι σε ένα σπίτι και το σπίτι είναι ακατάλληλο για να μείνεις. Να,
2: ναι.
0: Έχεις μια ακόμη επιλογή, κατάλαβες.
2: Τι λες,
0: μωρέ. Το επόμενο θέμα.
2: Πήγες να το συνδυάσεις.
0: Ναι, δεν τα κατάφερα.
2: Τέλειο, όχι. Όχι.
0: Γιατί μωρέ, όχι.
2: Πάμε, Σπύρος Αλεξανδρής, είναι με τον κύριο Ζαχαρόπουλο, πολιτικός μηχανικός και εργολάβος. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ζαχαρόπουλο, είπα. Και τον κύριο Χαρλάφτη βλέπουμε, πολιτικός μηχανικός στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί έχουμε ανησυχήσει, έχουμε πάρα πολλά συμβάντα περιστατικά με ουσιαστικά μπαλκόνια, τα οποία στην κυριολεξία πέφτουν πάνω στα κεφάλια περαστικών. Και είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Και στην Αθήνα.
2: Αλλά και εδώ στην Αθήνα, έτσι.
0: Στο κέντρο. Εκεί, για παράδειγμα, που βρίσκεται ο Σπύρος με τον κύριο Ζαχαρόπουλο. Έλα, Σπύρο, να μας πεις τι καταγράψατε εσείς με τον συνάδελφο οπερατέρ και για ποιον λόγο είναι σε αυτή την κατάσταση τα κτίρια.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Ελευσινίων στο Μεταξουργείο. Εδώ όλη η περιοχή Μεταξουργείο Κεραμικός. Είναι μια περιοχή που απειλείται πάρα πολύ. Είναι περιοχή τη βόμβα εδώ. Πάρα πολλά τα κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα, με τα μπαλκόνια και τις οβάδες να κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των πεζών, αλλά και από τα αυτοκίνητα. Δεν παρκάρουν και οι οδηγοί, δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχουν κορδέλες που να καταλαβαίνουν ότι το κτίριο αυτό είναι επικίνδυνο για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθούν προεκπλήξεως. Βλέπετε αυτό το κτίριο, για παράδειγμα, έχει καεί κιόλας. Είναι ένα κτίριο όπου κρέμονται, έχουν βγει τα τούβλα έξω, έχουν πέσει όλοι οι σοβάδες. Βέβαια ο ιδιοκτήτης το έχει κλείσει από κάτω, έχει αποκλείσει την είσοδο. πιθανότατα μετά την πυρκαγιά που έπιασε. Αλλά όπως βλέπετε, υπάρχουν και άλλες πολυκατοικίες διπλανές που και αυτές απειλούνται και είναι κάτι το οποίο έχουν θέσει εδώ πέρα και οι κάτοικοι σε όλες αυτές τις περιοχές. Μαζί μας είναι ο κύριος Ζαχαρόπουλος, πολιτικός μηχανικός και εργολάβος, για να μας μιλήσει για το πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο ευρύτερα, έτσι.
6: Βεβαίως, και πολύ σωστά επισημάνατε στο ότι αφού κιόλας το παλιό αυτό κτίριο, το οποίο είναι ήδη ακατάλληλο, υπέστηκε φθορά από την πυρκαγιά, φανταστείτε πόσο ακόμα πιο επικίνδυνο έχει γίνει. Και αυτό, όπως πολύ σωστά και το κανάλι σας έχει αναδείξει πολλές φορές και συγχαρητήρια γι' αυτό, στο κέντρο της Αθήνας, γενικότερα, ας πούμε, στο ιστορικό κέντρο, υπάρχουν κτίρια ίσως και πάνω από 1.000-1.200, τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη δραματική και επικίνδυνη κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, είτε εξιδίων ειδικού βάρους, είτε με μια μικρή δόνηση που ενδεχομένως να γίνει, να έχουμε κατευθείαν πτώση. Το θέμα είναι αν θα περνάει κάποιος από κάτω ή που βρίσκεται. Για παράδειγμα, εδώ στο συγκεκριμένο που ήρθατε να δείτε, είναι πράγματι πολύ αντιπροσωπευτικό, διότι δεν είναι το μοναδικό, είναι πάρα πολλά σε αυτή την κατάσταση, τα οποία βλέπουμε έχουν παρκάρει κανονικά από κάτω. Δεν υπάρχει η σήμανση που πρέπει να είναι απαγορευμένη η διέλευση και το παρκάρισμα, εννοείται, έτσι. Και παράλληλα πρέπει να... δεν είναι μόνο η περαστική, είναι και η κάτοικοι της περιοχής. Διότι σε ένα τέτοιο εγκαταλελειμμένο κτίριο που ενδεχομένως που είναι στατικά ανεπαρκή, δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, μια μικρή δόνηση.
0: Κύριε Ζαχαρόπουλε,
6: το πρόβλημα δεν θα περιοριστεί μόνο...
0: Έτσι όπως βλέπουμε εμείς τους τοίχους, την εικόνα αυτών των τοίχων εκεί, δεν είναι μόνο η δόνηση. Και με μια έντονη βροχόπτωση, αν φουσκώσουν όλα αυτά εκεί τώρα τα υλικά, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκολλήσουν και να πέσουν στα κεφάλια μας.
6: Πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, διότι βλέπουμε ήδη ένα φουσκωμένο κομμάτι εξωτερικό, το οποίο το επόμενο στάδιο με μια πράγματι δυνατή ή και μια μέτρια βροχόπτωση να κατεδαφιστεί, να πέσει κάτω κατευθείαν αυτό το πράγμα. Πρέπει άρδη να ξεκινήσει μια κίνηση από το Δήμο Αθηναίων, που εδώ δεν, πιστεύω ότι δεν ξεπερνάει και το Δήμο Αθηναίων, δηλαδή η δυνατότητα κάθε Δήμου. Πράγματι, ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας μεγάλος Δήμος, αλλά εδώ είναι μια ειδική περίπτωση που θα πρέπει να εμπλακεί και το κράτος. Για να ενισχύσει οικονομικά, εννοώ, γιατί οι εργασίες,
0: για να μας πει,
6: Γρηγοριάδη, για να γίνει αυτή.
0: Ναι, ελάτε, ολοκληρώστε.
6: Αυτή η ενίσχυση είναι πάρα πολύ υψηλές.
0: Ναι. Για να μας πει ο κύριος Χαρλάφτης τώρα τι γίνεται από πλευράς Δήμου. Κύριε Χαρλάφτη, καλημέρα και σε εσάς.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι πολύ μεγάλο. Το έχουμε πει, μας απασχόλησε και τον προηγούμενο χειμώνα και απασχολεί και κάθε χρόνο δηλαδή. Γιατί τα κίνητα όλο και γυράσκουν περισσότερο και επίσης υπάρχει μια δυσκολία και με τους ιδιοκτήτες. Γιατί όταν είναι παλιά τα κίνητα και μετά μεταβιβάζονται, αυξάνονται το πλήθος των ιδιοκτητών και μετά δεν βγαίνει άκρη ή παραμένουν ως αγνώστοι. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς ως Δήμος έχουμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με το Τμήμα Αλληλών Κατασκευών, πάνω από 23 αιτήματα την ημέρα περί επικινδυνότητας ακινήτων, τα οποία οδηγούν σε πάνω από 1.000 αιτήματα ετησίως. Η διαδικασία έχει από τη δικιά μας την πλευρά αυτοψία και καταγραφή. Αν είναι μια απλή επικινδυνότητα...
2: Άρα, συγγνώμη, κύριε Χαρλάφτη μου, με τόσα αιτήματα που λέτε, πόσα κατάλληλα τέτοια κτίρια έχετε στο κέντρο? Αν κάθε κτίριο έχει και από 5-10 μπαλκόνια, θέλω να πω, για πόσα μπαλκόνια κινδυνεύουμε να πέσουν στο κεφάλι μας στο Δήμο της Αθήνας?
7: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί μιλάμε, το ένα μπορεί να είναι από μια απλή πτώση σοβά, ναι, και το απλή δεν είναι και τόσο απλή, καταλαβαίνετε.
2: Ασφαλώς, αν πέσει ειδικά από έξω.
7: Συγκριτικά με ένα επικινδύνωση τιμών όπως αυτά που δείχνετε, είναι κάποια σχέση. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι το πλήθος των αιτημάτων δεν επιτρέψει στο Δήμο να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση όσον αφορά το αντικείμενο, το κατασκευαστικό. Γιατί είναι και δυσθεώρατο οικονομικά το μέγεθος, αλλά και είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήθος.
2: Δηλαδή, αν περπατάμε και πέσει στο κεφάλι μας κάτι, το μπαλκόνι, εμείς θα πρέπει να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, κύριε Χαρλάφτη?
7: Ούτως ή αλλιώς, η δικιά μας έκθεση αυτοψίας κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Γιατί είναι σαν να πηγαίνει κάποιος με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το έχει συντηρήσει.
2: Μάλιστα.
7: Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Yeah. Όσο μπορείτε... έχει κάποιος... Απλά, κύριε Χαρλάφτη, για να ενισχύσω αυτό που ρωτάει τώρα η Ντόρα, αν δεν μπορείτε να τους βρείτε εσείς τους ιδιοκτήτες, εμείς πού να τους βρούμε?
7: Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Στους ιδιοκτήτες τους βρίσκουμε και τους έχουμε κοινοποιήσει όλες αυτές τις αυτοψίες που γράφουμε. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα δεν γίνεται τίποτα.
2: Τι εννοείται δεν γίνεται από εκεί και πέρα τίποτα? Δεν λαμβάνουν τα μέτρα τους?
7: Στα κατασκευαστικά μέτρα, όχι, όχι. Και τις περισσότερες φορές, αν κάποιος επιληφθεί σε ακραίες επικινδυνότητες, είναι συνήθως αυτές τις καλοσχέσεις με τις λινάτσες που στείλονται ίσα-ίσα για να μην πέσει κάτι και χτυπήσει κάτι.
0: Πέραν της... προσπερνάς, ας πούμε, το πεζοδρόμιο.
2: Πέραν το θέμα της καλλιστησίας και τα λοιπά, το πόσο ακαλέσθητα είναι αυτά, έτσι. Πόσο δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν και τη διέλευσή μας από τα πεζοδρόμια αυτές τις καλοσχέσεις.
7: Θα σου πω και το πιο απλό. Η οδός Ευρυπίδου αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πεζοδρόμια, έχει ασφαλτοστρωθεί και επειδή υπάρχουν μέτρα επικινδυνότητας σε ένα ακίνητο εδώ και αιώνες, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, δυσχεραίνει και την πόλη στην καθημερινή της λειτουργία. Και επίσης, αυτά είναι προσωρινά μέτρα, δεν Μάλιστα. είναι τα οριστικά.
2: Τώρα.
7: Εδώ, αν η πολιτεία δεν αποφασίσει να λύσει το γόριο δεσμό και και με οικονομικούς πόρους, αλλά και με νομική υποστήριξη, τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και χειρότερα.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή και τον κύριο Ζαχαρόπουλο. Κύριε Χαλάφτη, πριν σας αφήσουμε, πείτε μας λίγο εσείς, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για την Γκράβα. Τι μέλη γενέστε με την Γκράβα, πότε και αν θα ανοίξει το σχολείο και τι άλλο αναμένετε να γίνει από εδώ και πέρα?
7: Κοιτάξτε, εμείς τους ελέγχους που ήταν να κάνουμε, τους έχουμε κάνει. Υπήρχε ένα πόρισμα το οποίο έφτασε χθες αργά το βράδυ, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Ωστόσο, επειδή η μελέτη του φυσικού αερίου είναι από το 2003, βρέθηκαν κάποιες τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη. Θέλει μια επικαιροποίηση.
0: Έχουμε αυτές οι τροποποιήσεις έχουν να κάνουν με τι, κύριε Χαρλάφτη? Με σωληνώσεις, με τι, με την εγκατάσταση της παροχής της κεντρικής του αερίου?
7: Κοιτάξτε, όταν αδειοδοτήθηκε ο καυστήρας αυτός συγκεκριμένος από αέριο το 2003, κατέθεσε μια μελέτη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τη λεπτομέρεια, αλλά η εταιρεία που έκανε τους ελέγχους βρήκε ότι η μελέτη αυτή χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Προφανώς στην πάροδο των 23 ετών κάτι είχε αλλάξει. Στην ουσία του όμως, όλες οι μετρήσεις που κάνανε είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου. Για να βγουν τα πιστοποιητικά όμως, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και τη μελέτη. Άρα έχουμε αναλάβει μια διοικητική διαδικασία, μια μελετική διαδικασία, η οποία προχωράει.
2: Αύριο το σχολείο θα ανοίξει? Ή πότε θα ανοίξει? Είναι 4.000 μαθητές.
7: Για να ανοίξουν τα σχολεία, θα πρέπει να απαντηθεί το βασικό ερώτημα. Τι είναι αυτό που μυρίζει?
2: Ναι.
7: Έχουμε 3-4 οχλήσεις ότι κάτι μυρίζει στην Γκράβα. Έχουμε κάνει σώπο στους ελέγχους. Δεν έχουμε βρει κάτι. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει κάποιος ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος από εμάς να επιληθεί του θέματος και να απαντήσει στους γονείς τι είναι αυτό που μυρίζει. Θέλετε να είναι η πολιτική προστασία? Θέλετε να είναι το τεχνικό επιμελητήριο? Πρέπει να έρθει κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό και να απαντήσει τι είναι αυτό που μυρίζει. Αλλιώς το κλίμα ανασφάλειας δεν πρόκειται να θεραπευτεί.
2: Θα σας συναντήσουμε εκ νέου, κύριε Χαρλάφτη, για να το παρακολουθούμε το θέμα. Ενδιαφέρει πάρα πολλούς μαθητές και γονείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έκτακτη είδηση Σπύρος Μουζακίτης από το εξωτερικό δελτίο. Φαίνεται ότι έχουμε ένα συμβάν επίσης σε σχολείο για πυροβολισμούς στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θύματα από αυτήν την επίθεση. Έλα, Σπύρο.
8: Ναι, καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην πόλη Ομπάν κοντά στη Μασσαλία. Έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα, ο διευθυντής του σχολείου, καθώς και μία εκπαιδευτικός. Πληροφορίες, οι πρώτες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί. Έχει συλληφθεί ένας 14χρονος ως ύποπτος. Προς το παρόν αυτή είναι η πληροφορία. Να. Ο οποίος χρησιμοποίησε κυνηγητική καραμπίνα για να πυροβολήσει τους δύο εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή και την καθηγήτρια. Στο σημείο μεταβαίνει αυτή τη στιγμή η Υπουργή Εσωτερικών και Παιδείας της Γαλλίας. Έχει συλληφθεί ο 14χρονος, ο οποίος όλα δείχνουν ότι είναι ο δράστης. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σπύρο. Το παρακολουθείς και το βλέπουμε και στη διάρκεια του
2: δελτίου. 14 ετών, έτσι.
0: Με κυνηγητικό 14... όπλο, έτσι. Με κυνηγητικό όπλο.
2: Πάμε διαφημίσεις.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Ήωνα Μυγδάλου. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
6: Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
7: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
13: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Πάμε Πάτρα. Περικλής Πατσούρης, ο καλός συνάδελφος, μια πολύ περίεργη είδηση εκεί, Περικλή, και με τραυματισμό αστυνομικού.
15: Έτσι ακριβώς, Γιώργο, και μιλάμε για μια περίπτωση που συνέβη εκεί, Σαββάτο μεσημέρι, 10 του μήνα, σε κεντρικό σημείο στο Ακτέο, στην Πάτρα, εκεί που τηλεφώνησαν σε ανήλικοι και είπαν ότι επίκειται φορολογικός πρόβλημας, άρα πρέπει να βγάλει τα κοσμήματα για να γλιτώσουν όλο αυτό που άλλωστε έρχεται, και 850 ευρώ μετρητά, αλλά και το χρηματοκιβώτιο μετά σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία στον κάδο απορριμμάτων. Έτσι λοιπόν ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έκανε αυτά που άλλωστε τους είπε. Έφτασε η αστυνομία στο σημείο και την ώρα που έπαιρναν τα κοσμήματα από τον κάδο και το χρηματοκιβώτιο, έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα από το χώρο με το που είδαν την αστυνομία και υπήρξε μια καταδίωξη, τρελή καταδίωξη με μεγάλη ταχύτητα στην Εύβοια Οδό Πύργο Πατρών. Πριν τα διόδια του Ελαιώνα, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή και τραυματίστηκε αστυνομικός που διακομίσει στο νοσοκομείο. Πλέον αναρρώνει στο σπίτι του. Έβγαλε και εξέδωσε ανακοίνωση και η αστυνομική διεύθυνση της Ομοσπονδίας Αστυφυλάκων για το περιστατικό, για την επικινδυνότητα βέβαια όλων αυτών που διαδραματίζονται σε 24η βάση των αστυνομικών. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε το αυτοκίνητο, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, έχει σηματιστεί δικογραφία, βρέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Να πούμε ότι με το που άφησαν το αυτοκίνητο χάθηκαν αυτοί, έτσι. Και ως και αυτή τη στιγμή αναζητούνται η συνεργεία αλλά και ο δράστης, οι δράστες αυτού του περιστατικού, του τραγικού περιστατικού που συνέβη μεσημέρι. Και είπαμε, τηλεφώνησαν σαν ανήλικοι και έτσι μπόρεσαν και απέσπασαν τα 850 ευρώ, αλλά και πολλά κοσμήματα.
14: Πώς μπορείς να πείσεις σε ένα παιδί ευρώ.
16: Είναι πολύ εύκολο να πείσεις ένα παιδί. Είναι πολύ εύκολο να πείσεις προφανώς ένα παιδί. Τα παιδιά είναι καλόπιστα.
15: Είναι τα χρηματοκιβώτια δωματίου αυτά.
16: Το θέμα είναι αυτοί πώς γνώριζαν.
15: Αυτά που είναι...
16: Και για το χρηματοκιβώτιο και ότι ήταν το παιδί εκεί μόνο και θα σήκωνε εκείνο το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Τώρα. Όλα τα είχαμε. Αυτή η σεξουαλικώς μεταδιδόμενη γαστρεντερίτιδα μας μάρανε. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης είναι μαζί μας, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Το ακούσαμε ως είδηση και ανησυχούμε μήπως μας έρθει και εδώ, κύριε Μαγιορκίνη. Γιατί, δεν ξέρω, σχέσεις έτσι συνάπτουμε και με ανθρώπους του εξωτερικού, φαντάζομαι οι Έλληνες. Είναι ανοιχτά τα σύνορά μας.
17: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε σε μία αναφορά που έκανε το CDC για την συγκέλωση στην Αμερική από το 2011 στο 2023. Να πούμε ότι η συγκέλα είναι ένα μικρόβιο που έχει παγκόσμια εξάπλωση, άρα δεν παρουσιάζεται μόνο στην Αμερική. Πιθανότατα είναι ήδη στην Ελλάδα και παρατηρούμε όπως κάθε χρόνο έχουμε και σαλμονέλες, έχουμε και συγκέλες. Το μικρόβιο της συγκέλας είναι βέβαια πολύ πιο μεταδοτικό από το μικρόβιο της σαλμονέλας, άρα προκαλεί πολύ πιο έντονη γαστεντερίτιδα και μεγαλύτερες επιδημίες γαστεντερίτιδας, και εξαιτίας αυτής της πολύ υψηλής μεταδοτικότητας αναφέρεται ακόμα και σεξουαλική μετάδοση της συγκεκριμένης.
16: Άρα όταν ακούμε για μαζικές δηλητηριάσεις, δεν πρέπει να αναζητούμε πλέον μόνο το τι κατανάλωσε κάποιος. Και το ρωτώ πολύ σοβαρά, γιατί έχουμε περιστατικά πάρα πολλές φορές με μαζικές δηλητηριάσεις ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν στα νοσοκομεία και ψάχνουμε να βρούμε αν ήταν στο ίδιο εστιατόριο ή στην ίδια ταβέρνα.
14: Εσύ τι ψάχνεις τώρα να βρεις,
17: αν
16: από ό,τι λέει ο κύριος Μαγιά.
14: Αλήθεια στο ίδιο κρεβάτι, ψάχνεις.
17: Ναι. Να πούμε ότι.
16: Από ό,τι λέει ο κύριος Μαγιορκίνη. Συγγνώμη, δίκιο δεν έχω, κύριε Μαγιορκίνη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
17: Να πω ότι τόσο μαζικές, να το πούμε, δηλητηριάσεις μέσω της σεξουαλικής οδού δεν αναφέρονται. Απλά αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά συνήθως. Όταν δούμε έτσι μεγάλες δηλητηριάσεις, συνήθως έχει να κάνει με είτε με τον νοροϊό που μεταδίδεται πάρα πολύ, είτε με κάποια δηλητηρίαση όπως είναι, ας πούμε, σαλμονέλα.
16: Και μα ξεκινήσουμε τις ιχνηλατήσεις, θα κλείσουν σπίτια, καταλάβατε, γιατί έχει σημασία αυτό που σας ρωτάμε. Που σας ρωτάω τουλάχιστον, ναι. Γιατί ο Γιώργος δεν λέει ότι δεν.
17: Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια να επιβεβαιωθεί μέσω ποιας οδού έγινε ακριβώς, γιατί όπως σας είπα, το συγκεκριμένο μικρόβιο μεταδίδεται πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει κάποιος σε δημόσιες τουαλέτες ή σε κάποιο άλλο χώρο που υπάρχει ένα άτομο που έχει το μικρόβιο, είναι πολύ εύκολο να γίνει η μετάδοση. Δεν είναι αποκλειστικά σεξουαλικό μεταδεδόμενο ώστε να δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα, να το πω.
14: Προστατεύεσαι με τα γνωστά μέτρα προφύλαξης, κύριε Μαγιορκίνη?
17: Δεν θα το έλεγα, γιατί η μετάδοση είναι μέσω του. Στην ουσία, αν έρθουν έστω και λίγα βακτήρια στο στόμα, τότε γίνεται η μετάδοση, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Το προφυλακτικό δεν προστατεύει από το συγκεκριμένο τύπο μετάδοση.
16: Και τα συμπτώματα φανταζόμαστε είναι κοινά με αυτές τις κοινές γαστρεντερίτιδες, αυτές που γνωρίζουμε όλοι.
14: Διάρειες, έμετη.
17: Η συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα είναι αρκετά έτσι έντονη, γιατί μπορεί να προκαλέσει και, να το πούμε έτσι, αιματηρή διάρεια. Η τοξίνη που υπάρχει στο συγκεκριμένο μικρόβιο είναι αρκετά έντονη και δυνατή, οπότε είναι μια αρκετά θορυβόρδης γαστρεντερίτιδα η συγκέλωση.
16: Με διάρκεια επίσης μεγαλύτερη από την κοινή γαστρεντερίτιδα?
17: Ναι, έχει αρκετά, κάνει και υψηλοπυρετό, κάνει και έντονα συμπτώματα. Είναι παρόμοια, ίσως και πιο βαριά από την.
14: Και οι τρόποι αντιμετώπισης
17: της σαλμονέλας.
14: Είναι οι ίδιοι οι τρόποι αντιμετώπισης?
17: Συνήθως θα χρειαστεί αντιβίωση, και αυτό που αναφέρει και η αναφορά του CDC είναι ότι παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αυξημένη αντοχή στα αυτά τα μικρόβια, οπότε πιθανότατα να χρειαστεί και πιο προωθημένη αντιβίωση για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα.
14: Πιο
17: προωθημένη, να μην το πούμε ισχυρή, πιο εξειδικευμένη, πιο προωθημένα αντιβιωτικά. Πιθανώς να χρειαστεί ενδοφλέβεια αντιβίωση και ούτω καθεξής.
16: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη. Άρα ευχαριστώ. Έχει φτάσει και στη χώρα μας αυτό το οποίο διαβάζαμε αρχικώς, ότι υπάρχει στην Αμερική και προφανώς και σε άλλες χώρες.
14: Προσοχή, και ακούσατε τι είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, ότι τα προφυλακτικά, αυτά τα μέτρα προφύλαξης που γνωρίζουμε κλπ, δεν προστατεύουν από την σεξουαλικώς μεταδόμενη γαστρεντερίτιδα, που είναι και πιο δύσκολο όταν την περνάει κάποιος και ο τρόπος αντιμετώπισης επίσης πιο δύσκολος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κυρία Κουτροκόη.
16: Φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος της εκπομπής, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Να ευχηθούμε σε όλους καλό υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 10 παρα 10.
14: Ακολουθεί τώρα η κυρία Βάσου, ακριβώς στη μία, με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, στα μαύρα και η κυρία Βάσου.
16: Τι έγινε, τι πάθατε σήμερα όλοι.
14: Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
12: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
13: Oui.
12: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
11: Για μικρούς και μεγάλους.
14: We found the Yeti!
11: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
15: How would you like it?
16: Well, I love it.
17: Πάστα!
18: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: το υπηρετείς σωστά ναι. και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
7: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
8: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
9: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
10: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
11: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
12: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
13: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
13: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
15: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
13: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
13: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σύγχυση για την ενεργειακή αχυρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει με νέα ρήξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σιωπή από τη Μόσχα. Το deal για το ρωσικό δίζελ και τα νέα πλήγματα στην Ουκρανία. Η σύγκρουση Βύση Καρβέλα κλιμακώνεται και η ΑΔΕ έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες. Μη με παρενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα ο διάλογος του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές. Στα άκρα η κόντρα Πασόκ Ελλάς, μάχη για το άρθρο Θανάση Καρτερού με φόντο τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, η σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη. Διπλό κύμα κακοκαιρίας πρώτων πυλών, έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Βουτιά του Ιδραργύρου ακόμη και 10 βαθμούς. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

0: Οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε δύο μέτωπα για την ενεργειακή κρίση προκαλούν σύγχυση. Από τη μία η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία προκάλεσε την έκπληξη του Κιέβου και προς το παρόν σιωπή από τη Μόσχα, και από την άλλη η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Η τιμή του πετρελαίου πάντως παραμένει πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι.
1: Αμετάβλητες παρέμειναν με το άνοιγμα των αγορών οι τιμές των καυσίμων παρά τις κινήσεις σε δύο μέτωπα του Αμερικανού Προέδρου. Τόσο στο ενεργειακό ντιλ με τη Ρωσία, όσο και στην ανακοίνωση ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου.
2: President Trump announced that he'd struck an energy ceasefire with Ukraine and Russia. Hours later, the Russians hit a neighborhood in the Ukrainian city of Kharkiv, including a power plant. It follows new criticism for President Trump's diesel deal with Russia.
1: Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση, την οποία έμαθε από τα social media, όπως είπε, με το Κρεμλίνο να διατηρεί σιγή ηχθείως.
3: Ουκρανία готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії.
1: Πάντως οι Ρώσοι μετά την Αμερικανική ανακοίνωση χτύπησαν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Χάρκοβο με νεκρούς και τραυματίες, με τον Ζελένσκι να καταδικάζει τα συνεχή πλήγματα. Υπέρ μιας βιώσιμης εκεχηρίας χωρίς καθυστέρηση τάχθηκαν οι Ευρωπαίοι, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή τους στον Ουκρανό Πρόεδρο. Θύελλα αντιδράσεων από Αμερικανούς γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, που αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας με την Ρωσία.
4: Six senators joining Jeanne Shaheen in a bipartisan rebuke of President Trump's recent diesel deal with Russia, citing a 2022 ban on Russian energy imports.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία.
1: Όλα τα διαθέσιμα νομικά όπλα αναμένεται να επιστρατεύσει η Αμερικανική κυβέρνηση.
6: We're going to do it with all the legal authorities we have. So, you know, anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits us from doing it is wrong.
1: Είχε προηγηθεί η ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για τη συμφωνία διάθεσης 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, προκαλώντας την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need.
8: Should put the pressure on Russia so that they will stop. Because if they stop, Ukrainians also don't have to, you know, take any steps to defend their country. And that is what is all at stake.
1: Το ενεργειακό σοκ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς διπλωματικών και άλλων εξελίξεων εν αναμονή και των ανακοινώσεων των λεπτομεριών των συμφωνιών.
0: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε την τιμή του πετρελαίου αυτή την ώρα, Χρυσάνθη.
9: Οι διεθνείς αγορές άνοιξαν σήμερα με το Brent να είναι στα 103,5 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η τιμή του αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή, όπως θα δούμε, η τιμή του πετρελαίου είναι στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Βλέπουμε ότι οι κινήσεις Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών δεν έχουν κάποια έντονη διαφορά στις αγορές. Ωστόσο, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι κινήσεις του για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την διάθεση ρωσικού ντίζελ στις αγορές, είναι μια προσπάθειά του για να πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, καθώς οι Αμερικανοί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Νέο αιματηρό πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία με έναν νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές και εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης.
10: Νέο φωνικό χτύπημα στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας.
11: There are reports of another strike on Saudi Arabia's main airport. The kingdom is on high alert after a passenger terminal at Riyadh International Airport was hit Saturday.
10: Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτυπούν ξανά το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στη Σαουδική Αραβία, μόλις μία μέρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 14. Νέα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφουν τη φωνική επίθεση. Επιβάτες περιμένουν στην ουρά και κάθονται σε χώρο αναμονής λίγα μόλις λεπτά πριν από την έκρηξη.
12: Saudi Arabia says two of its international airports have been attacked. Officials say King Fahd International Airport in Dammam was hit, while an earlier strike sparked a fire at King Khalid International Airport in the capital Riyadh.
10: Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ, καθώς και για πλήγματα στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σάουντι Αράμκο.
13: خلال ال 24 ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
10: Τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου αναχαιτίστηκε πύραυλος με κατεύθυνση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου επιθέσεις στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Σάμπχα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες. Στις 10 Οκτωβρίου, νέα επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες.
12: Meanwhile, the Saudi and Iranian foreign ministers have held talks on the phone. Tehran says it favors a political solution and is ready to help facilitate dialogue between Saudi Arabia and Yemen.
10: Στις 19 Σεπτεμβρίου, οι Χούθοι ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου της Αράμκο στη Γιαμπού, ενώ στις 24 του ίδιου μήνα ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στην ίδια περιοχή. Στις 4 Οκτωβρίου, οι Χούθοι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ριάτ και στο Χουράις. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται την ώρα που σημειώνονται νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.
0: Κλειδώνει η επιδότηση στη θέρμανση, ενώ την Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν με αγωνία να ενημερωθούν για το πόσο θα τους στοιχήσει φέτος η θέρμανση του σπιτιού τους. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει ήδη προαναγγείλει η τιμή εκκίνησης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε η περσινή περίοδος θέρμανσης. Η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ θεωρείται βέβαιη, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην εκκίνησή του στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Η πολιτική σύγκρουση συνεχίζεται, ενώ επιφυλακτική είναι η αγορά.
14: Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα καύσιμα βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι αγωνιούν για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης. Τα κυβερνητικά μέτρα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη και σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κυμανθεί μεταξύ 1,50 ευρώ έως 1,55 ευρώ ανά λίτρο, ενώ όσον αφορά το ντίζελ κίνησης, θεωρείται βέβαιη η παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο. Ουδέν νεότερον όσον αφορά την αμόλυβδη, αν και το κυβερνητικό επιτελείο σκοπεύει να έρθει σε επικοινωνία με τα δηληστήρια προκειμένου να μειωθούν οι τιμές, με τις πληροφορίες ωστόσο να λένε ότι οι μειώσεις δεν θα είναι μεγάλες. Κυβερνητικά στελέχη πάντως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ανακοινώσεις πέραν αυτών της Τετάρτης.
15: Μια διπλή παρέμβαση, προσπαθώντας να κρατήσουμε μαξιλάρια, ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα και την ευελιξία σε οποιασδήποτε εξελίξεις πιθανόν να τύχουν πάλι μπροστά μας, να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε με επάρκεια. Ας δούμε πρώτα τα μέτρα και μετά ας κρίνει η αντιπολίτευση, αν είναι ασπιρίνες ή αν είναι σημαντικά.
14: Για ανεπαρκή μέτρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, καθώς και για δογματισμό.
16: Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει αδυναμία, πολύ μεγάλη αδυναμία, αποτυχία. Για ποιο λόγο επιμένει δογματικά στη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν αυτό έχει εφαρμοστεί σε άλλες 15 ευρωπαϊκές χώρες.
17: Βλέπουμε ότι έρχεται βαρύς χειμώνας, η κυβέρνηση πετάει χαρταετό, δεν φτάνουν τα μέτρα, τα μέχρι τώρα που έχει εξαγγείλει, να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα, την ενεργειακή ακρίβεια που καλπάζει.
14: Οι προειδοποιήσεις από παράγοντες της αγοράς καυσίμων είναι πολύ σαφείς προς την κυβέρνηση.
18: Όταν κλείσαμε με ένα 40 πρόπερση, δεν δουλέψαμε καθόλου. Με ένα 70 bye bye my love. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθεί σωστά η κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, έχουμε και εκλογές.
19: Έχει και ένα παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Τα εισοδήματα των τελευταίων ετών των καταναλωτών έχουν αυξηθεί. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια.
14: Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει από την Ευρώπη μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων απέναντι στο ολοένα και αυξανόμενο ενεργειακό κόστος στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης.
0: Στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
20: Πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζήσαμε και είχαν τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Περνάμε τώρα στην κόντρα Βύση Καρβέλα. Η αντίστροφη μέτρηση για απαντήσεις στην ΑΔΕ έχει ξεκινήσει. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν δώσει διορία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται όμως και οι συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες που συνδέονται με την Άννα Βύση. Στο βίντεο θα παρακολουθήσετε τον διάλογο του συνθέτη με τον ελεγκτή όταν εκείνος πήγε σπίτι του Νίκου Καρβέλα.
2: Ένταση, φωνές και ένα ηχηρό «μη με παρενοχλείτε». Έτσι φέρεται να υποδέχτηκε ο Νίκος Καρβέλα στους ελεγκτές της ΑΔΕ που πήγαν στο σπίτι του για να του επιδώσουν έγγραφα σχετικά με φορολογικό έλεγχο. Στο διάλογο που ακολουθεί, ο μουσικοσυνθέτης αρνείται να παραλάβει τα έγγραφα και ζητά επιτακτικά από τους υπαλλήλους να αποχωρήσουν.
21: Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλήση για έλεγχο.
22: Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε.
21: Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
22: Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Φύγετε τώρα.
2: Οι ελεγκτές στη συνέχεια αποχώρησαν με την ΑΔΕ να δίνει προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα προκειμένου να απαντήσει για φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
23: Εγώ όπως τα ακούω αυτά υπάρχει το αδίκημα της απίθειας αλλά και των προσωπικών δεδομένων που είναι κακούργημα
22: ναι.
23: Όταν καταγράφεις.
2: Ο έλεγχος για την τραγουδίστρια ξεκινά από τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε τη διοργάνωσή τους. Τα δύο live που διοργανώθηκαν από μια εταιρεία ΙΚΕ, η οποία φέρεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.
24: Θα εξεταστεί ποιοι είναι οι φορείς των εταιρεών αυτών, αν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, και αν έχουν δηλώσει στην Ελλάδα, στη χώρα υποχρέωσης δηλαδή, τα φορολογικά εισοδήματά τους.
2: Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και στη μίνι ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίζελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Αντίστοιχη εξέταση προβλέπεται και για τα έξοδα παραγωγής, δηλαδή αμοιβές καλλιτεχνών και συνεργατών, συμβάσεις, τιμολόγια και τραπεζικές κινήσεις.
0: Στα άκρα είναι η κόντρα Πασόκα Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, όπου διερωτάται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Το δημοσίευμα προκάλεσε οργισμένη απάντηση από το Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας, ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος.
25: Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά το δημοσίευμα του στενού συνομιλητή και πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτέρου, ο οποίος με μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς επιτίθεται στον πρόεδρο του Πασόκ.
21: Η γραμμή τους φωνάζει. Οξύνεται, οξύνεται, οξύνεται. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την Ελλάς. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
25: Το συγκεκριμένο άρθρο προκάλεσε την οργισμένη ανάγκη.

0: Όπως έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολίματα.
1: Την ίδια στιγμή το κλίμα γίνεται πολεμικό ανάμεσα στα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με φόντο προφανώς τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε παρέμβασή της στο Action 24, η Νάντια Γιαννακοπούλου ταύτισε το Θανάση Καρτερό με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Καρτερός ίσον Τσίπρας. Πρέπει κάποιος να του εξηγήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ομάδα ή ομαδούλα κάποιων ΣΥΡΙΖΕΟΝ.
3: Είναι ντροπή να κάνετε επιθέσεις σε δημοσιογράφους.
2: Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Φυσικά θα αρθρογράφος, έχει την ελευθερία του λόγου του και γι' αυτό κρίνεται. Το να επιτίθενται πολιτικοί σε αρθρογράφους είναι απαράδεκτο.
1: Ο Θανάσης Καρτερός στο άρθρο του αναφέρεται και στο επεισόδιο Κωνσταντόπουλου Παπαδοπούλου και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για προσπάθεια ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, καταλήγοντας πως πρόκειται για συνειδητή κομματική στρατηγική ή αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
4: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες θα έχουμε όλη την εβδομάδα, ενώ θα κάνει βουτιά η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς στην Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μας για να μας τα πει αναλυτικά. Αγριεύει ο καιρός και μου αρέσει πολύ, έχω να σου πω, Τάσο.
5: Το καταλαβαίνω.
4: Γιατί είναι ωραίος.
5: Σαν βόρεια.
4: Σαν βόρεια, βέβαια.
5: Σ' αρέσει το κρύο. Πριν προλάβει να φύγει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται από αύριο, από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με νέες βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία, στο Πήλιο, τις Σποράδες, στην Εύβοια και λίγο στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού είναι πολύ δυνατοί βοριάδες. Mm-hmm. Ιδιαίτερα την Τετάρτη θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείεται τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ. Με, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες μεσοβδόμαδα. Απ' την άλλη, έρχεται αυτός ο ισχυρός βοριάς, θα μεταφέρει ψυχρές μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και η θερμοκρασία θα πέσει 8 με 10 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Ιδιαίτερα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο υδράργυρος, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι αυτές. Δηλαδή, από τους 26 στην Αθήνα θα πέσουμε στους 17.
4: Ωραία.
5: Και στη Θεσσαλονίκη στους 18. Και είναι και η μέρα που ανακοινώνονται τα μέτρα για το πετρέλαιο
4: θέρμανσης. Αυτό θα κρατήσει, δεν θα ξανανεύει η θερμοκρασία.
5: Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο καιρός όμως σιγά σιγά από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσει να βελτιώνεται.
4: Να βελτιώνεται. Μάλιστα.
5: Δηλαδή θα βγει πάλι ήλιος.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Πάμε εκτός συνόρων για μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, και στο Σπύρο Μουζακίτη, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε σχολείο της Γαλλίας και μάλιστα τραυματίστηκαν δύο εκπαιδευτικοί, ενώ συνελήφθη ο δράστης, ο ανήλικος δράστης. Σπύρο.
6: Έτσι είναι, Ιωάννα. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη πριν από λίγη ώρα σε σχολείο στην πόλη Ομπάν, κοντά στη Μασσαλία. Για την επίθεση χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κυνηγετικό όπλο. Έχουν τραυματιστεί λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου, καθώς και μία εκπαιδευτική. Ο 53χρονος διευθυντής τραυματίστηκε στο δεξί ισχύο, ενώ η 37χρονη τραυματίστηκε στον μυρό. Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς ένας 14χρονος. Ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί. Στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν την παροχή βοήθειας στους δύο τραυματίες. Κανένας μαθητής δεν έχει τραυματιστεί, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
4: Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, Σπύρο. Δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η αιτία της οσμής όμως, που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη, Γεωργία.
7: Κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν, Ιωάννα, το τελευταίο τριήμερο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας διαπιστώθηκε ότι τα εσωτερικά δίκτυα των σωληνώσεων πληρούν τις προϋποθέσεις στεγανότητας και αντοχής. Ωστόσο, να πούμε ότι εντοπίστηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τις αρχικές μελέτες, ενώ στο δίκτυο του 40ου Γυμνασίου και Λυκείου απαιτείται αντικατάσταση ενός εύκαμπτου συνδέσμου που συνδέει τις σωληνώσεις με τον καυστήρα. Μέχρι να ολοκληρωθούν λοιπόν οι εργασίες και να γίνει έλεγχος, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων ζητά τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την οσμή. Για σήμερα, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης για τους περίπου 4.000 μαθητές που φοιτούν
4: και
7: το σχολικό
4: σήμερα,
7: συγκρότημα,
4: λοιπόν, γιατί πάει
7: ενώ
4: μια εβδομάδα
7: θα παραμένουν
4: ιστορία,
7: κλειστά.
4: Γεωργία. Και σήμερα, λοιπόν, με τηλεκπαίδευση, έχουμε πληροφορίες τι θα γίνει από αύριο.
7: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι

0: έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Από 1η Ιανουαρίου τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα, πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή πριν από λίγη ώρα, τον οδικό χάρτη για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων προβλέπεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και Kids Wallet. Ο νόμος φέρνει ριζικές αλλαγές στο ψηφιακό τοπίο για τους μαθητές και αποτελεί την κορύφωση μιας στρατηγικής που ξεκίνησε με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία. Πώς θα λειτουργεί ο κόφτης θα δείτε στο ρεπορτάζ.
2: Φρένο στα social media βάζει η κυβέρνηση στην ανεξέλεγκτη χρήση τους από παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών. Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε σήμερα με βασικό άξονα τη θέσπιση κατώτατου όριου ηλικίας εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
3: Καλό είναι να είναι όσο πιο μακριά γίνεται, όσο το περισσότερο γίνεται, να κάνουν οτιδήποτε σε αθλητική δραστηριότητα παρά τα social media.
4: Μια καλή πρωτοβουλία, γιατί έχει παραγίνει το κακό και σε μένα δηλαδή που τα είχα πιο. Νωρίς έπρεπε να μην τα είχα.
2: Η παρέμβαση πρόκειται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Συγκεκριμένα η απαγόρευση αφορά τις εφαρμογές Instagram, Facebook και TikTok, με τις πλατφόρμες αυτές να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τον περιορισμό της συλλογής προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν τα αρμόδια Υπουργεία, το 50% των εφήβων ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Την ίδια ώρα, ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση τους, ενώ ένας στους 5 ηλικίας 15 ετών παρουσιάζει νευρικότητα ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό. Την ίδια ώρα, ένας στους 4 εφήβους ένιωσε δυσφορία που αναρτήθηκαν τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς συνένεση, το 23% των 15χρονων. Να ένιωσε ανασφαλή πρόσβαση σε αυτά, το 17% των εφήβων έπεσε θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης, ενώ το 20% παραμελεί δραστηριότητες εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται, το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Το Kids Wallet και το Gov Wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν.
5: Δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet.
2: Το EU Kids Act έχει ευρύτερη εμβέλεια, καθώς καλύπτει όχι μόνο τα social media αλλά και πλατφόρμες, βίντεο, online παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με την ελληνική ρύθμιση, επιχειρεί να θεσπίσει ένα συνολικότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.
6: Ασχοληθήκαμε εδώ και πολλούς μήνες. Εδώ ερχόμαστε μετά από μια μεγάλη πορεία και διεπιστημονική και με τον ΕΟΠΑΕ και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε.
2: Το στοίχημα πλέον είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι θα μπορούν να κινούνται σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον με λιγότερους κινδύνους και μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τη ζημιά στα ταμεία του δημοσίου όμως να έρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια, διήρκησε περίπου 17 ώρες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες και έδειξαν τους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους στράφηκαν εναντίον τους. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
7: 17 ώρες κράτησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το φερόμενο κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ, με τη μαραθώνια ανακριτική διαδικασία να ολοκληρώνεται με 6 προφυλακίσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και 4 ακόμη κατηγορουμένοι.
8: Σημεία μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως του ΕΦΚΑ, αλλά όφελος περιουσιακό του ανθρώπου αυτού ή όποιο εμπλέκεται δεν υπάρχει.
7: Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν ο καθένας από τη δική του πλευρά το ρόλο τους στις επιχειρήσεις, μεταθέτοντας τις ευθύνες της διαχείρισης σε άλλους εμπλεκόμενους. Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για εταιρικές οφειλές και όχι για απάτη.
9: Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους.
7: Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η σύζυγός του, η οποία υποστήριξε ότι η δική της απασχόληση στις εταιρείες περιοριζόταν σε γραμματιακά καθήκοντα, την οργάνωση και την εξυπηρέτηση πελατών.
10: Μιλάμε για κάποια χρέη εταιριών προς τους ασφαλιστικούς φορείς στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το δημόσιο. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες κάποιες εξ αυτών είχαν δραστηριότητες. Όταν αυτές οι εταιρείες κλείσαν, το προσωπικό από λάθος λογιστικό παρέμεινε και σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες ήταν κλειστές και δεν λειτουργούσαν.
7: Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές ισχυρίστηκαν ότι ο ρόλος τους περιοριζόταν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και μετέφεραν το βάρος της διαχείρισης στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων.
11: Το λογιστήριό μου επανειλημμένος και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτήσει τις φορολογικές δηλώσεις, όπως τις κινήσεις λογαριασμού, και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα.
12: Να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί αυτές τις εταιρείες να τις ελέγχει περισσότερο. Σωστά. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε να ξεφυτρώσουν τα μανιτάρια εταιρείες από ίδια άτομα, με αχυράνθρωπους που δεν έχουν τις προϋποθέσεις από ένα λάπτοπ.
7: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε και ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας, που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος.
13: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν, κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
14: Εδώ δεν μιλάμε για οφειλή. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην οφειλή και στην απάτη. Εδώ πλέον μιλάμε για καθαρή απάτη.
7: Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματικές εγγυήσεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ.
1: Περισσότερα από 800.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν από ανυποψία στους πολίτες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία παρίσταναν άλλοτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και άλλοτε τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματα τους. Μαρίζα Λιναρδάτου, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο στα Ανολιώσια, ενώ αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που είδαν το φως της δημοσιότητας.
15: Και μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, Ιωάννα, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι αρχές κατάφεραν και πέρασαν χειροπέδες σε 8 μέλη του κυκλώματος. Της οργάνωσης λοιπόν που κατάφερε να αποκομίσει παράνομο όφελος πάνω από 800.000 ευρώ. Τα μέλη λοιπόν είχαν στήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια, το οποίο λειτουργούσε από το Σεπτέμβριο του 2026. Εντόπιζαν τα θύματά τους μέσα από ιστοσελίδες ή από τηλεφωνικούς καταλόγους και είτε παρίσταναν τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Το εντυπωσιακό της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι δεν δίσταζαν να εξαπατήσουν ακόμα και μικρά παιδιά. Τώρα, η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται λοιπόν να είχε δομή και ιεραρχία. Ως φερόμενος αρχηγός εμφανιζόταν ένας 27χρονος, ο οποίος λοιπόν επόπτευε το τηλεφωνικό κέντρο, ενώ 5 ακόμη άνδρες από 27 έως και 40 χρόνων έβρισκαν τα υποψήφια θύματα. Άλλοι 2, 27 και 31 ετών τους τηλεφωνούσαν. Και μέχρι λοιπόν αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν καταφέρει να εξιχνιάσουν συνολικά 22 περιπτώσεις εξαπάτησης, ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της συγκεκριμένης οργάνωσης. Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα, και για να ακούσουμε τους σχετικούς διαλόγους.
7: Άκουσέ με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Τώρα θέλω να είσαι ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
11: Ναι, τώρα δεν μπορεί απλά, κοιμάται.
7: Πολύ ωραία, αγόρι μου. Θέλω να μου πάρεις να μου βρεις μια σακούλα. Ακόμη και των σκουπιδιών. Να μου βρεις μια καινούρια σακούλα θέλω.
11: Ωραία, ναι.
7: Κοσμήματα, αγαπητέ μου, κοσμήματα. Παρακαλώ πολύ, ό,τι είναι σε κόσμημα. Ακόμη και τις χρυσές λίρες.
11: Ναι, ναι.
1: Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο παραπέμφθηκε ένα δικαστή ο 45χρονος, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας πελάτες και τραπέζια, ενώ Θεοδώρα Πότα τραυμάτισε τρεις ανθρώπους που οι άνθρωποι πήγαν απλά για να φάνε.
16: Είναι σοκαριστικό το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, Ιωάννα, και αποτυπώνει τη στιγμή της εισβολής του οχήματος που οδηγούσε ο 55χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο κατάστημα εστίασης, το οποίο απολάμβαναν στιγμές χαλάρωσης οι θαμώνες. Θα πρέπει να σου πω ότι τα τρία άτομα που τραυματίστηκαν είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς, οι δύο έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Ένας άνδρας παραμένει νοσηλευόμενος, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο 55χρονος οδηγήθηκε σήμερα εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Πήρε προθεσμία αφού του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατασυρωή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, προκειμένου να απολογηθεί την αυριανή ημέρα ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Θα παραμείνει υποκράτηση, ενώ δια της συνηγόρου του δηλώνει σοκαρισμένος και τονίζει ότι δεν ήθελε να διαφύγει από το σημείο, καθώς το βίντεο φαίνεται να κάνει ο ίδιος όπισθεν με το όχημά του.
1: Σοκαρισμένοι δηλώνουμε και εμείς με το βίντεο που βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Μενίδη. 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Μόλοπες εκχυμώσεις και ευρήματα που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό εντόπισε ο ιατροδικαστής Φάνη Καραμπατσάκη. Ενός βασικός ύποπτος για τη δολοφονία έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της.
7: Ως βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία, πράγματι έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της 89χρονης. Υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ικανά στοιχεία για τη σύλληψή του. Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται μέχρι στιγμής κάθε συμμετοχή στην δολοφονία της μητέρας του. Αρνείται την κατηγορία. Αυτός που ειδοποίησε τις αρχές ήταν ένας 69χρονος ανιψιός, ο οποίος έκανε λόγο για φωνές, καλώντας την αστυνομία που άκουγε. Έχει εξεταστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ως μάρτυρας. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι βρήκαν νεκρή την ηλικιωμένη, έφερε αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις πάλης. Στο σημείο κλήθηκε φυσικά ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εξέταση παραπέμπει σε πιθανό θάνατο από ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου τοποθετείται χθες το απόγευμα. Μητέρα και γιος ήταν ρακοσυλλέκτες, και ενώ ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία και για υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη, και να ακούσουμε τι είπε κάτοικος της περιοχής.
10: Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βασικά φώναζε ο σκύλος, βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Ήταν ο γείτονας εδώ, δεν βλέπει κιόλας τυφλός. Μου φώναζε μάνο. Τι έγινε, ρε Κώστα, του λέω. Λέει, πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά. Πήρα το 166, ήρθε κάποια στιγμή το 166, τον ρωτάγαμε αυτόν καθόταν εδώ έξω στον δρόμο. Τι έγινε, τι έπαθε η μάνα σου. Λέει, δεν ξέρω, τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα, δεν έτσι, δεν αλλιώς, δεν εκείνο, δεν άλλο. Πήγαν οι άνθρωποι μέσα, ξαναβγήκαν έξω, λέει, μάλλον είναι φωνική έγκλημα.
1: Μήνυση κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κατέθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, για την επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρα Ζαγανάκ.
17: Ναι, ύστερα από την αντιπαράθεση που είχαν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, η Άννα Παπαδοπούλου κατέθεσε σήμερα έγκληση σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, στην έγκλησή της αναφέρεται: «Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, εγκαλώ τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του Χρήστου για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της απειλής κατά άρθρα 361 και 333, οι οποίες έλαβαν χώρα σε βάρος μου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που τυχόν προκύψει από την εισαγγελική έρευνα». Επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά η Άννα Παπαδοπούλου πως από την έναρξη της εκπομπής και πριν εκδηλωθεί σε βάρος της η προσωπική επίθεση, ο εγκαλούμενος παρουσίαζε εμφανή σημάδια εκνευρισμού και δυσφορίας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Η ακρίβεια συρρυκνώνει τα εισοδήματα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Να παρακολουθήσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
18: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων που εργάζονται, δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και κρατούν ζωντανή την παραγωγική βάση της χώρας. Μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτήν που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δέκτες. Αποτυπώνεται και σε αυτούς, όχι όμως μόνο σε αυτούς. Αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα.
1: Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων. Στόχος είναι να αποτραπούν νέες καθυζήσεις, είπε ο Χρήστος Δήμας στην ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό Χριστίνα Γκίκα, με αφορμή βέβαια το φαινόμενο των καθυζήσεων στην περιοχή της Κυψέλης.
19: Ακριβώς, Ιωάννα, νωρίτερα λοιπόν το πρωί έγινε μια σχετική ενημέρωση από το Επιτελείο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία βέβαια του Υπουργού Χρήστου Δήμα, ο οποίος ανέφερε εξ αρχής πως δεν συντρέχει λόγος εκένωσης των συγκεκριμένων κτηρίων στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική πραγματογνωμοσύνη όπου να λέει ουσιαστικά πως κάποιο από αυτά τα κτίρια είναι μη κατοικήσιμα, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην περιοχή, καθώς όπως είπε αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασιστεί καθώς δεν έχει αποφασιστεί μόνο αν θα υπάρχει απόλυτη επάρκεια των νέων τεχνικών μέτρων μέχρι να ξεκινήσει το έργο. Ξανά,
1: Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα του Χρήστου Δήμα.
20: Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών. Όμως, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της καθυστέρησης. Προφανώς ο στόχος μας είναι να επανεκκινήσει υπό τις προϋποθέσεις που είπα όσο το δυνατόν ταχύτερα γίνεται. Άρα δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, δεν μπορούμε όμως χωρίς να έχουμε την ανεξάρτητη αξιολόγηση ολοκληρωμένη που να δείχνει ότι υπαρκούν όλα τα στοιχεία. Τα σπίτια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πάνω από τον Μετροπόντικα, προφανώς, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, αλλά βεβαίως θα τα παρακολουθούμε και θα παρακολουθούμε μαζί με την επανεκκίνηση και τις συστάσεις που θα πάρουμε και από τις εμπειρογνώμονες. Άρα θα είναι μια διαδικασία η οποία θα παρακολουθείται διαρκώς.
1: Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη, η ιδιοκτησία ομίλου, που κατέχει και την κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Απότα. Σφραγίζεται λόγω υποστελέχωσης. Θεοδώρα.
16: Διαπιστώθηκε κατά τους προηγούμενους ελέγχους από το αρμόδιο κλιμάκιο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας ότι υπήρχε, Ιωάννα, στη συγκεκριμένη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αναντιστοιχεία κλινών και προσωπικού. Λόγω υποστελέχωσης, λοιπόν, έχουμε σήμερα την σφράγιση αυτής της κλινικής. Μέχρι το περασμένο Σάββατο νοσηλεύονταν εκεί συνολικά 20 ασθενείς, οι οποίοι πλέον έχουν μεταφερθεί σε άλλες δομές υγείας. Ωστόσο, αυτήν την ώρα βρίσκονται στον αέρα περίπου 150 ασθενείς, οι οποίοι έκαναν εκεί τις θεραπείες τους για περιπτώσεις διαβήτη, παχυσαρκίας ή νεφρικής ανεπάρκειας. Να υπενθυμίσουμε ότι σε δύο περίπου 24 ώρα αναμένεται και το επίσημο λουκέτο της κλινικής στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες και λειτουργούσε παράνομα. Ογκολογικό ιατρείο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η Ρωσία αναμίχθηκε στο δημοψήφισμα για το Brexit, ενώ Σπύρο Μουζακίτη προειδοποίησε ότι ανάλογες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία και τη Γερμανία.
21: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε μάλιστα ότι διαθέτει σαφή ενημέρωση πως υπήρξε ρωσική ανάμιξη στη διαδικασία που οδήγησε τελικά την πλειοψηφία των Βρετανών στην απόφαση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που δηλώνει ανοιχτά ότι υπήρχαν στοιχεία για ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνέδεσε την αποκάλυψη για το Brexit με την ανάγκη οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στις προσπάθειες εξωτερικής επιρροής. Όπως ανέφερε, οι πολίτες στη Γαλλία και τη Γερμανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης στις χώρες τους ενδέχεται να υποκινείται από τη Μόσχα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
22: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was. Alan, these things are important now to put clearly on the record and, I believe, help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia. I think we've been too much on the back foot on that, actually, and we haven't informed people sufficiently about the extent to which people are seeking to disrupt the political process from overseas.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Θα περάσει η Γεωργία από το σπίτι. Ξέχασε, λέει, το. Ελαιόλαδο αλφαβήτα. Κάθε μέρα επιλογή. Να την κάνεις τη χωριάτικη και να κάνεις παπάρα το τσαντάκι της. Αυτό με τις πουλιές.
1: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την νίκη με 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό χάρη στο χρυσό γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Με το τρίποντο αυτό, οι Πειραιώτες μείωσαν στο -2 από την κορυφή του Super League, στην οποία βρίσκονται οι πράσινοι.
1: Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο αιώνιο ντέρμπι τη σεζόν με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 1-0 για την έκτη αγωνιστική τη Super League. Σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησαν οι μονομαχίες και η ένταση, οι Ερυθρόλευκοι απείλησαν πρώτοι με τον Τσικίνιο για να απαντήσουν οι πράσινοι με το τακουνάκι του Τετέι που κατέληξε στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Στο 34ο λεπτό, ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ρέτσος με δυνατό σουτ μετά από ασίστ του Φρόιλερ πέτυχε το μοναδικό γκολ τη αναμέτρηση.
2: Χρειαζόμαστε τον γκολ. Για μένα, εντάξει, ήθελα να σκοράρω πέντε στο έδι. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι.
1: Στο 55 ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ, όμως η κεφαλιά του Φρόιλερ πέρασε ελάχιστα out. 11 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Σαλάχ Εντίν να απειλήσει με μακρινό σουτ, όμως ο Ορτέγκα είχε απάντηση με τις αριθμητικές ισορροπίες να αλλάζουν στο 66. Ο Σαλιάκας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε διάστημα 3 λεπτών για φάουλ στον Αντίνο, με τους Πειραιώτες να μένουν με παίκτη λιγότερο για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο το τριφύλι να καταφέρνει να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, με το 1-0 να μένει έως το φινάλε.
3: Antes de empezar la rueda de prensa, lo que sí que.
4: Νομίζω πως είμαστε οι δίκοι και ξεκάθαροι νικητές στο παιχνίδι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ. Ελπίζει το ίδιο και εσείς όπως και ο κόσμος να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε.
5: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Οι δύο ομάδες είχαν παράπονα από τη διαιτησία του Ισπανού Ερνάντεθ Ερνάντεθ, με τον Ολυμπιακό να ζητάει η αποβολή του Αντίνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε φάουλ πάνω στον Πουέρτα, ενώ το Τριφύλι διαμαρτύρεται για φάουλ του Πιρόλα στον Τετέι ζητώντας κόκκινη κάρτα, αλλά και για πέναλτι του Σίλβα στον Τέσσερις λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Σε μια ξεχωριστή στιγμή πριν τη σέντρα, ο Αγίου Μπέλκα Αμπί επέστρεψε στο Γεώργιο Καρεσκάκης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στις 6 Σεπτεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και γνώρισε την αποθέωση, ενώ μετά τον αγώνα έσπευσε με την πατερίτσα του να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του την νίκη στο ντέρμπι.
0: Παραμένουμε στη Super League και περνάμε στον Άρη, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 1,5 μήνα. Οι κυτρινόμαυροι επιβλήθηκαν του Βόλου με 3-2 στο κλειάν της Βικελίδης σε ένα μάτς που έφτασαν να προηγούνται με 3 τέρματα, αλλά στο τέλος τα χρειάστηκαν για να κλειδώσουν την νίκη.
6: Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας με 3-2 το Βόλο ύστερα από ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Οι κυτρινόμαυροι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, αφού μόλις το 7ο λεπτό μετά από σέντρα του Πετρίς, ο Κουαμέ έπιασε μια κεφαλιά που βρήκε το δοκάρι και τα δίχτυα για να πετύχει το 1-0. Στο 23 ήρθε το δεύτερο γκολ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκαρέ, ο Φαμπιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά μετά από νέα σέντρα του Γκαρέ, ο Φαμπιάνο αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα. Στο 29 ο Άρης κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Κάργα στο Γκαρέ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Καντεβέρε, όμως βρήκε τον Σαμπάνη σε ετοιμότητα να μπλοκάρει σαν σε προπόνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης βρήκε το δρόμο για το τρίτο γκολ όταν ο Ράτσιτς έβγαλε κάθε την παλιά για το Καντεβέρε με τον επιθετικό των κυτρινόμαυρων να ευστοχεί για το 3-0. Στην επανάληψη, ο Βόλος μπήκε στο παιχνίδι και αρχικά μείωσε στο 58 όταν ο Φουρτάδο δεν έπιασε καλά το τακουνάκι, αλλά ήρθε ο Αγιάκου να μειώσει 3-1 και στο 83 έφτασε στο δεύτερο γκολ με τον Κάργα με κεφαλιά να νικάει το Βέλιο. Όμως ο Άρης δεν κινδύνευσε περαιτέρω και έφτασε στην επικράτηση.
0: Με έναν αγώνα απομένει για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Super League, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία. Αναλυτικότερα, στην κορυφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με 14 και 13, ο ΠΑΟΚ με αγώνα λιγότερο και 12 βαθμούς στην 4η θέση, ο Άρης μαζί με τον Όφη στην 5η και την 6η θέση, ο Ηρακλής βρίσκεται στην 7η θέση με 9 βαθμούς, ενώ έχουμε τον Αστέρα Άκτορ στην 10η θέση με 5 βαθμούς, η Κηφισιά με 8 βαθμούς, η Καλαμάτα στην 11η θέση με 4, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και τελευταίος ο Βόλος με -1 λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί. στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, το απόλυτο των εικόν μετά από 6 αγωνιστικές μετρά η Manchester City, η οποία πέρασε νικηφόρα από το Anfield, επικρατώντας τη Liverpool με 3-0. Στο πρώτο μάτς των πολιτών, μετά την ανακοίνωση της ενοχής τους για οικονομικές παραβάσεις, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έστειλε μήνυμα τίτλου προς τους υπόλοιπους διεκδικητές.
1: Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Manchester City, με τους πολίτες να περνούν από το Anfield με το επιβλητικό 3-0. Σημείο κλειδί της αναμέτρησης η αποβολή του Χράφενμπεργκ στο 62 με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ντοκού. Η ομάδα του Έντζο Μαρέσκα εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό της πλεονέκτημα με τον συνήθι ύποπτο Χάλαντ να εκτελεί τον Άλισον για το 0-1 στο 65. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ντοκού να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ με απίθανο πλασέ στο απέναντι παραθυράκι. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Τσερκί στο 78ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έκρυψαν την μπάλα σε μια φάση που εκείνη πέρασε από τα πόδια και των 11 παικτών στο χορτάρι και ο Γάλλος ήταν ο τελικός αποδέκτης για να νικήσει με υπέροχο πλασέ τον Άλισον και να γράψει το τελικό 3-0. Με την νίκη της αυτή, η Manchester City έφτασε στο απόλυτο 6-6 στο ξεκίνημα της Premier League και είναι μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα στο συν 3 από τη δεύτερη Arsenal.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη και αποδρομή, θα έλεγα, από τα δυτικά βρίσκεται η φθινοπορεινή κακοκαιρία με τις βροχές και τις μπόρες να επιμένουν κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Έτσι, για σήμερα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, κατά τόπους ισχυρές που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις και σχετικές ήπιες βροχές στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Όσον αφορά τους ανέμους, θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 5, στα νότια πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ στη Βόρειο Ελλάδα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 21, στα νησιά τους 21 με 22. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες που κατά τόπους ενδεχομένως να δημιουργήσουν κάποιες τοπικές βροχές. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 το βράδυ έως 26 τώρα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις ανατολικές περιοχές του νομού. Ασθενείς βοριάδες 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου, 23 τώρα το μεσημέρι. Ας κάνουμε τώρα μία βόλτα στις υπόλοιπες 5 περιοχές και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Τι ιδρύει τώρα νέα κακοκαιρία. Έρχεται με βοριάδες και κρύο από τη Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή, που θα φέρουν και λίγα χιόνια ψηλά στα βουνά, υποχώρηση σημαντική της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων Τρίτη και Τετάρτη στο Αιγαίο, στα 8 με 9 δεν αποκλείεται και στα 10 μποφόρ. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
5: Η ακρίβεια έχει ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
6: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
7: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
8: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
9: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
10: Αυτός δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
11: Beautiful, Ava. I can't go through with the wedding.
12: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
13: Welcome to the romantic heart hunt.
14: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
15: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
16: This just got a lot more complicated.
17: Brett did fly all the way out here.
18: Yeah, it was really sweet.
19: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
3: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
20: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
21: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Σαν σήμερα το 1810, η βασιλική οικογένεια της Βαυαρίας καλεί τους πολίτες του Μονάχου να συμμετάσχουν στον εορτασμό του γάμου του πρίγκιπα Λουδοβίκου με την πριγκίπισσα Θηρεσία. Τα επόμενα χρόνια εκείνη η γιορτή θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας παγκοσμίως, το γνωστό Oktoberfest. Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται ένας από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ο Μίμης Πλέσας. Ήταν ο συνθέτης του άλμπουμ «Ο Δρόμος», που παραμένει μέχρι τις μέρες μας ο πρώτος σε πωλήσεις ελληνικός δίσκος. Ο Μίμης Πλέσας μας άφησε ακόμη κάποια από τα εμβληματικότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, όπως τα «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Άνοιξε πέτρα», «Τόσα καλοκαίρια» και πολλά άλλα. Έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τα 100 του γενέθλια, στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1944 τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν από την Αθήνα και ουσιαστικά λήγει η κατοχική περίοδος. Την ιστορική αυτή ημέρα ο αθηναϊκός λαός παρακολούθησε την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των Γερμανών στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και λίγο αργότερα κατέβηκε η ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος, το πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περίμεναν 3,5 χρόνια. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Ο Schäuble πυροβολήθηκε 3 φορές και μία από τις σφαίρες τον έπληξε στη σπονδυλική στήλη. Έκτοτε κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά το περιστατικό. Σαν σήμερα το 1994 ο Ντανιέλ Μπατίστα γίνεται ο πρώτος μη λευκός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην εθνική μας, στον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία 4-0, όπου μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ της γαλανόλευκης. Ο Δημήτρης Μάρκος και ο Νίκος Μαχλάς που πέτυχε 2 γκολ ήταν οι άλλοι σκόρερ της εθνικής ομάδας. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σέντερ Wilt Chamberlain σε ηλικία 63 χρόνων. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αναγνωρίστηκε από το NBA ως ένας από τους 4 σπουδαιότερους παίκτες της ιστορίας του. Ξεκίνησε την καριέρα του από τους Harlems και έπαιξε επίσης στους Warriors, στους 76ers και στους Lakers, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ενώ 4 φορές αναδείχθηκε MVP της κανονικής περίοδου. Η φανέλα με το νούμερο 13 αποσύρθηκε και από όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε και έτσι είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA που 3 ομάδες απέσυραν τη φανέλα του.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βεβαίως. Γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
3: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλον. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ. Για τη χαρά του παιχνιδιού. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
6: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
7: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
8: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
9: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
10: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
11: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
10: Αυτό λέτε εσείς.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
3: μα το βγήκε
4: και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
11: Αν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
1: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
7: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
8: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
9: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
10: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
11: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
12: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
13: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
14: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
15: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
16: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
16: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
20: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
21: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
22: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
23: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
24: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κυματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
25: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
26: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
27: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
28: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How'd you like it?
6: Well, I love it.
7: Basta!

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω όλοι καλά. Από χθες που σας αφήσαμε, περίπου 13.000 μέσα στο live. Είχε ένα ενδιαφέρον χθες η βραδιά. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Μυρότσος, καπετανάκος. Παρακαλώ ένα πλάνο δίπλα μου, αριστερά μου.
2: Αυτή είναι η ανάλυση του ντέρμπι από το athletico.gr και το back-to-back.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να πάτε σε άλλες εκπομπές.
0: Δεν υπάρχει ψυχή.
2: Θέλετε ανάλυση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Λέμε χθες. Ωραία, θα πάτε γήπεδο και οι δύο, στο Βουλή και τον Βερβελέ. Εντάξει, μην έρθετε μετά, θα βγείτε από εκεί, όλα καλά. Τελειώσανε και σχετικά νωρίς για ντέρμπι. Με τόσο κόσμο μέσα, του αφήσαμε.
2: Για να έρθετε και νωρίς αύριο.
0: Ελάτε νωρίς. Αύριο να κάνουμε δουλίτσα εδώ πέρα. Ναι, βλέπετε απλά, να συνεχίζει ο κ. Ντατσόπουλος. Διονύσης Βερβελές, ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Πολύ σωστά.
2: Εκεί θα κάτσει.
1: Καταπληκτικό.
0: Δείξτε μου και λίγο τον Γουλή.
2: Κώστα, πες μας για τις φάσεις του Παναθηναϊκού. Να σε καλά, Κωστάρα.
1: Έλα, ρε Κωστά.
0: Και ο Κώστας Γουλής.
2: Ωραίος ο μάγκας.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε, τι τραβάμε εδώ όταν πάμε να κάνουμε κομπή. Εντάξει, ο Μυρός το ξέρει, παρουσιαστής, οκ. Okay. Κύριε Καπετανάκο, είστε συνεπείς συνήθως. Η αξιταξία τραβάει
1: όχι συνήθως.
0: Επάνω.
2: Όχι, έλα τώρα.
1: Όχι συνήθως. Τώρα εγώ θα έφευγα στη θέση του.
0: Ποιανού?
1: Του Καπετανάκου.
2: Αν δεν λείπαν ήδη δύο, θα φεύγανε, να ξέρεις.
1: Είπε συνήθως. Είναι πάντα
0: συνήθως. Γιατί νόμιζα θα πεις θα φεύγε και λέω ποιος να φύγει από τους δύο, αφού λείπουν και δύο.
1: Ναι, είναι πάντα
2: συνήθως. Να ανακαλύσεις, να ανακαλύσεις.
0: Επίσης, το παίρνω πίσω.
1: Φίλε, τρέμω με την εικόνα του Γουλή όταν θα έρθει. Με τη βροχή που ρίχνει έξω. Δεν ξέρω πώς έρχεται. Έρχεται με βάρκα, έρχεται με τα πόδια, κολυμπώντας. Τρέμω με το τι θα δούμε όταν μπει μέσα.
0: Ξέρεις τι έχω δει, ρε φίλε? Θέλω να σου πω το εξής. Έχω δει πως είχε διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω τι έγινε. Σταμάτησε το τρένο. Ερχόταν ο Γουλής. Τι επιλέγεις τρένο, ρε Γουλή, αφού έχεις μάθει με τα λεωφορεία τώρα.
2: Τι άλλο θα περάσει ο άνθρωπος από χθες?
0: Δεν ξέρω, τι να πω. Από χθες λες, Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα χθεσινά. Θέλω πρώτα απ' όλα όμως να ξεκινήσω με κάτι που έχει γίνει χθες εδώ στις εκπομπές που κάναμε, τις βραδινές. Για τρεις ώρες υπήρχε αδιανόητος κόσμος μέσα στο live και κάναμε πολλά ρεκόρ χθες. Με 13.000 ταυτόχρονους και πολύ περισσότερο στο Action 24.
1: Με 13.900 θέλω να πω.
0: Γιατί είμαστε 12.900 στο
1: 12.900.
0: Άρα 13 λέω στρογγυλά.
1: Σωστά, σωστά.
2: 5.700 like, 152.000.
0: 5.700 τα like.
2: Και 152.000.
0: 152.000 προβολές. Αυτά είναι όλα δικά σας επιτεύγματα. Τα πιστώνω στον κόσμο του chat που μας παρακολουθεί και τους ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ξαναλέμε, εδώ δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Προφανώς κάτι βρίσκεται εδώ. Θες είναι οι απόψεις, θες είναι το ρεπορτάζ. Θες είναι ότι εδώ δεν έχουμε κουβέντα πολύ για το τι πιστεύω καθένας και τι θα πρέπει να πει και οτιδήποτε. Δεν μακιγιάρουμε τίποτα. Θέλει να πει ο Μυρότσος, θέλει να πει ο Μπακόπουλος, θέλει να πει ο Βερβελές, ο Γουλής, ό,τι θέλει θα πει. Καμιά φορά ξεφεύγουμε για λίγο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Θες είναι το χιούμορ του Καπετανάκου που την Παρασκευή στο γάμο τον έπιασε ένας συνάδελφος και του είπε: Ρετάσο, δεν σε πήγαινα καθόλου πριν σε δω στο Αθλέτικο.
2: Έτσι λέγανε όλοι.
1: Θυμάσαι που το είπε? Δεν σε πήγαινα καθόλου. Δεν σε πήγαινα καθόλου.
2: Εδώ το λέει παρουσιαστή.
1: Αλλά του λέει: Έχει αλλάξει, είσαι φοβερό. Είσαι φοβερό.
2: Λοιπόν, Μαντουμαδόρο.
0: Θέλετε να σα
1: πω. Καλά, ο
0: θέλετε να σα πω για τον Καπετανάκο τι έλεγα πριν ξεκινήσουμε.
1: Όχι.
0: Ρε φίλε, να πάρουμε ένα ρεπόρτερ Ράικ. Έλεγα. Ναι. Να βγαίνει στην εκπομπή. Ο Τάσο, καλό παιδί πρέπει να είναι, όπω τον βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν τέτοιο οτιδήποτε. Ξεκινάνε οι πρώτε εκπομπέ και αυτό που συμβαίνει με τον Τάσο, εγώ το καταθέτω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Μου το έχουν πει και άνθρωποι του ποδοσφαίρου που ήταν αρκετά κοντά του στο ρεπορτάζ. Ότι έχει αλλάξει τελείως και ο ίδιος.
1: Έχει αλλάξει, φίλε.
0: Έχει λυθεί πολύ. Ναι. Έτσι μου λένε. Ήσουν λιγάκι πιο μαζεμένος και ξέρεις.
2: Εγώ νομίζω ότι το ίδιο είμαι, αλλά okay, εντάξει, ο κόσμος απ' έξω λέει καλύτερα.
0: Ναι, ίσως και ο πολλής κόσμος τώρα να σε γνώρισε. Ναι.
1: Εγώ που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Τάσο. Mm-hmm. Φυσικά δεν κάναμε την παρέα που κάνουμε εδώ και δύο χρόνια.
2: Και δεν είχαμε συνεργαστεί και πουθενά.
1: Και δεν είχαμε συνεργαστεί και πουθενά και είχαμε παλέψει να συνεργαστούμε.
2: Το παλέψαμε.
1: Δύο φορές. Εγώ που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Τάσο, έχω να πω ότι όπως ήταν έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Πόσα χρόνια πριν τον ξέρεις?
1: Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο βλάκας, αλλά εντάξει.
0: Εννοείς? Στις ατάκες που λέω. Όχι, κάτσε.
1: Όχι, κάτσε, ρε φίλε. Έλα, ρε, μεταξύ μας τώρα.
3: Για
1: υπαρσυπηρώνεται,
3: έλα. Μα ποια είμαστε. Σε είπε βλάκα. Σε είπε βλάκα και κάθεσαι.
1: Έλα.
3: Κάτσε εκεί. Φύγε.
1: Τάσο, κοίτα με στα μάτια.
3: Τάσο, τραβήξω εγώ.
1: Τάσο, κοίτα με στα μάτια, Τάσο.
3: Άμα κάτσε εκεί, άμα κάτσε, αποδέχεσαι. Το έφυγε έστω και για ένα λεπτό. Εγώ έφυγα την άλλη φορά.
0: Μείνε για μένα.
3: Ένα λεπτό μπαν.
0: Μείνε για μένα.
3: Ένα λεπτό αλλαγή, πώς κάνει διαιτητής.
0: Ωραία.
3: Μπαν. Δεν μπήκε η αλλαγή.
2: Δεν μπήκε, θα αργήσω.
0: Τάσο, κάντε μια μήνυση. Μείνε για μένα.
3: Να φύγω κι εγώ θες, μαζί. Εγώ σου έριξε και φεύγω.
0: Εσύ άλλο που δεν θες να φύγεις.
1: Τάσο, έλα ρε φίλε, έλα. Αφού ξέρεις τι αστεία κάνουμε μεταξύ μας.
0: Για μένα, Τάσο.
1: Ρε φίλε, ψωμί και αλάτι έχουμε φάει στο γραφείο.
3: Να καταλάβετε.
1: Έχουμε ξενυχτήσει μαζί τώρα.
4: Μια... Έχουμε οι δυο σας τώρα.
1: Γιατί δεν μπορούμε.
4: Μπορείτε.
1: Έλα, Τάσο.
4: Εξτρά εκπομπή.
1: Τηλέφωνο, τηλέφωνο, τηλέφωνο, τηλέφωνο. Μάριος λέει.
0: Έλα σήκω το. Έλα σήκω το, μην έχουμε θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιονύση, έλα λίγο μέσα να μου πεις. Στην Τρίπολη μόνο βρέχει.
4: Τι?
0: Είδες τι γίνεται έξω.
4: Άλλη μου γλυφάδα, βούλα, έχει ήλιο. Είναι ο κόσμος που πίνει καφέ.
1: Στη Νέα Σμύρνη που αρχίζει ο Πανιώνιος έχει ήλιο.
4: Αυτό σου λέω, τώρα.
0: Δεν πιάνει Αρκαδία εδώ. Αθήνα είναι και εδώ. Καλά, καλά, εντάξει. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Και όπως λέει και ο admin, και έμειναν δύο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Προχωράμε.
1: Φώναξε τους πίσω.
0: Προχωράμε.
4: Μόνο έτσι γυρίζει.
0: Βγάλε βάλια σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Μόλις έρθει και ο Γουλής, σας μπουν μέσα αν θέλουν. Αν θέλουν. Αν δεν θέλουν, η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ κοντά. Απεργία κάνουν, ναι. Νομίζω με αυτό που είπα τώρα θα γυρίσω, Βερβελές.
4: Ανακαλέσεις.
1: Ανακαλώ. Αφού είναι φίλος μου.
0: Πώς φάνηκε η λέξη διαπραγμάτευση.
3: Τέλεια. Γι' αυτό γύρισε, ρε.
0: Για έλατε, παιδιά, για έλατε.
1: Τα σάρα μου. Έλα, ρε, φίλε.
0: Θα βάλουμε και τάξη,
1: από παιδιά. Πότε δεν παίρνεις από πλάκες.
0: Λοιπόν.
4: Ανακαλή, ανακαλή. Παίρνω κι εγώ.
0: Πάμε. Διονύση, βοήθησε με λίγο για τα λεγόμενα μπουρούσι.
3: Τι είπε μπουρούσι. Για πολλά.
0: Πώς λύνονται οι παρεξηγήσεις αμέσως.
3: Καλά τώρα.
2: Πόσο καλό παιδί είμαι. Πόσο καλό παιδί.
1: Είμαστε φίλοι.
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι
2: που λέει. Ξέρεις εσύ, είναι φίλος μου.
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει μπιπ την καλοσύνη μου. Ε? Δεν την έχεις ακούσει. Όχι.
2: Αυτό το τραγούδι.
0: Όχι. Πάρα πολύ καλό.
2: Δυνατό, δυνατό, δυνατό.
0: Δυνατό, μεγάλο άσμα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Του έχουμε κλείσει και ξενοδοχεία σήμερα εκεί στι Αγγλίε που θα πάει.
2: Έχετε ζήσει τόσε ανατροπέ στη Β' Παραγουάη μαζί, ρε φίλε.
0: Αύριο πετά, ε.
2: Αύριο το πρωί.
0: Το πρωί.
2: Πουρνό, πουρνό.
0: Μην μείνουμε τσακωμένοι τώρα. Καλά, για το λεφτά.
3: Μην τσακωμένοι, αδέρφια μα.
2: Το σβήσε.
0: Και θα, όχι τίποτα άλλο, θα λένε ότι κάνεις και πόλεμο στην ΑΕΚ.
2: Per capita.
0: Το γράψουν σίγουρα. κύριε Βερβελέ, για αυτά που είπε ο Μπουρούσης.
3: Και ποια πολλά, ρε φίλε.
0: Ο Μπουρούσης δεν είπε τίποτα βασικά. Έκανε γελάκια. Έβαλε, προσέλαβε ο Βαγγέλης τον Μπουρούση να κάνει γελάκια.
3: Γιατί δεν τον έχουν.
1: Τις πήρε τις μπλούζες τελικά.
3: Τον έχουν περάσει. Όχι, δεν είναι.
1: Το γνωστό σημείο που έλεγε. Αφού έλεγε το γνωστό σημείο.
3: Ναι, έλεγε σήμερα, αλλά σήμερα.
1: Ποιο είναι το γνωστό σημείο, είναι κάποιο καφέ που πάτε και οι δύο.
3: Όχι, το Τροβατόρε, το μαγαζί που πάει για τρώει το παλιό φάλερο.
0: Okay, okay, okay.
1: Πανιώνες 2-0 στο 20, ρε.
2: Με ΠΑΟΚ Β.
1: Βεβαίως.
0: Παρατέρα το ξεκινήσα, ναι. Okay. Θέλω, παιδιά, να πάμε να ξεκινήσουμε μπασκετικά, γιατί αύριο έχουμε δύο αγώνες. Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται. Οπότε η Βάλια Πηλιανίδη είναι στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί και τους δύο και να τους αποχαιρετήσει και τους δύο ακολουθώντας τη μία ομάδα. Καλά, δεν τα λέω.
1: Όχι, δεν ακολουθεί καμία ομάδα.
0: Καμία.
1: Θα γυρίσει σπίτι της.
5: Όχι.
0: Πώς το πω.
1: Αλλά το μυαλό της είναι σε μία συγκεκριμένη ομάδα, όπως φαίνεται από την ένδυσή της.
0: Καλά, μην το λες. Να άλλη φορά η Μποντίνη φόραγε κόκκινη και ήταν στην ΑΕΚ.
1: Ροζ είναι.
5: Τι είμαι, Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ναι, οπα, καλό. Οπα. Καλό.
1: Σωστό.
0: Δεν είχαμε αυτό στο μυαλό μας. Θέλω να σου πω, Βάλια, κάτι.
5: Δεν πειράζει.
0: Ποιος έχει έρθει και ποιος δεν έχει έρθει μέχρι τώρα στο αεροδρόμιο.
5: Λοιπόν, δεν έχει έρθει κανείς. Ήταν αναμενόμενο. Ωραίο. Από την ώρα που δίνουν πάντα, υπολογίζουμε όλοι μισή ώρα αργότερα. Δηλαδή ωραίο. Δεν είναι ποτέ κανείς συνεπής στην ώρα του συνήθως. Δεν θέλω να εκθέσω καμία από τις δύο ομάδες, αλλά καμία δεν είναι στην ώρα της. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει ραντεβού και τέταρτο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι και 10, έχουν ακόμα 5 λεπτά περιθώριο. Ο Παναθηναϊκός είχε πει 3 με 3 και 4. Επομένως, εντάξει.
0: Πολύ ιδιαίτερο μάτς στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για επιστροφή ο Μπράντοβιτς απέναντι στην Παρτιζάν. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έκανε ένα διαλυματάκι με εντός έδρας παιχνίδι και ξαναπάει εκτός έδρας. Ναι. Ισπανία πάλι.
1: Να πούμε ότι ήδη στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Αθλέτικο βρίσκεται ο Θανάσης Ασπρούλιας από το πρωί και στη Βαλένθια, αλλά και στη Βαρκελόνη, που παίζει ο Ολυμπιακός μετά τη Βαλένθια, θα βρίσκεται ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο δικός μας Ισπανός, για να καλύψουμε έτσι τα εκτός έδρας μάτς των ομάδων μας.
0: Βερβελέ, θέλουμε δίδυμο με Βάλια. Σε τι, σε εκπομπές YouTube, σε τι θέλετε, σε εκπομπή ραδιόφωνο. Ψηφίστε, στείλτε και ενημερώστε μας τι γουστάρετε να δείτε από αυτούς. Βάλια, πες μου δύο πραγματάκια για τον καθένα, ρεπορταζιακά, για να σε αφήσω και να επιστρέψουμε μόλις έχεις συνέντευξη είτε από Ολυμπιακό είτε από Παναθηναϊκό.
5: Λοιπόν, να πούμε, η πτήση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για τις 4:30 και 25 λεπτά αργότερα είναι αυτή του Ολυμπιακού, 5 παρα 5. Εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός κοιτάει ουσιαστικά το παιχνίδι και λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Έχει να κερδίσει ούτως ή άλλως στο Βελιγράδι πάρα πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός, επομένως θέλει να σπάσει και αυτή την αρνητική παράδοση απέναντι στην σερβική ομάδα. Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Σέρβο προπονητή των Πρασίνων. Δεν νομίζω βέβαια να το σκέφτεται καθόλου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές, αν όχι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης. Επομένως, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, μοναδικό μέλημα του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι να κερδίζει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το πρώτο στη Βαλένθια για τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος επιστρέφει στην. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου κάνουν εδώ φωτο bombing ορισμένοι συνάδελφοι.
0: Συνάδελφοι.
5: Όπως έλεγα, συναδέλφισα.
0: Okay. Θες να τη φέρεις στην κάμερα, να τη ρωτήσεις τίποτα και αυτή να μας πει.
3: Είναι από άλλο μέσο.
0: Είναι από άλλο μέσο.
5: Όχι, γιατί είναι από ανταγωνιστικό site.
2: Δεν υπάρχει ανταγωνισμό.
0: Δεν υπάρχει.
3: Τι κάνει μια τα κεραμίδια.
0: Θα έλεγα κι εγώ. Αφού το ποτάσου θα το πω. Με έφτιαξες πολύ ώρα το πες. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ συναδέλφων αυτών. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν είμαι τέτοιο.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
3: Γιατί είναι κάποιο άλλο τέτοιο.
2: Εγώ δεν είμαι τέτοιο.
0: Μην ξεκινήσει και να σκεφτεί τη πάλι.
3: Έχετε βρει τη βάλια μικρή τώρα και την
0: παιδεύετε. Όχι, δεν λέμε ήδη βάλια.
3: Όχι, δεν λέμε γιατί.
0: Η βάλια είναι εξαιρετική.
5: Ευχαριστώ. Έχετε βρει τη βάλια μικρή και την παιδεύετε.
2: Η βάλια μικρή ήταν πριν 10 χρόνια. 15.
0: Σωστά.
2: Πολύ μεγάλωση. Το παλάι νόρι
0: έχει μεγαλώσει. Και επίσης, μόνο να προσθέσω στο ρεπορτάζ το πολύ πλούσιο που μας δίνει απλόχερα η βάλια κάθε φορά, ότι αύριο είναι και η μέρα σου, έτσι. Παρόν δεν είσαι στις αποστολές, 3 και 13, έτσι.
5: Τέλειος ρε Βασίλη, Μάρτο.
2: Στον αέρα η Ευρωλίγα, βάλε τίτλο.
0: Inside joke είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις, γιατί θα σε βγάλω και μετά, μόλις έχουμε θεματάκια από εκεί.
5: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τον Ολυμπιακό, ο Γιάν Μοντέρο επιστρέφει σε μια πόλη που γνωρίζει πολύ καλά, θριάμβευσε πέρσι με αυτήν, έκανε πραγματικά εντυπωσιακές εμφανίσεις και ουσιαστικά έτσι ο Ολυμπιακός τον έκανε δικό του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν Πλώτας και Μπουρνελές για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Θα έχει 16 παίκτες δηλαδή στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και επειδή είναι διαβολοβδομάδα εκτός έδρας, για να βγαίνουν και οι προπονήσεις και να μην υπάρξει το παραμικρό. Δεν έχω ακόμα κάποια δήλωση, κάποιο παίκτη, είτε από τους μεν είτε από τους δε. Επομένως, δώστε μου λίγο χρόνο, ναι, και θα επανέλθουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Τα λέμε σε λιγάκι. Βάλια είναι μια κούκλα, λέει ο άλλος. Ο άλλος ρωτά αν έχει βάψει το. Μάλιστα, δεν τη ρώτησα, συγγνώμη, δεν το πρόλαβα εγκαίρως. Μπουγατσίνη, δεν το διαβάζω. Είσαι εγκάθετος το donation που στέλνεις. Και για ποια είναι η άλλη συνάδελφος, δεν ξέρω. Ζήτησα να μπει μπροστά. Για σας δουλεύω. Δεν μπόρεσε τελικά να γίνει εφικτό αυτό. Προχωράμε. Η Elabet είναι η χορηγός μας εταιρεία σήμερα. Καλά, δεν θυμάμαι. Είναι καινούργια εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Elabet, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο back-to-back. Και σήμερα θα είσαι εδώ μαζί μας, 3 με 5. 5 και κάτι, όσο πάει, έχουμε και το ντέρμπι. Περιμένουμε το Γουλή αγωνιωδώς. Ο Βερβέλης ξέπληξε από την κίνηση. Ο Γουλής δυσκολεύεται λίγο.
3: Είναι
0: ακόμα.
3: Δύο διαφορετικοί κόσμοι, φίλε, όπως λένε όλοι από το πρωί.
0: Δεν είναι δύο διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικά μέσα. Ένα νότια, τρένο.
3: Όχι, στα νότια προάστια. Είχε χαρά Θεού, δηλαδή ήλιο να πας με κοντομάνικο να πεις καφέ. Και από το Χαλάνδρι και πάνω, δηλαδή, που έρχομαι να γοτώσω στην Αττική Οδό, ρίχνει, δεν μπορείς να φανταστείς τι.
2: Βγήκες για πανηγυρικό καφέ το πρωί.
3: Όχι, ταπεινά. Δεν έγινε κάτι. Μπορεί να πανηγυρίζουμε τον Ολυμπιακό.
0: Μίλησες με Γουλή, μήπως τον έπαιρνες από το δρόμο κάπου.
3: Δεν ήμουν, ήμουν σε άλλη κατεύθυνση.
2: Φύγατε μαζί χθες.
0: Άισουν από εκεί.
2: Φύγατε μαζί.
3: Όχι,
2: μα μιλάμε για μπίφ εδώ πέρα. Δεν φύγανε μαζί από τον ίδιο χώρο. Δεν έρχονται στον ίδιο χώρο.
1: Με έχει προβληματίσει ο Βερβελές.
0: Για ποιο θέμα.
1: Εγώ θα σας πω γιατί.
0: Για πολλά και εμένα, αλλά γιατί δεν αναφέρεσαι.
1: Γιατί μιλούσαμε το πρωί και του είπα. Μισό λεπτό. Άσε με να πιω τον καφέ μου.
0: Του είπες εσύ.
1: Ναι, του το είπα 10 και 20 το πρωί και τι μου λέει. Νωρίς για καφέ. Τι ώρα πίνεις καφέ, αγόρι μου.
3: Πιο μετά.
1: Δηλαδή όταν ξυπνάς, τι πίνεις.
3: Ποιο μέρα.
2: Το χάπι του θηροειδή.
3: Το χάπι του θηροειδή.
1: Ρε φίλε, είχε ξυπνήσει εκείνη την ώρα. Τι έπρεπε.
3: Πολύ νωρίτερα είχα ξυπνήσει.
2: Και δεν είχε πιει καφέ.
3: Αντί να στέκει στη βελτίωσή μου ότι ξυπνάω νωρίς και καλά.
1: Και δεν είχε πιει καφέ. Φίλε, είναι η πρώτη κίνηση. Ανοίγω τα μάτια μου, πιάνω το κινητό και παραγγείλω καφέ.
3: Έχω παρατηρήσει και όλο δεν μου είναι.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Σου φέρνω ένα καφέ. Δεν το χρειάζομαι.
1: Ναι, ρε, γιατί να μου φέρνει.
2: Σου φέρνω ένα καφέ.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Στην Ηλίουπολη τίποτα. Αυτό
0: το είπε εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πίνει το πρωί ο Διονύσης, αλγκοαθήλτο 500.
2: Η Μανώλη τον 100.
1: Και κοιτάζω πάλι την ώρα και λέω τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
3: Νοούσα πρέπει να τον πίνει πιο μετά, ρε φίλε. Πριν έρθει στη δουλειά για να τσιτώσει και να ζω πώ πρέπει στην εκπομπή.
0: Νάτο.
2: Έλα, ρε Κωνσταντίνα. Τι
3: καργάρι.
2: Ρίχνει πολύ δράμα.
3: Έλα, βροχά.
0: Έλα, καφεδάκι έχουμε εδώ.
3: Όπα. Ελεγχόμενο άλλο.
0: Έλα, έλα μέσα. Έλα μέσα.
3: Μπαίνουμε.
0: Ναι. Έλα από εδώ. Ερτά ολού.
2: Γεια σου, παιχτάρα μου. Γεια σου, γατά μου.
3: Γεια σου,
2: αγόρι. Όπα. Εγώ δεν θέλω, φιλιά.
3: Όχι, τον αγαπάμε επειδή του μίλησε άσχημα.

0: να το διαβάσω.
1: Καταμαράν. Είναι, έγραψε ένα από του είδη ο Καταμαράν 608.
0: Α, πολύ έξυπνο αυτό. Μπράβο του.
2: Επίση, μια παραγγελία να σου δώσω πριν πω για να το ξεχάσω. Μεταφέρθηκε από την Ελεονόρα στο μακιγιάζ να τη βρει δύο παπάκια, λέει, νεογέννητα από την Τρίπολη. Εσύ ξέρει. Αυτό μου πρέπει να μεταφέρω.
0: Παπάκια νεογέννητα.
1: Τι κάνει στο Σαββατοκύριακο που πας?
2: Δεν ξέρω.
3: Κοίτα τα μαροκάματα να βγαίνει. Τι χρειαστεί, αλλά.
0: Να τσέρνει δύο παπάκια.
3: Να τσέρνει δύο
2: τσέρνει. Να καταλάβει μηχανάκι, αλλά.
1: Είναι λίγο φτιαγμένα.
2: Τι
3: ελέξερε.
2: Εγώ έκανα το χρέο μου.
3: Στο αγγλοφάνα, άρα τα θέλει.
2: Μετά που θα πας να ξεβαφτείς, βγάλει άκρη.
1: Τα 50 θέλει το Tom Mate.
2: Παπάκια κανονικά.
0: Τι είχα το 25, τι θέλει.
1: Τι κάνεις ρε, εκτρέφεις παπάκια.
3: Δεν το ήξερα κι εγώ. Θα βρεις από το ξενοδοχείο ότι ό,τι χρειαστεί, παιδιά. Ό,τι χρειαστεί, έχουμε δύο κόρες να μεγαλώσουμε. Ό,τι χρειαστεί. Γιατί κόρες, ε.
0: Μας κρύβεις πράγματα.
3: Τι να κάνω ρε φίλε, άστο, έχουμε μπλέξει εδώ. Τέλος πάντων. Αυτά στη νέα διαπραγμάτευση θα κουβεντιάσουμε λίγο, έτσι. Κάνει και δεύτερη δουλειά ο Μπακόπουλος. Πώς είσαι?
0: Καλά.
3: Κοιμηθήκατε καθόλου, προλάβατε? Είχατε στείλει blog βλέπω το πρωί όλοι.
2: Αντί να πει για την επαγγελματοσύνη μας, πόσο σοβαροί είμαστε, καλλιτέχνες κτλ.
3: Κάνε ένα πρόλογο, ρε.
2: Πριν μας φύγει.
3: Κάτι.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
2: Παρήγγειλε τα θέματα χθες 11 ώρα από γήπεδα.
0: Επαγγελματίας.
2: Επαγγελματίας.
0: Καλά, ο άλλος κι αν είναι. Ο άλλος είναι επαγγελματίας χρόνια, γι' αυτό.
3: Είναι σαν να λες, δεν είναι ο πρώτος όμως τώρα.
0: Όχι. Απλά θέλει. Ένα τσίκ παραπάνω.
3: Ένα τσίκλιμα.
2: Ο πρώτος.
0: Ένα κερματάκι παραπάνω, Διονύση.
2: Κερματάκι.
0: Θέλει ένα κερματάκι παραπάνω.
3: Μόνο χοντρά. Μόνο χοντρά.
0: Συγκρουόμενο είναι. Κάτι έβγαλε. Συγκρουόμενο είναι.
1: Τσακώ και γράψω ένα blog.
0: Κορώνα γράμματα.
2: Ένα ευρώ.
0: Κορώνα γράμματα.
2: Περίμενε. Πάρε και 50 ευρώ.
0: Κορώνα γράμματα.
2: Πάρε δύο κερματάκια να πάρουμε εμείς τα χάρτινα.
0: Μπαγκουί 50 ευρώ, το είδες έτσι. 1,5 ευρώ που δεν το είχα πριν από λίγο.
2: Μέκα και μεροκάματο.
1: 1,5 ευρώ συν.
3: Και εκεί που καθόμουν να 1,5 ευρώ.
1: Κύριος, ο καφές μου.
2: Ένα κερματάκι, πώς το είπε διακριτικά.
1: Ένα κερματάκι.
3: Το έχει εντοπίσει το ρεπορτάζ ο Γουλής εδώ πέρα. Βγάζει όλες κερματάκια, ο άλλος το πετάξει εδώ πέρα.
0: Πενταράρι βγήκε.
3: Λέει, μέτραγε που λέει ο Χατζηχρήστος και το μάτσο, ούτε που χλώμιασε, λέει. Λοιπόν, προχωράμε. Τα παπάκια στη σειρά, λέει ο άλλος. Θα τα λύσουμε όλα, θα τα λύσουμε. Πάμε παρακάτω. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα?
0: Ό,τι θέλετε.
3: Νομίζω μπορούμε να βάλουμε ένα γενικό περίγραμμα. Ξαναλέω, αναφερθήκαμε στη χθεσινή εκπομπή και πολλά ευχαριστώ από όλους εδώ, τους συντελεστές.
1: Διαγράψτε αυτόν τον Άσο και κάνε τον μπαν. Μην φάει τίποτα να χοντρώ.
3: Κάτσε να τον κάνω τώρα πίσω.
0: Για να είναι ο καπετανάκος. Δεν θέλω καν να μπω να το δω.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Εντάξει, έφυγε αυτός. Καλή ξεκούραση, αδερφέ μου. Να είσαι καλά και να μην
1: έρχεσαι.
3: Και να σου πω και κάτι. Μην έρχεσαι εσύ πάρα πολύ. Δεν ταιριάζει πολύ εδώ πέρα. Είδες όταν δεν σε θέλουν. Καλά,
0: για
3: να μην πηγαίνει.
0: Είναι ο καπετανάκος. Δεν θέλω καν να μπω στο τσάτ σήμερα.
2: Δεν τον ξέρω.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι,
1: δεν γράφετε καν.
0: Και έγραψε, μην με μπλοκάρετε.
1: Δεν γράφετε καν. Αν ανοίγει τέτοια κουβέντα, δεν γράφετε καν αυτό.
3: Παιδιά, σεβασμό σε ανθρώπου. Σεβασμό σε ανθρώπου και καταστάσει. Τελείωσε η κουβέντα.
1: Σεβασμό στου νεκρού, επειδή έχουμε πολλά συμβάντα τελευταία. Με πανό, συνθήματα, γκράφιτι και τσαμπουκάδε στο σπρέι. Σεβασμό, παιδιά.
3: Ακού, 95% του τσάτ, ξαναλέω και το έλεγα και χθε. Με πολύ κόσμο μέσα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει
0: πάρει χαμπάρι. Τον Κίμωνα, γιατί τον διαγράψαμε όμω.
3: Τον
0: Κίμωνα που έγραψε το μηχανάκι ρε το πριν την Πακό. 5-700 πώς είχαμε.
3: Γιατί με είπε έτσι.
0: Έλα ρε πλάκα κάνει.
2: 5-700 like.
3: Γιατί εγώ πλάκα τον διαγράψα.
0: Κύριε Μιρότσο, κύριε Μακόπουλη, πόσα like είχαμε? 5-700.
3: 5-700 χθες, ναι.
0: Τι λέτε,
3: ρε. Πάρα πολύ.
0: Και 13.000 κόσμο μέσα.
3: Ναι, και χώριο το άξονα. Απλώς θέλω να πω ρε παιδιά ότι είναι και αυτό που λέμε επιτόπου. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις όλους τους πρωταγωνιστές. Μίλησε ο Ρέτσος χθες, μίλησε ο Μάριος. Ποιοι άλλοι ήταν εκεί?
0: Κάγκουα.
3: Ο Κάγκουα μίλησε και είπε και ωραία πράγματα. Είχαμε τον Ίστρουπ, τι είπε και διευκρινίσαμε και τι ακριβώς είπε τελικά, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα εκεί στην κουβέντα. Εχθές λοιπόν είπαμε για αυτό το λάθος ότι εδώ πιο, να μην πέφτει ο καθένας να φάει τον άλλον. Σε μία δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά είναι αυτή, από υδραυλικός, περίπτερο, δημοσιογράφος, δικηγόρος, γιατροί κάνουν λάθη. Τι να συζητάμε τώρα. Θα κάνει λάθο οποιοδήποτε. Δεν θα πέσουμε να φάμε κανέναν. Εδώ εμείς τουλάχιστον όχι. Θέλετε κανένας άλλος, ας το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει στην εκπομπή αυτή.
0: Ο Αποστόλης ρωτάει και ξαναρωτάει από χθες, ενώ ξέρει την απάντηση. Ο Αποστόλης είναι φίλος της εκπομπής και στέλνει κάθε μέρα σχεδόν από τους πρώτους μήνυμα.
3: Ναι.
0: Επειδή μας έχει ζαλίσει από χθες, να του πω ότι αφού την ξέρει την απάντηση.
3: Στο όνειρο.
0: Τι να κάνουμε, είχα δύο όνειρο, θα σκοράρει Ουνάη. Να τα βάλουμε τα όνειρα τώρα.
2: Μόνο ερυθρόλεπτα βγαίνουν τα όνειρα από την.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
3: Όταν είχε
0: ζητάει και να πει ο
1: Μυρότσος. Η ελπίδα του Παναθηναϊκού είναι να μην κοιμάται ο Μυρότσος.
3: Όταν είχε βρει το Φουρνιέ.
0: Δεν μιλούσε
3: κανείς όμως, δεν έλεγε μπράβο Βασίλη.

0: Μου είχε βρει το φουρνιέ.
1: Θα τρώω πίτα με τζατζίκι τα βράδια να μην βλέπω νερά. Κοιμάμαι βαριά.
2: Βαριά θέλω να κοιμάσαι. Και θα έρχομαι να σε παίρνω τηλέφωνο τρεις τη νύχτα, σε ξυπνάω απότομα.
1: Ξύπνησα χθες το βράδυ τρεις τη νύχτα. Τέσσερις. Όχι, τρεις δεν κοιμόμουν.
2: Αλλά κάτσε να δεις απόψε.
0: Κανεί δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε κανείς τρεις η ώρα.
3: Τρεις σίγουρα δεν κοιμόμουν.
1: Πέντε.
0: Τι ώρα κοιμηθήκατε μετά από εκπομπή, τι ώρα πέφτετε για ύπνο.
1: Εκεί τρεις τρεις.
0: Υπερένταση και αυτά. Τέσσερις ή μισή. Τέσσερις. Πέντε εγώ, εσύ.
2: Κάθε μέρα
0: μετά το χθεσινό.
2: Πριν τις 3.30 δεν κοιμάμαι ποτέ.
0: Μετά το χθεσινό κιόλας.
4: Για το ρολόι μου.
2: Καλά, εσύ.
0: Το έχεις ακριβώς.
4: Τι είμαι, καταγράφω κάθε στιγμή.
0: Τι είμαι, πρόχειρος.
4: 4 και 36 με 9 και 32.
0: Κοιμήθηκες.
2: 9, ωραίο.
0: Δυνατός
2: καθόλου. Ωραίο, ωραίο, το 9 και 32, ωραίο ήταν.
1: Και δεν έχεις πια καφέ 10 και 20, ρε φίλε. Πώς γίνεται.
4: Καφέ ή πια μία.
1: Τι λες, αδερφέ.
0: Ο Άκης στέλνει μήνυμα.
3: Ξέχασα να πιει καφέ, είδες τι έγινε.
4: Αυτό που το πας.
0: Τι.
3: Που είχαμε το επεισόδιο Παθηναϊκού Ολυμπιακού, τα προϊόντια.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα.
3: Δεν έχει πιει καφέ.
0: Ο καφές θα φτιγελές.
3: Το ολμανόλ των 100, ξεχάσε.
2: Εδώ τι έχεις πάθει εσύ κόκκινος. Το κράνος είναι.
3: Το κράνος τώρα εδώ πέρα, πώς
0: όχι,
3: γίνεται.
0: Όχι,
3: δεν φοράω.
4: Ο, όντως, κάτι φάει σε...
2: Κάτι, κάτι γυαλί. Να έχεις.
3: Για να δω.
4: Δεν φοράει γυαλιά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Γροθοκοπήθειες
3: φοράω, φοράω, φοράω.
4: Πού.
3: Το γυαλί ήταν.
0: Ξέρω ότι σχεδόν κάθε μέρα, έστω με βίντεο κλίση, είστε και οι πέντε. Αλλά πόσο υπέροχο εννοεί προφανώς με τον τρόπο που το εκφράζει, είναι όταν είστε στο πλατό όλοι. Σας αγαπώ από Πρέβεζα. Φιλιά, αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπανόπουλος. Όχι, ρε. Τον έδωσε τον άλλο γιατί είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δεν μιλάω για τον δεύτερο, για τον πρώτο λέω. Λοιπόν, συνεχίζω ακόμα ένα. Καλημέρα στην παρέα. Διονυσάρα Γίγαντα, σημαντική νίκη. Χθες συνεχίζουμε για το διπλό στη Μασσαλία. Θα πάμε και σε αυτό λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η Ευρωπαϊκή Βραδιά. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Να πούμε για τα προϊόντα μας, Μπίλη μου.
1: Ναι,
0: Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Και Πέμπτη θα είμαστε εδώ με εκπομπές. Εσύ βρίσκεσαι γήπεδο μετά, έρχεσαι. Θα προλάβεις ή θα βγεις από εκεί.
2: Νωρίς είναι, είναι
1: προλαβαίνεις.
2: Το παρατέταρτο Παθηναϊκός.
0: Mm.
2: Κοίτα,
0: θα βγεις να μας πει δύο πράγματα από εκεί.
2: Είναι με το που θα τελειώσει το μάτς να κάνουμε
1: έρθεις.
2: Ένα πρώτο
1: σχόλιο. Έρχεσαι.
2: Και ένα gathering με αθλητές του Παθηναϊκού μας κτλ.
1: Αφού θα έχουμε τον Γιάννουτσο. Για τους
2: αθλητές. Τι να πρωτοκάνει, πού θα τον πρωτοστήλουμε τον Βασίλη.
1: Σωστά.
2: Συνεντεύξεις είμαστε... τύπου αυτά. Ναι. Γιατί σωστά είσαι απαιτητικός, αλλά πρέπει να κάπως να μοιραστούν.
1: Σωστά, σου έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Οπότε θυμάμαι να ολοκληρωθεί το πρωτοκάνει και θα έρθει το γουλάκι μετά.
0: Κύριε Ντατσόπουλε, θέλετε λίγο πιο αριστερά του γουλή.
2: Ό,τι πει ο κύριος
0: Γιάννης. Λίγο, ελάχιστα.
2: Ό,τι πει ο κύριος Γιάννης.
0: Καλώς ήρθε ο Ντατσό, γιατί έφυγε δύο μερούλες.
2: Ενημερώνω για να. Εντάξει, επειδή είμαστε updated εδώ πέρα. Θα είμαι ο ΟΑΚΑ, 4 είναι η συνέντευξη τύπου. Οπότε θα βγούμε από το ΟΑΚΑ. Και 5 ξεκινάει και η προπόνηση στα ΚΑΠΑ και Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
2: Οπότε θα πάμε από κατευθείαν. Από ΆΚΑ θα βγούμε.
0: Τι θέλω να πω τώρα. Τι πήγα να πω. Ναι, ότι θα είμαστε αέρα απευθείας με το τελείωμα Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο μας που γίνεται. Και μετά παίζει μετά ο Ολυμπιακός και Όφη. Οπότε.
2: Κανένα γλυκό να φάμε.
0: Θα συνεχίσουμε. Ναι, θα τα κανονίσουμε όλα. Μπράβο. Αυτά.
1: Μας γλυκά φάγαμε. Χθες είχε ο πατήτσας γενέθλια.
2: Αλήθεια.
1: Να ζήσει το παιδί μας.
4: Γίγαντας.
3: Καλύτερο συνεργάτη που είχα ποτέ ever.
2: Αντρέας είναι. Ό,τι είναι για μένα ο Γιάννης. Ο πατήτσας για τον Καπετανάκο είναι ότι είναι για μένα Γιαννούτσος.
1: Τετάρτη βράδυ λοιπόν έχουμε εκπομπή. Πέμπτη βράδυ έχουμε εκπομπή. Τετάρτη βράδυ έχουμε και μετάδοση και ένα αργεντίνικο.
2: Α, αργεντίνικο.
1: Τρίτη έχουμε εκπομπή, όχι εμείς, η μπασκετική. Παρασκευή έχουν η μπασκετική. Από αύριο μέχρι την Παρασκευή λοιπόν, μεσημέρι βράδυ εκπομπή.
2: Πανδεσία.
3: Να όλο το βράδυ εκπομπή.
2: Μυρωτσάο πότε έχει, τέλος του μήνα είπαμε.
1: Μυρωτσάο έχει τέλος του μήνα. Πάει ο Μπακόπουλος Λίβερπουλ.
0: Α, καραβάνε.
2: 28 τώρα κάνουμε.
1: Και ο Κοτούπας στο Ιωσήστιο
2: Μάτσεστερ. Θα τρέχουμε γήπεδα.
0: Έχουμε δύο μεταδόσεις, διπλή αποστολή στο εξωτερικό.
1: Θα έχουμε pre-post game.
3: Πόση μέρα.
0: Θα είμαστε άρα κανένα 7 ώρες από ό,τι ξέρω. 8.
4: 1 Νοεμβρίου θα πέσει
2: και μπορεί κάποιο να μπορεί να έρθει εκείνη η μέρα.
3: Ρώτα πόσες μέρες θα πέσει.
0: Τα δούμε όλα, ρε. Εντάξει, μη σχολιάσουμε. Θα δώσουμε λίγο βάση παραπάνω στο.
4: Δεν τα έχω ξαναδεί πουθενά αυτά. Βασικό παρουσιαστή εκπομπή να φεύγει πηγή στο εξωτερικό 3-4 μέρες. Δεν τα έχω δει πουθενά.
2: Αργίζαμε.
3: Ένα μάτσε είναι 2 ώρες. Πόσες μέρες θα λείψει, Βασίλη.
4: Άλλοι πάνε αφημερών.
3: Τρεις μέρες για δύο ώρες μας.
4: Άλλοι πάνε αφημερών. Για αφημερών πάνε.
2: Θα έρθουν σε αυτή την κουβέντα.
4: Θα κάνουμε ανάλυση του.
1: Ποιος πάει αφημερών.
4: Δεν είναι.
0: Σε άλλο κανάλι.
3: Ποιος πάει αφημερών.
0: Τι με νοιάζει.
4: Άλλοι πάνε αφημερών και εδώ είναι τριήμερα, σαν τα μνημόσυνα.
0: Εδώ πηγαίνουμε και κάνουμε ποιοτικές μεταδόσεις, φίλε μου, καλέ.
4: Ναι, ναι, τι άλλο. Να εγκληματιστεί. Αλήθεια, πρέπει να πας στην μπουτίκ της ομάδας, να βγεις απ' έξω.
0: Εσύ δεν πας
1: τρεις μέρες. Έχουμε υπερπαραγωγές εκείνες τις μέρες. Έχουμε pre-game, post-game. Δύο μεγάλα μάτς που δείχνουμε ζωντανά στην Αγγλία. Έχουμε κύπελο Ελλάδος την ίδια μέρα. Δεν θα στείλουμε τους ανθρώπους μας εκεί.
0: Εγώ περιγράφω Liverpool-Chelsea, ναι.
1: Liverpool-Chelsea. Και ο Νίκος θα πάει στο Manchester City-Brighton.
2: Να πάρουμε μια χαρά κι εμείς.
1: Manchester City-Brighton το άλλο.
0: Και ετοιμαστείτε οι δυο σας να παρουσιάσετε εκπομπή.
4: Και φιλέτο.
0: Οι δυο σας.
4: Και φιλέτο.
0: Φλεβάρι.
4: Και ψαρονέφρι.
2: Αρχές Φλεβάρι τι έχει.
0: Αρχές Φλεβάρι.
2: Κάτι χιόνια θα έχει τότε.
0: Χιόνια μπορεί να
2: κάνει. Κάτι χιόνια λέγαμε.
4: για γλάδα.
1: Αρχές Φλεβάρι θα λείψει και ο Μπακόπουλος και εγώ.
4: Πίσω μαζί για γλάδα την ουρά.
1: Χεράκι, χεράκι θα πάμε ταξιδάκι.
2: Τι ακριβώς έχει τότε. Μιροτσάο.
1: Σούπερ Κάπ
0: Ισπανίας. Μπαρσελόνα, ράλι, ξέρεις τέτοια.
2: Το Φλεβάρι φέτος είπαμε θα χιονίσει στην Αθήνα.
1: Να χιονίζει, δεν θα, εμείς δεν θα γίνει στην Αθήνα.
0: Δεν θα γίνει στην Αθήνα.
2: Όχι, δεν ξέρω οι παρουσιαστές.
0: Εκεί λοιπόν, θα είναι καλά.
2: Οι wannabe παρουσιαστές θα μπορούν να έρθουν με τέτοια χιόνια. Με λοιπόν, πέντυλα.
0: Πάμε παρακάτω, παιδιά. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ μας. Βάζουμε το περίγραμμα. Χθες ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε ένα ματς που έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Ήταν must win για αυτούς. Αν ο Ολυμπιακός δεν το έπαιρνε, θα είχε θέματα και εσωστρέφεια. Θα ήταν και μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, ίσως αν έχανε. Ίσως και από τον ΠΑΟΚ, αν νικήσει σήμερα την Καλαμάτα. Ίσως τον παρόλο θα κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Θα νικήσει την Καλαμάτα.
1: Νομίζω θα νικήσει εύκολα.
0: Συ.
3: Καλαμάτα παίζει ποδόσφαιρο. Δεν κλείνεται.
0: Μην μου κάνεις ανάλυση.
3: Παίζει ποδόσφαιρο.
0: Αίσθηση.
3: Θα κερδίσει, αλλά όχι τόσο εύκολα.
0: Όχι τόσο εύκολα.
2: Και εγώ πιστεύω θα νικήσει.
0: Το πιστεύετε όλοι.
2: Αλλά όχι τόσο αυτό που λέει και ο Τάσος. Δεν μπορεί να είναι 2-1, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
0: Και από ΑΕΚ θα είχε μεγάλη διαφορά Ολυμπιακός. Άρα από τρεις ομάδες πολύ πίσω. Τώρα, συνέβη κάτι άλλο όμως. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό είδαμε χθες να συμβαίνει και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός πήρε την ουσία με τον κορυφαίο του γηπέδου Παναγιώτη Ρέτσο. Κώστας πρώτα.
2: Εντάξει, σε συνέχεια αυτό που είπαμε χθες. Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε κατά διάνοια την εικόνα των προηγούμενων αγώνων του. Για πολλούς λόγους. Οι οποίοι βεβαίως πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλυθούν στο κοροπή. Το έχουν στοιχήσει οι αναποδιές του Νίστρουπ. Εντάξει, του Λιβάη το ήξεραν και μπήκε ο Λιβάη στο τέλος, έστω και στην αποστολή για να μπει ως αλλαγή. Αυτό που το χάλασε εντελώς στο σχεδιασμό ήταν ο Κάγκουα. Με την ίωση που τον ταλαιπώρησε από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, έχασε τρεις προπονήσεις με πυρετό 39 και αρκετά εξαντλημένο οργανισμό. Προπονήθηκε Παρασκευή Σάββατο. Λίγο πιο χαλαρά, δεν ήταν με βάση τα όσα του είπαν και οι γιατροί για περισσότερο από το διάστημα που αγωνίστηκε, δηλαδή τα 45, και έπρεπε να προσαρμόσει την ομάδα του σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ υπάρχουν δύο ανάγνωσεις. Μία ανάγνωση είναι ότι όντως σε πλευράς εντάσσεων προσέγγισης αγώνα έχει φύγει ένας πολύ σημαντικός κρίκος από την αλυσίδα που είχε ο Παναθηναϊκός την εκείνη τη σεζόν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Και αυτό το κοστίζει πάρα πολύ σε εντάσσεις, ειδικά απέναντι σε ένα Ολυμπιακό που στοχευμένα και σωστά έχει πάει προπονητής του. Στις πιέσεις και εντάσεις πρώτα πάνω στον Καμαρά, βλέποντας ότι ο Καμαρά είναι και άλλος παίχτης όταν δεν έχει τον Κάκουα δίπλα του, και εν συνεχεία απομονώνοντας και ξεκόβοντας τον Ουναΐ από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Θεωρείς στόχευσαν τον Καμαρά?
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο.
2: Και τους δύο, και φάνηκε ο Πουέρτα έχει πάει βδέλα πάνω στον Ουναΐ, και ακόμα και όταν στις λιγοστές περιπτώσεις τον έχει αποφύγει, τόσο δεν έχει κάνει μια τρίπλα ή κάποια κίνηση διαφορετική του ΝΑΗ, πάντα υπήρχε ντουμπλιάρισμα.
1: Υπήρχαν βοήθειες πολλές φορές.
2: Πάντα υπήρχε παίχτης δίπλα. Δηλαδή δεν του αφήνανε καθόλου ούτε τετραγωνικό που λέμε να κινηθεί, είτε να ψάξει μια κάθετη, είτε να δοκιμάσει αυτά τα σουτ που έχει από μακρινή απόσταση. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει και δεν βρήκε λύση αυτό το κομμάτι Παναθηναϊκός. Το άλλο ήταν η στόχευση μας στον Καμαρά και αυτό το διέγνωσε. Και αυτό και έβγαλε τον Καμαρά και όχι τον Λούζα στο ημίχρονο ο Νίστρουπ, βλέποντας ότι έχει θέματα στις πιέσεις του Ολυμπιακού πάνω του. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι okay, καλώς το είδαμε αυτό μεγάλο στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, όσο υπερπολίτημος και είναι ο Κάγκουα στον Παναθηναϊκό, μπορεί να χρειαστεί εξαναλήψη. Πρέπει να βρει δηλαδή εκ των έσω ο ίδιος ο Νίστρουπ τις ισορροπίες και τις λύσεις. Ότι okay, εντάξει, του έκατσε πάνω σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακό, έτσι. Δεν θα ήταν το ίδιο να του καθόταν σε ένα μάτς με τον Πανετολικό, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ομάδα, χωρίς να θέλω να τις υποτιμήσω, αλλά χαμηλότερης δυναμικής. Επειδή όμως στα play-off δεν ξέρεις, μπορεί να έχει κάρτες λόγω Κάγκουα και να πρέπει να λείψει.
0: Σωστό.
2: Πρέπει να βρει λύση σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός το πήγε στη δύναμη, το πήγε στο θέλος, το πήγε στην αποφασιστικότητα στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κλέψει πάρα πολλές μπάλες. Έχουμε κάνει ένα θέμα στο παραγγελιά, αλλά σωστή παραγγελιά του κύριου Μυρότσου.
0: Γρασός.
2: Του κύριου Μυρότσου. Σωστή όμως, γιατί αυτό είναι.
0: Κάνει και λάθος παραγγελιές.
2: Όχι, ρε παιδί μου, καμιά φορά ενθουσιάζεται και λέει μοιράζει αβέρτα. Κάντε αυτό, κάντε
0: εκεί. Δεν απαντά σε φόρεξη για την
2: λοιπόν, καμιά φορά λίγο έτσι ενθουσιάζεται παραπάνω. Που έχει να κάνει με τα λάθη. Παναθηναϊκός έχει κάνει σχεδόν τα διπλάσια λάθη από τους μέσους όρους του. Στα πρώτα 5 μάτς σεζόν είχε 138 λάθη, 27,6. Έτσι, στα 5 πόντρο παιχνίδια που ένα από αυτά ήταν και με τον ΠΑΟΚ. Και με τον Ολυμπιακό έκανε 50.
1: 50 λάθη έχει κάνει.
2: 50 λάθη έχει κάνει. 27,6 είχε μέσο όρο, με μεγαλύτερο τα 41 κόντρα στην Καλαμάτα σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι.
0: 90% πάνω. Τακ-τακ το πέρα, έτσι.
4: Ναι, ρε φίλε.
2: Σου λέω, σχεδόν το διπλάσιο πήγε, Μπίλη.
3: Και λάθη πάρα πολύ που ήταν
2: εύκολα. Λάθη είτε σε
3: πολύ
2: πάσες.
3: Πολύ εύκολα, λάθη.
2: Ναι, είτε σε πουλήματα μπάλα, ναι, εύκολα. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάνγκουζης πήγε φρεσκαδόρο στο 83.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Έχει κάνει ένα λάθος,
0: ρε φίλε, στα
2: 3-5 μέτρα πάσα.
0: Στο κέντρο που δίνει παράλληλα.
2: Στο κέντρο ειδικά αυτή ήταν, λες, ρε φίλε, τώρα μπήκε. Και πέρα από και χαμένες κατοχές μπάλας και την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει ανάκτηση, πολλά λάθη. Την ίδια ο Ολυμπιακός είχε 38, είναι κοντά στο μέσο όρο που αναγκάζει ο Παναθηναϊκός αντιπάλος του, 35,6 κάνουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έως τώρα, 38 κάνει ο Ολυμπιακός. Ντέρμπι είναι, θα γίνουν λάθη. Το θέμα ήταν τα λάθη του Παναθηναϊκού, φίλε. Γιατί αυτό δημιούργησε μεγάλο ζήτημα στη λειτουργία του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε εγκλωβιστεί από αυτό το pressing του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και να λειτουργήσει. Και δευτερευόντως, όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, εγώ γι' αυτό είπα χτες κάποια στιγμή και το μου λέει ο Βασίλης ότι δεν συμφωνούσα απόλυτα στο ότι είστε άγχος. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, συγγνώμη, αλλά από το γήπεδο, όπως το είδα, από την ώρα που μπαίνει ο Ολυμπιακός με παίχτη λιγότερο και γεννιέται ένα έξτρα, πρέπει ότι μεγάλε, τι κάνεις τώρα, ο άλλος είναι με 10. Δεν πρέπει και εσύ, φορτώνει και την επίθεση και ο Νίστρουπ. Όταν έχει κλέψει 3 με 4 μπάλες και πάει να βγει στο transition γρήγορα, όλες οι επιλογές, άμα τις δείτε μία προς μία, του Καλάμπρια, του Ουναΐ, είναι όλες λάθος. Και είναι άγχος αυτό.
0: Στην πρώτη τοποθέτηση λοιπόν που κάνεις, μιλάς για άγχος, μιλάς...
2: Για άγχος στο δεύτερο κομμάτι του
0: αγώνα. Στο δεύτερο κομμάτι.
2: Στο πρώτο ήταν...
0: Και για πίεση Ολυμπιακού που ίσως είναι
2: στο
0: και αυτό
2: πρώτο ήταν
0: προϊόν.
2: Το βραχυκύκλωμα της πίεσης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο ξεκάθαρα. Στο δεύτερο, από την ώρα που μένει παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και το είπε κάποια στιγμή και ο Νίστρουπ, ότι είχαμε πάρα πολύ άγχος στο τέλος. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει άγχος. Οκ, είναι, είσαι πίσω στο σκορ. Παίξε λειτουργικά, κλέβεις 5 μπάλες, τη μία κάτι φάση όμως.
3: Αυτό που λες αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ και στη φάση του Σαλάχ Εντίν, που βιάζεται πάρα πολύ να εκτελέσει.
2: Να εκτελέσει απλά και με 4 παίκτες στην περιοχή.
3: Αυτό, ναι.
2: Και τι βράγωρι μου, εκεί ο Βαμπάς δεν το έχει βάλει μόνο.
0: Το είπε ο Νίστρουπ ότι υπήρχε άγχος και το κατανοώ τώρα που το κουβεντιάζεις. Απ' την άλλη, θέλω και την πρώτη τοποθέτηση του Διονύση σχετικά με το τι έκανε ο Ολυμπιακός σωστά χθες για να μπορέσει να πάρει αυτό το παιχνίδι που ξαναλέω ήταν οριακό για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, πριν από αυτό να μεταφέρω, επειδή βλέπω και πολλή κουβέντα να γίνεται στο chat, ότι έχει τροποποιηθεί η αρχική ανάρτηση του προπονητή. Ο προπονητής έχει κάνει μια ανάρτηση στο πρωί ο Αλγουαθίλ, πάνω στην οποία υπάρχει μια απάντηση από τον Παναθηναϊκό περί κόσμων και διαφορών. Υπήρχε μια φωτογραφία που φαινόταν το κορεό του Άτζαμ τον Κυριάκο και από κάτω το υβριστικό πανό που υπήρχε. Έχει αντικατασταθεί αυτή η φωτογραφία από το προφίλ του προπονητή. Πόσο γνωρίζω, δεν το διαχειρίζεται ο ίδιος το. Όχι ότι αυτό αποτελεί δικαιολογία. Είναι μια εταιρεία που τρέχει και πολλές φορές και τα social media πολλών αθλητών και προπονητών.
3: Λογικά και του Μάριους, γιατί και ο Μάριους έχει κάνει το ίδιο.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Κοίτα, ασχολούμαστε πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα αδίκως. Εδώ γίνεται βάση αν κάποιος έκανε like σε κάποιον, αν του πατάει, αν έχει κάνει follow, unfollow. Έχει πάει ζωή και εκεί στην εποχή των social media.
0: Είναι δήλωση το like στα social πλέον. Το like στα social είναι δήλωση πλέον.
4: Ναι, απλά σου λέω, εδώ τώρα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω
3: λάθος. Προχωρήσεις ζευγάρια για like.
4: Αν ξέρω τι σημαίνει το ελληνικό το σύνθημα από κάτω. Δηλαδή δεν ξέρω κάποιον που θα πάει να το μεταφράσει, να ασχοληθεί τόσο πολύ. Αν μου πεις θα πρέπει να ασχοληθεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, επειδή σηκώθηκε η κουβέντα για τον Αλγουαθίλ, έχει τροποποιηθεί συγκεκριμένη ανάρτηση για να το τελειώσουμε και αυτό το θέμα.
0: Προσθέσατε κατεύθυνση αυτό που έγινε.
3: Εντάξει, κατάλαβε το. Ναι. Θα το εξηγήσατε, κατάλαβε το λάθος του άνθρωπος. Ναι, τέλος. Ναι.
4: Εντάξει, δεν νομίζω πάντως ότι είναι. Ότι είναι ένας προπονητής, θα θυμάστε ότι τον είπαμε τότε και με τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου που είχε παρουσιάσει το προφίλ και, και με τον Στέφανο τον Αβραμίδη που είχαμε συζητήσει. Δεν είναι με τη λίμπα στο κομμάτι πάθους. Μπορεί να μην του γεμίζει το μάτι πολλών. Αλλά είναι προπονητής που με τη ράση ουσία δέθηκε πολύ. Θυμάστε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το κύπελο που έχει βγάλει και έχει φορέσει και τη φανέλα. Και εδώ δείχνει μια διάθεση ότι πάει να δεθεί και με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, χθες που τελειώνει τη συνέντευξη τύπου, λέει πάμε Ολυμπιακέ και σηκώνεται. Και στο μήνυμά του σήμερα, με πάμε Ολυμπιακέ στα ελληνικά τελειώνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε να πρέπει στο ματς, θέλοντας και μήνυμα, εγώ μπορεί να έλεγα ότι και η ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφή. Αλλά το πόνταρα κυρίως στην εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός ως τώρα με το 5 στα 5 και σε συνδυασμό ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα άγχος στο μάτς του Καραϊσκάκη. Αντιθέτως και σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο Κώστας με τα λάθη, εγώ είδα πράγματα τα οποία δεν περίμενα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να τα κάνει σε άλλες και άλλες ομάδες. Είναι χαρακτηριστικά στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον 4-5 περιπτώσεις που οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πάσα είτε από τους στόπερ είτε από τα χαφ πετάνε την μπάλα πλάγιο out δηλαδή, και δεν ήταν καμία τρελή πίεση του Ολυμπιακού σε αυτές τις στιγμές. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι στο διάστημα της διακοπής κάποιος δούλεψε καλύτερα. Θες και πνευματικά. Και πνευματικά. Θες και σαν πλάνο με αυτό που λέτε πολύ, πολύ εύστοχα για τον Ουναΐ. Νομίζω ότι το πλάνο του Αλγουαθίλ του βγήκε πολύ καλά. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε και σε μια άλλη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε. Εμείς που βλέπουμε τον Τζικίνιο, για παράδειγμα, να παίζει στο ρόλο του επιτελικού, περιμένουμε να δούμε ένα Τζικίνιο που θα κάνει σουτ, που θα απειλεί, που θα χτίσει παιχνίδι και θα πέσει όλο το βάρος κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Εδώ ο προπονητής χθες τον Τζικίνιο τον θεωρεί την πρώτη γραμμή άμυνας μαζί με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Mm-hmm. Ο Πουέρτα νομίζω έχει κάνει το καλύτερο του μάτσα από τη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Φρόιλερ πιστεύω ότι θα συμφωνήσω, επειδή ακούγα και τα παιδιά το πρωί. Το Σωτήρι, τον Κωνσταβάρα και τον Στέφανο Αβραμή δεν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Έβγαλε κούραση από τα 4-90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας. Παρ' όλα αυτά έχει και πάλι την assist και έχει μια κεφαλιά, θυμίζω, που πάει να σκοράρει και από τη στημένη φάση που φεύγει μπάλα out. Ο Πουέρτα όμως έχει κάνει ένα μάτς εξαιρετικό. Υπάρχει μια φάση, και αυτή η φάση είναι που έχει υποκληθεί και ο προπονητής μετά στα αποδυτήρια. Που παίρνει την μπάλα ο Ναΐ, όταν ο Ολυμπιακός παίζει με 10 και έρχεται από τα αριστερά.
2: Προσπαθεί και να ελιχθεί
4: να κουτσουμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Και όχι μόνο ότι παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα, πηγαίνει στα άκρα, την κρατάει 15 δευτερόλεπτα κοντά.
1: Τη γυρίζει
4: στον Ορτέγκα και ο Ολυμπιακός στην πίεση, εκεί που υπάρχει. Στην πίεση που δέχεται τον Παναθηναϊκό με παίκτη παραπάνω. Καταφέρνει και βγάζει μια φάση σε ένα πολύ κομβικό χρονικό σημείο. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά την αποβολή του Σάλιακα.
0: Και λόγω του ότι έλειψε στη διακοπή και επειδή γύρισε και είχε λίγες προπονήσεις, κουβεντιάζαμε για το ενδεχόμενο να παίξει ο ΕΣΕ.
4: Ναι. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει μπει ήδη στο Αθλέτικο. Το έχουμε δώσει για να μπει. Έχει υπάρξει μια συζήτηση με το που έχει γυρίσει ο Πουέρτα με τον προπονητή. Δεν το συζήτησε καν ο Πουέρτα για περικούραση και ότι έλειπα και όλα αυτά. Είναι μάτς που θέλει να παίζει. Είπε στον Αλγουαθίλ ότι βάλε με να παίξω όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε. Και ο προπονητής έκανε αυτό. Ο προπονητής επέλεξε τελικά τον Πουέρτα με τον Φρόιλερ. Όχι γιατί είναι δύο μεταγραφές του καλοκαιριού. Απλά πίστευε ότι με τον ΕΣΕ θα πήγαινε κάποια μέτρα πιο πίσω. Τα έχουμε πει την αδυναμία του ΕΣΕ. Την αναλύουμε από πέρυσι. Δεν είναι το τωρινό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Φρόιλερ, να πάρει την μπάλα, να την πάει μπροστά πιο γλυκά και να ανέβει μέτρα. Και να μοιράσει το παιχνίδι, ο ΕΣΕ δεν είναι το καλύτερο.
0: Να οδηγήσει την μπάλα μπροστά.
4: Θυμίζεται περισσότερο για το ανασταλτικό κομμάτι και ο προπονητής είχε την άποψη ότι σε έναν συνδυασμό pressing ψηλά, δηλαδή και ο Μάριος στα πρώτα λεπτά έχει πιέσει ψηλά. Άλλωστε από ένα λάθος του Πένια πήγε, βρήκε την μπάλα, αν θυμάται ο κόσμος, και η μπάλα έφυγε out. Μπορούσε να πάει κάλλιστα προς την εστία και στην κόντρα. Και με τρέξιμο, ακόμη και ο Φορτούνης δηλαδή έχει προσπαθήσει να πιέσει μπροστά που δεν φημίζεται γι' αυτό ο Κώστας. Με τον Τζικίνιο και τον Ζώτα Σίλβα που έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα και έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Έχει πάρει πολλές μονομαχίες χθες ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τι έκανε, μπόρεσε από τη μέση και μπροστά ουσιαστικά να πάει κάποια μέτρα τον Παναθηναϊκό πιο πίσω και ο Παναθηναϊκός να αναλωθεί σε ένα παιχνίδι με πολλές μακρινές μπαλιές. Όταν λοιπόν και εκεί η απάντηση ήταν ότι ο Ρέτσος κυρίως με τον Πυρόλα κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες από τον Τετέι, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε θέμα στο δημιουργικό του κομμάτι. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό από την ώρα της αποβολής. Εγώ περίμενα μεγαλύτερη πίεση, για να είμαι ειλικρινής, από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έδειξε με ένα χαλασμένο μυαλό ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν το βρήκε ούτως απάντηση μετά την αποβολή να το διορθώσουμε στο παιχνίδι και τις αλλαγές που έκανε. Γιατί όταν αλλάζεις, βάζεις και τον Γκάγκουα, προσπαθείς και στο τέλος με τον Γιάνγκουσιτς, έχει μπει και ο Λιβάη Γκαρσία, λες ότι θα μπει με σωστές προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, πήγε με κάποια γεμίσματα και στο τέλος. Το είπα και χθες το βράδυ στην ανάλυση. Μου θύμισε πολύ τον Ολυμπιακό των προηγούμενων μάτς, το πώς έψαχνε αντίδραση. Δηλαδή, μάτς που κάνει ο Ολυμπιακός, γεμίζει από τα πλάγια, γεμίζει από πίσω να βρει μια τέτοια φάση.
0: Ανατελεία βάλε, σε παρακαλώ.
4: Δεν τη βρήκε και εκεί μείναμε.
0: Και εκεί μείναμε. Πάμε στο αεροδρόμιο. Κόρη Ζόζεφ, νομίζω, ετοιμάζεται για να κάνει δηλώσεις. Ναι, σωστά. Εκεί είναι και η Βάλια, οπότε θα πάμε.
4: Είδαμε
0: τώρα
4: και για να την
0: ακούσουμε. Εδώ, οι συνάδελφοι που λέγατε νωρίτερα που ψάχνατε ποιοι είναι, εδώ είναι όλοι.
5: Όλοι έτοιμοι.
0: Λοιπόν, ναι. Ο γκάρ του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις.
5: Week ahead against Valencia and Barcelona, like the second double week that you get to give away from home. How are you approaching it?
6: Business as usual. Tough week ahead of us, but you know we got a stack days. Once again, another road trip, but you know that comes with, you know, with the life.
7: The key points for tomorrow's game?
6: Obviously, you know, their style of play is very fast. We have to, you know, rebound and focus on defense, you know, and stop them. They're a high-scoring team. I think they're the first leading, you know, scoring team in EuroLeague right now. So we have to be ready for that.
5: Coach is mentioning defense very often lately against a team that is running, as you said. How are you planning to control that running?
6: I think you do it as, you know, together. You know, there's going to be situations where, you know, one guy goes up or is behind the play and we just got to cover for each other, communication, and just limit them from fast break.
5: Thank you so much.
6: Thank you, guys.
5: Thank you.
6: Thank you.
0: Bye-bye. Βάλια, έχεις κρατήσει σημειώσεις, γιατί εδώ κάναμε κάτι συνεννοήσεις. Αν όχι, έχω κρατήσει μερικά πράγματα εγώ. Τι θέλεις, βγάλε μου τη Βάλια Πυλιανίδη λίγο, αν μας ακούει.
5: Έχω προσπαθήσει να κρατήσω κάποια πράγματα προς το τέλος. Δεν Ωραία. Είναι πολύ εύκολο, επειδή και εμείς δεν ακούμε πάρα
0: ό,τι
5: πολύ
0: θυμάσαι,
5: καλά.
0: Ό,τι θυμάσαι, βλέπουμε τον Μπαρτζόκα.
5: Σίγουρα μας είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι... Ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Ήδη πρώτα απέναντι στην Βαλένθια. Είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο να τρέχει το γήπεδο και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοντρολάρει αυτή την ταχύτητα των Ισπανών. Πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι, να μείνουν ενωμένοι. Τώρα δώστε μου λίγο, γιατί έρχεται και ο coach Μπαρτζόκας.
0: Ωραία, ακούσουμε τον Μπαρτζόκα και ολοκληρώνουμε τα αυτά που έχει πει. Είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιες εβδομάδες που είναι διπλές. Αυτή είναι η Ευρωλίγκα. Ανέφερε η Βάλια στην ερώτησή της στο ξεκίνημα αυτό που συμβαίνει στην Ευρωλίγκα. Διάβολη εβδομάδα που τη λέμε εμείς, Τρίτη και Παρασκευή αγωνίζονται οι ελληνικές ομάδες.
5: Coach, έχετε αναφερθεί αρκετά αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες στο κομμάτι της άμυνας. Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έχετε μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελώνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε ρυθμό, η πρώτη σε δεύτερη νομίζω σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκόραρε πάνω από 100 πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Αρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζεται το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσεις να διεκδικήσεις την νίκη.
9: Πώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, σε τι βαθμό ετοιμότητας θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πόσο απέχει από το ιδεατό που θέλετε να βλέπετε από τους παίκτες σας στο γήπεδο?
8: Νομίζω δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι που μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώνουν. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρισκούνται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά σε επίπεδο συνεργασιών. Εμένα το δείχνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς. Το οποίο αν το καταφέρουμε στην εξέλιξη θα μας φανεί φορά χρήσιμο.
5: Είχατε μια εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ.
8: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοίταξε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά, κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε. Σήμερα είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα στους παίκτες και παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω ότι θα έρθει.
5: Ευχαριστούμε πολύ, coach.
0: Πολύ ωραία και εμείς εσένα, Βαλιά, για τις δηλώσεις.
5: Αυτός ήταν και ο coach Μπαρτζόκας, ναι.
0: Του κυρίου Μπαρτζόκα, δεν ήθελα κάτι άλλο, οπότε σ' αφήνω και συνεχίζουμε την κουβέντα στο στούντιο εδώ.
4: Τζόζεφ δεν είπε.
0: Για τον Τζόζεφ είπαμε δύο-τρία πράγματα. Είπα εγώ. Μόλις περιμέναμε να συνδεθεί ο Μπαρτζόκα, δεν με πρόσεχε. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά.
4: Κάντε πόλεμο στην ομάδα.
0: Για τις μεταγραφές εδώ είναι ο τεχνικός διευθυντής Μυρότσος.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω μόνο και σταματάω.
1: Επίσης θέλω να πω, ναι, θα φύγω λίγο από αυτά που γράφει το chat και θα, ναι, σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Στην κάμερα φαινόταν μία κοπέλα, η συνάδελφος από την Γκαζέτα, και ένα παλικάρι.
4: Δύο.
1: Το παλικάρι είναι γιος συνάδελφου μας.
0: Ποιος ρε?
1: Το παλικάρι που κράτουσε εκεί το μικρόφωνο.
0: Okay, να είναι καλά.
1: Θα σας πω μετά ποια είναι. Πιάς.
0: Εννοείς μεγαλώσαμε πολύ.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, έχουμε, ναι, μεγαλώσει
2: πολύ. Καλά, ναι, καλή πορεία.
1: Σίγουρα
2: να
1: έχουμε μεγαλώσει πολύ. Για να έχει μεγαλώσει.
2: Επίσης,
1: έτσι ο Πιτσιρικάς.
2: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπαρτζόκας. Παιδιά, δεν υπάρχει το καλεντάρι του μπάσκετ. Λέμε για το ποδόσφαιρο.
1: Άστο ρε. Το έχει πει πολλέ φορέ ο Μπαρτζόκας. Και έχει πολύ δίκιο.
2: Είναι, για όλου δηλαδή τώρα. Είναι εφιαλτικό.
0: Τρίτη
2: και γι' αυτό έχουν μεγαλώσει.
0: Κυριακή,
2: και μεγαλώσει πάρα πολύ τα ρόστερ του. Δηλαδή και το 16 που έχουν στα ρόστερ. Μπορεί και να μην φτάνει. Έτσι πω θα είναι όλη η σεζόν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έπαιζαν Κυριακή. Ξαναπαίζουν Τρίτη.
1: Μεταξίδι.
4: Δεν μιλάτε για ταξίδια τώρα, εσείς, εντάξει, αμαρτία είναι.
1: Τι?
0: Επειδή ακριβώς τα ξέρουν τα ταξίδια.
1: Φίλε,
0: κουράζονται.
1: Φτιάχνε βαλίτσα, άδειαζε βαλίτσα, πήγαινε στο αεροδρόμιο.
4: Και κοιμόταν δύο
1: ώρες. Να
4: βγάλω το υλικό από εδώ που κοιμάται στον αέρα, στο αεροδρόμιο.
0: Δύο ώρες.
4: Κόλεψα Μιχάλη στην πτήση. Να βγάλω το υλικό εδώ, όχι το δικό σου, το πόρτο.
0: Διάβαζα δύο ώρες ρε Αλιτάμπουρα.
4: Όταν πηγαίναμε. Στο γύρνα,
0: τι να έκανα άλλο.
2: Πάω πιο πίσω με πάντα σκάγια.
4: Αλιτάμπουρα, ωραίος χαρακτηρισμός. Τι γίνεται αυτό σήμερα, μπορεί να μου πεις. Έτσι είναι, φίλε. Φτάνει 12-13 κάπα χθες το βράδυ.
1: Και τελικά... Όποιος είδε το παλικάρι, 30 ευρώ για e-food.
0: Ρε φίλε, αυτό πήγα να σου πω. Το έγραψα άλλος. Δεν το πρόσεξε άνθρωπος.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Το παλικάρι, τι είδε να συνέντευξε.
0: Καλές ερωτήσεις κάνει συνάδελφος της Βάλιας. Μυρότσο, όλα τα που λένε μαζί, για τη Βάλια λες προφανώς. Ναι, μπράβο σου. Μπακό, μετά την Άνω Τελεία ρώτα για το γυλαίκο, λέει ο Μπουγατσίνιο. Τι για το γυλαίκο, τι είναι γούρι σου, ήταν, λέει. Ο Μπουγατσίνιο, λέει, από Κολομβία. Ήταν γούρι στο γυλαίκο που φορούσες χθες.
4: Ναι, μου γούρι,
0: το έχεις για γούρι γενικά.
4: Κάμπαλος, αδερφός, Γιωργάρας.
0: Α.
4: Ντάματς και τέτοια, πολύ μπροστά.
0: Α, έχεις παίξει εκεί, οκ. Δεν το ήξερα.
4: Τελειώσατε. Μάλιστα. Μα φέρεις τα κουστούμια.
0: Φιλιά στο Γιωργάρο.
4: Όταν μου φέρεις τα κουστούμια και τα σακάκια, περιμένω.
0: Τι εννοείς, σου έχω επισκεφθεί εγώ κουστούμι σακάκι.
4: Τίποτα. Μόνο για ένα νοιάζει το Ζουζούλας. Καπετανάκο.
0: Τι ανασθενά είσαι,
4: εμείς θα πεθάνουμε φτωχοί στα
0: χωριά. Εσύ μαζί του είσαι.
4: Τα λέει και το τραγούδι.
0: Σε διάκοψα λοιπόν.
4: Τα ίσια ανάποδα. Λίγο.
0: Τα ίσια ανάποδα.
4: Μπας και θυμηθείτε λίγο.
2: Πώς είναι δυνατόν
4: που
2: σήμερα.
4: Ήσουν κάποτε.
2: Να είμαι πιο ήρεμος εδώ μέσα. Αυτό δεν το καταλάβαινα.
4: Να βάλω το τραγούδι.
1: Και τραγούδι.
2: Μπαζονάκι, κοιτά εσύ ανάποδα.
1: Με βάλει.
2: Θα βλέπω που πάω.
4: Όχι, δεν βάζω. Έχει την εκπομπή.
2: Θα ρίξουμε την εκπομπή.
4: Είσαι επαγγελματία με το YouTube, το γνωρίζω πολύ καλά. Πριν έρθω εδώ.
0: Ο άλλο έκανε μπαν και νετάσαρε.
1: Ποιο την έκανε μπαν?
2: Ξέρω, δεν ξέρω.
0: Χθε είχα να λύσω προβλήματα το βράδυ. Μιλούσα με ένα φίλο μέχρι τα ξημερώματα. Που τον κάναμε μπαν. Του λέω, το εξήγησα. Άκουρε, όταν έχει 15.000 μηνύματα, καμιά φορά πιάνει το από πάνω και κάνει μπαν και δεν το θε. Προφανώ κάτι τέτοιο έγινε χθε.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβα ο άνθρωπος, εντάξει, γιατί μας βλέπει και πολύ καιρό. Μου λέει
2: πρώτα απ' όλα. Ναι,
0: του λέω τι έγραψες, μου στέλνει. Όντως δεν είχε γράψει κάτι φοβερό.
1: Εντάξει, μα συμβαίνουν αυτά.
0: Για τον ρωτούσε και.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν, εντάξει, μην το παίρνετε και
2: μπανανισμένο, βέβαια.
1: Καμιά φορά πάει δοκάρι μπαλά.
0: Τι να πω. Μπλοκ στον Πακό, γιατί παλιτά από το Βερβελέ. Είναι πιο σημαντικό λόγο αυτό που λε. Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε παρακάτω. Διονύση, σε διάκοψα πριν λίγο άκοψα, αλήθεια είναι, αλλά είχαμε τον Μπαρτζόκα και τον Ζόζεφ. Και όχι μόνο. Γουλάρα. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη νίκη. Πολλοί κόσμος ρωτάει τι μπορεί να σημαίνει αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, λέμε, χτίζει αυτοπεποίθηση σιγά-σιγά. Βρίσκει τα πατήματά του και επιλέγει έναν κορμό πολύ συγκεκριμένο πλέον ο Αλγουαθίλ. Τι βλέπεις να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ποιοι παίκτες λείπουν πάρα πολύ από κάτι που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο τύπος αυτός?
4: Αυτό που βλέπω να συμβαίνει ότι αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Όφη, την πρεμιέρα του προπονητή, το ντεμπούτο του, υπάρχει μια αντίδραση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις άλλες ομάδες, σταθερές που έχουν, δηλαδή ο Νίστρουπ έχει πάρει την ομάδα από την αρχή της χρονιάς, ο Λύση επίσης στον ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς, με το σοκ του αποκλεισμού από την Ευρώπη βέβαια, κάτι που δεν έπαθε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει την πιο σταθερή εικόνα με τον Νίκολιτς, ο Ολυμπιακός είχε την αντικατάσταση προπονητή. Mm-hmm. Και την είχε την αντικατάσταση προπονητή ουσιαστικά παίζοντας με το μυαλό του. Κάτι δηλαδή, το οποίο ήταν πολύ ανοιχτό να γίνει πέρυσι το Μάιο, κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό να γίνει στη συνέχεια, που ήταν ανοιχτό να γίνει μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν και τελικά φτάσαμε πιο μετά, μετά τη δήλωση και της Ευρωπαϊκής Λίστας, για να γίνει τότε.
0: Είπες για ένα μάτσο από την Νάιμέγκεν, θέλω να πω κάτι γι' αυτό, ρε παιδί, και πείτε μου τη γνώμη σας.
1: Ναι.
0: Και εσύ, Κώστα. Ο Ολυμπιακός εκεί προηγήθηκε. Στο εκτός έδρας, λέω.
1: Ναι.
0: θυμάστε πώς πίεσε η αντίπαλη ομάδα και πόσο πίσω τον κράτησε και πόσο δυσκολία είχε να αναπνεύσει. Όταν έμεινε και πάλι εκεί με 10 παίκτες, θυμάμαι καλά.
4: Το Φορτούνι.
0: Το Φορτούνι είχε αποβληθεί.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά άλλο μια, μια ομάδα που έχει 5 χρόνια και δεν προπονητή.
0: Μιλάς για την Αϊμέγγεν.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, είναι μια άλλη ομάδα από τότε.
2: Και άλλο Ολυμπιακό.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και άλλο αυτό που είδαμε και τι τελευταίε.
0: Αν βλέπετε διαφορά στον Ολυμπιακό σε σχέση με τότε. Γιατί τώρα αντιμετωπίζει μια ομάδα, το Παναθηναϊκό, που είναι πιο ποιοτική για μένα από αυτή που αντιμετώπιζε τότε.
1: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ δίκαια εχθές. Ήταν πολύ, πολύ σημαντική νίκη και ψυχολογικά και βαθμολογικά, γιατί μένει μέσα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αν ερχόταν Χ, δεν θα έβγαινε εκτός πρωταθλήματος. Αν έχανε, πιθανότητα να έβγαινε εκτός πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Με μείον 8.
2: Νωρίς.
1: Αλλά την εικόνα του, σαν ομάδα, δεν την έχει αλλάξει.
4: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
4: Η χθεσινή εικόνα έχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν έχει φάει αυτές τις φάσεις που είχε φάσει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με μεγάλες αποστάσεις, με τις γραμμές κτλ. Για μένα είναι το σημαντικότερο κέρδος του Ολυμπιακού. Δεν είναι το τρίποντο.
1: Μπορεί να είναι έτσι.
4: Γιατί μένει στο πρωτάθλημα.
1: Το σημαντικότερο είναι οι τρεις βαθμοί, κατά τη γνώμη μου.
4: Ναι,
2: και αλλά είναι πιο στιβαρός, τον βλέπεις στο γήπεδο.
0: Κάτι.
1: Αλλά σαν για ομάδες, εδώ κάναμε την κουβέντα τέλος καλοκαιριού ή και λίγο πιο μετά, ότι έχουμε δύο πανάκριβες ομάδες. Για δύο τόσο ακριβές ομάδες με τέτοια ρόστερ που έχουν, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και στους δύο, γιατί χθες μας βγήκαν τα μάτια από το θέαμα. Ήτανε ένα ντέρμπι πάρα πολύ κακό. Δικαιολογώ, τους δικαιολογώ και τους δύο, γιατί έρχονται από μεγάλη διακοπή, δηλαδή τρεις εβδομάδες καθόντουσαν. Όσο καλές προπονήσεις και να κάνανε, δεν είναι. Αν είναι άλλο να έχεις αγωνιστικό ρυθμό και άλλο προπονητικό
0: και
1: ρυθμό.
0: Και με την ομάδα σου, Μπιλ, γιατί με εθνικές ομάδες είχαν όλοι
1: σωστά
0: ρυθμό, αλλά με την ομάδα σου.
1: Σωστά.
0: Ω σύνολο.
1: Αλλά παιδιά μας βγήκαν τα μάτια. Δηλαδή.
4: Ναι. Καλά, δεν είναι αυτή τη φάση.
1: Είναι ένα ντέρμπι με τρεις ευκαιρίες.
4: Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ενδιαφέρει κανένα,
1: κανέναν.
4: Κανέναν. Δηλαδή, ειδικά στον Ολυμπιακό.
1: Κανέναν δεν ενδιαφέρει.
4: Και εγώ δεν θα την παρασκευάσω. Έρθει μισό μηδέν και ναι, δεν ξέρω, α μπει στο 94.
1: Αλλά θα χρειαστεί η ποιότητα και από τους δύο για να μείνουν μέχρι το τέλος.
4: Ναι.
1: Εγώ πάντα λέω ότι για να μείνουν μέχρι το τέλος και να πάρουν το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, που είναι πρωταθλήτρια και παραμένει στα δικά μου μάτια το φαβορί.
4: Άκου. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει χθες. Σου ξαναλέω, έχω την άποψη ότι το χθεσινό μπορεί να του κάνει καλό του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει και το μεταφράσει όπως πρέπει συνέχεια.
1: Μπορεί, έχεις δίκιο.
4: Πρόσεξε. Ο χαμένος της υπόθεσης ο Παναθηναϊκός για ποιο λόγο χθες? Γιατί είναι ένα μάτς, παιδιά, ωραία το συζητάμε τώρα εδώ. Το άγχος το έχει Ολυμπιακός. Το γεμάτο γήπεδο το έχει Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με μια άνεση του 5 στα 5, με την καλύτερη ψυχολογία, με μια απόλυτη ηρεμία στο γύρω-γύρω. Θέλω να σου πω και κάτι. Ακόμα και στη συνέντευξη του Νίστρου που την είδα όλοι, το βλέπεις. Δεν έχει κάτι να αποδείξει. Είναι ήρεμος, νιώθει ακλόνητος. Μιλάει με όραμα για τον Παναθηναϊκό. Μιλάει με όραμα.
3: Και με αυτό το 5 στα 5 έχει λίπος να κάψει.
4: Μπράβο, και έχει λίπος να κάψει. Πρόσεχε. Το χθεσινό είναι ταρακούνημα με ποια λογική? Αν ο Παναθηναϊκός δεν νικήσει στην ΑΕΚ, για παράδειγμα στο ΆΚΑ, θα ανοίξει κουβέντα για τα μεγάλα μάτια και τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει πάρει το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, με επιβλητική εμφάνιση, αλλά παίζει με 10 από 15. Εμένα και ήταν ο ενδιασμός δηλαδή στο κράσι του Παναθηναϊκού. Και δεν σημαίνει και τίποτα.
2: Και
4: δηλαδή,
2: πριν το 2015 πάντως ήταν η εικόνα του πολύ καλύτερη.
4: Ναι, αλλά δεν σου πω. Και χθες δηλαδή, αν δεν ξέρω, μέχρι τα 10 λεπτά μπορεί να γίνει ένα-ένα. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Ότι χθες ο Παναθηναϊκός σε μένα, αν πει. Δηλαδή, αν το βλέπα αντίθετα, τι θα με ενοχλούσε, ήταν το πνεύμα του ρε φίλε. Δεν ήταν η πνευματική ετοιμότητα ομάδα αυτή να μπει σε ντέρμπι αιωνίων, να παίξει, να αφήσει τον αντίπαλο το 8 πόντους πίσω. Παιδιά, ξέρετε τι κουβέντα θα κάνω.
1: Είναι ιστορική, ιστορική. Είναι μεγάλη χαμένη ναι, ευκαιρία ναι, του Παναθηναϊκού. Όχι για το δικό του, δεν θα κέρδιζε το πρωτάθλημα εχθές, αλλά να αφήσει τον Ολυμπιακό.
4: Δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να φτάσει στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Ναι,
4: θα έπρεπε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να φύγει τρεις αγωνιστικές από το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή να μείωνε στους τρεις, να είχαν από την ΑΕΚ όλα τα μάτια κτλ. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε να δει κορυφή, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορεί να έρθει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και να δει κορυφή.
1: Και εδώ δεν καταλαβαίνω, για να προσθέσω και αυτό που ήθελα να πω, δεν καταλαβαίνω γιατί. Λέμε και αυτό φάνηκε χθες, ότι λέμε πολλές φορές ότι μία ομάδα το ήθελε περισσότερο από την άλλη και ότι χθες πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Η ερώτησή μου είναι γιατί να το θέλει περισσότερο από τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος?
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί παίζει την ύπαρξή του.
1: Και ο άλλος παίζει να βγάλει τον αιώνιο αντίπαλο στο μείον 8.
0: Να δώσει
1: ένα
0: μήνυμα.
1: Δύο. Δεν είναι χορτασμένος ο Παναθηναϊκός από τίτλους. Δηλαδή, χθες πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός
0: και να γυαλίζει το μάτι.
1: Μπράβο, με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έχει τις καλύτερες συνδείξεις των τελευταίων ετών.
1: Και δεν μπήκε με το μαχαίρι.
0: Δεν
1: ξέρω αν είχε τουπέ όπως χαρακτήρισα χθες το βράδυ, αλλά το μαχαίρι στα δόντια δεν το είχε κανένας τους, εκτός από τους δύο center back που πραγματικά τα παιδιά ήταν όπως έπρεπε. Όλοι οι άλλοι, όποιον και να πιάσει ατομικά, μόνο με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Ποιο είναι όμως, παιδιά, το μεγαλύτερο κίνητρο, ρε Διονύση? Το να ζήσεις τη ζωή όταν παίζεις. ή το να επικρατήσει.
4: Έχω και άλλη άποψη. Κίνητρο είναι και το να πατήσει τον αιώνιο αντίπαλο σου κάτω. Να τον αφήσει να κοιτά τα βαθμολογία σήμερα και να λέει Παναθηναϊκός 18, πάω καν κερδίσει την Καλαμάτα 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 10.
0: Θέλω να ακούσω και την άποψη του Γουλή για αυτό που έθεσε τώρα και που κουβεντιάσαμε τον Μιρότσο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, Κώστα, πιστεύει? Ήταν για τον Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκός με το μήνυμα που θα μπορούσε να στείλει?
2: Μεγάλο κίνητρο έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν το έβγαλε.
0: Έπρεπε να έχει, πιστεύει.
2: Βέβαια. Δεν το έβγαλε. Και εντάξει, σε ένα μαραθώνιο 32 αγωνιστικών θα έρθει και οι στραβές βραδιές και όλα. Mm-hmm. Απλά είναι κάποια μάτς που είναι λίγο πιο ιδιαίτερα.
4: 36.
2: Σε αυτό το μάτς, 32 αγωνιστικό. 36 είπα, συγγνώμη, 32. Μετά play-off.
4: 32. 32. Το παντρεύεις με το τελευταίο του μάτς, με την Καλαμάτα που δεν ήταν το σούπερ παιχνίδι. Δηλαδή, από τα 5 παιχνίδια Παναθηναϊκού, το χειρότερο του παιχνίδι νομίζω ήταν με την Καλαμάτα. Σαν εικόνα, ρε παιδί μου, σαν εμφάνιση.
2: Και πάλι εκεί όμως θα μπορούσε να το έχει απλοποιήσει πολύ περισσότερο. Έχει χάσει ευκαιρίες πολλές με την Καλαμάτα. Για να πετύχει ένα δεύτερο, το δεύτερο δεν έβαλε. Για να το τελειώσει νωρίτερα. Δεν είναι ότι έβαλε ένα γκολ και κάθισε πίσω και δεν συμμετείχε σε όλο το υπόλοιπο. Έπρεπε να είναι πολύ πιο. Δεν θα πω μόνο με το μαχαίρι στα δόντια, έπρεπε να είναι πολύ πιο μέσα στο μάτς. Δεν μπήκε ποτέ στο μάτς. Και δεν τον μπήκε με διαφορετικούς τρόπους. Δεν μπήκε. Στο πρώτο δεν μπήκε, τον οδήγησε ο Ολυμπιακός που επένδυσε πάνω σε αυτά τα δύο πράγματα και στην απουσία του Κάγκουα. Στο δεύτερο, που όταν είχε την ευκαιρία, εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να δει λίγο από
4: του 15
2: κοροπείς, βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και οι συνεργάτες και το team όλο στο κοροπή. Είναι παιδιά το 66-95, πόσο ξέρω εγώ έληξε. Τι δεν έκανε σωστά εκεί η ομάδα? Γιατί είναι μια συνθήκη πάρα πολύ ιδανική για να τη βρει σε ντέρμπι, τουλάχιστον να μην φύγει ηττημένος.
1: Εκεί πρέπει να δει ο Παναθηναϊκός και κατά τη γνώμη μου, εκεί πρέπει να δει και ο Ολυμπιακός και να χτίσει πιθανόν γύρω από αυτό. Γιατί έχει μια ομάδα που σου φέρνει από τον πάγκο Κάνγκουα, Ντέσερς, Λιβάη, Γιάγκουσιτς, δηλαδή σου φρεσκάρει. Φρεσκάρεται πολύ και με ποιοτικούς παίκτες πολύ. Τρομερή ποιότητα. Δίνει ευλογία για τον προπονητή του Παναθηναϊκού να φέρνει αυτούς τους παίκτες από τον πάγκο. Και ο Ολυμπιακός ανταποκρίνεται σε αυτό όλο χωρίς να δεχτεί ούτε μία φάση. Δηλαδή και νομίζω ότι και ο Αλγουαθίλ από πλευράς Ολυμπιακού πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό.
2: Υποψίες, αυτό που σας είπα, σε 4 μεταβάσεων που δεν έγιναν ευκαιρία.
3: Χωρίς να κοπιάσει.
2: Ναι. Για λάθος απόφαση και λάθος πάσα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν τον ένιωσε, ρε παιδιά, όσο θα έπρεπε να τον νιώσει η άμυνα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούω και δέχομαι ότι ο Λιβάη, το παιδί μπήκε όπως μπήκε 20 λεπτά στο τέλος, γιατί δεν ήταν για παραπάνω, προχώμαστε από τον τραυματισμό. Και ακούω και το θέμα του Κάγκουα πάρα πολύ, γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ σημαντικός για τον αφέντη του Παναθηναϊκού. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, όταν φτάσουν στα play-off θα έχουμε 6 τέτοια μάτσα.
0: Και κάτι
2: θα λείψει. Είχε κάρτες κάπου, ρε παιδί μου. Κάρτες, εγώ σου λέω. Κάρτες, το πιο σύνηθες.
0: Και μακάρι να έχει Ευρώπη.
2: Δεν μπορεί να μην βρει εναλλακτικούς τρόπους για να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Να ζεις χωρίς τον Κάγκουα κόντρα, ας πούμε, τι να σου πω, χωρίς να υποτιμήσω την Καλαμάτα, όχι να ζεις, εννοείται.
0: Ναι.
2: Εμένα το θέμα είναι και είναι και η σύνδεση των χαρακτηριστικών.
3: Στους προπονητές.
2: Αν μου επιτρέψει να ολοκληρώσω μόνο αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Η σύνθεση των χαρακτηριστικών είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Γιατί το Λούζα Καμαρά δεν μπορούσε, δεν μπορεί να ξανατσουλήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ο προπονητής είναι, έχει 6 κεντρικούς χαφ, έχει ένα παιδί που τον άφησε στο εκτός αποστολής, επέλεξε τον Κοντούρι. Πρέπει να δει πώς αυτό το πράγμα, στο λείπει ο Κάγκουα, πώς παντρεύεται το υπόλοιπο. Για να μην, και ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια, με την ΑΕΚ, δεν ξέρω μπορεί 1η Νοεμβρίου πώς θα είναι τα δεδομένα του αγώνα. Αν χρειαστεί να λείψει κάποιος άλλος,
0: πρέπει να βρεθούν τα δεδομένα. Μετά Χριστομοφίτες, αλλά Κοντούρης, εγώ με όσους λένε ότι θα μπορούσε να χωρέσει ένα ντέρμπι και λόγω του ότι μπορεί να σκεφτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο Κοντούρης ως Έλληνας.
4: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι.
2: Ναι, από την άλλη όμως δεν ξέρουμε 100% πάντα όσοι είμαστε απ' έξω. Ναι. Το γεγονός ότι ο Κοντούρης έρχεται από τραυματισμό και το παιδί είχε μείνει 10 μέρες έξω.
0: Προπονητής ξέρει καλύτερα.
2: Με δύο προπονητές και μάθω στο γόνατο.
4: Να σου πω κάτι. Χθες είναι εκτός ο Κοντούρης και ο Κάτρης.
2: Ναι.
4: Και έχει Παναθηναϊκός δύο τερματοφύλακες στον πάγκο. Είναι και ο Τσάβης και είναι και ο Κότσαρης.
2: Πάντα παίρνει τρεις.
4: Ναι, όχι, αλλά είναι και οι δύο δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα.
2: Δεν το
4: ήθελα να σου ρωτήσω για το χθες που το είδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Το κάνει. Μου έκανε εντύπωση.
2: Όλα, όλα τα
4: θέση. Ήταν εκτός αποστολής ο Κοντούρης.
2: Ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόνο τον Πόποβιτς,
4: και είναι μέσα και οι δύο
2: δηλωμένοι. Είχε ένα παίκτη επιπλέον. Έχει παίρνει ένα τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός στον πάγκο του.
0: Έχει ένα.
2: Ο Νίς του παίρνει πάντα δύο.
0: Τάσο σε 200.
4: Πάντα παίρνει δύο.
0: Δύο στην αποστολή μέσα.
2: Όχι 23.
0: Στην 23.
2: Τελική 23.
4: Άρα τρεις τερματοφύλακες, 23 είναι τερματοφύλακες.
0: Ναι. Τάσο.
3: Επειδή μου άρεσε να στέκομαι πάρα πολλού προπονητές, να πω την αλήθεια, από τον Ίστρου περίμενα πολλά περισσότερα πράγματα και στην πνευματική προετοιμασία του ντέρμπι, που αυτό που περιμέναμε από την Παρασκευή που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πιέσει και ότι θα προσπαθήσει να βάλει και την εξέδρα στην εξίσωση του ντέρμπι, το είδαμε. Δηλαδή, όλο δε μάλλον το περιμένανε και στον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει. Θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε αυτό το κομμάτι. Και η απουσία, plan B, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν βλέπεις κάτι ότι δεν πάει, προσπαθείς να το αλλάξεις. Στο 30, στο ημίχρονο, όταν θα μπει με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, να δεις κάτι διαφορετικό. Δεν το είδα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Νίστρωπ είναι ο μεγάλος χαμένος σε αυτή την κουβέντα του Σαββατοκύριακου. Όχι γενικά ότι είναι κακός προπονητής. Σε αυτή την φωτογραφία της στιγμής και για τον Ιμανόλ, εγώ πραγματικά στο τακτικό κομμάτι του δίνω θετικό πρόσημο, γιατί έχει κάνει κάτι το οποίο έναν Ολυμπιακό, αν δείτε τον Ολυμπιακό, πόσο ευάλωτος και τις φάσεις που τρώει με τον Όφη και τον Ολυμπιακό το χθεσινό, μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους.
0: Εσύ το πήγες πιο κοντά στα μάτς. Εγώ ανέφερα την Αϊμέγγελ.
3: Μιλάμε τον ίδιο προπονητή.
0: Γιατί ήταν ίδιες συνθήκες. Ένα 0 Ολυμπιακός. Θέλει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί όπως φαίνεται. Γέρνει το γήπεδο. Θα φας γκολ σίγουρα. Και έχει μείνει με 10 παίκτες σε δύο μάτς. Γι' αυτό τα φέρα σε παραλληλισμό. Αφού το λες εσύ για τον Όφη.
1: Παίζει ρόλο και η έδρα, Βασιλή. Παίζει ρόλο και η έδρα.
0: Επειδή είναι και στην έδρα του, λες.
1: Απ'
0: την άλλη, η
1: Αϊμέγγελ ήταν στην έδρα.
0: Και η έδρα καμιά φορά πέφτει να σε πλακώσει όταν γίνεται μάτσο.
1: Ναι, αλλά χθες πώς θα πέσει η έδρα να σε πλακώσει, αφού κερδίζει.
0: Χθες κερδίζει.
4: Σε σχέση με αυτό που λέει ο Τάσος.
0: Είναι η συνθήκη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, σε όποιον είχε ζητήσει, το διάστημα της διακοπής να δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Πήγαινε στο Ρέντι, έχει δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει πλήρη ανάλυση. Δεν ξέρω αν περίμενε αυτό το σχήμα που παρέταξε ο Παναθηναϊκός χθες. Αλλά εντάξει, δεν ήταν πολύ μακριά.
1: Ήταν αναγκαστικό λίγο το χθεσινό.
4: Δηλαδή, ναι, λίγο του σκάφ, νομίζω.
3: Όλα τα τεχνικά
0: του. Τον κάγκο δεν περιμέναμε.
3: Όλα τα τεχνικά του βλέπουν όλα τα παιχνίδια.
0: Λόγω της θείωσης.
3: Το σύστημα είναι τι βλέπουν και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
4: Το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχε λοκάρει, ίσως γιατί ξέρει ότι παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι την ύπαρξη δική του. Του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός σου λέω. Αν πάει και δεν κερδίσει τον Πανετολικό και την Κηφισιά εκτός έδρας και έχει την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, είναι μάτς ο Ολυμπιακός μπορεί να τα πάρει όλα. Ένας κανονικός Ολυμπιακός. Αλλά επειδή έχω και την εικόνα του τι έγινε στη Λιβαδιά. Το πήρε το μάτς στο 92 σε μια ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Περιμένω να δω και το επόμενο δείγμα.
1: Τι έχει μέχρι τη διακοπή.
4: Έχει τον Πανετολικό έξω, την Καλαμάτα μέσα και, και την Κηφισιά έξω.
3: Θα έχει μπάλα.
4: Είναι μάτς που μπορεί, μπορεί να τα πάρει. Δηλαδή
1: ναι,
4: αυτά
1: θέλει,
4: τα τρία μάτς.
1: Είναι μάτς για 3 στα 3.
4: Αν κάνει 3 στα 3 σε αυτά τα μάτς, η χθεσινή του νίκη θα έχει πολλαπλή σημασία. Δηλαδή θα μπει ο Νοέμβρης και θα τον βρει
1: και
4: δεύτερο.
1: Πρώτο. Έχει Αστέρα Βόλο ΑΕΚ.
2: Αστέρα ακριβώς. Αστέρα μέσα την Κυριακή. Βόλο έξω, μετά από ταξίδι πολλών ωρών, με σκάρτες δύο μέρες απόσταση.
1: Α, έχει δύο ευρωπαϊκά.
2: Από Αλμάτι. Καπάκι. Από Αλμάτι.
1: Α, οκ. Βάνια, Λούκα και...
2: Βόλο επιστροφή και μετά την...
1: Ναι.
3: Και είναι και νομίζω στο τακτικό κομμάτι, αφήνω το μας με τη Γιαγγελόνια που ήταν διαφορετικών συνθήκων, στο τακτικό κομμάτι νομίζω ότι έχει κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να τον έχει κερδίσει η εικόνα του Ιμανόλ χθες. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Μέντι Λίμπαρ, για την αλλαγή, για το ποιος ήρθε, αν έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι ο Ιμανόλ χθες έρχεται πιο κοντά στο κομμάτι του φίλου του Ολυμπιακού, γιατί είδαν κάτι ποδοσφαιρικά κανονικό. Σε συνθήκες δηλαδή να προσαρμόζεται, ακόμα και όταν έμεινε με παίκτη λιγότερο. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ όταν οι ομάδες μένουν με παίκτη λιγότερο και καταφέρουν να μην απειλούνται στο βαθμό που περιμένεις. Και ήταν και για πολλή ώρα.
0: Κάτι
3: ήταν,
0: δηλαδή,
3: για μισή ώρα. Μισή
0: ναι.
3: ώρα.
0: Ναι.
3: Και σε ένα ντέρμπι. Και ο Φορτώνης Παναθηναϊκός βάζει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο στο σετ παιχνίδι, και στα στημένα. Γιατί μας έχει πει πολλές φορές ο Κώστας ότι το δουλεύουν πάρα πολύ τα στημένα. Είχε 2-3 αφορμές ο Παναθηναϊκός να απειλήσει βάσιμα με τα στημένα. Και δεν κατάφερε.
2: Καν... κεφαλιές πάνω από τα δοκάρια.
1: Εγώ πιστεύω ότι πάει λάθος εκτελεστή στα στημένα του Παναθηναϊκού. Το έλεγα και χθες που έβλεπα το μάτς.
0: Ποιο?
1: Ο Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Να μου πει έχει κάνει
2: κάτι. Τι σα είστε, χειρε,
1: ναι, έχει δίκιο.
2: Και απλά νομίζω τα πόδια του Ναΐ, μετά, μετά έχει πάρει και ο Ναΐ χτυπήματα, έχει πάρει και ο Κάγκουα.
1: Και ο Αντίνο έχει πάρει, αλλά δεν τα έχει εξελέσει.
3: Και επίσης το χθεσινό σχέδιο και η τακτική νοοτροπία του Ολυμπιακού μπορεί να του χρειαστεί πάρα πολύ άμεσα στο μάτι της Μασσαλίας με τη Μαρσέη. Κάπως έτσι θα είναι τα μέτρα. Θα πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν είναι μάτς η τριάδα αγώνων που είπε πριν ο Διονύσης που θα πάρει μπάλα, θα πρέπει να επιτεθεί. Θα πρέπει να είναι σε διαφορετικά μέτρα το παιχνίδι. Τώρα στο μάτς της Μασσαλίας του κολλάει πάρα πολύ το τι έκανε χθες.
1: Τη Μασσαλία, επειδή την έζησα, δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο επίπεδο η έδρα, γιατί τότε ήταν προκριματικά Champions League. Τώρα είναι ένα μάτς Europa League. Αλλά θέλεις, στο πρώτο 20 λεπτό θέλεις πολλά άντρα.
0: Άστορα.
1: Θέλεις πολλά άντρα στο πρώτο 20 λεπτό, γιατί πραγματικά.
2: Και
1: δεν το έχω ξαναδεί. Τέσσερις διαφορετικές πλευρές φωνάζουν όλες. Τα δύο πέταλα και τα δύο κεντρικά.
2: Καταρχήν, έτσι πως είναι το βελοντρόμ, είναι σαν να είναι τέσσερα πέταλα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει το βέβαιο.
1: Ναι, σαν να είναι 4 πέταλα.
2: Σαν να είναι αλήθεια σου. Είσαι 4 πέταλα αυτό το πράγμα.
4: Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάτσο που έχουν στο μυαλό του στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι υποτιμώ.
10: Το λε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ευρώπη.
2: Υπό την έννοια ότι δεν απαθιέ μια
4: ρευστότητα. Ότι να χάσει, χάνει από τη Μαρσέη. Ένα μάτσο που δεν έχει άγχο. Το μάτσο που νομίζω το διαχειριστεί και με αλλαγέ.
2: Ναι. Έχει μετά μέσα.
4: Δηλαδή, το πρέπει
2: μόνο να μην πάθει ζημιά.
10: Μετά έξω είναι.
2: Έξω είναι καπάκι πάλι μετά.
4: Μέσα με τη Σπάρτα Πράγα σε Ευρώπη.
10: Αν λες, συγγνώμη, λέτε για Ευρώπη. Εγώ λέγα
2: μετά την όχι, την Ευρώπη πια έχει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα, δηλαδή και να χάσει. Δεν είναι αυτό που σου λέει. Δεν έγινε και κάτι. Ναι. Δεν είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό.
4: Επίσης, όσον αφορά στο κομμάτι το χθεσινό, επειδή γίνει μια κουβέντα στα αποδυτήρια, δεν είναι απλά ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει με 10. Δηλαδή, η άποψη του Αλγουαθίλ είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει κοντά ένα δεκάλεπτο με 9. Έχουν περάσει κοντά στα 3 λεπτά και κάτι όταν έχει γίνει ιστορία με τον Τεκνιζιάν.
10: Με τον Τεκνιζιάν που κάνει το λάθος και αργεί να βγει.
4: Ναι, και μετά υπάρχει κάτι το οποίο έχει. Κάτι δεν είναι σωστό το σούπερ εδώ, αλλιώς το έχουμε πει. Τώρα δεν, δεν τελείωσε το μάτς με 9 παίχτες. Με 9 παίχτες το μάτς το τελείωσε θεωρητικά λόγω του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι η φάση που γυρίζει, που παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία την μπάλα. Και πάει να σουτάρει έξω την περιοχή, προλαβαίνει, του βάζει το τάκλιν και παίρνει το φάουλ. Τον βρίσκει αθελά του με την αγωνιά ο Λιβάη.
10: Πάρε το σούπερ, Γρηγόρη. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού μέσα. Δεν μιλάμε για ολόκληρο. Εντάξει, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Πάρτο όσο το διορθώνετε.
4: Μένει λοιπόν ο Ζέλσον Μαρτίνς από εκείνη την ώρα και μετά, παιδιά, επειδή δεν έχει φάνει και πολύ στην τηλεοπτική μετάδοση, ζαλίζεται. Και στα αποδυτήρια του έλεγε ότι και σε μία-δύο επιλογές στο τέλος που πήγε να φύγει στην κόντρα, κάποια στιγμή δεν βλέπει το καν να κάνει πάσα μετά την μπάλα πλάγιο, αν θυμάστε μια φάση.
10: Τι είχε δηλαδή.
4: Ζαλιζόταν.
2: Από τον πόνο στο πόδι.
4: Και έντονα και κάποια στιγμή στο 94 και κάτι πριν εκτελεστεί το τελευταίο κόρνερ του Παναθηναϊκού που ανεβαίνει και ο Πένια, πέφτει κάτω. Και πηγαίνει ο Ρέτσος και του λέει: σήκω για να μην κρατήσει και άλλο χρόνο. Και μείνει απλά όπως είσαι εκεί στην περιοχή. Για να μην κρατήσει περισσότερο χρόνο ο διαιτητής. Δηλαδή το έχει βγάλει με το ζόρι. Και του το είπε και ο Αλγουαθίλας στο γρήγορο μετά ότι συγχαρητήρια γιατί ουσιαστικά έτσι όπως πήγαμε, καταφέρατε και τελειώσατε ένα μάτσο με 10 παίκτες και έπαιξε, το λέω δηλαδή στα 3 λεπτά με τον Τέντιο και κανένα 5 λεπτό που ήταν εδώ. Είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο ήταν ο άνθρωπος. Ναι, αλλά θέλω να σου πω δεν του έχει βγει τίποτα του Ζέλσον χθες.
10: Ένα πράγμα θυμάμαι σε
4: νομίζω ότι η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που κόβει το τέτοιο.
10: Που κόβει τον παίκτη του Παναθηναϊκού στην περιοχή απ' έξω.
4: Δηλαδή και η φάση που βγαίνει από αριστερά στο χώρο τώρα. Ναι. Είναι για να πάει απέναντι και να το κάνει. Πώς να σου το πω.
2: Δεν τελειώνει καλά εκεί τον. Ο Λιβάη, α πούμε, αν ήταν καλά. Είδε λεπτομέρειε τώρα. Ο Λιβάη, αν ήταν καλά, στη φάση αυτή θα είχε εκτελέσει πολύ πιο γρήγορα.
1: Ή θα είχε δει τον παίχτη να του κάνει μια ανακαλύψει λίγο με το κορμί του
10: Λιβάη. Ναι.
3: Αλλά και μόνο το ότι βρίσκεται εκεί ο Ζέλσον στη φάση του Λιβάη, που συνήθως ο Ζέλσον δεν θα ήταν εκεί, προφανώς είναι εντολή ότι πρέπει να καλύψει χώρους. Όλοι αμυνόμαστε τώρα να κρατήσουμε το σκορ.
2: Και
3: γι' αυτό και ο Γιάννητσου δεν ήταν πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι, γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να είναι εκεί για να καλύπτει χώρους.
1: Και εδώ λοιπόν πάνω σε αυτό που λέει ο Διονύσης είναι επίσης ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζει 2-2,5 λεπτά με 9 Ολυμπιακός.
3: Δεν φάνηκε ποτέ. Δεν το κατάλαβε κανένα.
4: Ούλιαζε το γήπεδο. Μπορεί μια άλλη πίεση υπήρχε από το γήπεδο. Ούλιαζε. Δηλαδή το γήπεδο έχει σταματήσει και η ώρα και του κόσμου δεν ξέρει τον κανονισμό. Για αλλάξει ο κανονισμό. Το πατεχθεί στο βράδυ. Έτσι πρέπει να υπάρξει διακοπή. Δεν μπαίνει. Είναι λάθος του Τεκνιζιάν. Αργεί να από πίσω διαιτή. Τον βλέπω και μετά τον έχει σημαδέψει.
3: Είναι εκεί που
4: του κάνει ένα, δύο, ζυγόνι
3: και έρθει. Είναι άνθρωποι του Ολυμπιακού στον τεταρτό.
4: Και περιμένει να μπει ο Μπρούνο. Ναι, αλλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τι κάνουν τώρα. Σου λέει ντέρμπι είναι, θα κάνει τα κλειστά μάτια. Δεν θα κάνει τα κλειστά μάτια. Μετράει, ναι, γεια σου, όπως μετράει και στο όριο.
3: Η κάθε ομάδα πιέζει για το
4: στο όριο έχει πάει ο Ορτέγκα δύο φορές που του μετράει στο ελεύθερο. Έτσι, και γι' αυτό έχει αλλάξει και αυτή η ιστορία που νομίζω σε σχέση με πέρυσι ειδικά, που βλέπαμε 8, 9, 11 λεπτά καθυστερήσεων και στα ράουτ. Βλέπετε πώς πάνε πλέον οι παίχτες. Δεν είναι όπως ήταν. Ναι, καλό είναι δηλαδή.
2: Μετράει πολύ σαν να αλλαγές. Πολύ καλό είναι. Πολύ
11: αυτό
2: καλό.
11: Που είπε πάντως ο Τάσος πριν για να το ολοκληρώσω κι εγώ σε ό,τι είχε να κάνει τον Παναθηναϊκό. Το ακούω βεβαίως για τον Ίστρουπ, γιατί ο Ίστρουπ πρέπει να λύσει τα προβλήματα που του άφησε το χθεσινό ντέρμπι. Το πάλεψε όμως. Δηλαδή προσπάθησε να το αλλάξει, να το δουλέψει.
2: Εγώ συμφωνώ.
11: Να κάνει αλλαγές.
3: Δεν είπα ότι ήταν αδιάφορος.
11: Όχι, όχι.
3: Είπα τι περίμενα
11: δεν
3: εγώ.
11: Δεν του έδωσαν.
3: Επειδή είχε και πολλά παιδιά στη διακοπή. Γι' αυτό ναι. Το.
11: Δεν του έδωσαν πράγματα παίχτες που είναι βαρόμετρα. Και ακόμα και οι αλλαγές του δεν του έδωσαν αυτά που θα έπρεπε. Έπρεπε να διαχειριστεί μια συνθήκη.
1: Τον άλλαξαν λίγο οι αλλαγές του πάντως.
11: Λίγο.
1: Τον άλλαξαν.
10: Τον βελτίωσαν λίγο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
11: Αλλά φαντάζομαι όμως πόσο προβληματικό είναι που ο Λιβάη που μπήκε στο 71-72 με 23 λεπτά μπάλας, τον καταλάβαμε περισσότερο από ό,τι καταλάβαμε όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς του.
10: Λιβάη και ποιος άλλος είναι μαζί στις αλλαγές, οι δύο που αλλάζουν τον Παναθηναϊκό εκείνη τη στιγμή.
2: Ο Ντέσσερτς είναι.
11: Και ο Ντέσσερτς τον έχει βάλει λίγο να παίξει ουσιαστικά με δύο. Δεξιά τον Τετέι.
1: Γενικά έχει φέρει πέντε αλλαγές. Δηλαδή είναι Κάνγκου, Αντέσσερ, Λιβάη, Γιάνγκουσιτ, Σαλάχ, Εντίν. Οι δύο είναι σαν παίκτες που δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στον πάγκο κάνει έτσι
10: και βλέπει
1: και
10: κόσμο.
1: Και βλέπει
4: είναι
1: κόσμο
4: αδιανόητο,
1: να αλλάξει τη ροή του αγώνα.
4: Είναι αδιανόητο κόσμο. Να πεις ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με αυτούς μέσα και δεν έχει ένα σουτ στην αιστεία. Στην αιστεία ένα σουτ.
1: Είναι, είναι,
4: είναι αυτό που πάει να κάνει.
1: Είναι πρόβλημα.
4: Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει.
10: Γιατί είναι μισή ώρα αγώνα. Είναι 66 αν θυμάμαι καλά. Και
4: είναι
10: και 5 καθυστερήσεις. Είναι
4: μισή ώρα αγώνα και δεν είναι ότι
1: είχε. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, παιδιά. Έχει 4 μετρημένες τις έχω, σημειωμένες σε ένα χαρτάκι πάνω. Που έχει κλέψει μπάλες και πάει να φτιάξει προϋπόθεση. Δηλαδή, μία φτιάξτε ρε φίλε, έτσι για το
10: υπόλοιπο. Να σε ρωτήσω.
1: Μια τελείωσε έτοιμη φάση.
10: Τραβάει τον Ναΐ αριστερά.
1: Στο φινάλε έγινε αυτό, όταν έπαιξε 4-4-2 με ό,τι υπήρχε μέσα.
10: Γιατί δεν τον άφησε να παίξει κάθετα. Με συνεργασίες που το κάνει ο Ναΐ. Πού είναι παίκτης που παίζει κάθετα.
1: Πότε. Γιατί αριστερά πρέπει να δώσει όλη την πλευρά σε αυτή τη λογική μόνο στον Σαλαχεντή.
4: Και κατά τη γνώμη μου άργησε να τον βγάλει τον Νάι.
1: Τον έχει βγάλει στο 80 κάτι τον Νάι.
4: Εντάξει, εγώ έχω μια άλλη υποψηφιότητα.
1: Το βγάζει στο 83 και βάζει τον Γιάνγκουσιτς.
10: Ναι, για πριν λέω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν όταν παίζει 4-4-2 και έχει δεξιά τον Λιβάη και Ντέσσερς με Τετέι, τον έχει φέρει αριστερά τον Νάι. Γιατί δεν υπήρχε άλλο με τέτοια χαρακτηριστικά να παίξει από εκεί. Έπρεπε να πάρει την πλευρά Σαλαχεντή. Εκεί ξεχνά ένα πράγμα όμω γιατί όλα μετράνε. Έχει κάρτα Σαλαχεντίνο από 47 με τον Μπουμπίκε.
10: Με τον Μπουμπίκε. Φοβάται, ναι.
1: Φοβάται ότι μία να βγάλει μια κόντρα Ολυμπιακός κάτι και να πρέπει να κυνηγήσει Λάσο.
10: Το λέω επειδή πάνω σε αυτό που λέει Διονύση ότι δεν έχει κάνει ούτε σουτ. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες ο Ναΐ, έστω και στο κακό του βράδυ.
1: Έκανε ένα σουτ
4: για μένα. Έκανε την καλύτερη φάση
10: όταν θα έρθει μπάλα να σουτάρει.
4: Έχει φάση που κάνει ο Ναΐ που παίρνει την μπάλα από αριστερά και συγκρίνει προς τα μέσα. Που παίρνει και τα μέτρα και κάνει ένα σουτ με δεξί και φεύγει μπάλα out. Είναι ενέργεια ο Ναΐ. Να πάει στο απέναντι γάμα δηλαδή και να πει την
1: μπάλα. Δεν πήγε ρε φίλε.
4: Αλλά είναι αυτό θέλω να σου πω.
1: Δείγμα του ότι είναι σε κακό βράδυ.
4: Είναι παίκτη που φεύγει από το.
1: Είναι παίκτη θα μου πει ότι μπορεί έστω και στα 90 σε μια κακή βραδιά να σου κάνει μια φάση. Και να σου πάρει το μάτσο. Αλλά
4: χθες
1: δεν το δείχνει καθόλου.
4: Τρώει την κόκκινη ο Σάλιακας.
1: Ναι.
4: Μπαίνει ο Πέντερσεν. Δεν τον έχει κόψει μια φορά.
1: Τον Ναΐ.
4: Πέντερσεν τον Ναΐ δεν έχει κόψει.
1: Ναι, δηλαδή... αλλά έρχονται πολλές βοήθειες.
4: Ναι, έρχονται και βοήθειες. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Ειδικά αυτός ο Ρέτσος δίνει μόνο βοήθειες στον
4: Ναΐ. Είναι το μόνο διάστημα στον αγώνα στο οποίο καταφέρνει και απελευθερώνεται λίγο από τον Πουέρτα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό το διάστημα τη αποβολή που ψάχνουν τον Ολυμπιακό που πηγαίνει αριστερά.
1: Γιατί δεν ακολουθεί ο Πουέρτα
4: ακριβώς. Αυτό που λέει είναι. Δηλαδή σαν τρίκ ήταν έξυπνο. Αλλά αν δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Ναΐ να κάνει ένα γέμισμα.
1: Και πολύ, όχι μόνο πάρει... ο Ναΐ.
4: Επίσης, εκεί τι θεωρώ εγώ. Επειδή το είδαμε και στην περιοχή μπροστά στα δημοσιογραφικά, ψάχνει να βγάλει συνεργασίες με φόρ. Δηλαδή ναι. Παίρνει την μπάλα να
1: όπως κάνει
4: αυτό.
1: Πάντα.
4: Μπράβο, να παίξει αυτό το στήριο.
1: Να παίξει
4: κάτι. Δεν το βρήκε. Εκεί
1: σκαλοπάτια.
4: Έχει βγει ο Ρέτσος τρεις φορές μπροστά. Έχει γίνει μπάλα τρεις φορές διεκδικήσιμη στον αγωνιστικό χώρο. Βουτάνε τρεις πάνω, γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν μόνο θέμα ο Ναΐ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στέλνουν.
1: Δεν πήρε βοήθειες και από
4: τον Σάββα. Δηλαδή,
10: ο Τετέι δηλαδή χθες. Για τον Λούζα,
4: δεν
10: του δώσει τίποτα. Δεν του
4: δώσει τίποτα.
1: Γιατί ξέρει, βαριά χαρτιά του ρε παιδιά, δεν πήρε πράγματα.
10: Στεκόμαστε πάρα πολύ στον Ουνάη. Γιατί ακόμα και ενστικτοδός οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το συζητούσαμε με τον Βασίλη χθες, ψάχναν τον Ουνάη να του δώσουν την μπάλα. Ψάχναν μόνο τον Ουνάη σε κάποιο σημείο.
12: Να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Να ανοίξει την άμυνα. Ειδικά όταν είναι να παίκτη λιγότερο.
10: Δηλαδή τον έψαχναν να συμπέχθει.
1: Αυτό που λέει Διονύσης. Όταν τραβιέται λοιπόν αριστερά και λίγο απεμπλοβίζεται από τον Μπουέρτα και το μπούκομα εκεί πέρα που είχε πάνω στον άξονα. Εκεί έχω απέτηση είτε από τον Τετέ είτε από τον Τέσσερς να του δώσουν μια φορά ένα σκαλοπάτι στο παίζω και ξαναδεί και εκτελεί. Mm. Μια φορά δεν το είδα.
13: Ήταν εγώ λέω πάντως ότι ήταν διαβασμένος πολύ και ο Ολυμπιακός αυτού
1: ναι,
13: του είδους παιδί, στο παιχνίδι.
1: Μα πες και αντίπαλος, παιδιά.
13: Και βγαίνοντας πολύ, με πολύ aggressive άμυνα πάνω στο φορ, κυρίως από το Ρέτσο. Mm-hmm. Και αν έκανε υποδοχή ο Φορ στην μπάσα που θα ξαναέκανε.
1: Αν είχα διάθεση, θα έκανα Ιωάννη τώρα και θα έλεγα heads out, αλλά δεν έχω. Θα το κάνω άλλη φορά.
12: Φιλιά στην BAM FC και στα παιδιά που μας βλέπουν επάνω τώρα. Μου στέλνουν φωτογραφίες και μηνύματα να είναι όλοι καλά και καλές επιτυχίες να έχετε σε οτιδήποτε κάνετε.
4: Κερδίσανε, κερδίσανε χθες.
12: Νομίζω ναι. Ρε,
4: το 3... 6.000 κόσμο είχαν στη μετάδοση, τα βλέπατε. Είμαστε χθεσινοί.
12: Ασχολείσαι και εσύ του βλέπεις.
4: Τι να κάνουμε.
10: Πύργος τι έκανε.
4: Πύργος έφαγε ένα γκολ στο 80 με πέναλτι και έχασε ένα 0 στην Καλαμαριά.
1: Η Γιάρα 3-3. Πανηγιαλιάρα.
13: Ο Πανηγιαλιάρα. Προοδευτική πήρε τον ντέρμπι 2-0.
4: Εκεί είναι, σου κάτι. Είναι pay per view, το έχετε δει αυτό.
10: Ναι, 7 ευρώ δεν είχε.
4: Τι ξέρετε αυτό.
10: 7 ευρώ.
4: Δεν ξέρω πάρα πολύ. Ευτυχία είναι δικό σα.
1: Α, το κάπου το διάβασα. Σε ποιο κατά
10: σα έλεγα να πάρουν τα δικαιώματα. Κάπου
13: ο Μπακόπουλος τα έλεγε, όχι εσύ.
4: Περκάπητα,
1: προοδευτική. Όχι, το έχει πει ο
13: Μπακόπουλος τα έλεγε.
1: Το έχει πει ο καπετάνιος.
13: Ναι, εδώ δεν έχουμε χρόνο να μην πω. Θέλατε και γάμα εθνική εσεί.
12: Πολύ νωρίτερα.
10: Συμφωνώ με τον
12: να μιλήσει.
10: Εγώ πάνω μόνο το νόμο.
12: Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον πάντω, εγώ λέω.
1: Ο Μιλάρα είναι τώρα με εθνικού μέσα.
13: Ανοιχτό είναι όταν θα κάνει
4: διάλογο. Συμφωνώ με τον κύριο Μπακόπουλο και τον κύριο Καπετανάκο.
13: Θα πα να κάνει περιγραφή προοδευτικό.
4: Μισό λεπτό. ρε φίλε. Δεν
10: μισό λεπτό. Δεν ανοίγεσαι, περίμενε.
11: Μισό λεπτό.
4: Άμα κάποιοι.
11: Πρόσεξε τώρα, θα ενωθούν οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Κάποιοι στα νιάτα του.
4: Όπα.
11: Κάποιοι στα νιάτα του.
3: Σε κάποια ύστερα του κόσμου.
11: Σε ύστερα του κόσμου. Σε κάποια στα νιάτα του. Σε τέτοια γήπεδα πηγαίνανε. Έτσι τα νιάτα του φάγανε. Κάποιοι κάνανε του κονιόρδου. Πήγαιναν να βλέπαν βαθικέ.
3: Γιατί εγώ δεν έχω φάει.
11: Όχι, όταν έχω φάει στο κύκλο.
4: Είχα ένα μπιφ χθες.
11: Επιστρέφω.
4: Ένα από τα πολλά μπιφ που έχω κατά καιρούς.
11: Θα το κόψω αυτό.
4: Ναι.
11: Όχι αλήθεια είναι, ρε φίλε.
3: Θα το βάλω φόντο στον
11: υπολογιστή. Μας έχουμε φάει.
3: Στον υπολογιστή.
11: Αγαρναϊκούς με νίδια.
10: Διονύση, το λες αμέσως.
11: Ελευσίνες.
10: Κώστα, εγώ δεν έχω κάνει τον κονιόρδο, λέει αυτός.
4: Επειδή... Όχι τον κονιόρδο.
11: Έχω φάει τα γόνατά μου στον κονιόρδο.
4: Επειδή ξέρεις τον μπιφ που είχα χθες.
11: Προοδευτική την έχω να πορτάζεκα.
4: Τα νέα παιδιά, δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Τα νέα παιδιά, τη δημοσιογραφία, τη μαθαίνουν λίγο διαφορετικά.
11: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Λοιπόν, βγάλτε στο γήπεδο τα παιδιά.
11: Απόλυτα συμφωνώ.

0: παίζει την μπάλα.
1: Για να πέθει εκεί.
2: 2001-2002 το πρώτο μου παιχνίδι. Πάω ρούφ γλυκά νερά. 2000 κόσμο, ποιο ανέβει. Στα γλυκά νερά παίζει ο πατέρα του Φώτη Ιωαννίδη.
0: Βασίλη
1: παίζει στα γλυκά από.
2: Ντου στην αποστολή των γλυκών νερών από 1500 φίλου του Πάο Ρουφ.
1: Αποκλείεται.
3: Στο γήπεδο στη γέφυρα.
2: Τελειώνει το μάτς 0-3 με μπουκάλια.
1: Πού.
2: Το πρώτο μου παιχνίδι. Και είμαι δίπλα στο διαιτητή με ένα χαρτί και τα σημειώνω όλα. Νομίζω ότι είμαι από την ασφάλεια. Και λέω πώς θα φύγουμε από εδώ.
1: Πρώτο μάτς της ζωής μου που έχω υπογράψει. Μόνο αυτό θα πω και θα σου
4: πάρω.
1: Νοέμβρη του 97.
4: Όσο μιλάει ο Κώστας, έλα λίγο Μαριάννα. Νέα Σμύρνη, έλα εδώ κοντά.
1: Νέα Σμύρνη, φλόγα Περιστερίου.
4: Έλα και εσύ κοντά μου, έλα και εσύ κοντά.
1: Στο γήπεδο Αλίμου 2-2.
3: Ναι. Εδώ καλύπταμε Μεγάλη Παρασκευή, βραδυποριακό, ταλαιπωριακό. Δεν φεύγαμε για διακοπές.
4: Κάμερα σε μένα, κύριε Ντατσόπουλε.
1: Τι παρέακια γίνεται.
4: Γεια σου, Μαριάννα. Θέλω να πω, παιδιά, να δείξετε κατανόηση γενικά και στην υπόλοιπη σεζόν. Έχουν περάσει δύσκολα όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Από τα ρεπορτάζ που έχουν καλύψει. Ο άλλος έχει καλύψει τώρα μόνο σκουλικοδρομίες δεν καλύπτει.
3: Ξύλο στην Νεάπολη πήγα να φάω από παράγοντα του Ιωνικού τότε που έκανα το ρεπορτάζ.
0: Ποιος ήταν αυτός ο Άγιος άνθρωπος.
3: Γιατί είχα γράψει.
0: Γιατί ο Μάτι ποιο ήταν.
3: Γιατί είχα γράψει ότι είχε πλακωθεί ο Μακόρ στην προπόνηση με έναν.
4: Τώρα φωτογράφησε.
3: Με έναν τερματοφύλακα και πήγα την άλλη μέρα στο γήπεδο Ιωνικό Ηρακλή στο μάτσα. Και με περίμενε με την εφημερίδα έτσι και με βλέπει και μου λέει ρε Μιρότσα, μου καταστρέψει την ομάδα. Ρίχνει την εφημερίδα κάτω και έρχεται και μου κάνει ντου και μπιάνει από το λαιμό. Δεν σα τα έχω πει.
4: Όπω με τον Καστίγιο τότε.
3: Και ήρθαν οι μπράβοι του Κανελάκη. Με πιάσαν έτσι.
0: Σε πήγα να φάσανε τα. Και τα λέω, ωραία τα κόκ που είχε στο γήπεδο τα μεγάλα.
3: Και λέω τελειώσαν. Τελειώσαν. Ναι, τα κόκ τα μεγάλα.
2: Πού είναι αυτό το κόκ.
3: Δεν υπάρχει.
2: Άκουρε. Μόνο στο γήπεδο του Ιωνικού.
0: Top 10.
4: Όχι μόνο και στο Παναρκαδικό.
3: Με πιάνει ένα νταμάρι έτσι από εδώ.
0: Εντάξει, Παναρκαδικό ήταν κρύο όμως.
1: Κάτσε να μα λέει ιστορία. Για πε να πω και ποιο ήταν ο παράγοντα.
3: Κάτσε να μα λέει ιστορία. Σα πω μετά και ποιο ήταν ο παράγοντα. Με πιάνει από εδώ.
4: Α, δεν ήταν ο Κανελάκης.
3: Όχι, δεν ήταν ο Κανελάκης. Εγώ κατάλαβα ποιο. Τα είχα καλά με τον Κανελάκη. Με πιάνει το νταμάρι και με πάει στα δημοσιογραφικά. Λέω τι βάψαμε.
1: Τελειώσαμε.
3: Και ανοίγει την πόρτα και μου λέει: αγόρι μου, κάτσε εδώ. Άστον μου λέει, κάτσε εδώ μου λέει και αν τα φτιάξουμε εμείς. Λέω: δόξα τω Θεώ.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε,
3: να ήμουν 25, 24.
0: Ποιος ήταν αυτός.
3: Δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
1: Έχω φανταστεί.
4: Ναι.
3: Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, βέβαια. Το είχαν γράψει εφημερίδες. Επίθεση σε δημοσιογράφο που παράγονται.
2: Αντίστοιχα μου κόπηκαν τα πόδια σε συνέντευξη τύπου Εγάλεο με Θωμά Μητρόπουλο. Του κάνω μια ερώτηση από αυτές τις ώρες που κάνω εγώ. Καταλαβαίνεις. Και κάνει Θωμάς Μητρόπουλος. Μαγό. Κάνει. Ποιος είναι αυτός. Για μένα. 2004. Με ακούω ποιος είναι αυτός. Λέω τελειώσαμε. Θα μείνουμε εδώ στο Μπουρνάζι. Σε ένα ημιόρροφο ήταν η συνδευτή μου.
4: Από τότε δεν έμαθες όμως.
2: Όχι.
0: Στην παράγκα έχεις πάει.
4: Συνεχίζεις.
0: Στην περιβόητη παράγκα έχεις πάει.
1: Δεν υπήρχε κτίριο, ρε.
2: Υπήρχε καφέ.
1: Πώς δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε κτίριο. Εγώ έχω πάει.
1: Δεν υπήρχε κτίριο.
0: Εγώ έχω πάει για συνέντευξη.
1: Ναι, καφέ.
0: Τι καφέ, ρε.
1: Ποιο καφέ.
2: Η πραγματική παράγκα ήταν η καφετέρια στο Γάλλο.
0: Άλλη αυτή η ιστορία. Εκεί δεν πήγαμε. Έτσι, για καφέ. Γιατί έχω πάει για συνέντευξη Βίκτορα Μητρόπουλου. Λέει, περάστε καλησπέρα, καμαδέστε. Στην
2: Καβάλα.
0: Και έχει απ' έξω Μπακόπουλε ένα pitbull. Δύο φορές τα κιλά μου τώρα. Δεν τελειώσαμε. Και απέναντι έβλεπε την Ακρόπολη.
3: Με φώτο την Ακρόπολη. Θα έβλεπε χορτάτο, θα έβλεπε την Ακρόπολη.
0: Αγνό παιδάκι τότε. Σήμερα όχι δεν πήγαινα.
3: Μαριάννα, θες να γίνεις δημοσιογράφος.
5: Ποτέ μου. Ποτέ μου.
2: Πολύ σοφή απόφαση.
1: Το παιδί σου θα ήθελες να γίνει.
2: Θα έπρεπε να πούμε στο.
1: Το παιδί σου θα ήθελες να γίνει.
0: Μετέφερα ως κομιστής πληροφοριών, ήσουν μάρτυρας. Το αίτημα της κυρίας Ελεονόρης για δύο παπάκια από την Τρίπολη. Επιβεβαίωσε, ναι. Παρακαλώ.
4: Ναι. Μου έστειλε ο άλλος δύο παπάκια που λούνται, λέει αγέννητα ή γεννημένα και έχει τον άγαλο του Κολοκοτρώνη που κάνει δύο παπιά. Τώρα που το έστειλε πριν από λίγο. Περιμένετε.
5: Θα το ζητήσει σοβαρά.
0: Να το. Φιλελεύθερη και δεν είναι. Όσοι έχουν όλοι σημείο αναφορά με την Τρίπολη. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Κάνε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει τραγούδι. Τα δέλη τριπολισιώτικα ξέρει γιατί.
1: Παπάκια, παπάκια μικρά.
0: Ξέρει για τα δέλη. Για τα δέλη τριπολισιώτικα.
1: Πολύ μακριά.
0: Δεν έχει καταλάβει γιατί τα δέλη τριπολισιώτικα.
2: Βασίλη Μιρότσο. Και καλύτερη
4: παπιά μάμα του φωνάζει.
5: Να φέρω την παλιά μου μπάντα. Ξεκινάμε ζουζούνια.
1: Ζουζούνια.
0: Το θυμάστε.
1: Τέσσερα παπάκια, παπάκια μικρά.
4: Τι ακόμα ρε, το έχω κόρη σου λέω. Εσύ δεν αφού έχει κόρη. Τι είναι αυτό που λες. Δεν έχετε βάλει ποτέ.
0: Είναι πιο προχωρημένα. Εγώ είμαι έτοιμη να βάλει Netflix.
4: Τι βλέπετε. James Bond βλέπει.
5: Θέλει να πούνε για ένα λεπτό παπάκια να δώσω εγώ.
1: Δεν γίνεται. Είναι παπάκια.
5: 30 ευρώ που
4: πολύ σημαντικό. Παπάκια με κάπα γράψτε όλοι. Ξεκινήστε τώρα όλοι.
5: Βρε Κώστα μου, ποια λέξη είναι αυτή που δεν είναι ποτέ τζιζ. Τι να λέμε, να μην φοβάμαι.

0: Το διευκρίνησα πριν το πει. Με κάπα τα παπάκια γράψτε, ξεκινάτε από τώρα. Θα δώσουμε ένα δώρο, τι δίνουμε.
1: Δίνουμε 30 ευρώ από το eFood.
0: Για ένα λεπτάκι 30 ευρώ.
2: Πάμε. 30 σήμερα.
0: Δώστε μας και την κάρτα του διαγωνισμού, παρακαλώ πολύ. Αφήνει η Μαριάννα Βότσικα. Βάλτε ένα ταφ.
1: Γιατί τι Βότσικα είχε.
0: Νομίζω έτσι ήτανε. Είδα καλά. Πες μου, ναι ή όχι. Πες μου, να σε τον μπρος.
1: Όλα τα βιβλία.
0: Να σε τον μπρος. Ναι ή όχι.
2: Βότσικα.
0: Το άλλο είχα δει, δεν το έχω προλάβει. Η κάρτα, follow.
1: Πάντως, κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr στο Instagram.
2: Και τους δύο.
1: Βέβαια, like στο post.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Μπακόπουλος.
1: Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια και έρχομαι εγώ 29 Δεκάτου. Απολύονται.
2: Ω, Μέρκελ. Αυτό ήταν Μέρκελ τώρα. Απαναγία μου. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Όχι, όχι. Ξέρω ότι τις αγαπώ πάρα πολύ.
2: Γιατί κορίτσι μου το έκανες αυτό τώρα.
1: Τώρα
2: δεν είναι το προφίλ σου αυτό.
1: Έχω ισιώσει μαλλί και έχω έρθει στη μαύρα. Έπρεπε να μου κάτι βαρύ.
2: Βότσικα, σε παρακαλώ.
0: Βρες τη Βότσικα. Γιατί μην είναι σαν τον Βινίσιο. Τελικά παρεπτόντω μου το έστειλε και ένα φίλο και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Βινίσιο αυτό είναι.
3: Ποιο είναι?
0: Βρέθηκε. Αυτό που παίζει.
3: Καλά, εντάξει.
0: Αυτό αντιδρά έτσι.
4: Έκανε αυτό που έπρεπε για να
2: μην πει. Μόνο ο Βινίσιο θα την έκανε.
4: Αυτό που έπρεπε για να μην πει.
2: Τέτοια βλακία, ναι. Μόνο ο Βινίσιο.
3: Δεν είναι βλακία καταρχήν. Δεν είναι βλακία.
2: Γιατί? Τι πάλι το τράβηξε.
3: Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία, την ανάλυση που έχει γίνει από τα κέντρα των εξωγήινων.
2: Ναι.
3: Έχει γίνει.
0: Μιλάζει τα κέντρα.
3: Αν δείτε τη φάση από την πίσω κάμερα.
0: Ναι.
3: Ο αθλητής κλόνος προσπαθεί να κάνει το σπριντ και να ξεχυθεί στην κόντρα. Έτσι.
2: Ναι.
3: Και την ώρα που κάνει το αριστερό του χέρι, μπλέκεται στο μαλλί του ποδοσφαιριστή.
0: Τι κάνει?
3: Μπλέκεται. Την πίσω κάμερα θα δεις. Αυτή που βλέπεις τη μετάδοση.
0: Μπλέκεται το χέρι.
3: Μπλέκεται το χέρι του. Αυτός έχει να λουστεί κανένα μήνα. Έχει ψιλοραστεί το μαλλί, κολλάει πάνω το χέρι κτλ. Δεν φεύγει με τίποτα.
0: Ναι.
3: Μπορεί ο κλόνος να φοράει και κανένα δαχτυλιδάκι ελαφρύ από αυτά που φοράει στα άλλα ωράρια που κάνει
0: τη μαλλί. Και φοράει δαχτυλίδια ρε μέσα στην
2: ποδοσφαιριστή. Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν δαχτυλίδια ρε. Μάνα, μα δεν. Πρέπει να το έχει τέτοιο.
3: Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος.
2: Και τι είναι, μαλλί.
3: Είναι ηθοποιός. Και με όλο αυτό
1: που έχει κάνει.
3: Έχει καταφέρει και έχει πάρει μια κάρτα έξυπνη. Έχει πάρει μια κάρτα έξυπνη. Έχει αποβληθεί.
0: Ναι.
3: Και δεν θα τον δούμε ούτε με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή θα τον δούμε καλό Νοέμβρη τον ποδοσφαιριστή ξανά. Λοιπόν.
0: Σε εμάς. Παπάκια τέλος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Παπάκια τέλος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μαριάννα,
2: αφού γίναμε σοφότεροι.
0: Κλήρωση.
1: Εδώ, που είσαι κοντά μου.
0: Τάσος.
1: Είσαι κρύος.
0: Μερικές το προτιμούν κρύο στην ταινία.
2: Να σου πω.
4: 12 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα.
1: Παιδιά, πώς δεν αρρωσταίνετε.
2: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί βγάζει τέτοια Μέρκελ σήμερα.
4: Δεν ήταν, δεν είναι αυτή. Η Βότσικα, αυτή είναι η Βότσικα.
2: Αυτή είναι η Βότσικα.
0: Πάμε να προλάβουμε.
1: Λοιπόν, έλα, stop. Κάνε εσύ.
0: Όλο αυτό το χέρι στο άλλο λάδι.
1: Τι, ποιο πάρει. Διάλεξε.
2: Δεν θε να μάθει ποιο πάρει. Δεν θα σου πω ποιο πάρει τώρα.
1: Ο Γιακούντ θέλει να κάνει. Ο καπετανάκο.
4: Γιακούντ.
1: Γιακούντ.
0: Είναι από το Φόουντα. Γιακούντ, νιξέ.
1: Γιακούντ. Τράβηξα.
4: Από το Φόουντα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στείλει ένα μήνυμα στη Μαριάννα.
1: Όχι στη Μαριάννα. Γιατί μου το κάνει αυτό. Για
4: λουλούδια στη Μαριάννα.
1: Λουλούδια στείλε. Παρ' όλα αυτά, μήνυμα στείλε στο αθλητικό.gr, στο Instagram, με screenshot το username σου να στείλει τα κουπόνια σου. Να πάει ο κόσμος στις δουλειές του.
2: Το ποιος πάρει πάντως δεν ήταν σωστό, έτσι όπως το πες.
0: Κάμερα σε μένα, τελευταία εκπομπή, παρουσίαση. Σωστά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Παίρνω την καρέκλα μου, φεύγω.
2: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Δώσ' το.
2: Έλα, σε καλό τώρα.
0: Όχι, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Το ότι γίναμε Σουηδία που λέει κάποιο, εντάξει, να το δέχομαι.
2: Σουηδία δεν γίναμε. Ένα πράγμα που μπορεί να μας ενώνει είναι αυτό.
5: Μαριάννα, άμα δει κανένα να κλείσει λίγο.
4: Άμα δει κανένα χειριστήριο.
5: Το ένα από τα δύο air condition πες του να κλείσει άμα.
2: Κύριε Μπακόπουλη, αν μας ενώνει με τον κύριο Βερβελέ, ένα πράγμα είναι, ότι τα νιάτα μας...
4: Είναι η απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Τα νιάτα μας... Τάσο, άσε με τώρα. Στα νιάτα μας δουλέψαμε πάρα πολύ.
0: Και τώρα.
2: Σε όλες τις...
0: Και τώρα δουλεύετε.
2: Σε όλα τα... Σε ό,τι γήπεδο υπήρχε στο λεγανοπέδιο.
5: Όχι, δεν φταίνει η Μυρώτηση. Φταίνει οι εποχές.
0: Σας ενώσουν κι άλλα.
5: Έχεις δίκιο ότι τώρα τα παιδιά, τα νέα, όντως δεν πέφτουν στη λάσπη.
0: Θέλω να ακόμα, φίλε, πρόβλημα που είναι τώρα. Ναι. Αμέσως μικρόφωνο τα παιδιά.
5: Σωστό.
0: Λάθος αυτό που συμβαίνει. Μπορούμε να το πέσουμε κι άλλα. Να σου πω τι άλλο σημαίνει. Σημαίνει κοινή ηλικία, χιούμορ, καταβολές.
2: Μου ρίχνει κάτι μήνες.
0: Κάτι μήνες σου ρίχνει. Οικογένειες, πολλά πράγματα σε ενώνουν. Άστο, το κουβεντιάζουμε άλλη φορά. Είσαι από κανένα σπουδαίο τζάκι με πολλά χρήματα, ή ο Βερβελές, ή εγώ, ή αυτός, ή κανένας μας από εδώ.
2: Εγώ η μάνα μου, η Κυραβάσο με το όνομα, είναι Κομινού.
0: Κάτσε
2: με αυτοκρατορικό επίθετο.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
4: Ξέχασες τη δυναστεία.
5: Τη δυναστεία, ρε, πώς ήταν το όνομα.
2: Καλά, εντάξει. Θεό χωρί την ψυχούλα εδώ εκεί πάνω του παππούλη μου, Μαρμαρέλη.
4: Μαρμαρέλη. Δυναστεία, ξέχασε.
2: Κάποτε φίλε στη Σμύρνη.
0: Βγάζω ένα.
3: Ναι, δεν σα αγγίζω. Να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Για το αν θα ζεσταθεί το τζάκι μας, ξέρουν κάποιοι άλλοι.
4: Είχα ώρα να το πω.
5: Φίλε, αν δεν ζεσταθεί το δικό σου, αν δεν ζεσταθεί το δικό σου, το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που έρχεται το άλλο, θα πάω στο χωριό.
3: Δεν πειράζει.
5: Θα πάρω μαζί, πήγες, θα ανάψουμε το δικό μου το τζάκι.
3: Όχι, όχι, θα ανάψω εγώ το τζάκι που δεν έχω, μη φοβάσαι.
5: Το άλλο θα λείπω Σάββατο.
3: Θα πάρω ενεργειακό εγώ αυτά τα εικονικά που είναι με λάμπες που ανάβουν μόνο.
0: Λοιπόν, διαβάζω δύο-τρία.
5: Θα πω στη μάνα μου να έχει τα.
3: Βάλω εγώ screen saver στην τηλεόραση, 65 και τζάκι μεγαλύτερο.
0: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Λοιπόν, ριλάκι από ήχο του ντέρμπι Σουηδία γίναμε. Oh. Στέλνει ο αδερφό μα εδώ μήνυμα. Ευερβελέ, ο συνιδιοκτήτη γνωστή εταιρεία ρούχων των Αθηνών, όπου συνέδερό μου είναι Ολυμπιακό και φίλο σου, καταθέτω επίσημη πρόταση στην εκπομπή να σα δίνουμε μόνο εμεί. Θα μιλήσουμε το εμπορικό. Πολύ σύντομα.
3: Τον έχουμε, ρε φίλε. Βοξαβανέλη, αδερφό μα. Θα γράψει και τη μάρκα. Αυτά φοράμε και αυτά που μπορέσαμε
0: να. Το γράφει, εγώ δεν το διαβάζω. Το γράφει. Εγώ δεν το διαβάζω
3: τι
0: γιατί.
3: Την
0: είπε ήδη, εντάξει.
3: Δεν την είπα.
0: Καλησπέρα στην αθλητική παρέα. Καλή εβδομάδα στο ντέρμπι. Μπήκαμε φοβισμένα για πριν. Ο φίλος ο Κάγκο έπρεπε από την αρχή, εντεκάδα κλπ.
2: Δεν μπορούσε να καμάρα, και λεπτά,
0: δεν μπορούσε, λεπτά, σωστά το
2: εξηγήσω. Δεν θα έβγαινε.
0: Είναι πολύ ώρα πίσω αυτά τα μηνύματα, οπότε ναι, αν χρειαστεί κάτι να απαντήσουμε.
2: Δεν θα έβγαινε ποτέ.
0: Προς το chat λέει, αντί να λέτε πόσο κακή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, καλά δεν νομίζω ότι είναι κακή ομάδα, θέατρο, βουτιά, αντίνο, τετέι κλπ. Κλπ. Εντάξει, το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο σε μηνύματα, μπράβο μου, τα κατάφερα και τα ξαπέταξα και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που στέλνει μηνύματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Ας τη δούμε και αυτή. Η Elabet είναι μαζί μας καθημερινά 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφοσίωσή της στην εκπομπή Back to Back. Συνεχίζω. Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά, να πούμε? Έχουμε και τις υπόλοιπες μέρες, αύριο και μεθαύριο, για τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια.
2: Εντάξει, έρχονται τώρα. Κοίτα, αυτό είναι το σημαντικό στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ότι έρχεται πολύ γρήγορα παιχνίδια. Ερχονται, όχι έρχεται. Σημαντικά επίσης. Και είναι ένα ζητούμενο αυτό που είπαμε χθες με τον Βασίλη, η αντίδραση. Και ότι εμένα με ικανοποιεί τουλάχιστον ότι έχει ένα προπονητή ο οποίος παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλά χτες. Έχει εντοπίσει και ξέρει πολύ καλά τι δεν πήγε καλά και περιμένουν να δω την αντίδρασή του, της ομάδας και μια ψύχρεμη αντιμετώπιση συνολικά. Ο Τάσος θα φύγει αύριο.
0: Ο Τάσος φεύγει το πρωί.
2: Και θα ξανάρθει σε μια εβδομάδα.
0: Και θα έρθει.
5: Όχι, παραπάνω.
0: Παραπάνω, ξέχνα τον.
2: Όχι, ρε,
5: θα έρθει την επόμενη Τετάρτη. Α, ναι, σε μια εβδομάδα. Καλά,
2: θα πάμε χωρίς καπέτα.
5: Σε 8 μέρες.
2: Του, εγώ θα αργήσω πιο πολύ να τον δω. Γιατί θα αργήσω από τα Καζακστάν.
0: Θα τα καλύψουν τα κενά παιδιά.
3: Θα τον παίρνουμε βιντεοκλήση.
4: Θα έρθουμε σήμερα
0: εδώ.
4: Θα...
0: Εσύ, Βερβελέ, ρωτάει το μαράκι εδώ στο τσάτ αν δηλώνει ελεύθερο. Ρώτησε εδώ τέτοιο.
2: Οπα.
5: Οπα.
3: Μια ζωή ελεύθερο ήμουν.
0: Μόνοι μας γεννιόμαστε και φεύγουμε μόνοι.
2: Και όπως έλεγε ο Μεγαλέξανδρος.
3: Στην κάσα μόνοι σου.
2: Και με άδεια χέρια, όπως έλεγε ο Μεγαλέξανδρος.
4: Έχει δώσει ένα σοου την Παρασκευή στο γάμο.
5: Άστο.
4: Αδιανόητο.
3: Εγώ.
4: Ένας γάμος μόνος του.
5: Ναι, ναι.
3: Το αριστερό πόδι του άλλου, το είδες.
4: Μισή ώρα πριν έρθει το ζευγάρι, το τραπέζι πάει έτσι.
3: Ναι.
4: Πάει έτσι το τραπέζι.
3: Αλήθεια είναι.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό.
3: Δεν το περίμενα. Πήγα να με αφήσει εκεί, το ξέρεις αυτό.
5: Του έκανα. Εγώ θα σε άφηνα.
3: Το βράδυ πήγα να με αφήσει εκεί.
5: Με αυτό που του έκανε, εγώ θα σε άφηνα.
2: Συγγνώμη, του έκαψε.
3: Του έκαψε όλο
4: το γάμο. Περίμενε. Επειδή όταν θέλει, είναι από του καλύτερου ρεπόρτερ που πατάνε σε αυτή τη γη.
3: Το πόδι.
4: Ακού. Έμαθε την καλύτερη πληροφορία της περασμένης εβδομάδας, στην οποία δεν την ξέρουν λίγοι.
5: Πραγματικά την καλύτερη.
4: Την ξέρουν λίγοι. Για να την επιβεβαιώσει, απείλησε μπροστά στα μάτια του με μαχαίρι.
3: Όχι, ρε,
0: μαχαίρι.
4: Όχι, για να την επιβεβαιώσει.
0: Ναι.
4: Του είπε εδώ πέρα, εδώ.
3: Μίλησε. Δεν νομίζει τέτοια.
4: Ναι, την επιβεβαιώσει. Όχι, το
3: στόχο. Την κουμπουλιέρα έκανε στο χέρι.
4: Το στόχο του.
0: Πέντε θα ακούνε και θα νομίζω την αλήθεια. Δεν ξεπλέκει μετά.
4: Το στόχο του τον πέτυχε.
3: Καταρχήν. Γέλαγε. Αυτό με το ρώταγα γέλαγε. Το τρομερό είναι άλλο μου.
4: Κάτω απείλησε ήταν σημαντικά.
3: Πώ αυτό που ρωτούσα την πληροφορία. 6 παρά δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
3: Και 8 η ώρα τα ξέρω όλα, μπορείς να μου πεις. Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι ενημερώθηκε. Έκανε ρεπορτάζ.
4: Και όχι 8 παρά τα ξέρω όλα.
3: Είναι αυτή.
4: Και όχι 8 παρά.
3: Δεν φύγε λάθος.
4: Λέμε ένα όνομα και λέει. Αυτό ήταν άρρωστος. Όχι απλά είναι έτσι.
2: Να σου πω, τους έκαψε πάλι όλους.
0: Μείνε στο τραπέζι λίγο εκεί που είσαι. Γιατί σε έχουμε χάσει 5 φορές το πλάνο. Εντάξει, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο άμα ήξερε το chat γιατί μιλάμε. Τώρα το έχουμε αναπτύξει και δεν
2: ξέρω. Ναι, τώρα μας φαίνεται σε άβολη θέση.
4: Το άλλαξα λίγο.
2: Τελευταίος πάντως, θες πριν λίγο πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Πέρασε ο γαμπρός. Και τώρα από μακριά το χαιρέτησα.
0: Ναι,
2: δεν τον είχατε όλη μέρα. Το χαιρέτησα. Ναι.
0: Γι' αυτό στέλνει ο Σοφιανός ένα μήνυμα που είναι φίλος εκπομπής και ρωτάει για κάτι που δεν έχει σχέση με τον ντέρμπι, έχει σχέση με κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε Ανέλ Αρένα. Τι να πούμε, κατάπτυστα παιδιά.
4: Εμετικά.
0: Τι να πούμε, τους μαζεύεις, όπως είπε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και του κόβει στο γήπεδο. Γεια σας.
4: Και ειδικά για μια ομάδα η οποία έχει υποφέρει από τη μεγαλύτερη τραγωδία στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Ο Ολυμπιακός.
4: Ολυμπιακός. Ναι. Μερίδα κόσμου του να γράφει τέτοια λάθος για νεκρούς είναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
4: Τώρα το κομμάτι της φιλοξενίας, εγώ σας το είχα πει από την αρχή. Ναι. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αλλά στο κομμάτι των νεκρών είναι ντροπή και είναι δίποδα. Σκουπίδια για μένα.
0: Αυτοί που το έγραψαν τώρα. Μην είσαι μεγάλες προσδοκίες από αυτούς λέει τώρα. Δηλαδή, μην το λέμε και ότι σαν, κάτι, σαν κάποιον σημαντικό που έχει κάνει κάτι. Αυτοί που το έκαναν, τους μαζεύεις, κόβει το γήπεδο και τελειώσαμε.
3: Για, άκου, θα σου πω κάτι.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
3: Είναι δύσκολο να μαζέψεις για ένα λόγο.
0: Γιατί είναι δύσκολο?
3: Γιατί έχει μπει στην τουαλέτα.
0: Ναι.
3: Άκου. Έξω από το γήπεδο.
0: Μιλάνε κιόλα. Του μαζεύει και μιλάνε μεταξύ
5: του. Δεν έχει κάμερε στην τουαλέτα.
3: Δεν έχει κάμερε στην τουαλέτα.
0: Δεν πειράζει. Όπω είπαν, του μαζεύει όλου και μιλάνε μεταξύ του.
3: Άκου. Δεν είναι και το θέμα.
0: Κάτι είδανε.
3: Τη σοβαρή εικόνα, επειδή είχα πει εδώ ότι θέλω να πιστεύω. Είμαι πολύ προσεκτικό στην προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η πλειοψηφία του γήπεδου το σεβάστηκε. Mm-hmm. Δεν γίνανε ούτε βανδαλισμοί δηλαδή κτλ. Και στην τελική οι ζημιέ μακάρι να είναι, όπω ξαναλέω, αν είναι πέντε βλάκε και πέντε σπρέι να σβήνει, μακάρι να αυτή η πραγματική ζημιά από άλλα αποτυπώματα που δεν βγαίνουν. Από κορμιά και άλλα. Έτσι, αυτά είναι τα σοβαρά της υπόθεσης.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, να το πεις αλλού τώρα. Άκουμε, σε,
3: δηλαδή,
0: αυτό που
3: εδώ, είδαμε, τώρα. Υπάρχει και η καλή εικόνα πια. Ότι απ' έξω, μένα μου μετέφεραν και παιδιά που πήγαν, είναι πολλά γκράφτη της ΑΕΚ στους τοίχους εκεί.
4: Οπαδικά.
3: Δεν έχει πειραχτεί κανένα από αυτά. Δεν έχει πειραχτεί κανένα από αυτά τα γκράφτη. Και εκεί είναι το τρομερό. Πώς γίνεται λοιπόν να μην έχει πειραχτεί κανένα από αυτά τα γκράφτη έξω από το γήπεδο, που είναι της ΑΕΚ όλα κτλ.
0: Έχει κάμερες.
3: Και πάει. Ίσως και αυτό.
0: Αυτό δεν
3: είναι. Πηγαίνει λοιπόν ένα μέσα στην τουαλέτα και γράφει. Αυτό σου λέω.
0: Απ' έξω θα σε πιάσουν εύκολα.
3: Εντάξει.
0: Με τις κάμερες που έχει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ νομίζω ότι δεν λέω ότι ακούς. Μακάρι να το εξαλείψουμε τελείως. Πάντα θα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα τι να συζητάμε. Εδώ είναι παιδιά τα οποία. Δηλαδή δεν ξέρω αν γνωρίζει. Δεν είναι 21 παιδιά, 20 ήταν το Ολυμπιακό, ένα ήταν ο παδός ΣΑΕΚ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή δεν ξέρω το παιδί να έχει πάει αυτό σε μνημόσυνο να δει. Ότι πάνε και ο παδί της ΑΕΚ, πάνε, έχω πετύχει εγώ πατέρα με παιδάκι να πηγαίνει να αφήνει άλλο λουλούδι με το κασκόλ της ΑΕΚ, να χειροκροτούν οι υπόλοιποι κτλ.
0: Τώρα, δεν
3: άμα να κάνουμε ανάλυση,
0: δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με αυτά.
4: Και επειδή λένε πολλοί ότι okay, έφαγε πρόστιμο, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός, θα καλύψει ζημιές, δεν είναι όλα πρόστιμο.
0: Δεν είναι
4: λεφτά. Και τέτοια έχει να κάνει με ηθικές αξίες. Αυτά τα δίποδα σκουπίδια που γράψανε για νεκρούς, νομίζω ότι δεν εκφράζουν ούτε τον ίδιο Ολυμπιακό. Γι' αυτό θα πρέπει να του αποβάλει ο ίδιος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ας βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Δουλειά τους είναι όταν παίρνουν ένα γήπεδο
0: σωστά
4: για φιλοξενία.
0: Σωστά.
4: Θα πρέπει να έχουν και τον τρόπο να το διαφυλάξουν.
0: Καλώς το έγραψαν αμέσως και είχαν αντανακλαστικά, αν μου επιτρέπει, Στάσο, αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, εγώ θα πω ότι να βρουν τρόπο να τους πιάσουν. Γιατί έχω δει τέτοιους μάγκες. Μόλις τους πιάνει λιγάκι εδώ το όργανο και τους λέει πάμε μέσα, αλλάζει τελείως το ύφος τους. Από εκεί που είναι ο άλλος μάγκας και γράφει στις τουαλέτες και γράφει
4: τα
0: που γράφει.
4: Για τα υπόλοιπα πάντως, τα εντός ΑΕΚ, νομίζω ότι τα είχαμε πει, ήξερα εγώ τι να περιμένω. Mm-hmm. Και προφανώς είναι ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την μπασκετική.
0: Και μπράβο στο chat που παίρνει θέση σε αυτό και φίλοι του Ολυμπιακού πολύ, από το 7 κρίνω και από αυτό που γράφουν, ότι δεν τους αφορά αυτό το πράγμα, είναι κάτι ξένο προς την, πώς να το πω, τη δική τους νοοτροπία. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως, φίλε, και να τιμωρηθούν. Απαντήσαμε και στο Σοφιανό μας.
2: 3-0 ο Πανιώνιος.
0: 3-0,
2: 87, ναι.
0: Οπότε ποιοι έχουν βάλει?
2: Πάει στους...
0: Ο Μάναλης, ο φίλος μου, έχει βάλει.
2: Πάει, είχε 10 ή 11. 14 πάει τώρα, οπότε είναι δεύτερος. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο.
0: Ωραία.
2: Το τελευταίο το έχει βάλει ο Γκαντέλιο. Γκαντέλο, κάπως
4: Αλεξανδράκης, Χατζηστραβός, ναι, και Γκαντέλιο.
3: Και κερδίζει για να γίνει καρδίτσα, αν δεν τη Ζάκυνθο.
0: Κάτσε στο άλλο ματς, δύο ματς είναι.
2: Κάτσε στο βαθμολογία, τώρα μην σου λέω κάτι λάθος. Πάμε για την πετάξω κάποια στιγμή.
0: Μαρκό 18, Πανίνος 13.
2: 13 ή 14, 11 έχει ήδη.
0: 13 μου λέει
2: 13
0: τώρα.
2: Είναι.
0: Ναι.
2: Αδελφέ μου, η ΑΕΛ τι έγινε? Μείον 7, ε. Θα επιστρέψει.
0: Τι μείον 7.
3: Από την κορυφή.
0: Α, λέω και εγώ. Τι λέει αυτή η τιμωρία. Ναι, εντάξει. Έχασε ένα 0 το ντέρμπι.
2: Έχασα
0: το
2: Μάρκο.
3: Πήγα εδώ. Παιδιά, ήταν ματσάρα. Δηλαδή.
4: Πολύ ανταγωνιστική.
3: Δεύτερο ημίχρονο. Αρχίζει και νομίζω ότι μέχρι το 55 θα γίνει 3-3. Δηλαδή πάνω κάτω παίζανε. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε εικόνα.
4: Όσο, ναι.
3: Super League 2, δηλαδή πρέπει να μάτσει να το κλέψω, να το πάρω κτλ. Δηλαδή αν πει. Καλύτερο μάτσο από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή χθε.
0: Τάσο, πάμε δύο πραγματάκια που θέλω να μου πεις για ΑΕΚ. Κυρίως, εντάξει, επειδή έχει περάσει παραπάνω χρόνος, επειδή έπαιζε Σάββατο η ΑΕΚ από το τελευταίο παιχνίδι.
4: Ναι, εντάξει, για το ΜΑΤ δεν έχει πολλά να
0: πούμε. Δεν έχει να πεις.
4: Μόνο ένα κομμάτι για τον Ντέρεκ Κουτέσα που είναι ο μεγάλος κερδισμένος για την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι είναι μια υπόθεση στην οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γιατί...
0: Βλέπεις το γουλί του κάνει. Τα έλεγε για τον Κουτέσα. Ότι είναι χρήσιμο για τον
2: Ντέρεκ. Υποτιμηθεί πάρα πολύ.
4: Ο άνθρωπο έψαχνε ω μεταγραφή.
2: Ποδοσφαιρικά το συμπαθώ πολύ.
4: Ναι, επειδή δεν είχε βρει ρόλο στην ομάδα, έψαχνε να πάρει μεταγραφή, κάτι πάρα πολύ σεβαστό. Από τη στιγμή που έγιναν αυτά που έγιναν με την Σερβέτ, ο Μάριος Ηλιόπουλος του εξασφάλισε ότι θα επιστρέψει στην ΑΕΚ και θα είσαι εξασφαλισμένο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σε αυτό συνηγόρησαν και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και επέστρεψε κανονικά ο Κουτέσα το προηγούμενο διάστημα στι προπονήσει, έπαιξε όλα τα φιλικά και κέρδισε στο διάστημα τη διακοπή το δικαίωμα να πάρει την ευκαιρία από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και έτσι όλη η οικογένεια της ΑΕΚ προστάτευσε και ανέδειξε ξανά τον Κουτέσα να βγει στο προσκήνιο. Το είδαμε το Σάββατο με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει στο rotation της ομάδας που είναι και το πολύ μεγάλο κέρδος από εδώ και πέρα.
0: Δεν σε διακόπτω πάλι, ναι. Μόνο μια κουβέντα. Έχουν μπει ήδη στο τσίλι από τις αγκαλιές τα παιδιά.
4: Λογικό. Και... δεν πειράζει. Μια ζωή μόνοι μας ήμασταν.
3: Τα σχόλια μας ενδιαφέρουν.
0: Για τον ναι.
3: Είσαι μέλος, εγώ δεν είμαι. Σε θέλω να ακόμα κάθε και λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Σωστά.
3: Πού είναι,
0: με
3: να
0: τον Κουτέσα θέλω να πω κάτι. Μπορεί να θυμίσει αυτή η υπόθεση Λιούμπισιτς περσινή. Να τον εντάξει τελικά εκεί που δεν τον υπολόγιζε.
5: Εντάξει, ο Λιούμπισιτς για λίγο τον ενέταξε, ναι. Νομίζω.
4: Ήταν ένας μήνας. Ήταν και ήταν και ο χειρότερος μήνας γιατί ήρθε εκείνη η καλή πρόταση και η ΑΕΚ αποφάσισε λόγω της καλής εμφάνισης, ναι, να τον πουλήσει και τελικά της έμεινε αμανάτη μέχρι το τέλος.
0: Ήταν ο καλός μήνας όμως που χρειαζόταν η ΑΕΚ. Θυμάστε, ναι, γιατί της έλειπαν διάφορα.
4: Ήταν καλός. Το ζήτημα τώρα για την ΑΕΚ είναι να έχει περισσότερη σταθερότητα και διάρκεια ο Κουτέσα και να δίνει πράγματα. Θα είναι στην ομάδα που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για το Λονδίνο, εκεί που θα μείνει η ομάδα για 7 μέρες.
5: Ναι. Είναι μέσα στη λίστα.
4: Όχι, λάθος, άκυρο. Ήθελα να πω τώρα, έχω γράψει για το Ρώτα.
5: Κάνεις ρεπορτάζ ΑΕΚ, ε.
4: Ναι.
0: Δεύτερη. Μη φύγεις, αύριο θα φύγεις έτσι κι αλλιώς.
4: Ωραία.
3: Την ίδια ώρα κάποια μηνύματα έρχονται από το αεροδρόμιο του Γκάτουικ ότι έχει προσγειωθεί ο κόσμος και σε περιμένει.
4: Ωραία, τέλεια. Καλό
3: είναι να μην σε παίρνει από κάτω.
5: Αδερφός μου είναι ο καπετανάκος. Εκεί που χρειάζεται τη διόρθωσή μου, έρχομαι να τον διορθώσω.
4: Φεύγει η ομάδα αύριο το πρωί. Mm-hmm. Θα είναι κανονικά ο Βάργκα. Ο 300 δεν θα είναι, γιατί δεν είναι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Σίτι. Αντιθέτως, ο Βάργκα θα είναι. Θα δώσει μάχη για να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Σαχτάρ. Δεν είναι πάρα πολλές οι ελπίδες, δεν είναι πάρα πολύ πιθανόν. Αλλά νομίζω να θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες προπονήσεις της ΑΕΚ για να δούμε ποια είναι η κατάσταση με τον Ούγκρο. Αν είναι OK, πιστεύω ότι θα πάρει κάποια λεπτά ως αλλαγή, όχι για βασικός.
5: Άρα ο 300 δεν προλαβαίνει ούτε το.
4: Ο 300 δεν θα πάει καν στην Αγγλία.
5: Δεν πάει καν, ναι, ναι.
4: Αυτό γνωρίζουμε. Ο Βάργκα θα δώσει τη μάχη του για το μάτς με την Σαχτάρ, για τη Σίτι. Είναι πολύ πιο σίγουρος για να αγωνιστεί. Είναι και μια θέση που εγώ στο σετ παιχνίδι δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτά που έκανε η ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Ξεκλείδωσε το παιχνίδι από τα στημένα. Εκεί έχει δουλέψει πάρα πολύ το team του Νίκολιτς. Είχε πάρει πάρα πολλά κέρδη πέρσι μέχρι να φύγει ο ένας βοηθός του Νίκολιτς. Φέτος που πήρε τους δύο, τους έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλες αρμοδιότητες για τα κομμάτια των στημένων. Με την κεντρική ιδέα να είναι πάντα του Νίκολιτς. Και νομίζω ότι είδαμε και στα τρία γκολ να έχουν προέλθει από στημένα. Οπότε περιμένω να δω πράγματα στη συνέχεια ξανά από τα στημένα. Όλο αυτό βεβαίως εν ώψη Champions League και των δύσκολων αγώνων με τη Σαχτάρ και τη Σίτι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική επίπεδο Champions League, να τρέχει περισσότερο, να βγαίνει στην αντεπίθεση περισσότερο, γιατί ίσως πιεστεί περισσότερο από τη Σαχτάρ στο παιχνίδι της Τετάρτης. Είναι μια ομάδα που έρχεται από νίκες, από καλή ψυχολογία και η ίδια περιμένει να πάρει την πρώτη νίκη. Στην πρεμιέρα έχει πάρει 1-1 με την Eindhoven στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ προέρχεται από νίκη. Για την ΑΕΚ έχουμε πει ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι θεωρητικά για να πάρει νίκη και να αυξήσει τις ελπίδες για πρόκριση. Αλλά βεβαίως όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και πάρα πολύ δύσκολο. Αναμένονται περίπου στους 9 με 10.000 φίλους της ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Πολύ εντυπωσιακή εικόνα και πάρα πολύ εντυπωσιακή εκδρομή θα είναι από την παραμονή που διοργανώνουν διάφορα event οι φίλοι της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Από την Σαχτάρ λένε ότι περιμένουν πάνω από 20.000 κόσμο. Άρα και οι υπόλοιποι να είναι περίπου 10.000.
5: Συνολικά δηλαδή λες.
4: Συνολικά.
0: Okay. Συγγνώμη, Σαχτάρ θα είναι 20.000 οι Ουκρανοί.
4: Όχι, 10.000. Όχι,
5: 10.000. Τότε λέει, θα έχει 20.000 κόσμο. Τότε.
0: Okay, εντάξει.
4: Οπότε στο κομμάτι της εξέδρας πιστεύω ότι ο κόσμος ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν νομίζω, δεν ποντάρω εγώ ότι θα δούμε πάλι το Κάρινεν Μαρίν στον άξονα. Πιστεύω θα πάει με τον Βιτάλη σε ένα παίκτη πολύ πιο ταχυδυναμικό και με περισσότερες εντάσεις και φρέσκο, γιατί είχε παίξει και με την εθνική του. Οπότε βλέπω αυτό να παίζει μαζί με τον Μαρίν στον άξονα και από εκεί πέρα να δούμε στην επίθεση τι θα αποφασίσει ο Σέρβος coach. Για τη θέση δίπλα στον... στο Γιώβιτς υπάρχει και ο Ζήν, υπάρχει και ο Γκατσίνοβιτς. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Να δούμε από αύριο περισσότερο τι σκέφτεται ο Νίκολης, γιατί είναι ένα μάτς ειδικών συνθήκων. Η τετράδα στην άμυνα δεν νομίζω ότι θα την πειράξει. Δηλαδή μέσα από τον Πρινιόλι δεν αλλάζει τίποτα.
0: Περίμενα να μου πεις για τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, όταν ξεκινάει ο αρχισυντάκτης και σου λέει αυτιά σου, είναι νεκρό. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Ότι έχει πεθάνει.
0: Κάποιο πεθάνει, λέω. Το τηλεφωνικό κέντρο μου λέει για λίγο. Μετά συμπληρώνει. Ρε, μην μου τα λες έτσι, είμαι μεγάλος άνθρωπος, ρε.
5: Το τηλεφωνικό κέντρο τι δουλειά έχει με εμάς?
3: Έχει γαμίσει τα παιδιά, τι συνδέσει μετά.
0: Έκανε ατμοσφαιρική παύση, βεβαίω. Ηθοποιέ.
5: Εντελώς ηθοποιό όμως.
3: Αν είχαμε ραδιόφωνο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, αυτό ας πούμε. Και τώρα δεν μπορούμε προσωπικά.
3: Αν είχαμε.
0: Λίγο θα έχουμε.
5: Λοιπόν, Σαχτάρ.
6: Ο κύριος Ποζιός. Ο κύριος Ποζιός.
5: Η Σαχτάρ, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Που έχει προπονητή τον Αρντά, όπως ξέρετε.
6: Βεβαίως. Αρντά του Ράν.
5: Και ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
3: Τσακώνεται πολύ, ρε φίλε όμως.
5: Τσακώνεται. Ναι, ναι, ναι.
3: Όλη την ώρα.
5: Όλη την ώρα, όλη την ώρα.
4: Τώρα είναι φευγάτος.
3: Δηλαδή τον... βλέπουμε.
6: Όχι, όχι.
0: Αυτό ήθελα. Έκανε δήλωση. Ναι.
5: Τον ζήτησε η Εθνική Τουρκία.
4: Όχι, μιλάει. Ναι.
5: Και είπε ότι δεν το κουνάω ρούπι, δεν αφήνω το project. Ναι. Στη μέση.
0: Και το είπε και ακόμα πιο δραματικά.
4: Αν θέλουν παράλληλα, νομίζω
5: όχι. Δεν του αφήνω λόγω πολέμου, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έχουμε πόλεμο, λέει τώρα.
5: Ναι, έχουμε πόλεμο.
0: Δεν φεύγω εγώ, λέει από εδώ.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Άρα ο Κόντερ είναι γελτήρι μου, τσιόχα μπλούμε τζιόχα.
4: Προφανώ το πλησίασαν από την Εθνική Τουρκία. Ναι. Και μια κουβέντα, αλλά δεν θέλει να φύγει από τον σύλλογο.
5: Για κύριε Αρντά του Ράν, τι είπατε.
6: Τσιόχα μπλούμε τζιόχα μπλούμε τζιόχα. Πώ Βραζιλιάνου έχει τώρα Σαχτάρ, πε με τον Παναγκό, είχε 9. Είχε 9 Βραζιλιάνου στο ρόστερ. Τώρα πώ να έχει.
0: Σαχτάρ έχει γανάρι.
6: Είχε αυτή την πεχτάρα τον ένα το εξτρε.
4: Διευθυντή ο Άγγλος, ο Κρις Κάβανα, ο οποίος ήταν χθες, προχθές στο Liverpool City και ήταν και στο Γερμανία, Ελλάδα, το 0-1.
0: Ναι.
4: Το Μιρότσο.
0: Διευθυντής. Μια χαρά είναι.
6: Καλά, Άγγλος διευθυντής δεν είναι.
5: Πολύ καλός διευθυντής.
6: Άγγλοι διευθυντές γενικά είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο, συγγνώμη.
5: Ήταν καλός όμως εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
6: Είχε ένα δρόμο.
0: Σε διέκοψα λίγο στην
5: να ρωτήσω κάτι τον Τάσο που ρωτάει ένας φίλος. Και έχει δίκιο. Οι παίκτες δηλαδή εκτός ευρωπαϊκής λίστας δεν θα πάνε εκεί για να δουλέψουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Επειδή θα κάνει και άλλες προπονήσεις.
5: Ναι.
4: Θα το δούμε αύριο τώρα. Μπορεί να μείνει και κάποιος πίσω για το.
5: Τι να κάνει. Να ανοίγει το σπίτι, να
4: αερίζεται. Να team για να δουλεύουμε τα παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
5: Ναι.
4: Αύριο το πρωί θα ξέρουμε.
3: Ο Ολυμπιακός όταν είχε πάει μία μέρα πριν.
4: Πέρυσι έπαιρνε πολλά παιδιά που ήταν εκτός.
5: Λογικά
4: θα το πάρει του Λίμπου.
3: Θα του πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Λογικά
4: είναι. Επειδή είπα πριν τον πρέτσα τον Βάργα με τον Κουτέσα, ο Κουτέσα δεν θα υπολογίζεται για τα παιχνίδια. Θα είναι απλά για τις προπονήσεις.
5: Ναι.
4: Η Άκη θα δουλέψει στο Λονδίνο μέχρι και την ημέρα.
6: Και θα είναι φρεσκαδούρα για το πρωτάθλημα.
4: Θα προπονηθεί στο προπονητικό τη Μπρέτφορντ, μετά θα έχει ρεπό και το Σαββατοκύριακο θα φύγει για το Μάντσεστερ.
0: Σε διέκοψα τετράδα δεν αλλάζει. Τερματοφύλακα αυτόν έχει, δεν πηγαίνει ναι. Ο.
4: Δεν υπάρχει δοκιμή. Τώρα κάνουμε εκτιμήσει.
0: Ναι.
4: Πιθανότερο είναι Βιτάλη με Μαρίν, δεν έχει δουλέψει κάποια τριάδα.
0: Εγκαταλείπεται το να έρθει ο Μάγερ προ τα μέσα, λοιπόν.
4: Δεν το έχει δουλέψει. Τι να σου πω. Δεν το έχει δουλέψει. Στο βαθμό που θα ναι. Περιμέναμε.
6: Και με ποιον να
4: σε κάποια κομμάτια αγώνα.
6: Και με ποιον να είναι δίπλα στο Γιώβιτς. Η Γκατσίνοβιτς
4: ή η Ζήνη.
6: Η Ζήνη.
4: Ναι. Και να πάει, θα έχει πάρα πολύ, θα έχει πολύ τρέξιμο και εντάσεις. Χρειάζεται και ο Ζήνη, χρειάζεται και ο Γκατσίνοβιτς. Από τους υπόλοιπους, δηλαδή από το να μπει ο Ζωάο Μάριο. Αριστερά.
6: Ζωάο θα μπει για τα, τα μερεμέντια στο τέλος.
4: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο για ειδική διαχείριση αγώνα. Ναι. Γενικότερα θα είναι και ο Κοϊτά βεβαίως που του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι πιστεύω γιατί θα βρει χώρους. Η ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς είναι ένας φορ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη κουβέντα. Δεν ήταν καλά προχθές με τον Όφη, αλλά πιθανολογώ ότι επειδή είναι και επίπεδο Champions League, πάντα τα βλέπει διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια και θα δούμε κάτι καλύτερο από τον Σέρβο που είναι σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ στο επίπεδο του Champions League.
0: Για το φίλο που λέει για την ευαισθησία, δεν θα σου δώσω λογαριασμό για το που είμαι ευαίσθητος ή όχι. Προφανώς και αυτά τα πανό που αναφέρεις με βρίσκουν αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω. Για την ίδια ομάδα πρόκειται άλλωστε. Και αναφέραμε για πράγματα που συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και είπα: μαζέψτε τους. Όποιοι πρέπει να μαζευτούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς τώρα. Να σε κόψω και από αλλού. Σε έχω κόψει από δύο-τρεις λογαριασμούς που έχει στείλει. Το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε και τέτοιους. Τι με καβάλισε χθες, λέει ο Νίκος.
5: Ωπα ρε φίλε.
0: Να φύγω, λέει, από τη βάφτιση. Νωρίς είναι αυτός που ήταν Παναθηναϊκός και έλεγε: πάω βάφτιση και θα χάσω και το μάτς της Λίβερπουλ για αυτά. 0-3 λέει. Έφυγε από τη βάφτιση, πήγε το ίδιο το μάτς. 0-3 λέει. Η City νίκησε. Και έχασε και ο Παναθηναϊκός 1-0. Δεν ήπια κιόλας, λέει, για να τα πιο χαλαρά τα πράγματα. Όλα λάθος. Άλλο.
4: Σε μια ομιλία που έκανε ο Μάρκο Νίκολης μετά το μάτς, πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν το Σάββατο εντυπωσιακή και θεαματική, αλλά ήταν πάρα πολύ σωστή και συνεπής στο τακτικό πλάνο του Νίκολης. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί τα παιχνίδια, ειδικά το πρώτο με τη Σαχτάρ, θα έχει πάρα πολύ τακτική, πολύ στρατηγική και θέλει τους παίκτες του να εφαρμόσουν ακριβώς το πλάνο του για να καταφέρει η ΑΕΚ να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο και να πάει στο Μάντσεστερ μετά. Εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει και πάρα πολλά. Να μην πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, να μην τζαλακωθεί.
0: Σωστά.
4: Αυτό μπορεί να περιμένουμε. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να φύγει με κάτι στα χέρια της από το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
0: Φέρε μου χαστά, αν λύθηκε το πρόβλημα, μην έχουμε πάλι προβλήματα με το τηλεφωνικό μας κέντρο που το λύσαμε. Εδώ είναι ο Θοδωρής. Παίζω ΠΑΟΚ σε μια ώρα με σκοπό να ανέβει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έλα, Θοδωρή.
7: Γεια σας, παιδιά μου, από την Τούμπα, την άδεια.
8: Έχει ίντερνετ.
7: Ώρα. Σε λίγο θα. Χωρίς κόσμο έχει ίντερνετ, φίλε, καλύτερα και από το Μάσκ έχει.
9: Μάλιστα. Υπέφερε.
7: Άμα έρχεται ο κόσμος είναι λίγο πρόβλημα.
8: Ναι, τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Έβρισε, τα νεύρα μου. Και άμα αφήσω, ξέρετε πώς
2: γίνεται. Όχι, όχι, τίποτα, αποκλείεται.
9: Σ' ακούσαμε εδώ, υπάρχει εκπομπή για ένα θέμα. Έλα, Θοδωρή μου, πάμε. Αν έχεις ενδεκάδα ήδη, αν όχι, οκ, το ρεπορτάζ μας μόνο.
7: Όχι, 5 η ώρα συνήθως βγαίνει, μια ώρα ναι, πριν την έναρξη του, του αγώνα ανακοινώνει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, έχει ακόμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πιθανολογήσω, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αλέσιο Λύση έχει πλέον την πλειονότητα των, των όπλων στα, στη διάθεσή του, πλην των μακροχρόνια έτσι κι αλλιώς με η ΤΕΕ του... του Άλλη και του Παυλέγκα που κάναν τώρα χειρουργείο και θα λείψουν, συν του Ντεσπότο, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο για να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν τεθεί στη διάθεση του, του Ιταλού, ο οποίος πλέον σιγά σιγά αρχίζει και πονοκεφαλιάζει ευχάριστα για το πώς θα καταρτίζει την, τις ενδεκάδες του κάθε Κυριακή. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, στη Δευτέρα, το πρώτο παιχνίδι μετά από τρεις εβδομάδες, νομίζω ότι δεν θα, θα δούμε φοβερές εκπλήξεις. Σε λίγο βεβαίως θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω θα πάει με τους παίκτες που χρησιμοποιούσε και πριν τη διακοπή, ενώ και με τον Ζαφίρη και με τον Γιάκιτς στο κέντρο, ενώ με τον Μπάμπα και τον Γκένι στα άκρα της άμυνας, με τον Τζιφτσί κάτω από τα δοκάρια, τον Μιχαηλίδη δίπλα του, λογικά τον Κώστα που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, όπως επίσης και ο Χατζηδιάκος, αλλά νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Κώστας, και μεσοπιθετικά
2: ο Κώστας,
7: με τον Ζίσκοβιτς, με τον Μπέλκα, με τον Ντάισον. Ο Κώστα τι έπαθε, Κώστα.
2: Όχι, είπες ο Κώστας. Και λέω μπαίνω και παίζω, coach.
7: Όχι ο Κώστα, είπα, αλλά...
2: Ο Κώστας, σούφυγε. Κώστας.
9: Να κρατηθεί από το μισθό του. Προχωράμε.
2: Ήταν αστείο.
7: Εντάξει.
9: Συνέξε, ρε.
7: Γι' αυτό το λέμε συνήθως Διέγκο Κώστα όλο μαζί, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Σωστά.
7: Οπότε ποτέ ξανασχέτω Κώστα. Ναι, λοιπόν. Και ο Ιντεαγές στην κορυφή, αν και ο Μπανζά είναι πλέον έτοιμος και ανυπόμονος να κάνει την πρώτη του συμμετοχή, την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την φανέλα του ΠΑΟ, σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Υπάρχει μια σκέψη μήπως παίξει και με δύο επιθετικούς ο Λύση κάποια στιγμή ή από το ξεκίνημα, θα το δούμε σε λίγο. Πάντως ο Μπανζά, σίγουρα θα πάρουμε μια γεύση μάλλον από Μπανζά σήμερα κόντρα στην, στην Καλαμάτα, και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουμε δει ακόμα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λουσέ, ο οποίος και αυτός επέστρεψε μετά τη θλάση που είχε υποστεί, τον είδαμε ελάχιστα στα ευρωπαϊκά πραγματικά πριν τραυματιστεί για ένα-ενάμιση μάτς. Τον άλλη, έτσι κι αλλιώς θα αργήσουμε να τον δούμε, τον είδαμε λίγο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν αποκτηθεί το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί 100% στο υπόλοιπο, στον υπόλοιπο κορμό. Ότι είναι πολύ αρχή. Γενικώς αυτό είναι το, νομίζω, το συμπέρασμα όλων. Γιατί τα ξακούω και τα δικά σας για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Για όποιον δεν το καταλαβαίνει και βγάζει εύκολα συμπεράσματα, είτε για φαβορή πρωταθλήματος, είτε για οτιδήποτε άλλο. Να έχουμε υπομονή. Ακόμα δεν έχουμε δει ούτε το 30-40% όλων των ομάδων.
9: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Σε αφήνω, αν τυχόν έχουμε δεκάδα λίγο πριν τη λήξη, στο 90, εννοείται, σε έχουμε και πάλι.
7: Αν σας προλάβω, θα σας πω, ναι.
9: Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, Θεό.
9: Λοιπόν, τελευταία αναφορά στην Ελλάδα, να προλάβω και αυτό πριν βγάλω Αλέξα Αβόπουλου. Ελλάδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις και σήμερα. Και 3-5 ήσουν μαζί μας και θα είσαι για τα επόμενα 10 λεπτά περίπου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την εβδομάδα που ξεκινά τώρα, που έχει πολλά πράγματα. Τι έκθεση έγραψε με ένα χέρι, ρε Θηρίο Μπακόπουλος. Φυσικά μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αν θέλετε, μπορώ να δώσω και εξηγήσει γι' αυτό. Admin, αν θες το κάνω και εγώ για σένα, δεν με πειράζει, αλλά το κάνεις και εσύ πάρα πολύ καλά, γράφοντας εδώ μερικά πράγματα. Άστο, αύριο.
2: Δεν ήταν τίποτα. Τώρα...
9: Τι είναι τώρα, μωρέ, τώρα. Ωραία, περίμενε.
2: Όσοι νομίζουν ότι σε μπασκετική εκπομπή θα καλούσαμε τώρα την Αφροδίτη Λατινοπούλου να μιλήσει, δηλαδή θα.
9: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, επειδή το γράφω
2: πάρα
9: πολύ.
2: Με την οποία είμαι εντελώς αντίθετος σε πολιτικές απόψεις να πω. Πέρναγε από εδώ, ήταν δίπλα καλεσμένη, πέρναγε από εδώ. Τη φώναξε ο Βαγγέλης και ο Γιάννης
5: για 1,5 λεπτό βρέθηκε.
2: Καλό στο κορίτσι!
9: Από εδώ, μόνο.
5: Είμαστε ακριβώς αντίθετοι.
10: Όχι, παίρνω για από εδώ. Όλοι από εδώ.
5: Όλοι από εδώ πέρασαν.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
5: Γνωματέοι από εδώ.
9: Μόνο Σταλόνε δεν έχει πέρασει από εδώ.
5: Τώρα τι να λέμε.
9: Την άλλη φορά δεν χαιρετάγαμε.
10: Μου έλειπε και πέρασει.
9: Μπαγκόπουλε. Έχουν
5: πέρασει. Ο άλλο λέει Μυρότσο Λατινοπούλου, φέρατε.
9: Δίπλα ακριβώς είναι το στούντιο του Πιέρου. Να εξηγήσουμε.
3: Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί...
9: Περίμενε.
3: Εγώ θέλω να το ρωτήσω.
9: Να τελειώσω λίγο. Ότι...
3: Απαγορεύεται να έρθει η Λατινοπούλου.
9: Να μπει εδώ μέσα.
3: Όχι, γενικά απαγορεύεται να
9: κάνει. Να περάσει
3: μιλήσω...
9: από εδώ να δει.
3: Δεν απαγορεύεται να καταλάβω. Γιατί έχω
9: δεν
5: να μιλήσει για μπασκετ.
9: Δεν απαγορεύεται.
5: Εγώ το απαγορεύω.
9: Έχει διαφορετική άποψη πολλοί κόσμο που δεν θα έπρεπε.
3: Δεν κατεβαίνει, δηλαδή δεν κατεβαίνει σε εκλογέ με το κόμμα.
9: Κατεβαίνει. Αν την ψηφίζει κάποιο είναι δικό του θέμα. Το αθλητικό δεν κάνει.
3: Πέρασε από εδώ.
10: Αυτό σου λέει.
3: Για να είσαι σωστό.
9: Κανένα.
3: Είχε μα και πει.
9: Είχε πει από εδώ, πέρναγε.
3: Όχι,
9: και το χαιρέτησαμε έτσι.
3: Είχαμε βγάλει εδώ.
9: Ποιον, πολιτικό. Πολιτικό.
10: Αυτό που είχε περάσει και μιλήσει ο Δούκα.
2: Εγώ μπορώ να σου πω κάτι.
9: Ο Δούκα είχε περάσει και μείνει εδώ για το Παναθηναϊκό.
3: Εγώ μίλησα με πολιτικό το οποίο έχω περάσει πριόνι.
9: Εσύ μίλησε.
3: Φωτογραφικά. Ναι.
9: Στο μακιγιά. Του βγάλε τη φωτογραφία.
3: Έβγαλε τη φωτογραφία.
9: Σωστά.
5: Προχθές. Και ένα άλλο είχε έρθει, βρε. Που... εκείνο το βράδυ που μιλάγαμε για το Βασβά, ποιο είχε μπει.
9: Ναι, σωστά.
5: Μπράβο,
9: ένα γεια είπαμε. Ναι, εντάξει. Ωραία.
5: Ποιος ήταν, ο...
9: την... Άκου τώρα.
5: Σιγά την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα και μπήκε Παπαλουκάς.
9: Παπαλουκάς. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα.
3: Ας πούμε κάτι. Στους άλλους μπήκε Λατινοπούλου. Εμάς με την Κίνια που έχουμε.
5: Α, ο Ρωμανός, μπράβο. Ρωμανός.
9: Ναι. Λοιπόν,
3: ναι,
9: ακούστε τώρα.
3: Ναι, ο Ρωμανός, καλά λέω. Παιδιά, Ρωμανός δε, ήταν.
9: Θα σου πω κάτι. Λέει ο κόσμος εδώ. Δεν θέλει, λέει, να βλέπει αυτό γιατί έχει διαφορετικές πολιτικές επιφύσεις. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν καλώ κανέναν, αν θες τη γνώμη μου. Περνάει απ' έξω, του λέω για ούτε το όνομά του, αν θέλει να χαιρετήσει. Αν θέλει να πάρει από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε εδώ στο chat, λίγη αύρα, λίγο οτιδήποτε, και θέλει να περάσει από εδώ, δεν θα το κάνει στη δίκαιη μου εκπομπή. Τώρα, από ευγένεια βέβαια, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ το καταλαβαίνω. Όταν περνάει απ' έξω μια κυρία και πει, έλα λίγο να σου πω ένα γεια, και κάνει πλάκα. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ αυτό το κόμμα. Και σας το λέω εγώ που δεν θα το ψήφιζα.
5: Την Λατινοπούλου.
9: Αν... δεν το ψήφιζα.
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο και εγώ δεν ψηφίζω Αφροδίτη.
9: Αλλά μπορώ να πω τη γνώμη μου ότι δεν είναι και τόσο τρομερό, ρε φίλε. Εντάξει.
5: Είμαστε πολύ αντίθετοι στις απόψεις.
9: Και να σου πω και κάτι. Έχουμε δει και χειρότερα. Έχουν μπει στη Βουλή χειρότερη, παιδιά. Α το πω κι αλλιώς. Και πέσαν και ξύλο.
2: Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι. Άσε με τώρα.
9: Άσε με τώρα. Ο άλλος πάει στα μπουζούκια και τον χαιρετάει και του λέει τιμή μας που σε εδώ. Άσε με τώρα, ρε.
5: Επίσης έχω να καταγγείλω ότι την Παρασκευή στο γάμο υπήρξε πολιτικός. Έτσι, ναι. Που χαργεντιζόταν με τους Βερβελέδες και τους Καπετανάκους, ούτε γεια δεν του είπα.
3: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
9: Καπετανάκους,
3: μισό λεπτό, μισό λεπτό.
5: Όχι, με τους Βερβελέδες.
9: Καπετανάκους, με τους Βερβελέδες, μισό λεπτό. Καπετανάκους δεν μπορεί.
3: Σταθεί, εντάξει.
5: Πασόκι.
3: Μισό λεπτό.
5: Ήτανε Πασόκος.
3: Μισό λεπτό. Τι σας είπα στο τραπέζι. Τον πήρα αγκαλιά τον άνθρωπο.
5: Τον πήρες αγκαλιά.
3: Κατά και είναι φίλος μου, είναι Παύλος ο Χριστίδης, δεν το κρύβω κιόλας.
5: Ναι, ρε, πλάκα.
3: Και σας είπα. Ότι εγώ
5: ομάδα είναι.
3: Που έχω ψηφίσει.
5: Ολυμπιακός.
3: Στα κόρτσι του Ολυμπιακού στον μπάσκετ.
5: Εντάξει, ρε φίλε.
9: Έχετε έλαψε
3: εγώ. Εγώ τι σα είπα στο τραπέζι. Σα είπα ότι εγώ που έχω πει ότι έχω ψηφίσει μόνο τώρα, μην έχουμε εδώ και ανοίξουμε στο τσάτ άλλο έργο. Είναι ο πιο Πασόκ που αγαπάω.
5: Σωστό.
3: Αυτό δεν είπα.
5: Το πες μπροστά του.
3: Μπροστά του. Αυτό λέω. Ξέρετε.
2: Μετά έχω επειδή το ζήτησε, φίλε.
9: Ναι.
2: Εγώ σταλώνε με ζήτησε, Παγκόπουλε. What you want, eh?
5: Στο γάμο τρομερό μπουφέ να πούμε.
3: Ο κύριος βουλευτής εδώ.
5: Τρομερό μπουφέ στο γάμο. Τρομερό μπουφέ.
3: Μην ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα.
5: Ο Σαούλης. Ο Σαούλης. Θέλω να ευχηθούμε όλοι περαστικά στο διευθυντή μας.
10: Έκανε
5: σήμερα μια επέμβαση για το μάτι του.
3: Του έστειλα το πρώτο.
5: Κοιμάται ακόμα.
3: Του έστειλα το πρώτο, θα το δει να ξυπνήσει και μετά, μόλις νιώσει καλύτερα αύριο, θα του στείλω ότι ελπίζω τώρα να βλέπει καλύτερα και του λογαριασμού να τα πιάσουν όλα.
5: Ο διευθυντής μας λοιπόν. Γέμισε δύο φορές στο μπουφέ. Πήγαμε την πρώτη φορά. Πήγε και τη δεύτερη φορά μόνο του.
3: Έχει κάνει μυθικότερο στο
5: και έκατσε δίπλα μου και ξαναβλέπω γεμάτο
3: πιάτο. Έχει κάνει μυθικότερο, θα σου πω μόλις κλείσουμε. Άστα. Έχει κάνει μυθικότερο. Αλλά να τα λέμε κιόλα. Να έχει πέσει το θερμόμετρο 17-18 βαθμούς, λίγο να αρχίζει να του τσουρώνει το κρύο και κάποιοι να γλύφουν τα παγωτά του ένα πίσω από το άλλο. Δεν το έχω ξαναδεί.
9: Ναι.
2: Άξι. Και αυτό.
9: Σαββόπουλε που είσαι.
2: Το παιχνίδι.
3: Κουμάδε να φαγαρε φίλε.
9: Γεια σου, αγόρι. Τα είπαμε λιγάκι χθες στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
11: Θα μου επιτρέψει, Βασίλη, να ξεκινήσω με ένα δωράκι για τον φίλο μου τον Καπετανάκο.
9: Δωράκι.
10: Είμαι εδώ για σένα.
11: Προλαβαίνω να το στείλω.
9: Τι είναι?
10: Γιγαντά μου.
11: Λοιπόν.
9: Θα περάσει η χρόνο εκεί.
11: Εξαιρετικά μουσία, πού θα βγεις. Και έχω εδώ, σου έχω κυκλώσει και χαρτί.
2: Από...
11: Εδώ μεταξύ Μέρι, Λεμπόν, Σόχο και West End.
2: Ωραία.
11: Θα
2: περάσω. Θα πω στον πιλότο να κάνει μια στάση.
12: Τι ποιότητα έχει, ρε Σαββό.
2: Είσαι τεράστιο, αγόρι μου. Είσαι τεράστιο.
9: Αφού ξεκίνησε.
2: Ποιο να σου πει τι.
9: Αφού ξεκίνησε έτσι, θα μα κρατήσει αγωνία για λίγο. Πάμε break για το Action 24 μόνο. Γυρίζουμε, γυρίζουμε.
13: Στην Executive Mobility βλέπουμε τη μετακίνηση διαφορετικά, προσωπικά. Κάθε αυτοκίνητο και ένας άνθρωπος, μία ιστορία, ένα θέλω. Έλα να βρούμε μαζί αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει και να δώσουμε κίνηση στα όνειρά σου. Executive Mobility. Πρώτα εσύ. Όμιλος Φακιανάκη.
14: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμοι για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
15: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
16: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν και με Αλέξη Σαββόπουλο και πάμε να ακούσουμε τα νέα του Άρη.
11: Λοιπόν, εντάξει, πολύ σημαντική είναι και ο Άρης τη χρειαζόταν, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Ξεκινάει αυτό το σετ αγώνων θετικά με ομάδες από τη μέση και κάτω της βαθμολογίας που ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να δείξει ότι έχει τις δυνατότητες όχι μόνο να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, αλλά ίσως και το κάτι παραπάνω, να είναι δηλαδή όσο πιο κοντά στην τετράδα, όπως είναι τώρα, με τους 10 βαθμούς που έχει. Πλάκα-πλάκα, ο Άρης έκανε τη δεύτερη νίκη εντός, που ήταν, παιδιά, το περσινό του ρεκόρ σε ολόκληρη τη σεζόν.
2: Απίστευτο.
11: Είχε κάνει δύο εντός έδρας νίκες.
2: Ναι, ρε φίλε.
11: Πέρσι. Αυτό το πρώτο ημίχρονο μας έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες σίγουρα, ειδικά μεσοεπιθετικά με την προσθήκη του Μπρούμα. Υπάρχει ποιότητα, συνδυαστικό παιχνίδι είδαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε γκολ, είδαμε χαμένο πέναλτι. Άλλη βέβαια πληγή αυτή η ιστορία με τα χαμένα πέναλτι. Σε λίγο θα ανέβει στο site στο Αθλέτικο και ένα θέμα. Ο Άρης έχει αστοχήσει στα 4 από τα 5 τελευταία πέναλτι που έχει εκτελέσει. Είναι απίστευτα κακό το ποσοστό.
2: Είναι απίστευτα κακή και η εκτέλεση,
11: χθες. Ναι, καλά, η χθεσινή εκτέλεση είναι πολύ κακή, αλλά και οι προηγούμενες χαμένες γενικά δεν ήταν καλές εκτελέσεις. Και από Μωρόν πέρσι στο μάτς με τον Ατρόμητο και από το Ράτσιτς πέτρος στο μάτς με τον Όφη. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει στην κουβέντα αργά ή γρήγορα για το τεχνικό team και το ποιος θα πρέπει να αναλάβει τις εκτελέσεις, παιδιά, ξεκάθαρα. Γιατί το όταν αστοχείς στα 4 από τα 5 τελευταία, υπάρχει ζήτημα. Τα πέναλτι είναι ο εύκολος δρόμος για να σκοράρεις. Δεν μπορεί ο Άρης να πεμπολεί αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το bonus. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει στις εκτελέσεις του Φαμπιάνο, που είναι ο πιο συνεπής και ο πιο εύστοχος τα τελευταία χρόνια από την άσπρη βούλα. Θα έλεγα το Μωρόν, αλλά ο Μωρόν, με δεδομένο ότι δεν παίζει πολύ, δεν βρίσκεται πολύ στο χορτάρι και δεν έχει ψυχολογία, γι' αυτό θα έβαζα το Φαμπιάνο, που ηρίστο εμπαρόδο έφτασε τα 15 γκολ σε 172 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη. Είναι πρώτο σκόρερ με τρία τέρματα. Ο Άρης μπορεί να έχει 5 φορ, αλλά ένας αμυντικός του είναι πρώτο σκόρερ. Τώρα, το σημαντικό είναι ο Άρης να δώσει συνέχεια στο χθεσινό. Έχει ένα δύσκολο μάτς με την Κηφισιά. Η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα. Και με την ΑΕΚ ήταν πολύ καλή. Δύο συνεχόμενες νίκες έχει. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον Άρη. Αλλά μόνο με νίκη, για μένα ξεκάθαρα, θα πιστοποιήσει ότι κάτι αλλάζει. Ότι δούλεψε σωστά στη διακοπή. και ότι μπορεί να κοιτάξει λίγο παραπάνω. Υπάρχουν ένα-δύο θεματάκια που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης. Η διάρκεια μέσα στο 90 λεπτό, το να γίνει μια καλύτερη διαχείριση από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή, χθες νομίζω ότι οι αλλαγές δεν ήταν σωστές, δεν ήταν πετυχημένες. Εκτός του Γένσεν, που για μένα μπήκε σε λάθος θέση, οι υπόλοιποι που μπήκαν δεν βοήθησαν. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το δει ο προπονητής. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι σε αυτό το ρόστερ δεν έχει θέση ο Γαλανόπουλος. Mm-hmm. Ένας παίκτης όπως και Έλληνας είναι και έμπειρος είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα ξέρει και τη θέση ξέρει και από τη στιγμή που θέλεις ένα backup του Χόγκλα και δεν βρίσκεις από τον Μπασίρο αυτό που περίμενες, νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να μπει λίγο πιο ενεργά στο rotation του Γρηγορίου. Θα το δούμε βέβαια στα επόμενα παιχνίδια. Έχει μάτς μπροστά του Άρης.
0: Λοιπόν, αυτά. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε και χθες διάφορα ζητήματα να λύσαμε για τον Άρη. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες στον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Μόλις
0: βγει η δεκάδα, ΠΑΟΚ, πέστη μου.
10: Τσιφτσής, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης και Ενδιαγέ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η δεκάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα σήμερα με σκοπό να ανέβει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, για χθες και για το ρεπορτάζ που μας κάνατε και μας δώσατε τα φώτα σας για διάφορα ζητήματα από το Καραϊσκάκης και σήμερα από κοντά. Κύριε Μιρότσο, τα λέμε και αύριο. Κύριε Καπετανάκο, καλό ταξίδι. Θα τα πούμε.
2: Καλό δρόμο, λέμε, φίλε.
0: Δεν είναι δρόμο, είναι αεροπλάνο.
10: Και με το καλό ταξίδι γύρισα τις άλλες φορές.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε εμείς. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω για χθες πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά μηνύματα, όπως και σήμερα. Τα like είναι κοντά στα 1600-1700. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται πως τα λέμε και αύριο. Και μια εβδομάδα πολύ απαιτητική, πολύ ωραία όμως, με ευρωπαϊκούς αγώνες. Εδώ θα είμαστε στο Αθλέτικο για να την καταγράψουμε. Καλή συνέχεια.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σύγχυση για την ενεργειακή ακεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή ακεχηρία, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει με νέα ρήξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το deal για το ρωσικό ντίζελ και τα νέα πλήγματα στην Ουκρανία. Ξεπέρασε τα 106 δολάρια το Brent. Η σύγκρουση Βύση-Καρβέλα κλιμακώνεται ενώ ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για απαντήσεις στην ΑΔΕ. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες. Μη με παρενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα ο διάλογος του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές στο σπίτι του. Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, η απάντηση της Βύση. Από 1η Ιανουαρίου ο κόφτης σε Instagram, Facebook, TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί αναλυτικά όλο το χρονοδιάγραμμα. Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. Ο καιρός αγριεύει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Βουτιά του υδραργύρου ακόμη και ως 10 βαθμούς στην Αττική. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Are you guys ready?
0: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
9: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
10: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
11: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
9: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: χωρίς χάρτη, στην ορεινή Αχαΐα.
1: Θα πάρω τον Τζακ και θα φύγω με τον Τζακ.

Κοίταξε, φίλοι μου, αποφάσισα να ταξιδέψω πάνω σε δύο τροχούς. Το αίσθημα της ελευθερίας, η μοναξιά του δρόμου, η θέα των επιβλητικών βουνών που βλέπω μπροστά μου. Ας αφήσω όμως τους ρομαντισμούς για να σας πω ότι κατευθύνομαι προς τα Καλάβρητα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Ένας μαγευτικός τόπος. Το περιβάλλον τριγύρω σε καθυλώνει. Ο χελμός από πάνω επιβλητικός. Σαν να αγκαλιάζει στοργικά αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις μπαίνοντας είναι οι όμορφοι ξενώνες, σε συνδυασμό μάλιστα με τη μυρωδιά των τζακιών, δημιουργούν μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Απέχουμε 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 90 από την Πάτρα. Πάμε όμως να περπατήσουμε μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσω να σας δείξω μέρη και γωνιές που δεν έχετε ξαναδεί.

πρώτη βόλτα στα Καλάβρητα εννοείται ξεκινά πάντα από αυτή τη στάση του τρένου, από όπου ξεκινά μία από τις ομορφότερες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη και η ομορφότερη των Βαλκανίων. Ο Οδοντός, παιδιά, ξεκινά από εδώ, από τα Καλάβρητα, και διασχίζει μια διαδρομή περίπου μίας ώρας για να φτάσει μέχρι το Διακοφτό. Και εννοείται, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική φύση αφού διασχίζεις το Φαράγγι του Βουραϊκού. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων γέννησε πολλούς μύθους για τους έρωτες του Απόλλωνα και του Δία. Μάλλον γι' αυτό μέχρι και σήμερα πολλά ζευγαράκια επιλέγουν τον προορισμό για να ζήσουν το δικό τους μύθο. Ρε παιδιά, σε τέτοιους προορισμούς δεν έρχεσαι μόνος. Εδώ τόπος προσφέρεται για να το απολαύσεις με κάποιον δίπλα σου. Τέλος πάντων, πάμε καμιά βόλτα.

Λοιπόν, θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση, παιδιά, πέρα από το γραφικό στοιχείο που έχουν τα Καλάβρητα, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τον ωραίο πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, με τα παραδοσιακά προϊόντα αριστερά και δεξιά. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδάκια τους στην πλατεία, με τα ποδηλατάκια, τα καροτσάκια, να κάνουν τη βόλτα τους, να το απολαμβάνουν. Παρατηρώ μια βρυσούλα εκεί πέρα. Καλές βρύσες, λέει, προέρχεται τα Καλάβρητα. Πάμε να δοκιμάσουμε το νερό, τι λέει.

ζαχαρή. Πονευτικό θα είναι. Κοίτα τι ωραία ιδέα είχαν εδώ στα Καλάβρητα οι άνθρωποι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Δανείσου ή και πρόσφερα ένα βιβλίο. Οπότε έρχεσαι εδώ, ανοίγεις το ντουλαπάκι, παίρνεις το βιβλιαράκι σου, το πας σπίτι, το διαβάζεις, το ξαναεπιστρέφεις. Επίσης, αν έχεις δικά σου βιβλία στο σπίτι σου, τα προσφέρεις σε αυτό εδώ το κουτάκι για να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο, εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες των Καλαβρίτων είναι η πεζοπορία στο απαράμιλης ομορφιάς φαράγγι του Βοραϊκού. Η εντυπωσιακή χαράδρα, την οποία έχει λαξέψει ο ποταμός, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων και το μονοπάτι στο οποίο κινούμαστε πηγαίνει παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού. Η καλή παρέα κάνει πάντα τη διαφορά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το περπατήσουμε με τον Βασίλη, ένα περιπετειώδη πεζοπόρο και γνώστη της περιοχής.
1: Πώς είσαι, Βασίλη?
2: Καλώς ήρθες.
1: Έλα, καλώς ήρθες. Έλα ρε φίλε, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Πρόλαβες, είδες καθόλου τα μέρη μας?
1: Λίγα πράγματα πάνω από τη μηχανή, ό,τι πρόλαβα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε σένα, γιατί θα μας πας στο φαράκι του Βοραϊκού παράλληλα, πάνω στη ζάγη του Οδοντοτού. Έχω κάνει τη διαδρομή με το τρένο, αλλά δεν την έχω περπατήσει.
2: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Χωρίς χάρτη, στο φαράκι του Βοραϊκού. Ακολουθήστε μας.

0: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω το μύθο που σου είπα πριν. Αφορά το όνομα του Βοραϊκού. Η μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από το όνομα μιας νεαρής όμορφης στη Βούρα, την οποία ερωτεύτηκε τον Ηρακλή. Και ο Ηρακλής, επειδή αυτή βρισκόταν στη θάλασσα για να την προσεγγίσει, άνοιξε όλο αυτό το φαράγγι για να φτάσει κοντά της. Και βλέπεις τι κάνουν οι ερωτευμένοι. Εσύ έχεις κάνει κάτι παρόμοιο?
1: Κάτι τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ.
0: Εντάξει, κάτι πιο μικρό.
1: Κάτι πιο μικρό έχω κάνει σίγουρα.
0: Okay.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να περπατήσεις στο Βουράικο?
1: Πιστεύω ότι είναι η Άνοιξη. Και γι' αυτό το λόγο κάθε Άνοιξη διοργανώνεται μία διάσκηση από τα Καλάβρητα μέχρι το Διακοπτό ή αντίστροφα, όπου εκατοντάδες κόσμος έρχεται

0: Τι κάνει αυτή τη διαδρομή τόσο ξεχωριστή, ρε Βασιλή?
1: Πέρα από το φυσικό τοπίο, μιλάμε για ένα απίθανο φαράγγι, κατά πράσινο, με κάποια ιδιαίτερα πετρώματα που θα τα δούμε δηλαδή και στη συνέχεια. Ο Δοντατός. Το τρενάκι αυτό που ενώνει τα Καλάβρητα με το Διακοπτό. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σημείο που τελειώνει ουσιαστικά η ανηφόρα, ξεκινάει από πιο κάτω και εδώ ουσιαστικά βάζει τα γρανάζια ώστε να το βοηθήσουν να ανέβει το τρένο προς τα πάνω.
0: Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κατολισθήσεων
1: ναι,
0: δεν λειτουργεί ο Δοντατός, οπότε και γι' αυτό εμείς κινούμαστε με ασφάλεια στις ράγες. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο του Χελμού. Βρισκόμαστε στα 2.340 μέτρα. Η θέα, παιδιά, από εδώ ψηλά είναι εκπληκτική. Φανταστείτε μία θάλασσα από κορυφές. Αυτό βλέπουμε εμείς μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή και είναι από τις εμπειρίες που δεν έχω ξαναζήσει. Στο αστεροσκοπείο του Χελμού βρίσκεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δεύτερο σε μέγεθος της υπηρετικής Ευρώπης. Το όνομά του το πήρε από το Σάμιο αστρονόμο Αρίσταρχο. Η θέση αυτή έχει επιλεγεί καθώς είναι ένα από τα σημεία με την χαμηλότερη φωτορρύπανση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

κάνει αρκετό κρύο να σας πω. Έχω παγώσει. Αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι και ωραίο το κομμάτι, νομίζω, και ανεβαστικό και προέρχεται από μια παράσταση που είναι πολύ επιτυχημένη σε όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, θα σας τα πει όλα αυτά ο εξαιρετικά ταλαντούχος, κύριος Θανάσης Τσαλταμπάσης.
1: Γεια σου, Αθηναής.
0: Τι κάνεις?
1: Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Σε είδα και χθες, βέβαια.
0: Ναι, είχα έρθει στην τελευταία παράσταση του Ανατείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά.
1: Ναι. Έφαγες λίγο κρύο, αλλά νομίζω να συζεστάναμε έτσι, ελπίζω με τη.
0: Άκουσε πάρα πολύ. Λυπάμαι που ήταν η τελευταία παράσταση. Νομίζω ότι ήταν μια επιθεώρηση που πρέπει να ξαναπαίξετε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τι και πώς.
1: Η αλήθεια είναι, υπάρχει αυτή η σκέψη. Τώρα πρέπει να βολευτούμε τόσοι άνθρωποι, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Από ένα νούμερο, δύο ο καθένας μας, και άνθρωποι που στηρίζουμε θέατρα ο καθένας μόνος του. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξαναγίνει η μαγιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής ο Αθερίδης ξέρει να ενώνει, να φτιάχνει ομάδες και να θυμάσαι το λόγο για τον οποίο ξεκίνησες να είσαι ηθοποιός. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί ξεκίνησε να είσαι ηθοποιός?
1: Γιατί δεν είχα εξήγηση γι' αυτό. Γιατί απλά το ένστικτό μου και η καρδιά μου ήθελε να παίξει. Και γι' αυτό λέω, ο Θοδωρής σου θυμίζει αυτό, ότι είναι το παίξιμο είναι η πρώτη μαγιά που έχουμε. Ναι. Ότι θέλουμε να βγούμε να παίξουμε.
0: Φαινόταν, ίσως και στις τελευταίες παραστάσεις καταλαβαίνω ότι βάζετε δικά σας, έτσι δεν είναι, σε όλες. Πάντα όταν ερχόμαστε να δούμε μια τελευταία παράσταση είναι κάτι διαφορετικό?
1: Όχι απαραίτητα. Εμείς βάζουμε από την πρώτη παράσταση στο συγκεκριμένο. Είναι και, εντάξει, είναι και πόσο σε παίρνει, είναι τι είδος είναι και ο κάθε ηθοποιός τι δυναμική έχει και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάτι. Μπορεί να πρέπει να έχεις την παρτιτούρα σου και να φαίνεται αυθόρμητο, αλλά να μην προσθέτεις ποτέ τίποτα.
0: Αγαπημένος ηθοποιός με τον οποίο σου αρέσει να μοιράζεσαι τη σκηνή?
1: Σίγουρα ο Λευτέρης, ο Λευτερίου που μοιραστήκαμε φέτος και πάλι, γιατί έχουμε ξαναυπάρξει πολλές φορές μαζί και σε ταινίες και σε σύριαλ. Είναι απόλαυση.
0: Είναι εξωγήινος, θεωρείς?
1: Έχει κάτι εξωγήινο.
0: Έχω σοβαρές υποψίες ότι πρέπει να είναι εξωγήινος.
1: Έχει καταγωγές και απ' έξω, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξέρετε, γιατί μιλάμε με τα μάτια και επειδή έχουμε και τους αντίστοιχους κώδικες με την προσωπικότητά μας ο καθένας, αλλά ό,τι και να συμβεί πάνω στη σκηνή, το αρπάζει ο άλλος και το διανθίζει και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι, άρα είσαι και εσύ εξωγήινος, εντάξει, okay, ξεκινάμε από αυτά λοιπόν. Και μέσα σε όλα τα εξωγήινα και τα περίεργα πράγματα παίζεις και σε αυτό το musical, να πω, musical.
1: Τώρα είμαστε σε φάση προβών, musical είναι βεβαίως, είναι musical, το λένε musical τσέπη στο εξωτερικό.
0: Γιατί
1: δεν έχει τόσο λαό όσο έχουν συνήθως τα musical, έχει για τα... Δηλαδή είναι μια μεγάλη παραγωγή, αλλά δεν έχει, ξέρω εγώ, 30 χορευτές και...
0: Δεν τα μπορώ αυτά, δεν τα μπορούμε, κουράζουμε.
1: Να σου πω κάτι, είναι και μερικά που είναι ωραία. Και εγώ έτσι έλεγα και ναι. Έχει 3 χρόνια που έχω μπλέξει με τη Θέμηδα τη Μαρσέλου.
0: Ματίλντα, και τι, έχεις έρθει εδώ για 2-3 τέτοιες παραστάσεις,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και είναι, έχει πολλά, πάρα πολύ ωραία musical, γιατί στο musical βασικά, στο καλό musical, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Παίζεις, έχεις στιγμές κωμωδίας, έχεις στιγμές συγκίνησης, έχει να χορέψεις, έχει να τραγουδήσεις, έχει να απλώσεις όλα σου, να εκφραστείς με όλα σου τα μέσα, οπότε έχω βρει τον εαυτό μου εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλω μια ζωή να παίζω musical, αλλά στην προκειμένη φάση είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Τον εαυτό σου που τον χάνεις, που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι αυτό που λένε.
1: Προσπαθώ να μην τον χάνω, να σου πω την αλήθεια, και ειδικά τώρα που έχω ανοιχτά πολλά μέτωπα, το σπίτι, τα παιδιά, τη δουλειά. Είχα και την απώλεια του πατέρα μου πρόσφατα. Οπότε δεν με παίρνει και να χαθώ πολύ. Πρέπει να είμαι κάθε φορά σε αυτό που κάνω, να είμαι συγκεντρωμένος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ας πούμε, στις παραστάσεις, η συγκέντρωση σημαίνει να χάνεσαι και λίγο από τον εαυτό σου.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα, ότι το πένθος είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι. Βοηθάει η εργασία όμως, δεν βοηθάει?
1: Βοηθάει, σίγουρα βοηθάει, αλλά να σου πω κάτι, το πρώτο καιρό ειδικά.
0: Δεν μπορείς να πας να δουλεύεις.
1: Και πέρα από τον εαυτό μου, δεν ήθελα να αφήνω μόνη τη μητέρα μου, την αδερφή μου, τη γυναίκα μου. Γιατί δεν ήθελα εγώ να πηγαίνω, να ξεχνιέμαι και να ξέροντας ότι άλλοι είναι στο σπίτι και πένθουν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, θα στο κάνω εγώ τώρα πιο ελαφρύ. Κάποιος πρέπει να ξεχνιέται ενδεχομένως και να χάνεται στη δουλειά, ώστε για να μπορεί να τραβάει τους άλλους λίγο καλύτερα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λέμε πόπο να ήμουν εισοδηματίας και να μην έκανα τίποτα. Σκέψω αυτοί οι άνθρωποι ότι όταν αντιμετωπίζουν κάτι δύσκολο, δεν έχουν κάπου να πάνε να χαθούν. Να τους λένε όχι, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Γιατί όλο αυτό που είναι δύσκολο, όταν περνάς μια φάση τέτοια, τουλάχιστον σε βγάζει λίγο από το πρόβλημα και παίρνεις μια
1: ανάσα.
0: Δίκιο.
1: Τώρα που το λες και το σκέφτομαι, ίσως με βοήθησε στο να μπορώ μετά να είμαι ο άνθρωπος που θα δώσει και περισσότερο κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Συλληπιτήρια να σου πω κι εγώ. Απ' την άλλη πλευρά, δεν θα σου πω άλλα γιατί σε βλέπω ότι συγκινήσα. Ναι.
1: Είναι πολύ νοπό και είχα πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου. Και τέλος πάντων. Τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπάει κατευθείαν με το που πάω να αναφερθώ ή κάνω εικόνα το πρόσωπό του.
0: Ναι. Ξέρεις, παιδιά σαν εσένα που είχαν φοβερούς γονείς, εξελίσσονται όπως εξελίσσεις εσύ. Θα κλάψω κι εγώ τώρα για το δικό σου θέμα, οπότε νομίζω πρέπει να αλλάξουμε λίγο.
1: Ναι, ας αλλάξουμε.
0: Να αλλάξουμε, γιατί θα γελάνε με μένα μετά, ξέρεις εσύ, αλλά εγώ δεν έχω καμιά δικαιολογία. Λοιπόν, σε βλέπω με τη γυναίκα σου και πραγματικά το είχα ξαναπεί. Χαλάς την πιάτσα, ρε παιδάκι μου. Είσαστε αγαπημένοι, είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ενώ ήσασταν πολλά χρόνια μαζί, μετά αποφασίσατε να κάνετε οικογένεια, έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και την έβλεπα σε μια συνέντευξη που ήσασταν μαζί και σε γείωνε κιόλας. Έλεγε, εγώ δεν ήξερα, δεν του είπα ποτέ ότι θέλω να παντρευτούμε. Όσο πάμε και όσο. Αυτό συνεχίζεται τώρα που έχετε παιδιά, έχετε μια πιο. Πώς να το πω.
1: Απαιτητική
0: καθημερινότητα. Ή λέτε, όχι τώρα, εντάξει, τώρα πρέπει να βάλουμε στην άκρη τις διαφορές μας και.
1: Συνεχίζεται, κοίταξε. Κάτι υπάρχει με την αγοραστή, κάτι μαγικό. Με πάρα πολλές δυσκολίες, έτσι. Mm. Μην είναι πω κάτι που ότι είναι παραμυθένιο. Όχι. Αλλά στην τελική και ποιο είναι, τι είναι το ωραίο, ποιο είναι το ωραίο το παραμύθι. Αυτό που μονίμως είναι όλα ρόδινα και υπάρχουν πρίγκιπες με άσπρα.
0: Έτσι νομίζουμε ότι υπάρχει.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ίσα-ίσα που οι δυσκολίες και οι δύσκολες στιγμές μετά κάνουν ακόμα πιο ωραίες την ξαναένωση.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό έχουμε, δηλαδή ό,τι και να συμβεί,
0: ναι.
1: Πάμε πίσω τους εγωισμούς μας, τα ξαναβρίσκουμε, είμαστε αγαπημένοι και έτσι είναι η καθημερινότητά μου πάρα πολύ γεμάτη.
0: Ανέβαζα ένα επίθετο δίπλα στο Θανάσης μπαμπάς. Τώρα με το δεύτερο παιδί, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε εκφράζει πάρα πολύ. Τώρα είσαι και πιο μάστερ.
1: Ναι, τώρα είμαι πολύ έμπειρος. Νομίζω ότι είμαι το πολύ δυνατό στήριγμα.
0: Είσαι μπαμπάς βράχος.
1: Είμαι μπαμπάς βράχος.
0: Δηλαδή γίνεται κάτι μέσα στο σπίτι, κάποιος τυπάει, κάποιος κουτουλάει και...
1: Είναι και μαμά, αλλά εγώ είμαι βράχος, πώς να σου πω. Ας πούμε, έχω αναλάβει πράγματα που καταλαβαίνω ότι μέσα στις δυσκολίες η αγοραστή κάπου δεν μπορεί σε κάποια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα έχω πάρει και όσο και αν με δυσκολεύουν τα κάνω εγώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα βραδινά ξυπνήματα και ό,τι πρέπει να γίνει να σηκώσουμε, να κουνήσουμε 4 το πρωί, 5 το πρωί, 3.30
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: πρωί,
0: ναι.
1: Τα κάνω εγώ. Κι ας είμαι με τα κουδούνι το πρωί.
0: Πρέπει κάποιος να αναλάβει τα βραδινά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά επειδή μπορεί να έχει γίνει αυτό και να είμαι λίγο κουδούνι το πρωί, μπορεί σε κάποια μετά να μην μπορώ τόσο πολύ να ανταπεξέλθω. Όμως είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω δηλαδή το κυρίαρχο, αν έπρεπε να πω, είναι ότι είμαι σε αυτή τη φάση, είμαι ο δίπλα ο βράχος.
0: Χρειάστηκε να τσακωθείτε γιατί. Τι εννοώ. Ο πιο καλός σύντροφος, ο πιο ευσυνείδητος μπαμπάς, ο πιο τρυφερός μπαμπάς, καμιά φορά για να καταλάβει ότι χρειάζεται η μαμά. Στήριγμα, χρειάζεται να τσακωθείς λίγο στην
1: εννοείται,
0: αρχή.
1: Εννοείται.
0: Τσακωθήκατε.
1: Φυσικά.
0: Ή το πιάσεις από την πρώτη στιγμή.
1: Κοίταξε, πιάνω πράγματα, αλλά και σε μερικά μέχρι κάπου φτάνει το μυαλό μου. Είναι δηλαδή μερικά στο σπίτι που, ρε παιδί μου, δεν σκαμπάζω.
0: Ναι.
1: Το παραδέχομαι. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος, αλλά σε μερικά είμαι στούπα της.
0: Mm.
1: Αν δεν μου τα πει με λεπτομέρεια, με το που μου τα πει όμως θα τα κάνω όλα. Απλά και αυτή ξοδεύει. Θεά ναι. Ουσία στο να μου τα λέει.
0: Okay,
1: όμως έχει καταλάβει
0: εκπομπή.
1: Την πρόθεσή μου
0: ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ ευχαριστημένη από αυτό, αλλά την ώρα που συμβαίνει μπορεί να χολοσκάσει λίγο και να μου πει, δηλαδή πρέπει να σου πω ότι αυτό ρε παιδί πήγαινε το 5 εκατοστά πιο εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να μου το πει.
0: Να το πούμε λοιπόν γιατί είμαστε χρηστική εκπομπή, ότι θα έλεγε στους μπαμπάδες, έτσι, στους νέους μπαμπάδες και αυτούς που γουστάρουν και τους αρέσει η οικογένεια, ότι ακούστε τις.
1: Εντάξει, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή,
0: ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα πιστεύω ότι το απόλυτο ένστικτο για τα παιδιά το έχει η μάνα. Απ' τη φύση. Έτσι πιστεύω.
0: Ή το τι πρέπει να.
1: Τι πρέπει να.
0: Και το IQ.
1: Είναι ο αρχηγός. Είναι πώς είναι στην Αγέλη, ρε παιδί μου.
0: ναι.
1: Είναι η μαμά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς είμαστε από δίπλα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να είσαι στη δουλειά σου. Δεν ξέρω, αρχηγός
0: ναι, ναι, ναι.
1: παντού. Εκεί πέρα τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει, πιστεύω, η μάνα. Γιατί εμάς η φύση μας πάει μέχρι κάπου.
0: Mm. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν.
1: Αλλά αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Όχι,
1: ξέρεις
0: κάτι. Όπως λες, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά υπάρχουν μερικές γενικεύσεις. Έτσι. Δηλαδή ότι είναι ένα θέμα στα ζευγάρια. Εγώ βλέπω μπαμπάδες συνεχώς με μάρσιπο, με καρότσια, με αυτά που δεν το βλέπεις παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά λες ότι καμιά φορά ο πιο αφοσιωμένος του εξηγεί και δεν καταλαβαίνει.
1: Μα και σήμερα είχαμε μία συζήτηση,
0: ναι.
1: Γιατί κάτι έγινε με την κόρη μας. Και ας το πούμε λίγο ότι μάλωσε, Ναι. Και κατευθείαν τη ζήτησε συγγνώμη. Και συζητούσαμε ότι παλιότερα σε κακό το είχαν οι πολύ παλιοί γονείς να πούνε μία συγγνώμη.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ναι. Ενώ τώρα τουλάχιστον τη λέω: μη στεναχωριέσαι. Συμβαίνουν αυτά, έγινε, υπήρξε μια ένταση. Ήσουν και εσύ άϊπνοι κτλ. Κατευθείαν όμως μαλάκος, είπε συγγνώμη στο παιδί. Το παιδί κατάλαβε, σαγκάλιασε. Δηλαδή, σημασία έχει να επανέρχονται τα πράγματα, να επαναφέρεται το.
0: Το παρατραβάμε αυτό το μοντέρνο.
1: Πολλές φορές, ναι. Φτάνουμε και στην υπερβολή. Εγώ νομίζω σε όλα τα πράγματα πάντα πάμε και στην υπερβολή.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει και αυτή η υπερβολή. Αλλά...
0: Που ακούς γονείς την παιδική χαρά και εξηγούν με τις ώρες και λες απλά πες το ναι. Ότι πρέπει να προσέχει.
1: Κοίτα, βέβαια και οι γονείς πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν γιατί ακούς και από εδώ, ακούς και από εκεί. Έχεις ακούσει ότι η σύγχρονη μέθοδος, ας πούμε, ναι, είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και εσύ θες να είσαι καλός, οπότε μπορεί άθελά σου να γίνεις υπερβολικός, να το παρατραβήξεις. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τη βρεις στην άκρη και να αποκτήσεις το δικό σου τρόπο που φέρεσαι στα παιδιά σου.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε έβλεπα εχθές και γενικά σε βλέπω ότι δημιουργείς χαρακτήρες που εγώ έχω την εντύπωση ότι για να τους φτιάχνει τόσο καλά και να τους παίζει τόσο καλά, αυτούς τους χαρακτήρες έχει. Έχει ένα ντουλαπάκι και λέει: παίζω τον τρελό, παίζω τον. Ξέρω εγώ. Κυρίως τρελούς παίζεις. Αλλά ξέρεις ότι έχεις κάποιους χαρακτήρες στους οποίους εναλλάσσεις και. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Φτιάχνεις... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ντουλαπάκι φτιάχνεται κάθε φορά.
0: Okay.
1: Φτιάχνω και στο ντουλαπάκι που φτιάχνω κάθε φορά βλέπω τι από τα 3-4 θέλω να επιλέξω.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε φορά το φτιάχνω. Δεν έχω μια μεγάλη. Ίσως υπάρχει κάπου στο υποσυνείδητο μια μεγάλη ντουλάπα
0: ναι.
1: Που έχει από τη φαντασία μου, από, το... από την εμπειρία μου, από το ταλέντο μου. Έχει πράγματα. Αλλά δεν είναι ότι τα παίρνω, ξέρεις, στο βαλιτσάκι μου. Πώς κάνουν, ας πούμε, στην όπερα. Έχω ακούσει ότι οι τραγουδιστές της όπερας. Μπορούν να πάνε σε μία χώρα, ξέρουν την τάδε όπερα να τραγουδήσουν και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά το έχουν στο βαλιτσάκι, το πάνε λίγο by the book.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πάω τίποτα by the book. Αφήνω τη φαντασία μου, αφήνω την ορμή μου, την παιδική πάνω στη σκηνή και ό,τι όπου με βγάλει. Έτσι βγαίνουν οι ρόλοι που κάνω.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό, εσύ τι ρόλο είσαι. Αν έπρεπε σε κάποιον να εξηγήσει τώρα, γίνεσαι σκηνοθέτης. Και έπρεπε να εξηγήσει ή τέλος πάντων η ζωή σου ήταν σενάριο ή έργο. Τι θα λες, αυτός είναι ένας τύπος που...
1: Δεν ξέρω αν θα είχε ενδιαφέρον το... Δεν ξέρω, νιώθω ότι... Νιώθω βέβαια, τώρα μπορεί να μειώνω και τον εαυτό μου, αλλά νιώθω ότι δεν έχω τόσο ενδιαφέρον όσο οι ρόλοι που φτιάχνω. Mm. Αλλά αν έπρεπε κάτι να πω για μένα, είναι ένας τύπος που είναι πολύ πιο ήπιος από ό,τι περιμένει ο άλλος και φαντάζεται, από αυτό που έχω ίσως βγάλει προς τα έξω όλα αυτά τα χρόνια. Ένας ήσυχος άνθρωπος που περνάει καλά με πάρα πολύ απλά πράγματα, που του αρέσει να βρίσκεται με τους φίλους του, να βλέπει μια ωραία ταινία και αγαπάει να είναι με τους ανθρώπους του. Τώρα δεν ξέρω, ναι. Χάλια στα είπα, αλλά κάτι τέτοιο νιώθω.
0: Και μετά υπάρχει η εξαλότητα της σκηνής.
1: Ναι, και ίσως γι' αυτό υπάρχει η εξαλότητα της σκηνής, γιατί κάτι συμβαίνει που... Θέλω να το εξωτερικεύσω και να ξεσπάσω εκεί πάνω. Mm. Και επειδή ξεσπάω, ηρεμώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω την ανάγκη μετά στη ζωή μου να δείξω κάτι, να κάνω κάτι.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ηθοποιοί.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν αυτοί οι stars γενικότερα. Δηλαδή το sex, drugs και rock and roll που λέμε δεν είναι μόνο στους μουσικούς.
1: Όχι,
0: υπάρχουν. Κάποιος ο οποίος κάνει μια δουλειά είναι πάρα πολύ στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί να είναι και αυτό το αρχικό έναυσμα, αλλά θέλω να πω ότι. Ζεις καταστάσεις που είναι υπερβατικές και μπορεί να μην είσαι τόσο γουτσου-γουτσου και οικογένεια όσο είσαι εσύ. Δεν πέρασε ποτέ αυτή τη φάση ότι θέλω να ζήσω το ότι είμαι αναγνωρίσιμος, το ότι είμαι ταλαντούχος, το ότι με ξέρουν όλοι, το ότι με καλούν στα πάρτι. Δεν το πέρασες αυτό λιγάκι.
1: Θα σου πω, επειδή εγώ από νωρίς ήμουν φοιτητής, σπούδαζα στην Κοζάνη μηχανολόγος μηχανικός και από τα 19 μου άρχισα να κάνω εκεί εκπομπές που κατευθείαν γίναν πάρα πολύ γνωστές. Στην περιφέρεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχα μια δική μου εκπομπή 3 χρόνια. Έκανα σκετσάκια, μόνταρα, έφτιαξα.
0: Άρα είχες.
1: Είχα αρχίσει να συνηθίζω αυτό το πράγμα, να μου κοιτάνε, να μου μιλάνε, να μου. Πιο πολλά χρόνια δηλαδή είμαι αναγνωρίσιμος όσα ζω
0: ναι,
1: παρά
0: ναι.
1: Τα υπόλοιπα. Οπότε δεν. Εντάξει, πέρασα τις τρέλες μου πιο πολύ τότε όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, αλλά μετά ερχόμενος εδώ γύρω στα 23-24 στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός, κάπως. Όλα είναι πιο ήπια μέσα μου.
0: Ήτανε λοιπόν συνειδητή, αφού το ζήσε στο σταριλίκι σου. Έτσι από νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Ναι, παιδί μου, το σταριλίκι
1: σου. Με έναν τρόπο, ναι.
0: Μπορεί να είναι και σε μια μικρή κοινότητα.
1: Πιο πολύ είναι στη μικρή σε πληροφορία.
0: Σωστά.
1: Γιατί τρελαινότανε που με βλέπανε.
0: Σωστά, σωστά. Ήταν μια συνειδητή. Προάγω τη μονογαμία αυτή τη στιγμή. Ήταν μια συνειδητή επιλογή το ότι εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εντάξει, ωραίο ήτανε, αλλά τώρα θα αφοσιωθούμε εκεί γιατί αυτό είναι το έξυπνο να κάνω στη ζωή μου.
1: Δεν το σκέφτηκα ποτέ από πριν, δηλαδή προέκυψε.
0: Ναι.
1: Και όλα τα πράγματα, τα περισσότερα στη ζωή μου προκύπτουν. Εντάξει, βάζω και τη λογική, ειδικά μεγαλώνοντας και με την εμπειρία, μπορεί να σκεφτώ πολλές παραμέτρους για να πάρω μια απόφαση. Mm. Αλλά σε αυτά αφήνω λίγο να με πάει το ρέμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι προέκυψε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι ας πούμε, θα είμαι τόσα χρόνια σε μια μόνιμη σχέση. Mm-hmm. Ένιωθα ότι είμαι. Νόμιζα ότι το ελεύθερο πνεύμα σημαίνει, ξέρεις, και πολλά άλλα.
0: Το λες σε όλες τις συνεντεύξεις αυτό. Σε όσες συνεντεύξεις έχω κάνει εγώ. Και σε όσες συνεντεύξεις προσπάθησα να βρω δικές σου για να συζητήσουμε σήμερα. Παντού, παιδιά, αυτό το παιδί βγαίνει και λέει: μα εγώ έχω σχέση και είμαι ευτυχισμένος και δεν το περίμενα. Ποιος ξέρει τι έχεις κάνει στη ζωή σου.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει ωραία.
0: Εντάξει.
1: Είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και πάντα, και όχι μόνο με τα ερωτικά, σε όλα τα επίπεδα, τη ζωή μου τη ζω. Mm. Δηλαδή, ό,τι είναι, πεινάω, θα φάω ωραία. Θέλω να χορέψω, θα χορέψω. Θέλω να κάνω αστεία, θέλω να κλάψω, θα κλάψω. Θα τα βιώσω, δεν θα το περάσω έτσι. Οπότε νιώθω πολύ πλήρης. Δεν ξέρω τώρα ο καθένας που το βάζει το μέτρο, αλλά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, είμαστε σε μια εποχή που να επιτρέπονται αυτά. Δηλαδή, γιατί στο λέω. Γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου τα συναισθήματα κάπως έχουν αλλάξει. Είναι πιο, τα πράγματα πιο Instagram.
1: Και είναι και λίγο με emoji τα περισσότερα, ναι.
0: Ναι, είναι λίγο φτιαχτά. Έχουμε ονόματα για όλα.
1: Ναι.
0: Για την τοξικότητα, για τον ναρκισισμό, για τις κρίσεις πανικού. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Επιτρέπεται λοιπόν να είσαι ένας ωραίος πηγαίος τύπος, ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι.
1: Επιτρέπεται τρόπο που το κάνεις αυτό, με τον τρόπο που το... Δηλαδή, τι σημαίνει να είμαι πηγαίος και αυθόρμητος, άμα αυτό σημαίνει να πλακώνω κάποιον ή να τον βρίζω χωρίς να τον ξέρω, δεν ξέρω, ή να λέω αστεία εις βάρος του άλλου χωρίς αυτός να νιώθω ότι μου το επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Εγώ θα είμαι αυθόρμητος, αλλά δεν θα είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνω.
0: Οι φίλοι σου είναι ηθοποιοί.
1: Μπα, οι περισσότεροι όχι, αλλά έχω δύο-τρεις πολύ καλούς φίλους.
0: Ποιοι είναι?
1: Δεν θέλω να αναφερθώ γιατί δεν ξέρω να μαθαίνουν.
0: Ωραία. Άρα έχει διθενιά το συνάφι.
1: Και αυτό να σου πω πάλι δεν ξέρω αν θέλω να το γενικεύσω. Υπάρχει σίγουρα, όταν εκτίθεσαι και είσαι στα φώτα, σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ το στοιχείο της διθενιάς. Πάρα πολύ. Τώρα εγώ ποτέ δεν υπήρξα έτσι φίλος με ανθρώπους που νιώθω ότι είναι δίθεν. Αλλά αυτοί που εγώ κάνω παρέα... Σίγουρα δεν είναι. Και οι περισσότεροι δεν είναι ηθοποιοί, δεν είναι του...
0: Εσύ έχεις baby face και νομίζω ότι όσο και να μεγαλώσεις, θα έχεις κάτι πολύ παιδικό επάνω σου. Έχεις αισθάνθει όμως ποτέ την ανάγκη ότι μεγαλώνω, γιατί στο λέω, γιατί ξέρεις, βλέπουμε και στην επικαιρότητα κάτι πράγματα φοβερά για μια ολόκληρη βιομηχανία νεότητας.
1: Ω, καλά.
0: Στην οποία οι άνθρωποι που είναι στα φώτα είναι πιο επιρρεπείς. Έχει περάσει ποτέ αυτό από το μυαλό σου?
1: Φυσικά και έχει περάσει.
0: Που λες, έκανα εδώ μια. Τη βλέπουν μόνο εμείς τη βλέπουμε.
1: Ευτυχώς εγώ είχα ρητίδες από πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Και συνήθισα τον εαυτό μου με τις ρητίδες. Παρ' όλα αυτά έχω περάσει, πέρα από την πλάκα, έχω περάσει τέτοιες σκέψεις.
0: Έχει πάρει από κάτω?
1: Όχι.
0: Γιατί χρησιμοποιώσει ένα έτσι πολύ baby face. Κάποιον άλλο καλεσμένο δεν μπορούσα να το ρωτήσω.
1: Το έχω σκεφτεί όμως σε βαθμό που να με τσιγκλήσει και να. Λίγο να με ορίσει για κάποιο μικρό διάστημα, ότι μήπως πρέπει, μήπως αυτό, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Κάπως τα φιλοσόφισα και κάπως το διώξα και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Ξέρεις, μου αρέσει που μεγαλώνω, μου αρέσει... Μπαίνουν πράγματα, φεύγουν πράγματα που ήταν ωραία, αλλά έρχονται και πράγματα που είναι ωραία. Και γενικά δεν μου αρέσουν τα πισωγυρίσματα εμένα, δηλαδή δεν θα ήθελα να ξαναπάω σχολείο.
0: Όχι,
1: ωραία πέρασα.
0: Φοιτητής,
1: ωραία πέρασα. Στη δραματική, ωραία πέρασα. Σε μια παράσταση πρόπερση, παραπρόπερση, ωραία πέρασα. Δεν θέλω να το ξανακάνω όμως.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι για αυτά και ονειρεύομαι αυτά που έρχονται και να παθαίνω για αυτά που μου έρχονται. Τώρα θα μου πεις, το λες τώρα. Μπορεί σε 20 χρόνια να μην λες το ίδιο. Ναι. Τώρα αυτό λέω πάντως. Έτσι.
0: Πώς θα είσαι γέρος?
1: Νομίζω ότι.
0: Το έχεις σκεφτεί.
1: Νομίζω ότι το μέσα είναι πως θα. Άμα νιώσεις εσύ μέσα σου γέρος, θα είσαι γέρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά και δεν το λέω έτσι ως σχήμα λόγου, έχω γνωρίσει ανθρώπους ηλικιωμένους που δεν είναι. Που δεν νιώθεις. Δηλαδή, ξεχνάσεις μετά από 5-10 λεπτά, νομίζω ότι είσαι με έναν συνομήλικο. Και έχω γνωρίσει τις ηλικίες μου ανθρώπους και λέω, τι στο καλό, έχω γεράσει. Είναι πως. Είναι καθαρά θέμα ψυχής, νομίζω, και μυαλού.
0: Ναι.
1: Και δεν θα αφήσω τον εαυτό μου, πιστεύω, να γεράσει.
0: Η παράσταση, το Little Shop, το μικρό μαγαζάκι του τρόμου, είναι σουρεάλ, τι να πω.
1: Ναι, είναι, βέβαια.
0: Έχει όμως και πολύ πραγματικά και προσγειωμένα πράγματα.
1: Μα έτσι οφείλει να είναι. Κάτι σουρεάλ για να είναι καλό, πρέπει να πατάει στην πραγματικότητα και να την πειράζει, να τη βάζει σε ένα φακό έτσι περίεργο, να τη βλέπεις λίγο περίεργα, αλλά την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Το μαγαζάκι του τρόμου είναι ένα καταπληκτικό έργο. Εγώ έτσι αρχικά μου άρεσε ο τίτλος. Θυμήθηκα μετά την ταινία ότι την είχα δει πριν χρόνια. Αλλά τώρα που έτσι λόγω και της παράστασης το διαβάζω, το κάνουμε πρόβες, βλέπω ότι έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα. Δηλαδή ένας, μοιάζει λίγο με το Φάουστ που πουλάει την ψυχή του στο διάολο. Ένας έτσι που δουλεύει ένας υπαλληλάκος σε ένα ανθοπολείο και είναι φτωχός, είναι μίζερος κτλ. Βρίσκει ένα φυτό που όσο το ταΐζει, το φυτό μεγαλώνει και του κάνει τα κέφια. Έλα όμως που το φυτό για να ταϊστεί και να μεγαλώσει θέλει αίμα.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ πρέπει να του προσφέρω αίμα. Αλλά όσο του προσφέρω αίμα, αυτό μου δίνει πράγματα και μου δίνει και χρήματα και δόξα και. Όλα αυτά φυσικά στο τέλος δεν καταλήγουν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μέσα από μια dark comedy, ας το πούμε, φάση που είναι αυτό το musical. Και με καταπληκτικές μουσικές του Alan Menken. Δηλαδή έχει και πολύ ωραία νοήματα. Ενώ έχει μέσα την κωμωδία, τη μαυρίλα, τη συγκίνηση. Έχει και τρομερά νοήματα για τη ζωή.
0: Και σένα, νομίζω ότι σε αν σε έχω καταλάβει καλά, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, σε συναρπάζουν αυτοί οι τύποι της καθημερινότητας.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. Και πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά πράγματα μπορούν να περαστούν μέσα από την απλότητα, μέσα από τύπους απλούς.
0: Ναι.
1: Όπως και σε μια παρέα και, και στην κοινωνία μας. Μέσα από απλά πράγματα μπορείς να δώσεις ισχυρό στίγμα. Και όχι από φανφάρες και πολλά λόγια. Όπως καλή ώρα, μια και είπες πριν κάτι γιατροί που μπορεί να πλασάρονται ότι έχουν τις γνώσεις και εσύ να ψαρώνεις και να πας και να δυστυχώς η κατάληξη να είναι
0: φοβερό.
1: Φοβερότατο.
0: Φοβερό. Ήξερες ανθρώπους που κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες?
1: Αφού βγήκε το γεγονός, έμαθα για κάποιους που πηγαίναν και στο συγκεκριμένο. Αλλά και γενικά είναι η περίοδος που αυτό που έλεγες πριν. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Εγώ βλέπω 25άριδες.
0: Ναι.
1: Που μιλάνε για τις αιτήδες και ότι αργήσαμε να κάνουμε μπότοξ, πρέπει να κάνουμε ένα μποτοξάκι.
0: Ναι.
1: Ο 25άρης, δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο. Έχει πλασαριστεί ένα πράγμα και πρέπει κάτι να κάνουμε για να το αλλάξουμε.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Μπορώ να λέω ότι σε ξέρω και ότι έχω ένα φίλο που είναι πολύ βραβευμένος. Μπορώ να το πω αυτό. Να πούμε περί τίνος πρόκειται.
1: Σε δραματική ταινία αυτό.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε. Ναι, έκανα μία ταινία μικρού μήκους στο Άκου Μαμά, ναι, με τον Τόνι Κρίς που την έγραψε και τη σκηνοθέτησε. Έχει πάει σε πολλά φεστιβάλ ήδη. Και στο πρώτο φεστιβάλ που πήγαμε, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Καρδίτσας, στο Κίσφο, πήρε και η ταινία βραβείο και εγώ για την ερμηνεία μου ως, ας πούμε, πρώτο ανδρικού, να το πούμε κάπως έτσι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας καταπληκτικός ρόλος. Χαίρομαι γιατί με εμπιστεύτηκε ο Τόνι Κρίς σε κάτι που δεν με φαντάζονται εύκολα σκηνοθέτες, αλλά εγώ ξέρω ότι εγώ το θέατρο και όλη την υποκριτική την ξεκίνησα για πολλά πράγματα.
0: Εδώ πίσω παίζει το τρέιλερ εντωμεταξύ, για να έχουμε μια ιδέα.
1: Την κωμωδία τη λατρεύω και με βγάζει κάπου γιατί προφανώς με γουστάρει και ο κόσμος και η παραγωγή να μου προτείνουν να κάνω τέτοια. Αλλά εμένα μου αρέσουν όλα τα πράγματα όταν είναι ωραία. Οποιοδήποτε έργο, δεν έχω κόλλημα αν είναι κωμωδία, δράμα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήταν ένας φοβερός ρόλος, ένας τύπος που έχει φτάσει στην ηλικία μου και δεν έχει εκμυστηρευτεί ακόμα ούτε στη μάνα του σε αυτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.
0: Ναι.
1: Φτάνει να χάνει τον άνθρωπό του και εδώ, ενώ ήταν τόσα χρόνια με τον άνθρωπό του, δεν μπορούσε καν να το πει στη μάνα του, να το μοιραστεί ότι πέθανε ο άνθρωπός μου.
0: Από
1: γιατί
0: αυτές
1: η μάνα και λίγο από χωριό, που θα μου πεις δεν είναι μόνο ότι το χωριό.
0: Καθόλου.
1: Το χωριό πολλές φορές μπορεί να είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ή μπορεί το χωριό να είναι και πιο, να έχει μεγαλύτερη κατανόηση σε ορισμένα πράγματα. Ναι.
1: Και η ταινία είναι τη στιγμή που αυτός αποφασίζει να μιλήσει στη μητέρα του για όσα δεν έχει μιλήσει τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ωραία εμπειρία.
0: Οπότε είναι αυτό το ένα. Έχεις και άλλο βραβείο πάρει?
1: Έχω αρκετά βραβεία.
0: Γι' αυτό λέω πολύ βραβευμένο.
1: Έχω αρκετά, ναι, μέχρι τώρα. Ναι.
0: Σε κάποια από αυτά τα βραβεία. Σηκώθηκε στην τελετή, είπες αυτά που λένε στα Όσκαρ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχω κατά καιρούς μιλήσει για βραβεία που μου δώσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν το λέω. Το πραγματικό, το μεγαλύτερο βραβείο, ας μην είχα κανένα από αυτά που μου δώσανε, είναι αυτό που βιώνω καθημερινά, είτε πάνω στη σκηνή από τον κόσμο, είτε στην καθημερινότητά μου, το πώς μου μιλάει και πώς με νιώθει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτό το βραβείο αυτή τη στιγμή αρχίζω και κατακτώ. Γιατί αυτό το βραβείο το βλέπεις μετά από χρόνια. Δεν μπορείς να το πεις στα 5, στα 10, αλλά τώρα στα 20 χρόνια που είμαι επαγγελματίας, νομίζω ότι μπορώ πια να πω ότι αυτό είναι βραβείο και αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο και δεν με νοιάζουν τα άλλα. Ναι. Ωραία είναι όταν έρχονται, σου φτιάχνουν και λίγο τον ναρκισισμό σου και την... Αλλά...
0: Τα έχεις, τα κρατάς, έχεις, γιατί τώρα αφού είσαι πολύ βραβευμένος πλέον, εντάξει, το λέω και γεμίζω το στόμα μου, μπορείς να έχεις κάνει και μια μικρή βιβλιοθηκούλα. Έχεις κάνει, έχεις επιπλάκι.
1: Με σποτάκι. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, μακάρι και Όσκαρ. Το να αναγνωρίζουν, όπως λες, καθημερινά την αξία σου και να έχεις χειροκρότημα, σε έχει βγάλει από την ανασφάλεια του καλλιτέχνη? Λες τώρα, εντάξει, ό,τι και να κάνει και να μην πάει καλά κάτι, είναι σίγουρο ότι είμαι καλός?
1: Κοίταξε, από την ανασφάλεια του καλλιτέχνη με βγάλαν άλλα πράγματα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι παραπλανητικό το πώς. Αυτό που είπα, δηλαδή, για τον κόσμο, είναι ωραίο, αλλά μπορεί να είναι και παραπλανητικό. Να νομίζεις ότι κάτι έχεις κάνει, να νομίζεις ότι είσαι κάπως, να νομίζεις ότι αυτό που κάνεις είναι φοβερό και λίγο. Επειδή ο κόσμος έχει και μία, πώς να το πω, σε βλέπει και έχει και μία, αυτό που νομίζω ότι εγώ κερδίζω είναι στα χρόνια. Mm. Γιατί υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, αυτό ήθελα να πω, από τον κόσμο. Μπορεί να σε δεις ένα σύριαλ και με την πρώτη φορά που θα βγεις να είναι υπερενθουσιώδης μαζί σου και να νομίζεις ότι έκανες κάτι τρομερό. Στην πορεία όμως πρέπει να καταλάβεις πόσο αυτό το συνεχίζεις, πόσο πιστά είσαι εκεί να του το δίνεις. Και συνεχίζει ο κόσμος και φτάνει ο κόσμος να πληρώνει για να έρθει να σε δει.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί αρχίζεις να... Εγώ δηλαδή τώρα νομίζω ότι δεν θέλω να το παίξω με τηλέφωνο. Νομίζω ότι πια υπάρχει κόσμος που ντύνεται και πληρώνει για να έρθει κάπου που είμαι. Και αυτό, ναι, δεν είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο.
0: Εγώ το κάνω πάντως αυτό. Και το χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ ακόμη μια φορά. Πολύ. Μικρό μαγαζάκι του τρόμου, σε ποιο θέατρο?
1: Ξεκινάμε 21 Οκτώβρη στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, το πρώην Ριάλτο, μπορεί να το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει ανακαινιστεί, έχει μεγαλώσει, έχει γίνει καταπληκτικό. Θα είναι μια φοβερή παραγωγή με τη Θέμηδα τη Μαρσέλου στο τιμόνι το σκηνοθετικό. Με την Ντέμη, τον Αντώνη τον Λουδάρο, τον Ιαν Στρατή και πολλούς αξιόλογους συναδέλφους και τραγουδιστές και ηθοποιούς. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία διέξοδος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σύγχυση για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει με νέα ρήξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το deal για το ρωσικό ντίζελ και τα νέα πλήγματα στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 106 δολάρια το Brent. Η σύγκρουση Βύση Καρβέλα κλιμακώνεται ενώ ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για απαντήσεις στην ΑΑΔΕ. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες. Μη με παρενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα ο διάλογος του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές στο σπίτι του. Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, η απάντηση της Βύση. Από 1η Ιανουαρίου ο κόφτης σε Instagram, Facebook, TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί αναλυτικά όλο το χρονοδιάγραμμα. Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. Ο καιρός αγριεύει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Βουτιά του υδραργύρου ακόμη και ως 10 βαθμούς στην Αττική. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Έρπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
5: Εσύ είσαι το
6: η πουλιά.
7: Ο ήλιος είναι ο
5: στέρης.
6: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
7: Σαν μας βλέπω. Για να υδρεώνω.
8: Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Πίσω από όσα κάνεις κάθε μέρα, υπάρχει ενέργεια που χρειάζεσαι. Ρεύμα Maxi Home Energy Reward με πολύ χαμηλή τιμή κιλοβατόρας από μόλις 9,9 λεπτά. Μόνο από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
3: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Φέραμε εδώ, εκπομπή το καλύτερα αργά, ένα κορίτσι που τη θεωρώ μία από τις νέες φίλες μου. Γιατί έτυχε να βρεθούμε σε μία εκδήλωση για την ψυχολογία των αθλητών. Τη γνώρισα, δεν έχω φίλες αθλήτριες, μάλλον έχω, αλλά είναι από τις νέες φίλες μου. Η Αναστασία Ντραγκομύροβα είναι εδώ, μία φοβερή αθλήτρια. Τι να πρωτοπώ για σένα, λοιπόν, θα πω και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ότι είσαι η πρώτη γυναίκα, έτσι με τα χρώματα τα δικά μας, Ελληνίδα, η οποία πήγε σε παγκόσμιο κλειστού στίβου.
13: Ναι.
12: Εκεί κάνεις
13: πένταθλο.
12: Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για υπεραθλήτρια. 5 αθλήματα τα κάνεις όλα καλά και όταν είναι ανοιχτό κάνεις...
13: Είναι 7 αγωνίσματα. Κάνουμε 2 μέρες και αγωνιζόμαστε 2 μέρες.
12: Ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, και αυτά τα αθλήματα ποια είναι, να τα πούμε για τους πιο άσχετους που είναι πιο άσχετοι και από μένα.
13: Λοιπόν,
12: ναι.
13: Έχουμε 100 εμπόδια, ναι. Ύψος, σφαίρα, 200, μήκος ακόντι και 800.
12: Τα κάνεις όλα αυτά.
13: Ναι.
12: Με πάρα πολύ καλές επιδόσεις και με πολύ δρόμο μπροστά σου. Και με πολλούς που συζητάνε για σένα και δεν έχεις γίνει γνωστή μόνο για τις επιδόσεις αλλά και για το χαρακτήρα σου και για πράγματα που λες και για το στυλ σου. Να σου πω την αλήθεια, σήμερα περίμενα ότι θα μου έρθεις βαμμένη όπως πηγαίνεις στους αγώνες.
13: Η αλήθεια είναι το σκέφτηκα, ναι. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι
12: πεταλούδες,
13: δρόμο...
12: ναι, το βλέπουμε εδώ πίσω, ναι. Πεταλούδες, ελληνικές σημαίες, πράγματα, ναι.
13: Ναι, αυτό λίγο το έχω πει κιόλας ότι το κάνω όταν είμαι αγχωμένη για να ξαναγχωθώ.
12: Ναι.
13: Οπότε επειδή ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά σε σένα,
12: χαίρομαι.
13: Άφησα να με βάψουν, είναι από τις λίγες φορές που γίνεται, που άφησα να με βάψουν. Και θέλω να κρατήσω λίγο αυτό το στοιχείο πιο πολύ στον αγώνα, είναι η αλήθεια.
12: Ναι.
13: Νιώθω λίγο ότι αρχίζει και χάνεται όταν μου το ζητάνε ή όταν το κάνω περισσότερο.
12: Okay.
13: Οπότε προτιμώ να το κάνω όταν μου βγαίνει πιο, ξέρεις, έτσι όντως να είναι το άγχος μου που ξεσπάω. Γενικά έχω μάθει να δουλεύω τα συναισθήματά μου με κάποιον καλλιτεχνικό τρόπο.
12: Άρα είσαι και καλλιτέχνης. Και να πούμε, ναι, ότι και τα τατουάζ που έχεις τα έχεις κάνει εσύ.
13: Ναι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι έχω στα πόδια μου τα έχω κάνει εγώ.
12: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βρίσκεις χώρο?
13: Χώρο.
12: Ναι, τώρα ρωτάω τα μαμαδίστικα. Ρε παιδί μου, χώρο θα βρεις να κάνεις και άλλα τατουάζ?
13: Φυσικά. Όρεξη να έχω.
12: Όρεξη να έχεις.
13: Εννοείται.
12: Ωραία. Ούτε έχεις πάλι μαμαδίστικα, συγγνώμη. Ούτε έχεις μετανιώσει κανένα τατουάζ που έχεις κάνει?
13: Κανένα, γιατί όλα τα έκανα και είχα κάποιο συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Και το έχω ζωγραφίσει, το έχω συνδέσει, οπότε μου θυμίζει μια χρονική περίσταση, ένα συνέστημα. Όχι, όλα είναι κομμάτια από ένα παζλ ουσιαστικά.
12: Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας καλός λόγος για να κάνει κάποιος τατουάζ, να το αποφασίσει.
13: Ναι, σίγουρα.
12: Να λέει κάτι γι' αυτό, γιατί διαφορετικά, αν ας με γράψει Λόλα, σ' αγαπώ, η Λόλα μπορεί να μην είναι εκεί την άλλη μέρα.
13: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
12: Δεν σου έχει, δεν έχεις γράψει κανένα όνομα αντρικό?
13: Όχι, εντάξει.
12: Δεν
13: έχω χτυπηθεί τόσο πολύ από έρωτα.
12: Δεν. Σίγουρα έχουν τυπηθεί άλλοι. Πρέπει να...
13: Δεν ξέρω γι' αυτό, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
12: δεν έχεις επίγνωση? Πόση ζημιά έχεις κάνει, αν έχεις κάνει?
13: Δεν ξέρω. Μπορεί να σου πω ότι δεν έχω κάνει.
12: Ναι. Γλυκό κορίτσι όλη μέρα κάνει προπόνηση, δεν ξέρει.
13: Πραγματικά.
12: Λοιπόν, κάνεις πάρα πολλές προπονήσεις, γιατί είναι πολύ απαιτητικό αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Πολλές φορές σε παρακολουθώ που σηκώνεις βάρη.
13: Ναι.
12: Και λέω πόσα σηκώνεις.
13: Αναλόγως την άσκηση. Εμείς γενικά κάνουμε άρση βαρών κανονική. Δηλαδή, αρασέ, πολλές, ζετέ.
12: Αυτό σου δίνει ταχύτητα και άλμα.
13: Αυτό σου δίνει τα πάντα. Έκρηξη, εκρηκτικότητα αναλόγω με το πώς θα δουλέψει, τι επαναλήψει θα κάνει.
12: Εδώ νομίζω είναι μία.
13: Εδώ είναι άλματα.
12: Μία εικόνα, θα τη δούμε τώρα και λίγο πιο καλά. Αν ξαναπέξει.
13: Εδώ είναι οι αλφικές μας που βγαίνουν.
12: Αυτό περίπου είναι το άλμα της, το χαλαρό της.
13: Ναι, δηλαδή, το χαλαρό. Είναι το χωρίς χαλαρή, φόρα.
12: Πηδάει τόσο ψηλά. Ναι, για πες.
13: Ναι, αυτά σου δίνει τη δυνατότητα να τρέξεις, να πηδήξεις, να έχεις το μυϊκό σύστημα που χρειάζεται.
12: Ναι.
13: Για να βγάλεις την εξής επίδοση. Αναλόγως στην άσκηση, θα σου πω πάλι τα κιλά, άλλου είναι 75, άλλου είναι 150, άλλου είναι 120.
12: Ναι. Ας πρίσανε εδώ κάτι αγόρια που νομίζουν ότι κάνουν βάρη. Αλλά εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο για τη δουλειά σου και για αυτό με το οποίο
13: ναι,
12: ασχολείς.
13: Δεν κάνουν όλοι οι άλσοι βαρώνουν για να κάνουν τέτοιο. Καμία σχέση το πάω γυμναστήριο με το θα πω εγώ πάω γυμναστήριο. Εγώ θα κάνω το Hulk και άλλοι απλά θα πάνε να χτίσουν ναι. Το σώμα του.
12: Μου έλεγες όταν γνωριστήκαμε ότι η μυϊκότητά σου που είναι απαραίτητη για το άθλημά σου είναι ένας λόγος για ρατσισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν σου είναι εύκολο.
13: Ναι. Εκεί θα πάω πάλι και στο σημείο που είπες πριν ότι δεν ξέρω τι ζημιά έχω κάνει. Δεν θεωρώ ότι μου έχουν δώσει πάτημα να πω ότι έχω φανεί εντυπωσιακή σαν γυναίκα. Πιο πολύ έχω δει να με κοιτάνε για τη μυϊκότητά μου, για τα χέρια μου, για την πλάτη μου.
12: Και αυτό δεν είναι θαυμασμός όμως.
13: Με τον τρόπο που το λαμβάνω όχι τόσο. Είναι από μια γυναίκα το παίρνω σαν θαυμασμό. Από έναν άντρα έχω δει και να μαζεύονται. Ή να μου πετάνε τον μπαλάκι σαν άντρας έχεις γίνει, γιατί νιώθουν μάλλον αυτοί μειονεκτικά.
12: Πώς είναι δυνατόν να γίνεις σαν άντρας, είσαι ένα γυμνασμένο κορίτσι. Τι σχέση έχει αυτό
13: με αυτό. Ναι, μόνοι τους κάνουν μια τέτοια σύγκριση. Μόνοι τους βάζουν στην διαδικασία το να μειώσουν τον εαυτό τους, οπότε να με πούνε έτσι. Εγώ δεν πήγα.
12: Και να θέλεις να γίνεις σαν άντρας, δικό σου θέμα δεν είναι.
13: Πραγματικά.
12: Ναι.
13: Τώρα ότι εσύ με είδες και έβαλες τον τρυπάκι τον εαυτό σου να κάνει σύγκριση και να πει σαν άντρας, σαν και εμένα είναι.
12: Ναι.
13: Μόνος σου. Καίγεσαι μόνος σου, δεν ξέρω γιατί.
12: Δεν είσαι πάντως σαν άντρας, δεν νομίζω σίγουρη. Ότι υπάρχει κάτι, ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσα νομίζω ότι πρέπει να είσαι από πολύ κορίτσι, ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι ότι θα υπήρχε πρόβλημα οποιοδήποτε να είναι όπως θέλει. Okay. Οπότε όλη αυτή η ιστορία για σένα ξεκίνησε πολύ απλά και από ένα χωράφι.
13: Ναι.
12: Ασχολήθηκες με τον αθλητισμό όπως πολλά παιδιά. Τα άλλα παιδιά έχω διαβάσει ότι έλεγες ότι φεύγανε από αυτές τις προπονήσεις ή έμενες.
13: Ναι. Οι φίλοι μου φύγανε. Αυτοί που ξεκίνησαν πιο νωρίς από μένα και απλά επειδή θα έμενα εγώ μόνη μου στην πιλωτίνα απ' έξω πήγα μαζί τους. Όλα ξεκίνησαν από ένα χωράφι, γιατί εννοείται στα χωριά που μεγαλώνουμε περισσότερο δεν υπάρχουν γήπεδα στίβου.
12: Ναι.
13: Υπάρχουν όμως άνθρωποι σαν τον προπονητή μου που έχουν όρεξη και θέλουν. Να δώσουν κάτι στα παιδιά και να τα φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται.
12: Είδες ότι με ευκολία έκανες πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν άλλοι. Εκεί το κατάλαβες ή ανεξαρτήτως επίδοσης σου άρεσε αυτό που έκανες.
13: Χωρίς να δω καμία επίδοση, γιατί έγινε από την πρώτη μέρα το κλικ μέσα μου, είδα ότι επιτέλους βρήκα κάτι που να μπορεί να μου εξαντλήσει όλη μου την ενέργεια και να με κάνει χαρούμενη.
12: Ναι.
13: Το ότι ήμουν όλη την ώρα στην πρίζα και έπρεπε να είμαι παραγωγική, για μένα ήταν ο παράδεισός μου. Έλεγα αφήστε με εδώ, δεν θέλω να φύγω. Και όταν αργούσα να πάω προπόνηση, δηλαδή δεν είχαμε 3 ώρα προπόνηση, είχα 6.
12: Ναι.
13: Έκλαιγα μέχρι να πάω 6. Γιατί ήθελα να πάω τόσο πολύ.
12: Τόσο ψύχρεμη.
13: Ήθελα τόσο πολύ να πάω, ήταν η διαφυγή μου. Δεν ήθελα να είμαι σπίτι, ήθελα να είμαι στην προπόνηση.
12: Μου έλεγε ότι μεγάλωσε με μια μαμά που την ενδιαφέρει πάρα πολύ η δουλειά τη.
13: Ναι, ερωτευμένη με τη δουλειά τη.
12: Να ένα κοινό λοιπόν που είσαι με τη μαμά σου. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί.
13: Ναι.
12: Αυτό σήμαινε ότι είχε χρόνο μόνη σου, ότι έψαχνε διέξοδο. Δεν είναι κακό μια μαμά να αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά τη.
13: Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Ναι. Και εγώ είμαι από τη μία άποψη είμαι υπέρ, γιατί δεν άφησε κάτι που αγαπάει.
12: Mm-hmm.
13: Γιατί το ενδεχόμενο ότι γίνεσαι γονιός δεν σημαίνει ότι σταματάς να υπάρχεις.
12: Κάνει κάτι σχετικό με αθλητισμό.
13: Η μαμά μου παλιά έκανε καλλιτεχνικό πατινάζ. Πολύ παλιά.
12: Okay.
13: Ναι, δεν την έχω προλάβει, δεν ξέρω τι ακριβώς με τη διάκριση μου, τι από εδώ και από εκεί. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορείς να πας να του λες έπρεπε να έχεις κάνει αυτό, έπρεπε να έχεις κάνει εκείνο. Βιβλίο καλύτερου γονιού δεν υπάρχει. Και καλύτερου ανθρώπου δεν υπάρχει, ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να λειτουργούμε με το συνέστημα, όποιο και αν είναι το αντίτυπο. Ό,τι και να κάνεις, κάτι θα σου πούνε ότι μπορείς να κάνεις το ένα ή μπορείς να κάνεις το άλλο. Οπότε κάνω ό,τι σου λέει η καρδιά σου, γιατί ξέρεις ότι το πεις εσύ.
12: Οπότε και σε εκείνη τη φάση που ήσουν ένα κοριτσάκι, δεν αισθανόσουν πικρία που η μαμά.
13: Καθόλου, γιατί και εγώ πήρα αυτό ακριβώς που είχε και η μαμά μου. Η μαμά μου ήταν ερωτημένη με τη δουλειά της, εγώ ερωτήθηκα το Στίβο.
12: Ναι. έχεις μιλήσει πολύ ανοιχτά για τον μπαμπά σου.
13: Ναι.
12: Και έχεις πει ότι κάποια στιγμή έφυγε από τη ζωή σας. Ναι. Αλλά δεν έγιναν ομαλά τα πράγματα, χωρίζει ένα ζευγάρι, ο μπαμπάς μένει σε άλλο σπίτι κτλ. Δεν.
13: Στην αρχή έγινε κάπως έτσι, δηλαδή χωρίσαν οι γονείς μου. Και μετά ο μπαμπάς μου δεν τα έβγαζε πέρα, οπότε αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Βουλγαρία.
12: Ναι.
13: Εμένα εννοείται μου είπε ότι θα φύγω και θα ξαναγυρίσω, γιατί είχε γίνει ένα σεισμός και είπε θα φτιάξω σπίτι και θα γυρίσω. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα.
12: Εννοείται. Εσύ περίμενες ο μπαμπάς να επιστρέψει ή να πας να τον δεις?
13: Όχι. Γιατί μετά από λίγο ξεκίνησε ακριβώς στίβο. Mm. Και λόγω του ότι ήμουν τόσο ερωτευμένη με αυτό που κάνω και μάθαινα κάθε μέρα κάτι καινούριο, μου το μάθαινε ο προπονητής μου, τι εστί όλο αυτό. Δεν τον κατάλαβα τι έφυγε. Δεν τον επιζήτησα. Τον επιζήτησα όταν τραυματίστηκα.
12: Ναι.
13: Μετά από...
12: Από χρόνια, έτσι.
13: Πολλά χρόνια. Μετά από 10.
12: Υπάρχει περίπτωση να συνέβαινε το ανάποδο? Δεν ξέρω τι λένε οι ψυχολόγοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι όταν κάτι μας λείπει και λέμε ναι, αλλά δεν κατάλαβα την απώλεια γιατί ήμουν απασχολημένη. Ακριβώς για αυτό το λόγο να ήσουν απασχολημένη, γιατί δεν ήθελες να αισθάνεσαι.
13: Πολύ πιθανό. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές γιατί κάνω.
12: Ναι.
13: Πηγαίνω σε ψυχολόγο εδώ και 3 χρόνια πλέον.
12: Ψυχολόγο ειδικό για, ναι, για αθλητές. Okay.
13: Στην αρχή. Ναι. Νόμιζα ότι δεν θα χρειαζόμουν αθλητικό ψυχολόγο,
12: ναι,
13: αλλά απλό ψυχολόγο. Εν τέλει θέλεις λίγο κάτι, μάλλον θέλω τον αθλητικό ψυχολόγο στο τέλος.
12: Ο αθλητικός, η διαφορά είναι ότι σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις και τις δυσκολίες του
13: πρωταθλητισμού. Προσπαθεί να σε φέρει και λίγο πιο σε ένα σωστό mindset και εκεί.
12: Okay.
13: Έχεις λύσει λίγο κάποια πράγματα πιο πίσω, θεωρώ έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον.
12: Ναι.
13: Ότι ναι, ο εγκέφαλός μου το έκανε αυτό γιατί επειδή έχω και το ΔΕΠΗ χρειαζόταν κάτι.
12: Ναι.
13: Για να κάνει, για να ξεχνιέται.
12: Ναι.
13: Και θεωρώ ότι χρωστάω πολλά στον αθλητισμό, γιατί με έκανε να μην καταλάβω πάρα πολλές καταστάσεις.
12: Πότε κατάλαβες ότι έχεις ΔΕΠΗ?
13: Πότε κατάλαβα ότι έχω ΔΕΠΗ? Εντάξει, από μικρή καταλάβαινε ότι έχω μια απόσπαση προσοχής, είχα και δυσλεξία. Από,
12: ναι,
13: πολύ μικρή, από πρώτη δημοτικού ξέραμε ότι είχα δυσλεξία και όλα αυτά. Αλλά μπορώ να πω ότι ήδη στα 17 μου ήξερα ότι έχω ΔΕΠΗ, αλλά διαγνώστηκα πριν από 3 χρόνια, δηλαδή το είδαμε, okay, ψυχολόγο ότι ναι, έχω.
12: Ναι.
13: Αλλά πάντα προσπαθώ να το κάνω με έναν δημιουργικό τρόπο. Προσπαθώ να λειτουργώ τον εγκέφαλό μου ώστε να το κλέβω και να μην μετρώει ουσιαστικά.
12: Ναι. Ωραία. Είπες λοιπόν ποτέ στον μπαμπά σου, όταν άρχισε αυτή η αθλητική...
13: Δεν το πρόλαβε.
12: Ιστορία.
13: Είχα μια πολύ μικρή επαφή αφού είχε φύγει, αλλά δεν του είπα τι κάνω, Στίβο. Έπρεπε, ναι, να πάω να φτιάξω το διαβατήριο στη Βουλγαρία και μίλησα λίγο, αλλά δεν του είχα πει αυτό. Μετά από τότε βέβαια δεν τον ξαναείδα ποτέ.
12: Ναι.
13: Εγώ είχα πάει και κάνω το διαβατήριο για να δω τόσο αυτό.
12: Σε παρακολουθεί, πιστεύεις?
13: Έχει πεθάνει πλέον. Γι' αυτό τον έχω και τατουάζ πάνω μου, είναι εδώ πέρα. Είμαι εγώ που με έχει αγκαλιά και όλα τα ελαττώματά του γύρω δίπλα. Γιατί είμαι τη άποψη ότι δες από τα ελαττώματα κάποιου τι μπορεί να γίνει, ότι όλα είναι στα χέρια σου, ότι δεν σε ορίζει το παρελθόν σου.
12: Άρα κάπως έχεις αποφασίσει ότι ίσως ήταν και καλή αυτή, δεν θα πω εγκατάλειψη, αυτή η αποχώρηση,
13: ναι,
12: από το πλάνο.
13: Γιατί με έκανε έτσι να διαλέξω μόνη μου το ενδεχόμενο ότι θα γυρίσω στο σπίτι, ότι δεν θα ασχοληθώ με κάποια ουσία, ότι δεν θα κάνω κακό στον εαυτό μου, γιατί θεωρώ ότι αυτά μόνο κακό κάνουν, δεν έχουν κάποιο θετικό πρόσημο. Είναι ένα ακριβό χόμπι που σου κάνει μόνο κακό.
12: Άρα σε έκανε πιο δυνατή.
13: Ναι, και με έκανε να φτιάξω το χαρακτήρα μου μόνη μου.
12: Όταν ακούς παιδιά,
13: ναι,
12: και όχι μόνο παιδιά, και ενήλικες που λένε είχα δύσκολη παιδική ηλικία, είμαι παιδί χωρισμένων γονιών.
13: Ναι.
12: Δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που ήθελα στον αθλητισμό, όχι στον αθλητισμό, στον επαγγελματικό στίβο, στην τέχνη. Γιατί τι να κάνω, οι γονείς μου ήταν τσακωμένοι. Πώς αισθάνεσαι?
13: Δεν με πειράζει.
12: Μπορεί να είναι για αυτούς πολύ μεγάλο.
13: Ακριβώς αυτό. Το μέχρι που φτάνω εγώ και μέχρι το που φτάνεις εσύ έχει μεγάλη διαφορά. Είμαι της άποψης ότι εγώ αντέχω, γι' αυτό πήγα μέχρι εκεί. Ένα παιδί μπορεί να κλαίει γιατί τώρα δεν έχει το 18 Pro Max. Εγώ μπορεί να κλαίω γιατί δεν έχω τον μπαμπά μου. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο το έχω στο ίδιο επίπεδο, όσο περίεργο και αν ακούγεται.
12: Ναι, ναι.
13: Γιατί ο καθένας αντέχει διαφορετικά.
12: Σωστά.
13: Δεν ακούγεται το ίδιο σε καμία περίπτωση. Αλλά όχι, θα κάτσω να το συμβουλέψω, θα κάτσω να συζητήσω και θα κάτσω και να τον καταλάβω. Ίσα-ίσα μπορεί να τον φέρω στο ίδιο συνέστημα με το δικό μου.
12: Mm-hmm.
13: Αλλά όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Και ειδικά θα χαρώ πολύ αν μπορώ όντως να το συμβουλέψω και να τον κάνω έστω και για λίγο να γελάσει.
12: Ναι.
13: Μπορεί να μην του πω το σωτήριο που θα θέλει, το χάπ, το φάρμακο.
12: Ναι.
13: Αλλά αν μπορώ να βοηθήσω, θα είμαι εκεί.
12: Σε παρακολουθώ στα social και καμιά φορά λέω, κοίτα, αυτό το κορίτσι περνάει ωραία.
13: Ναι.
12: Κάνει πράγματα που θέλει, προπονείται πάρα πολύ. Έχει τη ζωή μιας αθλήτριας από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, πολλές φορές μιλάς και για πράγματα που τρως, που πρέπει να φας και που πρέπει να είναι υγιεινά. Εισπράττω και μια μοναξιά.
13: Ναι.
12: Ισχύει αυτό? Είναι μοναχικό το να είσαι αθλήτρια και να προσπαθείς κάθε μέρα?
13: Δεν ξέρω αν γενικά είναι μοναχικό. Έχω επιλέξει εγώ τον δρόμο να είμαι πιο πολύ έτσι. Μπορεί λόγω συνθήκων.
12: Ναι.
13: Το ενδεχόμενο ότι είχα και τη μαμά μου να ήταν έτσι, ο μπαμπάς μου έφυγε νωρίς, οι αδελφές μου είναι στο εξωτερικό και σπούδασαν εκεί και έμειναν στο εξωτερικό. Οπότε έχω μάθει γενικά να κρατάω την αγάπη των δικών μου από τις αδελφές μου μέσα από τα social.
12: Ναι.
13: Οπότε γι' αυτό έχω δώσει ένα θετικό πρόσημο στα social. Το ότι όλοι κάθονται και λένε, άμα αφήσεις τα social θα γίνεις καλύτερη αθλήτρια. Όχι. Είναι ο τρόπος να διαχειρίζομαι εγώ τα συναισθήματά μου. Το ενδεχόμενο το ότι μου είναι πολύ εύκολο να μιλήσω σε μια κάμερα.
12: Ναι.
13: Είναι γιατί θέλω κι εγώ κάπως να δείξω, όχι ποια είμαι, ότι έχω μια αλληλεπίδραση, ότι να φύγει αυτή η μοναξιά μου για λίγο. Δεν περιμένω να πάρω κάποια απάντηση.
12: Είναι ο τρόπος που επικοινωνείς με τον κόσμο, έτσι.
13: Ναι, όχι μόνο με τον κόσμο, γενικά έτσι έχω μάθει.
12: Υπάρχουν άτομα που είναι επικοινωνιακά, αλλά δεν είναι τόσο συντροφικά.
13: Ναι, εγώ για παράδειγμα είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής, άσχετα που φαίνεται το ακριβώς αντίθετο. Και οπότε απλά σιγά σιγά προσπαθώ να το δουλεύω μέσα από τα social, να δείχνω το πώς είμαι, γιατί βλέπω και εγώ πώς είμαι. Δεν με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους τι θα δούνε, τι θα πούνε.
12: Ναι.
13: Βλέπω τη συνολική εικόνα που έχω δημιουργήσει εγώ για τον εαυτό μου.
12: Okay.
13: Το κρατάς και βλέπεις. Το θέλω αυτό. Το κρατάω. Θέλω να το αλλάξω. Το αλλάζω. Έχω γυρίσει πολλές φορές να δω βιντεάκι το πώς σκεφτόμουν πέρσι, με το πώς σκεφτόμουν τώρα. Από σκέψη, από εμφάνιση, από όλα.
12: Ναι. Δεν τα σβήνεις όμως, τα κρατάς.
13: Ναι.
12: Ωραία. Επόμενος στόχος αθλητικός.
13: Επόμενος στόχος αθλητικός είναι πανέλληνο ρεκόρ και σε ανοιχτό και σε κλειστό και στο πέδαθλο και στο έπτυθλο. Μία συμμετοχή τώρα σε παγκόσμιο ανοιχτού που έχουμε το καλοκαίρι. Και εννοείται ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
12: Ναι. Πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εφικτό. Δεν ξέρω τι σου λένε οι δικοί σου. Υπάρχει το εξής με τον αθλητισμό.
13: Mm-hmm.
12: Ότι μπορεί να έχεις πάρα πολύ καλές επιδόσεις, να πηγαίνουν τα πράγματα καταπληκτικά. Έχετε και τους τραυματισμούς που είναι ένα ζήτημα. Έχεις περάσει και από αυτό το σημείο. Και δεν έχουν όλοι οι αθλητές την ίδια πορεία. Είσαι συμβιβασμένη με το ότι μπορεί κάποια στιγμή τώρα, είσαι χίλια χρόνια.
13: Ναι.
12: Αυτό να σταματήσει και να μην έχει συνέχεια. Έχεις plan B.
13: Plan B έχω.
12: Mm-hmm.
13: Ότι μετά θα κάνω το τουάζ, μετά θα βρω να ασχοληθώ με κάτι σίγουρα δημιουργικό.
12: Ναι.
13: Αλλά ιδανικά θα ήταν το τατού μετά από όλο αυτό.
12: Σας λείπει το ότι σε τρώει η προπόνηση κάθε μέρα και ίσως να μην έχεις χρόνο για να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου, να μάθεις πράγματα για το τατουάζ περισσότερο, να ταξιδέψεις. Δεν ξέρω τι κάνουν οι συνομιλικοί σου που ασχολούνται με κάτι. Αισθάνεσαι ότι δεν... και τα δύο είναι δύσκολα?
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Γιατί εγώ έχω επιλέξει το να κάνω αυτό που λατρεύω με όλη μου την ψυχή επάγγελμα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να είμαι ευτυχισμένη, πραγματικά.
12: Mm-hmm.
13: Είναι σωτήριο. Δεν ξέρω, θέλω να βρίσκομαι όλη την ώρα εκεί με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να κουράζεσαι, μπορεί να λες το ένα, μπορεί να χάνεις λίγο χρόνο από τους δικούς σου. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει το εξής. Δεν ήμουν στο γάμο της αδελφής μου, ήμουν στο γλέντι.
12: Okay.
13: Γιατί ήμουν σε τέτοιο.
12: Ήσουν σε προπόνηση.
13: Ήμουνα σε πανελλήνιο.
12: Σε πανελλήνιο.
13: Ναι. Από τη μία, νιώθω λίγο αδικία προς εκείνη, παρόλο που ξέρω ότι το κατάλαβε 100% και δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Και αυτό είναι το μαγικό, το πώς σε καταλαβαίνει η δική σου, που δεν είναι αναγκασμένη να σε καταλαβαίνω, ακόμη και εσύ είναι δική σου.
12: Αλλά το κατάλαβε όμως.
13: Ναι.
12: Έτσι, δεν υπήρχε ερώτηση,
13: ναι,
12: παράπονο.
13: Μπορεί να έχω αυτό το ένα μήπως εκεί, αλλά από τη στιγμή που ξέρω ότι με έχει αποδεχτεί 100% έτσι και είναι εντάξει, ξέρω ότι έκανα το σωστό.
12: Ναι. Μεγάλο θέμα που εμείς είχαμε με τους αθλητές είναι το ντόπινγκ.
13: Ναι.
12: Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Είστε εσείς αθλητές, κάνετε την προσπάθειά σας και εμφανίζονται διάφοροι περίεργοι τύποι οι οποίοι σας πλησιάζουν ή τέλος πάντων ξέρετε ότι υπάρχει ένα σκοτεινός κόσμος όπου μπορώ και να επιλέξω την κατάσταση ντόπινγκ για να έχω μια εντυπωσιακή επίδοση ή αυτό δεν υπάρχει καθόλου, δεν υπάρχει πουθενά?
13: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η οπτική. Ξέρω μόνο πώς μπορεί να γίνει το έλεγχος. Τώρα, αυτός που θα πάρει.
12: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν σου χτυπήσει την πόρτα ή αν ξέρεις ότι υπάρχει εκεί και θα μπορούσα.
13: Δεν ξέρω αν εκεί κάπου θα υπάρχει σίγουρα. Δεν μπορώ όμως να πιστέψω ότι κάποιος έχει πάρει από τη στιγμή που δεν έχει φανεί. Δεν μπορώ βέβαια να μην υποψιάζομαι πράγματα. Όλοι μπορεί να πούμε.
12: Σου έχει τύχει να πεις καλά τώρα αυτός για να έχει αυτή την επίδοση, αφού ήξερα ότι δεν είναι τόσο καλός αθλητής.
13: Κοίτα. Δεν το κάνω γιατί ένα, δεν θέλω να γυρίσει αυτό σε μένα ποτέ.
12: Ναι.
13: Και το κυριότερο, αν πιστέψω ότι όντως αγωνιζόμαστε στα ίσα με τέτοιους ανθρώπους, θα χάσω οποιαδήποτε χαρά για αυτό που κάνω.
12: Σε ρωτάω γιατί είχε έρθει εδώ η Βούλα Πατουλίδου και μου έλεγε ότι ίσως είναι υπερβολική αντίδραση του κοινού που εμείς ό,τι δούμε εντυπωσιακό λέμε καλά εντάξει ντόπα. Ίσως
13: ναι,
12: και εμείς
13: συμφωνώ,
12: είμαστε υπερβολικοί.
13: Συμφωνώ ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέτρο στο αληθινό και στο ντοπέ.
12: Okay.
13: Ας το πούμε αυτό.
12: Ναι.
13: Και ειδικά όταν δεν ξέρουμε το πώς έχει προσπαθήσει ο άλλος, γιατί και εμένα όταν ήμουν από μικρή είχα επιδόσει, άκουγα. Ψήθρους,
12: ναι.
13: Από εδώ, από εκεί. Έχω ακούσει πάρα πολλά, σίγουρα. Αλλά δεν έχει νόημα να αντιδράσει όλο αυτό. Θα φανεί,
12: ναι.
13: Κάνουμε ελέγχους, περνάμε ελέγχους. Όποιος είναι να φανεί, θα φανεί.
12: Ναι.
13: Αργά ή γρήγορα.
12: Ισχύει βέβαια ότι προηγείται το ντόπινγκ από το τεστ. Δηλαδή ότι πρώτα υπάρχει μια ουσία την οποία χρησιμοποιούν όλοι, ή τόσο πάνω αυτοί που το πάρονται. Και μετά από μερικά χρόνια ή από ένα διάστημα εμφανίζεται.
13: Ναι, ισχύει. Θέλει μια διαδικασία για να βγει. Θέλει να γίνει και ένα επανέλεγχο. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάρει ένα.
12: Ενώ και για να έχει βρεθεί και το τεστ
13: ναι.
12: που το ανοιχνεύει. Ναι.
13: Μπορεί να έχει πάρει παγκόσμιο μετάλλιο και μετά ή από 6 μήνες ή από 4 χρόνια, όπως έχουμε δει και αυτό, να στο παίρνει πίσω.
12: Ναι.
13: Βέβαια, θα ήταν καλό να υπάρχει ένα παραπάνω έλεγχο άμα γινόταν αυτό. Δηλαδή, ναι. Παρόλο που εμείς έχουμε φνίδιους, μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα, ξέρω το πρωί και να έρθουν.
12: Αυτό καλά κάνεις που το λες, ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς κάπου αλλού. Πρέπει να το ξέρεις.
13: Ναι, το δηλώνουμε το που κοιμόμαστε. Δεν μπορείς να κοιμηθείς σήμερα. Εγώ θέλω να κοιμηθώ στη φίλη μου.
12: Έχεις αυτό το πρόβλημα.
13: Έχουμε αυτό τον περιορισμό. Ναι, δεν μπορείς να κοιμηθείς όπου θέλεις.
12: Ναι. Ωραία. Για πες μου λίγο πώς είναι η ζωή σου. Μένεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
13: Στις εστίες του ΣΕΓΑΣ, ναι.
12: Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι καλές οι συνθήκες εκεί, ότι είναι ωραία?
13: Εντάξει. Ξέρεις ότι έχεις συγκάτοικο, ξέρεις ότι είσαι σε 30-40 τετραγωνικά.
12: Τσακώνεστε ποτέ?
13: Όχι, καθόλου.
12: Καθόλου, είστε
13: καθόλου. Καλά. Ειδικά από τη στιγμή που αφήνω να ζωγραφίζω τους στίχους, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
12: Ωραία, εντάξει.
13: Ναι,
12: και ζωγραφίζεις και ωραία. Οπότε...
13: Ναι, όλους... Αλλά αν έχεις ζωγραφίσει και το ταβάνι, ρε, εσύ λες κάπου, όπα, φτάνει.
12: Ναι.
13: Το έχω ζωγραφίσει και το ταβάνι.
12: Ναι.
13: Είναι ότι καλύτερο και η εθνική προσπάθεια.

0: τσέπη σου, να πας και μια προετοιμασία, να συντηρείς, να τρως σωστά, να πληρώνεις είτε τους διατροφολόγους σου, είτε τα συμπληρώματά σου, που αν δεις τι συμπληρώματα παίρνουμε και πώς κοστίζουν, κρεατίνες, πρωτεΐνες.
1: Πρέπει να παίρνεις όλα αυτά που χρειάζεσαι, βιταμίνες, πάρα πολλά
0: τέτοια πράγματα. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να βρεις έναν τρόπο το πώς θα βγάλεις τα χρήματα για αυτά που χρειάζεται για να ζεις. Και κάποια στιγμή λες ότι α, μετά πρέπει να κάνουμε και το plan B, εσύ. Θα έχω λεφτά στην άκρη, τι θα έχω κάνει. Ναι. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να δουλεύουμε παράλληλα.
1: Σωστά.
0: Και ξέρουμε ότι όποιος δουλεύει παράλληλα είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί σιγά σιγά να φεύγει και να το ξέρει αυτό, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Άρα είσαι 100% αθλήτρια, εξαρτάσαι από τους χορηγούς σου αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει κάποια περίπτωση να έρθεις προς Αθήνα για καλύτερα, για περισσότερο. Είσαι με τον ίδιο προπονητή από κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Άρα ο προπονητής σου εξελίχθηκε μαζί σου.
0: Ο προπονητής μου είχε και άλλα παιδιά πριν από μένα. Είχε τους ρήπτες. Εγώ τον έκανα σύνθετο.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Αλλά ο Γιώργος κάνει όλα τα αγωνίσματα. Με έχει από πάρα πολύ μικρή. Για μένα είναι πολλά, για μένα.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλεις κάτω και να πεις «ΟΚ, okay, έχεις τον καλύτερο προπονητή από όλους». Είναι ο προπονητής ή οι εγκαταστάσεις.
1: Είναι και οι εγκαταστάσεις.
0: Ναι, πρέπει να δεις, να βάλεις τη ζυγαριά, να πεις ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο. Μακάρι να μπορούσα να τον πάρω και να έρθουμε και οι δύο εδώ.
1: Mm-hmm. Κάνει και άλλη δουλειά ο προπονητής σου.
0: Ναι, ο προπονητής μου είναι οικοδόμος.
1: Είναι οικοδόμος.
0: Όπως όλοι προσπαθούμε να βγάλουμε τα προστοζήν για να ζήσουμε, όταν έχεις και τέσσερα παιδιά,
1: έχει
0: θα είσαι μόνο προπονητής.
1: Έχει τέσσερα παιδιά, έχει την οικοδομή και έχει εσένα μετά.
0: Εμένα, την Ελίνα. Έχει κόσμο.
1: Έχει δουλειά. Να πούμε και το όνομά του για να.
0: Ναι, είναι ο Γιώργος Μποτσκαριώβ.
1: Okay.
0: Που τον βλέπεις πάντα να τρέχει. Πάντα να τρέχει. Δεν κάθεται ο άνθρωπος με τίποτα.
1: Τι σου λέει ο προπονητής σου, ότι το χαρακτηριστικό σου είναι ποιο, ή μπορεί να έχεις κάποιο παρατσούκλι, δεν ξέρω.
0: Δύο είναι πράγματα που μου λέει, ότι είμαι τρελή.
1: Ναι.
0: Ότι είμαι πάρα πολύ συναισθηματική.
1: Okay. Βοηθάει αυτό στον αθλητισμό.
0: Το τρελή, ναι. Το συναισθηματική δεν ξέρω. Δηλαδή, άλλη στη θέση μου θα είχε έρθει ήδη στην Αθήνα, θα είχε πάει στο εξωτερικό και δεν θα σκεφτόταν ότι άφησα ένα προπονητή πίσω.
1: Ναι.
0: Θα βρίσκει απευθείας κάποιον να τον αναπληρώσει χωρίς να την νοιάζει. Αλλά εμένα ξέρω ότι είναι ο καλύτερος. Δεν θέλω να τον αφήσω. Και ιδανικά δεν θα ήθελα να πω ότι έρχομαι στην Αθήνα έτσι και τον αφήνω. Μου είναι άσχημο να το ακούσω. Δεν ξέρω αν θα αναγκαστώ να το κάνω. Δεν ξέρω. Βλέπω όσες συζητήσεις έχω κάνει με αθλητές επιπέδου, μου λένε ότι όλα είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ένα προπονητικό κέντρο έχουμε κλειστό, είναι στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Στη Θεσσαλονίκη για να κάνω προπόνηση, θέλω να κάνω ύψος, θα πάω στο παλέ του Άρη και άμα παίζει ο Άρης δεν μπορώ να μπω μέσα. Άρα τι θα κάνω, μόνο εμπόδια και μήκος και 200 στο κλειστό που έχουμε εκεί πέρα στο ΚΑΠΑ 3.
1: Οπότε πρέπει να αποχαιρετήσεις τους πολλούς συναισθηματισμούς και να δεις τι θα κάνεις. Και πάντα νομίζω θα έχει και μια πολύ καλή σχέση να τηλεφωνιώσετε και να τα λέτε.
0: Σίγουρα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι είσαι πάντα ειλικρινής και μιλάς δημόσια για πολλά πράγματα. Και γενικό για τους διάφορους ρατσισμούς που έχεις υποστεί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social σου για να σε δει. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσουν εδώ. Ό,τι καλύτερο. Τώρα ελπίζω να ανοίξαμε κάπως τη διάθεσή σας. Αν θέλετε να πάτε να ρίξετε κανένα κόντι, ό,τι άλλο κάνεις.
0: Να τρέξετε. Να τρέξετε. Μήκος, εμπόδια. Τα εμπόδια είναι για τα περνάμε, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και εσείς εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

0: αμέσως μετά εκτός γηπέδου με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σύγχυση για την ενεργειακή ακεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή ακεχηρία, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει με νέα ρήξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το deal για το ρωσικό ντίζελ και τα νέα πλήγματα στην Ουκρανία. Ξεπέρασε τα 106 δολάρια το Brent. Η σύγκρουση Βύση-Καρβέλα κλιμακώνεται ενώ ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για απαντήσεις στην ΑΑΔΕ. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες. Μη με παρενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα ο διάλογος του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές στο σπίτι του. Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, η απάντηση της Βύση. Από 1η Ιανουαρίου ο κόφτης σε Instagram, Facebook, TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί αναλυτικά όλο το χρονοδιάγραμμα? Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό? Ο καιρός αγριεύει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Βουτιά του Ιδραργύρου ακόμη και ως 10 βαθμούς στην Αττική. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
7: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
8: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
11: We found the Yeti!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: Well, I love it.
14: Basta!
15: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
16: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μία αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ. Για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Πάμε να δούμε και σήμερα ποιες είναι οι αθλητικές εξελίξεις και ποια τα πρόσωπα που ξεχώρισαν. Ξεκινάμε με τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού που πέτυχε τον γκολ της νίκης στο ντέρμπι των αιωνίων και χάρισε στους ερυθρόλευκους ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Συνεχίζουμε με τον Χούλιαν Μπαρτόλο, τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό του Αστέρας Άκτορ που βρήκε δίχτυα στη νίκη επί του Ατρόμητου και έφτασε τα 30 γκολ στην ελληνική Super League. Περνάμε στο Λιονέλ Μέση και στα νέα ταλέντα που ξεχωρίζει για το μέλλον του ποδοσφαίρου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους πιθανούς πρωταγωνιστές της επόμενης γενιάς. Και ο Κίμι Αντωνέλη, ο 20χρονος οδηγός της Mercedes στη Φόρμουλα 1, βρίσκεται μία ανάσα πριν από το να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος. Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι των αιωνίων. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά ξεχώρισε και για τη συνολική αμυντική του παρουσία, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη.
1: Το έψαχνε, το βρήκε, το σκόραρε. Ο Παναγιώτης Ρέτσος σημείωσε το τέρμα που μιλάει περισσότερο από κάθε άλλο στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού. Ένα γκολ σε ντέρμπι αιωνίων.
2: Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν.
1: Σε ηλικία 28 ετών, ο Παναγιώτης Ρέτσος νιώθει πιο αποδεκτός από ποτέ από την ερυθρόλευκη κερκίδα. Ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε έτσι. Γέννημα θρέμα των Πειραιωτών, ο Παναγιώτης Ρέτσος κουβαλούσε πάντα το βάρος του παιδιού των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Το 2016 φόρεσε για πρώτη φορά τη ρηγοτή φανέλα με τον έφηβο και τον Φεβρουάριο του 2017, σε ηλικία 18 ετών και 5 μηνών, έγινε ο νεότερος παίκτης που φόρεσε το περιβραχιόνιο των Ερυθρολεύκων. Μέσα σε ένα χρόνο εκτοξεύτηκε η καριέρα του. Το καλοκαίρι του 2017 η Bayer Leverkusen πίστηκε να δαπανίσει 22 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της, με το Ρέτσο να μετατρέπεται στην πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στις ασπιρίνες όμως, ακολούθησε η απότομη προσγείωση. Οι σοβαροί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν ποτέ να καθιερωθεί στην Bundesliga, με συνέπεια από το 2020 μέχρι το 2022 να ακολουθήσουν ανεπιτυχείς δανεισμοί και μεταγραφές στη Sheffield United, τη Saint-Étienne και την Ελλάς Βερόνα. Είχε φτάσει η ώρα της επιστροφής στο λιμάνι της καρδιάς του. Το καλοκαίρι του 2022 ο Έλληνας στόπερ υπέγραψε τον Ολυμπιακό με ένα στόχο, την αναγέννηση της καριέρας του. Τα βία στα λάθη και η αργή προσαρμογή τον έβαλαν στο στόχαστρο, αλλά η κατάθεση ψυχής και τα δυναμικά του τάκλιν άρχισαν να αλλάζουν το κλίμα και να τον καθιερώνουν στο βασικό σχήμα. Ατρόμητος με την μπάλα στα πόδια και πάντα έτοιμος να βάλει το κεφάλι του στη φωτιά, ο Έλληνας στόπερ κέρδιζε όλο και περισσότερο τις καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού. Η λύτρωση ήρθε τελικά το 2024. Η κατάκτηση του Conference League τον πέρασε στην ιστορία ως ένα θρύλο της ομάδας. Η αυταπάρνησή του να αγωνιστεί παρά τον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων. Στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού ακολούθησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναγιώτη Ρέτσο να δεσπόζει στην καρδιά της άμυνας ως ο απόλυτος ηγέτης.
2: Την πρώτη μέρα που ξεκίνησα επαγγελματικά στον Ολυμπιακό ήθελα να κατακτήσω τίτλους. Είναι η ομάδα η οποία μεγάλωσα, αδρώθηκα, οπότε προφανώς παραμύθι, δεν ξέρω αν είναι παραμύθι, αλλά σίγουρα είναι υπέροχες στιγμές που δεν τις ξεχάσω και θα τις συνειδητοποιήσω νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια.
1: Στα 28, το Παναγιώτης Ρέτσος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, κερδίζοντας την εκτίμηση του κόσμου σε μια σχέση που χτίστηκε υπομονετικά με τον χρόνο να αποδεικνύει το καλύτερο κριτής.
0: Το ντέρμπι των αιωνίων κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 1-0. Οι Ερυθρόλευκοι άντεξαν και μετά την αποβολή του Σάλιακα στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει την απάντηση. Να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Κουράκο για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Σταύρο.
3: Καλή εβδομάδα. Βέβαια, ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν ο κορυφαίος του παιχνιδιού, όχι μόνο γιατί σκόραρε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, αλλά και γιατί αμυντικά απέδειξε και πάλι ότι ήταν εκεί όπου η ομάδα τον ήθελε. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις, όμως είχε αρκετό πάθος, πολύ δύναμη, στοιχεία που ξεχώρισαν από τις δύο ομάδες. Περιμέναμε το πώς θα παρουσιαστούν μετά από την πολυήμερη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, και φάνηκαν και οι δύο να είναι επηρεασμένοι. αφού δεν μπήκαν καλά στο μάτς και κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν λίγες οι φάσεις, όπως μία εδώ με τον Τετέι στο τακουνάκι που έπιασε, ίσως η κορυφαία φάση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό, που είχε αρκετά προβλήματα γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τα στάνταρ που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και τον είχαν φέρει σε αυτό το απόλυτο 5-5 πριν από αυτό το ντέρμπι και πριν από αυτό το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου που χώρισε τις δύο ομάδες και τελικά έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι, για πάμε στην πλευρά της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που έκατσε για πρώτη φορά σε ντέρμπι αιωνίων στον πάγκο του Ολυμπιακού, όπως αντίστοιχα βέβαια και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, έδειξαν ότι ποντάρουν πολλά σε παίχτες οι οποίοι είναι οι παίχτες για τους οποίους έδωσε αρκετά χρήματα ο Ολυμπιακός, όπως ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ. Δαπάνησε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για τον Πουέρτα η ομάδα του Πειραιά και στηρίζεται σε αυτόν. Για τον Ζώτα και τον Φορτούνη, φυσικά τον αρχηγό του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποτελούν παίχτες μαέστρους για τους Ερυθρόλευκους. Και είδαμε και τον Μάριους να αγωνίζεται από την αρχή του παιχνιδιού. Μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή είναι εκτός δράσης και ο Γιάρεμτσουκ έρχεται ως εναλλακτική λύση, αφού είχε και πολλά παιχνίδια με την εθνική του ομάδα αυτή της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει στην συνέχεια τα στοιχεία που του έδωσαν τις νίκες στο πρωτάθλημα, να μπει και πάλι σε μια τέτοια μορφή. Έχουμε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός παίζει την Πέμπτη εκτός έδρας με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Πολύ δύσκολο μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα την Πέμπτη για την πρώτη αγωνιστική. Είναι η πρεμιέρα της League Phase του Conference League και θα δούμε το πώς θα οδεύσουν. Το σίγουρο είναι, Βιργινία, ότι το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αυτή την ώρα με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Στο μισάωρο του αγώνα η Καλαμάτα πήρε το προβάδισμα στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη με πέναλτι του Βάργκας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Ολυμπιακός πράγματι πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Ελκαμπή να κατεβαίνει με πατερίτσες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Αστέρας Άκτορ πήρε την πρώτη του νίκη με 2-1 επί του Ατρόμητου και η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, με τους πανηγυρισμούς να συνεχίζονται και μετά τη λήξη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο.
4: Καλησπέρα, Βιργινία. Για πρώτη φορά μετά από περίπου ένα μήνα, ο Αγιούμπ Ελκαμπή πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτή τη φορά δεν το έκανε για να παίξει, αλλά το έκανε με πατερίτσες. Και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο πριν τη σέντρα είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Το όνομά του έγινε σύνθημα από τους φίλους των Πειραιωτών. Ο Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζουμε ότι περίπου πριν από ένα μήνα υπέστη κάταγμα περώνης με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για 6 μήνες. Εδώ είναι τα πανηγύρια μετά το τέλος του αγώνα. Πάει προς την κερκίδα, πάει προς τους συμπαίκτες του, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο. Μάλιστα έκανε και μια αγκαλιά με τον Ρέτσο, τον μεγάλο σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος λείπει πάρα πολύ από τους Ερυθρόλευκους. Θυμίζουμε ότι πέρυσι σκόραρε 21 γκολ. Συνολικά στην καριέρα του μετράει 82 γκολ σε 139 συμμετοχές. Και μένει να δούμε αν επιστρέψει σε περίπου 5 μήνες, αν θα μπορεί να είναι στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν τον τραυματισμό του. Να πάμε τώρα και στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος κατάφερε να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Μετρά ένα αίτητο τριών παιχνιδιών. Νίκησε κόντρα στον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πήρε το χειροκρότημα από τους Tigers, τους οργανωμένους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Με τον Αστέρα Τρίπολης να ανοίγει το σκορ με τον Κετού. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ τη φετινή σεζόν. Τα 2 είναι από τον Κετού. Τα άλλα 2 είναι από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Ο Χούλιαν Μπαρτόλο, ο Αργεντίνος, ο οποίος πέτυχε και ένα γκολ ορόσημο, καθώς έφτασε στα 30 συνολικά σε επίπεδο Super League. Τα 23 από αυτά τα έχει πετύχει με τον Αστέρα Σάκτορ, τα υπόλοιπα 7 τα έχει πετύχει με τον Βόλο. Ένας παίκτης πραγματικά πολύ κρίσιμος. Είναι από τους MVP και της περσινής χρονιάς και της φετινής σεζόν. Είναι ήδη η αρχή για τον Αστέρα, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 5 πόντους. Βρίσκεται στο συν 6 από τον Βόλο, ο οποίος είναι τελευταίος με αφαίρεση βαθμών στο μείον 1. Και μένει να δούμε αν ο Αστέρας την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Παναθηναϊκό θα καταφέρει να πετύχει και μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Να πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει το αίτητό της τη φετινή σεζόν. Σε όλες τις διοργανώσεις είναι αίτητη για 10 συνεχόμενα μάτς. Μάλιστα μετράει 5 νίκες στην έδρα της. Αυτή η πέμπτη νίκη ήρθε κόντρα στον Όφη με 3-0, με όπλο τις στατικές φάσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος πάτησε το χορτάρι, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. έδωσε πατρικές αγκαλιές στους ποδοσφαιριστές σε πολύ οικογενειακό κλίμα. Αυτή τη στιγμή οι πρωταθλητές Ελλάδας, λογικό αν το σκεφτεί κανείς, διότι βρίσκονται στο μείον ένα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, η οποία μεταμορφώνεται στο γήπεδό της, έχει πετύχει 16 γκολ έχει πετύχει 16 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα. Τα 12 είναι στην έδρα της. Καταλαβαίνει κανείς ότι η έδρα της είναι το κάστρο της. Και μένει να δούμε αν τις επόμενες αγωνιστικές θα καταφέρει να διαχειριστεί την κόπωση, διότι ακολουθεί το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Τετάρτη για το Champions League.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ελληνική Super League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Λιονέλ Μέση έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όμως το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στους νεαρούς παίκτες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι τα νέα ταλέντα που ξεχωρίζουν και ποιοι μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία στο άθλημα?
4: Ο Λιονέλ Μέση επέλεξε τους διαδόχους του. Σε συνεργασία με την Adidas έγραψε σε μια κόλλα χαρτί 7 αθλητές από το ποδόσφαιρο αντρών και 3 από το ποδόσφαιρο γυναικών κάτω των 21 που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. 10 chapters. Rewriting the future of the game. This is a story that's just beginning. Στη λίστα συγκαταλέγονται αρκετά άγνωστα ονόματα προς το παρόν, όπως ο συμπατριώτης του Μέση Τόμας Αράντα, αλλά και ο 20χρονος διεθνής με την εθνική Τουρκίας Τσάν Ουζούν. Δύο πιο γνωστά ονόματα είναι ο Τζιλμπέρτο Μόρα, που έγινε παγκοσμίως γνωστός στο πρόσφατο Μουντιάλ της πατρίδας του, αλλά και ο φέρελπης Άγγλος μεσοεπιθετικός της Arsenal Μαξ Ντάουμαν. Στη δεκάδα βρίσκεται ο δεξιός εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας, ο 19χρονος Χαβιέ Γκόθο, αλλά και ο 20χρονος Ισπανός ακραίος επιθετικός της Κόμο Χεσούς Ροντρίγκεθ. Από τη σχολή των Ολλανδών δεσπόζει το όνομα του παίκτη της Αλκμαρ Κι Σμιτ, ενώ ο Λιονέλ Μέση έχει ξεχωρίσει και τρεις γυναίκες. Τη Βραζιλιάνα παίκτρια της Λιόν Τζιοβάνα Βόξμαν, τη 17χρονη αμυντικό της Τσέλσι Κλόι Σάρουι, αλλά και τη Γερμανίδα Λότα Ρέντε που αγωνίζεται ως επιθετικός για λογαριασμό του Αμβούργου. Η παρουσία του Μαξ Ντάουμαν στη δεκάδα του Λιονέλ Μέση δικαιολογεί τον θόρυβο γύρω από το όνομα του Άγγλου μεσοεπιθετικού της Arsenal. Του ποδοσφαιριστή που έχει ήδη προλάβει να σπάσει 3 ρεκόρ Guinness μόλις στα 16 του, ως ο νεότερος που αγωνίζεται στο Champions League, ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά και ο μικρότερος ηλικία κάτοχος της Premier League, καθώς πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Arsenal. Εξίσου ελπιδοφόρος με τον Ντάουμαν θεωρείται και ο Τζιλμπέρτο Μόρα, το δεκάρι της μεξικανικής Τιχουάνα. Το όνομά του έγινε γνωστό στην Ιφίλιο στο πρόσφατο Μουντιάλ, όταν έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Μεξικού, καθώς σε ηλικία 17 ετών και 240 ημερών έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που αγωνίζεται σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά που έχουν όμως ένα βουνό να ανέβουν ακόμα για να πλησιάσουν έστω και λίγο τα επιτέματα του θρυλικού Λιονέλ Μέση.
0: Στο τένις τώρα, ο Αλεξάνδερ Μπούμπλικ έγινε viral με το ξέσπασμά του, διαλύοντας τη ρακέτα του, ενώ ο Κάρλος Αλκαρά τράβηξε τα βλέμματα με το νέο του look και το μουστάκι που άφησε μετά από ένα στοίχημα με την ομάδα του. Υποδεχόμαστε την Αγγελική Κατσίν για να μας πει περισσότερα. Αγγελική, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ο Αλεξάνδερ Μπούμπλικ, λοιπόν, έγινε έξαλλος στο Masters της Σανγκάης. Χτύπησε τη ρακέτα του κάτω, όχι μία, όχι δύο. 6 φορές όμως την έσπασε, στη συνέχεια προχώρησε προς τον πάγκο, χτυπάει όπως βλέπουμε εδώ πέρα την καρέκλα, κάθεται, γρονθοκοπάει το ψυγείο και ύστερα αφού κατάλαβε ότι τραυματίστηκε φώναξε το ιατρικό team για να τον βοηθήσει. Αυτό έγινε γιατί έχασε ένα σετ και στη συνέχεια όμως επέστρεψε στον αγώνα και επικράτησε και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης.
0: Για να το δούμε κιόλας και να το ακούσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πολύ, πολύ νευριασμένος. Γιατί πολύ, πολλά νεύρα.
5: Ήτανε παρορμητική νομίζω η κίνησή του. Δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι.
0: Ήτανε πολύ παρορμητική. Εντάξει, βέβαια οι ταινίστες το έχουν αυτό το ξέσπασμα, αλλά το έδωσε όλο.
5: Πρέπει να μιλήσουμε με τον ψυχολόγο του νομίζω.
0: Μάλιστα.
5: Να τα πει λίγο.
0: Και Αγγελική, ο Αλκαράθ.
5: Ο Αλκαράθ λοιπόν τράβηξε τα βλέμματα στο Masters της Σανγκάης επίσης, όχι για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά για το μουστάκι του. Διότι έβαλε στοίχημα με την ομάδα του ότι αν κατακτήσει το ATP 500 του Τόκιο, θα αφήσει μουστάκι και εκείνος και η ομάδα του. Έψαξα να βρω φωτογραφία με την ομάδα του, δεν βρήκα. Αλλά εδώ τον βλέπουμε τον ίδιο. Νομίζω ότι του πάει.
0: Συγγνώμη, εμένα μου θυμίζει λίγο 80s να πω.
5: Ναι, ακριβώς. Είναι λίγο vintage.
0: Είναι λίγο vintage.
5: Το πρόσωπό του.
0: Κάποια άλλη εικόνα, όχι μία εικόνα αυτή τη εποχή. Με παραπέμπει σε άλλη εποχή.
5: Θα ήθελε λίγο γωνίες να έχει, να του πηγαίνει περισσότερο. Έτσι εδώ πέρα λιγάκι.
0: Δεν είναι λίγο και το μαλλί όμως, έτσι είναι, πιο φουντωτό, δεν είναι πιο διαφορετικό.
5: Είναι vintage. Εντάξει, είναι και τη μόδα τώρα αυτό το μαλλί. Το έχουν πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, ήτανε το στοίχημα ήταν μόνο το μουστάκι. Ήταν και όλο το ντύσιμο και το μαλλί και όλο.
5: Όχι, από ό,τι ξέρω το μουστάκι το ρεπορτάζ μου από ό,τι λέει. Τώρα ξέρω.
0: Και απλά πήρε ο ίδιος την απόφαση και είπε ας το στηρίξω όλο.
5: Αφού άφησα μουστάκι, ας βάλω και τα υπόλοιπα. Οι αμφίες να είναι vintage από πάνω κάτω.
0: Εσένα σ' αρέσει αυτό το look?
5: Κοίτα, σε αυτόν δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να μου άρεσε περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Και ολοκληρώνουμε με τον Κίμι Αντωνέλη, που βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία στη Φόρμουλα 1. Ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix της Σιγκαπούρης και αύξησε τη διαφορά του από τον George Russell στους 102 βαθμούς. Αν κατακτήσει τον τίτλο, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
6: Ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη, το παιδί θαύμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη Φόρμουλα 1 το 2026. Ο 20χρονος Ιταλός έχει καταφέρει να στρέψει πάνω του τα βλέμματα, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες και ρεκόρ που παρέμεναν ακατάρρυπτα για δεκαετίες. Το ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν ήταν εντυπωσιακό. Μετά την πρώτη του νίκη στο Grand Prix της Κίνας, ο νεαρός οδηγός επικράτησε και στη Σουζούκα της Ιαπωνίας, ενώ μέχρι τώρα έχει φτάσει στις 8 νίκες και βρίσκεται μία ανάσα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος των οδηγών.
7: È il trofeo della mia prima vittoria in Cina e questo è un momento che non mi scorderò mai. Sai, la prima vittoria è sempre incredibile, ha un significato enorme.
6: Οι διαδοχικές επιτυχίες του δεν αποτελούν απλά μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά ενισχύουν την υπεποίθηση πως η Φόρμουλα 1 βρίσκεται μπροστά στην ανάδειξη ενός μεγάλου αστέρα. Η Mercedes AMG επένδυσε στον Αντωνέλη, επιλέγοντάς τον ως διάδοχο του Λουις Χάμιλτον, και μέχρι στιγμής ο νεαρός Ιταλός δείχνει να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις. Ο επικεφαλής της ομάδας Toto Wolff πήρε ένα σημαντικό ρίσκο εμπιστευόμενος έναν τόσο νεαρό οδηγό, ωστόσο οι επιδόσεις του δικαιούν την επιλογή του και δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Γεννημένος το 2006, ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη ήρθε σε επαφή με τον κόσμο των αγώνων από πολύ μικρή ηλικία. Το 2019 εντάχθηκε στην Ακαδημία της Mercedes AMG, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική του παρουσία στη Φόρμουλα 1. Το 2024 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την πορεία του. Αντί να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή μέσω της Φόρμουλα 3, ο Αντωνέλη προωθήθηκε απευθείας στη Φόρμουλα 2, όπου αγωνίστηκε με την Πρίμα και τη μέτη τον Όλιβερ Μπέρμαν. Παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 17 ετών, κατάφερε να σημειώσει δύο νίκες και να δείξει ότι μπορούσε να ανταγωνιστεί οδηγούς με μεγαλύτερη εμπειρία. Ο πατέρας του, Μάρκο Αντωνέλη, είναι κάτι περισσότερο από ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις της αγωνιστικής οδήγησης. Είναι ιδιοκτήτης της AKM Motorsport Racing Team, μιας ομάδας με έδρα στο Σαν Μαρίνο, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στην ίδια εταιρεία δραστηριοποιείται και η μητέρα του νεαρού οδηγού, Βερόνικα Αντωνέλη. Τώρα πλέον ο Κίμι μπορεί και μαθηματικά στο Τέξας να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και να γίνει ο νεότερος οδηγός της Φόρμουλα 1 που θα καταφέρει κάτι τέτοιο μόλις σε ηλικία 20 ετών και 2 μηνών, ενώ παράλληλα θα είναι και ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής ιταλικής καταγωγής μετά από τον Αλμπέρτο Ασκάρι, ύστερα από το 1953, δηλαδή 73 χρόνια αργότερα.

0: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
2: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
3: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
4: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
5: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, θα τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
5: Αυτό λέτε εσείς.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η ενεργειακή κρίση όλο και επεκτείνεται, τα μέτρα αντιμετώπισης δεν αποδίδουν, σύγχυση με την εγκεχηρία στην Ουκρανία. Ο Τραμπ με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές, η Ευρώπη παραμένει στις συστάσεις, ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, μάχη για το άρθρο του Θανάση Καρτερού με φόντο τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Αν θέλετε να χτυπήσετε τον πρόεδρο, κάντε το μόνος σας, η σφοδρή επίθεση της Χαρλάου Τρικούπη. Η σύγκρουση Βύση Καρβέλα κλιμακώνεται και η ΑΔΕ έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδίες και εταιρείες. Μη με παρενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα, ο διάλογος του Καρβέλα με τους ελεγκτές αποκαλύπτει το Action 24. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, υπερχείλισε ποτάμι στην Ερεσό της Λέσβου, παρασύρθηκε αυτοκίνητο, πλημμύρισε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο Χίου, με κουβάδες μάζευαν τα νερά, έρχονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Βουτιά του Υδράργυρου, ακόμα και 10 βαθμών, αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: Το τέλος της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ορατό και οι προσπάθειες να μπει φρένο στις τιμές των καυσίμων δεν αποδίδουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύει συμφωνίες για εκεχηρία, πιέσεις και έκτακτες παρεμβάσεις, επιχειρώντας να συγκρατήσει το κόστος του ντίζελ. Όμως, η διεθνής αγορά παραμένει σε ένα βρασμό. Το πετρέλαιο, που το Φεβρουάριο κόστιζε 71 δολάρια το βαρέλι, έφτασε σήμερα στα 107. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά οικονομίες και νοικοκυριά, χωρίς να διαφαίνεται καμία αποκλιμάκωση. Η Ευρώπη παραμένει θεατής και το Μαξίμου ανακοινώνει νέα μέτρα την Τετάρτη.
1: Σε αγώνα δρόμου για τη συγκράτηση των τιμών του μαύρου χρυσού επιδίδεται ο Ντόναλντ Τραμπ με σειρά επιθετικών πρωτοβουλειών και συμφωνιών για την ανάσχεση της ενεργειακής ακρίβειας και του πληθωρισμού.
2: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
1: Το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού εν μέσω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Τον Φεβρουάριο, πριν η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ επιτεθούν στην Τεχεράνη, η τιμή του Brent βρισκόταν στα 71,1 δολάρια. Τον Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την πρώτη βόμβα, η τιμή βρέθηκε στα 103,7 δολάρια. Τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στα 120,4, ενώ τον Μάιο έφτασε στα 107,5 δολάρια. Το καλοκαίρι, εν μέσω εκεχηρίας, η ανώτατη τιμή βρέθηκε στα 90,9 δολάρια τον Αύγουστο. Τον Σεπτέμβριο, με τα στενά του Ορμούς να φλέγονται και τους Χούθη να αυξάνουν την επιθετικότητά τους στην περιοχή, η τιμή έφτασε στα 116,8 δολάρια, ενώ σήμερα ο μαύρος χρυσός έφτασε στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο των ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσον αφορά τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.
3: President Trump announced that he'd struck an energy ceasefire with Ukraine and Russia.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε deal με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ, επιδιώκοντας την άμεση διοχέτευση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων καυσίμου στην παγκόσμια αγορά.
4: Η Ρωσία agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need.
1: Ασκώντας έντονες πιέσεις στους συμμάχους, ο Τραμπ κατάφερε να αποσπάσει τη συμφωνία της G7 για συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου.
5: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό από τα πλούσια αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως.
1: Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ξεκλειδώσει τα τεράστια αποθέματα αργού του Καράκας. Με ορόσημο τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ αναζητεί το ενεργειακό μείγμα που θα ανακόψει την εκτόξευση της τιμής του μαύρου χρυσού.
0: Ορόσημο θεωρείται η 3η Νοεμβρίου, που είναι προγραμματισμένες οι ενδιάμεσες εκλογές για γερουσία και βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι τιμές των καυσίμων στην πορεία προς την ημερομηνία αυτή θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το αποτέλεσμά τους, όπως θα μας πει η Αθηνά Σούτζου.
6: Ο ενεργειακός πληθωρισμός και η συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, οι ενδιάμεσες εκλογές λοιπόν, δημιουργούν πιέσεις στην Αμερικανική κυβέρνηση. Οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν άλλωστε την τιμή του ντίζελ στην Αγγλία να έχει υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να δούμε λοιπόν και την εικόνα όπως αυτή διαμορφώνεται. Στις 23 Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου, 3,81 δολάρια το γαλόνι. Στις 9 Μαρτίου, 4,86 δολάρια το γαλόνι. Στις 6 Απριλίου, 5,64. Στις 3 Αυγούστου, 5,30, στις 22 Σεπτεμβρίου 6,53, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 6,28 δολάρια το γαλόνι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των δημοκρατικών στα δύο σώματα στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και όλα δείχνουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει προς πάσα κατεύθυνση έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα αυτά για την Αμερική. Η Ευρώπη τώρα προς ώρας αρκείται σε παρενέσεις και συστάσεις χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα με χειροπιαστό αποτέλεσμα για τις τιμές των καυσίμων, Σπύρο Μουζακίτη.
7: Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση, η οποία πλήττει την Γυραιά Ήπειρο. Βορράς και Νότος εμφανίζονται διχασμένοι για λήψη άμεσων μέτρων. Και την ίδια στιγμή οι Βρυξέλλες προτάσουν αντί για μέτρα τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Μέτρα ασπιρίνη δηλαδή και συστάσεις την ώρα που έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Είναι ενδεικτικό λοιπόν να δούμε. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητά μας. Έχει απορρίψει το ενδεχόμενο κοινή στρατηγική για την ενέργεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόσκης, ο οποίος έχει δηλώσει οι πιέσεις θα συνεχιστούν και τον χειμώνα. Έχει παραδεχτεί δηλαδή ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Εμφανίζεται σκεπτικός για τις προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία. Και έχουμε και τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Ντάν Γιόργενσεν, ο οποίος έχει προτείνει, ένα από τα μέτρα που προτείνει είναι η μείωση ωρών λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού. Έχει επίσης παραδεχτεί και ο ίδιος ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Αυτά είναι λόγια και παρενέσεις όμως, χωρίς αποτέλεσμα ως τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο μεταξύ, βέβαια, ο πόλεμος μένεται. Νέο αιματηρό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάδ στη Σαουδική Αραβία, με ένα νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στις αερομεταφορές, αλλά η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται καθησυχαστική για τον ενεργειακό εφοδιασμό παρά τα χτυπήματα.
8: Νέο φωνικό χτύπημα στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας.
9: There are reports of another strike on Saudi Arabia's main airport. The kingdom is on high alert after a passenger terminal at Riyadh International Airport was hit Saturday.
8: Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτυπούν ξανά το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στη Σαουδική Αραβία, μόλις μία μέρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 14. Νέα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφουν τη φωνική επίθεση. Επιβάτες περιμένουν στην ουρά και κάθονται σε χώρο αναμονής λίγα μόλις λεπτά πριν από την έκρηξη.
10: Saudi Arabia says two of its international airports have been attacked. Officials say King Fahd International Airport in Dammam was hit, while an earlier strike sparked a fire at King Khalid International Airport in the capital Riyadh.
8: Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ, καθώς και για πλήγματα στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σάουντι Αράμκο.
11: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال ال 24 ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
8: Τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου αναχαιτίστηκε πύραυλος με κατεύθυνση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, επιθέσεις στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Σάμπχα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες. Στις 10 Οκτωβρίου, νέα επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες.
10: Meanwhile, the Saudi and Iranian foreign ministers have held talks on the phone. Tehran says it favors a political solution and is ready to help facilitate dialogue between Saudi Arabia and Yemen.
8: Στις 19 Σεπτεμβρίου, οι Χούθοι ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου της Αράμκο στη Γιαμπού, ενώ στις 24 του ίδιου μήνα ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στην ίδια περιοχή. Στις 4 Οκτωβρίου, οι Χούθοι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ριάτ και στο Χουράις. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται την ώρα που σημειώνονται νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.
0: Να μείνουμε στο θέμα και να συνδεθούμε με τον σχολιαστή μας, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη. Καλησπέρα, κύριε Τζανιδάκη.
12: Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη.
0: Η κρίση αυτή φαίνεται πως είναι η ενεργειακή κρίση ανεξέλεγκτη και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
12: Αν μου ζητούσατε έναν τίτλο για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα ότι η επισφάλεια επικρατεί της προσδοκίας. Δηλαδή ότι η ανασφάλεια, ότι οι πόλεμοι θα χειροτερέψουν, ό,τι συμβαίνει με τους Χούθη σε δεξαμενόπλια, ό,τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και ό,τι συμβαίνει με τη συμφωνία Τραμπ, γιατί όπως είπατε κύριε Ξενάκη, δεν αφορά συνολικά το πετρέλαιο, αλλά το ντίζελ. Όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές και να αποπληθωριστούν. Συν το γεγονός ότι όταν βλέπουμε μια τιμή εμείς, το Brent είναι στα $106 το βαρέλι, στα $105, στα $110, πώς προκύπτει αυτή η τιμή? Είναι μια συνάρτηση της προσφοράς, της διαθεσιμότητας δηλαδή, σε σύγκριση με την προσδοκία για τα μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης. Άμα η αγορά δηλαδή ζυγίζει και εκτιμά ότι στο μέλλον οι πόλεμοι θα παραταθούν, ότι θα γίνουν και άλλες επιθέσεις, αυτό αυξάνει την τιμή και βλέπουμε εμείς στο πρατήριο μια πιο υψηλή τιμή τώρα, ή γενικότερα στην αγορά.
0: Κύριε Τζανιδάκη, ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί, κάνει διάφορες προσπάθειες, ως τώρα δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έχει μπροστά του εκλογές κρίσιμες για αυτόν. Θα αλλάξει η μισή Βουλή και η μισή Γερουσία.
12: Για την ακρίβεια, θα αλλάξει το 1/3 της Γερουσίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αλλάζουν και οι ισορροπίες και φυσικά η Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει μια τελείως άλλη αρχιτεκτονική. Και τι μπορεί να σημαίνει δυνητικά, επειδή άκουσα και το ρεπορτάζ νωρίτερα, ότι αν αλλάξουν οι ισορροπίες και οι δημοκρατικοί υπερισχύσουν ακόμα και στο ένα από τα δύο σώματα, πρακτικά θα δυσκολεύεται να λαμβάνει αποφάσεις, θα υπάρχουν δηλαδή πιο πολλά αντίβαρα. Να πω και κάτι ακόμα. Οι αγορές, κύριε Ξενάκη, ζυγίζουν και κάτι άλλο. Την αναξιοπιστία ως προς την επίτευξη ενός deal. Δηλαδή, εκτιμούν ότι εφόσον δεν έχεις καταφέρει να επιλύσεις τους πολέμους και αυτοί, από ό,τι φαίνεται, θα παραταθούν, ακόμα και μια συμφωνία που μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλάει για εκατομμύρια βαρέλια που θα απελευθερωθούν, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, ότι η Ρωσία δεν έχει αυτή την ικανότητα διήλυσης αυτή τη στιγμή. Οι ποσότητες που παράγει είναι ευθέως αντίθετες από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Όλα αυτά εκτιμούνται και συνυπολογίζονται από τις αγορές.
0: Και κάτι τελευταίο, Ευρώπη. Η Ευρώπη δείχνει, συγγνώμη θα το πω έτσι χοντρά-χοντρά, σαν να κοιμάται. Δηλαδή, συστάσεις τώρα για τα καλοριφέρ και για τα κουμπιά και τους διακόπτες. Και αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική.
12: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι από το 22 που έχουμε την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρώπη προσπαθεί με αναλγητικά και όχι με θεραπείες πραγματικές να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ενώ πληρώνει μια κακή ενεργειακή πολιτική του παρελθόντος, αναφέρομαι στην πολιτική της Γερμανίας με τους αγωγούς, τους Nord Stream με τη Ρωσία, και ενώ είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη έργα όπως ο κάθετος διάδρομος, που είναι τεράστιας εξόχως μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή απεξάρτηση, αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Θα πρέπει η Ευρώπη πώς να διαφοροποιήσει το μείγμα της, να βασιστεί σε νέες πηγές, να γίνουν εξορίξεις, να βάλουμε και τις ανανεώσιμες πηγές και να έχουμε ένα μείγμα ενεργειακό ως Ευρώπη, όπου δεν θα μας κάνει να εξαρτώμαστε ούτε από το Αζερμπαϊτζάν, ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από τη Ρωσία. Από κανέναν άλλον, μόνοι μας στις δυνατότητές μας.
0: Με αυτά, γιατί αυτά αφορούν το μέλλον. Προς το παρόν όμως έχουμε δεδομένα, έχουμε σύνοδο κορυφής. Δεν περιμένουμε σπουδαία πράγματα, φαντάζομαι, έτσι, με δύο λέξεις από τη σύνοδο κορυφής.
12: Νομίζω θα ακούσουμε περαιτέρω εκτιμήσεις για μείωση δαπανών, δηλαδή κινήσεις τις οποίες συνηθίζουν να λένε οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, χωρίς να προτείνουν ένα πραγματικό αντίδοτο, ένα πραγματικό πρόγραμμα. Και θα έλεγα ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής έχει σημασία, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Δεν δίνει δηλαδή λύση στο πραγματικό πρόβλημα, στο ζήτημα του καταναλωτή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Τώρα ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Η ενεργειακή ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, επιμένει και η κυβέρνηση επιστρατεύει νέα μέτρα την Τετάρτη, καθώς όσα προηγήθηκαν αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Το πετρέλαιο θέρμανση αναμένεται να ξεκινήσει από 1,50 έως 1,55 ευρώ το λίτρο, ενώ στο ντίζελ σχεδιάζεται παράδοση επιδότηση των 20 λεπτών. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα και των νέων παρεμβάσεων είναι έντονες, καθώς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται ασφυκτικά.
13: Το νέο πλέγμα μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη ποντάρει η κυβέρνηση σε μια ακόμη προσπάθεια να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από το υψηλό ενεργειακό κόστος που τα ταλαιπωρεί εδώ και μήνες, μια και οι παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα δεν ήταν αποτελεσματικές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης να κυμανθεί μεταξύ 1,5 ευρώ έως και 1,55 ανά λίτρο, ενώ όσον αφορά στο ντίζελ κίνησης θεωρείται βέβαιη η παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών το λίτρο. Παράγοντες της αγοράς καυσίμων πάντως εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για τα νέα μέτρα, δίνοντας παράλληλα σαφείς προειδοποιήσεις προς την κυβέρνηση.
14: Όταν κλείσαμε με ένα 40 πρόπερση, δεν δουλέψαμε καθόλου. Με ένα 70 bye bye my love. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθεί σωστά η κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, έχουμε και εκλογές.
15: Έχει και ένα παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Τα εισοδήματα των τελευταίων ετών των καταναλωτών έχουν αυξηθεί. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια.
13: Η ενεργειακή κρίση, όπως φαίνεται, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, καθώς το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο με εφαρμογή έως και το τέλος Ιουνίου δεν έδωσε ανάσα στους πολίτες. Ακολούθησε το πακέτο μέτρων στις 27 Μαρτίου με επιδότηση στο ντίζελ στα 20 λεπτά ανά λίτρο και το fuel pass έως και τον Μάιο και η παράταση στην επιδότηση ντίζελ στα 15 λεπτά έως το τέλος Ιουνίου, την οποία διαδέχθηκε νέα παράταση με επιδότηση 10 λεπτών έως το τέλος Αυγούστου. Στα τέλη Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η επιδότηση στο ντίζελ στα 15 λεπτά, η οποία οποία συνολικά αγγίζει τα 20 λεπτά στην Αντλία έως και τις 15 Οκτωβρίου. Μία ακόμη παρέμβαση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζήσαμε και είχαν τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
13: Οι πολίτες δεν βλέπουν ουσιαστική διαφορά στην τσέπη τους, καθώς η τιμή του ντίζελ αλλά και της αμόλυβδης το τελευταίο οκτάμηνο κινούνται ανωδικά. Από το 1,73 στην αμόλυβδη στις 12 Φεβρουαρίου, οι τιμές σκαρφάλωσαν στο 1,88 τον Μάρτιο, στο 2,06 τον Απρίλιο, στο 2,09 τον Μάιο, στο 1,99 τον Ιούνιο, στο 1,97 λεπτά τον Ιούλιο, με τις τιμές να ανεβαίνουν ξανά τον Αύγουστο στο 1,98 ανά λίτρο, ενώ το Σεπτέμβριο σκαρφάλωσαν στα 2,14 λεπτά για να φτάσουν στα 2,20 τον Οκτώβριο. Και στον ντίζελ όμως, οι τιμές ανέβηκαν από το 1,54 ανά λίτρο στις 12 Φεβρουαρίου στο 1,86 λεπτά, ενώ στις 12 Απριλίου άγγιξαν τα 2,06 λεπτά και τον Μάιο κατέβηκε στο 1,83. Στις 12 Ιουνίου έπεσε λίγο ακόμα στο 1,74 λεπτά για να ανέβει ξανά στις 12 Ιουλίου στο 1,84, ενώ τον Αύγουστο ακολούθησε ανωδική πορεία από το 1,97 και το Σεπτέμβριο έφτασε στα 2,10 λεπτά το λίτρο, ενώ τον Οκτώβριο στα 2,12 λεπτά. Κυβερνητικά στελέχη διευκρινίζουν πως η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις, με επιδότηση στην Αντλία και ενισχυμένη βοήθεια προς τους ευάλωτους πολίτες.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα στο στούντιο.
0: Μεθαύριο περιμένουμε άλλο ένα πακέτο. Έχω ξεχάσει και τον αριθμό. Άλλο ένα πακέτο μέτρων για τα κάψιμα.
17: Καλά κάνεις και τον έχεις ξεχάσει, γιατί δεν θα είναι και το τελευταίο. Θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά, όπως όλα δείχνουν. Όπως λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, Τετάρτη, και θα δούμε αν θα είναι και γιορτή, γιατί έχουμε το νέο πακέτο μέτρων, όπως προανέφερες πολύ σωστά, για τις ανακοινώσεις που αφορούν τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει και πολλά αυτή τη στιγμή. Το που μπορεί να κάνει είναι διαχείριση των συνεπειών της κρίσης, χωρίς βέβαια να γνωρίζει τις εξελίξεις. Έτσι, γι' αυτό λέμε πάντα ότι κάθε πακέτο μέτρων που έρχεται είναι προσωρινό. Το βλέποντας και κάνοντας, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη συγκυρία, είναι ο κανόνας. Και το λέω αυτό γιατί η κρίση μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι καταπίνει κάθε νέο μέτρο. Αρκεί κάποιος να πάει στα βενζινάδικα τώρα και να θυμηθεί ότι η κυβέρνηση ήδη επιδοτεί τα καύσιμα, αλλά δεν φαίνεται καθόλου αυτό. Γι' αυτό στην πράξη καταπίνεται κάθε νέο μέτρο. Έτσι, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μέτρα την Τετάρτη τα οποία θα ισχύσουν ως το τέλος του μηνός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το Νοέμβριο θα πάμε σε νέες παρατάσεις και κατά συνέπεια νέες ανακοινώσεις. Το βλέποντας και κάνοντας, γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι αβέβαιο το αν και τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη θα περιορίσουν την οικονομική ζημιά των πολιτών. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Τώρα, για την Τετάρτη συγκεκριμένα, το βασικό στοίχημα είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης.
17: Αυτό είναι το στοίχημα, και είναι το στοίχημα γιατί αυτό αφορά τα σπίτια. Αν θα ζεσταθούν τα σπίτια, δεν είναι μια πολυτέλεια, αν και τίποτα δεν είναι πια πολυτέλεια. Είναι βασικό και όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και εδώ οι προβλέψεις λένε 1,50 έως 1,55. Να το δούμε, να δούμε τις ανακοινώσεις, να δούμε αν θα αντέξει και αυτή η ενίσχυση, να έρθουν και νέες ανατιμήσεις. Και βέβαια δεν γίνεται να μην πούμε ότι την ώρα που συζητάμε και καλώς συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχουμε ακόμα κανένα νέο για την αμόλυβδη βενζίνη που έχει πάρει την ανηφόρα και το 70% των αυτοκινήτων κινείται με αμόλυβδη. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Τώρα, στην πολιτική σκακέρα, θα δούμε και τι λογαριασμό βγάζουν όλα αυτά. Γιατί αρχίζει πολύ πολύ σύντομα ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων, με επίκεντρο προφανώς τα μέτρα στα καύσιμα. Γιατί προφανώς οι πολίτες, το κύριο θέμα που τους απασχολεί είναι η ακρίβεια συνολικά, αλλά η ενεργειακή σε αυτή τη συγκυρία είναι κυρίαρχη. Και βέβαια από την εξέλιξη της κρίσης αυτής και τη διάρκεια της θα κριθεί όχι μόνο το δημοσκοπικό αποτέλεσμα, αλλά και το ίδιο το εκλογικό, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε κάλπες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα, μετά τον Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα θα βρίσκεται το Φεβρουάριο για να μιλήσει σε συνέδριο με θέμα την στρατηγική σύγκληση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Κώστας Αλατζάς έχει το ρεπορτάζ.
18: Στα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο κύριος J.D. Vance, ο οποίος είναι προσκεκλημένος στο πρώτο συνέδριο του ειδησιογραφικού δικτύου Breitbart News. Πρόκειται για ένα συντηρητικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Θα έχει θεματική αυτό ακριβώς που είπες. Δυτικές συμμαχίες και στρατηγική σύγκληση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν από την έλευση του αντιπρόεδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, πολύ πιο σύντομα, θα έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη με απόβαση Αμερικανών γερουσιαστών στην Αθήνα. Πρόκειται να έρθει μία αποστολή η οποία θα έχει επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες αυτές οι επισκέψεις των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων αποτυπώνουν, αν μη τι άλλο, το πολύ υψηλό επίπεδο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, Σωτήρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στο κόκκινο η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, όπου διερωτάται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Οργισμένη ήταν η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να μην κρύβεται πίσω από τους προπαγανδιστές του, όπως είπε. Την ίδια ώρα, το στέλεχος της Ελλάς, Γιώργος Γιακαντάρης, χαρακτήρισε ντροπή ότι το άρθρο δεν καταδικάστηκε από το κόμμα του.
13: Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά το δημοσίευμα του στενού συνομιλητή και πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτέρου, ο οποίος με μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς επιτίθεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
18: Η γραμμή τους φωνάζει. Οξύνεται, οξύνεται, οξύνεται. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την Ελλάς. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
13: Το συγκεκριμένο άρθρο προκάλεσε την οργισμένη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που γίνεται λόγος για τοξικότητα και λίβελο, αλλά και του γραμματέα επικοινωνίας του κόμματος Δημήτρη Κατσικάρη, ο οποίος με ανάρτησή του έστρεψε ευθέως τα πυρά του κατά του Θανάση Καρτερού.
1: Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνος σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας.
5: Υπόνομοι, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοτρολίματα.
13: Την ίδια στιγμή το κλίμα γίνεται πολεμικό ανάμεσα στα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με φόντο προφανώς τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε παρέμβασή της στο Action 24, η Νάντια Γιαννακοπούλου ταύτισε το Θανάση Καρτερό με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Καρτερός ίσον Τσίπρας.
19: Κάθε αρθρογράφος έχει την ελευθερία του λόγου του και γι' αυτό κρίνεται. Το να επιτίθενται πολιτικοί σε αρθρογράφους είναι απαράδεκτο.
13: Σε άλλο μήκος κύματος, ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο οποίος ουσιαστικά άδειασε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ασκώντας αιχμήρη κριτική στο Θανάση Καρτερό.
20: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Τι ντροπή!
13: Την ίδια στιγμή, μήνυση σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής κατέθεσε σήμερα η Άννα Παπαδοπούλου, ύστερα από την έντονη αντιπαράθεση που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, δίνοντας τον καυγά συνέχεια στα δικαστήρια. Εγκαλώ το Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του Χρήστου για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της απειλής, κατά άρθρα 361 και 333 του ποινικού κώδικα, οι οποίες έλαβαν χώρα σε βάρος μου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που τυχόν προκύψει από την εισαγγελική έρευνα. Ο Θανάσης Καρτερός, που στο άρθρο του αναφέρεται και στο επεισόδιο Κωνσταντόπουλου Παπαδοπούλου και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για προσπάθεια ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, καταλήγει πως πρόκειται για συνειδητή κομματική στρατηγική ή αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Και ενώ η σύγκρουση αυτή είναι σε εξέλιξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη, Στέργιος Γιαμπάκας στην αίθουσα Σύνταξης.
21: Διήμερη η περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ξεκίνησε σήμερα, ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα ο Αλέξη Τσίπρα επισκέφθηκε το βόρειο δικό άξονα Κρήτη, τον ΒΟΑΚ. Εκεί συνάντησε επαγγελματίε οδηγού που τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα του κλάδου του. Από εκεί πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου, προχώρησε σε αυτοψία στι καλλιέργειε που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και ενημερώθηκε από τον αγροτικό σύλλογο τη περιοχή για την ολοκληρωτική, όπω του είπαν, καταστροφή που έχει υποστεί η γη του. Από το Λασίθι Ο κ. Τσίπρας πήγε στη Γέργερη του Δήμου Γόρτινα, συναντήθηκε με κατοίκους του χωριού. Αύριο θα περιοδεύσει σε περιοχές του νομού Ρεθύμνης, όπως τις Μέλαμπες που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου, αλλά και το Μιλοπόταμο που πέστη, οι κάτοικοι πέστησαν πληγές από την πρόσφατη κακοκαιρία. Πάντως, στο πλαίσιο της περιοδίας του, Άλεξ Τσίπρας προχώρησε και σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Αναφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα, αναφέρθηκε στο Πασόκ, λέγοντας ότι η Ελλάς είναι ανταγωνιστής και όχι αντίπαλος των προοδευτικών δυνάμεων. Σωτήρη.
0: Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση αυτή και επιστρέφουμε.
2: Πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
0: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως και νέες μετακινήσεις στελεχών στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
21: Ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος θυμίζουμε είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε με ανάρτησή του την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα, στην ανάρτησή του έγραψε ότι προσχωρεί στην Ελλάς χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα.
0: Μάλιστα, νομίζω πως ένα από τα ονόματα που θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες θα είναι αυτό του κ. Κώστα Ζαχαριάδη. Ένταξη στην Ελλάς, θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Σοκαριστικά είναι τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για το θάνατο 89χρονη στο Μενίδη. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έχοντας υποστεί άγριο ξυλοδαρμό με τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως πέθανε από ασφυξία. Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος προσήχθη από την αστυνομία.
20: Τραγικές ήταν οι τελευταίες στιγμές ζωής της 89χρονης στο Μενίδη, με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό να μένει άφωνος, διαπιστώνοντας χτυπήματα στο κεφάλι και στο θώρακα, καθώς και ασφυκτικό θάνατο.
3: Βέβαια και είμαι σε σοκ. Εγώ το έμαθα το πρωί που έφευγα για να φύγω.
20: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η ηλικιωμένη έφερε σοβαρές κακώσεις, ενώ ο θάνατός της προκλήθηκε όταν της έκλεισαν το στόμα και άσκησαν έντονη πίεση στο λαιμό. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί χωρίς να καταφέρει να σωθεί, ενώ οι αστυνομικοί έχουν πάρει δείγμα DNA από τα νύχια της σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το δολοφόνο. Βασικός ύποπτος της ανθρωποκτονίας θεωρείται ο ίδιος ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που διέμενε μαζί της.
22: Φώναζε Μάνο, τι έγινε ρε Κώστα, του λέω. Λέει πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά.
20: Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οδού Σουλίου στο Μενίδη έπειτα από τηλεφώνημα του 67χρονου ανιψιού της ηλικιωμένης.
23: Ήταν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης ειδοποίησε τις αρχές και τους ενημέρωσε ότι άκουγε φωνές μέσα από το σπίτι της. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στην κατοικία της.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά.
24: Πλήματα πολλά σου λέω, ήταν ναρκωτικά όλα με τέτοια. Ναρκωτικά και ποτέ.
20: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος κατά το παρελθόν είχε εκδηλώσει επανειλημμένα βίαιη συμπεριφορά, κυνηγώντας και απειλώντας τη μητέρα του, η οποία συχνά αναγκαζόταν να κρύβεται για να γλιτώσει από τις επιθέσεις του.
25: Και χτυπούσε.
3: Πολύ. Πολύ, η γυναίκα έχει γίνει έτσι, δεν μπορούσε να περπατήσει.
23: Είχατε δει να έχει μελανιές.
3: Χάλια ήταν η γυναίκα, κορίτσι μου. Χάλια ήτανε.

0: Κυριακής, αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό της γυναίκας, λίγο μετά τη 1:30 σήμερα τα ξημερώματα.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος με έδρα τα Βόρεια Προάστια, που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων. Μαρίζα Λιναρδάτου με το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι λοιπόν, το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο γυναικολόγος με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 52χρονος λοιπόν απολογήθηκε για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου και μη, με θύματα ανηλικούς παιδιά δηλαδή, κάτω των 12 και 15 ετών. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε στην 13η τακτική ανακρίτρια ότι αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά του μέσα, και να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας με αμερικανικό οργανισμό. Τότε λοιπόν και οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος εντόπισαν τα ίχνη του 52χρονου, μπήκαν στο σπίτι του και τον συνέλαβαν.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Μαρίζα. Σε μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε η επίσκεψη ελεγκτών της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Οι υπάλληλοι επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφα για φορολογικό έλεγχο, όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδρασή του. «Μη με παρενοχλείτε», φώναζε ο μουσικοσυνθέτης, ενώ οι ελεγκτές προσπαθούσαν να εξηγήσουν το λόγο της παρουσίας τους. «Δεν παραλαμβάνω τίποτα, φύγετε τώρα», επέμεινε ο Καρβέλας. Η ένταση κορυφώθηκε, όπως προκύπτει από τους διαλόγους που αποκαλύπτει το Άξιον 24. Οι υπάλληλοι αποχώρησαν, αλλά ο φορολογικός έλεγχος για εισοδήματα 850.000 ευρώ παραμένει βέβαια ανοιχτός.
3: Ένταση, φωνές και ένα ηχηρό «μη με παρενοχλείτε». Έτσι φέρεται να υποδέχτηκε ο Νίκος Καρβέλας στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ που πήγαν στο σπίτι του για να του επιδώσουν έγγραφα σχετικά με φορολογικό έλεγχο. Ο μουσικοσυνθέτης αρνήθηκε να παραλάβει τα έγγραφα και ζήτησε επιτακτικά από τους υπαλλήλους να αποχωρήσουν, όπως φαίνεται και στον αποκαλυπτικό διάλογο που παρουσίασε αποκλειστικά το Άξιον 24.
4: Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλήση για έλεγχο.
5: Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε.
4: Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
5: Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Φύγετε τώρα.
3: Οι ελεγκτές στη συνέχεια αποχώρησαν, με την ΑΑΔΕ να δίνει προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα, προκειμένου να απαντήσει για φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
6: Εγώ, όπως τα ακούω αυτά, υπάρχει το αδίκημα της απίθειας, αλλά και των προσωπικών δεδομένων που είναι κακούργημα.
3: Παράλληλα, η Άννα Βύση αναδημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Κόντρα» και αναγράφεται η φράση «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε, ότι και να κάνεις Καρβέλα». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από αυτά που δεν έχει γράψει ο μουσικοσυνθέτης, ενώ με τη φράση από τους στίχους του «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει» είχε κλείσει και η πρώτη ανακοίνωση της τραγουδίστριας μετά το ξέσπασμα της διαμάχης. Ο έλεγχος για την τραγουδίστρια ξεκινά από τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε τη διοργάνωσή τους. Τα δύο live που διοργανώθηκαν από μια εταιρεία ΙΚΕ, η οποία φέρεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.
7: Θα εξεταστεί ποιοι είναι οι φορείς των εταιρεών αυτών, αν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και αν έχουν δηλώσει στην Ελλάδα, στη χώρα υποχρέωσης δηλαδή, τα φορολογικά εισοδήματά τους.
3: Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και στη μίνι ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίζελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.
8: Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, και φέτος, όπως και κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό.
3: Αντίστοιχη εξέταση προβλέπεται και για τα έξοδα παραγωγής, δηλαδή αμοιβές καλλιτεχνών και συνεργατών, συμβάσεις, τιμολόγια και τραπεζικές κινήσεις.

0: Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 17 ώρες και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ όπως και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες και έδειξαν τους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους στράφηκαν εναντίον τους.
1: 17 ώρες κράτησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το φερόμενο κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ, με τη μαραθώνια ανακριτική διαδικασία να ολοκληρώνεται με 6 προφυλακίσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και 4 ακόμη κατηγορουμένοι.
2: Ούτε εγκληματική οργάνωση ξαφνικά εμφανίστηκε το 2026 για χρέη του 2013 και του 2014 και του 2015. Ούτε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπάρχει, γιατί υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες.
1: Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν ο καθένας από τη δική του πλευρά το ρόλο τους στις επιχειρήσεις, μεταθέτοντας τις ευθύνες της διαχείρισης σε άλλους εμπλεκόμενους. Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για εταιρικές οφειλές και όχι για απάτη.
3: Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους.
1: Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η σύζυγός του, η οποία υποστήριξε ότι η δική της απασχόληση στις εταιρείες περιοριζόταν σε γραμματιακά καθήκοντα, την οργάνωση και την εξυπηρέτηση πελατών.
4: Δυστυχώς βλέπουμε να ξεφυτρώσουν τα μανιτάρια εταιρείες από ίδια άτομα, με αχυράνθρωπους που δεν έχουν τις προϋποθέσεις από ένα λάπτοπ.
1: Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές ισχυρίστηκαν ότι ο ρόλος τους περιοριζόταν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και μετέφεραν το βάρος της διαχείρισης στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων.
5: Το λογιστήριό μου επανειλημμένος και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτήσει τις φορολογικές δηλώσεις, όπως τις κινήσεις λογαριασμού, και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα.
6: Προσκομίστηκε πλούσιο αποδεικτικό υλικό ότι συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά ήταν είχε διεκπαιρεωτικό ρόλο.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε και ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας, που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος.
7: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν, κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
8: Εδώ δεν μιλάμε για οφειλή. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην οφειλή και στην απάτη. Εδώ πλέον μιλάμε για καθαρή απάτη.
1: Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματικές εγγυήσεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ.
0: Πάμε τώρα στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου ο πόνος των συγγενών γίνεται κραυγή οργής. Το παιδί μου το σκότωσαν, το κάψανε, ξέσπασε ο πατέρας του Άγγελου ζητώντας δικαίωση. Συγκλώνησε και η κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, περιγράφοντας πώς παράλαβε τη μητέρα της σε σφραγισμένο φέρετρο. Οι γονείς του 23χρονου Ιορδάνη κατήγγειλαν τις ελλείψεις ασφαλείας και έθεσαν βασανιστικά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του.
9: Κάψανε το παιδί, με το σκοτώσανε, το πετάξανε στα χωράφια και αυτός τους έχει όλους σε αυτό το light. Δεν γίνεται. Κατηγορητήριο δεν είναι αυτό.
10: Με λόγια γεμάτα οργή και πόνο κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη ο Χρήστος Ιλκερίδης, πατέρας του Άγγελου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μίλησε για την απώλεια του γιού του και εξέφρασε την προσδοκία να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για την τραγωδία.
9: Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτή που φταίνε.
10: Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, ο οποίος είχε αναλάβει την κύρια ανάκριση για το δυστύχημα.
9: Αυτό που κουβαλάω τόσα χρόνια από τον ανακριτή Μπακαΐμη, που δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Έχει κάνει, είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης, είναι η ντροπή της δικαιοσύνης.
11: Εάν 15 Φεβρουαρίου του 23 είχαν σταματήσει τα τρένα όπως υποχρεούνταν και έπρεπε, διότι έλεγε το πιστοποιητικό ασφαλείας της Hellenic Train, δεν θα είχε συμβεί τίποτα και τα παιδιά μας, ο άγγελός μας και όλα τα παιδιά, όλα τα θύματα θα ήταν σήμερα μαζί μας.
10: Νωρίτερα κατέθεσε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, η οποία εργαζόταν στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
12: Έχασα τη μαμά μου, αλλά έχασα και τη φίλη μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη σε εσάς ότι μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη.
10: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες υπό τις οποίες παραδόθηκε η σωρός της μητέρας της στην οικογένεια. Όπως κατέθεσε, το φέρετρο μεταφέρθηκε σφραγισμένο στην Κρήτη, ενώ τους αποθάρρυναν από το να το ανοίξουν.
12: Το πιο σημαντικό είναι να δω ότι ήταν αυτοί. Δεν μας έδωσαν τίποτα από αντικείμενα.
10: Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του 23χρονου Ιορδάνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τρένο. Έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια αντιλήφθηκε την έκταση των προβλημάτων μετά την ανακριτική διαδικασία.
1: Η αδιαφορία που υπήρχε στο σιδηρόδρομο δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπαμε άλλα στις διαφημίσεις και μετά από την ανακριτική διαδικασία καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας.
10: Από την πλευρά της, η μητέρα του Ιορδάνη έθεσε ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του γιού της, την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, αλλά και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρεσμό της Μαρφίν, που είχε τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων και ενός αγέννητου βρέφους. Τον Μάιο του 2010, Φάνη Καραμπατσάκη, δηλαδή πάνω από 16 χρόνια πριν.
1: Ακόμη πιο βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις κατηγορούμενους, πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Δηλαδή, πλέον χαρακτηρίζονται και τρομοκράτες, αλλά κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμη 24 υπαλλήλων που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στην τράπεζα, κατηγορία η οποία δεν είχε αρχικώς απαγγελθεί. Έχουν κληθεί για συμπληρωματική απολογία αύριο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, στην αρμόδια ανακρίτρια. Μετά το πέρας αναμένεται να πάρουν προθεσμία. Θυμίζω ότι είναι κρατούμενοι από την πρώτη τους απολογία. Μετά το πέρας και αυτής της διαδικασίας αναμένεται να περατωθεί η ανάκριση και η δικογραφία να διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να κρίνει αν και ποιοι και με ποιες κατηγορίες πρέπει να παραπευθούν σε δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά δεκάδες, εκατοντάδες ίσως χιλιάδες οικογένειες. Απαγορεύεται στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου η πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες όπως είναι το Instagram, το Facebook και το TikTok. Η ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου δεν θα αρένει μόνο τους γονείς, αλλά κυρίως τις ίδιες τις εταιρείες που θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών και να αποκλείουν όσους δεν πληρούν το ηλικιακό όριο. Στόχος βέβαια η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και τη διαδικτυακή παρενόχληση.
10: Φρένο στα social media βάζει η κυβέρνηση στην ανεξέλεγκτη χρήση τους από παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών. Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε σήμερα με βασικό άξονα τη θέσπιση κατώτατου όριου ηλικίας εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
13: Πολύ, πολύ πλασματικά όλα αυτά που βλέπουμε, πολύ εικονικά. Επειδή μου, εγώ είχα στα 15 μου, αλλά το μετανιώνω.
14: Το TikTok ειδικότερα.
15: TikTok εκεί που βλέπουμε.
16: Εκεί τι μπορεί να έχει δηλαδή που να επηρεάσει.
14: Σεξουαλικά, ναρκωτικά, πολλά πράγματα.
10: Η παρέμβαση πρόκειται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Συγκεκριμένα η απαγόρευση αφορά τις εφαρμογές Instagram, Facebook και TikTok, με τις πλατφόρμες αυτές να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τον περιορισμό της συλλογής προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν τα αρμόδια Υπουργεία, το 50% των εφήβων ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Την ίδια ώρα, ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση τους, ενώ ένας στους 5 ηλικίας 15 ετών παρουσιάζει νευρικότητα ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό. Την ίδια ώρα, ένας στους 4 εφήβους ένιωσε δυσφορία που αναρτήθηκαν τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς συνένεση, το 23% των 15χρονων ένιωσε ανασφαλή πρόσβαση σε αυτά, το 17% των εφήβων έπεσε θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης, ενώ το 20% παραμελεί δραστηριότητες εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται, το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Το Kids Wallet και το Gov Wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν.
17: Ασχοληθήκαμε εδώ και πολλούς μήνες, εδώ ερχόμαστε μετά από μια μεγάλη πορεία
15: και διαπιστημονική και με τον νέο ΠΑΕ και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε.
10: Το EU Kids Act έχει ευρύτερη εμβέλεια καθώς καλύπτει όχι μόνο τα social media αλλά και πλατφόρμες, βίντεο, online παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με την ελληνική ρύθμιση, επιχείρη να θεσπίσει ένα συνολικότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.
17: Δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet.
10: Το στοίχημα πλέον είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι θα μπορούν να κινούνται σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον, με λιγότερους κινδύνους και μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, με μια γυναίκα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο που οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Πάμε στη Θεοδώρα Πότα που θα μας πει τα τελευταία νέα. Θεοδώρα.
18: Σωτήρη, η κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης γυναίκας παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς. Όπως είπες, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, καθώς φέρει εγκάβματα σε ολόκληρό της το σώμα. Η γυναίκα εντοπίστηκε στο πλαίσιο κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πανοράματος. Θα πρέπει να σου πω ότι για την συγκεκριμένη γυναίκα είχε εκδοθεί Silver Alert, καθώς η ίδια είχε εξαφανιστεί από την κατοικία της, από την περιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, ήδη από το περασμένο Σάββατο και αναζητούνταν από τα οικεία της πρόσωπα. Να σου πω επίσης, όσον αφορά τις συνθήκες της πυρκαγιάς, δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι στιγμής, διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Μακάρι να τα καταφέρει η γυναίκα, να σε ευχαριστήσουμε. Σοβαρά προβλήματα τώρα και πλημμύρες προκαλεί κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Λέσβο υπερχείλησε ποταμός και παρασύρθηκε αυτοκίνητο, ενώ στη Ρόδο πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο και είχαμε διακοπές ρεύματος. Στη Χίο νερά μπήκαν στο αεροδρόμια και τα μάζευαν με τους κουβάδες, ενώ στο Βόλο μετατράπηκαν δρόμοι σε ποτάμια και στη Μύκονο, εμφανίστηκε υδροστρόβιλος. Σε επιφυλακή παραμένει η πολιτική προστασία.
12: Η κακοκαιρία άρχισε να δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ο ποταμός στη σκάλα της Ερεσού υπερχείλησε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ενώ πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και έφτασαν μέχρι και αυλές σπιτιών.
19: Έκανε πολύ νερό και στις όχθες κάτω έκανε κάποιες μικρές ζημιές. Γενικά στο Δήμο και στην Ερεσό και στην Πέτρα και στο Μόλιβο. Έκανε αρκετό νερό. Είχαμε κάποιες δύο πτώσεις δέντρων μόνο. Η μία στην περιοχή του Μολύβου και η άλλη στην περιοχή του Πολυχνήτου.
12: Στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι ποτάμια και στη Ρόδο. Από τη σφοδρή βροχόπτωση πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο του νησιού. Τα νερά μπήκαν στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίκες. Λόγω της καταιγίδας σημειώθηκαν απανωτές διακοπές ρεύματος, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο του νησιού.
20: Ναι, ήταν πρωτοβουλία. Υπήρχε μια διακοπή ρεύματος που κράτησε κοντά στη μία ώρα. Την πόλη της Ρόδου.
12: Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο. Η οροφή στους ανακαινισμένους χώρους του αεροδρομίου ξεκίνησε να στάζει, με τους υπαλλήλους να προσπαθούν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες στα χέρια, αλλά και κάθε διαθέσιμο μέσο να απομακρύνουν τα νερά αλλά και τους επιβάτες και να προστατεύσουν τα μηχανήματα. Σφοδρή βροχόπτωση που σε ορισμένες περιοχές συνοδεύτηκε από χαλάζι ξέσπασε στο Βόλο. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια όπως στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου. Την ίδια ώρα υδροστρόβιλος ξεπρόβαλε από τα μαύρα σύννεφα στη Μύκονο προμηνύοντας το πέρασμα της κακοκαιρίας στο νησί. Σε επιφυλακή παραμένουν δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα, προειδοποιώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
0: Βροχές όμως και μάλιστα με μεγάλη ένταση αναμένουμε και αύριο, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Πράγματι, Σωτήρη, άλλη μια διαταραχή. Αυτή τη φορά θα μας έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο και με χαλάζι και με πολλούς κεραυνούς. Και το σημαντικότερο, αρκετά σημαντικά ύψη έως τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές. Βλέπουμε αύριο θα βρέχει ουσιαστικά σε όλη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως θα περιμένουμε στο Ιόνιο αρχικά και την Πελοπόννησο. Στη συνέχεια στην Ανατολική Στερεά και μέχρι το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο και στις Σποράδες και την Εύβοια και στις Κυκλάδες. Εκεί θέλει λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτές τις περιοχές που τόνισα. Θα πέσει αρκετός όγκος νερού, θα έχουμε και αρκετούς κεραυνούς. Θέλει λίγη προσοχή μέχρι το βράδυ αύριο, την Τετάρτη. Ουσιαστικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα είναι ισχυρά και σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Τώρα πάμε να δούμε την Αττική, όπου αύριο θα είναι μια ημέρα η οποία θα έχει και βροχές καταιγίδες, ειδικά από αργά το μεσημέρι και μετά. Εκεί περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα προς το απόγευμα, δηλαδή μέχρι νωρίς το βράδυ. Θα πέσει σημαντικός όγκος νερού αύριο, δηλαδή τοπικά πιθανόν να ξεπεράσουμε τους 50 με 60 τόνους νερού αναστρέμα. Οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή αύριο. Θα είναι γενικευμένα τα φαινόμενα. Βλέπουμε και μερικές περιοχές οι οποίες θα πληγούν, και η Δυτική Αττική, αλλά και περιοχές των νοτιών προαστίων, αλλά και η Ανατολική Αττική. Στα Σπάτα περιμένουμε βροχές καταιγίδες, κατόπους έντονες. Θέλει λίγη προσοχή αύριο και στην Αττική.
0: Ο Πρέλα για διάβροχα παντού. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε και βουτιά μεγάλη θερμοκρασία.
2: Σωστά. Ναι, γιατί θα πλέουν θυελώδεις βοριάδες την Τετάρτη, οι οποίοι θα ρίξουν πολύ τη θερμοκρασία, ειδικά στην Ανατολική χώρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά το μεσημέρι αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν θα ξεπερνάνε τους 15 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής χώρας. Λίγο πιο ψηλά στη Δυτική Ελλάδα, 19 με 20 βαθμούς, είναι κάτω τα κανονικά αυτές τις θερμοκρασίες. Θυμίζουν περισσότερο Νοέμβριο παρά μέσα Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, πυροβολισμούς είχαμε σε σχολείο στη Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εκπαιδευτικοί, ενώ υποκράτησε ως ύποπτος βρίσκεται 14χρονος μαθητής. Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη για περισσότερα. Σπύρο.
21: Το περιστατικό λοιπόν συνέβη σε σχολείο στην πόλη Ομπάν, στη Μασσαλία. Όπως έγινε γνωστό, ένας 14χρονος, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος, άνοιξε πύρ με κυνηγητικό όπλο, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου καθώς και μία εκπαιδευτικό. Ο 53χρονος διευθυντής τραυματίστηκε στο δεξί ισχύο, ενώ η 37χρονη εκπαιδευτικός στον μυρό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για τραυματίες μαθητές. Αυτοί οι μάρτυρες έκαναν λόγο για 4 πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Να πούμε πως τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης στη σχολική μονάδα διερευνώνται, ενώ να θυμίσουμε, Σωτήρη, ότι η Γαλλία αυτή την περίοδο συνταράσσεται από μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε. Η 5χρονη κόρη του Elon Musk έκλεψε τις εντυπώσεις εμφανιζόμενες στο πλευρό του σε διαδικτυακή εκδήλωση της Tesla. Στη Βόρεια Ιρλανδία, ο πρίγκιπας William και η Kate βρέθηκαν κοντά σε νέους που αντιμετωπίζουν στεγαστικά προβλήματα. Και στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ καταγγέλει ανάμειξη της Ρωσίας στο Brexit, προειδοποιώντας παράλληλα και την επιρροή της Μόσχας στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά.
22: 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit, που άλλαξε την πορεία της Βρετανίας, ο πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλει ρωσική παρέμβαση.
23: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was. And these things are important now to put clearly on the record and, I believe, help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
22: Ο Μπέρναμ προειδοποίησε τους ψηφοφόρους στη Γαλλία και τη Γερμανία για πολιτικές ενέργειες στις χώρες τους που υποκινούνται από τη Μόσχα με δούρεο ή υπό την ακροδεξιά.
23: AfD are clearly linked to Russia, funded, I believe. I believe I'm right in saying that it's even closer than that. There is certainly misinformation, disinformation that is emanating from Russia into German politics.
22: Ο πρίγκιπας και η πριγκίψα της Ουαλίας επισκέφθηκαν τη Βόρεια Ιρλανδία. Επίκεντρο του ταξιδιού τους, άνθρωποι και οργανώσεις που βοηθούν άστεγους και άνεργους.
24: Is there more we could do to help some of them who are not at that point where they're ready to do the work yet? Or do you think that's a certain the premier question we see? Is that something that just takes maybe a bit longer for some of them? Or they need some extra support to get them in there?
22: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί και να χαιρετήσει το πριγκιπικό ζεύγος, με το οποίο είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν. Έκλεψε την παράσταση η 5χρονη κόρη του Elon Musk.
25: Can I say hello?
26: Hi, Dave.
25: Who are they? It's a Tesla owners group. They own Teslas. And they're like supporters of Tesla. Well, there's like 2,000 people, I think. Something like quite a lot of people. So, all right, guys, I better sign off here. It's been good talking.
22: Η μικρή Άζουρ εμφανίστηκε δίπλα στον πατέρα της κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης στο Τέξας, προκαλώντας ενθουσιώδεις αντιδράσεις από το κοινό.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Δεν σου έχω πει να μου φέρνεις φίλους.
1: Τεχνικός της Πρωτέρια είναι.
0: Σιγά μην τα φίλο σου. Αυτός είναι σοβαρό παιδί.
2: Για κορυφαίες ενεργειακές λύσεις, έλα στην Πρωτέρια. Απόκτησε αντλία θερμότητας με όφελος 1000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς. Από τη μελέτη και την αυτοψία του χώρου έως και την εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς. Κάνε την αίτησή σου εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
4: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
3: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
8: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
10: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
8: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
8: Τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Καλαμάτα να προηγείται με 3-1 μέσα στην Τούμπα στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League. Μετά από την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού, το πρωτάθλημα αποκτά νέο ενδιαφέρον, ενώ πλέον οι ομάδες στρέφονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Νέα δεδομένα στη διεκδίκηση του τίτλου έβαλε η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έδωσε τους 3 βαθμούς ερυθρόλευκους και συνάμα στέρισε από τους πράσινους το αίτητο στο πρωτάθλημα.
1: Κοπιαζόμουν αυτό το γκολ. Για μένα, εντάξει, ήθελα να σοβαρά φέτο το έδωσα. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
0: Μετά από 6 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 15 βαθμούς, με την ΑΕΚ να είναι πλέον στο μείον 1 και τον Ολυμπιακό στο μείον 2 από την κορυφή. Ενώ καραδοκεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή την ώρα κοντρά στην Καλαμάτα. Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρωτάθλημα παίρνει και πάλι φωτιά σε μια εβδομάδα που ακολουθούν κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για τους πρωτοπόρους. Ο Ολυμπιακός βρήκε ψυχολογία επιστρέφοντας για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, την ίδια ώρα που ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League κόντρα στη Marseille την Πέμπτη, ένα παιχνίδι που έχει κριθεί ως αυξημένης επικινδυνότητας. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα με τον Jacob Nistrup στον πάγκο του, όμως έχει μπροστά του την πρώτη αναμέτρηση για τη League Phase του Conference League, υποδεχόμενος την Μπόρατ Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς και η ΑΕΚ με τους κεντρινόμαυρους να μετακομίζουν στην Αγγλία για μία εβδομάδα, αφού την Τετάρτη θα αντιμετωπίσουν τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ακολούθως θα αγωνιστούν κόντρα στη Manchester City την επόμενη Τρίτη. Ως εκ τούτου δεν θα δώσει κανένα αγώνα για το πρωτάθλημα αφού ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Την ίδια ώρα ο Όφη που δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ και γνώρισε την ήττα με 3-0, έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι εμφανίσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη με τη Χαλ τον έχουν φέρει ήδη στο προσκήνιο για μεγάλες ομάδες της Premier League, με τη Liverpool να ξεχωρίζει. Στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πρόταση για νέο συμβόλαιο με τους Αετούς. Ο Κωνσταντίν Τζολάκης εντυπωσιάζει στην Premier League με τη φανέλα της Χαλ και έχει μπει ήδη στο μεταγραφικό στόχαστρο της Liverpool, με τους κόκκινους να εξετάζουν την περίπτωσή του εν ώψη του καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία και την Ισπανία, η Λίβερπουλ έχει τοποθετήσει τον 23χρονο Έλληνα διεθνή στη μεταγραφική της λίστα, εξετάζοντας την περίπτωσή του ως μία από τις πιθανές λύσεις για την επόμενη μέρα κάτω από τα δοκάρια της. Οι κόκκινοι βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης τερματοφυλάκων, καθώς το συμβόλαιο του Άλισον πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και ο αγγλικός σύλλογος θέλει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Λίβερπουλ μπορεί να δώσει ακόμα και 45 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Τζολάκη, ενώ παράλληλα και η Τότεναμ φαίνεται να παρακολουθεί την περίπτωσή του. Η Χάλα απέκτησε τον Έλληνα goalkeeper το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, καταβάλλοντας περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η παρουσία του Έλληνα τερματοφύλακα έχει ήδη ανεβάσει σημαντικά την αξία του. Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα επιβραβεύει τον Βαγγέλη Παυλίδη για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, προχωρώντας σε σημαντική αύξηση των αποδοχών του, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους μέχρι το 2031. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, οι ετήσιες αποδοχές του 27χρονου διεθνούς επιθετικού αυξάνονται από τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, γεγονός που τον τοποθετεί ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Μάλιστα, όπως αναφέρει η πορτογαλική Αμπόλα, η οικονομική αναπροσαρμογή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τις συζητήσεις για την επέκταση της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου του. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε και το έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τον Παυλίδη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Φενέρμπαξε προσπάθησε να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό, με τα σχετικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πρόταση που ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η τουρκική ομάδα φέρεται να πρόσφερε στον ποδοσφαιριστή ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο με ετήσιες καθαρές αποδοχές που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Μπενφίκα δεν επιθυμούσε να αποχωριστεί το βασικό της επιθετικό και αποφάσισε να διατηρήσει τον Παυλίδη στο ρόστερ της, επιβραβεύοντάς τον παράλληλα για την προσφορά του. Εβδομάδα διπλών αναμετρήσεων για την Ευρωλίγκα ξεκινάει αύριο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ αγωνίζεται κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία. Η δράση στην Ευρωλίγκα συνεχίζεται σε αμύωτους ρυθμούς, με τους αιώνιους αντιπάλους να αγωνίζονται μακριά από τις έδρες τους. Ο Παναθηναϊκός Σάχτορ παίζει το βράδυ της Τρίτης στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν, σε μια γνώριμη έδρα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την πρώη του ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: What I expect is that will be a nice basketball game. First of all, people of Partizan, they will do it exactly how they feel. We play Euroleague game against team that play excellent in the beginning of the season. A lot of quality, very aggressive defense. We try to prepare ourselves and to play the best possible game.
0: Οι πράσινοι διατηρούν το απόλυτο των νικών με επιτυχημένα αποτελέσματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις όλες εντός έδρας, ενώ για πρώτη φορά αγωνίζονται φέτος μακριά από την Telekom Arena. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός θα περάσει όλη την εβδομάδα στην Ισπανία, αφού αντιμετωπίζει διαδοχικά τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα, με πρώτη αντίπαλο τις νυχτερίδες το βράδυ της Τρίτης.
3: Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 100 πόντους μεσόωρους. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε στην Ισπανία μια αποστολή 16 παικτών, αφήνοντας εκτός μόνο τον τραυματία Πλότα και τον νεαρό Μπουρνελέ.
4: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κακοκαιρία αναμένεται την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιο αναλυτικά, το πρωί, βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Σταδιακά, οι βροχές θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, το Ιόνιο και μέχρι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Οι βροχές θα είναι ισχυρές και θα σημειώνονται μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, με πολλούς κεραυνούς και τοπικά χαλαζοπτώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες αρχικά 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι θα στραφούν από το βράδυ σε βοριάδες πολύ ισχυροί στο βόρειο Αιγαίο μέχρι 7 με 8. Στο Ιόνιο και εκεί αρχικά θα πνέουν νοτιάδες 4 με 5, οι οποίοι θα στραφούν από το μεσημέρι σε βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε πτώση, στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι θα ξεπεράσει το 14 με 16, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά του 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μόνο στην Κρήτη θα φτάσει ακόμη στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αρκετή συννεφιά με άσχητο καιρό αρχικά, ενώ από αργά το μεσημέρι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση από αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα επικρατήσει συννεφιά με βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τι σηματοδοτεί η νέα ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και η πίεση στο Ζελένσκι για εκεχηρία. Το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να πιέζει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι αυξήσεις σε συνδυασμό με τις υψηλές καταναλώσεις τους φέρνουν σε αδιέξοδο. Προσπαθούν να μην το μετακυλήσουν στις τιμές. Θα δούμε τι λένε και τι προτείνουν οι ίδιοι. Και πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, που θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Αυτά τα θέματα και πολλά πολιτικά θέματα θα δούμε απόψε στην σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε όμως από το πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν. Θα μας τα εξηγήσει αυτά, θα μας τα βάλει σε μία σειρά τουλάχιστον ο Σπύρος Μουζακίτης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχει συμβεί, είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο, η αλήθεια είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε δύο κινήσεις. Από τη μία ανακοίνωσε ότι έχει υπάρξει συμφωνία με τη Ρωσία έτσι ώστε να διοχετευτούν 300.000 τόνοι ντίζελ ρωσικού στο αμερικανικό έδαφος αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, πράγμα το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως προφανώς από την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χτες έγραψε στο Truth Social ότι Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει για άμεση κατάπαυση πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο πρώτος λοιπόν που αντέδρασε σε αυτήν την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε για αυτήν την εξέλιξη. Δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως. Ωστόσο, παρόλα αυτά, είπε ότι σε περίπτωση που οι Ρώσοι δεν στοχεύουν το επόμενο διάστημα στις δικές μας ενεργειακές υποδομές, τότε και εμείς θα σταματήσουμε να επιτιθέμεθα στα ρωσικά διελιστήρια. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε να το κάνει ούτως ή άλλως και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είχε πιέσει την Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στα ρωσικά διελιστήρια, πράγμα το οποίο προκαλούσε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία τη ρωσική. Το έχει παραδεχτεί αυτό και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Mm-hmm. Όπως φαίνεται, ούτε η Ρωσία γνώριζε κάτι παραπάνω σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πάντως, να πούμε ότι προς το παρόν οι Ρώσοι δεν έχουν αντιδράσει σε αυτήν την ανακοίνωση. Δεν έχουμε, δηλαδή, υπάρχει μία σιγή ηχθείως σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία ενεργειακή ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Να πούμε βέβαια ότι ο Ζελένσκι έχει ήδη κατηγορήσει ότι μετά από αυτήν την ανακοίνωση έχει υπάρξει επίθεση ρωσική σε ενεργειακή εγκατάσταση στην Ουκρανία, στο Χάρκιβ. Οπότε ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ουσιαστικά ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αντίδραση, αλλά έχουμε και επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Brent σήμερα βρίσκεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζει να είναι πολύ πάνω από τα 100 δολάρια, η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είναι στις 3 Νοεμβρίου, να βρει μία λύση για να ανακόψει τις τιμές τις ενεργειακές, οι οποίες και τις Ηνωμένες Πολιτείες ταλανίζουν. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί, ιδίως στις τιμές του ντίζελ, που είναι πάνω από τα 6 δολάρια σε καθημερινή βάση, νομίζω είναι 6,30 σήμερα. Οπότε προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να ανακόψει αυτήν την άνοδο των τιμών.
0: Τουλάχιστον εκεί δεν είχε αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα τι άλλο θα γίνει. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εγώ να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή διεθνούς ασφάλειας στο King's College του Λονδίνου. Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Υπάρχει, μάλλον όχι εμείς έχουμε, γενικότερα υπάρχει μία σύγχυση με το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, είδαμε τον Τραμπ την Παρασκευή να προτείνει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, το Σάββατο να ανακοινώνει αυτή την εκεχηρία, την ενεργειακή, που δεν τηρείται, όπως μας είπε ο Σπύρος, και θέλουμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, η απάντηση προφανώς είναι αυτή που έδωσε και ο συνεργάτης σας, ότι έχουμε τις επικείμενες εκλογές μπροστά μας και από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα δεν θα είναι καθόλου καλό για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ιδιαίτερα για τον Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος ναι μεν δεν προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος, αλλά έχει συνδεθεί πολιτικά με αυτό το κόμμα. Αυτό που φοβάται ο Τραμπ είναι ότι θα απολέσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Δηλαδή, κοιτάξτε, η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, θεωρώ, δεδομένο, θα περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών. Τώρα η Γερουσία ακόμα παίζεται. Θα τη χάσει από ό,τι φαίνεται, ναι. και έχουν αναπτύξει δημοκρατική, έχουν αναπτύξει μια σημαντική δυναμική. Εντάξει, ό,τι αφορά τώρα τη Γερουσία συγκεκριμένα, παίζεται σε τρεις πολιτείες. Αλλά αυτός προσπαθεί την ύστερη στιγμή έτσι να επιτρέψει στους υποψήφιους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να ανακάψουν δημοσκοπικά, ώστε να μην συμβεί κάτι το οποίο σίγουρα θα υπονομεύσει το υπόλοιπο της θητείας που έχει μπροστά του τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις που θέλει, άμα χάσει ένα από τα δύο και τα δύο νομοθετικά σώματα, την πλειοψηφία του.
2: Εντάξει, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά, που άμα την μεταφράσω από τα αγγλικά στα ελληνικά, είναι η κουτσή πάπια. Δηλαδή, εάν ο πρόεδρος δεν έχει την υποστήριξη του Κογκρέσου, τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα, τότε θα είναι ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος. Βέβαια, κοιτάξτε, το Συντάγμα της Αμερικής, να εξηγήσουμε κάτι στους θεατές. Βέβαια, έχει τη διαίρεση των εξουσιών. Έτσι, οι πατέρες, οι ιδρυτικοί πατέρες του Αμερικανικού Έθνους προβλέψαν ότι η εκτελεστική εξουσία θα είναι διαφορετική από την νομοθετική και την δικαστική. Αλλά ο πρόεδρος της Αμερικής είναι πανίσχυρος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί το Κογκρέσο να ξεκινήσει ένα είδος πολιτικού ανταρτοπόλεμου σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το Diesel. Mm. Αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξημένες δυνάμεις ό,τι αφορά τις κυρώσεις, την άρση των κυρώσεων, την υποβολή κυρώσεων. Άρα, αν θέλει πραγματικά τώρα ο Τραμπ, η Αμερική, τα αμερικανικά δηλητήρια δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας, να αγοράσουν Diesel, να προμηθευτούν Diesel από τους Ρώσους, θα το κάνουν αυτό. Θα το κάνουν τις επόμενες μέρες. Το Κογκρέσο δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και είναι και μια χρονοβόρα διαδικασία να επιβάλλουν πάλι κυρώσεις. Έτσι, τώρα.
0: Καλά, αυτό θα τον βοηθούσε όμως στην οικονομία, στις τιμές δηλαδή που έχουν διαμορφωθεί έτσι διεθνώς.
2: Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά εδώ πέρα που φτάσαμε, σίγουρα παίζουν μεγάλο ρόλο και κάποιες κινήσεις. Δηλαδή να φαίνεται ότι προσπαθεί. Έτσι, να φαίνεται ότι προσπαθεί. Τώρα, αν θα πέσει η τιμή ή όχι, θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η απόφαση. Αυτή η συμφωνία, μάλλον, ας την περιγράψουμε ως μια συμφωνία, έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη σύγχυση και στο ιστορικό της Αμερικής. Γιατί σας θυμίζω, πριν περίπου ένα μήνα υπήρχε μια νομοθετική πράξη του Κογκρέσου που έφερε μάλιστα και το όνομα του γυρουσιαστή Γκράχαμ, που δεν βρίσκεται βέβαια στη ζωή.
0: Λίντσε Γκράχαμ.
2: Που προέβλεπε, τι προέβλεπε, ο Αμερικανός πρόεδρος να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον τρίτων χωρών που προμηθεύονται διάφορα προϊόντα από τους Ρώσους, εκ των οποίων κάποια από αυτά είναι τα πετρελοειδή, έτσι. Επομένως, προκαλείται μια σύγχυση μέσα στην Αμερική και βέβαια προκαλείται και μια έντονη δυσφορία στην Ευρώπη. Αφήστε τώρα την Ουκρανία. Εντάξει, η Ουκρανία είναι η Ουκρανία. Έχει τα δικά της συμφέροντα και κάνει αυτή τη στιγμή μια ηρωική προσπάθεια να σταματήσει την προέλαση των Ρώσων, τουλάχιστον τον Ντονμπάς. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκονται απέναντι από τον Τραμπ και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουν άρση των δικών τους κυρώσεων.
0: Είδα τη δήλωση του καγκελαρίου Μέρτς που τάχθηκε εντελώς κατά της πρόταση.
2: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένα σύμμαχος αυτή τη στιγμή των Αμερικανών, του Αμερικανού Προέδρου, σε αυτό το θέμα. Έτσι. Μπορεί να συμφωνούμε με άλλα πράγματα με τους Αμερικανούς σύμμαχους, αλλά σε αυτό δεν συμφωνεί καμία ευρωπαϊκή χώρα. Πάντως, κοιτάξτε, είναι μια πράξη υψηλού ρίσκου, πολιτικού ρίσκου. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω νομικά εμπόδια. Αν θέλει πραγματικά να το κάνει, θα το κάνει. Και φαντάζομαι τα αμερικανικά δηληστήρια θα προμηθευτούν.
0: Η Ευρώπη τι θα κάνει. Εντάξει, τα αμερικάνικα δηληστήρια θα προμηθευτούν. Εδώ τι γίνεται.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Ουκρανικό έχει προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό χάσμα μεταξύ των δύο πυλώνων της Δύσης. Έτσι. Οι δύο πυλώνες είναι η Αμερική και η Ευρώπη. Δεν είναι η Αυστραλία και η Ιαπωνία προφανώς. Υπάρχει ένα μεγάλο ψυχολογικό χάσμα. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, από τη μία, ναι, μεν στηρίζουν τους Ουκρανούς, συνεχίζουν να τους παρέχουν εξοπλισμό, συνεχίζουν να τους δίνουν στρατιωτικές πληροφορίες. Έτσι, αυτό δεν έχει αλλάξει το πεδίο.
0: Και χρήματα.
2: Και χρήματα, με τη μία με την άλλη μορφή, αλλά από την άλλη, υπάρχει αυτή η πολιτική του Λευκού Οίκου, συνεχώς προσετερισμός προς τον Πούτιν, στα όρια του κατευνασμού, θα λέγε κάποιος. Εντάξει, κάτι το οποίο μπορεί να το συζητήσουμε, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν τι προκαλεί. Προκαλεί μια σύγχυση. Και είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, εγώ δεν θυμάμαι ξανά τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, η ηγέτητα δύναμη της Δύσης, γιατί η Αμερική δεν είναι μια τυχαία χώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι, είναι η ηγέτητα δύναμη. Να μην έχει μια αποσαφηνισμένη πολιτική σε ένα τόσο σημαντικό θέμα ασφάλειας όπως είναι ο Ρωσοκανικός
0: πόλεμος. Σαν να κοιτάει να κάνει τώρα μια πρόσκαιρη διαχείριση κρίσης, κυρίως για τις τιμές. Φαίνεται κάτι τέτοιο. Θέλω να δούμε κάτι και να μου το σχολιάσετε, κύριε Καραγιάννη. Γιατί είδαμε τον Μάρκο Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα, έκανε και την ομιλία στην Πνίκα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας μεταφέρει τώρα μια είδηση σχετική με μια άλλη επίσκεψη σημαντική.
3: Ναι. Μετά τον Μάρκο Ρούμπιο, τον ερχόμενο Φεβρουάριο, στα μέσα Φεβρουαρίου, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο κύριος Βάνς, ο οποίος είναι προσκεκλημένος στο πρώτο συνέδριο του Breitbart News, του συντηρητικού ειδησογραφικού δικτύου, με θέμα τις Δυτικές Συμμαχίες και τη στρατηγική σύγκληση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα έρθει ο κύριος Βάνς στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πολύ νωρίτερα, την ερχόμενη Πέμπτη, σε λίγες μέρες από τώρα, θα υπάρξει μία αποστολή Αμερικανών γερουσιαστών που θα επισκεφτεί την χώρα μας και θα έχει μια σειρά από επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
3: Αν μη τι άλλο, αυτές οι επαφές των Αμερικανών αξιωματούχων αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα, Κατερίνα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό από τον κύριο Καραγιάννη, γιατί είδαμε τόσα βίντεο από το State Department που έδειχναν το Ρούμπιο στην Πνίκα και τα όσα είπε για τη Δύση. Ξέρουμε ότι υποψήφιος πιθανότατα θα είναι και ο J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο για την Προεδρία των ΗΠΑ.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς η επίσκεψη του Ρούμπιο ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή, εντάξει, ακούω την κριτική σχετικά με την αυτή την αμφίσιμη δήλωση που έκανε για το καλώδιο. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς τώρα να στηρίξουν όλες τις ελληνικές θέσεις. Σε αυτά τα οποία μας ενδιαφέραν εμάς, και αναφέρομαι κυρίως στη δήλωση ότι δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί να ξεφύγουν ελληνοτουρκικές σχέσεις και να ξεσπάσει ένας πόλεμος, περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά γενικά μπορεί να είναι ευχαριστημένη. Ο ίδιος ο Ρούμπιο, το λέω πολύ γρήγορα, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια στενή σχέση με την αμερικανική κοινότητα. Το γεγονός λοιπόν ότι ο επικεφαλής του State Department και ταυτόχρονα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν σημαίνει επουδενή ότι θα δυσημεριστεί, έτσι. Η Αμερική είναι μια άλλη χώρα, έχει τα δικά της συμφέροντα. Αλλά σε αυτό μπορεί να είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι.
0: Τώρα, την κρίνεται λοιπόν επιτυχημένη και την επίσκεψη Vance.
2: Κοιτάξτε, και αυτό είναι μια σημαντική είδηση. Να μην πω ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική, να πω ότι απλά είναι μια σημαντική είδηση. Έτσι, για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Πώς θα μείνει στην Αθήνα, τι συναντήσεις θα κάνει. Ο Vance. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο Vance είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική προσωπικότητα. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την εργατική τάξη της Αμερικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως αυτοδημιουργητός, δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά τζάκια της Αμερικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό προσωποποιεί το αμερικανικό όνειρο. Και ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, έτσι, ο οποίος όμως δεν γνωρίζει την Ελλάδα. Δεν τη γνωρίζει την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ευκαιρία και να απόκειται ξεκάθαρα τώρα στην ελληνική κυβέρνηση, στην ελληνική διπλωματία, να εκμεταλλευτεί αυτή την επίσκεψη, έτσι, για να ενημερώσει τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος, παρεπιπτόντως, να πούμε κάτι στους τηλεθεατές. Εάν συμβεί κάτι σε έναν πρόεδρο, δεν λέω στο συγκεκριμένο πρόεδρο, απλά το λέω συνταγματικά, θα τον αντικαταστήσει ο αντιπρόεδρος. Δηλαδή, έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια προεδρικής θητείας. Δηλαδή, μπορεί κάτι να συμβεί, δεν υπονοώ τίποτα, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στη ζωή τώρα. Έτσι. Έχει συμβεί στο παρελθόν στην Αμερική, με τα δολοφονία του Κένεντι. Και αυτός ο άνθρωπος που σήμερα είναι αντιπρόεδρος και στην πραγματικότητα έχει λίγες αρμοδιότητες, έτσι, αύριο να γίνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ όταν έρθει ο Vance στην Ελλάδα να ενημερωθεί πλήρως για τις ελληνικές θέσεις. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πλαίσιο όταν έρθει.
2: Ναι, ο Vance, κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι εκπροσωπεί ένα ρεύμα μέσα στην Αμερική που ξεκάθαρα θα το χαρακτηρίσω αμερικανικός εθνικισμός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, μεν νιώθει ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κληρονομιά μέσα στην ίδια την Αμερική και την οποία θέλει να αντιπερασπιστεί, αλλά πάνω απ' όλα και με ένα τελείως απροκάλυπτο τρόπο υπερασπίζει τα αμερικανικά συμφέροντα. Έτσι, δεν έχει τις εντός εισαγωγικών ευαισθησίες που είχαν προηγούμενοι αντιπρόεδροι ή πρόεδρες Αμερικής. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πιθανόν να αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον πρόεδρο της Αμερικής με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε αν συμβεί κάτι όπως είπαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί και ο Τραμπ είναι μεγάλη ηλικία, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ή μπορεί και να εκλεγεί, όπως είπατε, να είναι υποψήφιος. Είναι
0: υποψήφιος και εκείνος και ο Ρούμπιο.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι ένας από τους δύο θα είναι τελικά.
0: Ή
2: θα συνεργαστούν. Ο ένας θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος και άλλος υποψήφιος αντιπρόεδρος. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Εντάξει, χωρίς να γνωρίζω.
0: Τα κρατάμε.
2: Ναι, απλά εντάξει.
0: Αυτά
2: εάν συμβεί, πάντως να μου το πιστώσετε.
0: Θα το κρατήσουμε το βίντεο.
2: Πάντως τον διατάφτα, κοιτάξτε, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας σημαντικός άνθρωπος και θεσμικά και πολιτικά. Είναι λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια επίσκεψη η οποία θα προκαλέσει συζήτηση. Τώρα, εάν με αφορμή αυτή τη ζήτηση ξεκινήσει και μια καλύτερη έτσι, επικοινωνία, δηλαδή αρχίζει, γιατί έχει πει και σκληρά πράγματα εναντίον της Ευρώπης όταν είχε πάει στο Μονάχο.
0: Στην προηγούμενη του επίσκεψη πέρυσι, το θυμόμαστε όλοι τι είχε πει.
2: Μπορεί να θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο με την Ευρώπη, γιατί υπάρχουν... Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα εναντίον του στην Ευρώπη.
0: Θα το δούμε αυτό. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη που είναι μαζί μας στη σύνδεση, καθηγητή οικονομικών στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Ατσαλάκη.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και στον
0: κύριε Ατσαλάκη,
4: θα
0: ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με τα ενεργειακά, με αυτή την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτό βοηθάει στο να πέσουν οι τιμές, στην απελευθέρωση δηλαδή των εξαγωγών του ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ?
4: Είναι περισσότερο μια κίνηση τακτικής και όχι στρατηγικής, διότι υπάρχει πίεση της αύξησης των τιμών. Οποιαδήποτε αύξηση των προσφερωμένων ποσοτήτων σίγουρα βοηθάει στο να μην κλιμακώνονται οι τιμές. Τώρα για το αν θα πέσουν ή όχι χρειάζεται χρόνος, με την έννοια ότι το ύψος των τιμών που βλέπουμε τώρα δεν οφείλεται κυρίως στις ποσότητες που λείπουν από την αγορά, αλλά στις προσδοκίες εξαιτίας των απειλών που υπάρχουν ότι θα διαταραχθεί είτε η παραγωγή της ενέργειας είτε η διακίνηση.
0: Κύριε Τσαλάκη, μίλησαν για 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Αυτή είναι η ποσότητα.
4: Ναι, αυτή η ποσότητα χρειάζεται πρώτα να έρθει και έρχεται συνήθως με προθεσμιακά συμβόλαια, οπότε δεν έρχεται αύριο το πρωί. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι η Αμερική θα βρει τρόπο να λύσει το δικό της πρόβλημα, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα της Ευρώπης και της υπόλοιπης και του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη συνεννόησης, η οποία συνεννόηση έχει χαθεί και είναι πολύ άσχημο αυτό. Ναι. Παρόλο που βλέπουμε ότι αρχίζουν και γίνονται κάποιες συνεννοήσεις, διότι πρόσφατα συνεννοήθηκαν 15 χώρες για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Οπότε ίσως να πρέπει να δούμε ως στρατηγική πλέον να συνεννοηθούν τουλάχιστον οι προηγμένες οικονομικές χώρες πώς θα βρουν ένα τρόπο να διώξουν αυτό το νέφος της απειλής που βρίσκεται πάνω από τις αγορές, ότι δεν θα σταματήσει τελικά,
0: κυρία Τσαλάκη,
4: αυτή η διατάραξη της διακίνησης και της παραγωγής.
0: Εδώ είδαμε αυτή την συμφωνία τέλος πάντων που ανακοίνωσε ο Τραμπ, αλλά οι τιμές αντί να πέσουν, δηλαδή οι αγορές αντί να καθησυχαστούν, είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάλι στα 107 σήμερα δολάρια το Brent.
4: Ναι, διότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί και συνεχίζει να υπάρχει κυρίως με τη δραστηριότητα και των Χούθη. Και υπάρχουν τρία μέτωπα ουσιαστικά που δημιουργούν διαταραχή στην παραγωγή και στη διακίνηση. Και στα στενά του Ορμούς και στα στενά του Αρχούθη και στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Άρα είναι τρία μέτωπα που θα πρέπει σταδιακά να σβήνουν για να δούμε αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Ναι.
4: Και αυτό για να το δούμε θα χρειαστεί συνεννόηση μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης τουλάχιστον και πιθανόν άλλων χωρών. Και να κατανοήσουν ότι όλοι αυτοί που προσπαθούν να διαταράσουν την παραγωγή και τη διακίνηση θα έχουν μεγάλο κόστος. Φυσικά ήδη το βλέπουμε αυτό, η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη ένα τεράστιο κόστος και το Ιράν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κόστος. Αλλά παρόλα
0: και όλοι,
4: αυτά συνεχίζουν
0: και όλοι παράλληλα
4: να διαταράσουν την διακίνηση και την παραγωγή.
0: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Ήταν σαφές αυτό που είπατε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν έτσι πάρα πολλές ελπίδες. Κύριε Καραγιάννη, εσείς τι πιστεύετε?
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Άξτε, αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, έχουμε απέναντί μας σχεδόν την τέλεια καταιγίδα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε δύο μεγάλους πολέμους, αλλά ένας πόλεμος εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Είναι στον Περσικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε βέβαια τον πόλεμο στην Μαύρη Θάλασσα. Μπαίνουμε στο χειμώνα, το βόρειο ημισφαίριο δηλαδή. Mm-hmm. Οι μηχανικές χώρες μπαίνουν στο χειμώνα. Άρα η αγορά τι προβλέπει? Ότι θα είναι αυξημένες οι ανάγκες. Έτσι. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, όχι τόσο όσο περιμέναμε, αλλά υπάρχει μια σημαντική έλλειψη
3: και πετρελαίου και παραγόγων πετρελαίου στην αγορά.
0: Και δεν πάει καμία βολία. Φυσικού αερίου στις αποθήκες της Ευρώπης κατά 60-65% μόνο γεμάτες.
3: Έγινε μια διοχέτευση των γνωστών πετρελαίου, βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, αλλά και αυτό δεν φαίνεται να σε κάτι τις τιμές. Κοιτάξτε, εδώ παίζεται ένα παιχνίδι, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό παιχνίδι, σχετικά με το ποιος θα κάνει πίσω. Το λέω τώρα απλοϊκά για να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες μας βλέπουν. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι οι χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν έχουν ανθεκτικότητα. Δεν αναφέρομαι καν στους Χούθη, γιατί οι Χούθη είναι ένας μη κρατικός.

0: αλλάξουν ρότα.
1: Για να το δούμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Εμείς πάμε να συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα. Δηλαδή, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Δήμο, είναι ταμεία της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών και Περιχώρων, και ο κύριος Δημήτρης Κακλίας είναι ο Γενικός Γραμματέας Κλαδικής Ομοσπονδίας Κουραίων Κομματών Ελλάδος. Καλησπέρα και στους δύο. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί σας, θα ήθελα να δούμε μία κάρτα που αποτυπώνει πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές στην ενέργεια από πέρσι το Σεπτέμβριο στο φετινό Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συν 55% το φυσικό αέριο, συν 53% το πετρέλαιο θέρμανσης, συν 38% το πετρέλαιο κίνησης, 22% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Δήμο. Να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε εσείς τις επιχειρήσεις σας, τους φούρνους που είναι μικρές μεν επιχειρήσεις αλλά ενεργοβόρες. Πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση με αυτές τις αυξήσεις?
2: Αυτές έρχονται πάνω στις προηγούμενες αυξήσεις από τον πόλεμο της Ουκρανίας και η αλήθεια είναι ότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο δυσβάστακτα. Εδώ βέβαια, όπως και στο προηγούμενο θέμα αναφέρθηκε, είναι λίγο και θέμα πολιτικών κάποιων πραγμάτων. Εμείς συνειδητοποιούμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή όπως λειτουργεί όλο αυτό το οικονομικό, όλη η οικονομική αντίληψη, εμείς θέλουμε να είμαστε εκτός. Δεν μας βοηθάει τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας φούρνος που ξεκίνησε με μια αύξηση ρεύματος πριν 3 χρόνια, να συνεχίσει να είναι λειτουργικός και να είναι και αποδοτικός και να μπορεί να συντηρηθεί σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Θα αυξηθούν οι τιμές ειδικά για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα?
2: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και μιας και έχουμε και, δίπλα τον άνθρωπο που είναι με τους κομμωτές, το συζητήσαμε και άλλη μια φορά μέσα στη συντεχνία και είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή θα γίνουν αυξήσεις, το οποίο όμως το πρόβλημα δεν είναι ότι απλά θα γίνουν αυξήσεις. Εγώ θα κάνω αύξηση ένα ψωμί. Ο κομμωτής αύριο θα δει ότι δεν βγαίνει, οπότε θα κάνει αύξηση κι αυτός. Οπότε μετά εγώ για να ξαναβγω, να πάω να με κουρέψει, θα ξανακάνω αύξηση. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος αυτή τη στιγμή στο πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Και ενώ λύσεις υπάρχουν, δηλαδή
1: θα μπορούσε να δημιουργήσει
2: ένα αφορολόγητο.
1: Αφορολόγητο?
2: Ναι. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αφορολόγητο, θα μπορούσε να κατεβάσει, να κατεβάσει τους φόρους στα πρώτες ανάγκες, στα ίδια καθά. Θα μπορούσε να μην είχε δώσει με τα 100 εκατομμύρια που έδωσε η βιομηχανία, θα μπορούσε να τα είχε δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ρεύμα, για να μπορέσουμε να μην κάνουμε αυξήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Εσείς δεν παίρνετε καμία στήριξη?
2: Όχι. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε και από τη ΔΕΘ μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν. Είναι πτέσματα ψίχουλα τα οποία έχουν δοθεί ίσα-ίσα έτσι για το προεκλογικό γίγνεσθε για να ό,τι ψήφο κρατήσει.
1: Για να πάμε και στον κύριο Κακλία να μας πει. Κύριε Δήμο.
2: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο κύριος Δήμος, αυτές οι αυξήσεις, όσο και να προσπαθήσουμε να τις απορροφήσουμε σαν επιχείρηση, κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τις μεγαλώσουμε και να πάει στον καταναλωτή αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και πριν, ότι είναι φαύρος κύκλος.
1: Έχετε χρονοδιάγραμμα, έχετε αποφασίσει ότι τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο θα αυξήσετε τις τιμές, ότι δεν γίνεται αλλιώς?
3: Είναι κάτι καταναγκαστικό. Όταν μια επιχείρηση είχε ρεύμα πριν 4 χρόνια, θα πούμε, είχε το μήνα του έβγαινε στα 115 και τώρα του βγαίνει ο μήνας στα 170 και 180, όπως καταλαβαίνετε, αυτό όσο και να προσπαθείς να το απορροφήσεις, σε βάθος χρόνου όλο αυτό θα πρέπει, όσο μεγαλώνει, θα πρέπει να το απορροφήσει δυστυχώς και ο πελάτης.
1: Άρα το πρώτο πράγμα που ζητάτε εσείς ο χώρος σας, ποιο είναι, τι στήριξη θέλετε εσείς?
3: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν το πιο σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν μια σταθερή τιμή στην ενέργεια. Mm-hmm. Και με αυτή να τουλάχιστον πολλές
1: μικρές επιχειρήσεις. Συμφωνεί και ο κύριος Δήμος, βλέπω, με αυτό που λέτε. Ναι,
3: ναι. Θα μπορέσουν ίσως να ανταπεξέλθουν λίγο τουλάχιστον στο κομμάτι ενέργειας. Να μην πάμε τώρα στα μεγαλύτερα, όπως πήγε να πει και ο κύριος Δήμος πιο πριν, φορολογικά, γιατί εκεί θα ξεφύγουμε πολύ. Η συζήτηση θα μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Το βασικό σας, λοιπόν, που και οι δύο λέτε από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια σταθερή τιμή στην ενέργεια για να μπορέσετε να ανταποκρίνεστε στις πάγιες υποχρεώσεις σας. Κάτι λέγατε και

0: Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κακλία. Τι πήγατε να πείτε?
1: Όπως επίσης θα μπορούσε να γίνει μια επιδότηση σε κάποια κομμάτια πάνω στην ενέργεια, όπως στις συσκευές. Θα σας πω ότι εμείς έχουμε πιστολάκια, θερμοσύμφωνα και φως, τα οποία είναι πράγματα τα οποία λειτουργούν όλη μέρα, τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Και όσο και να έχουμε κάνει εξοικονόμηση με καινούργιες συσκευές, με λιγότερο ρεύμα, ναι, πάλι αυτό δεν φτάνει. Ακόμα και μια αντλία θερμότητας, αν θα θέλαμε να βάλουμε, είναι σε ένα κομμωτήριο μικρομεσαίο. Δεν θα είχαμε πρώτα το χώρο και δεύτερο δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στο να το αγοράσουμε και να το τοποθετήσουμε.
0: Θα υπήρχε και πρόδοκο με επιδότησης όμως για τις αντλίες θερμότητας, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο όμως αυτό δεν έφτανε μια μικρή επιχείρηση.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε.
2: Συμφωνώ σε όλο το κομμάτι των επιδοτήσεων. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ενεργοβόρες επιχειρήσεις και εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε ψυγεία και καταψύξεις, τα μοντέλα λειτουργούν όλη μέρα. Και είναι και ένα μεγάλο θέμα, ρε παιδί μου, όσον αφορά την εξέλιξη της αρτοπίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Οπότε η αλήθεια είναι το ρεύμα θέλουμε να κλειδώσει, γιατί να πούμε ότι έρχονται και πάρα πολλές αυξήσεις πρώτες ύλες. Θα ανέβει ζάχαρη, ανέβει και ήδη σοκολάτα. Οπότε, επειδή είναι και τα Χριστούγεννα τώρα, αναγκαστικά ανεβαίνει το γάλα. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει. Εδώ συζητάμε να σταματήσουν και να μην γίνουν κι άλλες αυξήσεις, γιατί δεν θα βγούμε κι εμείς. Εμείς θα κλείσουμε. Οι άνθρωποι που αγοράζουν από εμάς δεν θα μπορούν να πάρουν. Οπότε δεν θα βγαίνουμε μετά.
0: Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα και να μιλήσουμε και με στοιχεία για τις επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, δηλαδή που λέτε, αν και πόσες μπορεί να έχουν κλείσει, ποιες είναι στα πρόθυρα, στο σύνολο και πόσες έχουν ανοίξει.
1: Τα δικά μας στοιχεία, συγγνώμη.
0: Ελάτε, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κακλία, πείτε λίγο σύντομα μόνο.
1: Μέσα στο 2026 προς το παρόν έχει κλείσει ένα 5%.
0: 5% και έχει ανοίξει πόσο τις 100 ή δεν έχει
1: δεν
0: ανοίξει?
1: Δεν έχουμε κλείσει, έχει ανοίξει 1%, οπότε ήταν 6, πήγε στα 5.
0: Κατάλαβα.
1: Και προβλέπεται να πάει στο 10 τέλος του χρόνου.
0: Καθόλου αισιόδοξο αυτό το στοιχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Κακλία και τον κύριο Δήμο που μας έδωσαν μια εικόνα του τι γίνεται, τι αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους με αυτή την ενεργειακή καταιγίδα. Εμείς θα πάμε τώρα όμως να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών, το οποίο θα λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα μας βοηθήσει ο Τίμος Κουρεμένος σε αυτό το θέμα, που είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας. Καλησπέρα, Τίμο.
3: Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εσύ πώς είσαι, θα μας πεις τι γίνεται εδώ, δηλαδή πρέπει οι γονείς να κάνουν κάτι? Αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα μέτρα από τους υπουργούς, είναι μέτρα τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα? Υπάρχουν παραθυράκια? Τα παιδιά θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμό τελικά?
3: Είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί και πώς θα ενσωματωθεί και οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να ακούσουν στους νέους κανονισμούς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όσοι είναι γεννημένοι μετά το 2012, μέχρι να κλείσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat και άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Όμως οι εφαρμογές WhatsApp, Viber και μηνυμάτων στην ουσία δεν θα εμπεριέχονται σε αυτό το κομμάτι. Οπότε.
0: Λογικό, γιατί δεν κάνεις το ατελείωτο scrolling στο WhatsApp, ας πούμε,
3: ακριβώς.
0: Το κάνεις στο TikTok ή στο Instagram.
3: Γιατί στην αρχή υπήρχαν όλες οι φήμες ότι θα απογορευτούν όλες οι εφαρμογές και τα παιδιά λέγανε πώς θα επικοινωνούμε και πώς θα κάνουμε τις διάφορες επαφές μας.
0: Άρα αυτό για να τεθεί σε εφαρμογή. Α, και το YouTube. Αυτό για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι εταιρείες. Ξέρουμε, έχουν συμφωνήσει οι εταιρείες αυτοί, οι κολοσσοί, στο να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο.
3: Είναι ακόμα σε επικοινωνίες με την Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι και περιμένουν τώρα να βρουν ένα τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει η εξακρίβωση της ταυτότητας των νέων.
0: Της ηλικίας.
3: Ναι, ακριβώς. Θα μπορεί να εξακριβώνεται μέσα από ειδικές εφαρμογές όπως είναι και το Kids Wallet. Αν η πλατφόρμα κρίνει ότι ο χρήστης είναι κάτω από το όριο ηλικίας, αν η πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται θα έχει πρόστιμο σε αυτό το κομμάτι και μετά φυσικά το ρόλο τον πιο σημαντικό τον παίζουν οι γονείς. Όπου εκεί πέρα θα πρέπει οι γονείς να συμμορφωθούν σε αυτό το κομμάτι, αν θέλουν φυσικά τα παιδιά να μην είναι στα social media σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό γιατί, έχει εφαρμοστεί γονείς, έτσι. Τουλάχιστον μέρος αυτού του μέτρου έχει εφαρμοστεί στην Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει εφαρμοστεί εδώ και καιρό.
0: Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, ξέρουμε.
3: Έχει πάντα, όλα τα μέτρα έχουν πάντα διάφορα προβλήματα, loopholes όπως το λένε, τρύπες όπου αν θέλει κάποιος να το παραβιάσει το μέτρο, προφανώς υπάρχουν τρόποι να γίνει. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι αεροστεγός κλεισμένο. Οπότε κανονικά θα πρέπει να γίνει με μία βοήθεια και των δύο πλευρών.
0: Και σκέφτομαι και τον πονοκέφαλο των γονιών, αν το παιδί τους έχει ήδη λογαριασμό σε social media και είναι 14, ας πούμε, πώς θα του το κόψουν στα 15, κάπως σχεδόν απροβλημάτιστα.
3: Θα του το κόψει η πλατφόρμα.
0: Απίθανο. Θα του το δηλαδή κόψει η πλατφόρμα. Ναι.
3: Αν υπάρχει ήδη αυτό το λογαριασμό, η πλατφόρμα θα του πει ότι από τη στιγμή που έχει εφαρμοστεί το μέτρο, δεν μπορεί να το έχει και θα πρέπει να δείξει ότι γίνεται ή δεν γίνεται με βάση την εξακρίβωση της ηλικίας.
0: Πάντως δεν φαίνεται να είναι και πολύ απλό. Ξέρεις, όταν είσαι σε μία τόσο νεαρή, ευαίσθητη ηλικία και έχεις συνηθίσει κάποιες ώρες της ημέρας να τις περνάς καλός-κακός στα social media, πώς υπάρχει, δηλαδή θα πρέπει να ανακαλύψεις νέα πράγματα για τη ζωή, φαντάζομαι, μετά όταν απαγορευτεί. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν, δεν είναι έτσι.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι το κομμάτι της συνήθειας τώρα που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το πώς έχουν συνηθίσει τα παιδιά να διασκεδάζουν, τα παιδιά να ψυχαγωγούνται και τα παιδιά να επικοινωνούν. Οπότε θα υπάρξει μια μικρή μετάβαση, αλλά λογικά η επόμενη θα είναι ακόμα πιο εύκολη. Σιγά σιγά θα γίνει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και αλλιώς θα έχουν πρόστιμο φυσικά, οι εταιρείες, έτσι, αυτές οι μεγάλες
3: οι εταιρείες θα έχουν πρόστιμο σύμφωνα φυσικά με το νομοσχέδιο. Και επίσης παίζει και το άλλο, γιατί είχαμε και την ερώτηση πάντα ότι κάποιος έχει γεννηθεί 1η-1η του 2012. Κάποιος που έχει γεννηθεί Δεκέμβρη του 2012 θα ισχύει το ίδιο και είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή κάποιος είτε έχει γεννηθεί 1η-1η ή έχει γεννηθεί Δεκέμβρη.
0: Πάνω στο καλύτερο χάσαμε τον Τίμο, αλλά είπαμε τα περισσότερα, χάθηκε η εικόνα του. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα για τα social media. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα καλωσορίσουμε εδώ τη Φόφη και τον Νίκο για πολύ πολιτικό παρασκήνιο και τις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
12: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
13: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
14: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολαίου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και επωφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Ο δρόμος για την τέλεια θέα είναι γεμάτος εκπλήξεις. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα και νέο σύστημα Suzuki Connect. Βιτάρα. Από 20.880 ευρώ.
16: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, θεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
17: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρέα με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και να ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι όπως ξεκινάνε την προεκλογική τους εκστρατεία οι πολιτικοί αρχηγοί, ναι, τα social media.
10: Τα social media, ναι, έχει αλλάξει εποχή πια. Ναι, ξεκινάνε από τα social media και όχι από τις μεγάλες συγκεντρώσεις που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Κάναμε έτσι μια μικρή αποτύπωση των followers που έχει ο κάθε πολιτικός αρχηγός στα social media και όπου βλέπουμε τα βίντεό τους πια. Με TikTok ξεκινάμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περίπου 290.000 followers. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 24.000 περίπου. Ο Αλέξης Τσίπρας 136.000 περίπου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Facebook. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 443.000. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 77 και ο Αλέξης Τσίπρας 510.000 followers. Να δούμε και στο X, το Twitter, 432.000 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 36.000 ο Νίκος Ανδρουλάκης και 601.000 ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικοί λογαριασμοί, δηλαδή ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει και το Prime Minister, από όπου μπορεί και κάνει κάποιες ανακοινώσεις, έτσι. Και σίγουρα όταν κάποιος είναι ή ήταν πρωθυπουργός, έχει άλλο μέγεθος κοινού από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό.
10: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα social media δεν είναι κοινωνία. Έτσι, αυτό,
3: σίγουρα δεν είναι.
10: Γιατί αν πιστέψουμε ότι τα social media κυριαρχούν, τότε ο κύριος Τσίπρας θα κερδίσει και το 2023 και το 2019, γιατί ήταν πιο ενεργή όχι μόνο ο ίδιος, ο λογαριασμός του ίδιου, αλλά γενικότερα εκεί που κινούνται οι νέοι.
9: Είναι μέρος της κοινωνίας όμως και είναι κυρίως το νεανικό μέρος της κοινωνίας. Όχι απαραίτητα, αλλά σε σημαντικό βαθμό.
10: Στο Φέλτ νομίζω πια ότι είναι οι δικές μου ηλικίες, στις οποίες κυριαρχεί, επειδή κοιτάζει για τα παιδικά
3: χαρακτηριστικά,
10: το Facebook πια είναι για πιο μεγάλες ηλικίες. Εντάξει, εξελίσσεται ο κόσμος. Δηλαδή την νεολαία δεν τη συναντάς πια στο Facebook. Κυριαρχεί το TikTok, που είναι νομίζω πιο κοντά σε αυτό που εκπροσωπείτε εσείς. Εγώ το σχολίασα αυτό με το Facebook, γιατί αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά στα focus group που έχει η Νέα Δημοκρατία στα χέρια της και ποιοι θα ξεκινήσει και ένας κύκλος δημοσκοπήσεων αυτές τις μέρες, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 43% σε ηλικίες άνω των 65. Είναι ενδεικτικό το ότι αυτό το κοινό, αυτή η ομάδα των πολιτών που πάει και ψηφίζει τις κάλπες, είναι κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και σε ένα μεγάλο κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να το δούμε ως γενικότερη εικόνα, γι' αυτό και βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επικρατεί περισσότερο στο Facebook από ότι ο κύριος Τσίπρας. Να θυμίσω όμως που είχε κρυφτεί την προηγούμενη φορά η μάχη, η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση γνωρίζει πότε θα κάνει εκλογές. Άρα όποιος αγοράζει εγκαίρως διαφημιστικό χρόνο και χώρο στα social media, τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί έχει ένα πλεονέκτημα σχέση με τους αντιπάλους του. Διότι διαφορετικά να σε βλέπει κάποιος στις 10 το πρωί και διαφορετικά να σε βλέπει στις 3 τα ξημερώματα. Άρα η στρατηγική παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στα social.
9: Και προσπαθούν τα επιτελεία να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι εγκαίρως προετοιμασμένα για όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που έρχονται και στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί πράγματι το ποιος ξεχωρίζει κάθε φορά μπορεί να το δεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι. Ενώ κυριαρχεί ο κύριος Μητσοτάκης, ειδικά στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να κάνει πολλή δουλειά ακόμη. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Ή πιο συχνά βίντεο, γιατί και η συχνότητα παίζει ρόλο. Και στον αλγόριθμο, ναι. Πόσο συχνά σε προωθεί, παίζει ρόλο και το πόσα βίντεο ανεβάζει. Νομίζω το πιο πρόσφατο που είδαμε ήταν σήμερα του κυρίου Τσίπρα στο ΒΟΑΚΑ.
9: Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε ένα έτσι με προσωπικές στιγμές βίντεο. Ενώ πηγαίνει λοιπόν σε μια πάρα πολύ σημαντική περιοδία για τον ίδιο και το κόμμα του. Εκείνος τι κάνει, παίρνει το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο, mm-hmm. οδηγεί ο ίδιος, mm-hmm. φοράει ζώνη φυσικά.
3: Και πηγαίνει στο ΒΟΑΚ. Γιατί έχουμε δει και άλλα βίντεο ή άλλες φωτογραφίες που δεν φορούσαν.
9: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας ειδικός θα του επέτρεπε να μπει στο αυτοκίνητο χωρίς να φορέσει τη ζώνη, ακόμα και αν δεν ήθελε. Που νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πια που δεν φοράνε ζώνη, έτσι. Φαντάζομαι και ελπίζω. Βλέπουμε λοιπόν το βαλιτσάκι του και σε άλλη πολιτεία. Κατεβαίνει Κρήτη, φεύγει από το αεροδρόμιο, μπαίνει ΒΟΑΚ.
10: Ούτε αυτό επιτρέπεται πάντως να ξέρετε που κάνει ο κύριος Τσίπρας.
3: Ποιο?
10: Το να κάνεις γύρισμα και να οδηγείς. Αυτό για την ιστορία το λέω.
3: Γιατί, αφού είναι σαν να μιλάει στον συνεπιβάτη του, ας πούμε.
10: Δεν είναι. Όταν υπάρχει κάμερα, κινδυνεύεις αν πέσει σε τροχέα να σε γράψει. Δηλαδή, αν πάω εγώ και κάθομαι και τραβάω βιντεάκι και μιλάω και έχω την προσοχή μου στραμμένη στο δίπλανό μου, κινδυνεύεις με κλίση.
9: Εντάξει, πρέπει να ήταν για δευτερόλεπτα ή κάποια
10: εγώ το
9: κλάσματα
10: λέω για να ξέρουμε τι ισχύει.
9: Ναι,
10: για κλάσματα δεν το συζητάμε. Έτσι, εκεί όμως δεν είναι, τον τραβάει κάποιος τον κύριο Τσίπρα και δεν είναι ο ίδιος ο οποίος κάνει την διαδικασία.
3: Σίγουρα φαίνεται να έχουν επιτελεία πάντως. Δεν είναι
10: έχουν
3: αυτά
10: ομάδες,
3: τα πρώτα βίντεο, τα αυθόρμητα που βλέπαμε. Τώρα φαίνεται να υπάρχει σκηνοθεσία, μοντάζ, κάποιος να τραβάει. Δηλαδή γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο.
9: Πολύ νωρίτερα από τις εκλογές. Γιατί είναι αυτό που λέγατε πριν, πρέπει να αγοράσεις χρόνο.
10: Το προβλήμα είναι πάντως και οι δύο έχουν καλές ομάδες και ο κύριος Τσίπρας έχει αποκτήσει τώρα πια μια καλή ομάδα διαδικτυακή και ο κύριος Μητσοτάκης την έχει πια εδώ και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και υπερτερεί στα TikTok που δεν δυσκολεύεται να τσαλακώσει και τον εαυτό της σε κάποια από αυτά που έχουμε δει. Ακόμα είτε με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, είτε με την ίδια την φυσιογνωμία.
3: Να γυρίσουμε.
10: Θα γίνει μάχη
9: πάντως,
10: εκεί,
9: δεν είναι να κατεβάζει δημοσκοπήσεις.
10: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει πολλά.
9: Η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έκανε ένα μεγάλο πέρασμα και ισχυρό ο κύριος Μητσοτάκης όντως το 2023, mm-hmm. το θυμόμαστε όλοι. Εκεί που στις δημοσκοπήσεις ήταν πάρα πολύ πίσω, είδαμε να εκτινάσεται η δυναμική του στις εκλογές, γιατί δεν είναι εύκολο να φτάσει στο 40-41%. Και τότε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν με το TikTok σε καθημερινή βάση, νομίζω. Ναι, ναι. Κάτι που δεν έκανε τότε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
10: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
9: Το μοιραίο. Το μοιραίο λάθος.
10: Το λάθος. Ναι. Να σου δώσει την προσοχή. Δίνει, αλλά θα δούμε. Έλα. Θα έχει ενδιαφέρον πάνω.
3: Να γυρίσουμε όμως τα των δημοσκοπήσεων και των μετρήσεων, να δούμε τι βλέπει η κυβέρνηση.
10: Ναι, η κυβέρνηση ξεκίνησε από ένα χαρακτηριστικό. Αυτό που βλέπει στα focus group που κάνει η κυβέρνηση. Θα είναι και η εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που ξεκινάει από αύριο. Θα δούμε λέει, αρκετές δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση τι πιστεύει, ότι έχει σταθεροποιήσει ένα ποσοστό 30-31% δημοσκοπικά. Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης σήμερα βγήκε και είπε ότι αυτό που μας λείπει επί της ουσίας και κυνηγάμε ως στόχο για την αυτοδυναμία είναι 5-6%. Αυτό λοιπόν που βλέπει και καταγράφεται για πρώτη φορά στις μετρήσεις, στα focus group που κάνει η κυβέρνηση, είναι ότι υπάρχει ένα 36% των πολιτών οι οποίοι δεν επιθυμούν, δηλαδή όταν τους ρωτάς αν θες πολιτική αλλαγή, πλέον στρέφονται σε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου το ερμηνεύουν ως ένα ποσοστό που μπορούν να επιδιώξουν να το πιάσουν. Αν δεν σταθεροποιηθεί το rebound αυτό το δημοσκοπικό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό, άρα θεωρούν ότι είναι ένα στόχος εκτός. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουν ως μαύρη τρύπα, ως γκρίζα τρύπα, να την πω έτσι, είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Δηλαδή σε σχέση με το 31% που καταγράφει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία και έχει ένα πρόβλημα, είναι στο 27% τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και εκεί θέλει πάρα πολύ δουλειά, γι' αυτό και έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη να ανεβαίνει αρκετές φορές στη Βόρεια Ελλάδα και να προσπαθεί να συγκεντρώσει τον κόσμο. Οι πλειοψηφίες γενικά που είναι πολύ ψηλά για τη Νέα Δημοκρατία σε ηλικίες από 50 και πάνω. Στους νέους είναι αρκετά χαμηλά, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Στην Αθήνα κρατάει ένα ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με το 27% της Μακεδονίας, είναι πάνω από 31%. Δηλαδή στην Αττική αντέχει η Νέα Δημοκρατία. Στις αγροτικές περιοχές που είναι το μεγάλο και κρίσιμο μετρήσιμο μετά τις διαδηλώσεις, τα τρακτά στους δρόμους, τα είδαμε, τα μπλόκα, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει δημοσκοπικά ένα 29-30%. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό σε σχέση με την εικόνα τουλάχιστον που είχαμε. Mm-hmm. Και γενικά υπάρχει ένας μέσος όρος με εξαίρεση τους νέους και το ποσοστό που δώσαμε στη Μακεδονία. Πώς ταυτοποιούνται πολιτικά οι ψηφοφόροι της σημερινής Νέας Δημοκρατίας? Εκεί η Νέα Δημοκρατία, η κεντροδεξή και η κεντρώοι, είναι στο 64%. ένα αρκετά υψηλό ποσοστό.
3: Κεντροδεξί και κεντρώοι.
10: Κεντροδεξί και δεξί.
3: Κεντροδεξί και δεξί.
10: Εκεί βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 64%. Mm-hmm. Πού είναι το πρόβλημα δημοσκοπικά της Νέας Δημοκρατίας στα Focus Group? Είναι σε αυτούς που ανήκαν στον κεντρό χώρο και ή αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς και καθαρά του κέντρου και είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή το 2023. Εκεί ένα στους δύο έχουν μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη. Και τι λέει το Μαξίμου? Ότι ο στόχος μας από εδώ και πέρα είναι να απευθυνθούμε στο κέντρο. Εκεί έχουμε το περιθώριο να πάρουμε ψηφοφόρους. Βλέπουν από τα δεξιά της δεξιάς είτε τον κύριο Σαμαρά είτε τον Ηλία Κασιδιάρη να συγκεντρώνει ψηλά ποσοστά. Μάλιστα, ο Κασιδιάρης μετριέται σε ένα ποσοστό δυνητικής ψήφου στο 11%.
3: Αυτό
10: πρέπει, ναι, πάρα πολύ ψηλά και πρέπει να απασχολήσει το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Με σίγουρη ψήφο, στο δεύτερο ερώτημα, 5,8.
3: Μάλιστα.
10: Αυτά είναι τουλάχιστον που διαβάζει η Νέα Δημοκρατία στα Focus Group που βλέπουμε.
9: Είναι πάρα πολύ νωρίς βεβαίως.
10: Νωρίς,
9: και ειδικά για τη μάχη στο κέντρο. Γιατί όπως είπες και εσύ πριν, Νίκο, από το 23 μέχρι το 24 έφυγαν με ταχύτητα μεγαλύτερη, μικρότερη, δεν ξέρουμε, αλλά έφυγαν, εκλογικά έφυγαν στις ευρωεκλογές του 2024, κυρίως οι ψηφοφόροι του κέντρου. Πού πήγαν? Αρχικά πήγαν στο Πασόκ. Στις ευρωεκλογές το Πασόκ πήρε ένα σημαντικό ποσοστό του κεντρώου χώρου. Τώρα τι γίνεται με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα? Παραμένει ένα ποσοστό σημαντικό στο Πασόκ. Βεβαίως έχει εκεί μεγάλη δεξαμενή και να περιμένει η Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει μια μαζική προσέλευση από τον κεντρό χώρο προς τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας αλλιεύει κυρίως στην κεντροαριστερά, λιγότερο στο κέντρο, περισσότερο στην αριστερά. Είναι η δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δηλαδή. Τότε που έφτασε από 17,5% μέχρι 20% μεταξύ δεύτερου και πρώτου γύρου εννοώ. Τόσο η Χαριλάου Τρικούπη όσο και η Αμαλίας επιχειρούν το τελευταίο διάστημα και φαίνεται αυτό να ψαρέψουν στην ίδια δεξαμενή.
3: Ίσως γι' αυτό να έχουμε όλη αυτή την ένταση που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες.
9: Μα ναι,
3: θα μας τα βάλεις εσύ, Φόφη, σε μία σειρά. Να δούμε πρώτα τι έγραψε ο κύριος Καρτερός, ο κύριος Θανάσης Καρτερός στην εφημερίδα των συντακτών. Μία φράση που προκάλεσε την οργή του Πασόκ, αν το έχουμε να το δούμε. Το ερώτημα γράφει, απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Αυτό ήταν η αρχή.
9: Είναι το βασικό, η καρδιά του άρθρου που έγραψε ο κύριος Θανάσης Καρτερός στην εφημερίδα των συντακτών. Και υπάρχει η απάντηση του Πασόκ, να τη δούμε. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Δεν είπανε μόνο αυτά μεταξύ τους, δεν ήταν μόνο αυτές οι κουβέντες που αντάλλαξαν και δεν ήταν μόνο αυτές οι κουβέντες που αντάλλαξαν στις κατηδίαν συνομιλίες. Γιατί υπήρξαν ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς.
3: Σε υψηλό επίπεδο.
9: Όχι επισήμως και. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που περιμένουν στη δεξαμενή να πάνε προς τον ανεξάρτητον, να πάνε προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και έχουν βεβαίως επαφές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με βουλευτές συναδέλφους στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στα άλλα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου προέρχονται περισσότεροι, όπως και από τη Νέα Αριστερά. Το ύφος και η ρητορική του κυρίου Καρτερού ευνηδίασε, πρέπει να πω, και κάποια στελέχη, νέα στελέχη της Ελλάς. Γιατί δεν είναι μια κριτική σε υψηλούς τόνους. Είναι μια κριτική με προσωπικούς, που δίνει προσωπικό χαρακτήρα και έχει χαρακτηρισμούς. Δεν είναι μια κριτική ή η λέξη βλάκας δεν είναι μια λέξη που την ακούμε συχνά. Είναι γραπτό κείμενο, δεν είναι προφορικός λόγος.
3: Και ο κύριος Καρτέρης δεν είναι σκέτος δημοσιογράφος.
9: Το φίλτραρε όχι μία και δύο και τρεις φορές, φαντάζομαι, πριν να δημοσιευτεί αυτό το άρθρο. Και δεν είναι μόνο δημοσιογράφος ο κύριος Καρτερός, είναι επί χρόνια στενός και έμπιστος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου, κάτι που θύμισε με σημερινή ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, για να πει τι, ότι μη μας λέτε ότι το έκανε μόνος του και δεν είχε ενημερώσει κτλ. Δεν υπάρχει στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω, που να πιστεύει ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε αυτό το άρθρο χωρίς να έχει μία κάποια, τέλος πάντων, ενημέρωση ο κύριος Τσίπρας.
10: Εντάξει, υπερβολικό είναι αυτό.
9: Πιθανόν, γιατί τώρα, κάθε προσωπικότητα.
10: Γράφει ένα άρθρο τώρα ο Ντοστογεύσκη, Καρτερός, Παύλα, και ενημερώνει τον Τσίπρα πριν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω είναι ακραία η τοποθέτηση αυτή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι βρήκε μια ευκαιρία, κατά την προσωπική μου άποψη, το Πασόκ να περάσει ξανά στην αντεπίθεση με αφορμή το σοου Παπαδοπούλου.
9: Παπαδοπούλου και λες αυτό.
10: Που έχει φτάσει και στα δικαστήρια και στις μηνύσεις. Ο κ. Τσίπρας που ανήγγειλε στο βίντεο ότι ψάχνει σουτέρ, για την ώρα βρήκε έναν άνθρωπο να βάζει αυτόν γκολ, που είναι ο κ. Καρτερός, γιατί νομίζω ζημιά κάνει στο αφήγημα που ετοίμαζε ο κ.
9: Εγώ πιστεύω ότι είναι άλλη αιτία και άλλη αφορμή.
10: Ναι, ο βασικός λόγος είναι ο πολιτικός. Και να μείνουμε στην ουσία. Πραγματικά, να βγάλω το χαρακτηρισμό. Αυτό που χρησιμοποιήσε ο κ. Καρτερός, ο οποίος δεν θεωρώ ότι βοηθάει τον πολιτικό πολιτισμό. Και πάμε στην ουσία του πράγματος. Είπε, πιστεύει κανείς σήμερα, και πραγματικά αναρωτιέμαι, ότι ο κ. Ανδρουλάκης προηγείται του κ. Μητσοτάκη έστω και με μία ψήφο. Εγώ αυτό το πολιτικό ουσιαστικό.
9: Αν προηγείται η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, έστω με μία ψήφο.
10: Όχι, λέω, πιστεύει κανείς ότι ο Ανδρουλάκης περνάει τον Μητσοτάκη.
9: Κανείς δεν το πιστεύει και φαντάζομαι ότι ο κ. Ανδρουλάκης ότι συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν υπάρχει.
10: Αυτό πρέπει να αποσχολεί για μένα το Πασόκ και τα στελέχη του που βγήκαν και επιτίθενται στον Καρτερό.
9: Δική μου εκτίμηση πάντως είναι ότι όλοι αυτοί οι σκληροί χαρακτηρισμοί που ακούγονται και, όχι, και δεν γράφονται μόνο από τον κ. Καρτερό, αλλά ακούγονται από όλες τις πλευρές, είναι γιατί υπάρχει τώρα μία πολύ σκληρή αναμέτρηση, δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην κεντροαριστερά την επόμενη μέρα. Η Μένα Λάς βλέπει ότι μετά τη ΔΕΘ δεν πήγανε τόσο καλά τα πράγματα όσο περίμενε ένα δημοσκοπικό άλμα, δεν συνέβη. Βλέπει ένα φρενάρισμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν δέχεται ότι υπάρχει στασιμότητα. Στην τελευταία συνέντευξη στο Σωτήρη Ξανάκη και στο Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά είπε πια στασιμότητα, εγώ δεν τη βλέπω. Πάμε καλά και με το καλημέρα γίναμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά.
3: Είπε και 20% στις δημοσκοπήσεις. Θα περιμένουμε να το δούμε
9: και
3: αυτή τη βδομάδα.
9: Και είπε και αυτό, ακριβώς.
3: Πριν συνεχίσεις Φόφη, να δούμε πώς απάντησε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έμεσα στα όσα συζητήθηκαν για αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού από την Κρήτη.
4: Πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
11: Πάντως,
4: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
11: Κύριε Πρόεδρε,
4: αντίπαλος
11: δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό άραγε το λέει στον κύριο Καρτερό ή στον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Ναι, δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κατέβηκε στην Κρήτη για να μιλήσει για τον κύριο Καρτερό. Αυτό είναι ένα. Γιατί κατέβηκε να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι να μαζέψει ψηφοφόρους. Ποιους ψηφοφόρους θέλει ο κύριος Τσίπρας? Τους πασόκους ψηφοφόρους. Θέλει τους ψηφοφόρους οι οποίοι κάποτε τον εμπιστεύτηκαν πρόσφατα, έτσι, είναι πολύ νοπές οι επιλογές των ψηφοφόρων και το 23 σε ένα βαθμό. Το 23 βέβαια δεν πήγε τόσο καλά, γιατί είδαμε πρώτα την αποκαθήλωση να συμβαίνει έτσι με πιο ηχηρό τρόπο για τον ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη. Τώρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται στην Κρήτη θέλοντας να μπει στην κόντρα, στο ντέρμπι που υπάρχει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για την πρώτη θέση. Στα Χανιά το Πασόκ έχει την χειρότερη απόδοση, αλλά όχι κακή. Στους άλλους τρεις νομούς, που πρασίνεις όπως θυμόμαστε ο χάρτης, εκεί διατηρεί δυνάμεις από ό,τι ξέρω σε δημοσκοπήσεις, από ό,τι έχω συζητήσει. Όμως ο κύριος Τσίπρας μπαίνει γερά με κάποια νέα στελέχη. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο Κρήτης θα είναι υποψήφιος ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης. Ήταν μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δηλαδή στην παράταξη του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Έφυγε από το Πασόκ, κινήθηκε προς το πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Είναι ένας δημοφιλής γιατρός της περιοχής και έχει πασοκική προέλευση. Κάτι που θέλει ο κύριος Τσίπρας να το κάνει αυτό σε περισσότερα μέρη της Κρήτης, όσο το δυνατόν γίνεται. Είδαμε ότι μαζί με τον κύριο Τσίπρα ήταν, για παράδειγμα, μαζί του στην περιοδία η Ρόζα Βρετού. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπουρμπασάκος, πρώην στελέχη του Πασόκ. Βεβαίως είναι και άλλοι εκεί και πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Ηράκλειο Κρήτης, για παράδειγμα, από ό,τι μαθαίνω, ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Χάρης Μαμπουλάκης σιγά σιγά θα πάρει κλίση προς την Ελλάδα.
10: Θα ακολουθήσει ο Ζαχαρίαδης στο τέλος της εβδομάδας από τη δίκη τα πράγματα. Ήδη μεσολάβησε η μετακίνηση του κυρίου Κόκαλη. Γενικά οι μεταγραφές εν κινήσει συνεχίζονται. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει πιο βαριά πράγματα για τον κύριο Ανδρουλάκη από ότι ήταν το άθρο του κυρίου Καρτερού.
3: Πιο βαριά
10: η θέση αρχικά για πολιτικά πράγματα, έτσι εγώ δεν λέω το σχόλιο που έκανε. Πολιτικά έχει πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απεδείχθηκε ανίκανος να εκμεταλλευτεί το ότι εκείνος απουσίαζε, ο Τσίπρας, βγήκε από το παιχνίδι και παρέμεινε πολύ μακριά από το στόχο να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά του. Έχει πει ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα διάβαζα και εγώ τις δηλώσεις που έκανε από την Κρήτη, τη συνέντευξή του. Είπε, λέει, όχι, εμείς πιστεύουμε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα μπορούν να συνεργαστούν και να συνεργαστούν.
9: Εγώ δηλαδή νομίζω ότι προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ του άρθρου του κυρίου Καρτερού και του στόχου του. Που ο στόχος του είναι να μπει στην δεξαμενή των πράσινων ψηφοφόρων στην Κρήτη. Γι' αυτό ούτε άδειασε τον κύριο Καρτερό, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, φυσικά. Αλλά ούτε και του είπε μπράβο, συνέχισε.
3: Για να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, είχαμε εξέλιξη τώρα στο θέμα της κυρίας Παπαδοπούλου με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπαδοπούλου.
9: Κατάθεσε μήνυση όπως είχε προαναγγείλει κανονικότατα για εξύβριση και για απειλή. Να δούμε λοιπόν και την κάρτα. Υπάρχει και μία κάρτα για την έκκληση της Άννας Παπαδοπούλου, όπως λέγεται. Εγκαλεί λοιπόν τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της απειλής κατά τα άρθρα 361 κτλ. Οι οποίες έλαβαν χώρα σε βάρος της, λέει πότε ήταν η εκπομπή κτλ.
3: Εξύβριση και απειλή λοιπόν.
9: Εξύβριση και απειλή. Λέει βεβαίως μέσα στη μήνυση η κυρία Παπαδοπούλου το εξής, ότι μπορεί να γίνει και έρευνα για το τι συνέβη μετά πίσω από τις κάμερες. Έχει ζητήσει το υλικό από τις κάμερες. Και βεβαίως και έχει ζητήσει τους αυτόπτες μάρτυρες να πούν την άποψή τους. Mm-hmm. Άκουσα τον κύριο Κτιστάκη, ο οποίος κατάλαβα ότι κράτησε μία έτσι... Δεν ήθελε να πει συγκεκριμένα κάτι, να αναφερθεί σε κάποιο πρόσωπο, το τι έγινε μετά.
3: Δεν είπε για εκτός κάμερας.
9: Δεν είπε τίποτα για εκτός κάμερας. Φαντάζομαι, εντάξει, θα τα πει κανονικά στη δικαιοσύνη. Δεν ήταν όμως μόνο ο κύριος Κτιστάκης εκεί.
10: Ο δύσκολος δόλος είναι των μαρτύρων σε αυτές τις
9: υποθέσεις. Του διαιτητή.
3: Λοιπόν, σήμερα είχαμε όμως και μία συνέντευξη του Πάνου Καμένου το πρωί στο Open, όπου λόγω αυτής της συνέντευξης είχαμε νέα κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Είχαμε άλλα επεισόδια εκεί δηλαδή. Τι συνέβη?
9: Είχαμε λοιπόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι Καρτερός ίσον Τσίπρας. Ότι ο κύριος Καρτερός βγήκε και τα είπε με τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα λένε και το άλλο, ότι Καμένος ίσον Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Καμένος, όπως ακούσαμε το πρωί στη συνέντευξή του στο Open, μίλησε εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη και έκανε τις καλύτερες εντός εισαγωγικών προβλέψεις για τις εκλογικές του επιδόσεις και είπε ότι το κόμμα έχει γραπωθεί πάνω στον κύριο Ανδρουλάκη που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, αυτό που προσδοκά ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας. Η σχέση ΠΑΣΟΚ με Πάνο Καμένο δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερη και σίγουρα δεν έχουν περάσει καλές στιγμές. Όπως ξέρουμε, θεωρείται ένας βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, όπως θεωρεί και ο κύριος Καμένος στο ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Καμένος θέλει να μπει στο παιχνίδι ξανά.
3: Βέβαια
9: πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε τον πρώτο γύρο. Πρώτα να δει τα αποτελέσματα και να δει αν πρέπει να μπει και αυτό στο παιχνίδι προς το δεύτερο γύρο.
10: Γιατί έβλεπα και το βίντεο του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είπε για το δεύτερο γύρο μιλούσε.
3: Το δεύτερο γύρο θα είμαι πρώτο.
10: Ναι,
3: θα κερδίσω.
10: Έχει αποδεχτεί προφανώς ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι στο δεύτερο γύρο θα τα πούμε και θα κερδίσω. Όσο για τον κύριο Καμένο, έχει δίκιο η φόβη που επισημαίνει. Έκανε και επίθεση στον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι κατεβαίνει για να κάνει μια στον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καμένος κατέβηκε σε εκλογές, συγκυβέρνησε με τον κύριο Τσίπρα και έκανε μια στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εδώ βλέπουμε έναν πολιτικό παραλογισμό, λες και έχουν πάθει όλοι αμνησία ή βέρντικο. Κάτι τέτοιο βλέπω, ας πούμε. Και πραγματικά προειδοποίησε ότι αν κατέβει ο κ. Σαμάς, κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θα κατέβει και εκείνος με το κόμμα, όποιο κόμμα
3: θα κατέβει, είναι εμένα, αλλά ζητάει και συστράτευση όλων των δεξιών κομμάτων στο δεύτερο γύρο με τη Νέα Δημοκρατία μαζί.
10: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι θα δούμε πολλά στις κάλπες και ίσως αυτό το αφήγημα από το κεντρικό που είχε ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχουν δύο Κυριακές και υπάρχει μία, και με αυτό φαίνεται ότι θα πορευτεί μέχρι τέλους. Γι' αυτό είπαμε και τον κύριο Μαρινάκη σήμερα να επιμένει στο αφήγημα ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί, ούτε με την ακροδεξιά, ούτε με τους λαϊκιστές, αριστερούς λαϊκιστές. Αυτό έβαλε στο πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία.
9: Όσο πλησιάζουμε πάντως προς την τελική ευθεία των εκλογών, θεωρώ ότι όλοι θα πορευτούν έτσι. Με βάση τον πρώτο γύρο και τη στόχευση που έχουν εκεί, γιατί θέλουν να δουν συσπήρωση, συσπήρωση, συσπήρωση και όχι αποσυσπήρωση. Το ένα είναι αυτό. Ωστόσο, όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, όλα τα κόμματα, από το πρώτο μέχρι το τρίτο τουλάχιστον, βάζω και το τέταρτο που είναι η ελληνική λύση, θα κληθούν να πούν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Δεν θα αποφεύγουν φυσικά τις ερωτήσεις, μπορεί να αποφεύγουν τις απαντήσεις, αλλά σε κάποια φάση νομίζω θα θα αναγκαστούν να ανοίξουν περισσότερο τα χαρτιά τους.
3: Για να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά είναι όπως το λες ότι προς το παρόν κλειστά τα κρατάνε. Αν επιστρέψουμε στα του Πρωθυπουργού Νίκο, είδαμε σήμερα να μπαίνει στον ηλεκτρικό, σε νέο σειρμό.
10: Όσοι έτσι, έχουν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν ακόμα με τον ηλεκτρικό, διαπιστώνουν ότι για πρώτη φορά είναι το πρώτο, ο πρώτος σειρμός που ανακατασκευάστηκε, έγινε σύγχρονος ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι πολύ παλιός ο ηλεκτρικός. Εγώ τον πρόλαβα ακόμα ξύλινο σε διάφορα σημεία του. Θα ανακατασκευαστούν 14 σειρμοί του ηλεκτρικού, ώστε να προσομοιάζει τουλάχιστον τις απαιτήσεις που έχει το μετρό. Εγώ θα έλεγα πάντα ότι καλό είναι οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί, τα στελέχη των κομμάτων να μπαίνουν σε καθημερινή δράση του ηλεκτρικού, του μετρό, για να καταλαβαίνουν τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων που μετακινούνται με αυτά τα μέσα.
3: Καλά λες, και όχι να σε συνθήκες.
9: Και να τους δούμε και σε καράβια το χειμώνα. Ναι, που σταματάνε τα περισσότερα δρομολόγια, που κάποια νησιά κάνουν να δουν πλοίο και κάνα διήμερο κτλ.
10: Οι παλιοί πολιτικοί το έκαναν αυτό. Έμπαιναν σε πραγματικές συνθήκες με το ρίσκο που αναλάβαν. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι τον Κώστα Μητσοτάκη, τον μπαμπά του πρωθυπουργού, που έμπαινε στο λεωφορείο. Και εισέπρατε και επιδοκιμασίες και από τότε έκανα ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, το ζούσα από κοντά. Ρίσκαραν πράγματα. Σήμερα οι περισσότεροι πολιτικοί σε αυτό το επίπεδο που πάνε σε προστατευόμενα ακροατήρια, αν ψάξει φωτογραφίες της εποχής, είναι εντυπωσιακό ότι το έκανε τότε. Το έκανε. Και ο Ανδρέας Πανδρέου, όταν κάναμε τις περιοδίες τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, πάλι δεν χρησιμοποιούσε γύρω του τόσους πολλούς σωματοφύλακες, αναπτυνούσε με τον κόσμο.
3: Ήταν πιο
10: είναι διαφορετικές
3: γεωμένη επαφή.
9: Ναι, και τότε γιατί, βέβαια δεν υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα, έτσι.
10: Δεν ήταν πολύ πιο ελεγχόμενη. Δεν υπήρχε η τρομοκρατία στον βαθμό που. Νομίζω ότι το καθοριστικό σημείο που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό ήταν η δολοφονία του Πάλμε. Τότε ακόμα η πολιτική κυκλοφόρησε με τον κόσμο πάρα πολύ πιο εύκολα. Μετά την δολοφονία του Πάλμε δημιουργήθηκαν όλα αυτά που είδαμε στη συνέχεια.
9: Δεν νομίζω πάντως ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν πολιτικοί. Δηλαδή τους βλέπουμε να πηγαίνουν παντού. Δεν είναι κλεισμένοι στο.
10: Ενώ πώς πάνε.
3: Φοβεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είπαμε πριν για τα social media, καθιερώνει και μια άλλη άλλου τύπου παρουσία στη Βουλή πολύ συχνή, έτσι πια.
9: Ναι, επιμένει στα θεσμικά. Θέλει Βουλή, θέλει περισσότερη Βουλή, γιατί θέλει περισσότερη Βουλή. Εκεί δεν είναι ο αντίπαλος ο άλλος στην κεντροαριστερά, ο κύριος Τσίπρας, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπουν και οι δύο, αντιλαμβάνονται, ότι το Πασόκ όταν παίζει με επιχειρηματολογία συγκεκριμένη, τεκμηριώνει τις απόψεις του, άρα ένα βήμα γι' αυτό είναι φυσικά η ολομέλεια της Βουλής, κερδίζει. Έχει να κερδίζει, δεν χάνει. Mm-hmm. Γι' αυτό θα επιμείνει περισσότερο στη Βουλή. Συνήθως την Πέμπτη είναι που κάνει ομιλίες στη Βουλή. Αυτή την Πέμπτη δεν θα είναι. Θα είναι Βρυξέλλες γιατί πάει ΠΕΣ, δηλαδή πάει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα που έχει προσύνοδο και εκεί τι θα είναι η ατζέντα, τα μέτρα. Μέτρα, να δούμε αν η ενεργειακή ακρίβεια και η πρόταση των σοσιαλδημοκρατών είναι προς μια κατεύθυνση που μπορεί να εφαρμοστεί ή να υλοποιηθεί και στη χώρα μας.
3: Βέβαια θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα για
9: θα έχουν ανακοινωθεί για
3: το
9: πετρέλαιο θέρμανση μια μέρα πριν. Ναι, αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη, κάθε 15 μέρες θα έχουμε ένα φρεσκάρισμα, μια επικαιροποίηση, οπότε πότε δεν ξέρεις.
3: Σωστά. Πάρα πολύ σύντομα, πολύ σύντομα να μας πει ο Νίκος τι θα δούμε στις 25 Οκτωβρίου και από ποιον,
10: πού θα μιλήσει. Ναι, 25 Οκτωβρίου είναι η επανεμφάνιση, νέα επανεμφάνιση του Κώστα Καραμαλή. Κλείδωσε η ημερομηνία, κλείδωσε ο τόπος που είναι το Πολεμικό Μουσείο. Εκεί να θυμηθούμε ότι είχαν γίνει δύο παρεμβάσεις. Ήταν παρόν ο κύριος Σαμαράς στη μία από αυτές, κάνει κοινή εμφάνιση τότε με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν ξέρουμε σήμερα αν ο κύριος Σαμαράς πάει στις 25 Οκτωβρίου στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί, λένε οι πληροφορίες μου. Η ομιλία θα είναι επικεντρωμένη στα εθνικά θέματα. Άρα θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα αξιολογήσει και το κομμάτι της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
3: Βέβαια.
10: Και αυτά που έρχονται ενώπιση του καλωδίου. Γιατί εκεί υπάρχει μια ημερομηνία για την ώρα δεν την έχουμε διασταυρώσει για 26 Οκτωβρίου, ότι μπορούμε να δούμε την πόντιση. Είναι κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι. Mm-hmm. Θα δούμε αν είναι εκείνη η μέρα κλειδί. Έχει το ενδιαφέρον της και το ποιοι θα πάνε. Και το τι θα πει ο Κώστας Καραμαλής.
3: Θα είμαστε εκεί και θα έχουμε και τα πλάνα να τα σχολιάσουμε. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
11: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
12: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
13: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
14: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα. από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
15: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
16: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
17: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
18: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
19: Κουατβέρ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
20: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
21: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
22: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
23: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
21: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
25: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
26: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
27: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
25: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
21: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
24: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
21: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
28: Beautiful, Ava.
29: I can't go through with the wedding.
28: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
30: Welcome to the romantic heart hunt.
29: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
30: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
28: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
29: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
21: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
31: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Μαζί μας ήδη ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστίδη.
32: Καλώς σας βρήκα.
3: Καλησπέρα.
32: Να πω καλή αρχή. Εγώ είστε πολύ ωραία ομάδα.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
32: Έχω πολύ καιρό να σας δω, βέβαια, αλλά για καλό είναι.
3: Εμείς πηγαίνετε έτσι καλώς. Να έρθετε και νωρίτερα.
32: Πολύ πηγαίνετε πολύ καλά και χωρίς εμένα. Δεν χρειάζεται εμένα.
3: Κύριε Χριστίδη, να ξεκινήσουμε με αυτό το άρθρο που έχει προκαλέσει τόσο ντόρο πια του κυρίου Καρτερού. Δεν θέλω να επαναλάβω τι έγραψε. Το δείξαμε πριν και σε κάρτα. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας ότι δεν μπορούσε να γράψει αυτή την άποψη?
32: Κοιτάξτε, είναι κατοχυρωμένη η δημοκρατία στην πατρίδα μας και ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποδεχτεί κανένας από εμάς είναι ο παραλογισμός. Και τι θέλω να πω με αυτό. Άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι ο κύριος Καρτερός είναι μια αυτόνομη και αξιόλογη πένα. Σωστά? Κάπως έτσι το είπε.
3: Κάπως έτσι.
32: Το περιγράψε. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης 20 Ιουλίου του 2026. Έχει την Πολιτική Επιτροπή με νούμερο 1 τον κύριο Τσίπρα. Στο νούμερο 26 είναι ο κύριος Καρτερός. Πόσο αυτόνομο είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας της Ελλάς για να γράφει αυτά τα πράγματα?
9: Εσείς πάντως δεν το λέτε αυτόνομο.
32: Μα δεν είναι αυτό όμως. Είναι προφανές.
10: Κοιτάξτε, εσείς ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα.
32: Εσείς, ακούστε, εσείς οι οποίοι γνωρίζετε τον κλάδο της δημοσιογραφίας πολύ καλύτερα από μένα, γνωρίζετε το συμβολισμό του κυρίου Καρτερού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ όμως δεν μπαίνω στο συμβολισμό. Εγώ λέω ότι είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Άρα, η Ελλάς, εγώ δεν λέω ότι όλοι χαρακτηρίζουν αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς αντιπάλους, πρέπει να πάρει μία θέση. Δεν είναι ούτε αυτόνομος ο κ. Καρτερός, ούτε ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίστηκε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημοσίως πάρα πολλές φορές και επαναλαμβάνω, είναι ένα κεντρικό στέλεχος το οποίο επιλέγει να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο έναντι του κ. Ανδρουλάκη.
9: Δηλαδή, ο κ. Καρτερός είπε αυτό που θα ήθελε ενδεχομένως να πει ο κ. Τσίπρας.
32: Εγώ δεν θα βγάλω συμπερασματά και το μόνο που θα σας πω, κυρία Γιωτάκη, είναι ότι εγώ δεν θα παρακολουθήσω και κανένας από εμάς τον κατήφορο που έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές. Έχει χαθεί η ψυχραιμία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και τοποθετούνται μία σειρά ανθρώπων της στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα πώς εξελίσσεται.
3: Είναι οι άνθρωποι της που λέτε που εκφράζονται. Κοίταξε, δηλαδή πέρα από το άρθρο αυτό του κυρίου Καρτερού.
32: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια αιμονή στις επιθέσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Εγώ πολλές φορές έχω βγει σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο χρονικό διάστημα και το πρώτο επιχείρημα το οποίο κατοχυρώνεται στη δημόσια σφαίρα από τους εκπροσώπους της Ελλάς είναι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, όλα αυτά.
10: Είμαστε επιδέμονες στο σκηνικό, κύριε Χριστίδη, και της κυρίας Παπαδοπούλου που φτάνει στα δικαστήρια στη δικαιοσύνη. Με ένα στέλεχος
32: και καλά κάνει η κυρία Παπαδοπούλου και πάει την υπόθεση.
10: Εσείς πολιτικά όμως δεν πήρατε κάποια, δεν κάνατε κάποια κύρωση στο στέλεχος.
32: Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Η συζήτηση η οποία αφορά τον τραμπουκισμό στην δημόσια σφαίρα είναι μια συζήτηση που δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, για ό,τι συνέβη εκτός κάμερας, καλά κάνει η κυρία Παπαδοπούλου και επιλέγει το δρόμο της δικαιοσύνης. Καλά θα κάνει ενδεχομένως και οποιοδήποτε άλλος, δηλαδή ο κύριος Κωνσταντόπουλος, εν προκειμένου, εάν επιλέξει να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτή η συζήτηση για εμάς είναι μια συζήτηση που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να δούμε
10: δεν
32: τι έχει συμβεί.
10: Δεν χωρά κανένα. Ήταν υποψήφιος βουλευτής, ήταν βουλευτής στο παρελθόν, είναι στο ΠΑΣΟΚ.
32: Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό και μάλιστα θέλω να πω ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του εκτός κάμερας. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει συγγνώμη
10: ο κύριος
32: Καρτερός ή κάποιος άλλος εκ μέρους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και ακόμα και αν ζήτησε συγγνώμη, εφόσον η συμπεριφορά του είναι μια συμπεριφορά, αν θέλετε, η οποία παραβιάζει τη λογική, να δούμε τι είναι να γίνει. Καλά κάνανε και πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να αποδεχτεί κανένας από εμάς είναι η γενίκευση. Η γενίκευση η οποία λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά για τα μάτια ανθρώπων που μέχρι από 4 μήνες ήταν στο ΠΑΣΟΚ είναι και ματσό και βλάκες. Αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και νομίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το αποδεκτεί. Επομένως, χρειάζεται μια ψυχραιμία.
9: Θα ζητήσετε τη διαγραφή του κυρίου Καρτερού όπως ζήτησε αντίστοιχα.
32: Σας είπα, ακούστε, εγώ δεν ήρθα εδώ σήμερα να μιλήσω με όρους επικοινωνίας. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά
3: του.
32: Η ουσία του ζητήματος είναι ότι επιλέγει ο κύριος Τσίπρας να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται πολιτικά με αυτόν τον τρόπο. Στην άλλη υπόθεση, η δικαιοσύνη πήρε το δρόμο της. Εγώ είμαι σήμερα εδώ όμως για να πω ότι όλα έχουν το όριο τους, ούτε η γενίκευση.
3: Κύριε Χριστίδη, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Μήπως όλα αυτά συμβαίνουν για αυτή τη μάχη που μας έλεγε πριν το ρεπορτάζ και η Φόφη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση?
32: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν δίνουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω διαρκώς, διότι αυτό προέκυψε από την μέρα που εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα στα πράγματα. Μέχρι τότε τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Ο πραγματικός φορέας της πολιτικής αλλαγής στον τόπο είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρει πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης ότι όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν σε απόσταση βολής από εκείνον, πραγματικά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος στα πράγματα. Αυτή η συζήτηση, η οποία αναπτύσσεται τώρα.
3: Είναι απόσταση βολής.
32: Αυτό το οποίο έχει προκύψει και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο δημοσκοπικά στο 18 και 19%.
10: Μια φορά έγινε, κύριε Χριστίδη, αυτό.
32: Όχι,
10: μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη.
32: Δεν ήταν μια φορά. Έχει συμβεί τουλάχιστον δύο φορές και το 2023 και το 2024.
10: Στην κάλπη όμως. Η κάλπη δεν είναι αυτό που μετράμε.
32: Φυσικά.
10: Στην κάλπη λοιπόν ούτε το 19, ούτε το 23, ούτε στις ευρωεκλογές που είχε αρχηγό τον Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κερδίσατε. Είστε τρίτη και όχι δεύτερη. Και γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν, με βάση τις διασπάσεις που γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
32: Εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα, κύριε Ελευθερόπουλο, είμαστε μια δύναμη που είμαστε ρεαλιστική δύναμη. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε πού πηγαίνει η χώρα, πώς πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες και πώς να δώσουμε ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Επομένως, χρειάζεται ένας άλλος πόλος εξουσίας. Αυτός ο πόλος εξουσίας, όσο η μάχη αφορά το 2015 και το 2019, δεν μπορεί να στηθεί. Εδώ μιλάμε για τις δυνάμεις που έρχονται από το αύριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη γνώση και την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά είναι μια ανανεωμένη, ομάδα, η οποία έχει και βαθείς γνώστες της ιστορίας, αλλά κυρίως έχει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο και πρόγραμμα στο σήμερα και το αύριο. Όσο λοιπόν η συζήτηση, επιτρέψτε με κυρία Γιωτάκη, όσο η συζήτηση αφορά δευτερεύοντα ζητήματα, δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το 13ο μισθό, για τη 13η σύνταξη, για το 13ο. Αλλά λέω ότι αυτά είναι τα ζητήματα που χαίνεται τον κόσμο.
9: Μιλήσατε για το παρελθόν και από το παρελθόν είναι και η κόντρα που είχατε ως ΠΑΣΟΚ με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα μετά τον κύριο Καρτερό, άσχετα είναι αυτά, απλώς έχουν συμπέσει χρονικά έτσι,
32: άσχετο.
9: Οι τοποθετήσεις.
32: Άσχετο λέτε ότι είναι.
9: Και θέλω να μου πείτε αυτές οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Καμένος, τις αναφέραμε εδώ πριν, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν μπορεί. Ναι. Και βεβαίως είπε και για τα δικά του ενδεχόμενα προσωπικά βήματα, αλλά αυτό ας το αφήσουμε αυτή τη στιγμή. Να μου πείτε πώς ακούσατε τον κύριο Καμένο.
32: Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος ήταν, είναι και παραμένει ένας ισχυρός σύμμαχος του κύριου Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι
9: παραμένει.
32: Προφανές. Βέβαια. Είναι ο μεγαλύτερος υπερασπιστής του στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι ο κύριος Καρατζαφέρης του κυρίου Μητσοτάκη. Όποτε προκύπτει ένα ζήτημα στη δημόσια σφαίρα, εμφανίζεται ο κύριος Καμένος και υπερασπίζεται τον κύριο Τσίπρα. Και πώς να μην το κάνει. Η αγκαλιά τους ήταν μια πολύ ζεστή και αποδοτική αγκαλιά και για τους δύο. Από το 2015 μέχρι το 2019. Δεν είναι δικό μας θέμα ο κύριος Καμένος. Είναι θέμα του κυρίου Τσίπρα. Και επειδή καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας στις επόμενες εβδομάδες θα κάνει μια σειρά ανακοινώσεων από παλιούς του συνοδοιπόρους, ίσως είναι μια ευκαιρία να σκεφτεί και την περίπτωση του κυρίου Καμένου. Δηλαδή, άλλωστε μαζί κάναν υπουργικά συμβούλια, μαζί πήραν αποφάσεις. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι πρέπει να βρει τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ το περιτύλιγμα το είδα. Η ουσία είναι ότι προφανώς δεν έχουν προλάβει να δουν το περιεχόμενο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
10: Τα μέτρα, εγώ... και θέλετε να πείτε τα δικά σας.
32: Ναι.
10: Εάν αύριο τη Δετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τιμή πετρελαίου θέρμανσης το 1,50 έως 1,55 που είναι η πληροφορία που υπάρχει. Θεωρείτε ότι είναι προσωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση και θα τη στηρίξετε ή όχι?
32: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Ελευθερόπουλο, θέλω να δώσω δύο απαντήσεις για το ζήτημα το οποίο έρχεται από την προηγούμενη κουβέντα που κάνουμε. Όσο η συζήτηση μένει στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Και θα έλεγα ότι τροφοδοτεί και αυτή τη συζήτηση και ο ίδιος με τους τρόπους που μπορεί να την τροφοδοτήσει. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους πολίτες στην πραγματικότητα. Θυμόμαστε όλοι πού άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανση πέρσι και πού βρίσκεται φέτος, στο 1,1
10: και φέτος στο 1,75.
32: Και φέτος στο 1,75. Αυτό είναι κάτι που είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με πέρσι. Εμείς έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αφορούν το πετρέλαιο θέρμανση και φυσικά
10: με τα
32: το πετρέλαιο...
10: μέτρα τα δικά σας πόσο θα έφτανε το λίτρο, αυτό δεν έχω ακούσει.
32: Τα μέτρα... Λοιπόν, εμείς έχουμε μιλήσει για την αλλαγή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε μιλήσει για 300 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την κουβέντα, η οποία γίνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Πολύ τεκμηριωμένα και πολύ ουσιαστικά. Και θα πω στους πολίτες ότι αν τα μέτρα αυτά είχαν εφαρμοστεί, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ και στις τιμές που τώρα πληρώνουν εδώ και περίπου ένα χρόνο.
3: Δεν απαντήσατε πάντως με συγκεκριμένο αριθμό σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος.
32: Ορίστε, να απαντήσω, πείτε μου.
10: Ξεζήτησα με τα δικά σας μέτρα αυτά που προτείνετε. Πόσο, σε δύο μέρες ανοίγει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανση. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα, λέει 1,40. Ακούω τις πληροφορίες για το Μαξίμου ότι θα είναι γύρω στο 1,50-1,55. Η πρόταση του Πασόκα είναι υλοποιηθεί αυτό που λέτε. 300 εκατομμύρια, φόρο, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πώς θα αγόραζαν οι καταναλωτές το πετρέλαιο?
32: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Ελευθερόγλου, μπορεί να κάνει κάποιος τον υπολογισμό και να δει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης τη μείωση και το ΦΠΑ το οποίο μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης το αποτέλεσμα. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρετε, εδώ είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει πριν από 15 μέρες ότι θα έρθει στο 1,75 η τιμή και θα είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Δεν είχε πει αυτό. Είχε αυτό πει ότι σίγουρα θα είναι χαμηλότερα.
32: Ότι θα πάει κάτω από το 1,75 και θα είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση. Ότι υπολογίζει ότι από τα μέτρα τα οποία φέρνει.
3: Θα είναι χαμηλότερα από το 1,75.
32: Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ σήμερα είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία δεν αφορά τόσο πολύ τους πολίτες, διότι στην πραγματικότητα έχουμε ήδη μια πολύ μεγάλη αύξηση από το 1,10 στο 1,60 που λέτε εσείς ή στο 1,50 το οποίο υποθέτει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ανοίξει. Mm. Το βασικό ζήτημα είναι εάν οι πολίτες θα μπορούσαν να έχουν πληρώσει πολύ λιγότερα χρήματα πολύ καιρό τώρα και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο κομμάτι της ακρίβειας. Μα δεν υπάρχει κανένας από εμάς, κύριε Ελευθερόπουλο, που δεν αναγνωρίζει το κόστος της ενεργειακής κρίσης που έχετε απ' έξω.
10: Με τα μέτρα σας που θα πήγαινε. Λέει, αυτά που λέτε,
32: θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω.
10: Αλλά επειδή φαντάζομαι... θα το κρίνουμε κάποιο τρόπο.
32: Κοιτάξτε, επειδή φαντάζομαι να πω ότι το έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα μου πει κάποιος, εντάξει, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και κάνει αντιπολίτευση, θα πω ότι ήταν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη δήλωση του κυρίου Μπρατάκου, ο οποίος είπε ότι θεωρεί σωστή την λύση του ιταλικού μοντέλου που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή στον κύριο Μητσοτάκη.

0: Δηλαδή, μήπως δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θυμίζω ότι έχετε κάνει πρόταση όλα τα άλλα, ειδικό φορό κατανάλωσης, ο ΦΠΑ να μειωθεί κτλ. Και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Πράγμα που δεν λέει ούτε η Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
1: Ευτυχώς δεν το λέει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, γιατί λέει ότι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι και ένα πρόγραμμα, μια προγραμματική.
0: Ο κ. Τσίπρας λέει ότι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι,
1: γιατί η 13η σύνταξη για το 13ο μισθό βγήκε και είπε ότι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Εδώ ακούσαμε από ένα κόμμα της κεντροαριστεράς να λέει ότι θα αλλάξει τον κατώτατο μισθό με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με την παραδοσιακή αντίληψη η οποία υπάρχει στην αγορά, που λέει ότι ο κατώτατος μισθός έρχεται μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες αυτό ζητάνε. Και ο κύριος Μητσοτάκης πατάει ένα κουμπί και αυξάνει το μισθό, και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι και με τις δύο πολιτικές αυτές η Ελλάδα είναι στην τελευταία Μάλιστα. θέση της αγοραστικής δύναμης.
2: Μάλιστα, αύριο παρουσιάζεται, αν δεν κάνω λάθος, την πρότασή σας για το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γιατί έχετε αναπτύξει τις θέσεις σας και τις προτάσεις σας αύριο, κάτι σε σχέση ειδικά με τις 120 δόσεις, πόσο ευελιξία θα υπάρχει για όλους τους δανειολήπτες?
1: Κοίταξε, αύριο επιλέγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με την κυρία Αποστολάκη να παρουσιάσουν αυτό το διαφορετικό μοντέλο των 120 δόσεων το οποίο συζητούσαμε. Για το ιδιωτικό χρέος όμως, είναι προφανές ότι συζητάμε και για ακόμα πολλά πράγματα. Για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι servicers και τα φάντζε θα κάνουν ό,τι θέλουν στην πατρίδα μας, όπως ακριβώς έκαναν μέχρι τις όποιες ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, και φυσικά που για εμάς δεν είναι και αρκετές. Άρα, αύριο θα παρουσιαστεί ξανά μια σειρά προτάσεων που έχουμε καταθέσει, αλλά κυρίως το σχέδιο νόμου. Γιατί εμείς θα βάλουμε τις προτάσεις που θα καταθέσουμε αύριο στη Βουλή, ώστε να δούμε πού κάθεται ο καθένας όσον αφορά τις
2: πολιτικές επιλογές. Περιμένετε κάποιο κόμμα ότι θα στηρίξει τη δική σας πρόταση ή να
1: μπορούσε και θα έπρεπε να αντιστηρίξουν την πρότασή μας, και κόμματα, φυσικά πιστεύω και βουλευτές μπορεί να το κάνουν αυτό.
0: Ανεξάρτητη λέει.
1: Βέβαια, γιατί είναι μια επιλογή η οποία πιστεύω ότι ακολουθεί και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και μπορεί να στηρίξει την πραγματικότητα
0: της πολίτες. Κύριε Χριστίδη, τώρα αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος δημοσίευσης δημοσκοπήσεων. Περιμένετε εσείς να δείτε κάτι συγκεκριμένο για το ΠΑΣΟΚ, να το δείτε κάπου πιο ψηλά?
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι απολύτως τις δημοσκοπήσεις, είτε εκείνες ήταν καλύτερες για εμάς, είτε ήταν χειρότερες για εμάς. Και το λέω αυτό διότι έχουμε δει τον τελευταίο ένα χρόνο πολλά και διαφορετικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Κόμματα τα οποία ανέβηκαν πολύ και κόμματα τα οποία πλαφωνάρουν και δεν μπορούν να ανέβουν περισσότερο. Αυτό το οποίο για μας μετράει είναι η κάλυψη των εθνικών εκλογών. Το αποτέλεσμα δεν το βγάζουν, ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις που τις σεβόμαστε απολύτως. Βγάζουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Άρα για το ΠΑΣΟΚ πρέπει στον δρόμο τον οποίο έχει χαράξει από το Σεπτέμβριο, των διαρκών συζητήσεων, ομιλιών, περιοδιών μιας πολύ μεγάλης κινητικότητας με χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα.
0: Να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν λέει κάτι για σας αυτό?
1: Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις από εδώ και μπρος θα είμαστε και ακόμα πιο ψηλά.
3: Θα είστε πρώτοι, εκτιμάτε, λέει, αυτό που είδαμε έστω και με μία ψήφο?
1: Αυτό είναι ο στόχος της παράταξής μας, κύριε Ελευθερόπουλο, και αυτό το στόχο κυνηγάμε, και να σας πω γιατί εξακολουθώ να το πιστεύω. Γιατί βλέπω ποιο είναι το βασικό αίτημα και των πολιτών και των δημοσκοπήσεων των οποίων επικαλούμαστε. Την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, δοκίμασε η Νέα Δημοκρατία τα πάντα. 7 χρόνια τώρα. Τα δοκίμασε. Όλους τους υπουργούς, τους άλλαξε σε καρέκλες, τους έβαλε σε διαφορετικά πόστα κλπ. Ό,τι πολιτικές επιλογές ήταν να κάνει, τις έκανε. Κούρασε. Mm-hmm. Κούρασε. Έρχεται και λέει Μητσοτάκης χάος. Από την άλλη,
0: δεν το λέει.
1: Υπάρχει. Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε πάντως ο κύριος Φλωρίδης με πολύ καθαρό τρόπο. Και δεν το έχει αρνηθεί κανένας από την κυβέρνηση. Ούτε καν ο κύριος Μητσοτάκης δεν το αρνήθηκε. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας από την άλλη και λέει.
3: Το μαζέψανε, κύριε Στίβη.
1: Το είπανε και το μαζέψανε.
3: Θέλει να συμφωνήσει με αυτό. Και είπε, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Θέλει να συμφωνήσει με αυτό.
3: Να σου πω τι είπε, γιατί μας ακούνε κιόλας. Είπε ότι αν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, είναι πολύ πιθανό να κάνουν ντου η Τουρκία. Αυτό είπε. Ούτε είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ούτε
1: αυτή είναι μια εθνικά επικίνδυνη
3: θέση.
1: Είναι μια εθνικά επικίνδυνη θέση και δείχνει τον αρριβισμό και τον τυχοδιοξισμό κάποιων ανθρώπων. Θέλω όμως να πω το επιχείρημά μου, το οποίο είναι ότι από τη μια έχουμε το επιχείρημα το οποίο τι λέει. Μητσοτάκης χάος, Μητσοτάκης Ερντογάν, πείτε το όπως θέλετε. Από την άλλη έχουμε το επιχείρημα το οποίο λέει ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, ναι. Και υπάρχει το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ που λέει μία χώρα που να τους χωρά όλους. Εμείς αυτό θέλουμε να δουλέψουμε. Υπάρχουν τρία συνθήματα και δύο κόσμοι. Και αυτό είναι η βασική διαφορά με την οποία θα πορευτούμε από εδώ και μπρος μέχρι τις εκλογές.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν
1: εδώ πέρα μας.

0: Πίσαμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
3: Η Μαρία είναι κρυωμένη εδώ και 2 μέρες. Μαρία, μήπως ήρθε η ώρα να σε δούμε πάλι? Με τον Depon Cold & Flu που αντιμετωπίζει ρινική καταρροή, πόνο, πονοκέφαλο και πυρετό. 2 δραστικές ουσίες που καταπολεμούν τα συμπτώματα της γρήπης και του κρυολογήματος σε ένα μόνο δισκείο. Depon Cold & Flu και επιστρέφει στη δράση.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
8: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και καλησπέριζω τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε.
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
10: Και εμείς που είστε εδώ, την κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κυρία Αναστασίου. Τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομέαρχη αυτοδιοίκησης της Ελλάς. Καλησπέρα και σε εσάς. Τώρα με άλλο σκόπευα να ξεκινήσω, κύριε Νικολακόπουλε, αλλά επειδή πριν συζητούσαμε το θέμα με το άρθρο του κυρίου Καρτερού, δεν είδα κανένα σχόλιο από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μιας και σας έχουμε εδώ. Πώς σας φαίνεται εσάς, δηλαδή, άμα υπήρχε το ίδιο σχόλιο για τον Πρωθυπουργό, τι θα κάνατε?
11: Εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα στην αντιπολίτευση λείπουν οι κοστολογημένες, οι υπεύθυνες, οι σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις και γι' αυτό το λόγο μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής ενδεχομένως προκλήσεων, ανταλλαγής χαρακτηρισμών που δεν είναι, αν θέλετε, στον πολιτικό λόγο, δεν ήθεστε να λέγονται στον πολιτικό λόγο. Νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος σαν εικόνα είναι ότι αυτό κάθε άλλο παρά έτσι προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να σημάνει. Δεν μπορεί, νομίζω, αυτές οι δύο δυνάμεις να κάποια στιγμή να μπορέσουν να συνεννοηθούν, να διατυπώσουν μια πρόταση σοβαρή.
10: Αυτό το κρίνεται από αυτό το
11: νομίζω
10: άρθρο.
11: Ότι όταν ακούγονται τέτοιες απόψεις, τι άλλο να υποθέσει κανένας? Μπορεί να πιστέψει κανένας ότι μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση? Αφήνω αυτά τα οποία έχουν πει ότι δεν μπορεί να συγκυβερνήσει ο ένας με τον άλλον, ούτε ο ένας θέλει τον άλλον. Αλλά όταν ακούγονται και τέτοιες κουβέντες, νομίζω ότι μπορεί κανένας να πιστέψει ότι αυτοί μπορούν να συνεννοηθούν με κάποιο τρόπο την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι
10: γιατί
11: δεν είναι.
10: Και
11: αυτό το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να το ρωτήσει κανένας, χωρίς να το θέσουμε κι εμείς, γιατί εμείς ο στόχος μας, και σας απαντώ σε αυτό το οποίο ρωτάτε, είναι η αυτοδυναμία και το λέμε πολύ ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το να έρθει το ΠΑΣΟΚ και να πει ότι εμείς δεν συγκυβερνούμε με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να ρωτηθεί στο συνεδριό του, αυτό δείχνει ότι επέλεξε έναν δρόμο. Να συνομιλήσει με λαϊκιστές, να συνομιλήσει με δημαγωγούς, με αυτούς που στο παρελθόν είπε όχι στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι.
11: Δεν συγκυβερνούμε με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να ρωτηθεί. Άρα, λοιπόν, επιλέγει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που επέλεξε σε μια άλλη κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας, την προηγούμενη δεκαετία, όταν έπρεπε να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την παραμονή στην Ευρώπη. Και επιλέγει, λοιπόν, σήμερα να ταχθεί με την κάτω πλατεία. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί για πολύ καιρό.
12: Μαζί ήσασταν στις πλατείες, βέβαια. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που απουσιάζαμε από αυτές.
11: Εμείς δεν ήμασταν σε
12: στον αντιμνημονιακό αγώνα.
11: Ούτε εμείς ούτε εσείς ήσασταν. Αφήστε το αυτό το πράγμα.
12: Κύριε Νικολακόπουλε, υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν υπήρχαν στελέχη στην κάτω πλατεία. Εμείς διαρκώς λέμε. Τώρα μην μιλάμε
12: μετά. Κατά των μνημονίων ήταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, κύριε
10: Νικολακόπουλε.
11: Τώρα θέλετε να πάτε τώρα.
12: Εγώ σας μιλάω για την ιστορία.
11: Δεν
12: εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ σε πλατείες, κύριε Νικολακόπουλε. Κάποιοι από εσάς έχετε
11: δεν
12: πάει.
10: Κύριε Αναστασίου, είδα πάρα πολλές ανακοινώσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπο τύπου σας για το συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή σε σχέση με το πώς θα μπορούσαν ή δεν θα μπορούσαν ποτέ, όπως λέει ο κύριος Νικολακόπουλος, να συμπορευτούν τα δύο κόμματα.
12: Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα ότι ο κύριος Κρατερός, ο οποίος είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας και λογογράφος του κύριου Τσίπρα, αποκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη βλάκα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, κυρία Δούκα. Το πρόβλημα είναι ότι πολιτικά δεν συμφωνούμε σε βασικές θέσεις με το πρόγραμμα της Ελλάδας. Οι θέσεις αυτές είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι η 13η σύνταξη, είναι ο 13ος μισθός, είναι η βασική γνώση ότι η διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ηλεκτρική και όχι τηλεφωνική, όπως πίστευε ο κύριος Τσίπρας, και δεν ζήτησε και συγγνώμη ούτε προέβησε διόρθωση γι' αυτό. Συνεπώς, επί των πολιτικών είναι το βασικό ζήτημα. Τώρα, για τους χαρακτηρισμούς, τους μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σας πω ότι βλέπουμε έναν πανικό, βλέπουμε να μην κουνιέται η βελόνα της Ελλάς, βλέπουμε να μην τραβάει ο κύριος Τσίπρας και μια μονόπλευρη απόπειρα ξεκατηνιάσματος. Εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτήν την απόπειρα ξεκατηνιάσματος. Η takes two του τάγκο και δεν θέλουμε να χορέψουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά θέλω να πω και κάτι. Σκεφτείτε τι είχε να γίνει αν κάποιος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε αυτόν τον τρόπο ομιλίας. Αν κάποιος από εμάς είχε μιλήσει έτσι για τον κύριο Τσίπρα, σκεφτείτε τι είχε να γίνει. Και σας το λέω, παθούσα αυτό. Έχοντας κάνει άστοχο σχόλιο στο παρελθόν, έχοντας απολογηθεί για αυτό το άστοχο σχόλιο και έχοντας με κρεμάσει όλα τα τρόλς του κύριου Τσίπρα στα μανταλάκια. Αλλά αυτή είναι η Ελλάς, τα τρόλς, οι υπόγειες της Κομουνδούρου, της πρώην Κομουνδούρου που τώρα έχουν πάει στην Ελλάς mm-hmm. και οι κατασκευαστές, οι εφευρητές της Νοβάρτης, έτσι. Αυτή είναι λοιπόν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, για να μην ξεχνιόμαστε.
10: Όχι επειδή έβγαλε
12: μπροστά 5-6 καινούργια πρόσωπα, νομίζουμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει ο κύριος Τσίπρας και ότι γεννήθηκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Σιγά σιγά θέλει να αλλάξει ο μανελιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει.
10: Κύριε Οικειμίδη, εσείς αισθανθήκατε άβολα καθόλου με όλα αυτά που συνέβησαν από το πρωί και μετά, με αυτή την αναφορά του κυρίου Καρτερού και τις ανακοινώσεις τις πολλές και αυτά που λέει τώρα η κυρία Αναστασίου?
13: Κοιτάξτε, άκουσα πριν για τον κύριο Χριστίδη, ακούω και την κυρία Αναστασίου.
10: Ναι.
13: Εδώ είναι μονομέτωπος κατά της Ελλάς. Δεν θα παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία.
12: Εσείς το ξεκινήσατε.
13: Δεν σας διέκοψα, θα παρακαλούσα να κάνουμε την κουβέντα όμορφα.
10: Έλατε όμορφα.
13: Συνεχίζω λοιπόν.
10: Κύριε Οικειμίδη, ναι.
13: Έχουμε ένα μονομέτωπο του ΠΑΣΟΚ ή διμέτωπο τέλος πάντων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς. Το δικό μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το δικό μας πρόβλημα είναι ένα, η Νέα Δημοκρατία. Το δικό μας πρόβλημα είναι πώς θα γλιτώσουμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό στα χειρότερά του.
10: Εσείς αισθανθήκατε άνετα διαβάζοντας αυτό το άρθρο?
13: Αλλά το ίδιο άνετα δεν αισθάνθηκα όταν είδα τι έκανε ο κ. Κωνσταντόπουλος στην κυρία Παπαδοπούλου.
10: Mm-hmm.
13: Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό, διότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
10: Μάλιστα.
13: Αστοχίες υπήρξαν και θα υπάρξουν στο μέλλον. Σημασία έχει να μην χάνουμε το στόχος μας. Και ο στόχος μας είναι ένα, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν αναλωθούμε στο να μεταξύ μας σε μια τέτοια πολεμική.
10: Μεταξύ σας λέτε εσείς και το ΠΑΣΟΚ.
13: Εμείς και το ΠΑΣΟΚ, ο μόνος κερδισμένος είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Έτσι.
13: Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι οφείλουν να πέσουν λιτόνια από όλες τις πλευρές. Και οφείλουμε να δούμε αυτό που είναι ο σκοπός μας. Ο λαός δεν ασχολείται κανείς το τι έκανε ο Καρτηρός, τι έγραψε ή τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου και τι έκανε ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Σας πω, ασχολείται με τα προβλήματα τα καθημερινά του. Που είναι η φτώχεια που διαβιώνει, είναι η ακρίβεια, είναι η
10: βερσίνη, είναι η ενέργεια.
13: Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε, γιατί γι' αυτό και με βάση αυτό θα επιλέξει ο λαός Σε ποιον θα δώσει
12: απλά να πω, κύριε Δούκα, ένα μικρό σχόλιο, κύριε Νικολακόπουλο, επιτρέψτε μου, γιατί αναφέρθηκε στο Πασόκ. Ο κύριος Κρατερός εκτελεί εντολές του κύριου Τσίπρα. Το πιστόλι, ο πιστολέρο του κύριου Τσίπρα είναι. Και μονομέτωπο η Ελλάς κάνει κατά του Πασόκ, έχοντας αντίθετες θέσεις και στους πληστηριασμούς και στη μη προστασία της πρώτης κατοικίας και στο συνταξιοδοτικό και σε όλα τα κέρια ζητήματα για το μισθολογικό. Και όσο για τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
10: Κύριο Ακημίτη,
12: συμφωνώ, κύριε Δούκα. Κύριο
13: Ακημίτη,
12: όχι, απλά θέλω να. Όχι, το πρόβλημα το έχετε εσείς που συμφωνείτε με τη δεξιά ρητορική. Αλλά και για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου, ήσασταν μπροστά σε ό,τι συνέβη, ή αναφέρεστε στα περιστατικά στον αέρα. Γιατί στον αέρα είδα την κυρία Παπαδοπούλου υποτιμητικά να λέει στον κύριο Κωνσταντόπουλο ότι δεν έχει πάρει τα χάπια του. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Είδαμε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα. Αν κάναμε μηνύσεις για αυτή στον αέρα, επαναλαμβάνω την αντιπαράθεση, θα πρέπει να κάνω μηνύσεις κάθε μέρα, κύριο Ακημίδη. Και το τι συνέβη εκτός αέρα, πολύ ορθώς. Παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές. Εκτός αν θέλετε να ντυθούμε δικαστές και εισαγγελείς. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε εντυπώσεις και να σπηλώνουμε ανθρώπους. Γι' αυτό λέω ότι είναι συνεχιστές της Νοβάρτης στην Ελλάδα.
10: Ωραία, είστε σαφείς. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πριν πάω στον κύριο Νικολακόπουλο, κύριο Κιμίδη, γι' αυτά.
13: Ναι, προφανώς.
10: Ελάτε.
13: Η κυρία Ανασούς επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν. Έχει ένα θέμα την Ελλάς. Και μόλις πριν λίγο στον κύριο Χατζή, που νομίζω ότι είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, αναγνωρισμένος από όλους, είπε αυτός ότι είναι προφανές, ξέρω τον Καρτερό 100 χρόνια, ότι ο Καρτερός ποτέ δεν θα λειτουργούσε με βάση εντολές του Τσίπρα ή οποιοδήποτε
12: άλλου. Επειδή το είπε ο Χατζής, ο Τσίπρας τι λέει.
13: Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα.
12: Συγγνώμη
13: σε όλους μας, είστε πολύ διαβασμένοι, ξέρετε καλύτερα από τον Χατζή, καλύτερα από τον κάθε
12: δημοσιογράφο. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει γι' αυτό που είπε το στελεχός του. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει γι' αυτό που είπε το στελεχός του.
13: Εσείς τι κάνατε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο, θέλετε να μας πείτε.
12: Ήσασταν στον αέρα μπροστά από πίσω από τις κάμερες και είδατε τι έγινε.
13: Έχουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που διαβεβαιώνει αυτά που λέει η κυρία
12: Παπαδοπούλου. Είμαστε δικαστήριο εδώ.
13: Ας τελειώσει αυτή
10: η κουβέντα. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο, έτσι κι αλλιώς, κύριε Ακημίδη.
11: Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο σε αυτό μόνο, ότι εγώ θα πω ότι αν το είχε πει αυτή την κουβέντα, την είχε πει στέλεχος, υπουργός Νέας Δημοκρατίας, θα είχαν ζητήσει όλη παρέτηση.
10: Δεν είναι υπουργός ο κύριος Καρτερός,
11: ναι, έτσι. Θα είχαν ζητήσει, είναι στέλεχος του κόμματος Ελλάς, θα είχαν ζητήσει όλη παρέτηση και διαγραφή. Ωραία. Και άρα λοιπόν ο κάθε αρχηγός οφείλει, αν θέλει, να μην υιοθετεί αυτά τα οποία λέει, να πει, να επιβάλλει τις κυρώσεις εντός του
12: κόμματος. Εγώ πάντως ωραία, έχω πει φλάκα. Το Τσίπρα θα με είχε διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να το ξέρετε αυτό.
13: Μ' αρέσει
12: γιατί
13: η συμπαιγνία των δύο. Μάλλον προετοιμάζει να γίνει.
11: Λέμε, δεν είναι συμπαιγνία, λέμε τα αυτονόητα. Μισό λεπτό, μια και το θέτετε.
13: Από δεν τρώξε, έχει αν καεί.
11: Ο κύριος Τσίπρας, για να θυμόμαστε, τον κύριο Πολάκη, τον έχει διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα για πολύ βαριά κουβέντα που είπε. Σωστά.
13: Σωστά.
11: Στη Βουλή. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ λέω κάτι αυτονόητο.
13: Βουλευτή.
11: Λέω κάτι αυτονόητο.
13: Ομάδα.
11: Όταν λέγεται λοιπόν
13: όχι
11: κάτι βαρύ,
13: είπα
11: κάτι αυτονόητο. Δεν υπάρχει καμία συμπαιγνία. Λέω
13: φορά.
11: Λοιπόν κάτι αυτονόητο. Όταν λοιπόν κάτι είναι βαρύ, που δεν ήθισε να λέγεται ούτε είναι στο ήθος το πολιτικό που πρέπει να διέπει την πολιτική συζήτηση, νομίζω ότι ο κάθε αρχηγός
10: λοιπόν,
11: έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγμα.
10: Κύριε Νικολακόπουλε, πάμε σε μία άλλη δήλωση που προκάλεσε άλλου βέβαια τύπου συζητήσεις, δηλαδή του Πρωθυπουργού που έδωσε στο ραδιόφωνο του Sky και στον κύριο Πορτοσάλτε, που έθεσε το 25% έτσι ως ένα πύχη, το οποίο τι σημαίνει, ότι αν πάρει 25% που είναι και το όριο για το μπόνους των εδρών νομίζω, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25% θα φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από την ηγεσία, το έκανε για να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπόθηκε αυτός ο αριθμός, πιστεύετε?
11: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει συνηθίσει να μιλάει με ειλικρίνεια για όλα τα θέματα και νομίζω ότι ακόμα και εκεί που δυσκολεύονται να τον πιστέψουν, στο τέλος δικαιώνεται. Δεν υπάρχει καμία πολιτική σκοπιμότητα. Μιλάει με ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, είναι κοντά στο 30%. Είναι λογικό να διεκδικούμε στον δρόμο προς εκλογές ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό και να φτάσουμε στην αυτοδυναμία.
10: Το ΠΑΣΟΚ το βλέπω ως ομολογία ήττας.
11: Και αυτό θα πάμε.
10: Σας
11: λέω, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, όπως είναι με όποιες διαφοροποιήσεις, αποκλήσεις υπάρχουν, μας δίνουν σε ένα ποσοστό κοντά στο 30%. Άρα είναι λογικό. Εμείς να διεκδικούμε την αυτοδυναμία, κάποιο ποσοστό. Εδώ έρχονται κόμματα τα οποία είναι τρίτα ή είναι δεύτερα και λένε μπορούμε να περάσουμε μία ψήφο μπροστά. Δεν θα πούμε εμείς για την αυτοδυναμία. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει αυτονόητο. Να με αμφισβητείτε εσωτερικά να με αμφισβητείτε και με ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από το κόμμα και έρχονται και αμφισβητούν τον αρχηγό. Και λέει το εξής αυτονόητο. Λέει το εξής αυτονόητο. Εάν εγώ έφερνα 25%, ναι, θα μπορούσατε να πείτε κάποια πράγματα. Όταν εγώ φέρνω 41%, ή αν θέλετε είμαι πρώτο κόμμα. Μιλάμε για τις προηγούμενες εκλογές. Έχει δύο φορές και τρεις, θα έλεγα, για να μην βάλω και τις εκλογές. Έχει μια συντριπτική νίκη έναντι των άλλων κομμάτων. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί θέμα αμφισβήτησης. Αυτό είπε το αυτονόητο.
10: Τώρα
11: από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση. Λοιπόν, δεν είναι όπως άλλα κόμματα που μπορεί να πανηγυρίζουν με 17% ή με 12% άμα ξεκολλήσει βελόνα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια στάνταρ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει διαδικασίες.
10: Ποια είναι τα στάνταρ? Μίλησε, εγώ το στάνταρ που ξέρουμε είναι ότι όταν χάνει η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ο αρχηγός.
11: Ναι, αλλά αν χάσει με 25% και 15% ο δεύτερος, τι θα γίνει δηλαδή? Θα είναι ήττα αυτό?
10: Δεν είναι. Θα μου πείτε.
11: Άρα λοιπόν γι' αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε με ειλικρίνεια ότι ενδεχομένως για μας ένα ποσοστό κάτω από 25% δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μας ικανοποιήσει. Και προφανώς τότε θα μπορεί κάποιος να διατυπώσει μια αντίθετη άποψη. Σαφής, και να πει ότι δεν ασκήθηκε καλά η ηγεσία. Αλλά όταν φέρνει ποσοστά μεγαλύτερα και όταν έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αμφισβήτηση.
10: Ο δικός σας οπίχης του ΠΑΣΟΚ, κυρία Αναστασίου, ποιος είναι? Γιατί υπάρχουν και σχόλια ότι δεν είναι πολύ εφικτό αυτό που λέτε, πολύ ρεαλιστικό, το πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά.
12: Κυρία Δούκα, εμείς αρχικά μετριόμαστε στην κάλπη και επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις το 2023 δείχναν ένα ΠΑΣΟΚ στο 6-7% συμπιεσμένο και μας ρωτούσαν τότε οι καλοί σας συνάδελφοι σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα με ποιους θα πάμε. Εν τέλει στις εκλογές πήραμε πάνω από 12%. Συνεπώς, ναι μεν ως προς την κατάταξη των κομμάτων τότε οι δημοσκοπήσεις είχαν πέσει μέσα, ως προς την αριθμητική όμως και στα τρία πρώτα κόμματα είχαν πέσει τραγικά έξω.
10: Είναι ρεαλιστικό να λέτε πρώτο,
12: ναι,
10: με μία ψήφο διαφορά?
12: Είναι ρεαλιστικό, ναι. Δεν είπαμε πρώτοι με αυτοδυναμία. Είπαμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Και αυτό διότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις μεγάλες κοινωνικές μάζες, αφορά το στεγαστικό ζήτημα με την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της Golden Visa και την ανανέωση μόνο με όρους ιδιοκατοίκησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Καταθέσαμε τροπολογία επίσης για το μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά κατά 30% με χαμηλότερο πληθυσμό των 3.000 κατοίκων. Καταθέσαμε τροπολογία στο παρελθόν, πολλαπλές τροπολογίες για το υγειονομικό προσωπικό που
10: και
12: τελικά έγιναν μέρη δεκτές.
10: Μπορείτε να διπλασιάσετε τα ποσοστά σας, δηλαδή?
12: Μπορούμε να διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, κυρία Δούκα, βιώνει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της Ελστάτ που λένε ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι αυξήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο μοσχάρι είναι πάνω από 50%, φτάνοντας σε μερικές κατηγορίες ακόμα το και το 75% και το 80%. Και εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό οικονομικό μείγμα. Εκείνο της μείωσης των έμεσων φόρων. Είτε αυτό είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, είτε είναι ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο αυτό το πρόγραμμα και επειδή ο κόσμος πραγματικά δεν ζει όμορφα και δυσκολεύεται, πρέπει να το αποδείξουμε ότι είμαστε μια σοβαρή πρόταση, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.
10: Εντάξει, κυρία Αναστασίου, για να πάμε και στον κύριο Ακημίδη. Κύριο Ακημίδη, είδα αυτό το βίντεο που κάνει ο κύριος Τσίπρας με τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Κορονιό, που λέει στο δεύτερο γύρο θα κερδίσω. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το είπε. Υπάρχει δηλαδή μια στρατηγική της Ελλάς ότι είναι ικανοποιημένη άμα είναι δεύτερη στις πρώτες εκλογές, ελπίζοντας ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες?
13: Η λογική της Ελλάς που την έχουμε πει από την αρχή είναι θα είμαστε πετυχημένοι αν καταφέρουμε να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα στους δικούς μας στόχους, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι δύσκολο να είμαστε πρώτοι στον πρώτο γύρο.
10: Δύσκολο ή ανέφικτο?
13: Δύσκολο. Το ανέφικτο δεν μπορείς να το λες στην πολιτική, γιατί μεσολαβούν 6-7 μήνες, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μιλάμε όμως με όρους δημοσκοπήσεων της στιγμής. Με αυτή την έννοια αυτό είναι δύσκολο. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό να περάσουμε το 20%, ώστε να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο που αν καταφέρουμε να περάσουμε το 20% και θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάπου κοντά στο 25%, έτσι ενδεχομένως και χαμηλότερα,
10: ναι,
13: και θα το εξηγήσω το γιατί αυτό.
10: Ναι, για τότε πραγματικά μας και εξηγήστε μας και το δικό σας το 20%, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει ανωδική πορεία για το κόμμα της Ελλάδας, υπάρχει στασιμότητα.
13: Και τα δύο θα τα εξηγήσω. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, την εξαγγελία μάλλον, γιατί το κόμμα το έχει φτιάξει, θα περάσει δύσκολα, διότι ζούμε στην κοινωνία. Ακόμα υπάρχει ένας κόσμος που ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι θυμωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος θα κατευθυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κόμμα Σαμαρά. Άρα δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να περάσει το 25%.
10: Γι' αυτό λέτε ότι θα έχει κάτω από 25%
13: κατά την άποψή μου, ακριβώς, γιατί από αυτό είναι, ο Σαμαράς θα πάρει κυρίως από αυτό το χώρο.
10: Ωραία, και
13: σε ό,τι μας αφορά εμάς, ήμασταν ακόμα 4 μηνών, μεταξύ των οποίων ο ένας ήταν ο Αύγουστος. Έτσι. Ναι. Καταφέραμε στο Καλημέρα να γίνουμε δεύτερο κόμμα, με διαφορά από το τρίτο. Έτσι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι προφανές ότι αυτό θα ξεφούσκωνε σε ένα βαθμό τους αμέσως επόμενους μήνες.
10: Α, την περιμένατε αυτή τη στασιμότητα,
13: ναι, περιμέναμε. Ας πω ότι 28 Αυγούστου, ναι, που μας είχε καλέσει ο πρόεδρος την Πολιτική Επιτροπή, μας είχε πει περιμένουμε αυτό και αυτό. Έτσι.
10: Ότι θα πέσουμε λίγο.
13: Ότι ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως να συμβεί αυτό. Η αδυναμία η δική μας είναι ότι δεν είμαστε στελεχωμένοι σε όλη τη χώρα. Τώρα στείνουμε μηχανισμό. Μέχρι χθες ήμασταν ένα κόμμα υβριδικό στην ουσία.
10: Ούτε υποψήφιους βουλευτές δεν έχετε στην επαρχία αυτή τη στιγμή.
13: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ορίστηκαν οι συντονιστικές επιτροπές σε όλη τη χώρα, 600 περίπου άτομα. Ξεκίνησαν να κάνουν συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, που είναι προφανές ότι αυτό θα πάρει αρκετό καιρό για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε πραγματικά κομματικές οργανώσεις που ιδιαίτερα στην επαρχία έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος.
10: Αν πάρει ο κύριος Τσίπρας, και έρχομαι κύριε Νικολακόπουλε, θα απαντήσετε. Πάρει λιγότερο από ό,τι είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν γύρω στο 18% αυτό. Τι θα πρέπει να γίνει τώρα, να ξαναπαραμερίσει, πώς θα πάει αυτό?
13: Είναι πολύ θεωρητικό να το απαντήσω, διότι θα εξαρτηθεί από το όλο σκηνικό των εκλογών, όλα τα ποσοστά των κομμάτων. Νομίζω ότι κάτι που είπε πριν ο κ. Νοκαλακόπουλος είναι αλήθεια. Mm. Δηλαδή, αν πάρουμε εμείς 25 και ο άλλος, ο δεύτερος πάρει 15, ναι, είναι ένα ερωτηματικό. Μπορεί να λες να παραιτηθεί το 25, αλλά αν ο δεύτερος είναι 10 μονάδες κάτω, ίσως αλλάζουν τα δεδομένα. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ νωρίς να μπούμε σε τέτοιου είδους. Σαν να είναι προβλέψεις.
11: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω κάποια πράγματα που άκουσα, και δεν τα άκουσα μόνο από τον κ. Ιωακιμίδη, το άκουσα και από τον κ. Τσίπρα. Στο βίντεο το οποίο αναφερθήκατε και εσείς πριν. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές πρώτος και δεύτερος γύρος. Να ξεκαθαρίσουμε. Και ο κύριος Τσίπρας οφείλει να το ξέρει. Το Σύνταγμα μας δεν προβλέπει, λοιπόν. Το Σύνταγμα, λοιπόν, λέει ότι οι πολίτες ψηφίζουν για να έχουν κυβέρνηση, λοιπόν.
10: Στις ψηφίζουν για κυβέρνηση, δεν ψηφίζουν το για βουλή. Με δύο εκλογές, για να, λοιπόν, κάψετε την απλή αναλογική.
11: Ακούστε, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Υπάρχουν πρώτες εκλογές, υπάρχουν εκλογές, οι οποίες μοναδικές εκλογές, και από αυτές αποφασίζεται ποιος θα κυβερνήσει. Τώρα, το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές, προβλέπει διαδικασία συνεννόησης, και αν αυτές δεν δοκιμήσουν, τότε έχουμε δεύτερες εκλογές. Δεν υπάρχει, λοιπόν, στην πραγματικότητα. Άκουσα όμως κάτι άλλο από τον κύριο Ιωακιμίδη. Ποιος είναι ο στόχος, τον ρωτήσατε? Ο στόχος είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ μιλάμε για έναν στόχο που δεν έχει το στόχο διακυβέρνησης της χώρας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο. Θέλουν να διαλύσουν ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια που κάνει η χώρα, τη σταθερότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, για να οδηγήσουν πού? Σε μια ασυνεννοησία, σε κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα είναι βιώσιμες. Γιατί δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι αυτό που ακούσατε πριν, αυτή η ανταλλαγή ύβριων, μπορεί να οδηγήσει σε μια συγκυβέρνηση, και αυτά τα οποία ακούγονται περί προοδευτικής διακυβέρνησης είναι πραγματικά αδύνατα να συμβούν. Άλλωστε, οι ίδιοι λένε ότι δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν με τους ΔΕ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι πού θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα. Δεν έχουν ένα συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο.
10: Αυτό θυμίζει λίγο
11: αυτό
10: το δίλημα που δεν το έχετε επιμένει επισήμως στο Μητσοτάκη και στη
11: Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο, μια πρόταση κυβερνητική, απέχει από την αυτοδυναμία. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτή τη διαφορά,
10: ναι, ρωτώ,
11: και να φτάσουμε στην αυτοδυναμία.
10: Πραγματικά το
11: έχει
10: δίλημα,
11: ένα σχέδιο, μια
10: χάος.
11: Πρόταση με
10: υπάρχει,
11: αρχή, μέση και τέλος. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτό το λέμε. Κανένα από τα άλλα κόμματα δεν έχει πιστική εικόνα διακυβέρνησης. Το ακούσατε και πριν. Εμείς θέλουμε απλά να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε απλά να φέρει. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος για την επόμενη μέρα μιας χώρας, η οποία κλειδωνίζεται από την ενεργειακή κρίση, η οποία πιέζεται από την ενεργειακή κρίση, η οποία βρίσκεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, που πρέπει να λάβει αποφάσεις που έχουν έντονο εθνικό
10: αποτύπωμα. Λοιπόν, πολύ
11: αποτύπωμα.
10: Γρήγορα θα κλείσουμε
11: εκεί,
10: με
11: λοιπόν,
10: αυτό, κύριε Νικολακόπουλε. Με ένα 50-55 στο πετρέλαιο θέρμανσης, είμαστε εντάξει? Μπορούν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά?
11: Θα περιμένετε τις ανακοινώσεις και θα δείτε ότι θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο. Επαναλαμβάνω, κάθε περιθώριο το οποίο υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα θα το κάνουμε. Όπως επίσης θα εξαντλήσουμε και κάθε περιθώριο με αυτές τις επιστολές και με κάθε άλλο τρόπο που ηρωνεύτηκαν πριν από λίγες μέρες και οι οποίες έχουν φέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν, να διεκδικούμε από την Ευρώπη μια πιστική απάντηση. Και το καταφέρνουμε με την εξαίρεση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια που πετύχαμε, ήταν η εξαίρεση για την χώρα μας. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, όλοι θα συμφωνήσουμε με το τραπέζι ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση, ένα ευρωπαϊκό
10: από
11: πρόβλημα.
10: Από ένα λεπτό έχει η κυρία Αναστασίου και ο κύριος Ιωακιμίδης.
11: Κλείνω. Και όσοι λέγανε λοιπόν για διάφορα σχέδια που υπάρχουν και διάφορα υποδείγματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες σοσιαλιστικές και ακούγαμε την Ισπανία πριν από λίγο καιρό, νομίζω ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά τα πράγματα.
12: Και σήμερα,
11: το Πασόκ που μίλαγε.
12: Του Ραχώ,
11: και σήμερα
12: η
11: το Πασόκ
12: όμως,
11: που μίλαγε για το ισπανικό μοντέλο. Σήμερα μιλάει
12: είστε
11: για το ιταλικό μοντέλο.
12: Για να
11: το άκουσα και από τον κύριο Χριστίδη.
12: Το 2010
11: το άκουσα και σήμερα από συνομιλητή μου. Το άκουσα και από συνομιλητή μου πριν και δεν νομίζω να διαφωνήσετε κι εσείς. Σήμερα πλέον το Πασόκ επικαλείται το ιταλικό μοντέλο. Από μια δεξιά ακραία κυβέρνηση που ξεκίνησε από
12: για
11: το άκρα δεξιά
12: και έρχεται προς το κέντρο.
11: Σήμερα επικαλείστε το ιταλικό μοντέλο. Αφήσατε το ισπανικό.
12: Κύριε Νικολακόπουλε, το πρόβλημα είναι εσείς γιατί δεν επικαλείστε το ιταλικό μοντέλο, λοιπόν, που είναι η μογάλακτη σας κυβέρνηση.
11: Εμείς
12: αυτό το οποίο λέμε είναι σωστές πολιτικές.
11: Εμείς προσπαθούμε
12: μπορείτε
11: με μέτρα που μπορεί να σηκώσει η οικονομία
12: και δεν το κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε. Όπως και με τη μείωση των τιμών στο ράφι, αυξήθηκε 2,6% η τιμή στα λαχανικά. Όπως κοροϊδεύουν τον κόσμο τόσο καιρό. Λοιπόν, ο κόσμος θα ξέρει ένα πράγμα. Με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα πέσει τιμή στα καύσιμα, δεν θα πέσει τιμή στα τρόφιμα και όσο για τις δεύτερες κάλπες, μόνος του το προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τον πήχη στο 25%. Είναι αυτονόητο ότι δεν μιλάει γι' αυτό.
10: Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Ακυμίδη.
11: Όχι,
10: κύριε Νικολακόπουλε, κύριε Ναστασούρκη. Ελάτε,
13: κύριε Ναστασούρκη. Το 19 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει θα πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών.
10: Θα πάμε, τι είπατε.
13: Το 19 είχε πει θα πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Τώρα λοιπόν μιλάει ακόμα και για 25% στο κόμμα του, αλλά με ένα μαγικό τρόπο θα κυβερνήσει από τον πρώτο γύρο. Εκτός αν έχει συμμαχίες που δεν τις ξέρουμε εμείς και τις ξέρει ο ίδιος. Αλλά πάση περιπτώσει δεν φαίνεται στην πραγματικότητα.
10: Δεν είπε ότι
13: πρόγραμμα.
11: Μιλάτε πράγματα.
10: Ελάτε, ελάτε.
11: Πρόγραμμα έχουμε όλοι.
13: Δεν σας διέκοψα καθόλου, κύριε Νικολακόπουλε. Πρόγραμμα έχουμε όλοι. Και εσείς είπατε πράγματα που εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος. Πρόγραμμα έχουμε όλοι. Εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης η χώρα πήγε να μην πω πού. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις να φτιάξουμε ένα άλλο πρόγραμμα φιλολαϊκό που θα μπορέσουμε πραγματικά με διαφάνεια και ασφάλεια και είναι πολλές.
11: Όμως οι προοδευτικές
12: δυνάμεις
13: να κυβερνήσουμε
12: τη χώρα. Θέλετε συγκυβερνήτε
11: στους βλάκες, κύριε Ακυμίδη.
12: Όχι, κύριε Νικολακόπουλε, θέλετε να συγκυβερνήσετε με τους βλάκες.
13: Δεν το
12: καταλαβαίνετε
13: εμείς.
12: Ότι δεν έχει καμία συνέπεια.
13: Εξακολουθείτε να λέτε βαρέα με την
12: ιδέα. Το στέλεχό σας το είπε και δεν το καταδίκασε ο αρχηγός σας.
13: Κλείνω την μειονότητα.
10: Κύριε Νικολακόπουλε, κύριε Αναστασίου, κύριε Ακυμίδη, ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
11: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
11: You heard me.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
17: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
18: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
19: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
20: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
21: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
22: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
23: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
24: κάτσε μας πει το τσάτ.
25: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
26: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
27: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: Πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζήσαμε και είχαν τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα.
1: Πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
2: Πάντως,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Πρόεδρε,
1: αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
3: Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει αδυναμία, πολύ μεγάλη αδυναμία, αποτυχία. Για ποιο λόγο επιμένει δογματικά στη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν αυτό έχει εφαρμοστεί σε άλλες 15 ευρωπαϊκές χώρες?
4: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Εν αναμονή λοιπόν των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια την Τετάρτη. Μέτρα που βέβαια κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ικανά να στηρίξουν το εισόδημα των πολιτών που βάλετε από όλες τις πλευρές. Και βέβαια είμαστε και εν αναμονή του νέου κύματος δημοσκοπήσεων που πραγματικά σε μικρό χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και νομίζω θα αποτυπώσει για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ενδιαφέροντα στοιχεία και θα αποτυπώσει βέβαια και το κόστος της ενεργειακής ακρίβειας όπως αναμένεται στην κυβέρνηση τώρα την ίδια ώρα. Έχουμε με τοπικές συγκρούσεις για να περάσουμε και στην αντιπολίτευση με έναν άγριο πόλεμο που δεν είναι καθόλου κλισέ μεταξύ του Πασό και της Ελλάς που μετά τις συγκρούσεις για την Άννα Παπαδοπούλου και την υπόθεση που πηγαίνει στη δικαιοσύνη με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το Πασόκ. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού και το ερώτημα που έθεσε για την νοημοσύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζεται ως αφορμή πολέμου στη Χαριλάου Τρικούπη και βεβαίως χρεώνει το Θανάση Καρτερό ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά με την Ελένη και τον Δημήτρη όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Καλή εβδομάδα και στους δύο.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Λοιπόν, η εβδομάδα έχει στα φρέσκα μέτρα, δημοσκοπήσεις και συγκρούσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα μέτρα που αφορούν τις τσέπες μας και είναι πιο σημαντικό και από τις δημοσκοπήσεις και από τις συγκρούσεις. Είδαμε στην αρχή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να λέει ότι αν δεν πάρουμε αυτή τη ρήτρα, τότε θα ανοίγουμε ένα πλέγμα μέτρων. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι σαφές ότι ό,τι μέτρο ληφθεί θα είναι μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Μετά για τον Νοέμβριο μπορεί να χρειαστούν και άλλα μέτρα και μετά και άλλα μέτρα. Και ο Θεός βοηθός. Και επειδή λέμε ο Θεός βοηθός, να ρωτήσουμε τον Δημήτρη ευθύς αμέσως να μας πει το ρεπορτάζ με το κύριο ερώτημα που είναι αν θα ζεσταθούν τα σπίτια δηλαδή, πόσο αναμένεται να ανακοινωθεί ότι θα είναι το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Λοιπόν, υπάρχουν 2-3 σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες για την επιδότηση που θα δώσει η κυβέρνηση. Το ένα σενάριο που δεν θα υλοποιηθεί ανεβάζει την επιδότηση στο 1,70, δηλαδή εκεί που τελείωσε πέρυσι τον Απρίλιο.
4: Δεν το λες νίκη αυτό. Αυτό
2: μα δεν θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
4: Αυτό δεν το ανακοινώνεις
2: καν. Το δεύτερο σενάριο είναι 1,60 και το τρίτο σενάριο είναι 1,50-1,51.
4: Ναι. Αυτό το ανακοινώνεις.
2: Αυτό είναι το πιο πιθανό, χωρίς να αποκλείεται και η έκπληξη, όπως μου λένε διάφορα στελέχη, να πάμε και στο 1,41.
4: Αυτό θα είναι όντως έκπληξη.
2: Ναι, το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι το 1,51. Η κυβέρνηση περιμένει, γιατί θα ανακοινωθούν μεθαύριο οι τιμές, για να δούμε πού θα καταλήξει το πετρέλαιο. Έχει υπάρξει μια πτώση τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε αν αυτή συνεχιστεί.
4: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει.
2: Αυτή η συμφωνία δεν έχει αποδώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο τιμών. Αυτό που επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που σημαίνει ότι μετά από 15 μέρες μπορεί να πέσει ακόμα πιο, να ανεβεί η επιδότηση, γιατί θα έχει πέσει η τιμή και να φτάσουμε και τα 1,40 αν δεν τα φτάσουμε τώρα, ή αν φτάσουμε τώρα τα 1,40 να πέσει και πιο κάτω. Αυτό που έχει σκοπό η κυβέρνηση είναι.
4: Είχαμε κλείσει με 1,10, θυμίζω.
2: Σωστά. Και θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας πρότεινε 1,40. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση και θα το προσπαθήσει με κάθε τρόπο είναι οι πολίτες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και ιδίως στις πιο ορεινές περιοχές, στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας, να μην κρυώσουν. Ακριβώς. Άρα, να κρατήσουμε το 1,50 αλλά και την έκπληξη του 1,40 ως πιο πιθανό. Να κρατήσουμε ότι αυτό θα αναπροσαρμόζεται 1-15 μέρες και να κρατήσουμε ότι έρχεται και το επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και που θα δοθεί πιο νωρίς.
4: Η προκαταβολή
2: θα δοθεί πιο νωρίς σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και επίσης να κρατήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μία περαιτέρω αύξηση το Δεκέμβριο και στο επίδομα θέρμανσης, θα το δούμε πώς θα κλείσουν τα πράγματα.
4: Αλλά
2: ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αφήσει τους πολίτες να κρυώσουν στη λογική της, του να πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος.
5: Τώρα, μετά στην σύνοδο κορυφής.
2: Μισό λεπτό, Ελένη, να πω και πώς θα είναι η επιδότηση. Δηλαδή, αν πάει το 1,40 που λέμε, θα είναι γύρω στα 50 λεπτά η κρατική επιδότηση και γύρω στα 10 λεπτά η συμβολή των δηληστηρίων. Υπάρχει ήδη η συμβολή τους και για το πετρέλαιο κίνηση και υπάρχουν και τα 10 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια για την αμόλυβδη. Άρα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει για το πετρέλαιο κίνησης και περιμένουμε βεβαίως, όπως σωστά λέει η Ελένη, τη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, για να δούμε τι θα γίνει εκεί με το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
4: Για να πάει ένα 40 θα είναι 50 λες επιδότηση.
2: Ναι.
5: Υπάρχει πλάνο στην κυβέρνηση.
2: Ναι,
5: δηλαδή,
2: αναλόγως της απόφασης, εάν δεν υπάρξει μία απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μετά η κυβέρνηση θα δει τι μπορεί να κάνει με εσωτερικούς πόρους.
4: Τώρα, επειδή έχουμε την.
2: Και με την περαιτέρω συμβολή και των δηληστήριων ή οτιδήποτε άλλο.
4: Αλληλεπίδραση. Μου στέλνει ένα στέλεχος της κυβέρνησης, δεν έχω ρεπορτάζ, μου στέλνει ένα μήνυμα ότι το βλέπει για 0,35. Άρα το 0,35 είναι
2: ακόμα,
4: το 1,50.
2: Ακόμα.
4: Είναι το σενάριο το 0,50.
2: Όχι, το 0,35 είναι πάνω από 50 λεπτά. Εκτός εάν έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση να είναι μεγαλύτερη η επιδότηση των δηληστηρίων. Mm. Δηλαδή να ξεπεράσει τα 10 λεπτά.
4: Μάλιστα.
2: Γιατί στο 1,41 η επιδότηση της κυβέρνησης είναι 50 λεπτά συν τα 10 των δηληστηρίων.
4: Ας ρίξουμε ότι μπορούν για το...
2: Εάν είναι 1,35 που θα είναι...
4: Όχι 1,35, 0,35 η επιδότηση.
2: Α, 0,35. Αν είναι 0,35...
4: Η επιδότηση 0,35 είναι στο 1,50.
2: Αν είναι 0,35 είναι, δεν είναι, είναι στο 1,50.
4: Είναι στο
2: σωστά.
4: Σενάριο που λέμε το πιο, το
2: ακριβώς,
4: πιο mainstream, το πιο mainstream. Λογικό σενάριο 1,50
2: τώρα,
4: να πάμε.
2: Αν 50, πάμε 1,50. Στο 1,50, η λογική φαντάζομαι της κυβέρνησης θα είναι ότι αυτό το 1,50 θα είναι για 15 μέρες και αναλόγως των τιμών μπορεί στο επόμενο 15
4: ουσιαστικά το ρεπορτάζ
2: να πέσει,
4: έλαβα,
2: να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αναλόγως και τις τιμές είχαμε μια μικρή πτώση σήμερα, δεν ήταν αυτή που ανέμεναν οι αγορές και επίσης να πω και κάτι τελευταίο γιατί είδα και μια πρόβλεψη του Bloomberg που είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι το Δεκέμβριο το πετρέλαιο θα είναι γύρω στα $85 το βαρέλι. Τώρα έκανε μια αναβάθμιση της πρόβλεψης και λέει ότι θα είναι στα $90 το βαρέλι. Όλοι περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Και κάτι λοιπόν, τελευταίο που το άκουσα πριν... τώρα και πραγματικά ανατρίχιασα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή. Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να κάνει ακόμα και απόψε πόλεμο με τη Ρωσία. Για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
5: Στην ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι.
2: Εφόσον επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ.
5: Η εθνική κίνηση του Τραμπ. Μαζί με τον Πούτιν έχουν φέρει νέα δεδομένα και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αμηχανία. Δηλαδή ενώ υπήρχε ακριβώς, ενώ υπήρχε μια κοινή γραμμή η κίνηση του Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο να τα βρει με λίγα λόγια με τον Πούτιν και να εμφανιστούν ότι κάνουν μια σειρά από κινήσεις.
2: Γιατί ο
5: έχει
2: Τραμπ...
5: βρει τους Ευρωπαίους και πάλι στον ύπνο.
2: Γιατί έχει και ο Τραμπ
5: πάλι θα
2: διάμεσες
5: πάνε
2: εκλογές.
5: Την Πέμπτη Παρασκευή και θα συζητάνε τα ίδια πράγματα ενώ οι άλλοι προχωράνε και,
4: και
5: είναι κυρίαρχοι στις...
4: Ο Εμίλιος ότι είμαστε στα 106 το πετρέλαιο, έχει πάρει το μήνυμα η αγορά και τραβά την ανηφόρα ξανά. Τώρα, θέλω να κλείσουμε λίγο με την κυβέρνηση για να πάμε στα της κεντροαριστεράς που έχει πάρει φωτιά μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ να δούμε τον πόλεμο, γιατί μιλάμε για κανονικό πόλεμο και έχει και συνέχεια. Να μας πεις και για το άλλο σημερινό νέο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις οικογένειες και κυρίως για τα παιδιά, που αφορά την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μου θα το πεις αμέσως, να δούμε την ανακοίνωση και την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού του κ. Παπαστεργίου. Παρακαλώ.
6: Είπατε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet.
4: Πώς θα λειτουργεί λοιπόν?
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, γιατί μίλησε και με κυβερνητικά στελέχη. Το νομοσχέδιο κατατίθεται, θα ψηφιστεί μέχρι την άλλη Πέμπτη. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και είναι στόχος να ψηφιστεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία, γιατί είναι ένα θέμα που δεν χωρίζει τα κόμματα, τα ενώνει, μια και η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνούν με τον περιορισμό. Πρέπει να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει κάτι τέτοιο.
4: Αρκεί να γίνει και πράξη.
2: Θα σου πω, προσπάθησε να το εφαρμόσει η Γαλλία, αλλά μπλοκαρίστηκε στο συνταγματικό δικαστήριο και είναι σε αναμονή. Μου είπαν τα κυβερνητικά στελέχη ότι καθυστέρησε λίγο η κατάθεση του νομοσχεδίου, γιατί συζητούσαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου ό,τι γίνει να μην χτυπήσει σε σκόπελο των ευρωπαϊκών διαδικασιών και των νόμων που υπάρχουν γύρω από αυτά τα θέματα. Θα εφαρμοστεί από 1η-1η-2027. Θα αφορά τις ηλικίες από το 2013 και μετά.
4: Άρα από την πρωτοχρονιά οι πιτσιρικάδες τέλος θα ζουν.
2: Και πρόσεξε τώρα. Όχι τέλος, να πούμε πώς είναι, πώς θα λειτουργεί. Οι πλατφόρμες με τις οποίες βρίσκεται σε συνομιλίες η κυβέρνηση θα πρέπει από 1η-1η-2027 να αρχίσουν να ταυτοποιούν τις ταυτότητες των χρηστών που εκτιμούν ότι είναι κάτω από τον 15 ετών.
4: Και δεν θα μπορούν μετά να μπαίνουν.
2: Όσοι λοιπόν είναι κάτω από 15, θα κλειδώνεται αυτόματα ο λογαριασμός στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
4: Στο Instagram όχι.
2: Ποιο?
4: Instagram,
2: TikTok και Facebook.
4: Καλά, στο Facebook εμείς οι παππούδες έχουμε μείνει. Λοιπόν, όλοι οι πιτσιρικάδες είναι στο TikTok και στο Instagram.
2: Αυτά είναι τα βασικά. Θα πρέπει οι πλατφόρμες, γιατί χωρίς την συνδρομή των πλατφορμών και τη δράση των πλατφορμών δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τους λογαριασμούς. Θα πρέπει οι πλατφόρμες να ξεκινήσουν την επαλήθευση των ηλικιών και να μπλοκάρουν από τη στιγμή που ένα παιδί είναι κάτω των 15 ετών. Και αυτό θα γίνεται και με το Kids Wallet και με το gov.gr. Θα είναι
4: εσύ
2: μια,
4: οριακά μένεις στις πλατφόρμες.
2: Εγώ οριακά μένω στις πλατφόρμες. Και να πω ότι εάν οι πλατφόρμες δεν κάνουν αυτό, θα μπορούν να γίνονται καταγγελίες και τα πρόστιμα θα είναι πάρα πολύ υψηλά για τις πλατφόρμες. Να θυμίσω, και εδώ ευελπιστεί η κυβέρνηση ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν, διότι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στις ΗΠΑ μια μεγάλη ιστορία με τη Meta. Από πολλές αγωγές που έκαναν πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, έπεσαν πάρα πολλά πρόστιμα και η Meta, για να μην αναγκαστεί
4: Meta
2: να πληρώσει.
4: Είναι η ομπρέλα του Instagram και του Facebook.
2: Ακριβώς, το Zuckerberg. Για να μην αναγκαστεί να πληρώσει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, συμφώνησε στο να κάνει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση των πλατφορμών
4: καλό
2: από νεότερες ηλικίες.
4: Είναι ένα χρήσιμο βήμα, μακάρι να γίνει και στην πράξη. Τώρα, πάμε να περάσουμε, δεν είναι κλισέ, σε έναν πόλεμο χαρακομμάτων μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς. Έναν πόλεμο που ξεκίνησε με την σκληρή σύγκρουση Παπαδοπούλου-Κωνσταντόπουλου που πάει επίσημα στα δικαστήρια, καθώς η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του στελέχους του Πασόκ και αμέσως μετά ήρθε και έδεσε και πλέον μιλάμε για κανονικό πόλεμο και για μεγάλη οργή στην άλλη πλευρά τώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη, με το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, με το οποίο θα διαβάσετε τι λέει, βάλει ευθέως κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και αναρωτιέται με το δικό του βέβαια τρόπο για την νοημοσύνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε με τη μηνυτήρια αναφορά που είναι το πρώτο επεισόδιο του πολέμου Πασόκ Ελλάς της κυρίας Παπαδοπούλου, που κατατέθηκε επισήμως σήμερα, όπως και είχε προαναγγείλει, κατά του στελέχους του Πασόκ του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Και διαβάζω ένα μέρος από την έγκληση ότι εγκαλεί τον κύριο Κωνσταντόπουλο για τις αξιόπινες πράξεις, αναφέρει τα άρθρα τα οποία θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί σε βάρος της από πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλου, οι οποίες, όπως σημειώνει, έλαβαν χώρα σε βάρος μου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αναφέρεται στην τηλεοπτική εκείνη αντιπαράθεση που είχαν και τη συνέχεια της, καθώς και για άλλη αξιόπινη πράξη και ζητά την εισαγγελική έρευνα. Άρα, ήδη Πασόκ και Λάς πάνε στα δικαστήρια. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Χωρίς Καρτερό. Σε λίγο θα βάλουμε και Καρτερό. Σε λίγα λεπτά.
5: Η κυρία Παπαδοπούλου έκανε αυτό για το οποίο είχε πει.
4: Και που το δικαιούται,
5: δηλαδή,
4: είναι και κάθε
5: ακριβώς,
4: νομικό και νόμιμο δικαίωμα.
5: Πρέπει να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος.
2: Τη Στάκη Κεντρική Ελλάδα.
5: Όχι, μας έκανε σοφότερους, γιατί είπε πρέπει να ντρέπονται τα στελέχη του Πασόκ που λένε ότι δεν υπόθηκαν αυτά τα πράγματα.
4: Σύμφωνοι, απλώς δεν μας είπε.
5: Λέει,
4: δεν ήθελε να πει.
5: Δεν ήθελε να πει
4: τι έγινε μετά, είπε δεν θα σας πω.
5: Ναι,
4: γι' αυτό
5: παιδί
4: το λέω.
5: Να περιγράψει ακριβώς ότι είναι ντροπή να λένε αυτά τα πράγματα και να υποστηρίζουν.
4: Επιβεβαίωσε την κυρία Παπαδοπούλου. Αλλά δεν μας έκανε σοφότερος τι έγινε όταν έκλεισε η κάμερα.
5: Αυτό είναι. Να μείνουμε στην είδηση. Επιβεβαίωσε την κυρία Παπαδοπούλου στη συνέντευξη που έδωσε. Έτσι λοιπόν η κυρία Παπαδοπούλου πήγε σήμερα στον εισαγγελέα, στον αρμόδιο, και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση, να πάρουν και το τηλεοπτικό υλικό το οποίο υπήρχε στο κανάλι.
4: Αυτό είναι το εύκολο. Μετά χρειάζονται μάρτυρες.
5: Προκειμένου να προχωρήσει η ιστορία. Όπως δείχνουν όλα, η κυρία Παπαδοπούλου έχει αποφασίσει ότι θα το πράγμα στα άκρα. Ωραία. Καθώς, όπως λένε και στην Ελλάς, περίμεναν μια πιο θαραλέα αντιμετώπιση από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κύριο Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που ένας στενός συνεργάτης του μίλησε με αυτόν τον απαράδεκτο και σεξιστικό τρόπο εναντίον της κυρίας Παπαδοπούλου.
4: Ωραία. Τώρα πάμε στην άλλη μπάντα. Στην άλλη μπάντα, και εδώ λέω και εγώ την άποψή μου, ο κύριος Καρατέρος έγραψε κάτι απαράδεκτο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που δεν είναι στο δημοσιογραφικό πλαίσιο. Βέβαια, εκείνος ξέρει, είναι πολύ πιο έμπειρος σίγουρα από εμένα. Αλλά παρόλα αυτά, δεν δικαιολογεί ένας δημοσιογράφος να αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή να το υπονοεί και να αποδίδει χαρακτηρισμούς. Αυτό το νομίζω τώρα είναι λογικό ότι φεύγει από την πολιτική κριτική. Αυτό βέβαια δεν έγινε για να σχολιαστεί. Προκάλεσε εντονότατη αντίδραση στη Χαριλάου Τρικούπη, διότι είπαν ότι αυτό είναι καθυπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα. Διότι όπως εντόπισαν και όντως υπάρχει στο site της Ελλάς, ο κ. Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος όπου ίσως λογοκρίνεται, είναι και στέλεχος της Ελλάς, καθώς έχει ανακοινωθεί σε αυτό που λέγεται πολιτική γραμματεία κάτω από τον κύριο Τσίπρα. Και έτσι τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη? Ότι αυτό έγινε καθυπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στρέφουν όλα τους τα πυρά στον κύριο Τσίπρα. Και του χρεώνουν αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός, ότι έγιναν κατ' εντολή του. Παράλληλα, χρεώνουν μια ακόμα επίθεση σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη από τον κύριο Καμένο. Αλλά αυτό δεν έχει τόση συνέχεια, ούτε είναι τόσο καινούριο. Τώρα, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Καρτερός και τι απάντησαν στο Πασόκ. Να σας πούμε το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη, να σας πούμε τι λένε και από την Ελλάδα με το ρεπορτάζ της Ελένης. Γράφει λοιπόν ο κύριος Καρτερός, γνωστός δημοσιογράφος, στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι η γραμμή τους φωνάζει. Οξύνεται, οξύνεται, οξύνεται. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε τον Τσίπρα και την Ελλάδα. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά, ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Έτσι λοιπόν, με αυτό το άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο πόλεμος έγινε επίσημος, είναι πραγματικά το κλίμα στα άκρα μεταξύ των δύο πλευρών. Και στη Χαριλάου Τρικούπη λένε, με λίγα λόγια να το πω συνοπτικά, ότι αυτό ο κύριος Καρτερός το έγραψε καθυπαγόρευση. Για πάμε να δούμε τι λένε, ποια ήταν η απάντηση στο άρθρο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Ποιο είναι το θέμα τους? Το θέμα τους είναι ότι ο κύριος Καρτερός δεν αντιμετωπίζεται σαν λογογράφος, γιατί βρήκανε και το δημοσίευσαν την ανακοίνωσή του από την Ελλάδα. Και τώρα έρχομαι στην Ελένη για να μας πει λίγο για το κλίμα, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, να το δείξω και αυτό πριν το πει η Ελένη, δεν άδειασε ευθέως τον κύριο Καρτερό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πήρε αυτή τη θέση και προσπάθησε να λιάνει, σε συνέντευξή του που έδωσε από την Κρήτη, που βρίσκεται σε περιοδεία, αυτή την κατάσταση με τοπική σύγκρουση.
1: Να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
7: Πάντως,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
7: Κύριε Πρόεδρε,
1: αντίπαλος δικός μου είναι ο
7: Μητσοτάκης.
4: Έλα, Ελένη.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ως εξής.
4: Από τον Καρτερό.
5: Προφανώς ο κύριος Καρτερός είναι ένα πρόσωπο, ένας από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα σε φιλικό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μετέχει σε κάποιο από τα πολύ κλειστά όργανα.
4: Είναι όμως στέλεχος της Ελλάς.
5: Είναι στέλεχος της Ελλάς, ναι. Και εγώ θα σου έλεγα το σημαντικότερο, ότι όντως είναι από τους πολύ στενούς συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Καρτερός ως δημοσιογράφος να γράψει την άποψή του έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί?
4: Δημοσιογράφος ή στέλεχος? Γιατί είναι και στέλεχος και δημοσιογράφος.
5: Είναι και δημοσιογράφος όμως. Εργάζεται σε μία εφημερίδα και γράφει ένα άρθρο.
4: Άρα αντιμετωπίζεται ως στέλεχος.
5: Και γράφει ένα άρθρο. Κάθε φορά που ο κύριος Καρτερός γράφει ένα άρθρο, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε γράψει ένα άλλο άρθρο για αυτούς που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα ερχόντουσαν και πώς... Και τότε αναρωτιόμασταν, εδώ μεταξύ μας το είχαμε συζητήσει, γιατί το έχει γράψει αυτό το κείμενο ο κύριος Καρτερός. Τι θέλω να πω. Όσοι ξέρουν τον Θανάση τον Καρτερό, και εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα που τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάρα πολλά χρόνια, ο Θανάσης δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που θα γράψει τη γραμμή του κόμματος έτσι όπως κάποιος τη φαντάζεται ή θα του πει ο Τσίπρας γράψε και θα καθίσει να γράψει.
7: Ασύμβατα.
5: Ο Θανάσης ο Καρτερός μπορεί να έχει μία άποψη. Η άποψή του, διαβάζοντας κάποιος το κείμενο, ποια είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αντί να στραφεί εναντίον της κυβέρνησης, έχει κάνει μονομέτωπο εναντίον της Ελλάς και του Τσίπρα. Και θεωρεί ότι... Εγώ αυτό κατάλαβα
7: αυτό
5: από το άρθρο, το οποίο...
7: Ο χαρακτηρισμός
5: το
7: είναι
5: οποίο,
7: που συζητάμε, το Βλάκας.
5: Εάν με ρωτάς εμένα, δεν θα το έγραφα.
7: Μα το ξέρω.
5: Προφανώς.
7: Δεν το συζητάμε.
5: Εγώ γιατί είμαι Καλογεροπούλου.
7: Είμαστε μόνο δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε και στελέχοι.
5: Ο Θανάσης ο Καρτερός είναι... Και τι πορεία έχει και ο καθένας από πίσω και αν αισθάνεται ότι μπορεί, κατάλαβες, να υποστηρίξει κάτι σωστό ή λάθος. Εγώ... ποτέ δεν θα το έκανα, όπως εσύ, ο Δημήτρης.
7: Γιατί ξαναλέω, εμείς είμαστε μόνο δημοσιογράφοι, δεν είμαστε και στελέχοι.
5: Ο Θανάσης ακριβώς θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Λάθος λέμε εμείς. Λάθος. Ο ίδιος θεωρούσε ότι...

0: για να τα λέμε έτσι όπως είναι. Ο κύριος Τσίπρας με τον τρόπο του επιχείρησε σήμερα λέγοντας το αυτονόητο, ότι εγώ, εμένα λέει, με έχετε ακούσει και εγώ δεν επιτίθεμαι προσωπικά ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε
1: το στο, γιατί, στο Πασόκ. Γιατί ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης είναι βλάκες.
0: Θα σου πω, ναι, προσωπικά, οι δύο αρχηγοί δεν γίνεται. Υπάρχει
1: και
0: όμως, θεωρούν γιατί, στην Ελλάς...
1: Και γι' αυτό τον λόγο δεν κάνουν τέτοιες κόντρες.
0: Μία τάση από πολλά στελέχη του Πασόκ να καταφέρονται εναντίον του κυρίου Τσίπρα και εναντίον της Ελλάς, αλλά ειδικά εναντίον του κυρίου Τσίπρα, θέλοντας να επιφέρουν χτύπημα στο προφίλ του Προέδρου της Ελλάς.
1: Και το αντίστροφο θεωρούν στο Πασόκ.
0: Λέει όμως ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ ποτέ δεν βγήκα να πω κάτι εναντίον ούτε του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε του Πασόκ.
1: Απλώς το Πασόκ λέει, του χρεώνουν ότι έβαλε τον καρτερό να το κάνει.
0: Είμαστε... κοίτα.
1: Λέω
0: με αυτή τη λογική θα μπορούσε να πει κάποιος, έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Κωνσταντόπουλο να πει την κυρία Παπαδοπούλου σκουπίδι. Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώνονται.
1: Χρεώθηκε, καταλαβαίνω τι λες, αλλά χρεώθηκε.
0: Κατάλαβες.
1: Και αυτό κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση μεταξύ τους. Γιατί λοιπόν, αυτοί οι δύο θα πολεμήσουν τόσο σκληρά που δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Από εκεί και ύστερα... Η υπερβολή, εγώ θα σου έλεγα, υπάρχει μια υπερβολή, ας πούμε, από το Πασόκ. Μπλέκουν τώρα τον Καμένο μέσα. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα θέμα. Το καταλαβαίνω, αντιδράς όπως αντιδράς, σωστά, όπως αντέδρασε και η Ελλάς για το θέμα της Παπαδοπούλου. Πάρα πολύ σωστά. Το να μπλέκεις και άλλα θέματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με αυτό καθεαυτό το γεγονός, δείχνουν ότι πραγματικά θέλεις να σε τρώει...
1: Καλά,
0: να
1: εγώ θα λέγα και οι δύο τρώγονται, γιατί για, αλλά
0: τρώγεσαι
1: να και
0: για να κάνεις μία αντιπαράθεση, ας πούμε, ακραία με την άλλη πλευρά.
2: Διάδυμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Μέχρι το Σάββατο, το Πασόκ ήταν στριμωγμένο με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου. Ο κύριος Καρτερός, ηθελημένα ή αθέλητα, εν γνώση του ή όχι, φαντάζομαι επειδή ο άνθρωπος είναι έμπειρος, θα ήξερε το σάλο που θα προκαλέσει αυτή η ιστορία, έδωσε ένα δώρο στο Πασόκ. Και έδωσε το δώρο στο Πασόκ να βγει το Πασόκ επιτιθέμενο, να ζητάει το Πασόκ την αποπομπή του από την Ελλάς, όπως ζητούσε η Ελλάς την αποπομπή του κυρίου Κωνσταντόπουλου από το Πασόκ. Και επί της ουσίας τώρα, ό,τι και να πούμε, ασχέτως του τι είναι ο καθένας και του τι δεν είναι, δεν γίνεται να λες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Είναι, πώς να το πω, ξεφεύγει από κάθε όριο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικής ευπρέπειας. Και δυστυχώς, τώρα το θυμήθηκα, τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια παράδοση στο να βρίζουν πολιτικούς αρχηγούς. Είχαμε τώρα τον κύριο Καρτερό με το βλάκας, θυμήθηκα και ένα άλλο στέλεχος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα νομίζω στο ΣΥΡΙΖΑ, που είπε τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλω τώρα να πω πώς τον είπε δημοσίως, δεν τον είπε βλάκα, τον είπε ακόμα χειρότερα.
0: Αυτό τώρα τι έχει να κάνει με την Ελλάς.
2: Δεν είπα εγώ με την Ελλάς. Λέω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
0: Γιατί το λες.
2: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τους βάζεις όλους μαζί.
1: Να το πει, να
2: γιατί θέλω να πω
0: την άποψή μου. Γιατί τους βάζεις όλους μαζί.
2: Γιατί θέλω να πω την
0: άποψή μου. Αυτό που έχει να κάνει με την Ελλάς.
2: Μπορώ να πω την άποψή μου.
0: Όχι, δεν μπορείς να βάζεις όλους ανώμια πράγματα.
2: Ελένη μου, σε παρακαλώ.
0: Δεν μπορείς.
2: Θα πω την άποψή μου.
0: Τα δύο είναι διαφορετικά κόμματα.
2: Θα πω την άποψή μου
1: και
2: θα κριθώ.
0: Μα τι θα κριθείς όταν λες ότι σου κατέβει.
2: Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο και δεν είναι πολιτικά, πώς να το πω, είναι ηθικό πολιτικά να λες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα, πέραν του γεγονότος ότι με αυτό που κάνεις και που έκανες δίνεις επιχειρήματα στο Πασόκ να σου επιτεθεί και μάλιστα με σφοδρότητα. Και επειδή είπε η Ελένη και για τον κύριο Καμένο, επειδή και ο κύριος Καμένος σήμερα έβαλε κατά του κυρίου Ανδρουλάκη το Πασόκ, προφανώς και αυτό θα το εκμεταλλευτεί, διότι ο κύριος Καμένος ήταν ο συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος εξαπέλυε δηλητηριώδη βέλη κατά
0: Καμένος
2: του Πασόκ την εποχή που ήταν μαζί με
0: δικαστήρια.
2: Το...
0: Ποιος? Να σου θυμίσω, ο κύριος Καμένος με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι στα δικαστήρια.
2: Ναι,
0: δεν είναι σημερινή υπόθεση.
2: Ναι, μόνο που ο κύριος Καμένος μίλησε πολιτικά για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Το Πασόκ και του
0: Καμένου
1: είναι
0: ταραγμένη διαφορά. Αν θέλουμε εμείς να τα κάνουμε όλα πατσά, να πούμε...

0: ότι εκεί που καθόσουν εσύ, καθόταν πριν λίγο η κυρία Βάσια, δεν θυμάμαι, η οποία είπε, έλεγε για τον πρόεδρο της Ελλάς που έχει βάψει τα μαλλιά του, που έχει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η κυρία Αναστασία
0: μετά μπορεί να βγει και ο Καρτερός και να πει άστοχη. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και μετά να το χαρακτηρίζει.
1: Είναι άλλο πάντως αν κάποιος βάφει τα μαλλιά του ή όχι. Και είναι άλλο να χαρακτηρίζεται, βεβαίως, να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
0: Βλάκα. Αρχηγό με αυτόν τον τρόπο, μιλάς για ένα πολιτικό αρχηγό για αυτόν τον τρόπο.
1: Η κυρία Αναστασίου πρώτον ζήτησε συγγνώμη και δεύτερον το Πασόκ την εξαφάνισε για ένα δίμηνο από τα παράθυρα μετά από αυτή τη δήλωση.
0: Δεν ξέρω, αγάπη μου, τι θα κάνει. Ο κύριος Καρτερός είναι καταρχήν δημοσιογράφος, δεν είναι ένα στέλεχος. Η κυρία Βάσια είναι στέλεχος, ήταν υποψηφία και παρά ένα θάνατο θα ήταν. Μέσα στη Βουλή.
1: Και ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Και ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής
0: είναι
1: της Ελλάς.
0: Της ακριβώς.
1: Είναι στέλεχος. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν είναι από τα υποψήφια.
1: Γιατί η Βάσια Αναστασίου τι είναι, υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ.
0: Είπαμε παρά ένα θάνατο
1: είναι.
0: Σύμφωνα με δήλωσή της θέλει στη Βουλή.
1: Πολιτευτής είναι και αυτή.
0: Για να
1: δεν είναι, δεν είναι το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ.
0: Ο Καρτερός είναι δημοσιογράφος και γράφει με όνομα επίθετο και φωτογραφία.
1: Δεν διαφωνούμε. Αλλά όπως κάνουμε την κριτική μας. Όπως κάνουμε την κριτική μας στο Πασόκ όταν πρέπει, έτσι θα κάνουμε και την κριτική μας στην Ελλάς όταν πρέπει. Αυτό λέω.
0: Μα την είπαμε, αρκεί να πούμε
2: τα πράγματα απλά, γιατί πρέπει να πάρουμε
1: ζήτημα.
0: Δεν ξέρω εγώ, όλους μαζί. Βάλε και τη ζωή Κωνσταντινούπολου.
1: Θυμήθηκα τη φράση. Θυμήθηκα.
0: Θα
1: βάλω όποιον θέλω. Κατά την άποψή μου. Εγώ θυμήθηκα τη φράση που υπόθηκε για τον τότε
2: Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ότι είναι μη. Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, για να συζητήσουμε ξανά για τις τσέπες μας. Ξανά για τα μέτρα, πού θα κάτσει το πετρέλαιο, τι θα γίνει με αυτή τη βενζίνη που δεν τη συζητάμε, λες και δεν βάζουμε, το 70% των αυτοκινήτων βενζίνη έχει, θυμίζω. Και μετά θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ, γιατί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη και έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη αύριο να δίνει συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η αμέσως επόμενη πρόταση του Πασόκ για μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση στη Βουλή θα αφορά αυτό ακριβώς, την πρότασή του για τις 120 δόσεις.
3: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
4: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
5: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
7: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
8: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
9: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
10: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
11: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Ήωνα Μυγδάλου, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: Are you guys ready?
0: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: Well, I love it.
7: Πάστα!
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
10: Give me a chance to straighten this out.
11: You got it. What do you got in mind?
12: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: I've been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi.
17: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
16: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
17: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
18: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον Υφυπουργό Οικονομικών για αυτά που προαναγγείλαμε για τα της τσέπης μας. Λοιπόν, ο Τσίπρας Ελένη είναι στην Κρήτη, είδαμε την συνέντευξή του.
20: Ναι.
19: Που αφορούσε το θέμα της σύγκρουσης με το Πασόκ. Για πες μας λίγο περισσότερα και για την περιοδία του.
20: Σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Ηράκλειο και στα... και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, ναι. Μίλησε προφανώς για τις καταστροφές ή τις πρόσφατες δηλαδή που συνέβησαν εξαιτίας της μεγάλης βροχόπτωσης, αλλά από εκεί και ύστερα συναντήθηκε και με αγρότες όπου συζητήσανε τα θέματα, το μεγάλο θέμα δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα τα οποία πλέον αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Την ίδια ώρα ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας του κόμματος, ήταν στα Χανιά και έκανε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Χανίων και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ενώ παράλληλα οι τομεάρχες οι οποίοι ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα έχουν κάνουν
19: κλιμάκια,
20: και αυτοί,
19: εντάξει.
20: Ναι, τα κλιμάκια κάνουν και αυτοί συναντήσεις.
19: Για πες μας λίγο και τα πολιτικά τώρα, γιατί στην Κρήτη δεν πήγε...
20: και στα Ανόγια, κοίταξε.
19: Μόνο για... έχει και πολιτικό λόγο που βρίσκεται, προφανώς. Και ψηφοδέλτια φτιάχνει.
20: Λοιπόν,
19: και ανταγωνισμό με το Πασόκ έχει...
20: Είπαμε και προχθές ότι η Κρήτη δεν είναι μια εύκολη περιφέρεια για την Ελλάς. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν...
19: Λέω για τους τηλεθεατές, είχε... στους δύο νομούς είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και στους άλλους δύο νομούς το Πασόκ.
20: Είχε ισχυρές δυνάμεις.
19: Με βάση
20: το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πορεία αυτή που είχε, ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, έμεινε εκτός πολιτικής για ένα μεγάλο διάστημα. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι έκοψε τους δεσμούς που είχε με τους ανθρώπους στο νησί. Έτσι, τη συγκεκριμένη στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να πιάσει το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει στις προηγούμενες εκλογές, θα λέγαμε. Mm-hmm. Αυτό, όπως είπες και εσύ, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει σε δύο νομούς...
19: Στο Ηράκλειο και το Λασίθι.
20: Στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, μεγάλες δυνάμεις. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εύκολο. Οι πληροφορίες λένε, ωστόσο, ότι οι υποψήφοι, τα στελέχη που έχει βρει για να μπουν στα ψηφοδέλτια, είναι πραγματικά πολύ σημαντικοί παράγοντες του τόπου. Είναι άνθρωποι
19: που. Μου είπανε
20: οποίοι...
19: για έναν παίχτη, καλό που έχει πάρει, η φίλη μου από το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, ένα Ζαχάρη. Μου είπαν ότι έχει πάρει ένα στέλεχος που έχει αρκετούς ψήφους. Μου είπαν το συγκεκριμένο όνομα από το ΠΑΣΟΚ κιόλας. Έχει σημασία ότι τον ζυγίζουν.
20: Ναι, έχει πάρει κάποια
19: στελέχη. Δεν είναι γνωστά
20: στελέχη
19: πανελλαδικά, ναι, αλλά είναι στην Κρήτη τοπικά, μετράνε.
20: Τοπικά ναι. είναι πολύ σημαντικά. Mm. Και είναι, όπως είπες και εσύ, και προέρχονται κάποιοι και από το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη είναι η πρώτη. Θα ακολουθήσουν αρκετές μέχρι και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί, όπως σου είπα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
19: Να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, που αύριο έχει συνέντευξη τύπου. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, να δούμε την τοποθέτησή του και αύριο να σας πούμε για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Να το βρούμε στην πορεία. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αύριο μαζί με την κυρία Αποστολάκη και τον κύριο Σπυράκο, που είναι υπεύθυνη στην κοινοβουλευτική ομάδα, και ο κύριο Σπυράκο στο κόμμα, υπεύθυνη για το ιδιωτικό χρέο, στη Χαριλάου Τρικούπη, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου. Αυτή είναι στη λογική τη πρόταση νόμου.
20: Ναι.
19: Θα την παρουσιάσουν αύριο αναλυτικά, θα δεχτούν ερωτήσει, θα επεξηγήσουν και αμέσω μετά θα την πάρουν και θα την πάνε στη Βουλή και θα μιλήσουν για πραγματικέ 120 δόσει, για διαχείριση του ιδιωτικού χρέου και για περιορισμό του ρόλου των funds και των services. Και όλο αυτό γίνεται στη λογική ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνησιμότητα και ότι με έτοιμα σχέδια νόμου πιέζει την κυβέρνηση να τα υιοθετήσουν. Αυτό θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα. Την Πέμπτη ο κ. Σαντουλάκης θα είναι στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μια και γίνεται και η συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγή. Και θα προχωρήσει η υπόθεση με νέα με τοπική σύγκρουση στη Βουλή τη κυβέρνηση και του ΠΑΣΟΚ, που και ο κ. Σαντουλάκης, όπως είναι λογικό, Δημήτρη και Ελένη, θέλει και να εκμεταλλευτεί πλάς και την απουσία του κ. Τσίπρα από τη Βουλή.
3: Λοιπόν,
19: πάμε να περάσουμε τώρα στα αυτά που έλεγα πριν και αφορούν την τσέπη μας και να υποδεχτούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών. Καλησπέρα κύριε Μαρκόπουλη.
5: Καλησπέρα, ζητώ συγγνώμη για, για την καθυστέρηση.
19: Συμβαίνουν αυτά. Και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, Υπουργέ, με το εξής. Περιμένουμε την Τετάρτη τα μέτρα. Καταλαβαίνω ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών προφανώς δεν θα προλάβει τον Πρωθυπουργό. Όμως, επειδή είστε άνθρωπος κανονικός που ζει στον Πειραιά και καταλαβαίνει και τι σημαίνει η τσέπη του κόσμου, θέλω λίγο να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα, και θα κριθείτε κιόλας από την απάντηση αυτή από τον κόσμο, θα είναι μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν την τσέπη. Δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση που θα συζητήσουμε την Τετάρτη, θα το δει ο άλλος και θα πει ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Δηλαδή μην είναι στο 1,60 να πει ότι κάτι έγινε, έστω. Βάλαν λεφτά, κάτι πως καλύτερα θα είναι.
5: Κύριε Πιέρο, κοιτάξτε, καταρχάς να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Δεν ζούμε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε εκτός μιας δύσκολης συνθήκης η οποία ταλαιπωρεί όλους τους συνανθρώπους μας, όλους τους συμπολίτες μας. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, τα μέτρα τα οποία θα παρουσιαστούν θα είναι μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τον Έλληνα, θα απλώσουν δίχτυ ασφαλείας. Ένα δίχτυ το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε έναν καλύτερο χειμώνα χωρίς κανένας να μείνει εκτός. Υπάρχει μια αισιοδοξία στην προσέγγιση μας. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Όμως σε κάθε περίπτωση η λαϊκή ανάγκη στον μεγαλύτερό της βαθμό θα καλυφθεί και θα είναι μέτρα τα οποία θα είναι σε πολύ πολύ θετική
19: κατεύθυνση. Να πω κάτι απλό, γιατί δεν μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Θα είναι κάτω από 1,60 έτσι για να είναι αισθητό. Έτσι.
5: Τώρα θέλετε να σας κάνω την ανακοίνωση.
19: Δεν είναι κάτι τρομερό. Υπάρχει,
5: υπάρχει μία πάντως μία αισιοδοξία. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να είναι αυτά τα μέτρα σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ευεργετικά και να βοηθήσουν τους πολίτες
20: που
5: δεν θέλουμε να υποφέρουν το χειμώνα.
19: Το πιάσουμε
20: και το πιάσουμε και τον ειδικό.
6: Θα μου επιτρέψει, Ελένη, να ρωτήσω κάτι επειδή θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες αυτά τα μέτρα και το επίδομα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορεί, κύριε Υπουργέ, ας πούμε την Τετάρτη να ανακοινωθεί μια τιμή και μετά από 15 μέρες αυτή η τιμή να είναι ακόμα πιο βελτιωτική για τους πολίτες?
5: Εμείς, κύριε Τάκη, ψάχνουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Και επειδή μάλιστα άκουσα και κάποιες προσεγγίσεις κατά κάποιο τρόπο χωρίς να πατάνε στην διεθνή πραγματικότητα, έχουμε το βαρέλι αυτή τη στιγμή τη διεθνή δηλαδή τιμή του πετρελαίου 106, στα 107 δολάρια. Επειδή ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα, κατέθεσα τη σχετική τροπολογία που προετοίμαζε νομοθετικά το έδαφος για να φέρουμε την ανακοίνωση μεθαύριο που θα κάνουμε. Βλέπω κάποιες προσεγγίσεις που πραγματικά με ξεπερνούν στη λογική, όχι στην πραγματικότητα. Άκουσα συναδέλφους οι οποίοι να λένε: μα γιατί παίρνετε τα μέτρα στις 14 Οκτώβρη, ενώ η Γερμανία τα έχει πάρει από τα τέλη Σεπτέμβρη. Η Γερμανία δεν έχει τον ίδιο χειμώνα με την Ελλάδα. Ο χειμώνας στη Γερμανία είναι νωρίτερα. Δεύτερον, άκουσα μια προσέγγιση: πέρσι εγώ αγόρασα, λέει, το πετρέλαιο 1,10, γιατί φέτος συζητάτε το όριο το 1,75. Καταρχάς, να το δούμε το όριο, γιατί κάποιοι νομίζω θα αισθανθούν λίγο στεναχώρια παρά το ότι ο Έλληνας θα
3: αποφυστεί. Μακάρι, από την άλλη όμως, είναι το θέμα.
5: Όταν το βαρέλι πέρσι, την ίδια εποχή, και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι τρεις, παρακολουθείτε και τα διεθνή.
6: Είχε 70,
5: ήταν στα 65 δολάρια το βαρέλι. Και σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, είναι στα 107. Πιστεύει κανένας ότι αυτό το πράγμα δεν έχει επίδραση και στη δική μας γωνιά του πλανήτη? Πιστεύει κανένας ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές?
3: Θα τα επικαιροποιείτε που σας ρώτησε ο Δημήτρης, ανά 15 μέρες, δηλαδή στο τέλος του
5: καθενός. Αφήστε τη δράση να εξελιχθεί. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο όμως μεταφέρω μία θετική εικόνα, μία προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα απλώσει, όπως σας είπα, δίχτυ ασφαλείας, οριζόντιο, και μία προσπάθεια να μην μείνει κανένας χωρίς κάλυψη, με μία τιμή η οποία θα αντανακλά τις σημερινές ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Αυτά μπορώ να πω, όμως σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να είμαι σαφής απέναντι στους πολίτες που μας παρακολουθούν. Ναι. Κάτω από μία διεθνή καταιγίδα η οποία έχει την πολεμική σύραξη και την εκτόξευση της τιμής του βαρελιού, αλλά έχει και την οικονομική της αποτύπωση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία που πριν από χρόνια ήταν η ακμάζουσα οικονομία της Ευρώπης μαζί με τη Γερμανία, η Γαλλία δεν μπορεί να πάρει μέτρα γιατί έχει μεγάλο πρόβλημα στα ομόλογά της. Τα spreads τα θυμόσαστε όλοι, τα είχαμε καλύψει και σε
6: αυτό. Είναι πάνω από 5% το δεκαετία.
5: Σκεφτείτε λοιπόν ότι η Γαλλία δεν μπορεί να πάρει μέτρα και σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη, ακόμα και τώρα, με τα προβλήματά μας, με τις ειδικές συνθήκες μας, με τις ιδιαιτερότητές μας, δίνουμε χρήματα για να στηρίξουμε το ελληνικό νοικοκυριό. Και προσοχή, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δαπάνη και για το 2027, έχουμε προβλέψει, υπάρχει ειδική ρύθμιση για περαιτέρω χρήματα και βοήθεια για έκτακτες συνθήκες. Δεν λέω.
3: Άρα, βλέποντας και κάνοντας, και θα αναθεωρείτε αν χρειαστούν και άλλα λεφτά.
5: Καμία οικονομία δεν μπορεί από τώρα να προδικάσει το μέγεθος και την έκταση αυτής της κρίσης. Μια κρίση.
20: Κύριε Μαρκόπουλε, με συγχωρείτε.
5: Ναι, παρακαλώ.
20: Έτσι λέγατε και στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το ένα και το άλλο. Τελικά, από ό,τι αποδείχτηκε, αυτά που δώσατε, ως κυβέρνηση δηλαδή, ήταν λίγα, ελάχιστα, δηλαδή δεν ήταν τίποτα. Μας ήρθε η κυβέρνηση μετά και είπε ότι τα κρατήσαμε πίσω, τα χρήματα τα οποία είχαμε, για να τα δώσουμε γιατί θα χρειαστούν.
6: Και τώρα τα δίνουν στο πετρέλαιο, εκείνη,
20: μισό λεπτό. Όλα έχουν να κάνουν και με την επικοινωνία, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.
5: Κυρία Καλογεροπούλου, μ' αρέσει το ερώτημά σας και θα σας πω. Καταρχάς, η προσέγγιση μας, εγώ δεν προσχωρώ στην άποψη ότι δώσαμε λίγα, αλλά θα πάω και το σενάριο έτσι όπως το λέτε. Δώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αθροιζόμενα με τα περσινά. Είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πάνε για να αντιμετωπιστεί και η κρίση. Όμως θα πάω με το σενάριο το δικό σας. Το πρόγραμμά μας σφιχτό. Σφιχτό. Οκ. Okay. Έχετε αναλογιστεί αν κυβερνούσε σήμερα το Πασόκ ή η Ελλάς, αν τα προγράμματα τα οποία είχαν παρουσιάσει, θα σας θυμίσω μερικά μέρη των προγραμμάτων. Η Ελλάς μιλούσε για 500 ευρώ αναφοιτητή. Μπορεί αυτή η πολιτική, όχι μόνο για αυτά, και για τις μειώσεις στο ΦΠΑ, στα τρόφιμα,
20: να
5: τα ίδια λέει και το Πασόκ.
20: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Μόνο αυτό να σας θυμίσω.
5: Ναι, αλλά και τις προσέθεσε 120 δισεκατομμύρια ευρώ με ένα τρίτο αχρίαστο.
20: Όταν υπήρχε ήδη ένα μέιλ χαρδούβελη. Με 1,1 δισεκατομμύρια.
5: Ένα κόμμα και μας φόρτωσε 120
20: δισεκατομμύρια.
5: Σέβομαι τις γνώμες. Σέβομαι τη γνώμη σας. Κάθετα διαφωνώ. Κάθετα διαφωνώ. Απλά σας λέω το εξής. Εάν είχαμε πάει στα προγράμματα αυτών των δύο κομμάτων, πιστεύετε ότι θα έμενε σέντς για να δώσουμε για αυτή την κρίση στην ενέργεια? Το Πασόκ παρουσίασε ένα πρόγραμμα που τι μας έλεγαν τα στελέχη του, να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, να δώσουμε ειδικό φόρο στα καύσιμα. Όλα αυτά πιστεύετε ότι θα τα άντεχε μια ευρωπαϊκή οικονομία όταν τα spreads εκτοξεύονται στη Γαλλία?
19: Είναι προφανώς λογικό.
5: Σένς δεν θα υπήρχε με τα προγράμματα των άλλων κομμάτων.
19: Πάμε λίγο και σε κάτι παραπάνω. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο μισό λεπτό πέρα από την πολιτική κουβέντα να πάμε ξανά λίγο.
5: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αν θέλετε να το συζητήσουμε.
19: Πάμε λίγο στην τσέπη ξανά. Είναι η βενζίνη ο άγνωστος χ. Και πάλι το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Το 70% ιδιαίτερα εδώ στην Αττική βάζει αμόλυβδη. Να περιμένουμε τη von der Leyen, και το λέω και λαϊκά γιατί το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να μας πει να κλείσουμε το κλιματιστικό και να περιμένουμε από αυτή την ευρωπαϊκή ηγεσία να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Που έχουν διαλύσει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ή η κυβέρνηση μάλλον θα πρέπει να πάρει κανένα μέτρο για τη βενζίνη?
5: Κύριε Πιέρο,
19: έχετε προσδοκίες?
5: Για μία ακόμη φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει αυτό το οποίο πρέπει και
19: για
5: το έχει ξανακάνει.
19: Τώρα.
5: Θα σας πω συνολικά, θα τοποθετηθώ. Και για τη βενζίνη και για το κίνηση και για το θέρμανση και για την κρίση που περνάμε. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και τι κάνει? Επειδή κάποιοι ειρωνεύονται, και το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, ίδιων των μικρών ανθρώπων και μικρών πολιτικών και μικρών κομμάτων είναι η ειρωνεία. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βάζει έναν προβληματισμό σε αυτή την τόσο μεγάλη, τη θεμελιώδη ενεργειακή κρίση που πλήττει τον πλανήτη και την Ευρώπη, που βλέπουμε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες να καταραίουν. Είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι αμέτωχη? Δυστυχώς, ναι, κάποιοι οι οποίοι ειρωνεύονται.
19: Αυτό το ξέρετε τώρα.
5: Θα σας πω τη γνώμη μου. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το, εδώ είμαστε.
19: Για αυτή την Ευρώπη.
5: Κάποιοι οι οποίοι ειρωνεύονται, δεν ειρωνεύονται τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Ειρωνεύονται τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ψάχνει λύση. Και τι λέμε εμείς? Λέμε, κάναμε μια καλή αρχή με το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη ρήτρα διαφυγής, για τα έργα τα ενεργειακά τα οποία θα χρειαστούν, και λέμε στην Ευρώπη, θέλουμε δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όχι ως Ελλάδα. Ως Ευρώπη.
19: Για τη από εκεί και πέρα, εμείς
5: λοιπόν βάζουμε τα ζητήματα και πιστέψτε με, αφήστε να εξελιχθεί η διαπραγμάτευση. Κάποιοι έχουν βγάλει πόρισμα από τώρα.
19: Όχι, εγώ ρωτώ,
5: η Ελλάδα πρωτοστάτησε και ο Μητσοτάκης και σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον COVID. Κάποιοι τότε τον έλεγαν εθεροβάμωνα, πάρθηκαν μέτρα για τον COVID. Και για το πρόγραμμα SAFE για την ασφάλεια της Ευρώπης, κάποιοι τότε έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει, έγινε. Και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ας αφήσουμε λοιπόν να εξελιχθεί ο διάλογος. Ας είμαστε τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο. Δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό. Ας είμαστε σε μια ομογενοποιημένη κατεύθυνση να πούμε ναι, η Ευρώπη πρέπει να δώσει χώρο στους χώρες και ας αφήσουμε τη μικροπολιτική.
6: Κύριε Μαρκόπουλε, σε αυτό.
5: Κυρία Καλογεροπούλου, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι η Ευρώπη έχει κάνει λάθη. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστή διαπραγμάτευση με τη βούλα του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, και λέμε στην Ευρώπη ότι σε αυτή την κρίση κανένα κράτος δεν πρέπει να μείνει μόνο του. Εμείς όμως, και θα το αντιστρέψω για την Ευρώπη, και συγγνώμη κύριε Τάκη.
6: Παρακαλώ.
5: Και μόνοι μας να μείνουμε, εμείς θα το παλέψουμε. Να κοιτάξει η Ευρώπη τις χώρες οι οποίες παλιά μας κούναγαν το δάχτυλο και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν μισό σέντς μέτρα. Εμείς ακόμα και τώρα, η μικρή Ελλάδα, η Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής, η Ελλάδα με τα προβλήματα τα οποία έχουμε, εγώ δεν θα τα αρνηθώ, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίρνει μέτρα. Έχουμε πάρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας. Η Ελλάδα αυτή, η μικρή Ελλάδα, θα δώσει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στους συνταξιούχους και για το ενίκιο τον άλλο μήνα. Η μικρή αυτή Ελλάδα έχει ρίξει αυτή τη στιγμή και χρήματα για την ενέργεια και προετοιμάζεται για το 2027. Όσοι μας κούναγαν το δάχτυλο, κάποιες φορές άδικα, κάποιες φορές ίσως και κάπως δίκαια, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα μέτρο για το ενεργειακό τους πρόβλημα.
6: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αλήθεια είναι ότι προσπαθείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε. Η κρίση είναι μεγάλη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ενδεχομένως αυτή η κρίση και αυτός ο χειμώνας, με την ακρίβεια στα καύσιμα που θα επεκταθεί κλπ. Μπορεί να έχει αύριο μεθαύριο, τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο, και μια επίπτωση στις δημοσκοπήσεις. Και να έχετε μια μείωση ή οτιδήποτε άλλο. Φοβάστε τη μουρμούρα την εσωτερική που μπορεί να ξεκινήσει εντός του κόμματός σας από τους βουλευτές που θα περιμένουν να γίνουν εκλογές και που θα βλέπουν αυτό το κλίμα και που θα φοβούνται και για τη δική τους επανεκλογή και που θα λένε δώσε, δώσε, και αυτό το δώσε, δώσε δεν θα έρχεται πια από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό του κόμματός
19: σας. Και αύριο έχουμε μεθαύριο την δημοσκοπήση.
6: Αυτή η συνθήκη σας φοβίζει?
5: Εγώ δεν θα πω ότι τα πράγματα είναι εύκολα, ότι είναι μια εύκολη εξίσωση. Και προφανώς, είπα και πριν, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές συνθήκες, οροφές δαπανών, και επειδή η Ελλάδα δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε μια ταλαιπωρία όπως τα προηγούμενα χρόνια, τα μνημονιακά...
6: Θα τους πείσετε εγώ θα τους δικούς σας, σας γι' αυτό.
5: Προτιμώ να κάνουμε το σωστό, ακόμα και αν υπάρξει αυτό το οποίο λέτε, από το να απολογούμαστε μετά από πολλές γενιές για πράγματα που κάναμε λάθος.
19: Ακόμα και αν έχετε δημοσκοπικές απώλειες, δεν θα ρίξετε δηλαδή.
5: Δεν τις βλέπω, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δεν τις βλέπω.
6: Ούτε εμείς τις βλέπουμε μέχρι στιγμής.
19: Ακόμα θεωρώ, μην τις δείτε, γιατί λέμε
5: μελλοντικά. Δεν πειράζει. Εγώ να σας πω, μέχρι στιγμής, κύριε Καλογεροπούλου, επειδή κελάτε. Εγώ μέχρι στιγμής.
20: Γυάλαζαμε τον Γιώργο την.
5: Εγώ λέω ότι μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπω μετά τη ΔΕΘ, ότι έχουμε πάρει μία με μία μισή μονάδα. Αν έχω λάθος, διορθώστε με. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν ζω εκτός κοινωνίας, προτιμώ να υπάρξει μια συγκυριακή οπισθοχώρηση των ποσοστών μας, αλλά να πράξουμε το σωστό και να μην βάλουμε σε ταλαιπωρία τις Ελληνίδες και τους Έλληνες τη στιγμή που βρέχει ξύλο με τις ομολογίες με τα ομόλογα μεγάλων κρατών της Ευρώπης.
19: Μάλιστα.
5: Από το να πάρουμε συγκυριακά ένα μικρό δημοσκοπικό όφελος και να μπλέξουμε την πατρίδα σε ένα σπιράλ. Θέλουμε να κοιτάμε τις μελλοντικές γενιές και γι' αυτό μειώνουμε και το χρέος στα μάτια. Και όχι να κοιτάμε μόνο τις δημοσκοπήσεις.
20: Κύριε Μαρκόπουλε, ωστόσο,
6: καθαρός.
20: Οι πολίτες τρώνε εδώ και πολύ καιρό ξύλο. Και τρώνε ξύλο στην ακρίβεια. Όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, αυτά που λέγατε για την ενέργεια είναι εξτρά καταστάσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
5: Προφανώς.
20: Μέχρι τώρα τρώει ξύλο και τρώει ξύλο διαρκείας. Εδώ και 1,5-2 χρόνια η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Συνέχεια υπάρχει ένα θέμα. Θα κάνετε αυτό, δεν αποδίδει. Κάνετε το άλλο, δεν αποδίδει. Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα και αυτή δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
5: Δεν διαφωνώ μαζί σας και πάλι, κυρία Καλογεροπούλου, θέλω να είμαι σαφής. Μιλώ με ειλικρίνεια στους πολίτες. Θα το επαναλάβω, είναι λίγο μονότονο και σας το λέω μακριά από εμένα, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική διαφήμιση. Εγώ ζω σε λαϊκά προάστια. Δεν έχω κατέβει από τον Buckingham να κάνω πολιτική. Αντιλαμβάνομαι. Εμένα οι συμπολίτες μου χτυπάνε το κουδούνι και έρχονται στο σπίτι μου και μιλάω. Αντιλαμβάνομαι τη συγκυρία. Αλίμονο. Από την άλλη όμως θα σας πω κάτι. Και το οποίο πρέπει και οι πολίτες να το αναγνωρίσουν. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κρίση. Εμείς διαχειριζόμαστε κρίση. Εμείς διαχειριζόμαστε μια διεθνή κρίση πρωτόγνωρη με έναν πόλεμο στη Ρωσία και στην Ουκρανία μετά την εισβολή των πρώτων στους δεύτερους και με έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και σας προσκαλώ, δεν σας προκαλώ, σας προσκαλώ να αναλογιστούμε. Πέστε μου μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία να τα κατάφερε, γιατί μέχρι στιγμής ακούω για το εξαιρετικό παράδειγμα στη στέγη της Ισπανίας, τη στιγμή που η ισπανική σοσιαλιστική κυβέρνηση πέφτει λόγω της και
19: όχι,
5: έπεσε.
19: Έπεσε.
5: Οι Καταλανοί συμμαχοί τους δεν τους στήριξαν. Και το δεύτερο, και θέλω να το πω αυτό.
6: Η αντιπολίτευση θα στηρίξει την κυβέρνηση.
5: Κάτι δεν πήγε καλά. Ξέρετε, ο λαός δεν βγήκε έτσι. Αλλά λέω και κάτι άλλο. Για δέστε και το παράδειγμα της Ιταλίας που μας προτείνουν κάποιοι. Αυτή τη στιγμή τα πρώτα μέτρα της Ιταλίας με τη μετακύληση του ΦΠΑ στον ειδικό φόρο στα καύσιμα δεν απέδωσαν και πάμε για δεύτερο γύρο. Για δέστε το γεγονός ότι η ιταλική οικονομία είναι σε επιτροπία. Γι' αυτό λέω, κυρία Καλογεροπούλου.
20: Γιατί πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι.
5: Κυρία Καλογεροπούλου.
20: Δεν γίνεται, λέμε, να μειωθεί ο ειδικός φόρος καταναλωτών. Πρέπει όμως να υπάρχουν και έλεγχοι.
5: Δέχομαι τα εγγενή προβλήματα.
20: Δεν γίνεται τα πράγματα ως διαμαγεία.
5: Εγώ σας είπα, νομίζω είμαι τίμιος στην προσέγγιση μου.
20: Κίνηση πρέπει να ακολουθείτε.
6: Εγώ νόμιζα, κύριε Μαρκόπουλε, θα την προσκαλέσετε να χτυπήσει το κουδούνι, να έρθει στο σπίτι να τα πείτε από κοντά.
5: Όποτε θέλει το σπίτι μου για την Ελένη Καλογεροπούλου είναι ανοιχτό.
19: Κάτι τελευταίο, κύριε Μαρκόπουλε.
5: Ελπίζω να καταδεχθεί το φτωχό κορυδαλό μας, ο οποίος είναι πολύ πλούσιο σε
20: εσύ. Καλά, στο κολαργόμενο και εγώ εμένω.
19: Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
20: Στο κολονάκι.
6: Χολαργός κορυδαλός είναι σαν να μένει στην Εκάδια.
19: Λίγο εδώ. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Είπε η Ελένη πριν για τα σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ το τελευταίο που έχετε, γιατί ήταν ως προς αυτό και θέλω να είμαι δίκαιος. Έχουμε μια συμφωνία κυρίων εθελοντικού χαρακτήρα. Και τώρα θα έρθουν ανατιμήσεις επειδή η ακρίβεια επηρεάζει τις μετακινήσεις. Μήπως από συμφωνία κυρίων που είναι από 2 μήνες, τέσσερις μήνες εθελοντικά που οι περισσότεροι δεν θα το τηρήσουν από τα σούπερ μάρκετ, να πρέπει να κάνετε και κάτι άλλο εκεί.
5: Ακούστε, η προσέγγιση μας δεν είναι γραμμένα στην πέτρα τα μέτρα.
19: Όχι, ούτε
5: από εκεί και πέρα όμως θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι με τη συμφωνία κυρίων του, του Τάκη του Θεοδωρικάκου. Ναι. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αποκλιμακώθηκε και έπεσε στο μείον 0,2%.
19: Ναι, εθελοντική απέδωσε και μέχρι το μέτρο. Μήνες.
6: Εντάξει, ναι, αλλά άμα ακούστε, αποβίδει, εθελοντική, εξεθελοντική, άμα αποβίδει.
5: Πάντως απέδωσε το μέτρο. Δηλαδή θέλω να πω, το πρώτο αποτέλεσμα είναι θετικό. Και να πούμε κιόλας, επειδή κάποιοι στοχοποιούν, να πούμε ότι αυτό το μέτρο πέτυχε. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς, κύριε Πιέρο, αλίμονο, όσο πάει η κρίση, είμαστε από πάνω. Ναι. Καθημερινά με εντολή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να βρίσκουμε τις μέλητες λύσεις.
19: Λοιπόν.
5: Βήμα-βήμα, λύση-λύση. Έτσι πάει.
19: Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
19: Και που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση που πέρα από τα μέτρα θα έχει και ένα κεντροαριστερό ενδιαφέρον. Γιατί στο Πασό και την Ελλάς, να το πω, σφάζονται, είναι σε πόλεμο.
6: Άγρια Δύση.
19: Άγρια Δύση. Λοιπόν, και πάμε και βάλτε και έναν ήχο από καμπόικο και γυρνάμε.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
21: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
21: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
22: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
23: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
24: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
25: Beautiful, Ava.
26: I can't go through with the wedding.
25: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
27: Welcome to the romantic heart hunt.
26: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
28: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
25: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
26: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
24: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
29: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την κυρία και τους κυρίους. Θα είναι μαζί μας για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Την πρώην Υπουργό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Μαγνησία, την κυρία Μακρύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Μακρύ. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα της Ανατολικής Αριστεράς, τον κύριο Μαργαρίτη. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη.
4: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ
4: Καλησπέρα.
3: Που είστε εδώ. Και τον Τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής της Ελλάδας, τον κύριο Λυρίτση. Καλησπέρα, κύριε Λυρίτση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε
4: Καλησπέρα.
3: Μαζί
4: μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, κυρία Μακρύ, όπως έλεγα και στον κύριο Μαρκόπουλο, επειδή έχετε κι εσείς το Σταυρό και τον παίρνετε χρόνια και έχετε επαφή με την τοπική κοινωνία και με τους πολίτες και σας τα λένε, δεν είστε δηλαδή από μακριά σε κάποιο πολιτικό ασανσέρ και δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Την Τετάρτη ξέρετε πολύ καλά και στη Μαγνησία που έχετε και το Πύλιο ότι οι άνθρωποι.
5: Και τα νησιά.
3: Και τα νησιά. Λέω, πάω και στην εκλογική περιφέρεια και λέω ότι οι άνθρωποι την Τετάρτη θα περιμένουν να δουν κάτι που να το νιώσουν στην τσέπη στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά που είναι το σπίτι τους να το ζεστάνουν το χειμώνα.
5: Ναι,
3: κατά την εκτίμησή σας, πώς θα πρέπει να είναι τα μέτρα και κατά την πρόβλεψή σας, αν εκτιμάτε ότι θα είναι αισθητά, δηλαδή θα είναι ένα 60.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη και ούτε μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Άκουσα πριν και το ρεπορτάζ το δικό σας, άκουσα και τις παρεμβάσεις που γίνανε από κυβερνητικά στελέχη.
3: Πολιτικά, τι θα θέλατε να ακούσετε?
5: Πολιτικά, εγώ εκείνο που θα ήθελα είναι ο κόσμος να ανακουφιστεί αισθητά. Γιατί επειδή κάνετε αναφορά και στο νομό μου, μπορεί να μην είμαστε Μακεδονία, αλλά είμαστε ένας νομός που έχει ανάγκη το χειμώνα. Δεν είναι Κρήτη που ίσως οι συνδίκες οι καιρικές ευνοούν περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι αισθητή η ανακούφιση, οι άνθρωποι να. Προφανώς και δεν θα μείνουν 100% ευχαριστημένοι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά είμαι βέβαιη ότι όλοι θα αντιληφθούν ότι αυτά είναι μέσα στις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Θα αντιληφθούν αυτό που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει με κάθε ευκαιρία ότι δεν θέλει για να πάρει κάποιες ψήφους παραπάνω ή να κερδίσει κάποιους πόντους στη δημοσκόπηση, όπως είπε πριν και ο Υπουργός ο κ. Μαρκόπουλος, να δώσει πράγματα τα οποία όλες τις θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες μέχρι τώρα θα τεθούν εν κίνδυνο. Και μακάρι η προσπάθεια που ανέλαβε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ρήτρα διαφυγής.
6: Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Έλληνας πολίτης ταλανίζεται, έχει πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό από την ακρίβεια. Ξέρετε, δεν μετράει το ευχολόγιο. Δηλαδή,
5: δεν είναι ευχολόγιο αυτό που είπα.
6: Εσείς τοποθετήστε πολιτικά και λέτε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί. Όμως ο Έλληνας πολίτης
5: μπορεί, και έτσι πρέπει, κυρία
6: Καλογεροπούλου. Δεν του φτάνει αυτό το
5: όχι,
6: πράγμα ότι θα κάνετε
5: γιατί
6: ό,τι μπορείτε.
5: Πράγματι ταλαιπω...
6: Γιατί σου λέει, μισό λεπτό.
5: Και εγώ, έχω
6: το πρόβλημα το καθημερινό με το σούπερ μάρκετ. Εάν μου έρθει τώρα και η ακρίβεια στο πετρέλαιο, έχω και τη βενζίνη. Γιατί έχουμε και τη βενζίνη. Δεν είναι δηλαδή ότι πάει κάτι καλά. Η ζωή ανεβαίνει συνολικά ένα 50%.
5: Μάλιστα. Το άκουσα, κατάλαβα. Θα ξεκινήσω από την τοποθέτησή σας ότι ταλαιπωρείται ο Έλληνας πολίτης από την ακρίβεια, που είναι αλήθεια. Θα σας θυμίσω όμως ότι ο Έλληνας πολίτης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και τα χρόνια του μνημονίου και ταλαιπωρήθηκε τόσο οδυνηρά που είμαι σίγουρη ότι το θυμάται. Άρα λοιπόν, πέρα από την ανακούφιση που επαναλαμβάνω ότι δικαιούται και η πολιτεία θα του δώσει, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί και δεν θα είμαι εγώ που θα εξαγγείλω τα μέτρα, εννοείται. Η εξειδίκευση, η ανακοίνωση θα γίνει από τους αρμόδιους. Θυμούνται και πάρα πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες πόσο ταλαιπωρήθηκαν και θα εκτιμήσουν εκείνον τον πολιτικό αρχηγό, εν προκειμένου τον πρωθυπουργό, μάλιστα, που θα κάνει αυτά που δεν θα τους ξαναγυρίσουν σε τέτοιες
6: εμπειρίες. Οι είναι πρώτοι σε έναν κατάλογο.
5: Οι Έλληνες είναι στις τρεις πρώτες χώρες που ανάλογα με το ποσοστό του ΑΕΠ
6: αδυνατούν να αντιμετωπίσουν έκτακτα.
5: Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι στις τρεις πρώτες ανάλογα με το ποσοστό του ΑΕΠ που ενισχύθηκε λόγω της ενεργειακής κρίσης.
3: Έχετε και τα δύο κόμματα, το Πασόκ ως κόμμα εξουσίας και ο κύριος Τσίπρας. Όχι η Ελλάδα, αλλά ο κύριος Τσίπρας με την εμπειρία του Πρωθυπουργού. Και έρχομαι και ρωτώ, κύριε Μαργαρίτη. Και δεν πιάνω την κυβέρνηση, πιάνω την αντιπολίτευση. Και έρχομαι στον κύριο Τσίπρα. Τι λέει ο Τσίπρας? Ένα σαράντοτο πρέπει να είναι το πετρέλαιο. Μπορεί να γίνει. Και το λέω πρακτικά. Το Πασόκ, τη Δετάρτη που θα ακούσει τις ανακοινώσεις, ποιο ποσό θέλει να ακούσει στο λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης? Ένα. Και αν ήταν εκείνο η κυβέρνηση, αν δεν του αρέσει αυτό που θα ακούσει από τον Μητσοτάκη, και είχαμε Ανδρουλάκη δηλαδή πρωθυπουργό, πώς θα το κατέβαζε?
4: Λοιπόν, καλά, θα τα ακούσουμε και θα τα κρίνουμε. Αλλά κύριε Πιέρο.
3: Ναι, αλλά επειδή ακούστε, ξέρω ότι θα τα κράξετε, να το πω λαϊκά, θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς και πού πρέπει να είναι η τιμή.
4: Θα σας πω.
3: Για να συνδεθούμε.
4: Καταρχήν, για να μην παίζουμε την κολοκυθιά στου αριθμού. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, που είναι πάντα φιλόξενη και μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουμε. Η ιστορία του δημοσιονομικού χώρου κινδυνεύει να γίνει ένα κορσέ. Οι γυναίκες των παλιότερων γενιών θα το ξέρουν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπαμ, εκεί μέσα. Αυτή η ιστορία είναι, εγώ σας το λέω ευθέως. Και δεν είμαι κανένας ετερόδοξος οικονομολόγος. Ναι. Είναι σχετικοποιημένη. Είναι σχετικοποιημένη. 1,2 δις λέγανε στην αρχή, 2,2 μετά. Τώρα θα βρούμε εδώ χρήματα. Προσέξτε, η πραγματικότητα της χώρας μας είναι εξής. 5,1 είναι ο πληθαρισμός. Μπαμ. 3,8 δις χρωστάει το δημόσιο στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και τους ωφελέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων μετρήσεων, στα βασικά αγαθά έχει χαθεί μπάλα. Στα βασικά αγαθά. Στα σούπερ μάρκετ, στα βασικά αγαθά έχει χαθεί μπάλα. Τώρα, στο θέμα των καυσίμων, έχουμε πει ότι πρώτα-πρώτα έχουμε πει μια συνολική εικόνα για τα ζητήματα της κατανάλωσης. Καταρχήν, τη βενζίνη δεν την πιάσανε, την αφήσανε.
3: Ναι, γιατί μας είπαν περιμένουν την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν τη βλέπω, αλλά τώρα λέμε για πατρίδα θέρμανσης.
4: Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να χτυπήσει και λίγο το χέρι στο τραπέζι.
7: Έχει επιδότηση, την ξεχάσατε.
4: Την παλιά.
3: Δικαίως την ξεχάσαμε, γιατί πάει 3,5.
4: Εν τω μεταξύ έχουν ανεβεί οι τιμές στον ουρανό.
3: Μα την έχει. Ωραία, για πάμε λίγο στο τέλος θέματος. Πού πρέπει να είναι η τιμή?
4: Ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, να πω 1,5.
7: Γιατί, μισό λεπτό κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας, που ήταν και πρώην πρωθυπουργός, βγήκε και είπε δύο τιμές.
4: Εντάξει, εγώ δεν θα πω.
7: Γιατί?
4: Έτσι κρίνω.
7: Α, θέλετε να αποφύγετε
4: να
7: δηλαδή.
4: Ο Ζορζ Μασέ,
7: θέλετε να αποφύγετε.
4: Ο γραμματέας του Γαλλικού Κόμματος είχε δώσει την εξής ατάκα. Έχετε εσείς αυτή την ερώτηση, εγώ έχω αυτή την απάντηση.
3: Ωραία.
4: Εγώ θέλω να βάλω την γενική.
7: Σεβαστό. Το Πασόκ απαντάει με γαλλικό κουκουέ, δηλαδή.
4: Με Ζορζ Μασέ.
3: Ο Μαργαρίτη
7: γαλλικό κουκουέ. Το ότι είναι Ζορζ Μασέ. Μια χαρά ξέρω. Αλλά είναι γαλλικό κουκουέ όμω. Θα περίμενα να απαντήσετε με μητέρα. Όχι με Μασέ. Θα περίμενα να απαντήσετε με μητέρα.
4: Συγγνώμη. Κύριε Πιέρο, να βάλω ένα άλλο θέμα στο τραπέζι, σεβόμενος και την ερώτησή σας.
3: Ναι, βεβαίως,
4: να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Αν συζητάμε, θα σου δώσω 5 ευρώ, θα μου δώσεις 3, θα το βάλω 4, αλλά θα φέρεις και άλλα 2 εκεί και 3 εκεί. Και να σου πω κάτι. Σε μερικά θέματα, ο κύριο Τσίπρας, επειδή με ρωτάει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Οτάκης, με συγχωρείτε, κατά τη δική μου γνώμη, τη δική μου λέω τώρα, κινείται σε πιο μετριοπαθείς θέσεις. Εμείς, σαν Πασόκ, κατά τη γνώμη και μπράβο, έχουμε πιο ριζοσπαστική γραμμή.
3: Πιο δεξιά από το Πασόκ, δηλαδή, ο Τσίπρας. Τώρα, σε κάποιες θέσεις, λέω.
7: Το Πασόκ έχει πιο ριζοσπαστική γραμμή από τον Τσίπρα. Το ακούσαμε.
4: Και εσείς το έχουν ξαναπεί στα οικονομικά. 13ο μισθό.
7: Εγώ τη βλέπω πιο ρεαλιστική τη γραμμή του Τσίπρα.
4: Ωραία. Εσείς τη λέτε ρεαλιστική, εγώ τη λέω πιο μετριοπαθή. Δεν είναι κακή. Και λέω ότι το Πασόκ σε αυτά τα ζητήματα έχει πιο ριζοσπαστική γραμμή και καλά κάνει.
3: Έτσι θα αντιμετωπίσω τώρα.
7: Έτσι εξηγείται ότι απαντάτε με γαλλικό κουκουέ. Έτσι εξηγείται. Είστε ριζοσπάστε ξαφνικά.
4: Χρησιμοποίησα μια τάκα λεκτική. Τη θεωρώ πολύ ευφυή. Πιέζανε τον Μαρσέ σε μια συζήτηση και γίνει ατάκα όλων των Γάλλων. Και τι είπε? Αυτή είναι η ερώτησή σα, αγαπητέ κύριε
3: Δημοσιογράφο.
4: Αυτή είναι η απάντησή μου. Είναι μια ευφυή ατάκα ενό ανθρώπου που μαζί με τον.
7: Θέλει να ξεφύγει.
4: Που μαζί με τον.
5: Που θέλει να ξεφύγει.
4: Επειδή τώρα την Κυριακή κλείνουμε αυτό, γιορτάζουμε σαν Πασόκίνημα αλλαγή στο Εγάλεο
3: τη
4: μεγάλη αλλαγή του 81. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Τάκη ότι ο Ζορζ Μασέ και ο Φρανσουά Μιτεράν ακριβώς την ίδια εποχή, μάλιστα, άλλαξαν τη σελίδα και στη Γαλλία.
3: Λοιπόν, ωραία. Τώρα πάμε στον κύριο Λυρίτση. Λέω λοιπόν τώρα, Τσίπρας, 1,40. Αν ο Μητσοτάκης, λέω εγώ τώρα, σας τη φέρει και το κάνει 1,40, τι θα κάνετε πρώτον? Θα πείτε μπράβο πρωθυπουργέ μου που έκανες αυτά που λέμε? Και δεύτερον, τι προτείνετε εσείς? Γιατί την Τετάρτη θα ακούσουμε μέτρα και θα πρέπει να ακούσουμε και τον αντίλογο.
8: Εμείς όταν είπαμε να μην τα ξαναβούμε και οι άλλοι...
9: Λέω, άμα το κάνει ο Μητσοτάκης ένα 40 που λέει ο Τσίπρας, τι θα πει.
8: Εμείς το αποτέλεσμα του 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν φτάσαμε έτσι λέγοντας ένα νούμερο. Πριν από αυτό προτείναμε και επεξεργαστήκαμε 4 εργαλεία μέσα από τα οποία εάν γίνει είτε χρήση και των τεσσάρων είτε ενός εκ των τεσσάρων συνδυαστικά με κάποιο άλλο θα κατέληγε σε μια τιμή του 1,40. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης μεθαύριο, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, φέρει 1,40 αποτέλεσμα με ένα άλλο σενάριο, θα το χειροκροτήσουμε όσο δεν πάει. Γιατί όμως.
7: Αν φέρει 1,40.
8: Γιατί όμως.
7: Που δεν το βλέπουμε άμεσα.
8: Γιατί όμως. Γιατί πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Η ελληνική η Ελλάς δεν ιδρύθηκε απλά για να έρθει στο δημόσιο βίο και να λέει διάφορα θέματα, να ανοίγει θέματα, να πετάει κορώνες. Ήρθαμε για να δώσουμε ρεαλιστικές προτάσεις στην ελληνική κοινωνία, να αποτελέσουμε τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας, να αποτελέσουμε την κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο που θα δώσει λύσεις στα ζέοντα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το μεγάλο θέμα του προβλήματος με τη θέρμανση, με τα καύσιμα, ήρθαμε και απαντήσαμε πολύ νωρίς ευθέως με 4 εργαλεία.
9: Να σκάνω τον αντίλογο που φοράει την αντιπολίτευση. Λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, τσάμπα είναι. Αφού ο Μητσοτάκης έχει να διαχειριστεί το ταμείο, θα πει και ο Τσίπρας ένα 40 και μπορεί αύριο να βγει και ο Πύρος να πει ένα 10.
8: Ναι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Γιατί,
9: γι' αυτό το λέω, γιατί για να μου πείτε πώς πάει.
8: Γιατί αν ήταν τζάπα αυτό που λέτε, θα ερχόμασταν να πούμε.
9: Με την έννοια δεν κυβερνά, τα λέω.
8: Πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση ήταν 1,10.
9: Ναι.
8: Να γυρίσουμε στο περσινό 1,10. Εμείς δεν απαντούμε έτσι. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια ευρύτερη κρίση, αλλά ταυτόχρονα.
7: Η κυρία Λατινοπούλου εδώ την Παρασκευή είπε ότι αν ήταν πρωθυπουργός θα το έκανε 1,10.
8: Ταυτόχρονα, κύριε Τάκη, όμως, εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να έχουν τις τιμές που τις είχαμε πέρυσι, έχουμε και εσωτερικές πολιτικές ενέργειες της κυβέρνησης που αυξάνουν τις τιμές. Όταν έχεις έναν πληθωρισμό που κλείνει στο 5,1 το Σεπτέμβριο, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός είναι στο 3,7, σημαίνει ότι έχεις ασκήσει εσωτερικές πολιτικές που έχουν αυξήσει τις τιμές.
9: Πάμε στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, επειδή, κυρία Μακρύ, έχουμε μια όξυνση που είναι λογική οδεύοντας προς τις εκλογές, αφορά σε αυτή την περίοδο κυρίως το Πασόκ με την Ελλάς, αλλά επειδή εσείς, και δεν θα σας ρωτήσω γιατί και αριστερά, έχετε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έστρεψε έντονα την προηγούμενη εβδομάδα τα πυρά του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και που όπως προλαβαίνουν θα το συνεχίσει αυτό. Σας ανησυχεί και η έλευση και η επιθετικότητα του κύριου Σαμαρά?
5: Αν με ανησυχεί πολιτικά είναι ότι θα έχει επίπτωση στην.
9: Ναι, ότι σας λέει δεν κάνετε σε αυτό, δεν κάνετε στο ένα, δεν κάνετε στην εξωτερική πολιτική. Όχι. Έρχεται μετά και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος θα ξαναμιλήσει και αμφισβητεί και αυτό τη συνταγή σας στην εξωτερική πολιτική. Δεν έρχονται και στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα σας πω με το σεβασμό που οφείλω στους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι ήταν και πρωθυπουργοί. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν με ανησυχεί καθόλου. Ενδεχομένως μας δίνει και τη δυνατότητα με μεγαλύτερη άνεση, απαντώντας αυτά στα οποία εντός ή εκτός εισαγωγικών μας κατηγορούν, να εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο εκείνα για τα οποία μας μέφονται. Και με αυτή την έννοια λοιπόν δεν με ανησυχεί. Η όξυνση που υπάρχει αναπόφευκτα σε μια προεκλογική περίοδο, που φαίνεται ότι θα είναι και μακρά για αρκετούς μήνες, είναι κάτι που είναι στενόχωρο όταν ξεφεύγει από τα εσκαμμένα. Όταν δηλαδή οι εκφράσεις, η ποιότητα του δημοσιολογού, οι αντιπαραθέσεις και οι δικές μας ξεφεύγουν από αυτό που θεωρείται επιτρεπτό, ανεκτό και από τον κόσμο είναι κάτι το οποίο το περιμένει. Αυτό είναι πολύ στενόχωρο. Είναι πιο στενόχωρο από αυτό που με επισημάνατε εσείς με την ερώτηση.
9: Απουσίες, πάλι ρωτώ, επειδή είστε γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχετε και πολλές μεταγραφές και δεν είναι αυτονόητο.
5: Εγώ καμία σταθερή.
9: Όχι, εσείς είστε σταθεροί. Απλώς έχετε και πολλές μεταγραφές στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας.
5: Από ανθρώπους που προσχώρησαν στο πρόγραμμα.
9: Είστε pure Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, δεν είναι προβληματικό με την πορεία της παράταξης, την οποία τη γνωρίζετε και την έχετε βιώσει, να απουσιάζουν οι πρώην πρόεδροι από τα γενέθλια του κόμματος?
5: Δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ στενόχωρο. Ναι.
9: Δεν θα ήταν περίεργο να λείπει και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου από τα γενέθλια?
5: Είναι στενόχωρο, είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο, αλλά όπως νομίζω σας έχω ξαναπεί, σημασία έχει ότι ήρθε ο κόσμος.
9: Ναι.
5: Δεν έχει σημασία τόσο αν έρχονται οι υπουργοί, αν έρχονται οι υφυπουργοί, οι βουλευτές. Σημασία έχει αν έρχεται ο κόσμος. Και όταν ο κόσμος έρχεται και προσέρχεται.
6: Εντάξει, και οι αρχηγοί σηματοδοτούν κάτι.
5: Εγώ είπα ότι είναι στενόχωρο.
6: Το
5: είπα
6: μόνο
5: ότι είναι στενόχωρο. Εκφράζονται στη δική μου εκτίμηση. Αλλά σημασία έχει να έρχεται ο κόσμος, όχι να έρχονται οι αρχηγοί. που προφανώς και είναι ευπρόσδεκτη, που είναι κομμάτι της ιστορίας μας, είδανε και στο βίντεο το οποίο έλεγε όλη την ιστορική διαδρομή που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά σημασία έχει ο κόσμος να έρχεται και να ανταποκρίνεται και σας βεβαιώ ότι ο κόσμος θα ήθελε να τους
9: δείτε εκείνους εκεί πέρα. Υπάρχει περίπτωση να έχετε κάνει, όχι εσείς προσωπικά, ως παράταξη κάποια λάθη που τους έχουν οδηγήσει σε αυτή την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία? Και αναφέρομαι κυρίως στον κύριο Καραμαλή τώρα, που δεν τον βλέπουμε πια, χωρίς να έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εγώ θα ήθελα...
6: πιο συγκεκριμένα, το κάνουμε και λίγο συγκεκριμένο. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
9: Καλώς, εγώ λέω για την εκδήλωση.
6: Για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση.
5: Έγινε
6: και
5: μεγάλη
6: έχουν
5: συζήτηση,
6: εκφράσει πάρα πολλά στελέχη.
5: Και υπήρξαν βουλευτές μας και υπουργοί μας που δεν το ψήφισαν και αυτό δεν δημιουργήσε κανένα κλειδονισμό στη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω όμως ότι όπως έχει και ο κόσμος την απέτηση από εμάς να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική.
4: Μάλιστα.
5: Να κάνουμε όμως εκεί που πρέπει παρεμβάσεις και να τονίζουμε εκείνα που κατά τη γνώμη μας ή κατά τη δική τους γνώμη δεν είναι σωστά. Την ίδια απέτηση έχω και εγώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γέννη Μαθρέμα, από εκείνους που διατέλεσαν αρχηγοί της παράταξης, να κάνουν έντονη και αισθητή τη διαφοροποίησή τους, αν υπάρχει, αλλά είναι συστρατευμένοι στην κοινή προσπάθεια με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
9: Τώρα, να έρθω στον κύριο Μαργαρίτη. Παρακολουθήσαμε και σίγουρα εσείς και περισσότερο την ένταση της απάντησης της Χαριλάου Τρικούπη, του κόμματός σας, στην αρθογραφία του γνωστού δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, ο οποίος είναι και στέλεχος της Ελλάς. Τώρα, θέλω να μου πείτε, αν εκτιμάτε ότι το βλάκας κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη που χρησιμοποίησε στην αρθογραφία του Θανάση Καρτερός είναι καθυπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα, ένα, και δεύτερον, τι χρεώνεται στην Ελλάς για αυτό το κλίμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ οξύ μεταξύ σας, και αυτός έχει προηγηθεί και η Κόντρα Παπαδοπούλου Κωνσταντόπουλου που οδηγείται στα δικαστήρια.
6: Και το σκουπίδι.
4: Κύριε Πιέρο, εγώ θα σας πω με ειλικρίνεια ότι είμαι ένα στέλεχος που θα δυσκολέψω τους φίλους μου από την Ελλάς και τον Τσίπρα και περιμένω να ακούσω και τον κύριο Λυρίτση. Εγώ, όπως ξέρετε, βρήκα με θάρρος και είπα ότι η στάση του κυρίου Κωνσταντόπουλου ήταν απαράδεκτη. Το είπα καθαρά, χωρίς μισόλογα. Με την ίδια ειλικρίνεια όμως, που εγώ το αποδοκίμασα, περιμένω από τα στελέχη της Ελλάς να πάρουν θέση για τον κύριο Καρτερό. Μερικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, όχι από τα πολύ επώνυμα, έχουν πάρει θέση. Μπορώ να πω και ονόματα. Αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Λυρίτσης. Περιμένω να ακούσουμε στον αγαπητό
10: για
4: Δημήτρη.
10: Τον κύριο Αλεξάκο λέγεται.
9: Ναι.
4: Όχι για τον Αλεξάκο. Πεντέξι.
10: Και ο Σιακαντάρης.
4: Και πεντέξι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Η ερώτηση όμως είναι εξής. Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος του 75μελούς οργάνου και νομίζω στα παραπολιτικά πριν έρθω το κοίταξα, εμφανίζεται ότι είναι και στον πρωινό καφέ. Τώρα το είδα. Ο κύριος Καρτερός διατύπωσε μια φράση η οποία είναι προσβλητική για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν συνιστά πολιτική αντιπαράθεση. Είναι χαβαλές. Καφενειακός χαβαλές. Δεύτερον, περιμένω να δω αν ο κύριος Τσίπρας πέταξε χαρταετό. Διότι μπορείς να πεις ότι αυτή είναι μια διατύπωση, δεν έχω κάποια σχέση με αυτήν, αλλά διαφωνώ. Τη θεωρώ λάθος. Δεν έπρεπε να γραφτεί. Εγώ δεν θα την έγραφα. Περιμένω να το ακούσω. Προσέξτε τώρα. Εγώ από χθες φωνάζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάδα, στην Ελλάδα και το Πασόκ, διότι ο κόσμος θα μας γυρίσει την πλάτη, λέγοντας ότι αυτοί τσακώνονται και διευκολύνουν το Μητσοτάκη, διότι αν αυτά τα κόμματα τσακώνονται, η ικανότητα προοδευτικής διακυβέρνησης δεν θα επιβεβαιωθεί, ούτε και με άποψη σχετισμών, και επομένως το Μητσοτάκη η χάος αποκτά υλικά ρίσματα.
6: Πάντως αυτό λέει και ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέω λοιπόν,
6: ναι,
4: ο κύριος Τσίπρας όμως, το άκουσα, το πρόσεξα κύριε Καλογεροπούλου, εγώ περίμενα όμως, όπως πρέπει. Εγώ είπα για τον Κωνσταντόπουλο τη γνώμη μου. Περιμένω από τα στελέχη λοιπόν της Ελλάς, προφανώς και από τον κύριο Τσίπρα, να πει ότι αυτή η διατύπωση.
6: Ο κύριος Ανδρουλάκης
4: εγώ ρωτάω,
6: δεν είπε τίποτα.
4: Εγώ ρωτάω το Λυρίτσι.
6: Για τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
4: Εντάξει, εγώ ρωτάω τα στελέχη της Ελλάς ατομικά. Εντάξει. Δεν έχω τον κύριο Τσίπρα μπροστά μου.
6: Άλλο
4: ρωτάω,
6: είναι να τοποθετείτε ένα στέλεχος.
4: Κύριε Καλογεροπούλου, επιτρέψτε
6: μου. Κι άλλο ένας πολιτικός αρχηγός.
4: Λέω λοιπόν, ρωτάω το Λυρίτσι. Αν αύριο είναι απέναντί μου, για παράδειγμα, Τεμπονέρα, θα ρωτήσω το Τεμπονέρα. Όπως εγώ κράτησα μια στάση θαραλέα. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι αυτή η βαθιά προσβλητική διατύπωση για τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μόνο είναι έξω από κάθε έννοια πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά είναι και υποτίμηση στον κόσμο του Πασοκένα. Να σας στερήσω και κλείνω.
9: Και κάτι, όχι, προφανώς, πριν τον βάλετε να σας κάνω και ένα
4: ναι, προφανώς, αντιπαράθεση έχουμε. Εγώ πριν είπα ότι οι απόψεις της Ελλάς για την οικονομία είπα μετριοπαθείς. Και τις είπα μάλιστα, να σας το πω και πιο καθαρά, την κριτική μου από το, με ένα νόμο σε ένα άρθρο που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, τώρα έχει πάει σε μια διαδικασία προσήλωσης που θυμίζει τα λάθη που έκανε ο Μπλερ και ο Στρέντερ και τα οποία η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει στρίψει το τιμόνι μαζί με αυτούς και το Πασόκ και διατυπώνει και όλες τις πασκές θέσεις. Αυτή όμως είναι μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν θα βγω να χαρακτηρίσω ούτε τον Τσίπρα με ερωτηματικό και υπαινιγμό, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και περιμένω από τα στελέχη της Ελλάς, όπως πράξαμε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να δω τι στάση θα κρατήσω για την υπόθεση Καρδάκη.
9: Ένα υποερώτημα για να πάμε στον κύριο Λιδίτση. Ένα υποερώτημα για να πάω στον κύριο Λιδίτση. Ο κύριος Καρτερός διαβάζεται από το ΠΑΣΟΚ ως ο Καρτερός ο δημοσιογράφος ή ως ο Καρτερός το στέλεχος της Ελλάς που του λέει ο Τσίπρας βρίσκεται τον Ανδρουλάκη, για να συνεννοηθούμε.
4: Σωστή ερώτηση. Εάν δεν ήταν στην Πολιτική Επιτροπή, στο πιο στενό όργανο από το Εθνικό Συμβούλιο, θα έλεγα ότι ήταν απλώς δημοσιογράφος. Και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής υπάρχουν στελέχη που είναι δημοσιογράφοι. Εάν ένας δημοσιογράφος βγει και πει ο κύριος Τσίπρας είναι χαζός με αυτά που λέει, πολιτικά θα είναι εκτεθειμένος. Διότι είναι και στέλεχος του κόμματος.
9: Άρα τον αντιμετωπίζει το στέλεχος.
4: Μα λογικά. Και επίσης, αν εγώ πριν μπω, μπήκα στα παραπολιτικά και είδα ότι γράφει ότι μένω στον πρωινό καφέ. Ο πρωινός καφέ σημαίνει μια άτυπη ηγετική ομάδα. Άρα είναι διπλό το ζήτημα. Κατά συνέπεια, επανέρχομαι. Το ζήτημά μου είναι να μην γίνει ένας μπουγαδοκαυγάς που διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Να γίνει μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση γιατί μπροστά μας. Και κλείνω με αυτό, κύριε Τάκη. Εγώ ξέρετε, δεν μπορώ την υποκριτική διατύπωση ότι ο εχθρός μας είναι η δεξιά. Και την ίδια ώρα βγάζουμε τα στιλέτα και αλληλομαχαιρωνόμαστε. Εγώ δεν το κάνω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται και σε συγκεκριμένη περίπτωση και βάζω την τελεία μου. Η Ελλάς πρέπει να ξεκαθαρίσει τις τάσεις απέναντι στον κύριο Καρτερό, διότι η επίθεσή του εκτός από αγενής, είναι και πολιτικά απαράδεκτη.
10: Λοιπόν, για να πάμε κύριε Λυρίτση, εγώ θέλω να σας κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Ας υποθέσουμε
9: και να απαντήσει και στον κύριο Μαργαρίτη.
4: Ναι, εγώ θα το πω.
10: Θα απαντήσει δια του ερωτήματος. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ένα μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που συμμετέχει και στον πρωινό καφέ με τον κύριο Ανδρουλάκη, βγαίνει και λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βλάκας. Θα ζητούσατε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ? Είναι πολύ καθαρό το ερώτημα.
8: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
10: Γιατί εδώ γίνεται και στο ερώτημά μου.
8: Όλα θα τα απαντήσω. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τα απαντήσω. Mm-hmm. Εγώ περισσότερο έχω την αίσθηση ότι εδώ επιχειρείται από χθες ένας άσχημος, κακός αντιπερισπασμός σε αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται, να κυλήσεται μπροστά στις οθόνες μας πριν από λίγες μέρες, αυτήν την βία, λεκτική και απόπειρα και σωματικής επίθεσης σε στέλεχος της Ελλάς από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί είδαμε πράγματι στελέχη του ΠΑΣΟΚ να καταδικάζουν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά είδαμε μια απόλυτη και πλήρη αφωνία της ηγεσίας του
9: ΠΑΣΟΚ. Επειδή είπατε για την περισπασμό, ο κύριος Καρτερός δηλαδή εξυπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ.
8: Θα απαντήσω.
9: Επίσης, ποιος τον έβαλε να γράψει?
4: Προσωπικές σας άποψεις ρωτάω. Εγώ ρωτώ.
8: Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω να απαντώ. Επειδή εσάς δεν σας διέκοψα ούτε τόσο.
9: Είπατε για την περισπασμό, για να καταλάβω ποιος τον έβαλε.
10: Έχει τεθεί το ερώτημα.
8: Ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αντιδρά και σηκώνει το θέμα του άρθρου, εγώ το εισπράττω ως μια απόπειρα αντιπερισπασμού. Γιατί εδώ τι έχουμε? Έχουμε πράγματι την καταγραφή μιας θέσης με αρκετά οξύς χαρακτηρισμούς. Αυτή η λέξη η οποία χρησιμοποιήθηκε, δεν θέλω να την επαναλάβω. Εγώ αν έγραφα δηλαδή ένα παρόμοιο άρθρο, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Το περιεχόμενο του άρθρου όμως, αν κάποιος το διαβάσει, πολιτικά... νομίζω ότι στέκει.
9: Δεν θα το συζητούσαμε αν την είχε δηλέξει.
8: Αλλά τον χαρακτηρισμό αυτό δεν θα το χρησιμοποιούσα. Από εκεί και πέρα όμως.
9: Είναι καθαρή απάντηση.
8: Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ

0: παίρνει τη θέση.
1: Θα μου απαντήσετε και στο ερώτημα.
0: Και με μεγάλη χαρά μετά να διαφωνήσω. Από εκεί και πέρα. Η θέση μας και η στάση μας στο πώς αντιμετωπίζουμε το ΠΑΣΟΚ έχει εκφραστεί δημοσίως και εκφράστηκε και πριν από λίγο από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ καθαρός ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό το οποίο λέει. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πολιτικός μας αντίπαλος. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτήν θέλουμε να ανατρέψουμε. Αυτές τις πολιτικές θέλουμε να αλλάξουμε. Το ΠΑΣΟΚ συνιστά έναν πολιτικό ανταγωνιστή σε αυτήν εδώ την διαδικασία. Αλλά την επόμενη μέρα και κατατάσσει τις προοδευτικές δυνάμεις και την επόμενη μέρα θα θέλουμε και θα πρέπει να μπορούμε να συνομιλούμε μαζί.
1: Απαντήστε με τώρα και στην ερώτηση.
0: Ποια ήταν η την εάν, οποία δεν σας κάλυψε
1: ο Όχι, καθόλου δεν με καλύψατε.
0: Δεν σας κάλυψε.
2: Ούτε εμένα.
0: Ούτε σας σας κάλυψε.
3: Δύο, κύριε Λυρίτση, πάτε τα δυνατά σας. Έχουμε δύο.
0: Προσπαθώ λίγο.
1: Θα προσπαθήσω λίγο ακόμα. Αύριο ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που μετέχει και στον πρωινό καφέ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Εγώ δεν ξέρω αν μετέχει στο πρωινό καφέ ο κύριος
3: Τσίπρας. Τέλος πάντων, Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Λοιπόν, του Πολιτικού Συμβουλίου γράφει ένα άρθρο και λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βλάκας. Εσείς θα ζητούσατε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως ζητήσατε την αποπομπή του κύριου Κωνσταντόπουλου. Είναι
0: μα
1: απλό
0: δεν
1: το ερώτημα.
0: Είναι το ίδιο πράγμα. Στη μία περίπτωση, εφόσον εκφράζει μια πολιτική άποψη και κάνει μια πολιτική κριτική, ακόμη και αν στο αυτό το πλαίσιο σας είπα, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη.
1: Μα τι μου λέτε,
0: είναι
1: μα
0: διαφορετικό,
1: τι λέτε τώρα,
0: είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Σας ρωτάω κάτι πολύ
0: διαφορετικό. Δεν υπάρχει λόγο. Εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω. Φυσικά θα πω τη θέση μου όπως θέλω να την πω. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Προσπαθείτε να καλύψετε τον αρχηγό σας.
0: Σας είπα ότι δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Απ' την άλλη, τον αντέχε σε μια επίθεση και μία πρόκληση
1: και σωματική
0: και λεκτική με αυτόν τον τρόπο που ασκείς
1: σας ρώτησα,
0: μην το βάζετε
1: σας ρώτησα,
0: στην ίδια
1: συγγνώμη κύριε Μαργαρίτη
0: είναι δύο
1: διαφορετικά πράγματα. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Εάν ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ έλεγε τον κύριο Τσίπρα βλάκα, θα ζητούσατε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι? Είναι τόσο απλό το
2: ερώτημα. Όχι μόνο αυτό.
1: Αφήστε να απαντήσει, κύριε Μαργαρίτη.
2: Μου άρεσε να λέει.
1: Μα αφήστε να απαντήσει. Πάνω να του κάνω την ερώτηση και δεν τον αφήνετε να απαντήσει. Όχι, δεν με χρειάζομαι βοήθεια. Θα ζητούσατε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ, είναι τόσο απλό.
0: Είπα ότι επρόκειτο περί μιας
1: αφήστε τον κύριο.
0: Την οποία δεν θα χρησιμοποιούσα.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο
0: Καρτέρο.
4: Αυτό θέλει να σου πει, Δημήτρη.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον κύριο.
0: Το επόμενο του άρθρου είναι ένα άρθρο πολιτικής.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο Καρτερό. Θα την πάρω. Άλλο σας ρώτησα. Δεν μιλάω για τον κύριο Καρτερό.
4: Λέω. Κάνουμε φάλαγγα, θα την πάρει.
1: Καλά και εσύ, Ελένη, να απαντήσω.
3: Δεν του έβαλε για βράδυ.
1: Εάν ένα τέλεχος του ΠΑΣΟΚ έλεγε τον κύριο Τσίπρα βλάκα, θα ζητούσατε την αποπομπή του ΠΑΣΟΚ?
0: Το κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να βγει να πει ότι θέλει και κρίνεται και θα κριθεί από την ελληνική κοινωνία.
1: Α, δεν θα ζητούσατε λοιπόν την αποπομπή του.
0: Εμένα το ζήτημά μου, το ζήτημά μου είναι αλλού. Το ζήτημά μου είναι κατά πόσο μπορούμε οι προοδευτικές δυνάμεις, ο προοδευτικός χώρος να ασχοληθεί με τον πραγματικό πολιτικό αντίπαλο. Μάλιστα. Που είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν βοηθάει, βοηθάει ούτε η προηγούμενη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών. Κύριε Μαργαρίτη,
2: τι να πω,
0: κύριε Μαργαρίτη.
4: Κύριε Καλογεροπούλου,
2: εγώ απάντησα, κυρία Καλογεροπούλου. Εγώ πήρα θέση. Το Λυρίτσι περιμένω.
0: Κύριε Μαργαρίτη,
2: να πει αν βοηθάει.
0: Να σα το απαντήσω.
4: Δεν θα το έλεγα.
0: Να σα το απαντήσω, κύριε Μαργαρίτη.
2: Δεν λέει πολιτικά.
0: Έχετε δει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να εκφράζει, να βγάζει ανακοινώσεις με τη σφραγίδα της επίσημες που να καταφέρονται κατά του ΠΑΣΟΚ? Έγινε χτες επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ασχολήθηκε αμιγώς με την Ελλάδα.
2: Μα δεν θα απαντούσε που είπαν τον πρόεδρο.
0: Και
2: μέσα
0: λέει και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
2: Συγγνώμη, ακούτε τι λέτε.
0: Λέει ότι στο ιδιωτικό χρέος έχουμε την ίδια άποψη με την κυβέρνηση.
2: Ακούτε τι λέτε.
0: Και εμείς έχουμε την ίδια άποψη με την κυβέρνηση που μιλάμε για την επαναθεμελίωση προστασία πρώτη κατοικία.
2: Την ίδια έχετε και γι' αυτό σα είπα πολιτικά.
0: Ποια είναι η ίδια θέση για το ιδιωτικό χρέος?
2: Τι να πω, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα φάσκετα και του πληθυσμού.
0: Ποια είναι η ίδια θέση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος, πείτε μου.
2: Εγώ, κύριε Λίλη,
0: δεν λέμε και εμείς προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν λέτε και εσείς.
2: Ένα λεπτό, επειδή με,
0: τι διαφορετικό λέμε εμείς αυτό το θέμα.
2: Και είχε δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό έλειπε. Να μην βγάλει το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση και να πει ότι είναι θέμα κακής διατύπωσης, αυτά που λέτε εσείς, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δέχτηκε αυτό το χαρακτηρισμό.
0: Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη,
4: πάντως,
0: κύριε Μαργαρίτη,
3: να ευχαριστήσω την κυρία Μακρύ.
0: Η πολιτική αλλαγή
3: να το ακούσετε
0: δεν θα έρθει και δεν θα νικήσει κανεί εάν επιτίθεται το ένα στον άλλον και επιχειρεί έτσι να κερδίσει τον
5: μισθό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που με αυτό τον εντός εισαγωγικών προοδευτικό εμφύλιο αναδεικνύεται πόσο ούτε να συνεργαστείτε μπορείτε, ούτε προτάσεις πολιτικές έχετε, μου δώσατε

0: μέρα την ευκαιρία απλώς να παρίστε με και να χαιρετίζω και να αποδειχθεί για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η
1: ευκαιρία. Κυρία Μακρύ, συμφωνούμε.
2: Κυρία Μακρύ, εσείς καλύτερα να απαντήσετε στα προβλήματα του κόσμου. Καλύτερα εκεί, δώστε λύσεις στο πετρέλαιο τώρα και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Και λέγατε συμφωνώ με την κυρία Μακρύ. Αν δικάζετε ή όχι, θα απαντήσω.
3: Νέα στην κυβέρνηση, Μαργαρίτη.
1: Συμφωνώ. Η παρατήρηση που έκανε είναι απολύτω σωστή. Και την έπαγραψα και τη φωνάζω και την παλεύω. Έχει δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Λυρίτση και να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε την παραπολιτική μας στήλη.
5: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
7: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: We'd like to bring you in as a junior associate.
9: Hughes & Associates called me yesterday.
8: Patty Hughes. Good luck to you.
10: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
11: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
12: Whatever it takes.
13: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
14: Everyone's hiding something.
15: So what are you hiding?
16: You know what I like about you? There's always something going on.
17: Damages.
16: And you don't fall for bullshit.
18: I'm so sick of your bullshit.
16: What did you say to me?
18: You heard me.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
19: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ραφ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην παραπολιτική μας στήλη με πολλά και φρέσκα κουλούρια. Είναι και αρχή της εβδομάδας και πάμε να ξεκινήσουμε από δύο φώτο και πλάνα. Θέλω ένα κόκαλι και ένα ζαχαριάδι. Και θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως γιατί δείχνουμε το Βασίλη Κόκαλι και γιατί δείχνουμε και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Γιατί θα μας πει η Ελένη τι παίζει και πότε για την ένταξή τους στην Ελλάς. Πάμε.
4: Κοίτα, ο Βασίλης Κόκαλης το έχω πει πάρα πολύ καιρό.
3: Πρώτη το έχεις πει και μας το έχεις πει εδώ από την εκπομπή πάρα πολύ νωρίς.
4: Λέω
3: γι' αυτό είπα, για τα επίσημα.
4: Είχαμε συναντηθεί
5: στα Φάρσαλα. Να τις δώσουμε τα εύσημα του ρεπορτάζ.
3: Αυτό δεν το συζητάμε. Λέω για τα επίσημα. Το διευκρίνησα.
5: Α, στα Φάρσαλα.
4: Στα Φάρσαλα.
5: Σου σε κέρασε χαλβά φαρσαλινό.
4: Είμαστε μαζί εκεί.
5: Αυτά είναι.
3: Πάμε λοιπόν στα επίσημα. Θα δούμε επίσημα κουφέτα.
4: Ναι.
5: Καλά, έβγαλε ανακοίνωση.
4: Έβγαλε ανακοίνωση. Έκανε μια ανάρτηση σήμερα. Που είπε, δηλαδή το θεωρούν τελειωμένο.
5: Μα τελείωσε, έκανε αίτηση, ηλεκτρονική αίτηση.
3: Ο Ζαχαριάδης.
4: Ο Ζαχαριάδης νομίζω είναι θέμα ορών.
3: Ορών. Άτε ρε, ορών είναι αύριο.
5: Ναι.
4: Εγώ έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
5: Εντάξει, εσύ το ξέρεις.
4: Τώρα θα με βρει ο Ζαχαριάδης.
3: Καλά, το ορών μπορεί να είναι μια-δυο μέρες.
4: Θα μου στείλει τώρα.
3: Να μας στείλει.
5: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Εγώ έχω βάλει μια εφαρμογή που μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Να βάλουμε και μια εφαρμογή.
3: Να
5: μετράει αντίστροφα για το Ζαχαριάδη.
3: Είναι θέμα ημερών, αν δεν είναι ορών. Αν δεν είναι ορών.
5: Κοίταξε, αν είναι ορών, είναι θέμα, ας πούμε, 24 ή 48.
4: Αύριο το πρωί.
5: Αύριο το πρωί. Ορίστε. Άρα ορθώς λέει η Ελένη. Ορών.
3: Δεν καταλαβαίνω, κάνει επιτόπου ρεπορτάζ.
5: Το ρεπορτάζ. Πρόκειται, το ζωντανό ρεπορτάζ που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, με μηνύματα. Αυτό σημαίνει ζωντανό ρεπορτάζ.
3: Ναι, αυτή η εκπομπή δεν έχει παράπονο από απευθείας ρεπορτάζ.
5: Το βλέπει αυτό το
3: από
5: ζωντανό
3: όλα τα κόμματα
5: ρεπορτάζ.
3: Και από όλα τα
5: συμβαίνει τώρα.
4: Συμβαίνει τώρα.
5: Ελένη.
3: Λοιπόν. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν.
4: Αύριο το πρωί.
5: Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί λοιπόν. Το
3: αυτό είναι το ρεπορτάζ Ελένη Καλογεροπούλου. Δεν θα βρείτε καλύτερο, γιατί έτσι γίνεται το ρεπορτάζ και live κιόλα.
4: Αύριο το πρωί λοιπόν. Σε ώρες.
3: Υπογραφή Καλογεροπούλου, γιατί οι υπόλοιποι σας τα λένε γενικά. Αύριο το πρωί ανακοινώνει
5: το ρεπορτάζ. Και γίνεται και στον αέρα το ρεπορτάζ, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε, είναι χειροπιαστό.
3: Και ωραία, γιατί και ο Τσίπρας θα πάει να ζητήσει σταυρό. Και για να ζητήσει σταυρό πρέπει να έχει κάποιους ανθρώπους που να ξέρουν να τον μαζεύουν κιόλας στο σταυρό. Ο Ζαχαριάδης ξέρει να την έχει κάνει τη δουλειά.
5: Αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
3: Οπότε,
5: ο Κώστας είναι πάντα λοιπόν, μάχημος.
4: Είναι από τα στελέχη ακριβώς. Που,
3: όχι, πρέπει κάποιοι να πάνε να το μαζέψουν χρήσιμα. Το έργο. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Εντάξει. Είναι μάχημος.
3: Γιατί έχουν και μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις που άμα δεν μαζέψει σταυρό.
5: Και έβγαινε πάντα όταν οι άλλοι κρύβονταν.
3: Δεν πάει το μαγαζί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει ο Δημήτρης Στάκης. Τον έμαθε βέβαια. Τον Κορονιό, τον ξέρεις, σαν Γκάρτον, ξέρεις, σαν playmaker της εθνικής. Γι' αυτό σου λέω.
5: Τον έμαθα,
3: τον Τσίπρα τον έμαθες. Ναι, λοιπόν, επειδή παίζει με τον Τσίπρα, ήταν πολύ καλός και στις assist και στα τρίποντα.
5: Ο Κορονιός.
3: Ο Κορονιός. Ο Τσίπρας δεν τον βλέπω για να είναι καλός στις assist.
5: Δεν το έχει πολύ στο μπάσκετ.
3: Βρε, και εγώ έπαιζα μπάσκετ, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι καλός.
4: Με τους γιους του.
3: Ναι, αυτό δεν είναι καλός. Πάμε σε έναν που είναι όντως καλός. Για πάμε να δούμε.
4: Ναι, μα του είπε ότι.

0: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
1: Λοιπόν, Πεχταράς έχει φορέσει και τα χρώματα της Εθνικής, αλλά με την Ελλάδα τι θα κάνει ο Κορονιός, δηλαδή θα κατεβεί υποψήφιος βουλευτής.
2: Βέβαια,
3: τι θα κάνει.
1: Μήπως φαντάζομαι εδώ στην Αττική λογικά θα κατέβει.
2: Είτε
1: παίξει στο Περιστέρι σαν ομάδα.
3: Και στα δυτικά.
2: Άρα προς τα
1: δυτικά. Δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα της Αθήνας.
2: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο.
3: Τώρα, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο βιντεάκι. Το οποίο πρέπει να πω ήταν πολύ καλογυρισμένο, με πολύ ωραίους φωτισμούς, επαγγελματική δουλειά 100%. Δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ καλοφτιαγμένο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η αιμονή του κύριου Τσίπρα για το δεύτερο γύρο.
1: Καλά. Εννοείται.
2: Εγώ όχι εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Σου
1: λέει θα χάσω στον πρώτο και κερδίσω στο δεύτερο. Ή θα παίξω μπάλα στο δεύτερο.
2: Θέλω να πω κάτι. Ότι το βίντεο
1: σωστά
2: αυτό.
1: Σωστά το σημειώνει Δημήτρη πάντως. Η στρατηγική δεύτερου γύρου επισήμω. Σωστά.
3: Μιλάμε παντού ακόμα και σε αυτό το βίντεο δεύτερο γύρο.
2: Δείχνει και κάτι άλλο.
1: Τι δείχνει.
2: Σα είχα πει πριν από λίγο καιρό ότι το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα ήταν
1: στα γκάρντ,
2: ότι
1: στη γραμμή,
2: δεν μπορούσε τα...
1: Ήθελε playmaker.
2: Σταμάτα να μιλείς τέτοια.
3: Το μπάσκετ.
2: Όχι στο μπάσκετ, παιδί μου. να γυρνάει βίντεο ότι ήταν λίγο επιφυλακτικός.
3: Ναι, αυτό ήταν πολύ επαγγελματική δουλειά.
2: Αυτό που σας είχα πει, ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν.
3: Αυτό είναι Αμερικανιά, τελείως.
2: Βλέπουμε...
1: Ωραίο, ωραίο ήταν.
3: Πολύ ωραίο.
1: Ήταν ωραίο.
3: Ότι είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
1: Ήταν ωραίο.
2: Ήταν πάρα και πολύ ωραίο.
3: Αυτό
2: το
3: χρονιό ήταν χαρά. Ξέρεις πόσες ώρες γύρισμα και μοντάζ θέλει για να γίνει αυτό που είδαμε.
1: Ήταν ωραίο και
3: πολύ επαγγελματικό.
2: Καταρχήν
3: πολύ
2: ωραίο. Το θετικό είναι ότι ο κύριος Τσίπρας βγήκε ωραία. Αλόβητος.
1: Θέλω να πάμε...
3: Όχι, ήταν ωραίο
2: από
3: βίντεο.
2: Το μικρό αυτό...
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο πιο χαλαρό και πιο ανθρώπινο. Εμένα μου άρεσε και μας άρεσε. Αλλά ήταν το Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσαμε να το παίξουμε. Θα το παίξουμε λοιπόν τη Δευτέρα.
3: Α, κατάλαβα τι θα πεις. Για το ειδήλιο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
2: εσένα για πάμε
3: εδώ υπάρχει ένα έρωτας μεγάλο.
1: Ένα
2: εσένα
1: από την πολιτική
3: ναι.
1: και ένα προφανώς από τον καλλιτεχνικό χώρο και την ηθοποία. Πασχάλης Τσαρούχας, Κατερίνα Νοτοπούλου. Δεν το ξέραμε ότι είναι ζευγάρι, το αποκάλυψε ο Τσαρούχας με μια...
3: Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου, μιλάμε για πολύ έρωτα.
1: Ανακοίνωση που έκανε. Ναι. Για πες μας, Ελένη, λίγο περισσότερο γι' αυτό.
2: Α,
1: όχι για το πότε γνωρίζετε.
3: Εσύ δεν τα ξέρεις αυτά, μόνο για τον Ζαχαριάδη, ξέρεις. Να μας πεις τα ζουμερά νέα.
2: Δεν τα ξέρω.
3: Τι ρεπορτάζ αυτό είναι.
1: Προσωπική ζωή, πολιτική ζωή.
2: Ναι, εγώ δεν ήξερα. Τώρα
3: δεν είναι πολιτικό αυτό. Όταν ένας άνθρωπος είναι ερωτευμένος, αποδίδει και πώς την πολιτική καλύτερα.
2: Έχω μια εξαιρετική σχέση.
3: Με την κυρία Νοτοπούλου.
2: Με την κυρία
3: και δεν σου το είπε αυτό.
1: Δεν τη ρωτάει τέτοια. Τη ρωτάει αν θα μπει στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, πολύ καλή
1: κάνει,
2: σχέση. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ναι. Ψέματα δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να το παίζω.
3: Λοιπόν, να πούμε τα στελέχη τώρα που μας ακούνε όλοι, επειδή τα παραπολιτικά είναι το ψωμάκι μας σε αυτή τη μισή ώρα.
1: Ναι.
3: Όποιος είναι ερωτευμένος με κάποια ή κάποια.
1: Ναι, να μας το λένε να το
2: αποφασίσουμε.
3: Ή κάποιος με κάποιον, να μας τα λένε να τα, γιατί, να τα λέμε πιο νωρίς.
2: Ναι, ναι,
1: να μας τα λένε νωρίτερα και.
2: Γιατί
1: θα βγάζουμε όλα στη φόρα.
2: Ότι η κυρία Νοτοπούλου έχει αρχίσει αυτό που λέγαμε κάνει.
3: Όλοι στη φόρα.
2: Και το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα κτλ. Εδώ είναι σε μια πρεμιέρα, ναι, στην πρεμιέρα ναι, του.
3: Ναι, ναι. Αλλά εδώ υπάρχει πολύ σέρος, διότι τώρα χαρά μου, ζωή μου, αγάπη μου και όλα αυτά είναι στα ντουζένια του το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ωραίο.
3: Ναι.
1: Ωραίο.
3: Και για να λέγεται
1: καλά,
3: και δημοσίως.
1: Και να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Τώρα.
3: Ναι. Μια χαρά, λίμον.
1: Τσίπρα δείξαμε, Κορονιό δείξαμε. Τώρα, τον Αυγερινό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περισσότερο και το συζητήσαμε αρκετά. Έχουμε τον Καμένο, ο οποίο συζητήθηκε. Αλλά Δημήτρη,
3: ναι.
1: πέρα από όσα αφορούν το Πασό και την Ελλάδα που τα είπαμε, γιατί στο Πασό
3: είναι αυτό που μου είχε πει και εμένα πριν, θυμάσαι.
1: Επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη
3: που είχε βγει σε μια λόγω
1: Τσίπρα.
3: Πριν από
1: έχει βάλει
3: μέρες.
1: Και θέμα με τη Νέα Δημοκρατία, με το Σαμαρά.
3: Ναι, λέει.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Για πες το, είχε κάνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς. Την ίδια συνέντευξη έκανε και σήμερα στο Όπεν. Τα ίδια περίπου είπε. Να δούμε και
1: λοιπόν,
3: την κάρτα με τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, λέει, δεν θα αφήσω το Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μια φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Η ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, τι λέει, ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, μπορεί να κατεβώ κι εγώ για να ενώσω την παράταξη και κυρίως για να αποτρέψω τον Αντώνη Σαμαρά να εκβιάσει για ακόμη μια φορά τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Θα κατέβει,
3: αλλά για να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συγγνώμη, ο Καμένος θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, με τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Καμένος. Δεν το ξέρετε.
2: Είναι το έχει πει εδώ και πάρα πολύ.
3: Είναι με το Μητσοτάκη. Αφού σου λέει ο Σαμαράς κατεβαίνει για να εκβιάσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και να διασπάσει.
1: Εγώ ως δεξιό τον γνώρισα τον άνθρωπο, όλοι μας.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Και σε μένα είπε ότι έχω μάθει και στον Αλέξη Τσίπρα να γράφει με το δεξί και ευτυχώς του μείνει, λέει, κάτι από αυτά τα μαθήματα.
0: Δηλαδή είναι δεξιός και ο Τσίπρας.
3: Έτσι είπε. Ναι, ότι ναι, από αυτά τα μαθήματα ευτυχώς του μείνει κάτι.
0: Του μείνει δεξιά γραφή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Καλογεροπούλτα αποδέχεται λοιπόν αυτά, ότι έχει γράφει με το δεξί.
3: Γι' αυτό είπε ο κύριος Λυρίτης εδώ ότι είμαστε ρεαλιστές και δεν λέμε πράγματα του να πάμε το πετρέλαιο στο ένα.
2: Γι' αυτό είπε και ο Μαργαρίτης ότι το Πασόκ είναι πιο αριστερά.
3: Το
2: Πασόκ
0: αριστερά στα δεξιά είναι
3: δημοκρατία. Ωραίο.
2: Μπορούμε
3: ωραίο
2: να ηρεμήσουμε.
3: Ναι, για το καμένο είναι καλά. Εσύ μην ταράζεσαι επειδή έχει μάθει ο πρόεδρος να γράφει και λίγο με το δεξί. Δεν είναι κακό.
2: Παραπολιτικά λέμε. Εντάξει. Μα δεν μπορώ να ακούω
3: αυτό
2: τώρα
3: τέτοιου είδους.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην Ελένη. Το έχουμε θέσει νωρίς και η Ελένη μας είχε δώσει πάντα και το ρεπορτάζ, όχι μόνο από την Ελλάδα και την αριστερά, μας είχε δώσει και για την κυρία Καριστιανού. Παίζει τελικά ο Αυγερινός να το κάνει το άλλο κόμμα αφού δεν του βγήκε με την Καριστιανού? Να κάνει κινήσεις, να κάνει δικό του κόμμα.
3: Ανακοίνωσαν, λέει, κοίτα, κίνηση.
2: Κοίτα.
1: Καλά, και εγώ είχα, ανακοινώνω. Το θέμα είναι να θα κάνουν κόμμα. Το
2: κατεβάζουν. Ναι, είχαμε δει και πρόβλημα την προηγούμενη φορά που είχαν κάνει μία.
1: Με τη Μουτσάτσου.
3: Με την κυρία Μουτσάτσου
0: και οι δύο.
2: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το θέμα, δεν έχει σημασία.
1: Ήτανε κάπου σε ένα αυτοκίνητο και λέγανε.
2: Εν πάση περιπτώσει, είχαν κάνει μία εμφάνιση. Τότε ο κύριος Αυγερινός με την κυρία Μουτσάτσου και με κάποια από τα στελέχη τα οποία στήριζαν την κυρία Καριστιανού. Ναι. Εμφανίστηκαν και πάλι σήμερα κάνοντας μία άλλη παρέμβαση και πάλι είναι τα ίδια στελέχη.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν ονόματα τώρα κάτω
2: αυτά
3: από
2: αυτά. Αυτά πριν ήταν στην κυρία Καριστιανού.
3: Το ξέρω, άρα φύγανε, τώρα κάνουν μια καινούργια κίνηση.
2: Κάνουνε. Λέει τώρα ο κύριος Αυγερινός.
3: Ναι, είναι και ο συνάδελφός μας, ο Πάρης Καρβουνόπουλος που υπογράφει.
2: Ναι, ναι. Ότι δεν πρόκειται για παρέμβαση, ότι ο ίδιος γελάει και τα λοιπά για κόμμα.
3: Αλλά.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σημαντικά θέματα, τα οποία οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, ναι, θεωρούν, τα αξιολογούν ως σημαντικά, μάλιστα, εμφανίζονται και εμφανίζεται πάντα η ωραία ίδια ομάδα, η οποία έχω είναι 10 με 15 άτομα.
1: Από σένα πάλι, κύριο Χαλκιά, ο οποίος έχει στείλει και ένα SMS, τον ρωτήσατε, τον ρώτησες αν εκπροσωπεί την κυρία Καριστιανού.
2: Λοιπόν,
3: τι είναι αυτός?
2: Ήρθε λοιπόν σήμερα σε διάφορους συναδέλφους. Ναι, καλά, ναι.
3: Αγαπητοί συνάδελφοι. Εσείς οι αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Όλοι όσοι, και όσοι στον ρόλο φαντάζομαι.
3: Όχι, γιατί λέει αγαπητοί. Δεν μπορεί να στέλνεις έναν άντρα αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι,
1: ναι, λέει. Αλλά μπορεί να είναι πιο προχωρημένος.
2: Λοιπόν,
3: λες να είχε. Εντάξει, μπορεί.
2: Αυτό το SMS σε διάφορο κόσμο. Λέγοντας ότι εκπροσωπεί την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Εγώ ομολογώ τι έκανα. Πήρα την κυρία Καριστιανού. Δεν μου απάντησε, ομολογώ. Για να τη ρωτήσω αν όντως. Γιατί ψαχτήκαμε μεταξύ μας. Και δεν.
3: Και είδαμε ότι δεν είναι. Την κυρία Γρατσία, αφού δεν σου απάντησε η κυρία Καριστιανού.
2: Ποιον?
3: Την κυρία Γρατσία μετά.
2: Εντάξει, εγώ με την κυρία Καριστιανού μιλάω.
3: Καλά.
2: Όποτε μιλάω.
3: Εντάξει.
2: Της έστειλα το μήνυμα.
3: Τίποτα.
2: Και πάλι δεν απάντησε. Όχι εγώ. Κάποιοι συνάδελφοί μας από τα παραπολιτικά πήρανε τηλέφωνο τον κύριο Χαλκιά και τον ρωτήσανε τι συμβαίνει και το ένα και. Και τους, κάπως λέει, περίεργα τους είπε, ενώ έστειχε στείλει αυτό και λέει εγώ είμαι γραφειοτύπου, είπε μετά ότι να το κρατήσουμε, βρε παιδιά, λίγο χαμηλά.
3: Τι χαμηλά, αφού στέλνει SMS.
1: Αλλά το κόμμα, καταρχάς, είναι ένα βασικό τύπο να τον ανακοινώσει το κόμμα.
2: Δεν είναι γραφειοτύπου, δεν μπορώ να σας απαντήσω με ασφάλεια.
1: Άρα δεν ξέρουμε αν ακόμα ο κύριος Χαλκιάς είναι επισήμος.
2: Είναι επισήμος. Εγώ έκανα αυτό που όφυγα.
1: Εσύ έκανες αυτό που όφυγες, ρώτησες.
2: Πήρα την κυρία Καριστιανού, το έστειλα το SMS στην κυρία Καριστιανού,
3: κοίτα,
2: προκειμένου να μου
3: απαντήσει.
2: Δεν μου απάντησε.
3: Για να το τσεκάρεις αν είναι εκτός γραμμής, έπρεπε να το ρωτήσεις αν στόχος και σκοπός είναι η αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Έχουμε τον Πρωθυπουργό. Θέλω να το πάρει αυτό το μήνυμα η Ελένη Καλογεροπούλου.
2: Επιτέλους να πάρω τα μηνύματά μου και εγώ.
1: Μπορείστε την επαφή με την κοινότητα. Στον Ισάπλου.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια. Στον ηλεκτρικό.
1: Στα νέα, στο ηλεκτρικό.
3: Και στα ωραία, τα καινούργια, τα
1: βαγόνια. Και πήρε τον ηλεκτρικό στα νέα Βαγόνια και ορίστε εδώ είναι στο Θησείο.
2: Με τον Γιώργο Κότσιρα, τον υπουργό.
3: Έλα ρε Ελένη, άμα
1: θα έμαθε εδώ τώρα που πήρε τον ηλεκτρικό Μητσοτάκη.
2: Δεν νομίζω να έχει ξανανέβει.
1: Έλα μου.
2: Δεν νομίζω.
3: Και στο μέτρο έχει ανέβει τόσες φορές.
2: Έλα παιδιά τώρα.
3: Έλα τώρα εντάξει.
2: Έλα στην εγγένεια, μια φορά στην εγγένεια.
1: Καλά τώρα πώς η πρωθυπουργή να βγαίνει κάθε μέρα στο μαξί με τον ηλεκτρικό λίγο δύσκολο.
3: Είναι θέματα ασφαλείας.
2: Σιγά μην έχει πάει ποτέ στον ηλεκτρικό
3: Ελένη
2: και
3: μου,
2: στο...
3: είναι θέματα ασφαλείας.
2: Ναι, μα το ξέρω
3: υπάρχουν
2: γι' αυτό.
3: Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας.
2: Να τον ρωτήσουμε τότε πόσο κάνει
1: ναι,
2: μια
1: στιγμή, πάντως,
2: ραντζόλα ψωμί.
1: Με τον
2: το
1: Γιώργο Κότσιρα, τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είπαμε είναι και πατέρας προσφάτως.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε και σε ένα Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής όλο γύρω-γύρω είναι, αλλά... Εντάξει. Όχι στη Νέα Δημοκρατία. Πάλι σε άλλο βήμα θα είναι.
3: Θα σου πω, εγώ μαθαίνω.
2: Γύρω-γύρω,
1: αλλά όχι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Μαθαίνω
1: εδώ,
3: ότι ο κύριος Καραμαλής θα έχει μια. Νομίζω αύριο ή μεθαύριο. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με ένα συνάδελφό μας, δημοσιογράφο, ο οποίος συναντάται συχνά πυκνά μαζί του. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγει και μια είδηση. Γιατί θα την δώσει
1: από
3: ο κύριος Καραμαλής.
1: Θα τη δώσει στον δημοσιογράφο.
3: Θα τη δώσει ακριβώς για το. Πώς θα σταθεί το επόμενο διάστημα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
2: Εννοείς ναι. Απέναντι στο Σαμαρά, στο κόμμα
3: και στη
2: Σαμαρά.
3: Και στην Νέα Δημοκρατία, ναι. Μάλιστα. Είναι αύριο το ραντεβού και μαθαίνω ότι θα έχουμε μια τέτοια είδηση. Τώρα θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι τις
2: επόμενες
3: μέρες.
2: Πώς είναι ο συνάδελφος, ψηλός.
3: Όχι, δεν είναι ψηλός. Όταν θα έρθει η είδηση θα τα πω εγώ αύριο όλα. Λοιπόν, θα μιλήσει στην εκδήλωση την κινέζικη, την της ελληνοκινέζικης φιλίας που μίλησε τις προηγούμενες μέρες, δεν είπε κάτι φοβερό, απλά ότι ο ίδιος είχε εγκαινιάσει αυτή τη σχέση με την Κίνα και ότι πρέπει να διατηρηθεί και ότι είναι προς ωφέλεια και των δύο χωρών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι επί προεδρίας Καραμαλή δόθηκε το λιμάνι της Κόσκος στους Κινέζους, έτσι. Κάτι για το οποίο σήμερα οι Αμερικανοί δεν είναι ευτυχείς και θα ήθελαν αυτή η συνεργασία να σταματήσει. Δεν θα σταματήσει γιατί μας ωφελεί το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα θα δούμε αν θα πει κάτι πιο εχμηρό κατά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες. Αλλά εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει, και γι' αυτό σας το λέω γιατί σήμερα το έμαθα, αυτή η συνάντηση που θα υπάρξει και αν ο κύριος Καραμαλής στείλει ένα μήνυμα για το πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, θα τα πούμε αύριο. Αύριο το απόγευμα θα μάθω εγώ, οπότε θα σας έχω ρεπορτάζ το βράδυ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ενδιαφέρον θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο συναδελφός μας και το ρεπορτάζ που θα βγάλει, εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός του δώσει το πράσινο φως. Λοιπόν, πάμε να δούμε και από Πασόκ τι γίνεται. Είχαμε στο φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφώνου του Κόκκινου, πέρα από τους αναμενόμενους του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι προφανώς. Και δύο παρουσίες οι οποίες έχουν τη δική τους έτσι, σημασία, γιατί δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το ΠΑΣΟΚ. Ο ένας είναι ο Χάρης Δούκας, ως δήμαρχος προφανώς, αλλά προφανώς είναι και κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος είναι ο Λευτέρης Καρχημάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος για το πρόγραμμα του
3: ΠΑΣΟΚ. Πού πήγε
1: ΠΑΣΟΚ.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και βλέπουμε και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε
3: το φεστιβάλ. Ναι.
1: Δεν πήγαν απλώς. Ήταν και ομιλητές
2: ναι,
1: στο φεστιβάλ
2: της Αυγής.
3: Καλά, ο Δούκας εντάξει, γιατί είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Καρχημάκης.
1: Κοίταξε, προφανώς υπήρχε κάποια θεματική συζήτηση.
3: Καλεσμένος.
1: Ναι, overall πάνω από το. Για κάποιο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό θέμα. Και πήγε. Βέβαια, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δείχνουν και με τους διάβλους. Ποιοι είναι οι πιο αριστερόστροφοι, ποιοι ψάχνουν πιο προς τα αριστερά και ποιοι.
3: Κοίτα, ο κύριος Καρχημάκης δεν το έχει κρύψει είναι... ποτέ ότι είναι στα πιο αριστερά του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτής της τάσης.
1: Ναι.
3: Είναι αυτής της τάσης.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον και επίσης για την Ελένη ένα ερώτημα. Ο Πολάκης πήγε εκεί. Άρα μήπως τα έχουν ξαναβρει ή θα τα ξανασπάσουν. Ή...
2: Όχι.
1: Δεν
2: όχι.
1: Σώζεται αυτό.
2: Εγώ δεν. Αυτό που ξέρω είναι ότι. Ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι ο κύριος Πολάκης έχει τις απόψεις του. Μου είπανε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κάποιοι τον έχουν πιάσει και το έχουν πει ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μην βάλεις τώρα εμπόδιο. Εάν δεν πάει καλά θα έχεις να λες κατάλαβες. Ίσως λοιπόν... περιμένει να δει αν θα φέρουν κάποιους καρπούς. Γιατί μπορεί να έχει βάλει και κάποιο χρονοδιάγραμμα στο πότε θα αντιδράσει. Δηλαδή αν θα αντιδράσει, ξέρω εγώ, στο τέλος του χρόνου. Θα αφήσει δηλαδή αυτούς τους μήνες την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά να κινηθούν έτσι όπως θεωρούν αυτοί.
3: Και αν
2: πω, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ
3: δεν τζιμπήσει
2: τίποτα, παρά τα όσα γίνονται, εκεί...
1: Τώρα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε και άλλα παραπολιτικά, Δημήτρη.
3: Να σου βάλουμε μετά ένα χώρο.
1: Ναι, αλλά δεν προλάβουμε.
3: Ναι, μετά, όταν στο τέλος σας το βάλω.
1: Ένας Ιακαντάρης θέλω να πω. Ένας Ιακαντάρης, ο οποίος Ιακαντάρης, ενώ τον συζητάμε κατά καιρούς και ήταν και πρόσφατα και εδώ στο Action στην Δούκα τη Γιωτάκη τον Ελευθερόγλου, βγήκε πάλι κόντρα στη γραμμή του κόμματος. Κατά καρτερού. Βέβαια, τώρα δεν βγήκε μόνο εκείνος. Όντως βγήκαν και άλλα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας.
3: Αλλά ήταν ο πιο αιχμηρός ο κύριος.
1: Αλλά ήταν αιχμηρός. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε λίγο την ανάρτηση του κύριου Ιακαντάρη. Λέει λοιπόν ότι με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάδα, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξεις καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάση Καρτερός αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Τι ντροπή.
3: Α, το αν έγιναν και αναρτήσεις, κοινοποίησεις.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά πάντως
3: το
1: ο κύριος
3: Ιακαντάρης κάτι θα ξέρει.
2: Πριν από λίγο καιρό συζητάγαμε αν ο Ιακαντάρης είναι το δεξί χέρι του Τσίπρα. Ναι. Εδώ δεν το συζητάγαμε.
1: Ναι.
2: Και
1: το
2: ότι
1: μανιφέστο...
2: αυτό και, το, και εκείνο και ναι. αναγκάστηκε
3: πάντως,
2: να βγει.
3: Μέλος της Ελλάδας.
2: Αναγκάστηκε
3: είναι.
2: Να βγει
1: και, λέει,
2: και
1: είναι
2: ο
1: Ελλάς,
2: κύριος Τσίπρας και
3: είναι
2: ο κύριος Ιακαντάρης. Μα είναι Ελλάς.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν εκφράζει τον κύριο Τσίπρα.
3: Μα δεν είπαμε
2: ότι
3: εκφράζει τον Τσίπρα.
2: Όχι,
3: ότι
2: δεν
3: είναι...
2: λέγαμε.
3: Όχι, για το σημερινό
2: αυτό
3: λέγαμε
2: τότε.
3: Ρε παιδί μου, λέμε ότι ένα μέλος της Ελλάς βγαίνει και λέει την ντροπή. Να κάνουν κοινοποίηση του άρθρου.
2: Όποιος λοιπόν βγαίνει, ξεκινάει μια ιστορία αν εκφράζει τον Τσίπρα και το... Προφανώς δεν. Τον Τσίπρα τον εκφράζει ο αυτός.
3: Σύμφωνα,
2: δηλαδή θα πει ο ίδιος ο Τσίπρας
3: αυτό.
2: Και θα πει
3: σωστά.
2: Αυτό
1: ωραία.
2: Θέλω να
1: αλλά...
2: πω μέχρι
1: δούμε...
2: εκεί, θέλω να το
3: ναι.
2: πάω. Και...
3: Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια
1: θέλω
3: στελέχη
1: να δούμε
3: της
1: και κάτι λίγο πριν
3: που έχουν αρχίσει
1: ένα λεπτό να το προλάβουμε γιατί είναι ωραίο. Ένα λεπτό να το προλάβουμε γιατί είναι ωραίο και χάνουμε παραπολιτικά άμα τα πολύ λέμε.
2: Είπα εγώ, δεν είπα στο ρεπορτάζ ότι δεν ήταν.
1: Λοιπόν, χάνουμε παραπολιτικά. Δεν θέλω να καίμε παραπολιτικά. Θέλω να δούμε τη φίλη μου στο ρεπορτάζ, όχι προσωπικά, διότι δεν έχουμε πάρει πολλή συνομιλία. Στο ρεπορτάζ όμως ασχοληθεί τόσο πολύ μαζί της που έχει γίνει φίλη μου.
3: Ποια είναι η φίλη
1: σου? Την Κατερίνα την Τζάκρη.
4: Πού θέλατε να πάμε, κυρία Μπερετάνου και κύριο Κορονάκη? Με συγχωρείτε, να μείνουμε με τον Κωσελάκη. Ο Κωσελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα? Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό ναι. λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε, και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεροβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια, για να θυμόσαστε τι ακριβώς πάθατε.
5: Πάμε στο πρακτικό. Τώρα έχετε μιλήσει.
4: Κοιτάξτε,
5: να σας πω κάτι.
4: Πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του.
5: Θα σας πάρει τηλέφωνο.
4: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
6: Ωραία.
4: Για μένα έχει σημασία η συμφωνία, η τελική απόφαση.
6: Ωραία. Παίζει ρόλο στην απόφασή σας να ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ που στο τελευταίο συνέδριο έλαβε αυτή την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κατάλαβα ότι φύγατε γι' αυτό, για τη συγκυβέρνηση.
4: Μια μακρά πορεία ταλαιπωρίας. Ναι, γι' αυτό έφυγα. Και κυρίως για τους όρους με τους οποίους γίνονταν η συγκυβέρνηση.
1: Λοιπόν. Μπερετάνου Κορονάκης, Θεοδώρα Τζάκρη. Λάψου, συγγνώμη για το λάθος που έκανα.
2: Εντάξει,
3: κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, ωραίο είναι.
1: Αλλά, Θεοδώρα Τζάκρη, λάθος. Λοιπόν, στην πάσα. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω το εξής. Ακούστε Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι έμπειρο πολιτικών, και λέει...
2: Είναι νέο Πασόκ.
1: Ότι το Πασόκ είναι άλλο, γίνεται μια νέα προσπάθεια, ναι. μπουρου. Λέει καλά λόγια για την προσπάθεια που γίνεται. Λέει για την απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ότι την ικανοποιεί. Και λέει κιόλας ότι άμα υπάρξει συμφωνία. Είμαι θετική. Νομίζω δεν έχει περισσότερα
3: εγώ,
1: να πει.
3: Όχι, όχι. Τα έχει πει όλα. Εγώ ξέρεις τι περιμένω.
1: Και επιβεβαιώνει και όλον αυτόν τον καιρό που κι εγώ άμυρος έγραφα ότι η σωστό. Κυρία Τζάκρη, όχι, και όχι μόνο εγώ προφανώς, είναι κοντά και θέλει τουλάχιστον να δούμε αν τη θέλουν και στο Πασόκ. Όχι με βάση το καταστατικό, όχι το πρόσωπο. Αν μπορεί να υπάρξει αυτή η ένταξη, γιατί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
3: Εγώ περιμένω, αν η κυρία Τζάκρη ενταχθεί στο Πασόκ, ένα πολιτικό τραπέζι όπου θα είναι η κυρία Τζάκρη. Ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και θα είναι και ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ως εκπρόσωπος της Ελλάς, θα περάσουμε υπέροχα.
1: Η κυρία Τζάκρη.
3: Θα γίνει...
1: Α, η κυρία Τζάκρη είπε,
3: θα γίνει...
1: α, είπε για την Ελλάς. Είπε για την Ελλάς η Τζάκρη.
3: Τι?
1: Είπε στον Κορονάκη και στην Περτάνο. Τι τους είπε? Για την Ελλάς λέει, πού να πάμε εμείς λέει, που περάσαμε από το κόμμα του Κασελάκη.
3: Ναι.
1: Εκεί που έχουν βάλει τη Γεροβασίλη. Για να μας φοβίζει και να θυμίζει τι έγινε στο
3: συνέδριο.
1: Τα θύμισε.
2: Φοβάται η Θεοδώρα.
1: Όχι, λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να έχουν με την Ελλάδα.
3: Άρα σωστά είπα εγώ
1: γιατί,
3: τώρα.
1: Γιατί λέει θα φέρει ο Τσίπρας εκεί την κύριο Βασίλη και θα επιβεβαιώσει τις πρακτικές αυτές.
3: Άρα σωστά είπα ότι θα έχουμε ωραίο πάνελ.
1: Όχι, η κυρία Τζάκη είπε ότι δεν θέλει να πάει κάπου με την Ελλάδα.
2: Θεσινή δεν ξέρει από τέτοια πράγματα.
3: Άκου ένα καταπληκτικό πάνελ. Τζάκρη. πώς τη λένε της Ελλάς, την κυρία Φέρνουμε.
0: Πολλές κυρίες φαίνουν από την Ελλάδα.
3: Που είναι λίγο δυνατή.
0: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
3: Την κυρία Αντωνοπούλου και την κυρία Βούλτεψη σε ένα πάνελ. Θα φύγουμε εμείς, θα τους αφήσουμε μια ώρα και θα ξαναγυρίσουμε μετά στο τέλος.
0: Αλλά πάντως η κυρία Τζάκρη, επειδή έχει και αυτό τη το δίνουμε. Ο κόσμος την ψηφίζει. Σταθερό εκλογικό ακροατήριο.
3: Έχει. Αυτό είναι,
2: αυτό είναι άλλο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αλλά με τρόμαξε με και το σταθερό.
0: Εγώ,
3: όταν του σταθερό
0: την έκανα. Όταν γράφει για έναν άνθρωπο, παρά το ότι δεν έχω
2: επικοινωνία
0: με την κυρία Τζάκρη. Επειδή την έχω γράψει τόσες φορές στο ρεπορτάζ μου, γίνει φίλη μου. Να την πάρουν στο Πασόκ να γράφω κι εγώ στο ρεπορτάζ.
3: Εσύ δύο φίλες έχεις κάνει από αυτά που λες τόσο καιρό. Την Τζάκρη και την.
0: Για την κυρία Κασιμάτη.
3: Και την Κασιμάτη. Αυτές τις δύο
0: έχεις κάνει. Κασιμάτι είναι πιο εύκολη υπόθεση, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου.
3: Τζάκρη με Κασιμάτι, πώς θα είναι μαζί στο Πασό, καλά θα τα πάνε.
2: Θα είναι καλά,
0: δεν νομίζω
2: γιατί
0: ότι έχουν κάποιες.
3: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ούτε επαφές, ούτε διαφωνίες. Νομίζω ότι
3: είναι καλά.
2: Την κυρία Κασιμάτι δεν έχουμε δει πουθενά.
0: Πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί προς τις εκλογές.
3: Στο τέλος.
0: Προς τις εκλογές. Δεν ξέρω πόσο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δεν το ξέρω. Ξέρω ότι προς τις εκλογές θα ανακοινωθεί, αλλά τη θεωρώ κλειδωμένη. Κλειδωμένη.
2: Και εγώ κλειδωμένη.
0: Δηλαδή, κλειδωμένη ενός... κανονικά. Δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Χωρίς αμφιβολία πλέον.
3: Λοιπόν,
0: καμία.
3: Εγώ θέλω. Έχουμε τελειώσει απόλυτα παραπολιτικά. Ωραία. Θέλω να σου βάλω ένα homework, γιατί διάβασα σήμερα μια είδηση στα παραπολιτικά και θέλω να το ψάξεις, γιατί μόνο εσύ μπορείς να τα ψάξεις αυτά.
0: Καλά, όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά.
3: Όχι, γιατί αφορούν το Πασόκ, γι' αυτό το λέω. Ότι έχουν ξεκινήσει τα γκάλοπ που κάνουν οι υποψήφοι σε διάφορες περιφέρειες για να δουν πώς πάνε καλά. Διάβασα μια είδηση σήμερα στα παραπολιτικά ότι σε ένα γκάλοπ λέει στα δυτικά. Η κυρία Γιανακοπούλου είναι 20 μονάδες μπροστά από τους άλλους συνυποψηφίους της.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση ως εκλεγμένη και από την προηγούμενη επίδοση.
3: Δεν
0: αλλά...
3: το λέω για την κυρία Γιανακοπούλου. Το λέω για το αν έχουν ξεκινήσει τα διάφορα στελέχη να κάνουν προσωπικές μετρήσεις για να μάθουμε
0: δεν
3: τι γίνεται.
0: Δεν έχω πανελλαδική εικόνα. Στα μέρη μου και εκεί που ψηφίζω εγώ, στη Β' Πειραιά, ξέρω ότι έχει γίνει ένα γκάλοπ.
3: Ωραία, να ξέρουμε. Δηλαδή, ας πούμε, η κυρία Διαμαντοπούλου πώς πάει στα νότια.
0: Αλλά δεν το έχει κάνει το Πασόκ.
3: Στα βόρεια. Όχι, προσωπικά οι ίδιοι τα κάνουν.
0: Ναι. Δεν ξέρω να έχει κάνει κάποιο τέλεχος του Πασόκ γκάλοπ, γιατί είναι και ακριβό να κάνει για τον εαυτό σου.
3: Η κυρία Γιανακοπούλου έχει κάνει.
0: Έχει κάνει για τον εαυτό
3: σου. Δεν ξέρω αν έχει κάνει για τον εαυτό σου, αλλά πάντως το γκάλοπ μέτρησε υποψηφίου.
0: Ναι, θα έχουν κάνει και για άλλους. Δεν έχουν κάνει μόνο για την
3: κυρία. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει η κυρία Γιανακοπούλου.
0: Αν παίξει μόνο Πιέρο, να μετρήσει Πιέρο σκέτο.
3: Όχι, όλου του μετράει. Εγώ διάβασα στα παραπολιτικά ότι λέει είναι 20 μονάδες μπροστά η κυρία Γιανακοπούλου και ότι ο Κατερινόπουλος είναι επίσης στα δυτικά. Και ότι ο Κατερινόπουλος είναι γνωστό και είναι κοντά.
0: Ο οποίος είναι πολύ γνωστό από τηλεόραση.
3: Πάντως έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν και σε άλλες περιφέρειες υπάρχουν τέτοια γκάλοπ για το πώς πάνε τα στελέχη.
0: Λοιπόν,
3: έχει ενδιαφέρον.
0: Εμείς κάπου
3: και
0: εδώ.
3: Θα σας έχω και εγώ για νεοδημοκράτες, γιατί και εκεί γίνονται διάφορα γκάλοπ.
0: Η χαρά των δημοσκόπων είναι και στο να μετράνε και στις δουλειές.
2: Μου στείλαν και μήνυμα ότι από την περιοδία του Τσίπρα ότι τα πράγματα είναι πολύ ελπιδοφόρα.
3: Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη, ναι. Γιατί όπως
3: τι
2: είπα
3: θα
2: στην
3: πρωτοψηφίσουν
2: αρχή,
3: οι κριτικοί, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά ότι πάει πάρα πολύ καλά στην περιοδία αυτή. Τελικά ήταν.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Και ο Μητσοτάκης είχε πάει στα Χανιά του Σαββατοκύριακο και εκεί
0: είναι
3: αποθέωση.
0: Ο Μητσοτάκης είναι Χανιά.
3: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι και οι τρεις αρχηγοί
0: και τα Χανιά. Και τα Χανιά τώρα για να τα λέμε όπως είναι, τα Χανιά δεν χάνονται.
3: Ναι,
0: τα Χανιά του Μητσοτάκη δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, κλείσαμε κάπου εδώ.
3: Λοιπόν, όλα τα πάμε σήμερα.
2: Όλα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα αύριο εδώ σταθερά στο Action 24 στις 10. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα σας.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
12: We'd like to bring you in as a junior associate.
13: Hughes and Associates called me yesterday.
12: Patty Hughes. Good luck to you.
14: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
15: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
16: Whatever it takes.
17: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
18: Everyone's hiding something.
19: So what are you hiding?
20: You know what I like about you? There's always something going on.
1: Damages.
20: And you don't fall for bullshit.
21: I'm so sick of your bullshit.
20: What did you say to me?
21: You heard me.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
22: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γρηγόρη, τι σε κρατάει ακόμα ερωτευμένο με το θέατρο?
2: Με κρατάει το ότι είναι μια σχέση η οποία δεν έχει τέλος.
1: Με βαθιά αφοσίωση στην τέχνη που τόσο αγάπησε, ξεκίνησε από πολύ νωρίς μια διαδρομή με ήθος και συνέπεια. Ο Γρηγόρης Βαλτινός δεν αποτελεί τυχαία έναν από τους πλέον αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κοινού. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε Ξάνθη και Αθήνα. Θυμάται ακόμη τις παραστάσεις που σκάρωνε στη γειτονιά του ως παιδί. Στο θέατρο έβρισκε έναν τόπο αποδοχής. Σπούδασε στο Εθνικό και από τότε η σκηνή έγινε το φυσικό του περιβάλλον. Μαθητής σπουδαίων δασκάλων, βγήκε συνειδητά στο ελεύθερο θέατρο για να δοκιμαστεί, να ρισκάρει, να αναζητήσει την ουσία. Από το 1980 μέχρι σήμερα, συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους μεγάλους θειάσους και πρωταγωνιστές, διατρέχοντας όλο το φάσμα του θεάτρου. Αρχαίο δράμα, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, κωμωδία, musical. Από τη σκηνή μέχρι τους εμβληματικούς ρόλους του σε τηλεόραση και κινηματογράφο, η παρουσία του πάντα ξεχωρίζει. Η φωνή του καθυλώνει, η ερμηνεία του συγκινεί και εμπνέει.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι έναν σπουδαίο άνθρωπο απόψε που μετράει μισό αιώνα στο θέατρο. Τον Γρηγόρη Βαλτινό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι και ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή, γιατί τη βλέπω και μου αρέσει.
0: Πολύ χαίρομαι κι εγώ και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας και θα σας ξεκινήσω ζεστά-ζεστά. Σε μια τόσο σπουδαία πορεία αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή η μία ημέρα που θα θέλατε να ξαναζήσετε.
1: Αχ, να μιλάμε στον Νίκο Έλληνα.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Κοίταξε να δεις, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί αυτή την τέχνη δεν τη διάλεξα μόνο εγώ. Πρέπει να με διάλεξε και αυτή τελικά. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν η ευλογία και η τύχη της ζωής μου. Αν μιλήσουμε για τύχη, έτσι, στην οποία δεν πολύ πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες στιγμές που συναντιέσαι μαζί της, αν και είναι μια γυμνή γυναίκα με μια λογοουρά, κάποια στιγμή θα περάσει από μπροστά σου και θα προλάβεις να τη βουτήξεις. Νομίζω ότι μία στιγμή ήταν όταν έφυγα από την επαρχία. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, η μαμά με πήγε στην Ξάνθη.
0: Χώρισαν όταν ήσουν πολύ νέο,
1: ενός έτους. Η μαμά με πήγε στην Ξάνθη, έμεινα εκεί περίπου 8 χρόνια και μετά με φέρανε στην Αθήνα με τον καινούριο μπαμπά. Γιατί λέω ότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο? Γιατί αν δεν ήμουν στην Αθήνα, θα ήταν πολύ δύσκολο να ασχοληθώ με την τέχνη. Εδώ είναι το κέντρο, κακά τα ψέματα. Εδώ είναι οι δραματικές σχολές, εδώ είναι το θέατρο. Εδώ θα μολυνθείς από αυτό το μικρόβιο. Ναι.
0: Είναι μικρόβιο τελικά.
1: Ναι. Είναι μικρόβιο το οποίο το φέρεις όμως, πιστεύω. Δηλαδή γεννιέσαι με αυτό. Γίνεστε αδελφοποιητή. Ενώνετε τα αίματά σας.
0: Νιώθεις τον κόσμο όταν είσαι πάνω στη σκηνή?
1: Δεν γίνεται να μην το νιώσεις. Δεν γίνεται να μην το νιώσεις αν δεν έχεις αυτή την επικοινωνία. Αν δεν μπορείς να ακούσεις τη σιωπή. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις το ρυθμό που έχει η πλατεία εκείνη τη βραδιά. Κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Η σύσταση του κοινού είναι διαφορετική. Δεν ξέρω πώς γίνεται, σαν να δίνουν ραντεβού. Καμιά φορά λέμε σε κάποιες μέρες, έδωσε ραντεβού η Σουηδία κάτω. Είναι αμέτωχο το κοινό. Αλλά σε ευνηδιάζει, μπορεί να σε ευνηδιάσει στο τέλος και ξαφνικά να ξεσπάσει ένα χειροκρότημα στο φινάλε και να λες «Α, γι' αυτό κάνανε ησυχία».
0: Για να προσέξουν.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν παιδί?
1: Ήμουν ένα παιδί που νομίζω έπρεπε να ζήσω διαφορετικά και ζούσα αλλιώς.
0: Με τι τρόπο διαφορετικά?
1: Ο ψυχισμός μου, η διάθεσή μου ήταν να ζήσω διαφορετικά. Ενδεχομένως να ζήσω με μια φυσιολογική οικογένεια, να ζήσω μέσα στη χαρά, μέσα στις γιορτές, μέσα στις εκδρομές, μέσα στους συγγενείς, και ξαφνικά αποκόπηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί έτσι γίνεται όταν χωρίζουν οι γονείς, όταν μένεις μόνος, όταν αλλάζεις πόλης, όταν γίνεσαι εσωτερικός μετανάστης στην πατρίδα σου?
0: Και ήσταν οι δυο σας με τη μητέρα σου?
1: Με τη μητέρα, ναι.
0: Αυτό φαντάζομαι θα σας έδεσε πολύ.
1: Μας έδεσε πάρα πολύ. Η μητέρα ήταν τα πάντα. Ήταν και πατέρας, ήταν και μαμά, ήταν και αδερφή, ήταν και βοηθός και συμπαραστάτης. Και πώς τους λένε αυτούς που κρατάνε μυστικά?
0: Κρατούσε και τα μυστικά σου.
1: Βέβαια.
0: Η έμπιστή σου.
1: Κάναμε συνωμοσία. Κοίταξε να δεις. Ισχύει ακόμα όταν λες θέλω να γίνω ηθοποιός, η απάντηση είναι ναι. Το καταλαβαίνω. τι δουλειά θα κάνεις.
0: Oh.
1: Ναι, ηθοποιός θες να γίνεις, αλλά τι δουλειά θα κάνεις. Εγώ στην κατάσταση που ήμουνα τότε, ένα παιδί χωρίς ολοκληρωμένη οικογένεια.
0: Χωρίς τη στήριξη του παπά.
1: Χωρίς τη στήριξη. Ούτε την οικονομική, τίποτα. Ήτανε αυτοκτονία το να επιλέξω κάτι. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτό που επέλεξα...
0: Να πετύχει.
1: Να πετύχει. Καμιά φορά το λέω και μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Είχα μόνο αυτή. Ευτυχώς ευλογήθηκα και έγινε αμέσως. Προετοιμάστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έπρεπε να αποτύχει.
0: Όταν προετοιμαζόσουν, το σκεφτόσουν συνειδητά ότι αυτό πρέπει να πετύχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά ανέβαζα το βαθμό δυσκολίας, γιατί ταυτόχρονα είχα και κόκκινες γραμμές. Ναι, να πετύχει, αλλά οι υποχωρήσεις, οι επαγγελματικές εννοώ, οι συμβιβασμοί, οι οικονομικές ανάγκες από αυτή τη δουλειά, ως εκεί.
0: Τι συμβιβασμό έκανες για να το πετύχεις?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που ονειρεύεσαι στην τέχνη. Δεν ακυρώνω, δεν αφορίζω, δεν απορρίπτω αυτά που επέλεξα, αλλά δεν ήταν πάντα του ιδίου επίπεδου. Κάποια πράγματα ήταν για να επιβιώσεις κιόλας. Ήταν και δουλειά. Αυτή η τέχνη ταυτόχρονα, αν δεν έχεις ένα εισόδημα, πρέπει και να σε ζήσει. Φρόντισα πάντα να είμαι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή να είμαι και με το ένα πόδι στην εμπορική πορεία, στην αναγνώριση, να παίξω στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να προσπαθήσω να επιλέξω στο θέατρο όσο πιο ποιοτικά πράγματα μπορούσα. Πολλές φορές το ένα τροφοδοτούσε το άλλο.
0: Ωραίος συνδυασμός. Άρα ήθελες να πετυχείς και το πάθος που είχες εσύ για την τέχνη όπως την όριζες μέσα σου, και απ' την άλλη και αυτό που θα είχε μια ευρύτερη αποδοχή, και αυτά να τα κάνεις ίσως κάποιες στιγμές και να συναντιούνται έτσι όπως το λες, μέσα από σένα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες έτσι αυτό, γιατί αυτή ήταν ενστικτοδός στην αρχή, πολύ οργανωμένα αργότερα όταν συγκροτήθηκε ο χαρακτήρας μου, όταν χαράκτηκα, θέλησα να μαζέψω όσο γίνεται περισσότερο κοινό και να το φέρνω εκεί που θέλω εγώ. Καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι ουτοπικό. Μπορεί πραγματικά το κοινό της τηλεόρασης να μην σηκωθεί από τον καναπέ, να μην έρθει να δει μια απαιτητική παράσταση, μια βαθύτερη παράσταση, μια δύσκολη παράσταση. Αλλά όπως και να έχει, η μαγιά αυξάνεται.
0: Και δεν πρέπει να βάζουμε και μεγάλους στόχους. Αν λέμε συνέχεια ότι αυτό δεν γίνεται, κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει κάποιος που λέει θα γίνει, θα το προσπαθήσω και κάτι θα γίνει από αυτό.
1: Μία από τις ωραιότερες φράσεις που ακούω στο θέατρο αυτά τα 50 χρόνια σχεδόν είναι εγώ δεν πήγαινα θέατρο, αλλά όταν είδα την τάδε παράσταση άρχισα να πηγαίνω. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Δεν μιλάω τώρα με κομπασμό, αλλά νομίζω ότι το θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό. Επιβεβαιώνει τις επιλογές σου, επιβεβαιώνει τον τρόπο που μαγείρεψες, επιβεβαιώνει το χώρο στον οποίο παρουσίασες το πράγμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο χώρος. Ξέρεις, οι χώροι έχουν το δικό τους DNA. και το δικό τους κοινό καμιά φορά. Φρόντιζα να αλλάζω χώρους, να αλλάζω κοινό. Βρέθηκα στο Ελεύθερο Θέατρο, βρέθηκα στο Εθνικό, στο Κρατικό. Επίσης, άλλαζα ήδη.
0: Ναι, έχεις κινηθεί από την κωμωδία στο δράμα, από σύγχρονα έργα μέχρι τα πιο κλασικά.
1: Κλασικά. Έχω κάνει σύγχρονο αμερικάνικο, έχω κάνει ελληνικό, έχω κάνει θεώρηση.
0: Ξεχωρίζεις κάποιον.
1: Πιστεύω στα δάνεια πολύ. Δηλαδή, ναι, όχι αυτά που μας κλέβουν, τα άλλα. Πιστεύω ότι το ένα είδος δανείζει στο άλλο κώδικες. Και μεταφυτεύεις, ας πούμε, από την κωμωδία στο δράμα. Καταλαβαίνεις τη δοσολογία.
0: Συστή, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν προετοιμάζεσαι για ένα ρόλο και μπαίνεις βαθιά, από αυτό το κομμάτι μένει κάτι και στην πραγματική σου ζωή, κουβαλάς κάτι μαζί σου?
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου είναι το αποτέλεσμα πολλών ρόλων. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω κάτι που δεν σταματάω να το λέω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν φράση και θα τη λέω συνέχεια. Το θέατρο με μόρφωσε και με διαμόρφωσε. Δεν θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος αν δεν έπαιζα όλους αυτούς τους ρόλους. Αν δεν έμπαινα μέσα σε όλες αυτές τις ψυχές, σε όλες αυτές τις ιστορίες, σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα ανθρώπινα, τα ψυχολογικά, σε όλη αυτή τη βάσανο, σε όλους αυτούς τους βασιλιάδες, τους πένιτες, τους δολοφόνους, τους αισθηματικούς ανθρώπους, όπου κυρίαρχο πράγμα στη ζωή τους είναι το αίσθημα, ή τους ανέσθητους. Όλα αυτά διαμορφώνουν τον ηθοποιό. Νομίζω τελικά, απαντώ και σε μία ερώτηση που μου έκανε στην αρχή, νομίζω τελικά ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κανείς γίνεται ηθοποιός γιατί έχει ανάγκη όλα αυτά, του λείπουνε, θέλει να πλουτίσει περισσότερο το αίσθημά του, τον εσωτερικό του κόσμο, θέλει να γνωρίσει εκ του ασφαλούς ανθρώπους και προβλήματα, γιατί αυτό είναι το θέατρο. Είναι ένας σκοτεινός θάλαμος, ένας δοκιμαστικός σωλήνας, ο οποίος δεν σε απειλεί, δεν κινδυνεύεις, έρχεσαι πολύ κοντά σε προβλήματα, τα γνωρίζεις και ξέρεις από εκεί και πέρα πώς πρέπει να προφυλαχτείς όταν αυτά σε βρούνε στη ζωή σου ακάλυπτο.
0: Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Τι είναι κάτι που σε έχει τρομάξει πιο πολύ στη ζωή σου?
1: Η πρώτη επιλογή είναι που έγινα ηθοποιός. Αυτό με κατατρόμαξε πραγματικά. Η άλλη είναι που έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά. Μέσα από αυτή τη δουλειά, να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μέσα στον πανικό. Θα έχω πάντα δουλειά, θα μπορώ να τα μεγαλώσω όπως θέλω, όπως ονειρεύομαι, όπως δεν μεγάλωσα εγώ.
0: Άρα ήθελες να τους δώσεις όλα αυτά που εσένα σου είχαν λείψει.
1: Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό. Στην υγιή περίπτωση. Επίσης, πάρα πολλές φορές έχω σπάσει τη χολή μου με επιλογές έργων και στιγμών στο θέατρο. Όταν, ας πούμε, έκανα το βιολιστή στη στέγη, πάρα πολλοί κόσμος μου λέγει ότι μπορεί να είναι ένα Βατερλό. Ήμουν αρκετά νεότερος, ενώ αυτός έχει ένα βάρος, έχει μια ηλικία. Ήταν τρομερά απαιτητικό έργο. Είναι από το ωραιότερο musical που υπάρχει στην ανθρωπότητα, πιστεύω, μέχρι στιγμής. Όταν τραγούδησα κλασικό ρεπερτόριο, χωρίς να έχω σπουδάσει κλασική μουσική, έχω σπουδάσει μουσική όπως σπουδάζει ένας ηθοποιός. Έχω κάνει τραγούδι, έχω κάνει χορό, αλλά δεν έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Παρ' όλα αυτά έπαιξα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας, και όταν τους είδα κάτω 60-100 άτομα, Είπα στο Γιώργο το Χατζινάσιο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει τώρα δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το κάνεις. Τώρα δεν κάνεις πίσω.
1: Εκεί σπάσανε 5-6 σχολές. Έσπασε η σχολή μου.
0: Και το ξεπέρασες.
1: Ξεπέρασα και αυτό. Και να σου πω τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λένε συνήθως. Πρέπει να επιτεθείς στο φόβο.
0: Στην άλλη μεριά του φόβου βρίσκεται τελικά η επιτυχία και η εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα επιτυχίας. Είναι θέμα ηρεμίας περισσότερο.
0: Κατάκτησης.
1: Ναι, κατάκτησης. Περισσότερο είναι θέμα ηρεμίας. Δηλαδή, όταν σου ξανατύχει κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο, κάτι εξίσου δύσκολο σε βαθμό δυσκολίας, λες θα τα καταφέρω. Mm.
0: Αλλά χτίζει και η αυτοπεποίθηση η αντιμετώπιση του φόβου μας.
1: Ναι. Η αυτοπεποίθηση είναι μεγάλο πράγμα. Και τη μαζεύεις σπυρί-σπυρί. Λες, το έκανα αυτό, ήτανε σωστό, απέκτησα μια σταθερά. Ακολούθησα αυτό το πράγμα, πέτυχε, άρα είμαι σε καλό δρόμο. Δεύτερη σταθερά. Κάποιες αξίες στη ζωή. Ξέρεις, εγώ είμαι φανατικός των καταληκτικών φράσεων που σημαίνει ότι είναι ένα απόσταγμα σοφίας. Και αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου.
0: Ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες σου?
1: Νομίζω ότι είναι η ηθική, η δικαιοσύνη. Ακούγονται τετριμένες φράσεις αυτές, αλλά είναι τόσο σπάνιες στην καθημερινότητα. Όλοι τις λέμε. Το θέμα είναι πόσο δουλεύεις για αυτές.
0: Θέλει μια συνεχόμενη προσπάθεια το καλό. Να είσαι σωστός, να προσπαθείς τις επιλογές σου, να τα υπηρετείς, τα ιδανικά σου.
1: Το καλό είναι επίσης μια έννοια στην οποία πιστεύω πάρα πολύ. Το καλό γεννάει καλό. Το ηθικό γεννάει ηθικό.
0: Αν κάποιος εσένα σου βγάλει το όχι καλό, αλλά το κακό τους πρόσωπο, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί στη δουλειά ειδικά δεν είναι και όλα με ροδοπέταλα κάθε φορά στρωμένα.
1: Κάνω υπομονή. Υπομονή είναι μια άλλη αξία. Τεράστια. Πρέπει να έχεις υπομονή σε όλα. Υπομονή σημαίνει και δουλειά πολύ. Δηλαδή θα δουλέψω με υπομονή για να φτάσω κάπου. Γενικά στο θέατρο, άμα δεν δουλέψεις πολύ, δεν φτάνεις πουθενά. Τι κάνει κανείς όταν... Τι κάνω εγώ όταν κάτι δεν μου πάει καλά απέναντί μου? Κάνω πρώτα λίγο υπομονή. Κάνω μια προσπάθεια. Το αντιμετωπίζω με αγάπη και καλοσύνη. Γιατί δυστυχώς πιστεύω ότι η αγάπη επιστρέφεται. Όσο γι' αυτό πλέον είμαι βέβαιος, που λέει και ο Μόρι, που παίζω στο θέατρο τώρα.

0: Αν δω ότι δεν τον έχει αλλάξει, δεν πλησιάζω. Δεν πλησιάζω, δεν μπορώ την τοξικότητα. Όταν ένα πράγμα μου γεννάει τοξικότητα, αποχωρώ. Δεν μπορώ να έχω δηλητήριο στο στόμα μου.
1: Το γιατί... αντιλαμβάνεσαι αμέσως?
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι σχεδόν αμέσως. Το δηλητήριο που έχει κανείς στο στόμα του είναι αναγκασμένος να το καταπίνει.
1: Αναρωτιέμαι, αν είναι να φτιάξεις έναν θεία σου τώρα και να συνεργαστείς με κάποιους ανθρώπους, θα υπάρχουν πολλά ταλέντα που ίσως θα θέλεις να φέρεις στην ομάδα σου. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο.
0: Απόλυτο. Απόλυτο. Μπορεί να αποφύγω έναν συνεργάτη λόγω του χαρακτήρα του. Απόλυτο.
1: Άρα θέλει και ταλέντο και προσωπικότητα.
0: Ναι, αυτή η δουλειά δυστυχώς τα θέλει όλα. Επίσης χρειάζεται δυστυχώς να πονηρέψει κανείς για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πονηριά, όχι για να την εφαρμόζει.
1: Για να προστατευτεί.
0: Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό λέω ότι είναι τρομερά απαιτητική αυτή η τέχνη, η δουλειά, να βρεθείς μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος αυτός ο χώρος είναι προβληματικός προς Θεού. Αυτά που λέω νομίζω ότι ισχύουν για κάθε δουλειά μέσα στη ζωή, για κάθε έκφανση, για κάθε σχέση.
1: Ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που έχεις βιώσει εσύ? Μπορείς να το περιγράψεις?
0: Είναι πάρα πολλά, και αρνητικά και θετικά. Ένα αίσθημα έντονο που μοιράστηκε σε διάρκεια και χωρίστηκε σε πολλές εποχές, είναι αυτή η έλλειψη μιας υγιούς οικογένειας, ας πούμε. Το οποίο όμως το πάλεψα. Πιστεύω ότι το πάλεψα μέσα από το θέατρο και το νίκησα. Άλλη μια τεράστια νίκη αυτοπεποίθησης.
1: Άρα το κενό, αν μου επιτρέπεις, αν κατάλαβα καλά, το κενό που σε πονούσε μεγαλώνοντας, η απουσία του μπαμπά, το νίκησες δημιουργώντας πολλές σχέσεις αγάπης και μέσα από το θέατρο και μέσα από τη ζωή μετά που έχτισες.
0: Το αντικατέστησα.
1: Το αντικατέστησες.
0: Και το κατανόησα, γνωρίζοντας ανθρώπους μέσα στους χαρακτήρες, μέσα στο θέατρο. Να, ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να οδηγήθηκε κανείς σε αυτή την τέχνη.
1: Είναι ένα έντονο συνέστημα που μεταμορφώθηκε στο θέατρο. Mm-hmm. Που πήρες πόνο και τον έκανες και δημιουργία και ομορφιά.
0: Ναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι κανείς αλχημιστής. Να μπορεί να παίρνει κάτι και να το κάνει χρυσό. Δεν λέω ότι το έκανα εγώ, ότι τα καταφέρνω. Λέω ότι το ζηλεύω.
1: Ναι, αλλά είπες ότι μετουσίωσες κάποια συναισθήματα, σε βοήθησε.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ο πατέρας σου έχει δει στο θέατρο?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Όσο ζούσε, βέβαια, με είδε 2-3 φορές. Ο πατέρας μου, ένας από τους λόγους που χαθήκαμε ήταν ότι με το που χώρισε έφυγε στην Αμερική.
1: Αλήπειρος.
0: Γι' αυτό χαθήκαμε. Ήταν συναισθηματικός άνθρωπος. Είχε πάρα πολύ χιούμορ. Είχε πολλά ταλέντα. Και ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Η μαμά, εντάξει, παρακολουθεί και περισσότερο.
0: Ναι, ήταν ηθοποιός, ήταν τραγουδιστής, ήταν απ' όλα. Δηλαδή πήρα πολύ περιουσία από εκεί. Αλλά μοιραία χαθήκαμε γιατί έφυγε στην Αμερική. Κάποτε είχε δοθεί η αφορμή, η ευκαιρία να πάω κι εγώ. Δεν πήγα. Μετά γύρισε και όταν γύρισε πια βρισκόμασταν περιοδικά και με είδε και στο θέατρο.
1: Το λες με τόσο χαμόγελο όταν, ναι, μιλάς γι' αυτό, που με εντυπωσιάζει, ξέρεις, πως τον

0: πόνο, ίσως κάποιες στιγμές σε θυμό, τον έχεις μετατρέψει σε τόση χαρά.
1: Ναι, γιατί είναι στάση ζωής. Είναι στάση ζωής. Σου λέω, με βοήθησε και το θέατρο πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Πρέπει να τα δουλεύουμε τα πράγματα.
0: Από τον παπά σου πήρες λοιπόν χιούμορ και από το DNA.
1: Και από τη μαμά, και
0: Και από
1: οι
0: τη μαμά,
1: δύο.
0: ήθελα να σε ρωτήσω από τη μαμά τι πήρες.
1: Από τη μαμά πήρα πολύ καλοσύνη. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Είχε επίσης πολλά ταλέντα. Θα μπορούσε να είναι μια ηθοποιός η μάνα μου. Στο Χόλιγουντ.
0: Στο Χόλιγουντ. Αλλά ήταν σε μια εποχή που...
1: Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και τραγούδαγε επίσης. Ήταν μια κούκλα. Ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν φιλοφίλη. Δηλαδή, της άρεσε να έχει ένα κύκλο ανθρώπων.
0: Άρα είχατε ανοιχτό σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Με φίλους.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήμουν τυχερός εκεί. Εκεί είναι η τύχη. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά. Η τύχη θέλει δουλειά. Τυχερός είναι αυτός που δουλεύει πολύ.
0: Άρα προσπάθεια συναντάει την τύχη γιατί τη δημιουργεί.
1: Καλό. Το κύκλωσες τώρα.
0: Έχουμε άλλα τόσα να πούμε παρέα. Θα πρέπει να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας με τον πολύ ταλαντούχο και γοητευτικό, θα πω εγώ, Γρηγόρη Βαλτινού.

0: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
2: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
3: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
4: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
5: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
7: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: It's so beautiful, Ava.
10: I can't go through with the wedding.
9: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
11: Welcome to the romantic heart hunt.
10: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
12: Is this seat taken?
13: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
14: This just got a lot more complicated.
15: Brett did fly all the way out here.
16: Yeah, it was really sweet.
17: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
18: Μήνας του μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι αναρωτιέμαι, με όλους αυτούς τους σπουδαίους μέντορες που είχες, τι είναι αυτά που έχεις κρατήσει και πλέον είσαι κι εσύ ένας μέντορας, και τι είναι αυτά που θέλεις να μεταφέρεις, ξέρεις, είναι σημαντικά για σένα στις επόμενες γενιές?
1: Αχ, αυτό που λένε όλοι οι μέντορες της τρίτης ηλικίας. Δουλειά, αγνές προθέσεις, καθαρές προθέσεις απέναντι στην τέχνη, απέναντι στη ζωή, απέναντι στους συναδέρφους. Ξέρεις τι με έχει σώσει στην τέχνη αυτή?
0: Τι?
1: Μία φράση. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Και στη ζωή με έχει σώσει. Έχω γνωρίσει από κοντά άσχημα πράγματα και στην τέχνη και στη ζωή. Και εκεί θεωρώ την τύχη μου εμένα, την ευλογία μου. Το ότι είχα μια απέχθεια σε αυτό το πράγμα. Και είπα, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το κάνω. Αφού δεν μου αρέσει, θα το κάνω εγώ.
0: Ποιο ήταν έτσι ένα μεγάλο όχι που θυμάσαι, που έχεις πει?
1: Πολλά. Μην έρθουμε σε προσωπικά. Στην τέχνη πάρα πολλά. Φτύνιες. Φτύνιες. Πολλές. Προχειροδουλειές. Χαμηλού επίπεδου παραστάσεις. Χαμηλού επίπεδου χιούμορ, αστεία. Έργα. Αυτό λοιπόν με έχει σώσει εμένα πάρα πολύ. Όταν σπούδασα στο Εθνικό Θέατρο, κάθε βράδυ μετά την παράσταση, αν και δούλευα το πρωί μετά από τις 7 η ώρα το πρωί, πήγαινα σε ένα θέατρο κάθε βράδυ.
0: Να παρακολουθήσεις?
1: Ναι. Τότε θυμάμαι ήταν 54 οι παραστάσεις που ήταν στην Αθήνα. Τώρα είναι 1200. 54 παραστάσεις, τις έβλεπα όλες.
0: Όλες.
1: Ναι. Μέρα παραμέρα πήγαινα και σε ένα θέατρο. Είχαμε και την ταυτότητα των φοιτητών και μας βάζανε μέσα δωρεάν, ιδίως από το Εθνικό Θέατρο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα με έσωσε. Και υποκριτικά έβλεπα κάτι σε χλαμάρες και έλεγα αυτό δεν πρέπει να το κάνω ποτέ.
0: Ποιος είναι ο πιο αυστηρός σου κριτής?
1: Στην αρχή ήταν ο εαυτός μου. Μετά προσθέθηκε και η οικογένεια.
0: Η οικογένεια? Είναι η σύζυγος ή τα παιδιά?
1: Όλοι.
0: Όλοι,
1: Όλοι, όλος αυτός ο στρατός.
0: Τους ακούς?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις αγωνία έτσι πώς θα δούνε την επόμενη σου δουλειά?
1: Βέβαια. Όλους τους ανθρώπους που εκτιμώ, ακόμα και αν έρθουν στην παράσταση αργότερα, μετά την πρεμιέρα, που έχουν φύγει οι αγωνίες, το τρακ και τα λοιπά, ξέρεις, το κατέχεις, το έχεις δουλέψει, έχει λιώσει. Παρ' όλα αυτά, αν είναι κάποιος κάτω που εκτιμώ ιδιαίτερα, έχω τρακ. Θέλω να του αρέσει. Γιατί τον εκτιμώ πολύπλευρα, ποικιλοτρόπως. Εκτιμώ την αισθητική του, τη μόρφωσή του, τη γνώμη του, τις απόψεις του, και θέλω αυτό που έκανα να του είναι οικείο, να του είναι συμβατό. Το έχω αυτό πολύ. Και με έχει σώσει αρκετές φορές όταν κατασκευάζω κάτι και σκηνοθετικά. Έχω στο μυαλό μου όλα τα είδη των θεατών. Δηλαδή και τον απλό θεατή της πρώτης ανάγνωσης, της πρώτης επιφάνειας, και της δεύτερης και της τρίτης. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ δύσκολο στο θέατρο.
0: Να τους αγγίξεις όλους.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ένα στυλ που μου ταιριάζει, ας πούμε, είναι ο ποιητικός ρεαλισμός. Να είναι ρεαλιστικό, να είναι συμβατό αυτό που κάνεις, που παράγεις, αλλά να έχει και ποιητικά στοιχεία τα οποία θα το κάνει, θα το σηκώσει από το έδαφος και θα πάρει μαζί του σαν αερόστατο και αυτούς που δυσκολεύονται να πετάξουν λίγο.
0: Εσύ τι απολαμβάνεις πέρα από το θέατρο στη ζωή σου?
1: Α, πολλά πράγματα, αλλά απλά, καθημερινά. Το λέω συνέχεια αυτό. Επειδή δεν βλέπουν όλοι όλες τις εκπομπές, το λέω όπου μπορώ, όπου βρεθώ, για να τα ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Έχω τοποθετήσει τη χαρά και την ευτυχία σε πολύ απλά, καθημερινά πράγματα, για να είμαι κάθε μέρα ευτυχισμένος.
0: Όπως ένα ωραίο φαγητό.
1: Ένα ωραίο φαγητό. Μια παρέα. Ένα σινεμά. Μια βόλτα. Μια εκδρομή. Φίλοι. Συζήτηση. Συμφωνία. Ασυμφωνία. Μια ταινία. Ακόμα και στην τηλεόραση. Αυτά. Απλά. Καθημερινά. Ένα ταξίδι. Λίγο μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Ποιο είναι ένα μέρος που σε κέρδισε, που ταξίδεψες?
1: Έχω πάει πολλές φορές στο Λονδίνο. Τι να πω, 20-30 φορές. Έβλεπα παραστάσεις. Την Αμερική δεν τη χάρηκα πολύ, γιατί πήγαμε εκεί να παίξουμε τον Ειδίποδα Τύρανο. Και επειδή είμαι υστερικός.
0: Με ποια έννοια?
1: Δεν έβγαινα έξω για να μην αρρωστήσω. Να μην κολλήσω γρήπη. Να μην κρυολογήσω. Καθόμουν τυλιγμένο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, παρόλο που πήγαμε σε 10 πόλεις, τυλιγμένος με την κουβέρτα μέσα στο δωμάτιο, γιατί μπορεί να φύσαγε κιόλας από τα air condition.
0: Άρα δεν είδες καμία πόλη, ενώ ταξίδεψε τόσες?
1: Είδα αρκετές, αλλά δεν είδα την Αμερική, γιατί είχαμε 6-7 συνεχόμενες παραστάσεις και δεν ήθελα... Ήταν η πρώτη... Πώς να το πω, η πρώτη στάση που κάναμε στην περιοδία μας, εκτός Ελλάδος, και ήμουν και λίγο ψαρωμένος ακόμα. Καθόμουν λοιπόν μέσα για να μην κρυολογήσω. Τέτοια χαζομάρα, τέτοια ιστερία.
0: Έχεις πολύ έντονο και το αίσθημα της ευθύνης εκείνη την ώρα.
1: Σου είπα, είμαι τέλειος.
0: Τελειομανία.
1: Λοιπόν, επίσης θα σου πω ένα πολύ αστείο. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Στο Κολοσσέο που παίξαμε την πρώτη παράσταση του Ειδίποδα, πριν την πρεμιέρα στο Κολοσσέο, επειδή ήταν ένα μεγάλο γεγονός, άνοιξε το Κολοσσέο μετά από 1500 χρόνια και το δώσανε στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Να παίξει αρχαία τραγωδία. Η χώρα που γέννησε την αρχαία τραγωδία. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχω αρρωστήσει. Δεν έχω καθόλου φωνή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Φωνάξτε ένα γιατρό. Να μου λένε, δεν είσαι άρρωστος. Βάλε θερμόμετρο. Έχω πυρετό, αλλά δεν φαίνεται.
0: Ψυχολογικός είχε πιάσει.
1: Είμαι χάλια. Φέρανε ένα γιατρό. Έναν Ιταλό. Ο οποίος μου είπε ότι δεν έχω τίποτα. Του λέω, δεν ξέρετε τη δουλειά σας.
0: Το πες σοβαρά τώρα.
1: Είμαι χάλια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, δεν έχω τίποτα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Μου έδωσε κάτι πράγματα που προφανώς τα συνοηθήκανε μέσα στην κουζίνα και πρέπει να ήταν πλασίμπο, πρέπει να ήταν αλεύρι με ζάχαρη. Έγινα καλά.
0: Τώρα γελάμε γι' αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να σε είχε καταβάλει όλο
1: πανικός.
0: Αυτό.
1: Πανικός. Πρώτη φορά το έπαθα αυτό. Δεν το ξανάπαθα έτσι πρεμιέρα. Έπεφτε πάρα πολύ γέλιο από την οικογένεια.
0: Αυτή το είχαν ψηλιαστεί η οικογένεια.
1: Το είχαν ψηλιαστεί, γιατί ξέρω ότι είμαι τρελός. Σου λέει, εντάξει. Τη γλίτωσα και εκεί, ζω ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Και η παράσταση πήγε εξαιρετικά, να φανταστεί.
1: Πήγε καλά, ναι.
2: Είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και σκηνικά, δηλαδή δεν θέλει να σε διώξει από τη σκηνή όταν παίζετε μαζί, δεν θέλει να σε φάει, δεν ζηλεύει, σου δίνει όσο χώρο θέλεις, είναι τρομερά ασφαλής για την καριέρα του και για την υποκριτική του και σου δίνει χώρο να κάνεις ό,τι θέλεις. Προφανώς, σου βάζει όρια όταν ξεφύγεις αλλά δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Παίζουμε σε μια παράσταση όπου είναι ο δασκαλός μου, μέσω της οποίας παράστασης και τις σχέσεις που έχουμε ως ρόλοι, μέσα από αυτή έχει αναπτυχθεί και η σχέση μας ως άνθρωποι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν έξω από αυτό το πρίσμα. Εμένα πάντως σίγουρα με βοηθάει. Καταρχάς, πολύ συχνά και όταν παίζουμε, αλλά και να κάναμε πρόβες, έκανε πράγματα ή πρότεινε πράγματα που μου φαινόταν βλακίες. Αλλά μετά την 20η φορά που είδα ότι είχε δίκιο, κατέληξα πλέον να πιστεύω ότι λέει. Αυτό που δεν θα μπορούσα να ταιριάξω στην εικόνα που έχω, την ενδοθεατρική του Γρηγόρη, είναι η αγάπη του για τα ζώα. Κάποια στιγμή γνώρισα το σκύλο του σε μια πρόβα που είχαμε πάει στο σπίτι του, ο οποίος έχει ένα αστείο, νομίζω λέγεται Αρίστος, δεν είμαι σίγουρος, και είναι ένα μικρό σκυλάκι, λίγο λουκάνικο, έτσι άσπρο, το οποίο είναι. Και ο τρόπος που μιλάει ο Γρηγόρης γι' αυτό είναι. Έχει αυτή την αθωότητα που μιλάμε για τα παιδιά μας ή για τα σκυλιά μας, που δεν την περίμενα στο σοβαρό Γρηγόρη Βαλτινό. Και δείχνει ότι έχει αυτή την παιδική πλευρά που την κρατάει ακόμα ζωντανή σε αυτή την ηλικία που είναι.

0: έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
8: Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
10: Give me a chance to straighten this out.
11: You got it. What do you got in mind?
12: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason.
14: Jason?
15: Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi.
17: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
16: Do you know how to bake cookies?
13: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
17: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πιστεύεις ότι στην κοινωνία μας σήμερα έχουμε χάσει το τι είναι τελικά σημαντικό?
1: Ναι. Βοηθάει και η ελαφράδα του διαδικτύου. Νομίζουμε πια ότι όλα είναι πολύ απλά, όπως είναι απλό το να πατήσεις με το δάχτυλό σου ένα τζαμάκι και να σου φέρει ό,τι θέλεις. Δεν έχουμε καταλάβει ότι σου φέρνει ό,τι θέλει. Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοφή διαχείριση του AI. Υπάρχει μια ιδανική εικονική ζωή όπου αγχώνει, πιστεύω, τους νέους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να τη ζήσουν.
0: Το να συγκρίνουμε την πραγματική αληθινή ζωή με μια εικονική ομορφοποιημένη πραγματικότητα δεν έχει νόημα.
1: Επίσης υπάρχει μια υπερπροβολή κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είτε γιατί είναι όμορφοι, είτε γιατί έχουν ένα κύκλο γνωριμιών, είτε γιατί πάνε στο Ντουμπάι, είτε γιατί πάνε στη Μύκονο, είτε γιατί πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, ζουν με έναν τρόπο ο οποίος παραδειγματίζει τους νέους ανθρώπους και λένε «Γιατί όχι κι εγώ? Κι εγώ είμαι όμορφη, κι εγώ έχω ωραίο σώμα». Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα. Βλέπουμε να έχουν πολλές φορές και πολύ τραγικές και άσχημες καταλήξεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, χωρίς αίμα δεν γίνεται τίποτα.
0: Και ένα σκοπό.
1: Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στο βιβλίο, στη μόρφωση.
0: Εσύ αγαπάς πολύ τα βιβλία, μου έλεγες όταν σε συνάντησα. Ναι. Και έχεις και πολλά σπίτι σου. Έχεις φτιάξει μια βιβλιοθήκη.
1: Ναι, σχεδόν όσα είναι αυτά. Και δεν είναι μόνο ντεκόρ. Αναγκάστηκα να τα διαβάσω. Άλλη μια ευγνωμοσύνη που χρωστάω στο θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο σαν εφεύρεση. Αυτό το μικρό κουτάκι το οποίο τα ανοίγεις και κάθε σελίδα έχει εκατομμύρια γνώσεις και πληροφορίες. Θα μου πει τώρα ένα σύγχρονο παιδί, μα το διαδίκτυο έχει περισσότερες. Εντάξει, πιθανόν. Αλλά η πληροφορία που έχει ένα βιβλίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο. Ούτε όλα αυτά τα βιβλία μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο. Ούτε το διαδίκτυο έχει την εγκυρότητα που έχουν αυτά τα βιβλία.
0: Και είναι και ο κόπος που χρειάζεται για να αφομοιώσεις μια γνώση. Είναι αυτό που εξασκεί και το μυαλό και το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έτσι όταν σε ακούω να τα λες, περιγράφεις τόσο ωραία. Μπορώ να σε ακούω με τις ώρες, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, να σε αφήνω και να σε ακούω. Αναρωτιέμαι, αυτός ο άνθρωπος εδώ που βλέπω απέναντί μου, φαίνεται όλα τόσο τέλεια.
1: Όλο το πόσο τέλεια είναι. Ψέματα όλα όσα σου είπα.
0: Ποια είναι τα τρωτά σου σημεία?
1: Δεν έχω τρωτά, είμαι άτρωτος.
0: Έλα.
1: Είμαι ο Αχιλλέας. Λοιπόν.
0: Γι' αυτός είχε τη φτέρνα.
1: Ναι. Λοιπόν. Έχω πάρα πολλά τρωτά σημεία, κακά τα ψέματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι
0: άνθρωπος,
1: συναισθηματικός, έχει πολλά τρωτά σημεία. Νομίζω ότι εάν νιώσω απογοήτευση από κάτι, όχι μόνο από άνθρωπο, καταραίω. Ναι, γιατί έχω πιστέψει πολύ σε αυτό. Έχω δώσει πολλή ενέργεια, πολύ αίσθημα. Και ξαφνικά με προδίδει αυτό το πράγμα. Η προδοσία είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχω. Δεν μπορώ επίσης τη φτήνια στη ζωή μας. Δεν μπορώ τη φτήνια στην πολιτική, που πιανόμαστε από ένα πρόσφατο γεγονός για να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον. Δεν μπορώ την αλητεία στην πολιτική, την οποία τη βλέπω να γιγαντώνεται σιγά σιγά, να γίνεται η τρίχα τριχιά.
0: Πού το αποδίδεις εσύ?
1: Η πολιτική γενικά με αποθεί. Γι' αυτό δεν αποδέχτηκα ποτέ να συμμετέχω ενεργά. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κάποιου κόμματος. Ήθελα να είμαι ελεύθερος, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία και να την κρίνει. Το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Ακόμα και αν κάνεις ένα κοινωνικό έργο ή αν θέλεις ένα ανθρωποκεντρικό έργο με βάση την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό έχει μια πολιτική διάσταση. Γιατί αυτό το άτομο είναι μέλος μιας κοινωνίας, όπου πρέπει στη μελέτη σου σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός πρέπει να καταλάβεις γιατί έγινε έτσι, ποιες ήταν οι συνθήκες, οι πολιτικές και οι κοινωνικές που το οδήγησαν να γίνει έτσι. Αυτή είναι η μελέτη που κάνουμε στο θέατρο.
0: Θέλεις να μας πεις και για την παράστασή σου?
1: Το Κάθε Τρίτη με το Μόρι είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε παίξει και πριν από 6-7 χρόνια, το οποίο έχει τρομακτική επιτυχία. Μιλάει για όλα αυτά που μίλησα και εγώ σήμερα εδώ. Και είναι το έργο που με αντιπροσωπεύει περισσότερο από όλα όσα έχω κάνει. Δηλαδή, είναι το έργο που περικλεί ό,τι έχω παίξει μέχρι τώρα στο θέατρο. Είναι καταπληκτικό. Έχει όλες τις έννοιες, όλες τις αξίες για τις οποίες πασχίζει το θέατρο και η τέχνη. Το οποίο δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γι' αυτό και το ξανακάναμε. Είναι ψυχοβόρο, κυρίως για μένα, αλλά πιστεύω και για τον Γιάννη τον Σαρακατσάνη, γιατί σε θέλει εκεί παρόντα. Δεν είναι εξωστρεφές έργο. Βυθίζεσαι, αλλιώς δεν μπορεί να έχει απόδοση. Αλλά μας αρέσει τόσο πολύ που θα μπορούσαμε να το παίζουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε. Για φέτος πάντως αντέχουμε στο Θέατρο Ηλίσια και παίζουμε το Κάθε Τρίτη με το Μόρι, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας, πραγματικά. Έχω χαρεί πολύ και να ευχηθώ όλα τα καλά του κόσμου και τι να πω, να συνεχίζεις να μας μοιράζεις τόσο τέχνη, τόσο πλούτο, όλα αυτά που είχα τη χαρά και να ζήσω σήμερα εδώ κοντά.
1: Εγώ ευχαριστώ και θέλω να πω ότι από την πείρα που έχω αποκτήσει από τις συνεντεύξεις, η επιτυχία μιας συνέντευξης εξαρτάται περισσότερο από αυτόν που την παίρνει, γιατί καταφέρει να εκμεύσει από τον άλλον κάποια πράγματα. Και σε αυτή την εκπομπή σου το πετυχαίνετε αυτό, κυρίως εσύ και όλοι οι συντελεστές που έχετε. Δίνετε την ευκαιρία στον άλλον να πει ακριβώς όλα αυτά που αισθάνεται μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα. Και αυτό για μας είναι, πώς να το πω, η καλύτερη συνθήκη για να πούμε ό,τι έχει μέσα η ψυχή μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί εδώ στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΑ. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι να περάσετε το ίδιο όμορφο που περάσαμε εμείς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Πού είστε, ρε?
6: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Testing, testing.
8: Are you guys ready?
9: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Attends deux secondes, on part sur une histoire, là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
12: We found the Yeti!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How do you like it?
14: Well, I love it.
15: Πάστα!
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω όλοι καλά. Από χθες που σας αφήσαμε, περίπου 13.000 μέσα στο live. Είχε ένα ενδιαφέρον χθες η βραδιά. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Μυρότσος, καπετανάκος. Παρακαλώ ένα πλάνο δίπλα μου, αριστερά μου.
2: Αυτή είναι η ανάλυση του ντέρμπι από το athletico.gr και το back-to-back.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να πάτε σε άλλες εκπομπές.
0: Δεν υπάρχει ψυχή.
2: Θέλετε ανάλυση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Λέμε χθες. Ωραία, θα πάτε γήπεδο και οι δύο, στο Βουλή και τον Βερβελέ. Εντάξει, μην έρθετε μετά, θα βγείτε από εκεί, όλα καλά. Τελειώσανε και σχετικά νωρίς για ντέρμπι. Σχετικά
1: νωρίς.
0: Για να έρθει και νωρίς αύριο. Με τόσο κόσμο μέσα,
2: για...
0: τους αφήσαμε.
2: Για να έρθει και νωρίς αύριο.
0: Ελάτε νωρίς. Αύριο να κάνουμε δουλίτσα εδώ πέρα. Ναι, βλέπετε, απλά να συνεχίζει ο κ. Ντατσόπουλος. Διονύσης Βερβελές, ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Πολύ σωστά.
2: Εκεί καλά, Διονύσαρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πείξε μου και λίγο τον Γουλή.
2: Κώστα, πες μας για τις φάσεις του Παναθηναϊκού. Να σε καλά, Κωστάρα.
1: Έλα, ρε Κωστά.
0: Και ο Κώστας Γουλής.
2: Ωραίος ο μάγκας.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε, τι τραβάμε εδώ όταν πάμε να κάνουμε κομπή. Εντάξει, ο Μυρός το ξέρει, παρουσιαστής, οκ. Okay. Κύριε Καπετανάκο, είστε συνεπείς συνήθως. Η αξιταξία τραβάει
1: όχι συνήθως.
0: Επάνω.
2: Όχι, έλα τώρα.
1: Όχι συνήθως. Τώρα εγώ θα έφευγα στη θέση του.
0: Ποιανού?
1: Του Καπετανάκου.
2: Αν δεν είπαν ήδη δύο, θα φεύγα, να ξέρεις.
1: Είπε συνήθως. Είναι πάντα
0: συνήθως. Γιατί νόμιζα θα πεις να φεύγει και λέω ποιος να φύγει από τους δύο, αφού λείπουν και δύο.
1: Ναι, είναι πάντα συνήθως.
2: Να ανακαλέσεις, να ανακαλέσεις.
0: Επίσης, το παίρνω πίσω.
1: Φίλε, τρέμω με την εικόνα του Γουλή όταν θα έρθει. Με τη βροχή που ρίχνει έξω. Δεν ξέρω πώς έρχεται. Έρχεται με βάρκα, έρχεται με τα πόδια, κολυμπώντας. Τρέμω με το τι θα δούμε όταν μπει μέσα.
0: Ξέρεις τι έχω δει, ρε φίλε. Θέλω να σου πω το εξής. Έχω δει. Πως είχε διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω τι έγινε. Σταμάτησε το τρένο. Ερχόταν ο Γουλής. Τι επιλέγεις τρένο, ρε Γουλή, αφού έχεις μάθει με τα λεωφορεία τώρα.
2: Τι άλλο θα περάσει ο άνθρωπος από χθες?
0: Δεν ξέρω, τι να πω. Από χθες λες, ε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα χθεσινά. Θέλω πρώτα απ' όλα όμως να ξεκινήσω με κάτι που έχει γίνει χθες εδώ στις εκπομπές που κάναμε, τις βραδινές. Για τρεις ώρες υπήρχε αδιανόητος κόσμος μέσα στο live και κάναμε πολλά ρεκόρ χθες. Με 13.000 ταυτόχρονους και πολύ περισσότερο στο Action 24. Με
1: 13.900 θέλω να πω.
0: Γιατί είμαστε... 12.900
1: το 12.900.
0: Άρα 13 λέω στρογγυλά.
1: Σωστά, σωστά.
2: 5.700 like, 152.000 έργα.
0: 5.700 τα like.
2: Και 152.000 έργα.
0: 152.000 προβολές. Αυτά είναι όλα δικά σας επιτεύγματα. Τα πιστώνω στον κόσμο του chat που μας παρακολουθεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέμε, εδώ δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Προφανώς κάτι βρίσκεται εδώ. Θες είναι οι απόψεις, θες είναι το ρεπορτάζ. Θες είναι ότι εδώ δεν έχουμε κουβέντα πολύ για το τι πιστεύω καθένας και τι θα πρέπει να πει και οτιδήποτε. Δεν μακιγιάρουμε τίποτα. Θέλει να πει ο Μυρότσος, θέλει να πει ο Μπακόπουλος, θέλει να πει ο Βερβελές, ο Γουλής, ό,τι θέλει θα πει. Καμιά φορά ξεφεύγουμε για λίγο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Θες είναι το χιούμορ του Καπετανάκου που την Παρασκευή στο γάμο τον έπιασε ένας συνάδελφος και του είπε: Ρετάσου, δεν σε πήγαινα καθόλου πριν σε έδω στο Αθλέτικο.
2: Έτσι λέγανε όλοι.
1: Θυμάσαι που το είπε. Δεν σε πήγαινα καθόλου. Δεν σε πήγαινα καθόλου.
2: Εδώ το λέει παρουσιαστής.
1: Αλλά του λέει: Έχεις αλλάξει, είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός.
2: Λοιπόν, Μαντουμαδόρος.
0: Θέλετε να σας
1: να
0: πω.
1: Καλά ο
0: θέλετε να σας πω για τον Καπετανάκο τι έλεγα πριν ξεκινήσουμε.
1: Όχι.
0: Ρε φίλε, να πάρουμε ένα ρεπόρτερ Ράικ. Έλεγα. Ναι. Να βγαίνει στην εκπομπή. Ο Τάσος καλό παιδί πρέπει να είναι, όπως τον βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν τέτοιο οτιδήποτε. Ξεκινάνε οι πρώτες εκπομπές και αυτό που συμβαίνει με τον Τάσο, εγώ το καταθέτω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Μου το έχουν πει και άνθρωποι του ποδοσφαίρου που ήταν αρκετά κοντά του στο ρεπορτάζ. Ότι έχει αλλάξει τελείως και ο ίδιος.
1: Έχει αλλάξει, φίλε.
0: Έχει λυθεί πολύ. Ναι. Έτσι μου λένε. Ήσουν λιγάκι πιο μαζεμένος και ξέρεις.
2: Εγώ νομίζω ότι το ίδιο είμαι, αλλά οκ. Okay, εντάξει, ο κόσμος απ' έξω λέει καλύτερα.
0: Ναι, ίσως και ο πολλής κόσμος τώρα να σε γνώρισε. Ναι.
1: Εγώ που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Τάσο. Mm-hmm. Φυσικά δεν κάναμε την παρέα που κάνουμε εδώ και δύο χρόνια.
2: Και δεν είχαμε συνεργαστεί και πουθενά.
1: Και δεν είχαμε συνεργαστεί και πουθενά και είχαμε παλέψει να συνεργαστούμε.
2: Το παλέψαμε.
1: Δύο φορές. Εγώ που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Τάσο, έχω να πω ότι όπως ήταν έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Πόσα χρόνια πριν τον ξέρεις?
1: Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο βλάκας, αλλά εντάξει.
0: Εννοείς στις ατάκες που λέει. Όχι, κάτσε.
1: Όχι, κάτσε, ρε φίλε. Ρε μεταξύ μας τώρα. Μα ποια είμαστε.
3: Σε είπε βλάκα και κάθεσε. Σε είπε βλάκα και κάθεσε.
1: Έλα.
3: Κάτσε εκεί. Φύγε.
1: Τάσο, κοίτα με στα μάτια.
3: Τάσο, τραβήξω εγώ.
1: Τάσο, κοίτα με στα μάτια, Τάσο.
3: Αν κάτσε εκεί, άμα κάτσε το αποδέχεσαι. Το έφυγε και για ένα λεπτό. Εγώ έφυγα την άλλη φορά.
0: Μείνε για μένα.
3: Ένα λεπτό μπαν.
0: Μείνε για μένα.
3: Ένα λεπτό αλλαγή, πώς κάνει διαιτητής.
0: Ωραία.
3: Μπαν. Δεν μπήκε η αλλαγή.
0: Δεν μπήκε, θα αρχίσω. Κάντε μια μήνυση. Μείνε για μένα.
3: Να φύγω κι εγώ θες, μαζί. Εγώ σε ρίξε και φεύγω.
0: Εσύ άλλο που δεν θες να φύγεις.
1: Τάσο, έλα ρε φίλε, έλα. Αφού ξέρεις τι αστεία κάνουμε μεταξύ μας.
0: Για μένα, Τάσο.
1: Ρε φίλε, ψωμί, Ψωμί και αλάτι έχουμε φάει στο γραφείο.
4: Να καταλάβετε.
1: Έχουμε ξενυχτήσει μαζί τώρα.
4: Μια... έχουμε οι δυο σας τώρα.
1: Γιατί δεν μπορούμε.
4: Μπορείτε.
1: Έλα, Τάσο.
4: Εξτρά εκπομπή.
1: Τηλέφωνο, τηλέφωνο, τηλέφωνο, τηλέφωνο. Μάριος λέει.
0: Έλα σήκω το. Έλα σήκω το, μην έχουμε θέμα.
1: Έτσι.
0: Διονύση, έλα λίγο μέσα να μου πεις. Στην Τρίπολη μόνο βρέχει.
4: Τι.
0: Είδες τι γίνεται έξω.
4: Άλλη μου γλυφάδα, βούλα, έχει ήλιο. Είναι ο κόσμος που πίνει καφέ.
1: Στη Νέα Σμύρνη που αρχίζει ο Πανιώνιος έχει ήλιο.
4: Αυτό σου λέω, τώρα.
0: Δεν πιάνει Αρκαδία εδώ. Αθήνα είναι και εδώ. Καλά, καλά, εντάξει. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Και όπως λέει και ο admin, και έμειναν δύο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Προχωράμε.
1: Φώναξε τους πίσω.
0: Προχωράμε.
4: Μόνο έτσι γυρίζει.
0: Βγάλε βάλια σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Μόλις έρθει και ο Γουλής, σας μπουν μέσα αν θέλουν. Αν θέλουν. Αν δεν θέλουν, η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ κοντά. Απεργία κάνουν. Νομίζω με αυτό που είπα τώρα θα γυρίσω, Βερβελές.
4: Ανακαλέσεις.
1: Ανακαλώ. Αφού είναι φίλος μου.
0: Πώς φάνηκε η λέξη διαπραγμάτευση.
3: Τέλεια. Γι' αυτό γύρισε, ρε.
0: Για έλατε, παιδιά, για έλατε.
1: Τα σάρα μου. Έλα, ρε, φίλε.
0: Θα βάλουμε και τάξη,
1: από
0: παιδιά.
1: Πότε δεν παίρνεις από πλάκες.
0: Λοιπόν.
4: Ανακαλή, ανακαλή. Παίρνω κι εγώ.
0: Πάμε. Διονύση, βοήθησε με λίγο για τα λεγόμενα μπουρούσι.
3: Τι είπε μπουρούσι. Για πολλά.
0: Πώς λύνονται οι παρεξηγήσεις αμέσως.
3: Καλά τώρα.
2: Πόσο καλό παιδί είμαι. Πόσο καλό παιδί.
1: Είμαστε φίλοι.
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι
2: που λέει. Ξέρεις εσύ, είναι φίλος μου.
0: Έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει Μπίπ την καλοσύνη μου. Ε? Δεν το έχεις ακούσει. Όχι.
2: Αυτό, αυτό, αυτό το τραγούδι.
0: Όχι. Πάρα πολύ καλό.
2: Δυνατό, δυνατό, δυνατό.
0: Δυνατό, μεγάλασμα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Του έχουμε κλείσει και ξενοδοχεία σήμερα εκεί στις Αγγλίες που θα πάει.
2: Έχετε ζήσει τόσες ανατροπές στη Β' Παραγουάη μαζί, ρε φίλε.
0: Αύριο πετάς, ε.
2: Αύριο το πρωί.
0: Το πρωί.
2: Πουρνό, πουρνό.
0: Μην μείνουμε τσακωμένοι τώρα. Καλά, κάτσε το λύσει.
1: Τσακωμένοι, αδέρφια μα.
2: Το σβήσε.
0: Και θα όχι τίποτα άλλο, θα λένε ότι κάνει και πόλεμο στην ΑΕΚ.
2: Ωπ, περκάπιτα.
0: Το γράψω, σύμφωνα. Υπάρχει περίπτωση. Κύριε Βερβελέ, για αυτά που είπε, ναι, ναι, για αυτά που είπε ο Μπουρούση.
3: Για ποια πολλά, ρε φίλε.
0: Ο Μπουρούση είπε τίποτα βασικά. Έκανε γελάκια. Έβαλε, προσέλαβε ο Βαγγέλη στον Μπουρούση να κάνει γελάκια.
3: Γιατί δεν τον έχουν.
1: Τι πήρε τη Μπουρούση τελικά.
3: Δεν έχουν περάσει. Όχι, δεν είναι
1: το γνωστό σημείο που έλεγε.
3: Αφού
1: έλεγε το γνωστό σημείο.
3: Ένα έλεγε σήμερα, αλλά σήμερα.
1: Ποιο είναι το γνωστό σημείο, είναι κάποιο καφέ που πάτε και οι δύο.
3: Όχι, το Ιντροβατόρ, το μαγαζί που πάει για τρώει το παλαιό φαλαιό.
0: Οκ, οκ, οκ.
1: Πανιώνες 2-0 στο 20, ρε.
2: Με ΠΑΟΚ Β.
1: Βεβαίως.
0: Παρατέρα το ξεκινήσε, ναι, okay. Θέλω, παιδιά, να πάμε να ξεκινήσουμε μπασκετικά, γιατί αύριο έχουμε δύο αγώνες. Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται. Οπότε η Βάλια Πηλιανίδη είναι στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί και τους δύο και να τους αποχαιρετήσει και τους δύο ακολουθώντας τη μία ομάδα. Καλά, δεν τα λέω.
1: Όχι, δεν ακολουθεί καμία ομάδα.
0: Καμία.
1: Θα γυρίσει σπίτι της.
5: Όχι.
0: Πώς το
1: αλλά το μυαλό της είναι σε μία συγκεκριμένη ομάδα, όπως φαίνεται από την ένδυσή της.
0: Καλά, μην το λες. Την άλλη φορά η Μποντίνη φόραγε κόκκινα και ήταν στην ΑΕΚ.
1: Α, ροζ είναι.
5: Τι είμαι, Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ναι, οπα, καλό. Οπα. Καλό.
1: Σωστό.
0: Δεν είχαμε αυτό στο μυαλό μας. Θέλω να σου πω, Βάλια, κάτι.
5: Δεν πειράζει.
0: Ποιος έχει έρθει και ποιος δεν έχει έρθει μέχρι τώρα στο αεροδρόμιο.
5: Λοιπόν, δεν έχει έρθει κανείς. Ήτανε αναμενόμενο. Ωραίο. Από την ώρα που δίνουνε πάντα, υπολογίζουμε όλοι μισή ώρα αργότερα. Δηλαδή ωραίο. Δεν είναι ποτέ κανείς συνεπής στην ώρα του συνήθως. Δεν θέλω να
0: όπως στην εκπομπή.
5: Εκθέσω καμία από τις δύο ομάδες, αλλά. Αλλά καμία δεν είναι στην ώρα της. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει ραντεβού και τέταρτο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι και 10, έχουν ακόμα 5 λεπτά περιθώριο. Ο Παναθηναϊκός είχε πει 3 με 3 και τέταρτο. Επομένως, εντάξει.
0: Πολύ ιδιαίτερο μάτς στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για επιστροφή ο Μπράντοβιτς απέναντι στην Παρτιζάν. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έκανε ένα διαλυματάκι με εντός έδρας παιχνίδι και ξαναπάει εκτός έδρας. Ναι. Ισπανία πάλι.
1: Να πούμε ότι ήδη στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Αθλέτικο βρίσκεται ο Θανάσης Ασπρούλιας από το πρωί και στη Βαλένθια αλλά και στη Βαρκελόνη που παίζει ο Ολυμπιακός μετά τη Βαλένθια θα βρίσκεται ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο δικός μας Ισπανός, για να καλύψουμε έτσι τα εκτός έδρας μάτς των ομάδων μας.
0: Βερβελέ, θέλουμε δίδυμο με Βάλια. Σε τι, σε εκπομπές YouTube, σε τι θέλετε. Σε εκπομπή ραδιόφωνο. Ψηφίστε, στείλτε και ενημερώστε μας τι γουστάρετε να δείτε από αυτούς. Βάλια, πες μου δύο πραγματάκια για τον καθένα, ρεπορταζιακά, για να σε αφήσω και να επιστρέψουμε μόλις έχεις συνέντευξη είτε από Ολυμπιακό είτε από Παναθηναϊκό.
5: Λοιπόν, να πούμε, η πτήση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για τις 4.30 και 25 λεπτά αργότερα είναι αυτή του Ολυμπιακού, 5 παρα 5. Εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός κοιτάει ουσιαστικά το παιχνίδι και λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Έχει να κερδίσει ούτως ή άλλως στο Βελιγράδι πάρα πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός. Επομένως, θέλει να σπάσει και αυτή την αρνητική παράδοση απέναντι στην σερβική ομάδα. Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Σέρβο προπονητή των Πρασίνων. Δεν νομίζω βέβαια να το σκέφτεται καθόλου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές, αν όχι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης. Επομένως, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, μοναδικό μέλημα του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι να κερδίζει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το πρώτο στη Βαλένθια για τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος επιστρέφει στην. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου κάνουν εδώ φωτομπόμπινγκ ορισμένοι συνάδελφοι.
0: Συνάδελφοι.
5: Όπως έλεγα, συναδέλφισα.
0: Okay. Θες να τη φέρεις στην κάμερα να τη ρωτήσεις τίποτα και αυτή να μας πει.
3: Μέσο, είναι από άλλο μέσο.
0: Είναι από άλλο μέσο.
5: Όχι, γιατί είναι από ανταγωνιστικό site.
2: Δεν υπάρχει ανταγωνισμό.
0: Δεν υπάρχει.
3: Τι κάνει μια ονειά από τα κεραμίδια.
0: Θα έλεγα και εγώ. Αφού το ποτάσω, θα το πω. Με έφτιαξε πολύ ώρα το πες. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Δεν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ συναδέλφων. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν είμαι τέτοιο.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
3: Γιατί είναι κάποιο άλλο τέτοιο.
0: Μην ξεκινήσει και μια σύσκεψή τη πάλι.
3: Έχετε βρει τη βάλια μικρή τώρα και την παιδεύετε.
0: Όχι, δεν λέμε για τη βάλια.
3: Όχι, δεν λέμε για τη βάλια.
0: Η βάλια είναι εξαιρετική.
5: Ευχαριστώ. Έχετε βρει τη βάλια μικρή και την παιδεύετε.
2: Η βάλια μικρή ήταν πριν 10 χρόνια. 15.
0: Σωστά.
2: Πολύ μεγάλωση. Το παλιά είναι όριμο.
0: Έχει μεγαλώσει. Και επίσης, μόνο να προσθέσω στο ρεπορτάζ το πολύ πλούσιο που μας δίνει απλόχερα η βάλια κάθε φορά ότι αύριο είναι και η μέρα σου, έτσι. Παρότι δεν είσαι στις αποστολές, Τρίτη και 13, έτσι.
5: Τέλειος ρε Βασιλή Μάρτο.
2: Στον αέρα η Ευρωλίγα, βάλε τίτλο.
0: Inside joke είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις γιατί θα σε βγάλω και μετά, μόλις έχουμε θεματάκια από εκεί.
5: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τον Ολυμπιακό, ο Γιάν Μοντέρο επιστρέφει σε μια πόλη που γνωρίζει πολύ καλά, θριάμβευσε πέρσι με αυτήν, έκανε πραγματικά εντυπωσιακές εμφανίσεις και ουσιαστικά έτσι ο Ολυμπιακός τον έκανε δικό του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν Πλώτας και Μπουρνελές για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Θα έχει 16 παίκτες δηλαδή στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας και επειδή είναι διαβολοβδομάδα εκτός έδρας για να βγαίνουν και οι προπονήσεις και να μην υπάρξει το παραμικρό. Δεν έχω ακόμα κάποια δήλωση, κάποιο παίκτη είτε από τους μεν είτε από τους δε. Επομένως, δώστε μου λίγο χρόνο, ναι, και θα επανέλθουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Τα λέμε σε λιγάκι. Βάλια είναι μια κούκλα, λέει ο άλλο. Ο άλλο ρωτά αν έχει βάψει το. Μάλιστα, δεν τη ρώτησα, συγγνώμη, δεν το πρόλαβα. Γκέρο Μπουγατσίνη, δεν το διαβάζω. Είσαι εγκάθετο των donation που στέλνει. Και για ποια είναι η άλλη συνάδελφο, δεν ξέρω. Ζήτησα να μπει μπροστά. Για εσά δουλεύω. Δεν μπόρεσε τελικά να γίνει εφικτό αυτό. Προχωράμε. Η Elabet είναι η χορηγό μα εταιρεία σήμερα. Καλά, δεν θυμάμαι. Είναι καινούργια εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Elabet, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο back-to-back. Και σήμερα θα είσαι εδώ μαζί μας, 3 με 5. 5 και κάτι, όσο πάει, έχουμε και τον ντέρμπι. Περιμένουμε το Γουλή αγωνιωδώς. Ο Βερβέλες ξέμπαιξε από την κίνηση. Ο Γουλής δυσκολεύεται λίγο.
3: Είναι
0: ακόμα.
3: Δύο διαφορετικοί κόσμοι, φίλε, όπως λένε όλοι από το πρωί.
0: Δεν είναι δύο διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικά μέσα.
3: Όχι, στα νότια προάστια. Είχε χαρά Θεού, δηλαδή ήλιο να πάρει με κοντομάνι να πιει καφέ. Και από το Χαλάνδρι και πάνω που έρχομαι να γουτώ στην Αττική Οδό, ρίχνει, δεν μπορεί να φανταστείς τι.
2: Βγήκε για πανηγυρικό καφέ το πρωί.
3: Όχι, ταπεινά. Δεν έχει γίνει κάτι. Μπορεί να πανηγυρίσουμε τον Ολυμπιακό.
0: Μίλησε με Γουλή, μήπως τον έπαιρνε από το δρόμο κάπου.
3: Δεν ήμουν, ήμουν σε άλλη κατεύθυνση.
2: Φύγατε μαζί χθε.
0: Φύγατε
2: μαζί.
3: Όχι,
2: μα μιλάμε για μπίφε εδώ πέρα. Δεν φύγανε μαζί από τον ίδιο χώρο. Δεν έρχονται στον ίδιο χώρο.
3: Με έχει προβληματίσει ο Βερβελές.
0: Για ποιο θέμα.
3: Εγώ θα σας πω γιατί.
0: Για πολλά και εμένα, αλλά γιατί δεν αναφέρεσαι.
3: Γιατί μιλούσαμε το πρωί και του είπα, μισό λεπτό, άσε με να πιω τον καφέ μου.
0: Του είπες εσύ.
3: Ναι, του το είπα 10 και 20 το πρωί και τι μου λέει. Νωρίς για καφέ. Τι ώρα πίνεις καφέ, αγόρι μου.
0: Ποιο μετά.
3: Δηλαδή όταν ξυπνάς, τι πίνεις.
0: Ποιο μέρα.
2: Το χάπι του θηροειδή.
3: Το χάπι του θηροειδή.
2: Ρε φίλε, είχες ξυπνήσει εκείνη την ώρα. Τι έπρεπε.
3: Πολύ νωρίτερα είχα ξυπνήσει.
2: Η Μανώλη ήταν κάτω από καφέ.
3: Αντί να φέρνει στη βελτίωσή μου ότι ξυπνάω νωρίς και καλύπα.
2: Και δεν είχες πιει καφέ. Φίλε, είναι η πρώτη κίνηση. Ανοίγω τα μάτια μου, πιάνω το κινητό και παραγγείλω καφέ.
3: Έχω παρατηρήσει και όσο δεν μου λέει.
2: Πρώτη κίνηση.
0: Σου φέρνω ένα καφέ. Δεν το χρειάζομαι.
3: Ναι, ρε, γιατί να μου φέρνει.
2: Σου φέρνω ένα καφέ.
3: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Στην Ελλήνη Πολιτική
0: Παναγία. Τι πει το εσύ.
3: Ναι.
0: Τι πίνει το πρωί ο Διονύσης, Αλγκοαθήλ των 500.
2: Η Μανώλη των 100.
3: Και κοιτάζω πάλι την ώρα και λέω τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
6: Νοούσα πρέπει να τον πίνει πιο μετά, ρε φίλε. Πριν έρθει στη δουλειά για να τσιτώσει και να ζω όπως πρέπει στην εκπομπή.
0: Νάτος.
2: Έλα, ρε Κωνσταντίνα. Τι
0: γαργάρε.
2: Ρίχνει πολύ πράγμα.
3: Έλα, φάει βροχά.
0: Έλα, καφεδάκι έχουμε εδώ.
3: Όπα. Ελεγχόμενο άλλο.
0: Έλα, έλα μέσα.
3: Μπαίνουμε.
0: Ναι. Έλα από εδώ. Ερτά ολού.
2: Γεια σου, χαρά μου. Γεια σου, κατά μου.
3: Γεια σου, αγόρι.
2: Όπα.
3: Εγώ δεν θέλω, φιλιά.
2: Όχι, τον αγαπάμε επειδή του μίλησε άσχημα και τον πρόσβασε.
3: Δεν του μίλησε άσχημα, πλάκα του κάνανε.
0: Α, το πρόλαβε και αυτό.
3: Μην το κόψει κανένα ρελάκι και το κάνει.
2: Όλα τα ράβια. Νομίζω κινείται αυταπάκελτα η επιθεώρηση εργασία.
3: Τα σάραμα δεν. Έλα, ρε, σε πειράζω. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, για βάλια, βρείτε το link μόνοι σα. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ περαιτέρω. Φτάνει αυτή η κουβέντα. Σε λίγο θα την βγάλω.
3: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Βάλια, Πλιανίδη. Λίγο νερό άμα πέσει.
0: Φυσικά. Εδώ.
3: Όχι εδώ, όχι αυτό. Λίγο νερό άμα πέσει.
0: Νεκρό, δεν κυκλοφορούν όλα. Ναι. Τι ήρθες, με τρένο ήρθες.
3: Με τρένα, βαπόρια, αεροπλάνα, τι θες.
2: Καταμαράν. Έγραψε ένας από τους είδες, ο καταμαράν 608.
3: Α, πολύ έξυπνο αυτό, μπράβο του.
6: Επίσης, μια παραγγελία να σου δώσω πριν πω, για να μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
6: Μεταφέρθηκε από την Ελεονόρα στο μακιγιάζ, να τη βρεις δύο παπάκια, λέει, νεογέννητα από την Τρίπολη. Σε ξέρεις. Αυτό μου πρέπει να μεταφέρω.
3: Παπάκια νεογέννητα.
2: Τι κάνεις στο Σαββατοκύριακο που πας?
6: Δεν ξέρω.
0: Ήταν το μαροκάμα να βγαίνει. Τι χρειαστεί, αλλά.
3: Να τη φέρει δύο παπάκια.
0: Τι παίρνω δύο τζιέλεξ. Δεν
6: έχω καταλάβει μηχανάκι, αλλά.
0: Τι θέλει φτιαγμένα. Τζιέλεξ, ρε.
6: Εγώ έκανα το χρέος μου.
0: Στον κυλοφάνα, άρα τα θέλει.
6: Μετά που θα πας να ξεβαφτίσεις, βγάλει άκρη.
2: Τα πενιντάρια θέλει το townmate.
6: Παπάτια κανονικά.
3: Τι είναι 125, τι θέλει.
2: Τι κάνεις, ρε, εκτρέφεις παπάκια.
0: Με τον τζιριμπή. Δεν το ήξερα κι εγώ. Θα βρεις το ξενοδοχείο, ό,τι χρειαστεί, παιδιά. Ό,τι χρειαστεί, έχουμε δύο κόρες να μεγαλώσουμε. Ό,τι χρειαστεί. Τι κόρες, ε.
3: Μας κρύβεις πράγματα.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, άστο, έχουμε μπλέξει εδώ. Τέλος πάντων. Αυτά στη νέα διαπραγμάτευση θα το κουβεντιάσουμε λίγο, έτσι. Κάνει και δεύτερη δουλειά ο Μπακόπουλος. Πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Κοιμηθήκατε καθόλου, προλάβατε? Είχατε στείλει blog βλέπω το πρωί όλοι.
6: Αντί να πει για την επαγγελματοσύνη μας, πόσο σοβαροί είμαστε, καλλιτέχνες κτλ.
0: Κάνε ένα πρόλογο, ρε.
6: Πριν μας φύγει.
0: Κάτι.
3: Τι να πω, ρε φίλε.
6: Παρήγγειλε τα θέματα χθες 11 ώρα από γήπεδα.
3: Επαγγελματίας.
6: Επαγγελματίας.
3: Καλά, ο άλλος κι αν είναι. Ο άλλος είναι επαγγελματίας χρόνια, γι' αυτό.
0: Είναι σαν να λες, δεν είναι ο πρώτος όμως τώρα.
3: Όχι. Απλά θέλει. Ένα τσίκ παραπάνω.
0: Ένα τσίκλιμα.
6: Ο πρώτος.
3: Ένα κερματάκι παραπάνω, Διονύση.
6: Κερματάκι.
3: Θέλει ένα κερματάκι παραπάνω.
0: Μόνο χοντρά. Μόνο χοντρά.
3: Συγκρουόμενο είναι. Κάτι έβγαλε. Συγκρουόμενο είναι.
2: Τσάκο και γράψε ένα μπλοκ.
3: Κορώνα γράμματα.
6: Ένα ευρώ.
3: Κορώνα γράμματα.
6: Περίμενε. Πάρε και 50 λεπτά.
3: Κορώνα γράμματα.
6: Πάρε δύο κερματάκια να πάρουμε εμείς τα χάρτινα.
3: Μαγκουί 50 έβγαλε, το είδες έτσι. 1,5 ευρώ που δεν το είχα πριν από λίγο.
6: Με κακημεροκάματο.
2: 1,5 ευρώ συν.
0: Και εκεί που καθόμουν να και 1,5 ευρώ.
2: Κύριος, ο καφές μου.
6: Ένα κερματάκι, πώς το είπε διακριτικά.
2: Ένα κερματάκι.
0: Και το έχει εντοπίσει το ρεπορτάζ ο Γουλής εδώ πέρα. Βγάζει όλες κερματάκια, ο άλλος το πέταξε εδώ πέρα.
3: 50 βγήκε.
0: Λέει, μέτραγε που λέει ο Χατζηχρήστος και το μάτσο μάτσο, ούτε που χλώμιασε, λέει. Λοιπόν, προχωράμε. Τα παπάκια στη σειρά, λέει ο άλλος, ο admin. Λοιπόν, θα τα λύσουμε όλα, θα τα λύσουμε. Πάμε παρακάτω. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα?
3: Ό,τι θέλετε.
0: Νομίζω μπορούμε να βάλουμε ένα γενικό περίγραμμα. Ξαναλέω, αναφερθήκαμε στη χθεσινή εκπομπή και πολλά ευχαριστώ από όλους εδώ, τους συντελεστές.
2: Διαγράψτε αυτό τον Άσο και κάνε τον μπαν. Μην φάει τίποτα να χοντρώ.
0: Κάτσε να τον κάνω τώρα.
3: Ποιον, για να είναι ο καπετανάκος. Δεν θέλω καν να μπω να το δω.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Εντάξει, έφυγε αυτός. Καλή ξεκούραση, αδερφέ μου. Να είσαι καλά και να μην
2: έρθει. Και
0: να σου πω και κάτι. Μην έρχεσαι εσύ πάρα πολύ. Δεν ταιριάζει πολύ εδώ πέρα. Είδε όταν δεν σε θέλουν. Καλά, να μην πηγαίνει.
3: Είναι ο καπετανάκος. Δεν θέλω καν να μπω στο τσάτ σήμερα.
6: Δεν τον ξέρω.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
6: Όχι,
2: δεν γράφετε καν.
3: Και έγραψε, μην με μπλοκάρετε.
2: Δεν γράφετε καν. Άμα ανοίγει τέτοια κουβέντα, δεν γράφετε καν αυτό.
0: Παιδιά, σεβασμό σε ανθρώπου. Σεβασμό σε ανθρώπου και καταστάσει. Τελείωσε η κουβέντα.
2: Σεβασμό στου νεκρού, επειδή έχουμε πολλά συμβάντα τελευταία. Με πανό, συνθήματα, γκράφιτι και τσαμπουκάδε στο σπρέι. Σεβασμό, παιδιά.
0: Ακού, 95% του τσάτ, ξαναλέω και το λέω και χθε. Με πολύ κόσμο μέσα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει
3: πάρει χαμπάρι. Τον Κίμωνα, γιατί τον διαγράψαμε όμω.
0: Τον
3: Κίμωνα που έγραψε το μηχανάκι ρε πριν την πακό. 5-700 πώς είχαμε.
0: Γιατί με είπε έτσι.
3: Έλα ρε πλάκα κάνει.
6: 5-700 like.
0: Γιατί εγώ πλάκα τον διαγράψα.
3: Κύριε Μιρότσο, κύριε Μακόπουλη, πόσα like είχαμε, 5-700.
0: 5-700 χθες, ναι.
3: Τι λέτε,
0: πάρα πολύ.
3: Και 13.000 κόσμο μέσα.
0: Ναι, και χώριο το άξονα. Απλώς θέλω να πω ρε παιδιά ότι είναι και αυτό που λέμε επιτόπου. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις όλους τους πρωταγωνιστές. Μίλησε ο Ρέτσος χθες, μίλησε ο Μάριος. Ποιοι άλλοι ήταν εκεί?
3: Κάγκουα.
2: Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα μίλησε και είπε και ωραία πράγματα. Είχαμε τον Ίστρουπ, τι είπε και διευκρινίσαμε και τι ακριβώς είπε τελικά, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα εκεί στην
3: κουβέντα.
0: Εχθές λοιπόν είπαμε για αυτό το λάθος ότι εδώ να μην πέφτει ο καθένας να φάει τον άλλον. Σε μία δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά είναι αυτή, από υδραυλικός, περίπτερο, δημοσιογράφος, δικηγόρος, γιατροί κάνουν λάθη. Τι να συζητάμε τώρα. Θα κάνει λάθη οποιοδήποτε. Δεν θα πέσουμε να φάμε κανέναν. Εδώ εμείς τουλάχιστον όχι. Θέλετε κανένας άλλος, ας το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει στην εκπομπή αυτή.
3: Ο Αποστόλης ρωτάει και ξαναρωτάει από χθες, ενώ ξέρει την απάντηση. Ο Αποστόλης είναι φίλος της εκπομπής και στέλνει κάθε μέρα σχεδόν από τους πρώτους μήνυμα.
0: Ναι.
3: Επειδή μας έχει ζαλίσει από χθες, να του πω ότι αφού την ξέρει την απάντηση.
0: Στο όνειρο.
3: Τι να κάνουμε, είχα δύο όνειρο, θα σκοράρει Ουνάη. Να τα βάλουμε τα όνειρα
6: μόνο,
3: τώρα.
6: Μόνο ερυθρόλευκα βγαίνουν τα όνειρα από την
3: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Όταν είχε
3: ζητάει και να πει ότι.
2: Η ελπίδα του
3: Παναθηναϊκού.
2: Η ελπίδα του Παναθηναϊκού είναι να μην κοιμά το μυρό του.
0: Όταν είχε βρει το Φουρνιέ.
3: Δεν
0: μιλούσε κανείς όμως, δεν έλεγε μπράβο Βασίλη μου που είχε βρει το Φουρνιέ.
3: Θα τρώω πίτα με τζατζίκι τα βράδια να μην βλέπω να κοιμάμαι βαριά.
6: Βαριά θέλω να κοιμάσαι. Και θα έρχομαι να σε παίρνω τηλέφωνο τρεις τη νύχτα, σε ξυπνάω απότομα.
3: Ξύπνησα χθες το βράδυ τρεις τη νύχτα. Τέσσερις. Όχι, τρεις δεν κοιμόμουν.
6: Αλλά κάτσε να δεις απόψε.
0: Κανεί δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε κανείς τρεις η ώρα.
2: Τρεις σίγουρα δεν κοιμόσουν.
6: Πέντε.
0: Τι ώρα κοιμήθηκατε μετά από εκπομπή, τι ώρα πέφτετε για ύπνο?
3: Εκεί τρεις, τρεις.
0: Υπερένταση και αυτά. Τέσσερις. Τέσσερις. Πέντε εγώ, εσύ.
6: Κάθε μέρα
0: μετά το χθεσινό.
6: Πριν τις 3.30 δεν κοιμάμαι ποτέ.
0: Μετά το χθεσινό κιόλας.
6: Δεν έχω ρολόι μου.
0: Εσύ, το έχεις ακριβώς.
6: Τι είμαι, καταγράφω κάθε στιγμή.
0: Τι είμαι, πρόχειρος.
6: 4 και 36 με 9 και 32.
0: Κοιμήθηκες.
6: 9, ωραίο.
0: Δυνατός καθόλου.
6: Ωραίο, το 9 και 32 ωραίο ήταν.
3: Και δεν έχεις πια καφέ 10 και 20, ρε φίλε. Πώς γίνεται?
6: Καφέ ή πια μία.
3: Τι λες, αδερφέ.
2: Ο Άκης στέλνει μήνυμα. Ξέχασε να πιει καφέ, είδες τι έγινε.
6: Αυτό που το πας.
0: Τι.
2: Που είχαμε το επεισόδιο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τα προϊόντια.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα.
2: Έχει πιει καφέ.
0: Ο καφές θα έφταιγε, λες.
2: Το λιμανόλ των 100, ξέχασε.
6: Εδώ τι έχει πάθει, είσαι κόκκινος. Το κράνος είναι.
2: Το κράνος τώρα εδώ πέρα, πώς
0: γίνεται.
2: Τι φορά,
6: όντως κάτι έφαγε.
3: Κάτι γυαλί. Για να δω.
6: Δεν φοράει γυαλιά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
6: Γροθοκοπήθηκε αυτό.
0: Πού?
2: Τη γυαλίνα.
0: Ξέρω ότι σχεδόν κάθε μέρα, έστω με βίντεο κλίση, είστε και οι πέντε. Αλλά πόσο υπέροχο εννοεί προφανώς με τον τρόπο που το εκφράζει, είναι όταν είστε στο πλατό όλοι. Σας αγαπώ από Πρέβεζα. Φιλιά, αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπανόπουλος. Όχι, ρε. Τον έδωσε τον άλλο γιατί είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δεν μιλάω για τον δεύτερο, για τον πρώτο λέω. Λοιπόν, συνεχίζω ακόμα ένα. Καλημέρα στην παρέα. Διονυσάρα Γίγαντα, σημαντική νίκη. Χθες συνεχίζουμε για το διπλό στη Μασσαλία. Θα πάμε και σε αυτό λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η Ευρωπαϊκή Βραδιά. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Να πούμε για τα προϊόντα μας, Μπίλη μου.
3: Ναι,
0: Τετάρτη
3: ναι.
0: Και Πέμπτη θα είμαστε εδώ με εκπομπές. Εσύ βρίσκεσαι γήπεδο μετά. Έρχεσαι. Θα προλάβεις ή θα βγεις από εκεί?
6: Νωρίς είναι. Είναι
3: προλαβαίνεις.
6: Είναι παρατέταρτο Παναθηναϊκός.
0: Mm.
6: Κοίτα.
0: Θα βγεις να μας πεις πράγματα από εκεί.
6: Είναι με το που θα τελειώσει το μάτς να κάνουμε ένα πρώτο.
3: Σχολείο, έρχεσαι.
6: Και ένα gathering με αθλητές του Παναθηναϊκού μας κτλ.
3: Αφού θα έχουμε τον Γιάννουτσο.
6: Για τους αθλητές. Τι να πρωτοκάνει, ρε, πού θα τον πρωτοστείλουμε τον Βασίλη.
3: Σωστά.
6: Συνεντεύξεις τύπου αυτά. Ναι. Γιατί σωστά είσαι απαιτητικός, αλλά πρέπει να κάπως να μοιραστούν.
3: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
6: Οπότε να ολοκληρωθεί το πρωτοκάνει και θα έρθει το γουλάκι μετά.
0: Κύριε Ντατσόπουλε, θέλετε λίγο πιο αριστερά του Γουλή.
6: Ό,τι πει ο κύριος
0: Γιάννης. Λίγο, ελάχιστα, ελάχιστα.
6: Ό,τι πει ο κύριος Γιάννης, εδώ.
0: Καλώς ήρθε ο Ντατσό, γιατί έφυγε δύο μέρουλες.
6: Ενημερώνω για να. Εντάξει, επειδή είμαστε updated εδώ πέρα. Θα είμαι ο ΑΚΑ, 4 είναι η συνέντευξη τύπου. Οπότε θα βγούμε από το ΑΚΑ και 5 ξεκινάει και η προπόνηση στα ΚΑΠΑ και Τετάρτη. Οπότε θα πάμε από κατευθείαν. Από ΑΚΑ θα βγούμε.
0: Τι ήθελα να πω τώρα, τι πήγα να πω. Ναι, ότι θα είμαστε αέρα απευθείας με το τελείωμα Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο μάτς που γίνεται και μετά παίζει ο Ολυμπιακός και όφη. Οπότε
6: κατά γλυκό να φάμε.
0: Θα συνεχίσουμε. Ναι, θα τα κανονίσουμε όλα αυτά.

0: Μιροτσάο πότε έχει, τέλος του μήνα, είπαμε.
1: Μιροτσάο έχει τέλος του μήνα. Πάει ο Μπακόπουλος Λίβερπουλ.
2: Α, Καραμπάνε.
0: 28 τώρα κάνουμε.
1: Και ο Κοτούπα στο Μάτσεστερ.
0: Αγία, θα τρέχουμε γήπεδα.
2: Έχουμε δύο μεταδόσεις, διπλή αποστολή στο εξωτερικό.
1: Θα έχουμε pre-post game.
3: Πόσες ημέρες.
2: Θα μας τάρα κανένα 7 ώρες, από ό,τι ξέρω, 8.
4: 1 Νοεμβρίου θα πέσει
0: και μπορεί κάποιο να μην μπορεί να έρθει εκείνη η μέρα.
3: Ρώτα πόσες ημέρες θα
2: πάει. Τα δούμε όλα, ρε. Εντάξει, μη σταματήσουμε. Θα δώσουμε λίγο βάση παραπάνω στο.
4: Δεν τα έχω ξαναδεί πουθενά αυτά. Βασικό παρουσιαστή τη εκπομπή να φεύγει να πηγαίνει στο εξωτερικό 3-4 μέρες, δεν τα έχω δει πουθενά.
0: Αρχίζαμε.
3: Ένα μάτι είναι 2 ώρες. Πόσες ημέρες θα λείψει, Βασίλη.
4: Άλλη πάνε αφημερών.
3: 3 μέρες για 2 ώρες μάτι.
4: Άλλη πάνε αφημερών. Άλλη πάνε αφημερών. Για αφημερών πάνε.
0: Θα έρθει σε αυτήν την κουβέντα.
4: Θα κάνουμε ανάλυση τώρα του.
3: Ποιο πάει αυθημερών.
2: Σε άλλο κανάλι.
3: Ποιο πάει αυθημερών.
2: Τι με νοιάζει.
4: Άλλοι πάνε αυθημερών και εδώ είναι τριήμερα, σαν τα μνημόσυνα.
2: Εδώ πηγαίνουμε και κάνουμε ποιοτικές μεταδόσεις, φίλε μου, καλέ.
4: Ναι, ναι, τι άλλο. Πρέπει να εγκληματιστεί. Αλήθεια, πρέπει να πα στην μπουτίκ τη ομάδα, να βγει απ' έξω.
2: Δεν πα τρέχει.
1: Έχουμε υπερπαραγωγές εκείνες τις μέρες. Έχουμε pre-game, post-game. Δύο μεγάλα μάτς που δείχνουμε ζωντανά στην Αγγλία. Έχουμε κύπελο Ελλάδος την ίδια μέρα. Δεν θα στείλουμε τους ανθρώπους μας εκεί.
2: Εγώ περιγράφω Liverpool Chelsea, ναι.
1: Liverpool Chelsea. Και ο Νίκος θα πάει στο Manchester City Brighton.
0: Να πάρουμε μια χαρά κι εμείς.
1: Manchester City Brighton το άλλο.
2: Και ετοιμαστείτε οι δυο σας να παρουσιάσετε εκπομπή.
4: Και φιλέτο.
2: Οι δυο σας.
4: Και φιλέτο.
2: Φλεβάρι.
4: Και ψαρονέφρι.
0: Αρχές Φλεβάρι τι έχει.
2: Αρχές Φλεβάρι.
0: Κάτι χιόνια θα έχει τότε.
2: Χιόνια μπορεί να
0: κάνει.
1: Αρχές Φλεβάρι θα λείψει και ο Μπακόπουλος και εγώ.
4: Πίσω για Γλάδα την ουρά.
1: Χεράκι θα πάμε τα
0: τι
1: ξυράκι.
0: Τι ακριβώς έχει τότε. Μιροτσάο.
1: Σούπερ Κάπ
2: Ισπανίας. Μπαρσελόνα, ράλι, ξέρεις τέτοια.
0: Το Φλεβάρι φέτος είπαν θα χιονίσει στην Αθήνα.
1: Να χιονίσει. Δεν θα,
2: εμείς δεν θα
1: γίνει στην Αθήνα.
0: Όχι, δεν ξέρω οι παρουσιαστές.
2: Εκεί θα είναι καλά.
0: Οι wannabe παρουσιαστές αν θα μπορούν να έρθουν με τέτοια χιόνια. Με πέντυλα.
2: Πάμε παρακάτω, παιδιά. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ μας. Βάζουμε το περίγραμμα. Χθες ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε ένα μάτς που έχουμε πει πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ήταν must win για αυτούς. Αν ο Ολυμπιακός δεν το έπαιρνε, θα είχε θέματα και σωστρέφεια. Θα ήταν και μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, ίσως αν έχανε. Ίσως και από τον ΠΑΟΚ, αν νικήσει σήμερα την Καλαμάτα. Ίσως τον παρόλο θα κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, θα νικήσει την Καλαμάτα.
1: Νομίζω θα νικήσει εύκολα.
2: Συ.
3: Καλαμάτα παίζει ποδόσφαιρο. Δεν κλείνεται.
2: Μην κάνει ανάλυση.
3: Παίζει ποδόσφαιρο.
2: Αίσθηση.
3: Θα κερδίσει, αλλά όχι τόσο εύκολα.
2: Όχι τόσο εύκολα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα νικήσει.
2: Το πιστεύετε όλοι.
0: Αλλά όχι τόσο αυτό που λέει και ο Τάσος. Μπορεί να είναι 2-1, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
2: Και από ΑΕΚ θα είχε μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός. Άρα από τρεις ομάδες πολύ πίσω. Τώρα, συνέβη κάτι άλλο όμως. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό είδαμε χθες να συμβαίνει και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός πήρε την ουσία με τον κορυφαίο του γηπέδου Παναγιώτη Ρέτσο. Κώστας πρώτα.
0: Εντάξει, συνέχεια αυτό που είπαμε χθες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε κατά διάνοια την εικόνα των προηγούμενων αγώνων του για πολλούς λόγους, οι οποίοι βεβαίως πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλυθούν στο κοροπή. Το έχουν στοιχήσει οι αναποδιές του Νίστρουπ. Εντάξει, του Λιβάη το ήξεραν και μπήκε ο Λιβάη στο τέλος, έστω και στην αποστολή για να μπει ως αλλαγή. Αυτό που το χάλασε εντελώς στο σχεδιασμό ήταν ο Κάγκουα. Με την ίωση που τον ταλαιπώρησε από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, έχασε τρεις προπονήσεις με πυρετό 39 και αρκετά εξαντλημένο οργανισμό. Προπονήθηκε Παρασκευή, Σάββατο, λίγο πιο χαλαρά. Δεν ήτανε, με βάση τα όσα του είπαν και οι γιατροί, για περισσότερο από το διάστημα που αγωνίστηκε, δηλαδή τα 45, και έπρεπε να προσαρμόσει την ομάδα του σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ υπάρχουν δύο ανάγνωσεις. Μία ανάγνωση είναι ότι όντως σε πλευράς εντάσσεων προσέγγισης αγώνα έχει φύγει ένας πολύ σημαντικός κρίκος από την αλυσίδα που είχε ο Παναθηναϊκός την εκείνη τη σεζόν, στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Και αυτό το κοστίζει πάρα πολύ σε εντάσεις, ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, που στοχευμένα και σωστά έχει πάει προπονητής του, στις πιέσεις και εντάσεις πρώτα πάνω στον Καμαρά, βλέποντας ότι ο Καμαρά είναι και άλλος παίχτης όταν δεν έχει τον Κάκου δίπλα του, και εν συνεχεία απομονώνοντας και ξεκόβοντας τον Ουναΐ από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Θεωρείς στόχευσαν τον Καμαρά?
0: Και τους δύο.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο, και φάνηκε ο Πουέρτα. Έχει πάει βδέλα πάνω στον Ουναΐ και ακόμα και όταν στις λιγοστές περιπτώσεις τον έχει αποφύγει, τον έχει κάνει μια τρίπλα ή κάποια κίνηση διαφορετική Ουναΐ, πάντα υπήρχε ντουμπλιάρισμα.
1: Υπήρχαν βοήθειες πολλές πάνω στον
0: Ουναΐ. Πάντα υπήρχε παίχτης δίπλα. Δηλαδή δεν του αφήνανε καθόλου ούτε τετραγωνικό που λέμε να κινηθεί, είτε να ψάξει μια κάθετη, είτε να δοκιμάσει αυτά τα σουτ που έχει από μακρινή απόσταση. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει και δεν βρήκε λύση αυτό το κομμάτι πάνω. Το άλλο ήταν οι στόχες πάνω στον Καμαρά και αυτό το διέγνωσε. Γι' αυτό και έβγαλε τον Καμαρά και όχι τον Λούζα στο ημίχρονο ο Νίστρουπ, βλέποντας ότι έχει θέματα στις πιέσεις του Ολυμπιακού πάνω του. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι, οκ, Καλώς, το είδαμε αυτό.

0: μεγάλες στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, όσο υπερπολίτημος και είναι ο Κάγκουρα στον Παναθηναϊκό, μπορεί να χρειαστεί εξαναλήψη. Πρέπει να βρει δηλαδή εκ των έσω ο ίδιος ο Νίστρου τις ισορροπίες και τις λύσεις. Ότι, οκ, okay, εντάξει, του έκατσε πάνω σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακό, έτσι. Δεν θα ήταν το ίδιο να του καθόταν σε ένα μάτς με τον Πανετολικό, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ομάδα, χωρίς να θέλω να τις υποτιμήσω, αλλά χαμηλότερης δυναμικής. Επειδή όμως στα play-off δεν ξέρεις, μπορεί να έχει κάρτες, λέω εγώ, Κάγκουρα, και να πρέπει να λείψει.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να βρει λύση σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός το πήγε στη δύναμη, το πήγε στο θέλος, το πήγε στην αποφασιστικότητα στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κλέψει πάρα πολλές μπάλες. Έχουμε κάνει ένα θέμα στο παραγγελιά, αλλά σωστή παραγγελιά του κύριου Μυρότσου.
1: Μυρωσός.
0: Του κύριου Μυρότσου. Σωστή όμως, γιατί αυτό είναι.
1: Κάνει και λάθος παραγγελιές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, καμιά φορά ενθουσιάζεται και λέει μοιράζει αβέρτα. Κάνει αυτό, κάνει
1: και λάθος. Δεν θυμάμαι πάντα σε
0: λοιπόν, καμιά φορά λίγο έτσι ενθουσιάζεται παραπάνω. Που έχει να κάνει με τα λάθη. Παναθηναϊκός έχει κάνει σχεδόν τα διπλάσια λάθη από τους μέσους όρους του. Στα πρώτα 5 μάτς σεζόν είχε 138 λάθη, 27,6. Έτσι, στα 5 πόντρα παιχνίδια που ένα από αυτά ήταν και με τον ΠΑΟΚ. Και με τον Ολυμπιακό έκανε 50.
2: 50 λάθη έχει
0: 50
2: κάνει.
0: Λάθη έχει κάνει. 27,6 είχε μέσο όρο, με μεγαλύτερο τα 41 κόντρα στην Καλαμάτα σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι.
1: 90% πάνω.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Σου λέω, σχεδόν το διπλάσιο πήγε, Μπίλη.
3: Και λάθη πάρα πολύ που ήταν
0: εύκολα. Λάθη είτε σε
3: πολύ
0: πάσες,
3: εύκολα, λάθη.
0: Ναι. Είτε σε πουλήματα μπάλα, ναι, εύκολα. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάνγκουζης πήγε φρεσκαδόρο στο 83.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έχει κάνει ένα λάθος στα 3-5 μέτρα πάσα.
1: Στο κέντρο που δίνει παράλληλα.
0: Στο κέντρο, ειδικά αυτή ήταν, λες, ρε φίλε, τώρα μπήκες. Και πέρα από και χαμένες κατοχές μπάλας και την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει ανάκτηση, πολλά λάθη. Την ίδια ο Ολυμπιακός είχε 38, είναι κοντά στο μέσο όρο που αναγκάζει ο Παναθηναϊκός ο αντίπαλος του. 35,6 κάνουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έως τώρα. 38 κάνει ο Ολυμπιακός. Ντέρμπι είναι, θα γίνουν λάθη. Το θέμα ήταν τα λάθη του Παναθηναϊκού, φίλε. Γιατί αυτό δημιούργησε μεγάλο ζήτημα στη λειτουργία του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε εγκλωβιστεί από αυτό το pressing του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και να λειτουργήσει. Και δευτερευόντως, όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, εγώ γι' αυτό είπα χτες κάποια στιγμή και το μου λέει ο Βασίλης ότι δεν συμφωνούσα απόλυτα στο ότι είστε άγχος. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, συγγνώμη, αλλά από το γήπεδο, εγώ όπως το είδα, από την ώρα που μπαίνει ο Ολυμπιακός με παίχτη λιγότερο και γεννιέται ένα έξτρα πρέπει ότι μεγάλε, τι κάνεις τώρα, ο άλλος είναι με 10. Δεν πρέπει και εσύ, φορτώνει και την επίθεση και ο Νίστρου. Όταν έχει κλέψει 3 με 4 μπάλες και πάει να βγει στο transition γρήγορα. Όλες οι επιλογές, άμα τις δείτε μία προς μία, του Καλάμπρια, του Ουναΐ, είναι όλες λάθος. Και είναι άγχος αυτό.
1: Στην πρώτη τοποθέτηση λοιπόν που κάνεις, μιλάς για άγχος, μιλάς.
0: Για άγχος στο δεύτερο κομμάτι του
1: αγώνα. Στο δεύτερο κομμάτι.
0: Στο πρώτο ήταν.
1: Και για πίεση Ολυμπιακού, που ίσως είναι
0: στο
1: και αυτό.
0: Στο πρώτο ήταν
1: προϊόν.
0: Το βραχυκύκλωμα της πίεσης του Ολυμπιακού, στο πρώτο ημίχρονο ξεκάθαρα. Στο δεύτερο, από την ώρα που μένει παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και το είπε και ο Νίστρουπ, ότι είχαμε πάρα πολύ άγχος στο τέλος. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει άγχος. Οκ, είναι, είσαι πίσω στο σκορ. Παίξε λειτουργικά, κλέβεις 5 μπάλες, τη μία κάτι φάση όμως.
3: Αυτό που λες αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ και στη φάση του Σαλάχ Ρεντίν, που βιάζεται πάρα πολύ να εκτελέσει.
0: Να εκτελέσει απλά και με 4 παίκτες στην περιοχή.
3: Αυτό, ναι.
0: Και τι βράγωρι μου, εκεί ο Βαμπάς δεν το έχει βάλει μόνο.
1: Το είπε ο Νίστρουπ ότι υπήρχε άγχος και το κατανοώ τώρα που το κουβεντιάζεις. Απ' την άλλη, θέλω και την πρώτη τοποθέτηση του Διονύση σχετικά με το τι έκανε ο Ολυμπιακός σωστά χθες για να μπορέσει να πάρει αυτό το παιχνίδι που ξαναλέω ήταν οριακό για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, πριν από αυτό να μεταφέρω, επειδή βλέπω και πολλή κουβέντα να γίνεται στο chat, ότι έχει τροποποιηθεί η αρχική ανάρτηση του προπονητή. Ο προπονητής έχει κάνει μια ανάρτηση στο πρωί ο Αλγουαθίλ, πάνω στην οποία υπάρχει μια απάντηση από τον Παναθηναϊκό περί κόσμων και διαφορών. Υπήρχε μια φωτογραφία που φαινόταν το κορεό του Άτζαμ τον Κυριάκο και από κάτω το υβριστικό πανό που υπήρχε. Έχει αντικατασταθεί αυτή η φωτογραφία από το προφίλ του προπονητή. Πόσο γνωρίζω, δεν το διαχειρίζεται ο ίδιος το. Όχι ότι αυτό αποτελεί δικαιολογία. Είναι μια εταιρεία που τρέχει και πολλές φορές και τα social media πολλών αθλητών και προπονητών.
2: Λογικά και του Μάριους, γιατί και ο Μάριους έχει κάνει το ίδιο.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Κοίτα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα αδίκως. Εδώ γίνεται βάση αν κάποιος έκανε like σε κάποιον, αν του πατάει, αν έχει κάνει follow, unfollow. Έχει πάει ζωή και εκεί στην εποχή των social media.
1: Είναι δήλωση το like στα social πλέον. Το like στα social είναι δήλωση πλέον.
4: Ναι, απλά σου λέω, εδώ τώρα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω.
2: Έχουν χωρίσει ζευγάρια.
4: Αν ξέρουν τι
2: like
4: σημαίνει το ελληνικό το σύνθημα από κάτω. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιον που θα πάει να το μεταφράσει, να ασχοληθεί τόσο πολύ. Αν μου πει, θα πρέπει να ασχοληθεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, επειδή σηκώθηκε η κουβέντα για τον Αλγουαθίλ, έχει τροποποιηθεί συγκεκριμένη ανάρτηση για να το τελειώσουμε και αυτό το θέμα.
1: Προσέξτε κατεύθυνση αυτό που έγινε.
3: Κατάλαβε το... Ναι. Θα το εξηγήσατε, κατάλαβε το λάθος του άνθρωπος. Ναι, τέλος. Ναι.
4: Εντάξει, δεν νομίζω πάντως ότι είναι. Ότι είναι ένας προπονητής, θα θυμάστε ότι τον είπαμε τότε και με τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου που είχε παρουσιάσει το προφίλ και, και με τον Στέφανο Αβραμίδη που είχαμε συζητήσει. Δεν είναι με τη λίμπα στο κομμάτι πάθους. Μπορεί να μην του γεμίζει το μάτι πολλών, αλλά είναι προπονητής που με τη ράση του ουσία δέθηκε πολύ. Θυμάστε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το κύπελο που έχει βγάλει και έχει φορέσει και τη φανέλα. Και εδώ δείχνει μια διάθεση ότι πάει να δεθεί και με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, χθες που τελειώνει τη συνέντευξη τύπου, λέει πάμε Ολυμπιακέ και σηκώνεται. Και στο μήνυμά του σήμερα, με πάμε Ολυμπιακέ στα ελληνικά τελειώνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε να πρέπει στο μάτς, θέλοντας και μήντεξ, εγώ μπορεί να έλεγα ότι και η ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφή, αλλά το πόνταρα κυρίως στην εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός ως τώρα, με το 5 στα 5 και σε συνδυασμό ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα άγχος στο μάτς του Καραϊσκάκη. Αντιθέτως και σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο Κώστας με τα λάθη, εγώ είδα πράγματα τα οποία δεν περίμενα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να τα κάνει σε άλλες και άλλες ομάδες. Είναι χαρακτηριστικά στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον 4-5 περιπτώσεις που οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πάσα είτε από του στόπερ είτε από τα χαφ, πετάνε την μπάλα πλάγιο out δηλαδή, και δεν ήταν καμία τρελή πίεση του Ολυμπιακού σε αυτές τις στιγμές. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι στο διάστημα της διακοπής κάποιος δούλεψε καλύτερα. Θες και πνευματικά, και πνευματικά. Θες και σαν πλάνο με αυτό που λέτε πολύ, πολύ εύστοχα για τον Ουναΐ. Νομίζω ότι το πλάνο του Αλγουαθίλ του βγήκε πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε και σε μια άλλη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, εμείς που βλέπουμε τον Τζικίνιο για παράδειγμα να παίζει στο ρόλο του επιτελικού, περιμένουμε να δούμε ένα Τζικίνιο που θα κάνει σουτ, που θα απειλεί, που θα χτίσει παιχνίδι και θα πέσει όλο το βάρος κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Εδώ ο προπονητής χθες τον Τζικίνιο τον θεωρεί την πρώτη γραμμή άμυνας μαζί με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Mm-hmm. Ο Πουέρτα νομίζω έχει κάνει το καλύτερο του μάτσα από τη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Φρόιλερ πιστεύω ότι θα συμφωνήσω, επειδή ακούγα και τα παιδιά το πρωί, τον Σωτήρη, τον Κωνσταφάρα και τον Στέφανο Αβραμή, δεν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Έβγαλε κούραση από τα 4-90 λεπτά με την Εθνική Ελβετία. Παρ' όλα αυτά, έχει και πάλι την assist και έχει μια κεφαλιά, θυμίζω, που πάει να σκοράρει και από τη στημένη φάση που φεύγει μπάλα out. Ο Πουέρτα όμως έχει κάνει ένα μάτς εξαιρετικό. Υπάρχει μια φάση, και αυτή η φάση είναι που έχει υποκληθεί και ο προπονητής μετά στα αποδυτήρια, που παίρνει την μπάλα ο Ναΐ όταν ο Ολυμπιακός παίζει με 10 και έρχεται από τα αριστερά, προσπαθεί να
3: ελιχθεί,
4: να τσιμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή, και όχι μόνο ότι παίρνει την μπάλα, παίρνει την μπάλα, πηγαίνει στα άκρα, την κρατάει 15 δευτερόλεπτα κοντά, τη γυρίζει στον Ορτέγκα, και ο Ολυμπιακός στην πίεση, εκεί που υπάρχει, στην πίεση που δέχεται τον Παναθηναϊκό με παίκτη παραπάνω, καταφέρνει και βγάζει μια φάση σε ένα πολύ κομβικό χρονικό σημείο. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά την αποβολή του Σάλιακα.
1: Και λόγω του ότι έλειψε στη διακοπή και επειδή γύρισε και είχε λίγες προπονήσεις, κουβεντιάζαμε για το ενδεχόμενο να παίξει ο ΕΣΕ.
4: Ναι. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει μπει ήδη στο Αθλέτικο, το έχουμε δώσει για να μπει. Έχει υπάρξει μια συζήτηση με το που έχει γυρίσει ο Πουέρτα με τον προπονητή. Δεν το συζήτησε καν ο Πουέρτα για περικούραση και ότι έλειπα και όλα αυτά. Είναι μάτς που θέλει να παίζει. Είπε στον Αλγουαθίλ ότι βάλε με να παίξω όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε. Και ο προπονητής έκανε αυτό. Ο προπονητής επέλεξε τελικά τον Πουέρτα με τον Φρόιλερ. Όχι γιατί είναι δύο μεταγραφές του καλοκαιριού. Απλά πίστευε ότι με τον ΕΣΕ θα πήγαινε κάποια μέτρα πιο πίσω. Τα έχουμε πει την αδυναμία του ΕΣΕ. Την αναλύουμε από πέρυσι. Δεν είναι το τωρινό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Φρόιλερ, να πάρει την μπάλα, να την πάει μπροστά πιο γλυκά και να ανέβει μέτρα και να μοιράσει το παιχνίδι, ο ΕΣΕ δεν είναι το καλύτερο.
1: Να οδηγήσει την μπάλα μπροστά.
4: Θυμίζεται περισσότερο για το ανασταλτικό κομμάτι, και ο προπονητής είχε την άποψη ότι σε έναν συνδυασμό pressing ψηλά, δηλαδή και ο Μάριος στα πρώτα λεπτά έχει πιέσει ψηλά. Άλλωστε από ένα λάθος του Πένια πήγε, βρήκε την μπάλα, αν θυμάται ο κόσμος, και η μπάλα έφυγε out. Μπορούσε να πάει κάλλιστα προς την εστία και στην κόντρα. Και με τρέξιμο, ακόμη και ο Φορτούνης δηλαδή έχει προσπαθήσει να πιέσει μπροστά, που δεν φημίζεται γι' αυτό ο Κώστας. Με τον Τζικίνιο και τον Ζώτα Σίλβα που έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα και έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Έχει πάρει πολλές μονομαχίες χθες ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τι έκανε, μπόρεσε από τη μέση και μπροστά ουσιαστικά να πάει κάποια μέτρα τον Παναθηναϊκό πιο πίσω, και ο Παναθηναϊκός να αναλωθεί σε ένα παιχνίδι με πολλές μακρινές μπαλιές. Όταν λοιπόν και εκεί η απάντηση ήταν ότι ο Ρέτσος κυρίως με τον Πυρόλα κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες από τον Τετέι, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε θέμα στο δημιουργικό του κομμάτι. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό από την ώρα της αποβολής. Εγώ περίμενα μεγαλύτερη πίεση, για να είμαι ειλικρινής, από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έδειξε με ένα χαλασμένο μυαλό ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν το βρήκε ούτως απάντηση μετά την αποβολή να το διορθώσουμε στο παιχνίδι και τις αλλαγές που έκανε. Γιατί όταν αλλάζεις, βάζεις και τον Γκάγκουα, προσπαθείς και στο τέλος με τον Γιάνγκουσιτς, έχει μπει και ο Λιβάη Γκαρσία, λες ότι θα μπει με σωστές προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, πήγε με κάποια γεμίσματα και στο τέλος. Το είπα και χθες το βράδυ στην ανάλυση. Μου θύμισε πολύ τον Ολυμπιακό των προηγούμενων μάτς, το πώς έψαχνε αντίδραση. Δηλαδή, μάτς που κάνει ο Ολυμπιακός, γεμίζει από τα πλάγια, γεμίζει από πίσω να βρει μια τέτοια φάση.
1: Ανατελεία βάλε, σε παρακαλώ.
4: Δεν τη βρήκε και εκεί μείναμε.
1: Και εκεί μείναμε. Πάμε στο αεροδρόμιο. Κόρη Ζόζεφ, νομίζω, ετοιμάζεται για να κάνει δηλώσεις. Ναι, σωστά. Εκεί είναι και η Βάλια, οπότε θα πάμε.
4: Είδαμε και τη συνάδελφη.
1: Να ακούσουμε. Εδώ, οι συνάδελφοι που λέγατε νωρίτερα που ψάχνατε ποιοι είναι. Εδώ είναι όλοι.
5: Όλοι έτοιμοι.
1: Λοιπόν. Ο Γκάρτο Ολυμπιακού
5: ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις. Like the second double week that you get to give away from home. How are you approaching it?
6: Business as usual. Tough week ahead of us, but you know we got to stack days. Once again, another road trip, but you know that comes with you know with the life.
7: What are the key points for tomorrow's game?
6: Obviously, you know their style of play is very fast. We have to you know rebound and focus on defense, you know, and stop them. They're a high-scoring team. I think they're the first leading, you know, scoring team in Euroleague right now. So we have to be ready for that.
5: Coach is mentioning defense very often lately against a team that is running, as you said. How are you planning to control that running?
6: I think you do it as, you know, together. You know, there's going to be situations where, you know, one guy goes up or is behind the play and we just got to cover for each other, communication, and just limit them from fast break.
5: Thank you so much.
6: Thank you. Guys.
5: Thank you.
6: Thank you.
1: Bye-bye. Βάλια, έχεις κρατήσει σημειώσεις γιατί εδώ κάναμε κάτι συνεννοήσεις. Αν όχι, έχω κρατήσει μερικά πράγματα εγώ. Τι θέλεις, βγάλε μου τη Βάλια Πιλιανίδη λίγο αν μας ακούει.
5: Έχω προσπαθήσει να κρατήσω κάποια πράγματα προς το τέλος. Δεν
1: Ωραία.
5: Είναι πολύ εύκολο επειδή και εμείς δεν ακούμε πάρα
1: ό,τι
5: πολύ
1: θυμάσαι,
5: καλά.
1: Ό,τι θυμάσαι, βλέπουμε τον Μπαρτζόκα.
5: Σίγουρα μας είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι... Ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Πρώτα απέναντι στην Βαλένθια. Είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο να τρέχει το γήπεδο και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοντρολάρει αυτή την ταχύτητα των Ισπανών. Πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι, να μείνουν ενωμένοι. Τώρα δώστε μου λίγο γιατί έρχεται και ο coach Μπαρτζόκα.
1: Ωραία, ακούσουμε τον Μπαρτζόκα και ολοκληρώνουμε τα αυτά που έχει πει. Είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιες εβδομάδες που είναι διπλές. Αυτή είναι η Ευρωλίγκα. Ανέφερε η Βάλια στην ερώτησή της στο ξεκίνημα αυτό που συμβαίνει στην Ευρωλίγκα. Διάβολη εβδομάδα που τη λέμε εμείς, Τρίτη και Παρασκευή αγωνίζονται ελληνικές ομάδες.
5: Coach, έχετε αναφερθεί αρκετά αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες στο κομμάτι της άμυνας. Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έχετε μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελώνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε ρυθμό, η πρώτη σε δεύτερη νομίζω σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκόραρε πάνω από 100 πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Αρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζεται το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσεις να διεκδικείς τη νίκη.
9: Πώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, σε τι βαθμό ετοιμότητας θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πόσο απέχει από το ιδεατό που θέλετε να βλέπετε από τους παίκτες σας στο γήπεδο?
8: Νομίζω δεν έχει σχέση μόνο με εμάς, μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι που μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώνουν, γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρισκούνται να κάνουν, να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά σε επίπεδο συνεργασιών. Εμένα το δείχνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς. Το οποίο αν το καταφέρουμε στην εξέλιξη θα μας δείξει, θα μας φανεί φοβερά χρήσιμο.
5: Είχατε μία εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά-σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ.
8: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοιτάξτε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι των Κολοσσών σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά, κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε. Σήμερα είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα στους παίκτες, και παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας, που πιστεύω ότι θα έρθει.
5: Ευχαριστούμε πολύ, coach.
1: Πολύ ωραία, και εμείς εσένα, Βαλιά, για τις δηλώσεις.
5: Αυτός ήταν και ο coach Μπαρτζόκας, ναι.
1: Του κυρίου Μπαρτζόκα, δεν ήθελα κάτι άλλο, οπότε σε αφήνω και συνεχίζουμε την κουβέντα στο στούντιο εδώ. Για τον Τζόζεφ είπαμε 2-3 πράγματα. Είπα εγώ. Μόλις περιμέναμε να συνδεθεί ο Μπαρτζόκα. Δεν με πρόσεχε. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά.
4: Κάντε πόλεμο στην ομάδα.
1: Για τις μεταγραφές, εδώ είναι ο τεχνικός διευθυντής Μυρότσος.
0: Ναι,
1: αυτό έχω να πω μόνο και σταματάω.
0: Επίσης θέλω να πω. Ναι. Θα φύγω λίγο από αυτά που γράφει το chat και θα σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Στην κάμερα φαινόταν μία κοπέλα, η συνάδελφος από την Γκαζέτα, και ένα παλικάρι. Το παλικάρι είναι γιος συνάδελφου μας.
1: Ποιος, ρε?
0: Το παλικάρι που κράτουσε εκεί το μικρόφωνο.
1: Okay, να είναι καλά.
0: Θα σας πω μετά ποια είναι. Πιάς.
1: Εννοείς μεγαλώσαμε πολύ.
0: Σίγουρα έχουμε μεγαλώσει πολύ.
10: Καλά, ναι. Καλή πορεία.
0: Σίγουρα έχουμε μεγαλώσει πολύ. Για να έχει μεγαλώσει έτσι ο Πιτσιρικάς.
10: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπαρτζόκας. Παιδιά, δεν υπάρχει το καλεντάρι του μπάσκετ. Λέμε για το ποδόσφαιρο.
0: Άστο, ρε. Το έχει πει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Και έχει πολύ δίκιο.
10: Είναι για όλους δηλαδή τώρα. Είναι εφιαλτικό. Και γι' αυτό έχουν μεγαλώσει και μεγαλώσει πάρα πολύ τα ρόστερ τους, δηλαδή και το 16 που έχουν στα ρόστερ, μπορεί και να μην φτάνει. Έτσι πως δάνε όλη η σεζόν, λέει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Έπαιζαν Κυριακή, ξαναπαίζουν Τρίτη.
0: Με ταξίδι.
4: Δεν μιλάτε για ταξίδια τώρα, εσείς, εντάξει, αμαρτία είναι.
0: Τι?
1: Επειδή ακριβώς τα ξέρουν τα ταξίδια.
0: Φίλε,
1: κουράζονται.
0: Φτιάχνε βαλίτσα. Άδειαζε βαλίτσα. Πήγαινε στο αεροδρόμιο.
4: Και κοιμόταν δύο
0: ώρες. Να βγάλω
4: το υλικό από εδώ που κοιμάται στον αέρα στο αεροδρόμιο.
1: Δύο ώρες.
4: Κόντεψα Μιχάλη την πτήση. Να βγάλω το υλικό εδώ. Όχι το δικό σου. Το πόρτο.
1: Διάβαζα δύο ώρες ρε αλιτάμπουρα.
4: Όταν πηγαίναμε. Στο γύρνα.
1: Στο γύρνα τι να κάνω άλλο.
10: Πάω πιο πίσω με πάντα σκάγια.
4: Αλιτάμπουρα. Ωραίο χαρακτηρισμό. Τι γίνεται αυτό σήμερα, μπορεί να μου πει. Έτσι είναι, φίλε. Φτάνει 12-13 κάπα χθες το βράδυ.
0: Και τελικά... Όποιος είδε το παλικάρι, 30 ευρώ για e-food.
1: Ρε φίλε, αυτό πήγα να σου πω. Το έγραψα άλλος. Δεν το πρόσεξε άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
10: Το παλικάρι, ποιοι είδε να συνέντευξε.
1: Καλές ερωτήσεις κάνει συνάδελφο τη Βάλια. Μυρότσο, όλα τα που λένε μαζεύεις για τη Βάλια, λες προφανώς. Ναι, μπράβο σου. Μπακό, μετά την Άνω Τελεία, ρώτα για το Γιλέκο, λέει ο Μπουγατσίνιο. Τι για το Γιλέκο, τι είναι γούρι σου, ήταν, λέει. Ο Μπουγατσίνιο, λέει, από Κολομβία. Ήταν γούρι στο Γιλέκο που φορούσε χθες.
4: Ναι, μου γούρι, φίλε.
1: Το έχει για γούρι γενικά.
4: Κάμπαλο, αδερφό Γιουργάρα.
1: Α.
4: Ντάματ και τέτοια πολύ μπροστά.
1: Έχει παίξει εκεί. Δεν το ήξερα.
4: Μάλιστα. Μέχρι να μου φέρει τα κουστούμια.
1: Φιλιά στο Γιώργαρο.
4: Όταν μου φέρει τα κουστούμια και τα σακάκια, περιμένω.
1: Τι είναι, σου έχω επισκεφθεί εγώ κουστούμια σακάκι.
4: Τίποτα. Μόνο για ένα νοιάζει το Ζουζούλα. Καπετανάκο.
1: Τι ανασένα είσαι,
4: εμεί θα πεθάνουμε φτωχοί στα χωριά.
1: Εσύ μαζί του είσαι.
4: Τα λέει και το τραγούδι.
1: Σε διάκοψα λοιπόν.
4: Τα ίσια ανάποδα. Λίγο.
10: Τα ίσια ανάποδα.
4: Μπα και θυμηθείτε λίγο.
10: Πώς είναι δυνατόν
4: που
10: σήμερα.
4: Ήσουν κάποτε.
10: Να είμαι πιο ήρεμο εδώ μέσα. Αυτό δεν το καταλάβει.
4: Να βάλω το τραγούδι.
0: Και τραγούδι.
10: Μπαζόνα, κοιτάξτε ανάποδα.
0: Μην βάλεις.
10: Θα βλέπω που πάω.
4: Όχι, δεν βάζω. Ρίξω την εκπομπή.
10: Θα ρίξουμε την εκπομπή.
4: Είμαι επαγγελματίας με το YouTube, το γνωρίζω πολύ καλά. Πριν έρθω εδώ.
1: Ο άλλος έκανε μπαν την Ατάσαρε.
0: Ποιος την έκανε μπαν?
10: Ξέρω.
1: Χθες είχα να λύσω προβλήματα το βράδυ. Μιλούσα με ένα φίλο μέχρι τα ξημερώματα. Που τον κάναμε μπαν. Του λέω, το εξήγησα. Άκουρε, όταν έχεις 15.000 μηνύματα, καμιά φορά πιάνεις το από πάνω και κάνεις μπαν και δεν το θες. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα ο άνθρωπος, εντάξει, γιατί μας βλέπει και πολύ καιρό. Μου λέει πρώτα
10: απ' όλα. Αλλά τον άφησα,
1: ναι, του λέω τι έγραψες, μου στέλνει. Όντως δεν είχε γράψει κάτι φοβερό.
0: Εντάξει,
1: ρωτούσε
0: και αυτά.
1: Για τον Κουτέσα, ρωτούσε και.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν, εντάξει, μην το παίρνει και
10: μπανανισμένο, βέβαια.
0: Καμιά φορά πάει δοκάρι μπάλα.
1: Τι να πω. Μπλοκ στον Πακό, γιατί παλιτά από το βραβείο. Είναι πιο σημαντικό λόγο αυτό που λε. Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε παρακάτω. Διονύση, σε διάκοψα πριν, λίγο άκοψα, αλήθεια είναι, αλλά είχαμε τον Μπαρτζόκα και τον Ζόζεφ.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Γουλάρα. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη νίκη. Πολλοί κόσμος ρωτάει τι μπορεί να σημαίνει αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, λέμε, χτίζει αυτοπεποίθηση σιγά-σιγά. Βρίσκει τα πατήματά του και επιλέγει έναν κορμό πολύ συγκεκριμένο πλέον, ο Αλγουαθίλ. Τι βλέπεις να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ποιοι παίκτες λείπουν πάρα πολύ από κάτι που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο τύπος αυτός.
4: Αυτό που βλέπω να συμβαίνει είναι ότι αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Όφη, την πρεμιέρα του προπονητή, το ντεμπούτο του, υπάρχει μια αντίδραση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις άλλες ομάδες, σταθερές που έχουν, δηλαδή ο Νίστρουπ έχει πάρει την ομάδα από την αρχή της χρονιάς, ο Λύση επίσης τον ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς, με το σοκ του αποκλεισμού από την Ευρώπη βέβαια. Κάτι που δεν έπαθε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει την πιο σταθερή εικόνα με τον Νίκολης. Ο Ολυμπιακός είχε την αντικατάσταση προπονητή. Mm-hmm. Και την είχε την αντικατάσταση προπονητή ουσιαστικά παίζοντας με το μυαλό του. Κάτι δηλαδή, το οποίο ήταν πολύ ανοιχτό να γίνει πέρυσι το Μάιο, κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό να γίνει στη συνέχεια, που ήταν ανοιχτό να γίνει μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν και τελικά φτάσαμε πιο μετά, μετά τη δήλωση και της Ευρωπαϊκής Λίστας για να γίνει τότε.
1: Είπες για ένα μάτσο με την Νάιμέγκεν. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό, ρε παιδί, και πείτε μου τη γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Κώστα. Ο Ολυμπιακός εκεί προηγήθηκε. Στο εκτός έδρας, λέω.
3: Ναι.
1: Θυμάστε πώς πίεσε η αντίπαλη ομάδα και πόσο πίσω τον κράτησε και πόσο δυσκολία είχε να αναπνεύσει. Όταν έμεινε και πάλι εκεί με 10 παίκτες, θυμάμαι καλά.
4: Το Φορτούνι.
1: Το Φορτούνι είχε αποβληθεί.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά άλλο μια πράγμα ομάδα εδώ που έχει 5 χρόνια για προπονητή.
1: Μιλάς για την Νάιμέγκεν.
0: Ναι.
3: Και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, είναι μια άλλη ομάδα από τότε.
0: Και είναι και άλλο Ολυμπιακό.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Και άλλο αυτό που είδαμε και τι λεπτομέρειε.
1: Αν βλέπετε διαφορά στον Ολυμπιακό σε σχέση με τότε. Γιατί τώρα αντιμετωπίζει μια ομάδα, το Παναθηναϊκό, που είναι πιο ποιοτική για μένα από αυτή που αντιμετώπιζε τότε.
11: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ δίκαια εχθές. Ήταν πολύ, πολύ σημαντική νίκη και ψυχολογικά και βαθμολογικά, γιατί μένει μέσα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αν ερχόταν Χ, δεν θα έβγαινε εκτός πρωταθλήματος. Αν έχανε, πιθανότητα να έβγαινε εκτός πρωταθλήματος Ολυμπιακός. Με μείον 8.
0: Νωρίς.
11: Αλλά την εικόνα του σαν ομάδα δεν την έχει αλλάξει.
4: Τι εννοείς?
11: Δεν έχει.
4: Η χθεσινή του εικόνα έχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν έχει φάει αυτές τις φάσεις που είχε φάσει όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με μεγάλες αποστάσεις, με τις γραμμές κτλ. Για μένα είναι το σημαντικότερο κέρδος του Ολυμπιακού. Δεν είναι το τρίποντο.
11: Μπορεί να είναι έτσι.
4: Γιατί μένει στο πρωτάθλημα.
11: Το σημαντικότερο είναι οι τρεις βαθμοί, κατά τη γνώμη μου.
4: Ναι,
0: και αλλά είναι πιο στιβαρός, τον βλέπεις το
1: γήπεδο.
11: Αλλά για ομάδες. Εδώ κάναμε την κουβέντα. Τέλος καλοκαιριού ή και λίγο πιο μετά, ότι έχουμε δύο πανάκριβες ομάδες. Για δύο τόσο ακριβές ομάδες με τέτοια ρόστερ που έχουν, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και στους δύο, γιατί χθες μας βγήκαν τα μάτια από το θέαμα. Ήτανε ένα ντέρμπι πάρα πολύ κακό. Δικαιολογώ και τους δύο, γιατί έρχονται από μεγάλη διακοπή, δηλαδή τρεις εβδομάδες καθόντουσαν. Όσο καλές προπονήσεις και να κάνανε, δεν είναι. Αν είναι άλλο να έχεις αγωνιστικό ρυθμό και άλλο προπονητικό ρυθμό.
1: Και με
11: ρυθμό
1: την ομάδα σου, Μπιλ, γιατί με εθνικές ομάδες είχαν όλοι
11: σωστά
1: ρυθμό, αλλά με την ομάδα σου.
11: Σωστά.
1: Ως σύνολο.
11: Αλλά παιδιά μας βγήκαν τα μάτια. Δηλαδή.
4: Ναι. Καλά, δεν είναι αυτή τη φάση.
11: Είναι ένα ντέρμπι με τρεις ευκαιρίες.
4: Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ενδιαφέρει όπως κανένα,
11: κανέναν.
4: Δηλαδή, ειδικά στον Ολυμπιακό.
11: Κανέναν δεν ενδιαφέρει.
4: Και εγώ δεν την παρασκευή. Έρθει μισό μηδέν και ναι, δεν ξέρω, α μπει στο 94.
11: Αλλά θα χρειαστεί η ποιότητα και από τους δύο για να μείνουν μέχρι το τέλος.
4: Ναι.
11: Εγώ πάντα λέω ότι για να μείνουν μέχρι το τέλος και να πάρουν το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, που είναι πρωταθλήτρια και παραμένει στα δικά μου μάτια το φαβορί.
4: Άκου, εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει χθες. Σου ξαναλέω, έχω την άποψη ότι το χθεσινό μπορεί να του κάνει καλό του Παναθηναϊκού, αν μπορέσει και το μεταφράσει όπως πρέπει συνέχεια.
11: Μπορεί, έχεις δίκιο.
4: Πρόσεξε. Ο χαμένος της υπόθεσης ο Παναθηναϊκός για ποιο λόγο χθες? Γιατί είναι ένα μάτς, παιδιά, ωραία το συζητάμε τώρα εδώ. Το άγχος το έχει Ολυμπιακός. Το γεμάτο γήπεδο το έχει Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με μια άνεση του 5 στα 5. Με την καλύτερη ψυχολογία, με μια απόλυτη ηρεμία στο γύρω-γύρω. Θέλω να σου πω και κάτι. Ακόμα και στη συνέντευξη του Νίστρου, που την είδα όλη, το βλέπει. Δεν έχει κάτι να αποδείξει. Είναι ήρεμο, νιώθει ακλόνητο. Μιλάει με όραμα για τον Παναθηναϊκό.
3: Μιλάει με όραμα. Και με αυτό το 5 στα 5 έχει λίπος να κάψει.
4: Μπράβο, και έχει λίπος να κάψει. Πρόσεχε. Το χθεσινό είναι ταρακούνημα με ποια λογική? Αν ο Παναθηναϊκός δεν νικήσει στην ΑΕΚ, για παράδειγμα στο ΑΚΑ, θα ανοίξει κουβέντα για τα μεγάλα μάτια και τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει πάρει το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Με επιβλητική εμφάνιση, αλλά παίζει με 10 από 15. Εμένα και ήταν ο ενδιασμός δηλαδή, στο crash test του Παναθηναϊκού και δεν σημαίνει και τίποτα.
0: Και
4: δηλαδή,
0: πριν το 15 πάντως ήταν η εικόνα του πολύ καλύτερη.
4: Ναι, αλλά δεν σου πω, είναι και χθες δηλαδή, δεν ξέρω, μέχρι τα 10 λεπτά μπορεί να ήταν ένα-ένα. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Ότι χθες ο Παναθηναϊκός, εμένα, αν πει, δηλαδή, αν το βλέπα αντίθετα, τι θα με ενοχλούσε, ήταν το πνεύμα του, ρε φίλε. Δεν ήταν πνευματική ετοιμότητα ομάδα αυτή να μπει σε ντέρμπι αιωνίων, να παίξει, να αφήσει τον αντίπαλο το 8 πόντους πίσω. Παιδιά, ξέρετε τι κουβέντα θα κάνουμε.
11: Είναι ιστορική, ιστορική. Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Όχι για το δικό του. Δεν θα κέρδιζε το πρωτάθλημα εχθές. Αλλά να αφήσει τον Ολυμπιακό.
4: Δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να φτάσει στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, θα έπρεπε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να φύγει τρεις αγωνιστικές από το πρωτάθλημα.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή να μείωνε στους τρεις. Να είχαν από την ΑΕΚ όλα τα μάτια κλπ. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε να δει κορυφή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορεί να έρθει το ΑΕΚ ΠΑΟ και να δει κορυφή.
11: Και εδώ δεν καταλαβαίνω, για να προσθέσω και αυτό που ήθελα να πω, δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε και αυτό φάνηκε χθες, ότι λέμε πολλές φορές ότι μία ομάδα το ήθελε περισσότερο από την άλλη και ότι χθες πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Η ερώτησή μου είναι γιατί να το θέλει περισσότερο από τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος?
11: Ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί παίζει την ύπαρξή του.
11: Και ο άλλος παίζει να βγάλει τον αιώνιο αντίπαλο σε 3-8.
1: Να δώσει
11: ένα
1: μήνυμα.
11: Δύο. Δεν είναι χορτασμένος ο Παναθηναϊκός από τίτλους. Δηλαδή, χθες πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός
1: και να γυαλίζει το μάτι.
11: Μπράβο, με το μαχαίρι στα δόντια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις καλύτερες συνδείξεις των τελευταίων ετών.
11: Συμφωνώ. Και δεν μπήκε με το μαχαίρι. Δεν ξέρω αν είχε τουπέ όπως χαρακτήρισα χθες το βράδυ, αλλά το μαχαίρι στα δόντια δεν το είχε κανένας εκτός από τους δύο center back που πραγματικά τα παιδιά ήταν όπως έπρεπε. Όλοι οι άλλοι, όποιον και να πιάσει ατομικά, μόνο με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Ποιο είναι όμως, παιδιά, το μεγαλύτερο κίνητρο, ρε Διονύση? Το να ζήσεις τη ζωή σου όταν παίζεις ή το να επικρατήσεις?
4: Έχω και άλλη άποψη. Κίνητρο είναι και το να πατήσεις τον αιώνιο αντίπαλο σου κάτω. Να τον αφήσεις να κοιτάς τη βαθμολογία σήμερα και να λέει Παναθηναϊκός 18, πάω καν κερδίσει την Καλαμάτα 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 10.
1: Θέλω να ακούσω και την άποψη, Γουλή, για αυτό που έθεσες τώρα και που κουβεντιάσαμε τον Μιρότσο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, Κώστα, πιστεύεις? Ήταν για τον Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκός με το μήνυμα που θα μπορούσε να
0: στείλει? Μεγάλο κίνητρο έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν το έβγαλε.
1: Έπρεπε να έχει. Πιστεύεσαι?
0: Βέβαια. Δεν το έβγαλε. Και εντάξει, σε ένα μαραθώνιο 32 αγωνιστικών θα έρθει και οι στραβές βραδιές και όλα. Mm-hmm. Απλά είναι κάποια μάτς που είναι λίγο πιο ιδιαίτερα.
4: 36.
0: Σε αυτό το μάτς 32 αγωνιστικών. 36, είπα, συγγνώμη. 32. Με τα play-off.
4: 32. 32. Το παντρεύεις με το τελευταίο του μάτς, την Καλαμάτα που δεν ήταν το σούπερ παιχνίδι. Δηλαδή από τα 5 παιχνίδια Παναθηναϊκού το χειρότερο παιχνίδι νομίζω ήταν με την Καλαμάτα. Σαν εικόνα, ρε παιδί μου, σαν εμφάνιση.
0: Και πάλι εκεί όμως θα μπορούσε να το έχει απλοποιήσει πολύ περισσότερο. Έχει χάσει ευκαιρίες πολλές με την Καλαμάτα. Για να πετύχει ένα δεύτερο. Το δεύτερο δεν έβαλε. Για να το τελειώσει νωρίτερα. Δεν είναι ότι έβαλε ένα γκολ και κάθισε πίσω και δεν συμμετείχε σε όλο το υπόλοιπο. Έπρεπε να είναι πολύ πιο. Δεν θα πω μόνο με το μαχαίρι στα δόντια. Έπρεπε να είναι πολύ πιο μέσα στο μάτς. Δεν μπήκε ποτέ στο μάτς. Και δεν τον μπήκε με διαφορετικούς τρόπους. Δεν μπήκε. Στο πρώτο δεν μπήκε, τον οδήγησε ο Ολυμπιακός. Που επένδυσε πάνω σε αυτά τα δύο πράγματα και στην απουσία του Κάγκουα. Στο δεύτερο, που όταν είχε την ευκαιρία, εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να δει λίγο από
4: από τους 10 παίκτες
0: και μετά. Βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι συνεργάτες του και το team όλο στο Κοροπή είναι παιδιά το 66-95, πόσο ξέρω εγώ έληξε. Τι δεν έκανε σωστά εκεί η ομάδα? Γιατί είναι μια συνθήκη πάρα πολύ ιδανική για να τη βρει σε ντέρμπι, τουλάχιστον να μην φύγει ηττημένος.
11: Εκεί πρέπει να δει ο Παναθηναϊκός και κατά τη γνώμη μου εκεί πρέπει να δει και ο Ολυμπιακός και να χτίσει πιθανόν γύρω από αυτό. Γιατί έχεις μια ομάδα που σου φέρνει από τον πάγκο Κάνγκουα, Ντέσερς, Λιβάη, Γιάγκουσιτς, δηλαδή σου φρεσκάρεται πολύ και με ποιοτικούς παίκτες πολύ. Τρομερή ποιότητα. Δεν είναι ευλογία για τον προπονητή του Παναθηναϊκού να φέρνει αυτούς τους παίκτες από τον πάγκο. Και ο Ολυμπιακός ανταποκρίνεται σε αυτό όλο χωρίς να δεχτεί ούτε μία φάση. Δηλαδή και νομίζω ότι και ο Αλγουαθίλ από πλευράς Ολυμπιακού πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό.
0: Υποψίες, αυτό που σας είπα,
11: ναι, τίποτα,
0: τεσσάρων μεταβάσεων που δεν έγιναν ευκαιρία.
3: Χωρίς να κοπιάσει.
0: Ναι. Για λάθος απόφαση και λάθος πάσα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν τον ένιωσε, ρε παιδιά, όσο θα έπρεπε να τον νιώσει η άμυνα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούω και δέχομαι ότι ο Λιβάη το παιδί μπήκε όπως μπήκε 20 λεπτά στο τέλος, γιατί δεν ήταν για παραπάνω, προχώρησε από τραυματισμό. Και ακούω και το θέμα του Κάγκουα πάρα πολύ. Γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ σημαντικός για τον αφεντικό Παναθηναϊκό. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω.
1: Όπως
0: όταν φτάσουν στα play-off, θα έχουμε 6 τέτοια μάτς.
1: Και κάπου θα
0: χρειαστεί να λείψει. Είχε κάρτες κάπου, παιδί μου. Κάρτες, εγώ σου λέω. Κάρτες, το πιο σύνηθες.
1: Και μακάρι να έχει Ευρώπη.
0: Δεν μπορεί να μην βρει εναλλακτικούς τρόπους για να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Να ζει χωρίς τον Κάγκουα κόντρα, ας πούμε, τι να σου πω, να υποτιμήσω την Καλαμάτα, όχι να ζει, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εμένα, το θέμα είναι και είναι και η σύνδεση των χαρακτηριστικών.
3: Στους προπονητές.
0: Αν μου επιτρέψει να ολοκληρώσω μόνο αυτό, συγγνώμη. Η σύνθεση των χαρακτηριστικών είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Γιατί το Λούζα Καμαρά δεν μπορεί να ξανατσουλήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, προπονητής είναι, έχει 6 κεντρικούς χαφ, έχει 2, έχει ένα παιδί που τον άφησε στο Κρίστο Αποστολής, επέλεξε τον Κοντούρη. Πρέπει να δει πώς αυτό το πράγμα στο λείπει ο Κάγκουα, πώς παντρεύεται το υπόλοιπο. Για να μην, και ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια, με την ΑΕΚ, δεν ξέρω μπορεί 1η Νοεμβρίου πώς θα είναι τα δεδομένα του αγώνα. Αν χρειαστεί να λείψει κάποιος άλλος.
1: Μετά Χριστόμπαφίτες, αλλά Κοντούρης. Εγώ, όσους λένε ότι θα μπορούσε να χωρέσει ένα ντέρμπι και λόγω του ότι μπορεί να σκεφτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο Κοντούρης ως Έλληνας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι.
0: Ναι,
1: από την
0: άλλη όμως δεν ξέρουμε 100% πάντα όσοι είμαστε απ' έξω. Ναι. Το γεγονός ότι ο Κοντούρης έρχεται από τραυματισμό και το παιδί είχε μείνει 10 μέρες έξω. Με δύο προπονήσεις και μάθαμε στο γόνατο.
4: Να σου πω κάτι. Χθες είναι εκτός ο Κοντούρης και ο Κάτρης.
0: Ναι.
4: Και έχει Παναθηναϊκός δύο τερματοφύλακες στον πάγκο. Είναι και ο Τσάβης και είναι και ο Κότσαρης.
0: Πάντα παίρνει τρεις.
4: Ναι, όχι, αλλά είναι και οι δύο δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα.
0: Δεν το ξέρω.
4: Το να σα ρωτήσω για το χθε που το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Το μου έκανε εντύπωση.
0: Όλα, όλα τα
4: ήταν εκτό αποστολή ο Κοντούρη.
0: Ενώ ο Ολυμπιακό είχε μόνο τον Πόποβιτ,
4: και είναι μέσα και οι δύο
0: δηλωμένοι. Είχε ένα παίχτη επιπλέον. Έχει παίρνει ένα τραγούδι φυλακό Ολυμπιακό στον πάγκο του.
1: Έχει ένα.
0: Ο Νίσ του παίρνει πάντα δύο.
1: Τάσο σε διακόπτη.
4: Πάντα παίρνει δύο.
1: Δύο στην αποστολή μέσα.
0: Όχι 23.
1: Στην 23.
0: Τελική 23.
4: Άρα τρει τερματοφύλακε, 23 είναι τερματοφύλακε.
1: Ναι. Τάσο.
3: Επειδή μου άρεσε να στέκομαι πάρα πολλού προπονητέ, να πω την αλήθεια, από τον Ίστρου περίμενα πολλά περισσότερα πράγματα και στην πνευματική προετοιμασία του ντέρμπι. Που αυτό που περιμέναμε από την Παρασκευή που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πιέσει και ότι θα προσπαθήσει να βάλει και την εξέδρα στην εξίσωση του ντέρμπι, το είδαμε. Δηλαδή, όλο δε μάλλον το περιμένανε και στον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει. Θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένο σε αυτό το κομμάτι. Και η απουσία plan B κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν βλέπει κάτι ότι δεν πάει, προσπαθεί να το αλλάξει στο 30. Στο ημίχρονο, όταν θα μπει με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, να δεις κάτι διαφορετικό. Δεν το είδα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Νίστροπ είναι ο μεγάλος χαμένος σε αυτή την κουβέντα του Σαββατοκύριακου. Όχι γενικά ότι είναι κακός προπονητής. Σε αυτή την φωτογραφία της στιγμής. Και για τον Ιμανόλ, εγώ πραγματικά στο τακτικό κομμάτι του δίνω θετικό πρόσημο, γιατί έχει κάνει κάτι το οποίο έναν Ολυμπιακό, αν δείτε τον Ολυμπιακό, πόσο ευάλωτος και τις φάσεις που τρώει με τον Όφη και τον Ολυμπιακό το χθεσινό. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους.
1: Εσύ το πήγες πιο κοντά στα μάτς. Εγώ ανέφερα την Αϊμέγγελ.
3: Μιλάμε τον ίδιο προπονητή.
1: Γιατί ήταν ίδιες συνθήκες. Ένα 1-0 Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί όπως φαίνεται. Γέρνει το γήπεδο. Θα φας γκολ σίγουρα. Και έχει μείνει με 10 παίκτες σε δύο μάτς. Γι' αυτό τα φέρα σε παραλληλισμό. Αφού το λες εσύ για τον Όφη.
11: Παίζει ρόλο και έδρα, Βασιλή. Παίζει ρόλο και έδρα.
1: Επειδή είναι και στην έδρα του, λες.
11: Εννοείται.
1: Απ' την άλλη, η Μπίλη όμως
11: και ήταν στην έδρα.
1: Και η έδρα καμιά φορά πέφτει να σε πλακώσει όταν γίνεται μάτσο.
11: Ναι, αλλά χθες πώς θα πέσει η έδρα, να σε πλακώσει αφού κερδίζει.
1: Χθες κερδίζει.
4: Σε σχέση με αυτό που λέει ο Τάσος.
1: Είναι συνθήκη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, σε όποιον είχε ζητήσει, είχε ζητήσει το διάστημα της διακοπής να δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Πήγαινε στο Ρέντι, είχε δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει πλήρη ανάλυση. Δεν ξέρω αν περίμενε αυτό το σχήμα που παρέταξε ο Παναθηναϊκός χθες. Αλλά εντάξει, δεν ήταν πολύ μακριά.
0: Ήταν αναγκαστικό λίγο το χθες.
4: Δηλαδή, ναι, λίγο του σκάφ, νομίζω.
3: Όλα τα τεχνικά
1: του. Τον Κάγκο δεν περιμέναμε.
3: Όλα τα τεχνικά του βλέπουν όλα τα παιχνίδια.
1: Λόγω της θείωσης.
3: Το σύστημα είναι τι βλέπουν και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
4: Το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχε λοκάρει, ίσως γιατί ξέρει ότι παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι την ύπαρξη δική του. Του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός σου ξαναλέω. Αν πάει και δεν κερδίσει τον Πανετολικό και την Κηφισιά εκτός έδρας και έχει την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, είναι μάτς που ο Ολυμπιακός μπορεί να τα πάρει όλα. Ένα κανονικό Ολυμπιακό. Αλλά επειδή έχω και την εικόνα του διέγεν στη Λιβαδιά. Το πήρε το μάτσο 92 σε μια ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Περιμένω να δω και το επόμενο δείγμα.
11: Τι έχει μέχρι τη διακοπή?
4: Έχει τον Πανετολικό έξω, την Καλαμάτα μέσα και την Κηφισιά έξω.
3: Θα έχει μπάλα.
4: Είναι μάτσο που μπορεί να τα πάρει. Δηλαδή
11: ναι,
4: αυτά
11: θέλει,
4: τα τρία μάτσα.
11: Είναι μάτσο για 3-3.
4: Αν κάνει 3-3 σε αυτά τα μάτσα, η χθεσινή του νίκη θα έχει πολλαπλή σημασία. Δηλαδή ναι. Θα μπει ο Νοέμβρης και θα τον βρει
11: και
4: δεύτερο.
11: Έχει Αστέρα Βόλο ΑΕΚ.
0: Αστέρα ακριβώς. Αστέρα μέσα την Κυριακή. Βόλο έξω, μετά από ταξίδι πολλών ωρών, με σκάρτες δύο μέρες απόσταση.
11: Α, έχει δύο ευρωπαϊκά.
0: Από Αλμάτι.
11: Καπάκι.
0: Από Αλμάτι.
11: Α, οκ. Βάνια, Λούκα και...
0: Βόλο επιστροφή και μετά την...
11: Ναι.
3: Και είναι και νομίζω στο τακτικό κομμάτι, αφήνω το μας με τη Γιαγγελόνια που ήταν διαφορετικό συνθήκων, στο τακτικό κομμάτι νομίζω ότι έχει κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να τον έχει κερδίσει η εικόνα του Ιμανόλ χθες. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Μέντι Λίμπαρ, για την αλλαγή, για το ποιος ήρθε, αν έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι ο Ιμανόλ χθες έρχεται πιο κοντά στο κομμάτι του φίλου του Ολυμπιακού, γιατί είδαν κάτι ποδοσφαιρικά κανονικό. Mm-hmm. Σε συνθήκες δηλαδή να προσαρμόζεται, ακόμα και όταν έμεινε με παίκτη λιγότερο. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ όταν οι ομάδες μένουν με παίκτη λιγότερο και καταφέρουν να μην απειλούνται στο βαθμό που περιμένεις Και ήταν και για πολλή ώρα.
1: Κάτι
3: ήταν, δηλαδή,
1: σωστά,
3: για μισή ώρα.
1: Ναι.
3: Και σε ένα ντέρμπι. Και ο Φορτώνιο Παναθηναϊκός βάζει πολύ ποιοτικούς παίκτες ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο στο σετ παιχνίδι, και στα στημένα. Γιατί μας έχει πει πολλές φορές ο Κώστας ότι το δουλεύει είναι πάρα πολύ τα στημένα. Είχε 2-3 αφορμές ο Παναθηναϊκός να απειλήσει βάσιμα με τα στημένα. Και δεν κατάφερε
0: να κεφαλιές πάνω από τα δοκάρια.
11: Εγώ πιστεύω ότι πάει λάθος εκτελεστής στα στημένα του Παναθηναϊκού. Το έλεγα και χθες που έβλεπα το μάτς.
1: Ποιος?
11: Ο Ταμπόρδα.
1: Ναι.
11: Να μου πεις έχει κάνει
0: κάτι. Τι σας είστε, χειρε, μάνα, από στημένα.
11: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Απλά νομίζω τα πόδια του Ταμπόρδα μετά. Μετά έχει πάρει και ο Ναή χτυπήματα, έχει πάρει και ο Κάγκουα.
11: Και, το, και, επίσης, και ο Αντίνο έχει πάρει, αλλά δεν τα έχει εξελέσει.
3: Και επίσης το χθεσινό σχέδιο και η τακτική νοοτροπία του Ολυμπιακού μπορεί να του χρειαστεί πάρα πολύ άμεσα στο μάτι της Μασσαλίας με τη Μαρσέη. Κάπως έτσι θα είναι τα μέτρα. Θα πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν είναι μάτς η τριάδα αγώνων που είπε πριν ο Διονύσης που θα πάρει μπάλα, θα πρέπει να επιτεθεί, θα πρέπει να είναι σε διαφορετικά μέτρα το παιχνίδι. Τώρα στο μάτι της Μασσαλίας του κολλάει πάρα πολύ το τι έκανε χθες.
11: Τη Μασσαλία επειδή την έζησα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο επίπεδο η έδρα, γιατί τότε ήταν προκριματικά Champions League. Τώρα είναι ένα match Europa League. Αλλά θέλεις στο πρώτο 20 λεπτό θέλεις πολλά άντρα.
1: Άστορα.
11: Θέλεις πολλά άντρα στο πρώτο 20 λεπτό, γιατί πραγματικά. Δεν το ξάδει. Τέσσερις διαφορετικές πλευρές φωνάζουν όλες. Τα δύο πέταλα και τα δύο κεντρικά.
0: Καταρχήν, έτσι πως είναι το Velodrome, είναι σαν να είναι τέσσερα πέταλα.
11: Ναι.
0: Δεν υπάρχει το Velodrome.
11: Ναι, σαν να είναι τέσσερα πέταλα.
0: Σαν να είναι αλήθεια σου. Σαν να είναι τέσσερα πέταλα αυτό το πράγμα.
12: Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάτσο που έχουν στο μυαλό του στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι υποτιμώ.
11: Το λες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ευρώπη.
0: Την έννοια ότι δεν απαθιέ ζημιά, ρε παιδί μου. Ότι
12: εννοώ, ότι να χάσει, χάνει από τη Μαρσέη. Ένα μάτσο που δεν έχει άγχο. Το μάτσο που νομίζω το διαχειριστεί και με αλλαγέ.
0: Ναι. Έχει μετά μέσα.
12: Δηλαδή, το πρέπει
11: μόνο στο να μην πάθει ζημιά.
1: Μετά έξω είναι.
0: Έξω είναι καπάκι πάλι μετά.
12: Μέσα με τη Σπάρτα Πράγα σε Ευρώπη.
1: Αν λες, συγγνώμη, λέτε για Ευρώπη. Εγώ λέγα
0: μετά την Όχι, όχι, την Ευρώπη πια έξω. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα, δηλαδή και να χάσει. Δεν είναι αυτό που σου λέει. Δεν έγινε και κάτι. Ναι. Δεν είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό.
12: Επίσης, όσον αφορά στο κομμάτι το χθεσινό, επειδή γίνει μια κουβέντα στα αποδυτήρια, δεν είναι απλά ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει με 10. Δηλαδή, η άποψη του Αλγουαθίλ είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει κοντά ένα δεκάλεπτο με 9. Έχουν περάσει κοντά στα 3 λεπτά και κάτι όταν έχει γίνει ιστορία με τον Τεκνιζιάν.
1: Με τον Τεκνιζιάν που κάνει το λάθος και αργεί να βγει.
12: Ναι, και μετά υπάρχει κάτι το οποίο έχει. Κάτι δεν είναι σωστό το σούπερ εδώ, αλλιώς το έχουμε πει. Τώρα δεν, δεν τελείωσε το μάτς με 9 παίχτες. Με 9 παίχτες το μάτς το τελείωσε θεωρητικά λόγω του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι η φάση που γυρίζει, που παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία την μπάλα. Και πάει να σουτάρει έξω την περιοχή, προλαβαίνει, του βάζει το τάκλινγκ και παίρνει το φάουλ. Τον βρίσκει αθελά του με την αγωνιά ο Λιβάη.
1: Πάρε το σούπερ, Γρηγόρη. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού μέσα. Δεν μιλάμε για ολόκληρο. Εντάξει, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Πάρτο όσο το διορθώνετε.
12: Μένει λοιπόν ο Ζέλσον Μαρτίνς από εκείνη την ώρα και μετά, παιδιά, επειδή δεν έχει φάνει και πολύ στην τηλεοπτική μετάδοση, ζαλίζεται. Και στα αποδυτήρια του έλεγε ότι και σε μία-δύο επιλογές στο τέλος που πήγε να φύγει στην κόντρα, κάποια στιγμή δεν βλέπει το καν να κάνει πάσα μετά την μπάλα πλάγια, αν θυμάστε μια φάση.
1: Το θυμάμαι. Λοιπόν, τι είχε δηλαδή.
12: Ζαλιζόταν.
11: Από τον πόνο
12: ζαλιζόταν και έντονα. Και κάποια στιγμή στο 94 και κάτι, πριν εκτελεστεί το τελευταίο κόρνερ του Παναθηναϊκού που ανεβαίνει και ο Πένια, πέφτει κάτω. Και πηγαίνει ο Ρέτσος και του λέει: σήκω για να μην κρατήσει και άλλο χρόνο. Και μείνει απλά όπως είσαι εκεί στην περιοχή. Για να μην κρατήσει περισσότερο χρόνο ο διαιτητής. Δηλαδή το έχει βγάλει με το ζόρι. Και του το είπε και ο Αλγουαθίλας στο γρήγορο μετά ότι συγχαρητήρια γιατί ουσιαστικά έτσι όπως πήγαμε, καταφέρατε και τελειώσατε ένα μάτσο με 10 παίκτες και έπαιξε, το λέω δηλαδή στα 3 λεπτά με τον τέτοιο και κανένα 5 λεπτό που ήταν εδώ. Είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο ήταν ο άνθρωπος. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν του έχει βγει τίποτα του Ζέλσον χθες.
1: Ένα πράγμα θυμάμαι σε
12: τέτοια ενέργεια. Νομίζω ότι η ενέργεια είναι αυτή που κόβει το τέτοιο.
1: Που κόβει τον παίκ του Παναθηναϊκού στην περιοχή απ' έξω.
12: Δηλαδή και η φάση που βγαίνει από αριστερά στον χώρο τώρα. Ναι. Είναι για να πάει απέναντι και να το κάνει. Πώς να σου το πω.
11: Δεν τελειώνει καλά εκεί τον.
0: Ο Λιβάη, ας πούμε, αν ήταν καλά. Είδε λεπτομέρειε τώρα. Ο Λιβάη, αν ήταν καλά, στη φάση αυτή θα είχε εκτελέσει πολύ πιο γρήγορα.
11: Ή θα είχε δει τον παίχτη να του κάνει μια, να καλύψει λίγο με το κορμί του μπάλα.
1: Ναι. Αλλά
3: και μόνο και μόνο το ότι βρίσκεται εκεί ο Ζέλσον στη φάση του Λιβάη, που συνήθως ο Ζέλσον δεν θα ήταν εκεί, προφανώς είναι εντολή ότι πρέπει να καλύψει χώρους. Όλοι αμυνόμαστε τώρα να κρατήσουμε το σκορ.
0: Και
3: γι' αυτό και ο Γιάννητσουκ δεν ήταν πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι, γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να είναι εκεί για να καλύπτει χώρους.
11: Και εδώ λοιπόν πάνω σε αυτό που λέει ο Διονύσης είναι επίσης ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζει 2-2,5 λεπτά με 9 Ολυμπιακός.
3: Δεν φάνηκε ποτέ.
12: Δεν φάνηκε ποτέ.
3: Δεν το κατάλαβε κανένα.
12: Δηλαδή, ούλιαζε το γήπεδο. Μπορεί μια λέξη του πίεση υπήρχε από το γήπεδο. Ούλιαζε. Δηλαδή το γήπεδο έχει σταματήσει κοινό γιατί ο κόσμο δεν ξέρει τον κανονισμό. Για αλλάξει ο κανονισμό. Το πατεχθεί στο βράδυ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Έτσι πρέπει να υπάρξει διακοπή. Δεν μπαίνει. Είναι λάθο του Τεκνιζιά να αργεί από πίσω διαιτή. Τον βλέπω και μετά τον έχει σημαδέψει.
3: Είναι εκεί που
12: του κάνει ένα, που δύο σηκώνει
3: χέρι. Είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στον τεταρτό.
12: Και περιμένει να μπει ο Μπρούνο. Ναι, αλλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τι κάνουν τώρα. Σου λέει ντέρμπι είναι, θα κάνει τα κλειστά μάτια. Μετράει, γεια σου, όπως μέτραγε και στο όριο.
3: Κάθε ομάδα πιέζει για
12: στο όριο έχει πάει ο Ορτέγκα δύο φορές που του μετράει στο ελεύθερο. Έτσι, και γι' αυτό έχει αλλάξει και αυτή η ιστορία που νομίζω σε σχέση με πέρυσι ειδικά, που βλέπαμε 8, 9, 11 λεπτά καθυστερήσεων και στα round. Βλέπετε πώς πάνε πλέον οι παίχτες. Δεν είναι όπως ήταν. Ναι, καλό είναι δηλαδή. Νομίζω βοήθησαν αυτές τις αλλαγές.
11: Πολύ καλό είναι. Πολύ
10: αυτό
11: καλό.
10: Που είπε πάντως ο Τάσος πριν για να το ολοκληρώσω κι εγώ σε ό,τι είχε να κάνει τον Παναθηναϊκό. Το ακούω βεβαίως για τον Νίστρουπ, γιατί ο Νίστρουπ πρέπει να λύσει τα προβλήματα που του άφησε το χθεσινό ντέρμπι.

0: Το πάλεψε όμως. Δηλαδή προσπάθησε να το αλλάξει, το δουλέψει.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Να κάνει αλλαγές.
2: Δεν είπα ότι ήταν αδιάφορος.
0: Όχι, όχι.
2: Είπα τι περίμενα
0: δεν
2: εγώ.
0: Δεν του έδωσαν.
2: Επειδή είχε και πολλά
0: πράγματα,
2: παιδιά στη διακοπή. Γι' αυτό ναι. Το.
0: Δεν του έδωσαν πράγματα παίχτες που είναι βαρόμετρα. Και ακόμα και οι αλλαγές του δεν του έδωσαν αυτά που θα έπρεπε. Έπρεπε να διαχειριστεί μια συνθήκη.
3: Τον άλλαξαν λίγο οι αλλαγές του πάντως.
0: Λίγο.
3: Τον άλλαξαν.
4: Τον βελτίωσαν λίγο.
3: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αλλά φαντάζομαι όμως πόσο προβληματικό είναι που ο Λιβάη που μπήκε στο 70 κάτι, 71-72, με 23 λεπτά μπάλα, τον καταλάβαμε περισσότερο από ότι καταλάβαμε όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς του.
4: Λιβάη και ποιος άλλος είναι μαζί στις αλλαγές, οι δύο που αλλάζουν τον Παναθηναϊκό εκείνη τη στιγμή.
1: Ο Ντέσσερς είναι.
0: Και ο Ντέσσερς τον έχει βάλει λίγο να γίνει παίξει ουσιαστικά με δύο. Δεξιά τον Τετέι. Τον
3: γενικά
0: Λιβάη
3: έχει φέρει πέντε αλλαγές, δηλαδή είναι Κάνγκου, Αντέσσερς, Λιβάη, Γιάνγκουσιτ, Σαλάχ, Εντίν.
0: Δηλαδή είναι πέντε παίκτες
3: που δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στον πάγκο κάνει έτσι
4: και βλέπει
3: και
4: κόσμο.
3: Και βλέπει
5: είναι
3: κόσμο
5: αδιανόητο,
3: να αλλάξει τη ροή του αγώνα.
5: Είναι αδιανόητο κόσμο. Να πεις ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με αυτούς μέσα και δεν έχει ένα σουτ
3: στην αιστεία.
5: Στην αιστεία, ένα σουτ.
3: Είναι πρόβλημα.
5: Είναι αυτό που πάει να κάνει.
3: Είναι πρόβλημα.
5: Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει.
4: Γιατί είναι μισή ώρα αγώνα, είναι 66 αν θυμάμαι καλά.
5: Και είναι και πέντε καθυστερήσεις. Είναι μισή ώρα αγώνα και δεν είναι ότι
0: και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, παιδιά. Έχει τέσσερις μετρημένες τις έχω, σημειωμένες σε ένα χαρτάκι πάνω. Που έχει κλέψει μπάλες και πάει να φτιάξει προϋπόθεση. Δηλαδή μία φτιάξτε ρε φίλε έτσι για το
2: υπόλοιπο.
0: Μια τελείωσε έτοιμη μια φάση.
2: Τραβάει τον αριστερά.
0: Στο φινάλε έγινε αυτό, όταν έπαιξε 4-4-2 με ό,τι υπήρχε μέσα.
2: Γιατί δεν τον άφησε να παίξει κάθετα. Με συνεργασίες που το κάνει ο Ναΐ. Πού είναι παίκτης που παίζει κάθετα.
3: Πότε.
0: Γιατί αριστερά πρέπει να δώσει όλη την πλευρά σε αυτή τη λογική μόνο στο Σαλαχεντή.
3: Και κατά τη γνώμη μου άργησε να τον βγάλει τον Ναΐ.
0: Τον έχει βγάλει στο 80 κάτι τον Ναΐ.
5: Εντάξει, εγώ έχω μια άλλη άποψη.
0: Το βγάζει στο 83 και βάζει τον Γιάνγκουσιτ.
2: Ναι, για πριν λέω.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν όταν παίζει 4-4-2 και έχει δεξιά τον Λιβάη και Ντέσσερς με Τετέι, τον έχει φέρει αριστερά. Ναι. Τον Ουναΐ, γιατί άλλος έπρεπε, δεν υπήρχε άλλος παίξης με τέτοια χαρακτηριστικά να παίξει από εκεί, έπρεπε να πάρει την πλευρά Σαλαχεντίν. Εκεί ξεχνάς ένα πράγμα όμως, γιατί όλα μετράνε. Έχει κάρτα Σαλαχεντίν από το 47 με τον Μπουμπίκε.
4: Με τον Μπουμπίκε.
0: Φοβάται,
4: ναι.
0: Φοβάται ότι μία να βγάλει μια κόντρα Ολυμπιακός κάτι και να πρέπει να κυνηγήσει Λάσο.
2: Το λέω επειδή πάνω σε αυτό που λέει ο Διονύσης ότι δεν έχει κάνει ούτε σουτ. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες ο Ουναΐ, έστω και στο κακό του βράδυ.
0: Έκανε ένα σουτ
5: για μένα. Έκανε την καλύτερη φάση
2: όταν θα έρθει την μπάλα να σουτάρει.
5: Έχει φάση που κάνει ο Ουναΐ που παίρνει την μπάλα από αριστερά και συγκρίνει προς τα μέσα. Που παίρνει και τα μέτρα και κάνει ένα σουτ με δεξί και φεύγει μπάλα out. Είναι ενέργεια ο Ουναΐ. Να πάει στο απέναντι γάμα δηλαδή και να πει την μπάλα.
3: Δεν πήγε ρε φίλε.
5: Αλλά είναι
3: παίκτη.
5: Θέλω να σου πω.
3: Δείγμα του ότι είναι σε κακό βράδυ.
5: Είναι παίκτη που φεύγει από το.
3: Είναι παίκτη θα μου πει ότι μπορεί έστω και στα 90 σε μια κακή βραδιά να σου κάνει μια φάση. Και να σου πάρει το μάτς.
5: Θες να σου
3: αλλά
5: χθε
3: δεν το δείχνει καθόλου.
5: Τρώει την κόκκινη ο Σάλιακας.
3: Ναι.
5: Μπαίνει ο Πέντερσεν. Δεν τον έχει κόψει μια φορά.
3: Τον Ναΐ.
5: Ο Πέντερσεν τον Ναΐ δεν έχει κόψει.
3: Ναι, δηλαδή... αλλά έρχονται πολλές βοήθειες.
5: Ναι, έρχονται και βοήθειες. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
3: Ειδικά αυτό ο Ρέτσος δίνει μόνο βοήθειες στον
5: Ναΐ. Είναι το μόνο διάστημα στον αγώνα στο οποίο καταφέρνει και απελευθερώνεται λίγο από τον Πουέρτα.
3: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό το διάστημα τη αποβολή του ψάχνουν τον Ολυμπιακό που πηγαίνει αριστερά.
0: Γιατί δεν ακολουθεί ο Πουέρτα
5: αυτό που λέει είναι. Δηλαδή σαν τρίκ ήταν έξυπνο. Αλλά αν δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Ναΐ να κάνει ένα γέμισμα.
0: Και πολύ, όχι μόνο πάρει... ο Ναΐ.
5: Επίσης, εκεί τι θεωρώ εγώ. Το είδαμε και στην περιοχή μπροστά στα δημοσιογραφικά. Ψάχνει να βγάλει συνεργασίες με φόρ. Δηλαδή, ναι. Παίρνει την μπάλα να
3: όπως κάνει
5: αυτό.
3: Πάντα.
5: Μπράβο, να παίξει αυτό το στυλ.
3: Να παίξει
5: κάτι. Δεν το βρήκε. Εκεί
0: σκαλοπάτια.
5: Έχει βγει ο Ρέτσος τρεις φορές μπροστά. Έχει γίνει μπάλα τρεις φορές διεκδικήσιμη στον αγωνιστικό χώρο. Βουτάνε τρεις πάνω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο θέμα ο Ναΐ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στέλνουν.
3: Δεν πήρε βοήθειε και από
5: ναι, τον Σάββατο.
4: Δηλαδή, μίλησε ο Κώστας ήδη για τον Λούζα.
5: Δεν
4: του δώσει τίποτα. Δεν του
5: δώσει τίποτα.
0: Γιατί ξέρει, βαριά χαρτιά του ρε παιδιά, δεν πήρε πράγματα.
2: Στεκόμαστε πάρα πολύ στον Ουναΐ. Γιατί ακόμα και ενστικτοδό οι παίκτε του Παναθηναϊκού, το συζητούσαμε με τον Βασίλη χθε, ψάχναν τον Ουναΐ να του δώσουν την μπάλα. Ψάχναν μόνο τον Ουναΐ σε κάποιο σημείο.
4: Να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Να ανοίξει την άμυνα. Ειδικά όταν είναι να παίκτη λιγότερο.
2: Δηλαδή τον έψαχναν να συμπέθεσαι.
0: Αυτό που λέει Διονύση. Όταν τραβιέται λοιπόν αριστερά και λίγο απεμπλοβίζεται από τον Μπουέρτα και το μπούκομα εκεί πέρα που είχε πάνω στον άξονα. Εκεί έχω απέτηση είτε από τον Τετέ είτε από τον Τέσσερς να του δώσουν μια φορά ένα σκαλοπάτι στο παίζω και ξαναδεί και εκτελεί. Mm. Μια φορά δεν το είδα.
3: Ήταν, εγώ λέω πάντως ότι ήταν διαβασμένος πολύ και Ολυμπιακός αυτού
0: ναι,
3: του είδους παιδί, το παιχνίδι.
0: Μα πες και αντίπαλος, παιδιά.
3: Και βγαίνοντας με πολύ aggressive άμυνα πάνω στο φορ, κυρίως από το Ρέτσο. Mm-hmm. Και αν έκανε υποδοχή ο Φορ στην μπάσα που θα ξαναέκανε.
0: Αν είχα διάθεση, θα έκανα Ιωάννη τώρα και θα έλεγα heads out, αλλά δεν έχω. Θα το κάνω άλλη φορά.
4: Φιλιά στη BAM FC και στα παιδιά που μας βλέπουν επάνω τώρα. Μου στέλνουν φωτογραφίες και μηνύματα να είναι όλοι καλά και καλές επιτυχίες να έχετε σε οτιδήποτε κάνετε.
5: Κερδίσανε χθες.
4: Νομίζω ναι.
5: Το 3-1 το άφησα. 6.000 κόσμο είχαν στη μετάδοση, τα βλέπα. Τι είμαστε, χθεσινοί.
4: Ασχολείσαι, και εσύ τους βλέπεις, ε.
5: Τι να κάνουμε.
2: Πύργος τι έκανε.
5: Πύργος έφαγε ένα γκολ στο 80 με πέναλτι και έχασε ένα 0 στην Καλαμαριά.
0: Η Γιάρα, 3-3. Πανηγαλιάρα.
3: Πανηγαλιάρα. Προοδευτική πήρε το ντέρμπι, 2-0.
5: Εκεί είναι, σου είναι pay per view, το έχετε δει αυτό.
2: Ναι, 7 ευρώ δεν είχε.
5: Α, ξέρετε αυτό.
2: Τι? 7 ευρώ.
5: Δεν ξέρω, προοδευτική είναι γκολ.
3: Α, το, κάπου το διάβασα.
2: Σε ποιο κατά. Σας έλεγα να πάρουν τα δικαιώματα. Άκουγατε.
3: Ο Μπακόπουλος τα έλεγε, όχι εσύ.
5: Περκάπητα, προοδευτική.
0: Όχι, όχι, το έχει πει ο
3: Μπακόπουλος τα έλεγε.
0: Το έχει πει ο καπετάνιος.
3: Εδώ δεν έχουμε χρόνο να μην πω. Θέλατε και γάμα εθνική εσεί.
4: Πολύ νωρίτερα.
2: Συμφωνώ με τον Μπακόπουλο να μιλήσει. Εγώ πάντα βάρουμε όλο τον
4: νόμο. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον πάντω, εγώ λέω.
0: Α, θα μιλάρα είναι τώρα με εθνικού μέσα.
3: Ανοιχτό είναι όταν θα κάνει τι άλλο.
5: Συμφωνώ με τον κύριο Μπακόπουλο και τον κύριο Καπετανάκο.
3: Θα πα να κάνει περιγραφή προοδευτικό.
5: Μισό λεπτό, ρε φιλέ.
2: Μισό λεπτό.
0: Άμα κάποιοι. Πρόσεξε τώρα, θα ενωθούν οι πάντα και κάποιοι στα νιάτα τους, κάποιοι στα νιάτα τους,
1: σε κάποια
0: γήπεδα του κόσμου, σε κάποια στα νιάτα τους, σε τέτοια γήπεδα πηγαίνανε. Έτσι τα νιάτα τους φάγανε σε αυτά τα γήπεδα. Κάποιοι κάνανε τους κονιόρδους. Πήγαιναν να βλέπαν βαθικές.
1: Γιατί εγώ δεν έχω φάει.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: έχω φάει στο κονιόρδο.
5: Είχα ένα μπιφ χθες, είχα ένα μπιφ χθες, είχα ένα μπιφ χθες.
0: Επιστρέφω στέση.
5: Ένα από τα πολλά μπιφ που έχω κατά καιρούς.
3: Θα το κόψω αυτό.
0: Όχι αλήθεια είναι, ρε φίλε.
3: Θα το βάλω φόντο στον
0: υπολογιστή. Έχουμε φάει.
3: Στον υπολογιστή.
0: Αγαρναϊκούς με λίδια. Γάμα
4: χρυσή. Το λες αμέσως.
0: Ελευσίνες.
4: Κώστα, εγώ δεν έχω κάνει τον κονιόρδο, λέει αυτός.
5: Επειδή, όχι τον κονιόρδο. Έχω φάει τα γόνατά μου στον κονιόρδο.
4: Ξέρεις
5: τον μπιφ που είχα χθες.
0: Προοδευτική, τρία χρόνια ρεπορτάζε.
5: Τα νέα παιδιά, δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Τα νέα παιδιά, τη δημοσιογραφία τη μαθαίνουν λίγο διαφορετικά.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Λοιπόν, βγάλτε στο γήπεδο τα παιδιά.
3: Απόλυτα συμφωνώ.
5: Α, τώρα συμφωνείς. Πάρε λοιπόν τη γάμα εθνική, Ελλάδα, πάρε τη γάμα εθνική.
3: Έστειλα εγώ άνθρωπο χθες το προοδευτικό.
5: Εγώ 20 χρονών.
0: Και μπράβο σου.
5: Εγώ 20 χρονών, όταν πήγα στο Sport FM να κάνω πρακτική τότε στο ραδιόφωνο, μου βγάζανε ένα πρόγραμμα και μου λέγανε.
3: Μην τα λες, και εγώ τα ίδια έκανα.
5: Μεγάλε, 11 ώρα το πρωί θα πας στη Χρυσούπολη, είχε γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα βγάλουμε από εκεί. Στο Περιστέρι εκεί τέτοιο.
4: Ποδόσφαιρα γυναικών.
5: Λοιπόν, ναι. Φεύγαμε από εκεί. Πηγαίναμε στο Sporting να κάνουμε μπάσκετ 4 ώρα.
4: Πήγαινε και Sporting.
5: Ναι, και καταλήγαμε δηλαδή.
3: Τα έχω κάνει
5: να δούμε χαϊδάρι στην μπάλα.
0: Για να πέσει.
2: 2001-2002 το πρώτο μου παιχνίδι. Πάω ρούφ γλυκά νερά. 2000 κόσμο. Ποιο ανέβει. Στα γλυκά νερά παίζει ο πατέρα του Φώτιο Ανίδη.
5: Βασίλη
0: παίζει στα γλυκά από.
2: Ντου στην αποστολή των γλυκών νερών από 1500 φίλου Πάω ρούφ.
0: Αποκλείεται. Κάτι λάθο είναι.
3: Στη γέφυρα, στο γήπεδο στη γέφυρα.
2: Τελειώνει το μάτς 0-3 με μπουκάλια.
0: Πού.
2: Το πρώτο μου παιχνίδι. Και είμαι δίπλα στο διαιτητή με ένα χαρτί και τα σημειώνω όλα. Νομίζω ότι είμαι από την ασφάλεια. Και λέω πώς θα φύγουμε
0: λοιπόν,
2: από εδώ.
0: Το πρώτο μάτς της ζωής μου που έχω υπογράψει, μόνο αυτό θα πω και θα σοπάσω.
4: Πες το, ναι.
0: Νοέμβρης του 97.
4: Όσο μιλάει ο Κώστας, έλα λίγο Μαριάννα. Νέα
0: Νέα Σμύρνη, Φλόγα Περιστερίου.
4: Έλα και εσύ κοντά μου, έλα και εσύ κοντά.
0: Στο γήπεδο Αλίμου 2-2.
3: Ναι. Εδώ καλύπταμε Μεγάλη Παρασκευή, βραδυποριακός, ταλαιπωριακός. Δεν φεύγαμε για διακοπές.
4: Κάμερα σε μένα, κύριε Ντατσόπουλε.
0: Τι παρέα και γυρίζει.
4: Γεια σου, Μαριάννα. Θέλω να πω, παιδιά, να δείξετε κατανόηση γενικά και στην υπόλοιπη σεζόν. Έχουν περάσει δύσκολα όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Από τα ρεπορτάζ που έχουν καλύψει. Ο άλλος έχει καλύψει τώρα μόνο σκουλικοδρομίες δεν καλύπτει.
3: Ξύλο στη Νεάπολη πήγα να φάω από παράγοντα του Ιωνικού τότε που έκανα το ρεπορτάζ.
5: Ποιος ήταν αυτός ο Άγιος άνθρωπος.
3: Γιατί είχα γράψει.
5: Γιατί ο Μάτι ποιο ήταν.
3: Γιατί είχα γράψει ότι είχε πλακωθεί ο Μακόρ στην προπόνηση με έναν.
4: Τώρα φωτογράφησε.
3: Με έναν τερματοφύλακα και πήγα την άλλη μέρα στο γήπεδο Ιωνικός Ηρακλής στο μάτς. Και με περίμενε με την εφημερίδα έτσι και με βλέπει και μου λέει ρε Μιρότσα, μου καταστρέψει την ομάδα. Ρίχνει την εφημερίδα κάτω και έρχεται και μου κάνει ντου και μπιάνει από το λαιμό. Δεν σα τα έχω πει.
4: Όπως με τον Καστίγιο τότε.
3: Και ήρθαν οι μπράβοι του Κανελάκη. Με πιάσαν έτσι.
5: Σε πήγα να φάσανε τα. Και τα λέω, ωραία τα κόκ που είχε στο γήπεδο τα μεγάλα.
3: Και λέω τελειώσαν. Τελειώσαν. Ναι, τα κόκ τα μεγάλα.
2: Πού είναι αυτό το κόκ.
3: Δεν υπάρχει.
2: Άκουρε. Μόνο στο γήπεδο του Ιωνικού.
5: Top 10.
4: Όχι μόνο και στο Πανεπιστημιακό.
3: Με πιάνει ένα νταμάρι έτσι από εδώ.
5: Εντάξει, το Πανεπιστημιακό ήταν κρύο όμως.
0: Κάτσε να μα λέει ιστορία. Ωραία. Για πε και ποιο ήταν ο παράγοντας.
2: Κάτσε να μα λέει ιστορία.
3: Σα πω μετά και ποιο ήταν ο παράγοντας. Με πιάνει από εδώ.
4: Α, δεν ήταν ο Κανελάκης.
3: Όχι, δεν ήταν ο Κανελάκης.
0: Εγώ κατάλαβα ποιο.
3: Τα είχα καλά με τον Κανελάκη. Με πιάνει το νταμάρι και με πάει στα δημοσιογραφικά. Λέω τι βάψαμε.
0: Τελειώσαμε.
3: Και ανοίγει την πόρτα και μου λέει: αγόρι μου, κάτσε εδώ. Άστον μου λέει, κάτσε εδώ μου λέει και αν τα φτιάξουμε εμείς. Λέω: δόξα τω Θεώ.
5: Πόσο χρόνο ήσουν τότε,
3: να ήμουν 25, 24.
5: Ποιος ήταν αυτός.
3: Δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
0: Έχω φανταστεί.
4: Ναι.
3: Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, βέβαια. Το είχαν γράψει εφημερίδες. Επίθεση σε δημοσιογράφο που παράγονται.
2: Αντίστοιχα μου κόπηκαν τα πόδια σε συνέντευξη τύπου Εγάλεο με Θωμά Μητρόπουλο. Του κάνω μια ερώτηση από αυτές τις ώρες που κάνω εγώ. Καταλαβαίνεις. Και κάνει ο Θωμάς Μητρόπουλος. Παγώ. Κάνει. Ποιος είναι αυτός. Για μένα. 2004. Με ακούω ποιος είναι αυτός. Λέω τελειώσαμε. Θα μείνουμε εδώ στο Μπουρνάζι. Σε έναν ημιόρροφο ήταν η συνέντευξη τύπου.
4: Από τότε δεν έμαθες όμως.
2: Όχι.
5: Στην παράγκα έχεις πάει.
4: Συνεχίζεις.
5: Στην περιβόητη παράγκα έχεις πάει.
6: Δεν υπήρχε κτίριο, ρε.
2: Υπήρχε καφέ.
0: Πώς δεν υπήρχε.
5: Δεν υπήρχε κτίριο. Εγώ έχω πάει.
0: Πώς δεν υπήρχε κτίριο.
5: Εγώ έχω πάει για συνέντευξη.
6: Ναι, καφέ. Καφέ.
5: Τι καφέ, ρε.
0: Ποιο καφέ.
2: Η πραγματική παράγκα ήταν η καφετέρια. Στο Γάλλο.
5: Άλλη αυτή η ιστορία. Εκεί δεν πήγαμε. Για καφέ. Έχω πάει για συνέντευξη Βίκτορα Μητρόπουλου. Λέει περάστε καλησπέρα, καμαδέστε.
2: Στην Καβάλα.
5: Και έχει απ' έξω Πακόπουλε. Ένα pitbull. Δύο φορές τα κιλά μου τώρα. Δεν τελειώσαμε. Και απέναντι έβλεπες την Ακρόπολη.
0: Με φώτο την Ακρόπολη. Θα έβλεπες χορτάτος, θα έβλεπες την Ακρόπολη.
5: Αγνό παιδάκι τότε. Σήμερα όχι δεν πήγαινα.
0: Μαριάννα, θες να γίνεις δημοσιογράφος.
7: Ποτέ μου. Ποτέ μου.
2: Πολύ σοφή απόφαση.
0: Το παιδί σου θα ήθελες να γίνει.
2: Θα έπρεπε να πούμε στο...
0: Το παιδί σου θα ήθελες να γίνει.
5: Μετέφερα ως κομιστής πληροφοριών, ήσουν μάρτυρας. Το αίτημα της κυρίας Ελεονόρης για δύο παπάκια από την Τρίπολη. Επιβεβαίωσε, ναι. Παρακαλώ.
4: Ναι. Μου έστειλε ο άλλος δύο παπάκια που λούνται, λέει αγέννητα ή γεννημένα και έχει τον άγαλο του Κολοκοτρώνη που κάνει δύο παπιά. Τώρα που το έστειλε πριν από λίγο. Περιμένετε.
7: Θα το ζητήσει σοβαρά.
5: Να το. Φιλελεύθερη και δεν είναι. Όσοι έχουν όλοι σημείο αναφορά με την Τρίπολη. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Κάνε κάτι, ρε παιδί μου.
5: Δεν υπάρχει τραγούδι. Τα θέλει τριπολισιώτικα, ξέρει γιατί.
0: Παπάκια, παπάκια μικρά.
5: Ξέρει γιατί τα θέλει. Για τα θέλει τριπολισιώτικα.
0: Πολύ μακριά.
5: Δεν έχει καταλάβει γιατί τα θέλει τριπολισιώτικα.
4: Βασίλη Μιρότσο. Και καλύτερη
3: παπιά μάμα του φωνάζει.
7: Να φέρω την παλιά μου μπάτα. Ξεκινάμε ζουζούνια.
0: Ζουζούνια.
5: Το θυμάστε.
0: Τέσσερα παπάκια, παπάκια μικρά.
4: Τι ακόμα ρε, το έχω κόρη σου λέω. Εσύ δεν αφού έχει κόρη. Τι είναι αυτό που λες. Δεν έχετε βάλει ποτέ.
5: Είναι πιο προχωρημένα. Εγώ είμαι έτοιμη να βάλει Netflix.
4: Τι βλέπετε. James Bond βλέπει.
7: Θέλει να πούνε για ένα λεπτό παπάκια να δώσω εγώ.
0: Δεν γίνεται. Είναι παπάκια.
7: 30 ευρώ
4: που πολύ σημαντικό. Παπάκια με κάπα γράψτε. Ξεκινήστε τώρα όλοι.
7: Βρε Κώστα μου, ποια λέξη είναι αυτή που δεν είναι ποτέ τζιζ. Τι να λέμε, να μην φοβάμαι.
4: Το διευκρίνησα πριν το πει με κάπα τα παπάκια, γράψτε, ξεκινάτε από τώρα. Θα δώσουμε ένα δώρο, τι δίνουμε.
7: Δίνουμε 30 ευρώ από το eFood.
4: Για ένα λεπτό και 30 ευρώ eFood δευτέρα.
0: Πάμε. 30 σήμερα.
4: Δώστε μας και την κάρτα του διαγωνισμού, παρακαλώ πολύ. Αυτή είναι η Μαριάννα Βότσικα. Βάλτε ένα ταφ.
7: Γιατί τι βόσικα είχε.
4: Νομίζω έτσι ήτανε. Είδα καλά. Πες μου, ναι ή όχι. Πες μου, να είσαι ντόμπρος.
5: Όλα τα βιβλία σήμερα.
7: Όλα τα βιβλία.
4: Να είσαι ντόμπρος. Ναι ή όχι.
0: Βόσικα.
4: Το άλλος είχα δει. Δεν το έχω προλάβει. Η κάρτα. Follow.
7: Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr στο Instagram.
0: Και τους δύο.
7: Βέβαια, like στο post.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Μπακόπουλος.
7: Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Και έρχομαι εγώ 29 Δεκάτου. Απολύονται.
0: Ο Μέρκελ. Αυτό ήταν Μέρκελ τώρα. Απαναγία μου. Άλλο κακό να μην μας βρει.
7: Όχι, όχι. Ξέρω ότι τις αγαπώ πάρα πολύ.
0: Γιατί κορίτσι μου το έκανες αυτό τώρα.
7: Τώρα
0: δεν είναι το προφίλ σου αυτό.
7: Έχω ισιώσει μαλλί και έχω έρθει μαύρα.
0: Βόσικα, σε παρακαλώ.
4: Βρες τη Βόσικα. Γιατί μην είναι σαν τον Βινίσιο. Τελικά παρεπτόντω μου το έστειλε και ένα φίλο και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Βινίσιο αυτό είναι.
5: Ποιο είναι?
4: Βρέθηκε. Αυτό που παίζε.
5: Καλά, εντάξει.
4: Αυτό αντιδράει έτσι.
0: Έκανε αρπάζει
4: από το μαλλί.
0: Μόνο ο Βινίσιο θα την έκανε.
4: Έκανε αυτό που έπρεπε για να
0: βγει. Μόνο ο Βινίσιο.
5: Δεν είναι βλακία καταρχήν. Δεν είναι βλακία.
0: Γιατί? Το μαλλί του τράβηξε.
5: Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία, την ανάλυση που έχει γίνει από τα κέντρα των εξωγήινων.
0: Ναι.
5: Έχει γίνει. Αν δείτε τη φάση από την πίσω κάμερα. Ο αθλητής κλόνος προσπαθεί να κάνει το σπριντ και να ξεχυθεί στην κόντρα. Έτσι.
0: Ναι.
5: Και την ώρα που κάνει το αριστερό του χέρι, μπλέκεται στο μαλλί του ποδοσφαιριστή.
4: Τι κάνει?
5: Μπλέκεται. Την πίσω κάμερα θα δεις. Ή αυτή που βλέπεις τη μετάδοση.
4: Μπλέκεται το χέρι.
5: Μπλέκεται το χέρι του. Αυτός έχει να λουστεί κανένα μήνα. Έχει ψιλοραστεί το μαλλί, κολλάει πάνω το χέρι κτλ. Δεν φεύγει με τίποτα.
4: Ναι.
5: Μπορεί ο κλόνος να φοράει κανένα δαχτυλιδάκι ελαφρύ από αυτό που φοράει στα άλλα ωράρια που κάνει
4: στη Μαδρίτη. Τι είναι ρε, δαχτυλίδια ρε μέσα στις ποδοσφαιριστές.
0: Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν δαχτυλίδια ρε. Μάνα, μα δεν είναι. Πρέπει να το έχει τέτοιο.
5: Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος.
0: Και τι είναι, άιτι μαλέ.
5: Είναι ηθοποιός. Και με όλο αυτό που έχει
7: τώρα.
5: Έχει καταφέρει και έχει πάρει μια κάρτα έξυπνη. Έχει πάρει μια κάρτα έξυπνη. Έχει αποβληθεί.
4: Ναι.
5: Και δεν θα τον δούμε ούτε με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή θα τον δούμε καλό Νοέμβρη τον ποδοσφαιριστή ξανά. Λοιπόν.
4: Σε εμάς. Παπάκια τέλος.
7: Δόξα τω Θεώ.
4: Παπάκια τέλος.
7: Δόξα τω Θεώ.
4: Μαριάννα,
0: γύρωση.
4: Γύρωση.
7: Εδώ,
4: Τάσος.
7: Είσαι κοντά μου.
4: Τάσος.
7: Είσαι κρύος.
4: Μερικέ το προτιμούν χρήματα στην ταινία.
0: Να σου πω.
1: 12 βαθμού Κελσίου εδώ πέρα.
7: Παιδιά, πώ δεν αρρωσταίνετε.
0: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί βγάζει τέτοια Μέρκελ σήμερα.
2: Δεν ήταν, δεν είναι αυτή. Η Βόσικα, αυτή είναι η Βόσικα.
0: Αυτή είναι η Βόσικα.
4: Πάμε να προλάβουμε.
7: Λοιπόν, έλα, stop. Κάνε εσύ.
4: Όλο από το χέρι του άλλου.
7: Τι ποιο πάρει. Διάλεξε.
0: Δεν θε να μάθει ποιο πάρει.

0: Μη παρουσίασε. Σωστά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Παίρνω την καρέκλα μου, φεύγω.
2: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Δώσ' το.
3: Έλα, σε καλό τώρα. Έλα,
0: όχι, όχι, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή.
3: Έλα,
0: είναι υπερβολή.
3: Παρακαλώ,
0: είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Το τι γίναμε στο Σουηδία που λέει κάποιο, εντάξει, να το δέχομαι.
3: Σουηδία δεν γίναμε.
0: Πάντα έτσι.
3: Ένα πράγμα που μπορεί να μα ενώνει είναι αυτό.
2: Μαριάννα, άμα δει κανένα να κλείσει λίγο.
0: Άμα δει κανένα χειριστήριο.
2: Το ένα από τα δύο air condition πε του να κλείσει, άμα
3: πετύχει. Κύριε Μπακόπουλη, αν μα ενώνει με τον κύριο Βερβελέ ένα πράγμα. Είναι ότι τα νιάτα μας...
0: Είναι απέναντι στην ΑΕΚ.
3: Τα νιάτα μας... Τάσο, άσε με τώρα. Στα νιάτα μας δουλέψαμε πάρα πολύ.
0: Και τώρα.
3: Σε όλες τις...
0: Και τώρα δουλεύετε.
3: Σε όλα τα... Σε ό,τι γήπεδο υπήρχε στο Λεκανοπέδιο.
4: Όχι, δεν φταίνει η Μυρώτηση. Φταίνει οι εποχές.
0: Σας ενώσει κι άλλα.
4: Έχεις δίκιο ότι τώρα τα παιδιά, τα νέα... Όντως δεν πέφτουν στη λάσπη.
0: Θέλω να πω ακόμα, φίλε, πρόβλημα που είναι τώρα. Αμέσως μικρόφωνο τα παιδιά.
4: Σωστό.
0: Λάθος αυτό που συμβαίνει. Μπορούμε να το πείσουμε κι άλλα. Να σου πω τι άλλο σας
4: έδωνε.
0: Κοινή ηλικία, χιούμορ, καταβολές.
3: Μου ρίχνει κάτι μήνες.
0: Κάτι μήνες σου ρίχνει. Οικογένειες, πολλά πράγματα σας ενώνουν. Άστο, το κουβεντιάζουμε άλλη φορά. Είσαι από κανένα σπουδαίο τζάκι με πολλά χρήματα, ή ο Βερβελές, ή εγώ, ή αυτός, ή κανένας μας από εδώ.
3: Εγώ, η μάνα μου, η κυραβάσω με το όνομα. Είναι κομινού.
0: Έχουμε
3: αυτοκρατορικό επίθετο.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
3: Ξέχασες
2: τη δυναστεία.
4: Τη δυναστεία, ρε. Πώς
2: ήταν το όνομα.
3: Α, καλά, εντάξει. Τόσο χωρίς την ψυχούλα εδώ εκεί πάνω του παππούλη μου. Μαρμαρέλης.
2: Μαρμαρέλης. Δυναστεία. Ξέχασες.
0: Μαρμαρέλης.
3: Κάποτε, φίλε, στη Σμύρνη.
0: Βγάζω ένα.
5: Δεν σας έχω δικά τα πράγματα. Να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Για το αν θα ζεσταθεί το τζάκι μας, ξέρουν κάποιοι άλλοι.
0: Είχα ώρα να το πω.
3: Φίλε, αν δεν ζεσταθεί το δικό σου, αν δεν ζεσταθεί το δικό εδώ. Σου, το άλλο Σαββατοκύριακο, εγώ και αυτό που έρχεται το άλλο, ναι. Θα πάω στο χωριό.
5: Δεν πειράζει.
3: Θα πάρω μαζί, θα ανάψουμε το δικό μου το τζάκι.
5: Όχι, όχι, θα ανάψω εγώ το τζάκι που δεν έχω, μη φοβάσαι.
3: Το άλλο θα λείπω Σάββατο.
5: Θα πάρω ενεργειακό εγώ αυτά τα εικονικά που είναι με λάμπες που ανάβουν μόνο.
0: Λοιπόν, διαβάζω δύο-τρία.
3: Θα πω στη μάνα μου να έχει τα
5: τζάκι. Βάλω εγώ screen saver στην τηλεόραση 65 και το τζάκι μεγαλύτερο.
0: Περίμενε, ρε, περίμενε. Λοιπόν, ριλάκι από ήχος του ντέρμπι Σουηδία γίναμε. Στέλνει ο αδερφός μας εδώ μήνυμα. Βερβελέος, συνιδιοκτήτης γνωστής εταιρείας ρούχων των Αθηνών, όπου συνέδερός μου είναι Ολυμπιακός και φίλος σου, καταθέτω επίσημη πρόταση στην εκπομπή να σας δίνουμε μόνο εμείς. Θα μιλήσουμε το εμπορικό. Πολύ σύντομα.
5: Τον έχουμε, ρε φίλε. Ο Βοξαβανέλης, αδερφός μας. Τα γράφει και τη μάρκα. Αυτά φοράμε και αυτά που μπορέσαμε
0: να. Το γράφει, εγώ δεν το διαβάζω. Το γράφει. Εγώ δεν το διαβάζω γιατί. Την είπε ήδη, εντάξει.
5: Δεν την είπα.
0: Καλησπέρα στην αθλητική παρέα. Καλή εβδομάδα στο ντέρμπι. Μπήκαμε φοβισμένα για πριν. Ο φίλος ο Κάγκου έπρεπε από την αρχή, 11 κλπ.
3: Καμαράκι,
0: δεν μπορούσε σωστά το
3: εξηγήσω. Δεν θα έβγαινε.
0: Είναι πολύ ώρα πίσω αυτά τα μηνύματα, οπότε αν χρειαστεί κάτι να απαντήσουμε.
3: Δεν θα έβγαινε ποτέ.
0: Προς το chat λέει, αντί να λέτε πόσο κακή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, καλά δεν νομίζω ότι είναι κακή ομάδα, θέατρο, βουτιά, αντίνο, τετέι κλπ. Εντάξει, το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο σε μηνύματα, μπράβο μου, τα κατάφερα και τα ξαπέταξα και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που στέλνει μηνύματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Ας τη δούμε και αυτή. Η Elabet είναι μαζί μας καθημερινά 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφοσίωσή της στην εκπομπή Back to Back. Συνεχίζω. Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά, να πούμε? Έχουμε και τις υπόλοιπες μέρες, αύριο και μεθαύριο, για τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια.
3: Εντάξει, έρχονται τώρα. Κοίτα, αυτό είναι το σημαντικό στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ότι έρχεται πολύ γρήγορα παιχνίδια. Ερχονται, όχι έρχεται. Σημαντικά επίσης. Και είναι ένα ζητούμενο αυτό που είπαμε χθες με τον Βασίλη, η αντίδραση. Και ότι εμένα με ικανοποιεί τουλάχιστον ότι έχει ένα προπονητή ο οποίος παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλά χτες. Έχει εντοπίσει και ξέρει πολύ καλά τι δεν πήγε καλά και περιμένω να δω την αντίδρασή του, της ομάδας και μια ψύχρεμη αντιμετώπιση συνολικά. Ο Τάσος θα φύγει αύριο.
0: Ο Τάσος φεύγει το πρωί.
3: Και θα ξανάρθει μια εβδομάδα.
0: Και θα έρθει.
4: Όχι, παραπάνω.
0: Παραπάνω, ξέχνα τον.
3: Όχι,
4: θα έρθει την επόμενη Τετάρτη. Α, ναι, σε μια εβδομάδα. Καλά,
3: τώρα. Δεν θα πάμε χωρίς καπέτα.
4: Σε 8 μέρες.
3: Του, εγώ θα αργήσω πιο πολύ να τον δω. Γιατί θα αργήσω από τα Καζακστάν.
0: Θα τα καλύψουν τα κενά παιδιά.
5: Θα τον παίρνουμε βιντεοκλήση.
2: Θα έρθουμε εδώ, θα
0: είμαστε. Εσύ, Βερβελέ, ρωτάει το μαράκι εδώ στο τσάτ αν δηλώνει ελεύθερο. Ρώτησε εδώ τέτοιο.
3: Οπα.
4: Οπα.
5: Μια ζωή ελεύθερο ήμουν.
0: Μόνοι μας γεννιόμαστε και φεύγουμε μόνοι.
3: Και όπως έλεγε ο Μεγαλέξανδρος.
5: Στην κάσα μόνοι του μπαίνει.
3: Και με άδεια χέρια, όπως έλεγε ο Μεγαλέξανδρος.
2: Έχει δώσει ένα σοου την Παρασκευή στο γάμο.
4: Άστο.
2: Αδιανόητο.
5: Εγώ.
2: Ένας γάμος μόνος του.
3: Ναι, ναι.
5: Το αριστερό πόδι του άλλου, πώς το είδες.
2: Μισή ώρα πριν έρθει το ζευγάρι, το τραπέζι πάει έτσι.
5: Ναι.
2: Πάει έτσι το τραπέζι.
5: Αλήθεια είναι.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό. Δεν το περίμενα.
5: Πήγα να με αφήσει εκεί, το ξέρεις αυτό.
4: Καλά, εγώ θα σε άφηνα.
5: Το βράδυ πήγαμε αυτή τη στιγμή.
4: Με αυτό που του έκανε, εγώ θα σε άφηνα.
3: Συγγνώμη, του έκαψε.

0: Δηλαδή, σου λέει κάποιο
1: μισό λεπτό. Περίμενε. Επειδή δεν είναι στο γάμο. Όταν θέλει, είναι από του καλύτερου ρεπόρτερ.
2: Ναι, ναι.
1: Που πατάνε σε αυτή τη γη.
0: Το πόδι.
1: Άκου. Έμαθε την καλύτερη πληροφορία τη περασμένη εβδομάδα, την οποία δεν την ξέρουν, την ξέρουν λίγοι.
3: Πραγματικά την καλύτερη.
1: Την ξέρουν λίγοι. Για να την επιβεβαιώσει, απείλησε μπροστά στα μάτια του με μαχαίρι.
0: Όχι, ρε, μίλησε.
2: Έλα, ρε, τώρα, μίλησε με μαχαίρι.
1: Όχι, για να την επιβεβαιώσει.
2: Ναι.
1: Του είπε εδώ πέρα, εδώ.
0: Μίλησε. Δεν νομίζει τέτοια.
1: Ναι, την επιβεβαίωση. Όχι, το
0: στόχο. Την κουμπονιέρα έκανε στο χέρι.
1: Στόχο του.
2: Πέντε θα ακούνε και θα νομίζω την αλήθεια.
1: Το στόχο του τον πέτυχε.
0: Καταρχήν. Γέλαγε. Αυτό με το ρώταγα γέλαγε. Το τρομερό είναι άλλο όμω.
1: Κάτω απείλησε ήταν σημαντικά παιδιά.
0: Πώ αυτό που ρωτούσα την πληροφορία. 6 παρά δεν ήξερε τίποτα
2: ναι.
0: Και 8 η ώρα τα ξέρω όλα. Μπορεί να μου πει πώ γίνεται αυτό.
2: Τι ενημερώθηκε. Έκανε ρεπορτάζ.
1: Και όχι 8 παρά τα ξέρω όλα.
0: Φάζει αυτή.
1: Και όχι 8 παρά.
0: Φάζει αυτή η Ελλάδα.
1: Λέμε ένα όνομα και λέει αυτό ήταν άρρωστο. Όχι απλά είναι έτσι.
3: Να σου πω, του έκαψε πάλι όλου.
2: Μείνε στο τραπέζι λίγο εκεί που είσαι. Γιατί σε έχουμε χάσει 5 φορέ το πλανό. Εντάξει, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο άμα ήξερε το chat γιατί μιλάμε. Τώρα το έχουμε αναπτύξει και δεν
3: ξέρω. Ναι, τώρα μα φαίνεται σε άβολη θέση.
1: Το άλλαξα λίγο.
3: Τελευταίο πάντω, θε πριν λίγο πριν κλείσουμε.
2: Ναι.
3: Πέρασε ο γαμπρό. Και τώρα από μακριά το χαιρέτησα.
1: Ναι,
3: δεν τον είχατε όλη μέρα. Το χαιρέτησα.
2: Γι' αυτό στέλνει ο Σοφιανός ένα μήνυμα που είναι φίλος εκπομπής και ρωτάει για κάτι που δεν έχει σχέση με τον ντέρμπι, έχει σχέση με κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε Ανέλ Αρένα. Τι να πούμε, κατάπτυστα παιδιά.
1: Εμετικά.
2: Τι να πούμε, τους μαζεύεις, όπως είπε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και τους κόβεις στο γήπεδο. Γεια σας.
1: Και ειδικά για μια ομάδα η οποία έχει υποφέρει από τη μεγαλύτερη τραγωδία στον ελληνικό αθλητισμό.
2: Ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός. Ναι. Μερίδα κόσμου του να γράφει τέτοια για νεκρούς είναι
2: εμετικά.
1: Τώρα το κομμάτι της φιλοξενίας, εγώ σας το είχα πει από την αρχή. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αλλά στο κομμάτι των νεκρών είναι ντροπή και είναι δίποδα σκουπίδια για μένα.
2: Αυτοί που το έγραψαν τώρα, μην είσαι μεγάλες προσδοκίες από αυτούς τώρα. Δηλαδή, μην το λέμε και ότι σαν κάποιον σημαντικό που έχει κάνει κάτι. Αυτοί που το έκαναν, τους μαζεύεις, κόβει το γήπεδο και τελειώσαμε.
0: Παιδιά, άκου, θα σου πω κάτι.
2: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Είναι δύσκολο να μαζέψεις για ένα λόγο.
2: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Γιατί έχει μπει στην τουαλέτα.
2: Ναι.
0: Άκου. Έξω από το γήπεδο.
2: Μιλάνε κιόλα. Του μαζεύει και μιλάνε μεταξύ
3: του. Δεν έχει κάμερε στην τουαλέτα.
0: Δεν έχει κάμερε στην τουαλέτα.
2: Δεν πειράζει. Όπω είπαν, του μαζεύει όλου και μιλάνε μεταξύ του.
0: Άκου, άκου, άκου. Δεν είναι κοιτάξτε.
2: Κάτι είδανε.
0: Τη σοβαρή εικόνα, επειδή είχα πει εδώ ότι θέλω να πιστεύω. Είμαι πολύ προσεκτικό στην προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η πλειοψηφία του γήπεδο το σεβάστηκε. Δεν γίνανε ούτε βανδαλισμοί δηλαδή κτλ. Και στην τελική οι ζημιέ μακάρι να είναι όπω ξαναλέω, αν είναι 5 βλάκε και 5 σπρέι να σβήνει, μακάρι να αυτή η πραγματική ζημιά από άλλα αποτυπώματα που δεν βγαίνουν. Από κορμιά και άλλα. Έτσι, αυτά είναι τα σοβαρά τη υπόθεση.
2: Σε αυτό έχει δίκιο, να το πει αλλού τώρα. Άγω,
0: δηλαδή, που εδώ, είδαμε, τώρα. Υπάρχει και η καλή εικόνα πια. Και απ' έξω, με να μου μετέφεραν και παιδιά που πήγαν, είναι πολλά γκράφτη τη ΑΕΚ στου τοίχου εκεί.
1: Οπαδικά.
0: Δεν έχει πειραχτεί κανένα από αυτά. Δεν έχει πειραχτεί κανένα από αυτά τα γκράφτη. Και εκεί είναι το τρομερό. Πώς γίνεται λοιπόν να μην έχει πειραχτεί κανένα από αυτά τα γκράφτη έξω από το γήπεδο, που είναι τη ΑΕΚ όλα κτλ.
2: Έχει κάμερα.
0: Και πάει. Ίσω και αυτό.
2: Αυτό δεν
0: και πηγαίνει ναι. Λοιπόν ένα μέσα στην τουαλέτα και γράφει. Αυτό σου λέω.
2: Απ' έξω θα σε πιάσουν εύκολα.
0: Εντάξει.
2: Με τις κάμερες που έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ νομίζω ότι δεν λέω ότι ακούς. Μακάρι να το εξαλείψουμε τελείως. Πάντα θα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα τι να συζητάμε. Εδώ είναι παιδιά τα οποία. Δηλαδή δεν ξέρω αν γνωρίζει. Δεν είναι 21 παιδιά, 20 ήταν το Ολυμπιακό, αν ήταν ο παδός του ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω το παιδί να έχει πάει αυτό σε μνημόσιο να δει. Ότι πάνε και ο παδί τη ΑΕΚ, πάνε. Έχω πετύχει εγώ πατέρα με παιδάκι να πηγαίνει να αφήνει ένα λουλούδι με το κασκόλ τη ΑΕΚ. Να χειροκροτούν οι υπόλοιποι κτλ. Τώρα
2: δεν τα ξέρουν.
0: Άμα να κάνουμε ανάλυση.
2: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά.
1: Και επειδή λένε πολλοί ότι okay, έφαγε πρόστιμο, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός, θα καλύψει ζημιά. Δεν είναι όλα πρόστιμο.
2: Δεν είναι λεφτά.
1: Και τέτοια έχει να κάνει με ηθικές αξίες. Αυτά τα δίποδα σκουπίδια που γράψανε για νεκρούς. Νομίζω ότι δεν εκφράζουν ούτε τον ίδιο Ολυμπιακό. Γι' αυτό θα πρέπει να του αποβάλει ο ίδιο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ας βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Δουλειά τους είναι όταν παίρνουν ένα γήπεδο για φιλοξενία.
2: Σωστά.
1: Θα πρέπει να έχουν και τον τρόπο να το διαφυλάξουν.
2: Καλώ το έγραψαν αμέσως και είχαν αντανακλαστικά, αν μου επιτρέπει, Στάσο, αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, εγώ θα πω ότι να βρουν τρόπο να τους πιάσουν, γιατί έχω δει τέτοιους μάγκες. Μόλις τους πιάνει λιγάκι εδώ το όργανο και τους λέει πάμε μέσα, αλλάζει τελείως το ύφος τους. Από εκεί που είναι ο άλλος μάγκας και γράφει στις τουαλέτες και γράφει αυτά που γράφει.
1: Για τα υπόλοιπα πάντως, τα εντός ΑΕΚ νομίζω ότι τα είχαμε πει, ήξερα εγώ τι να περιμένω. Και προφανώς είναι ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την μπασκετική.
2: Και μπράβο στο chat που παίρνει θέση σε αυτό και φίλοι του Ολυμπιακού πολύ, από το 7 κρίνω και από αυτό που γράφουν, ότι δεν τους αφορά αυτό το πράγμα, είναι κάτι ξένο προς την, πώς να το πω, τη δική τους νοοτροπία. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως, φίλε, και να τιμωρηθούν. Απαντήσαμε και στο Σοφιανό μας.
3: 3-0 ο Πανιώνιος.
2: 3-0, ναι.
3: 87, ναι.
2: Οπότε... Ποιοι έχουν βάλει.
3: Πάει στους...
2: Ο Μάναλης, ο φίλος έχει βάλει.
3: Πάει, είχε 10 ή 11. 14 πάει τώρα, οπότε είναι δεύτερος. Αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο.
2: Ωραία.
3: Το τελευταίο το έχει βάλει Ο Γκαντέλιο. Γκαντέλο, κάπως
1: Αλεξανδράκης, Χατζηστραβός, ναι, και Γκαντέλιο.
0: Και κερδίζει για να γίνει καρδίτσα, αν δεν διζάκι του.
2: Κάτσε στο άλλο μαθητή, δύο μάτσε είναι σήμερα.
3: Κάτσε να σου πω βαθμολογία, τώρα μισό λίγο κάτι λάθο. Πάμε για την Πέτρακου κάποια στιγμή.
2: Μαρκό 18, Πανίνο 13.
3: 13-14, 11 έχει ήδη.
2: 13 μου λέει
3: 13
2: τώρα.
3: 13 είναι.
2: Ναι.
3: Αδελφέ μου, η ΑΕΛ τι έγινε. Μείον 7, ε. Τι, άξι, θα επιστρέψει.
2: Τι μείον 7.
0: Από την κορυφή.
2: Α, λέω και εγώ. Τι λέει αυτή η τιμωρία. Ναι, εντάξει. Έχασε ένα 0 το ντέρμπι.
3: Έχασε
2: ένα
3: 0.
0: Πίζα, δώστε. Παιδιά, ήταν ματσάρα, ε. Δηλαδή. Δεύτερο ημίχρονο. Αρχίζει και νομίζω ότι μέχρι το 55 θα γίνει 3-3. Δηλαδή πάνω κάτω παίζανε καμία σχέση με αυτό που έχουμε εικόνα.
1: Όσο, ναι.
0: Super League 2, δηλαδή πρέπει να μάτς, να το κλέψω, να το πάρω κτλ. Δηλαδή αν πεις καλύτερο μάτς από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή χθες.
2: Τασό, πάμε δύο πραγματάκια που θέλω να μου πεις για ΑΕΚ. Κυρίως, εντάξει, επειδή έχει περάσει παραπάνω χρόνος, επειδή έπαιζε Σάββατο η ΑΕΚ από το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, για το μάτς δεν έχει πολλά να
2: δεν
1: πούμε.
2: Έχει να πεις
1: μόνο ένα κομμάτι για τον Ντέρεκ Κουτέσα που είναι ο μεγάλος κερδισμένος για την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι είναι μια υπόθεση στην οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γιατί...
2: Βλέπεις το γουλί του κάνει. Mm-hmm. Τα έλεγε για τον Κουτέσα. Ότι είναι χρήσιμος για τον Ντέρεκ.
3: Υποτιμηθεί πάρα πολύ.
1: Ο άνθρωπος έψαχνε ως μεταγραφή.
3: Ποδοσφαιρικά το συμπαθώ πολύ.
1: Ναι, επειδή δεν είχε βρει ρόλο στην ομάδα, έψαχνε να πάρει μεταγραφή κάτι πάρα πολύ σεβαστό. Από τη στιγμή που έγιναν αυτά που έγιναν με την Σερβέτ, ο Μάριος Ηλιόπουλος του εξασφάλισε ότι θα επιστρέψει στην ΑΕΚ και θα είσαι εξασφαλισμένος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σε αυτό συνηγόρησαν και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και επέστρεψε κανονικά ο Κουτέσα το προηγούμενο διάστημα στις προπονήσεις, έπαιξε όλα τα φιλικά και κέρδισε στο διάστημα της διακοπής το δικαίωμα να πάρει την ευκαιρία από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και έτσι όλη η οικογένεια της ΑΕΚ προστάτευσε και ανέδειξε ξανά τον Κουτέσα να βγει στο προσκήνιο. Το είδαμε το Σάββατο με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει στο rotation της ομάδας που είναι και το πολύ μεγάλο κέρδος από εδώ και πέρα.
2: Δεν σε διακόπτω πάλι, ναι, μόνο μια κουβέντα. Έχουν μπει ήδη στο τσίλι από τις αγκαλιές τα παιδιά.
1: Λογικό. Και... δεν πειράζει. Μια ζωή μόνοι μας ήμασταν.
0: Τα σχόλια μας ενδιαφέρουν.
2: Για τον ναι.
0: Είσαι μέλος, εγώ δεν είμαι. Σε τι θέλω να κάθεις και λίγο.
2: Ναι, ρε, εντάξει. Σωστά.
0: Πού είναι,
2: με τον Κουτέσα θέλω να πω κάτι. Μπορεί να θυμίσει αυτή η υπόθεση Λιούμπισιτς περσινή. Να τον εντάξει τελικά εκεί που δεν τον υπολόγιζε.
4: Εντάξει, ο Λιούμπισιτς για λίγο τον ενέταξε, ναι, νομίζω.
1: Ήταν ένα μήνα. Ήταν και ο χειρότερος μήνας γιατί ήρθε εκείνη η καλή πρόταση και η ΑΕΚ αποφάσισε λόγω της καλής εμφάνισης, ναι, να τον πουλήσει και τελικά της έμεινε αμανάτη μέχρι το τέλος.
2: Ήταν ο καλός μήνας όμως που χρειαζόταν η ΑΕΚ. Θυμάστε, ναι, γιατί της έλειπαν διάφορα.
1: Ήταν καλός. Το ζήτημα τώρα για την ΑΕΚ είναι να έχει περισσότερη σταθερότητα και διάρκεια ο Κουτέσα και να δίνει πράγματα. Θα είναι στην ομάδα που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για το Λονδίνο, εκεί που θα μείνει η ομάδα για 7 μέρες. Ναι.
4: Είναι μέσα στη λίστα.
1: Όχι, λάθος. Άκυρο, άκυρο. Ήθελα να πω τώρα, έχω γράψει για το Ρώτα.
4: Κάνεις ρεπορτάζ ΑΕΚ, ε.
1: Ναι.
2: Δεύτερη. Μη φύγεις. Αύριο θα φύγεις έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία.
0: Ήδη ώρα κάποια μηνύματα έρχονται από το αεροδρόμιο του Γκάτουικ ότι έχει προσγειωθεί ο κόσμος και σε περιμένει. Καλό είναι να σε παίρνει από κάτω.
4: Αδερφός μου είναι ο καπετάνάκος. Εκεί που χρειάζεται τη διόρθωσή μου, έρχομαι να τον διορθώσω.
1: Φεύγει η ομάδα αύριο το πρωί. Mm-hmm. Θα είναι κανονικά ο Βάργκα. Ο 300 δεν θα είναι, γιατί δεν είναι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Σίτι. Αντιθέτως, ο Βάργκα θα είναι. Θα δώσει μάχη για να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Σαχτάρ. Δεν είναι πάρα πολλές οι ελπίδες, δεν είναι πάρα πολύ πιθανόν. Αλλά νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες προπονήσεις της ΑΕΚ για να δούμε ποια είναι η κατάσταση με τον Ούγκρο. Αν είναι ok, πιστεύω θα πάρει κάποια λεπτά ως αλλαγή, όχι για βασικός.
4: Άρα ο 300 δεν προλαβαίνει ούτε το μάτς.
1: 300 δεν θα πάει καν στην Αγγλία.
4: Δεν πάει καν, ναι, ναι.
1: Αυτό γνωρίζουμε. Ο Βάργκα θα δώσει τη μάχη του για το μάτς με την Σαχτάρ, για τη Σίτι. Είναι πολύ πιο σίγουρος για να αγωνιστεί. Είναι και μια θέση που εγώ στο σετ παιχνίδι δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτά που έκανε η ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Ξεκλείδωσε το παιχνίδι από τα στημένα. Εκεί έχει δουλέψει πάρα πολύ το team του Νίκολιτς. Είχε πάρει πάρα πολλά κέρδη πέρσι, μέχρι να φύγει ο ένας βοηθός του Νίκολιτς. Φέτος που πήρε τους δύο, τους έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλες αρμοδιότητες για τα κομμάτια των στημένων, με την κεντρική ιδέα να είναι πάντα του Νίκολιτς. Και νομίζω ότι είδαμε και στα τρία γκολ να έχουν προέλθει από στημένα. Οπότε περιμένω να δω πράγματα στη συνέχεια ξανά από τα στημένα. Όλο αυτό βεβαίως εν ώψη Champions League και των δύσκολων αγώνων με τη Σαχτάρ και τη Σίτι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική επίπεδο Champions League, να τρέχει περισσότερο, να βγαίνει στην αντεπίθεση περισσότερο, γιατί ίσως πιεστεί περισσότερο από τη Σαχτάρ στο παιχνίδι της Τετάρτης. Είναι μια ομάδα που έρχεται από νίκες, από καλή ψυχολογία και η ίδια περιμένει να πάρει την πρώτη νίκη. Στην πρεμιέρα έχει πάρει 1-1 με την Eindhoven στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ προέρχεται από νίκη. Για την ΑΕΚ έχουμε πει ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι θεωρητικά για να πάρει νίκη και να αυξήσει τις ελπίδες για πρόκριση. Αλλά βεβαίως όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και πάρα πολύ δύσκολο. Αναμένονται περίπου στους 9 με 10.000 φίλους της ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Πολύ εντυπωσιακή εικόνα και πάρα πολύ εντυπωσιακή εκδρομή θα είναι από την παραμονή που διοργανώνουν διάφορα event οι φίλοι της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Από την Σαχτάρ λένε ότι περιμένουν πάνω από 20.000 κόσμο. Άρα και οι υπόλοιποι να είναι περίπου 10.000.
3: Συνολικά δηλαδή λες.
1: Συνολικά.
2: Okay. Συγγνώμη, Σαχτάρ θα είναι 20.000 οι Ουκρανοί.
1: Όχι, 10.000.
3: Όχι, 10.000. Τότε λέει, θα έχει 20.000 κόσμο. Τότε.
2: Okay, εντάξει.
1: Οπότε στο κομμάτι της εξέδρας πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν νομίζω, δεν ποντάρω εγώ ότι θα δούμε πάλι το Κάρινεν Μαρίν στον άξονα. Πιστεύω θα πάει με τον Βιτάλη σε ένα παίκτη πολύ πιο ταχυδυναμικό και με περισσότερες εντάσεις και φρέσκο, γιατί είχε παίξει και με την εθνική του. Οπότε βλέπω αυτό να παίζει μαζί με τον Μαρίν στον άξονα και από εκεί πέρα να δούμε στην επίθεση τι θα αποφασίσει ο Σέρβος coach. Για τη θέση δίπλα στο Γιώβιτς υπάρχει και ο Ζήν, υπάρχει και ο Γκατσίνοβιτς. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Να δούμε από αύριο περισσότερο τι σκέφτεται ο Νίκολης, γιατί είναι ένα μάτς ειδικών συνθήκων. Η τετράδα στην άμυνα δεν νομίζω ότι θα την πειράξει. Δηλαδή θα τον Πρινιόλι, δεν αλλάζει τίποτα.
2: Περίμενα να μου πεις για τα υπόλοιπα. Φίλε, όταν ξεκινάει ο αρχισυντάκτης και σου λέει αυτιά σου, είναι νεκρό. Πού πάει το μυαλό σου?
1: Ότι έχει πεθάνει.
2: Κάποιος πεθάνει, λέω. Το τηλεφωνικό κέντρο μου λέει για λίγο. Μετά συμπληρώνει. Ρε, μην μου τα λες έτσι. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, ρε.
4: Το τηλεφωνικό κέντρο τι δουλειά έχει με εμάς?
0: Έχει γαμίσει τα παιδιά, συνδέσει μετά.
2: Έκανε ατμοσφαιρική παύση, βεβαίως. Ηθοποιέ.
4: Εντελώς ηθοποιός όμως.
0: Και αν είχαμε ραδιόφωνο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
2: Ναι, αυτό ας πούμε.
0: Αν είχαμε.
2: Και τώρα δεν μπορούμε.
0: Αν είχαμε.
2: Λίγο θα έχουμε.
1: Λοιπόν, Σαχτάρ.
5: Ο κύριος Ποζιός.
4: Η Σαχτάρ, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Που έχει προπονητή τον Αρντά, όπως ξέρετε.
5: Βεβαίως. Αρντά του Ράντ.
4: Και ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Τσακώνεται πολύ, ρε φίλε όμως.
4: Τσακώνεται.
0: Όλη την ώρα.
4: Όλη την ώρα.
1: Τώρα είναι φευγάτος.
0: Δηλαδή βλέπουμε.
2: Όχι. Έκανε δήλωση.
4: Τον ζήτησε η Εθνική Τουρκία. Και είπε ότι δεν το κουνάω ρούπι, δεν αφήνω το project στη μέση.
2: Και το είπε και ακόμα πιο δραματικά.
1: Αν θέλουν παράλληλα, νομίζω
2: όχι.
4: Δεν τους αφήνω λόγω πολέμου, κάτι τέτοιο.
2: Έχουμε πόλεμο, λέει τώρα.
4: Ναι, έχουμε πόλεμο.
2: Δεν φεύγω εγώ, λέει, από εδώ.
4: Ναι.
1: Προφανώς τον πλησίασαν από την Εθνική Τουρκία. Και έκανε μια κουβέντα, αλλά δεν θέλει να φύγει από τον σύλλογο.
4: Για κάτσε, κύριε Αρντά Τουράν, τι είπατε?
5: Πώς Βραζιλιάνους έχει τώρα Σαχτάρ? Πες με τον Παναγιώ, έχει 9. Είχε 9 Βραζιλιάνους στο ρόστερ. Τώρα πώς να
2: έχει πάντα Σαχτάρ έχει κανένα.
5: Είχε αυτή την παιχτάρα τον ένα το εξτρέμ.
1: Δυστυχώς τραυματίστηκε στην Ελλάδα. Ο Κρις Κάβανα, ο οποίος ήταν προχθές στο Liverpool City και ήταν και στο Γερμανία-Ελλάδα το 0-1.
2: Ναι,
1: Μιρότσο.
2: Διαιτητάρα είναι. Μια χαρά είναι.
5: Καλά, Άγγλος διαιτητής δεν
4: είναι. Πολύ καλός.
5: Άγγλοι διαιτητές γενικά είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο, συγγνώμη.
4: Ήταν καλός όμως εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
5: Είχε ένα δρόμο.
2: Σε διέκοψα λίγο στην
4: να ρωτήσω κάτι τον Τάσο που ρωτάει ένας φίλος. Και έχει δίκιο. Οι παίκτες δηλαδή εκτός ευρωπαϊκής λίστας δεν θα πάνε εκεί για να δουλέψουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα αυτή την εβδομάδα?
2: Επειδή θα κάνει και άλλες προπονήσεις.
4: Ναι.
1: Θα το δούμε αύριο τώρα. Μπορεί να μείνει και κάποιος πίσω για το.
4: Τι να κάνει. Να ανοίγει το σπίτι, να
1: ρίζεται. Να team για να δουλεύουν τα παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
4: Ναι.
1: Αύριο το πρωί θα ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός όταν είχε πάει μία μέρα πριν.
1: Πέρυσι έπαιρνε πολλά παιδιά που ήταν εκτός.
4: Λογικά
1: το Μάριο του Γιούμπερ του έπαιρνε.
0: Θα του πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Λογικά
5: είναι μία εβδομάδα.
1: Επειδή είπα πριν τον πρέτσα τον Βάργα με τον Κουτέσα, ο Κουτέσα δεν θα υπολογίζεται για τα παιχνίδια. Θα είναι απλά για τις προπονήσεις.
4: Ναι.
1: Η Άκη θα δουλέψει στο Λονδίνο μέχρι και την ημέρα.
4: Και θα είναι φρεσκαδούρα για το πρωτάθλημα.
1: Θα προπονηθεί στο προπονητικό της Μπρέτφορντ, μετά θα έχει ρεπό και το Σαββατοκύριακο θα φύγει για το Μάντσεστερ.
2: Σε διέκοψα τετράδα δεν αλλάζει. Τερματοφύλακας αυτόν έχει, δεν πηγαίνει ο.
1: Δεν υπάρχει δοκιμή. Τώρα κάνουμε εκτιμήσεις.
2: Ναι.
1: Πιθανότερο είναι Βιτάλης με Μαρίν, δεν έχει δουλέψει κάποια τριάδα.
2: Εγκαταλείπεται το να έρθει ο Μάγερ προς τα μέσα, λοιπόν.
1: Δεν το έχει δουλέψει. Τι να σου πω. Δεν το έχει δουλέψει. Στο βαθμό που θα περιμέναμε.
4: Και με ποιον να είναι.
1: Σε κάποια κομμάτια αγώνα.
4: Και με ποιον να είναι δίπλα στο Γιώβιτς. Η Γκατσίνοβιτς.
1: Η Ζήνη. Και να πάει, θα έχει πάρα πολύ, θα έχει πολύ τρέξιμο και εντάσεις. Χρειάζεται και ο Ζήνη, χρειάζεται και ο Γκατσίνοβιτς. Από τους υπόλοιπους, δηλαδή από το να μπει ο Ζωάο Μάριο. Αριστερά.
4: Ζωάο θα μπει για τα μερεμέτια στο τέλος.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο για ειδική διαχείριση αγώνα. Γενικότερα θα είναι και ο Κοϊτά βεβαίως που του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, πιστεύω, γιατί θα βρει χώρους. Η ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς είναι ένας φορ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη κουβέντα. Δεν ήταν καλά προχθές με τον Όφη, αλλά πιθανολογώ ότι επειδή είναι και επίπεδο Champions League, πάντα τα βλέπει διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια και θα δούμε κάτι καλύτερο από τον Σέρβο που είναι σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ στο επίπεδο του Champions League.
2: Για το φίλο που λέει για την ευαισθησία, δεν θα σου δώσω λογαριασμό για το που είμαι ευαίσθητος ή όχι. Προφανώς και αυτά τα πανό που αναφέρεις με βρίσκουν αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω. Για την ίδια ομάδα πρόκειται άλλωστε. Και αναφέραμε για πράγματα που συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και είπα μαζέψε τους. Όποιοι πρέπει να μαζευτούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς τώρα. Να σε κόψω και από αλλού. Σε έχω κόψει από 2-3 λογαριασμού που έχει στείλει. Το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε και τέτοιους. Τι με καβάλισε χθες, λέει ο Νίκος.
0: Ωπα, ρε φίλε.
2: Να φύγω, λέει, από τη βάφτιση. Νωρίς είναι αυτός που ήταν Παναθηναϊκός και έλεγε: πάω βάφτιση και θα χάσω και το μάτς της Λίβερπουλ και αυτά. 0-3 λέει. Έφυγε από τη βάφτιση, πήγε το ίδιο το μάτς. 0-3 λέει. Η City νίκησε. Και έχασε και ο Παναθηναϊκός 1-0. Δεν ήπια κιόλας, λέει, για να το πιο χαλαρά τα πράγματα. Όλα λάθος. Άλλο.
1: Σε μια ομιλία που έκανε ο Μάρκο Νίκολης μετά το μάτς, πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν το Σάββατο εντυπωσιακή και θεαματική, αλλά ήταν πάρα πολύ σωστή και συνεπής στο τακτικό πλάνο του Νίκολιτς. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί τα παιχνίδια, ειδικά το πρώτο με τη Σαχτάρ, θα έχει πάρα πολύ τακτική, πολύ στρατηγική και θέλει τους παίκτες του να εφαρμόσουν ακριβώς το πλάνο του για να καταφέρει η ΑΕΚ να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο και να πάει mm-hmm. στο Μάντσεστερ μετά. Εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει και πάρα πολλά, να μην πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, να μην τζαλακωθεί.
2: Σωστά.
1: Αυτό μπορεί να περιμένουμε. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να φύγει με κάτι στα χέρια της από το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
2: Φέρε μου χαστά, αν λύθηκε το πρόβλημα, μην έχουμε πάλι προβλήματα με το τηλεφωνικό μας κέντρο που το λύσαμε. Εδώ είναι ο Θοδωρής. Παίζω πάω σε μια ώρα με σκοπό να ανέβει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έλα, Θοδωρή.
6: Γεια σας, παιδιά μου, από την Τούμπα, την άδεια.
5: Έχει ίντερνετ.
6: Ώρα. Σε λίγο θα. Χωρίς κόσμο έχει ίντερνετ, φίλε, καλύτερα και από το Μάσκ έχει.
5: Μάλιστα.
2: Υπέφερε.
6: Άμα έρχεται ο κόσμος είναι λίγο πρόβλημα.
5: Ναι, τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Έβρισε, τα νεύρα μου. Και άμα βρίζω, ξέρετε πώς
0: βρίζω. Όχι, όχι, τίποτα, αποκλείεται.
2: Σ' ακούσαμε εδώ, υπάρχει σε εκπομπή για ένα θέμα. Έλα, Θοδωρή μου, πάμε. Αν έχει ενδεκάδα ήδη, αν όχι, οκ, το ρεπορτάζ μας μόνο.
6: Όχι, 5 η ώρα συνήθως βγαίνει, μια ώρα ναι, πριν την έναρξη του, του αγώνα ανακοινώνει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, έχει ακόμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πιθανολογήσω, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αλέσιο Λύση έχει πλέον την πλειονότητα των όπλων στη διάθεσή του, πλην των μακροχρόνια έτσι κι αλλιώς με η ΤΕΕ του Άλλη και του Παυλέγκα που κάναν τώρα χειρουργείο και θα λείψουν, συν του Ντεσπότο ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο για να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς, όλοι οι υπόλοιποι έχουν τεθεί στη διάθεση του Ιταλού, ο οποίος πλέον σιγά σιγά αρχίζει και πονοκεφαλιάζει ευχάριστα για το πώς θα καταρτίζει τις ενδεκάδες του κάθε Κυριακή. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, στη Δευτέρα, το πρώτο παιχνίδι μετά από 3 εβδομάδες, νομίζω ότι δεν θα δούμε φοβερές εκπλήξεις. Σε λίγο βεβαίως θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω θα πάει με τους παίκτες που χρησιμοποιούσε και πριν τη διακοπή, ενώ και με τον Ζαφίρι και με τον Γιάκη στο κέντρο, ενώ με τον Μπάμπα και τον Γκένι στα άκρα της άμυνας, με τον Τζιφτσί κάτω από τα δοκάρια, τον Μιχαηλίδη δίπλα του, λογικά τον Κώστα που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, όπως επίσης και ο Χατζηδιάκος, αλλά νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Κώστας, και μεσοεπιθετικά με τον Ζίφκοβιτς, με τον Μπέλκα, με τον Ντάισον. Ο Κώστα τι έπαθε, Κώστα.
5: Όχι, είπες ο Κώστας. Και λέω μπαίνω και παίζω, coach.
6: Όχι ο Κώστα, είπα, αλλά...
5: Κώστας.
2: Να κρατηθεί από το μισθό του. Προχωράμε.
5: Ήταν αστείο.
2: Συνέχισε, ρε.
6: Γι' αυτό το λέμε συνήθως Diego Costa όλο μαζί, για να μην μπερδευόμαστε.
5: Σωστά.
6: Οπότε ποτέ ξανασκέτω Κώστα. Ναι, λοιπόν. Και ο Ιντεαγέ στην κορυφή, αν και ο Μπανζά είναι πλέον έτοιμος και ανυπόμονος να κάνει την πρώτη του συμμετοχή, την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την φανέλα του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Υπάρχει μια σκέψη μήπως παίξει και με δύο επιθετικούς ο Λύση κάποια στιγμή ή από το ξεκίνημα, θα το δούμε σε λίγο. Πάντως ο Μπανζά, σίγουρα θα πάρουμε μια γεύση μάλλον από Μπανζά σήμερα κόντρα στην Καλαμάτα, και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουμε δει ακόμα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λουσέ, ο οποίος και αυτός επέστρεψε μετά τη θλάση που είχε υποστεί, τον είδαμε ελάχιστα στα ευρωπαϊκά προγραμματικά πριν τραυματιστεί για 1-1,5 μάτς. Τον άλλη έτσι κι αλλιώς θα αργήσουμε να τον δούμε, τον είδαμε λίγο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν αποκτηθεί το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί 100% στον υπόλοιπο κορμό. Ότι είναι πολύ αρχή. Γενικώς αυτό είναι το, νομίζω, το συμπέρασμα όλων. Γιατί τα ξακούω και τα δικά σας για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Για όποιον δεν το καταλαβαίνει και βγάζει εύκολα συμπεράσματα, είτε για φαβορή πρωταθλήματος, είτε για οτιδήποτε άλλο. Να έχουμε υπομονή. Ακόμα δεν έχουμε δει ούτε το 30-40% όλων των ομάδων.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε αφήνω, αν τυχόν έχουμε δεκάδα λίγο πριν τη λήξη, στο 90, εννοείται,
6: σε
2: έχουμε
6: και πάλι. Αν σας προλάβω, θα σας πω, ναι.
2: Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου, Θεό.
2: Λοιπόν, τελευταία αναφορά στην Ελλάδα, να προλάβω και αυτό πριν βγάλω Αλέξα Αβόπουλο. Ελλάδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις και σήμερα. Και 3-5 ήσουν μαζί μας και θα είσαι για τα επόμενα 10 λεπτά περίπου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την εβδομάδα που ξεκινά τώρα, που έχει πολλά πράγματα. Τι έκθεση έγραψε με ένα χέρι, ρε Θηρίο Μπακόπουλος. Φυσικά είπαμε, μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αν θέλετε, μπορώ να δώσω και εξηγήσει γι' αυτό. Admin, αν θες, το κάνω και εγώ για σένα, δεν με πειράζει, αλλά το κάνεις και εσύ πάρα πολύ καλά, γράφοντας εδώ μερικά πράγματα. Άστο, αύριο.
5: Δεν ήταν τίποτα. Τώρα,
2: τι είναι τώρα, μωρέ, τώρα. Ωραία, περίμενε.
5: Όσοι νομίζουν ότι σε μπασκετική εκπομπή θα καλούσαμε τώρα την Αφροδίτη Λατινοπούλου να μιλήσει, δηλαδή θα.
2: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, επειδή το γράφω πάρα πολύ.
5: Με την οποία είμαι εντελώς αντίθετος σε πολιτικές απόψεις να πω. Πέρναγε από εδώ, ήταν δίπλα καλεσμένη, πέρναγε από εδώ. Τη φώναξε ο Βαγγέλης και ο Γιάννης για 1,5 λεπτό βρέθηκε. Καλό στο κορίτσι!
2: Από εδώ, μόνο.
5: Είμαστε ακριβώς αντίθετοι.
1: Όχι, πέρναγε από εδώ. Όλοι από εδώ πέρναγε.
5: Όλοι από εδώ πέρναγε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη
2: αλήθεια. Μόνο ο Σταλόνε δεν έχει περάσει από εδώ.
5: Τώρα τι να λέμε.
2: Την άλλη φορά δεν χαιρετάγαμε.
1: Μου έλειπε και πέρασε.
5: Μπαγκόπουλο, άλλο λέει Μυρότσο Λατινοπούλου, φέρατε.
2: Δίπλα ακριβώς είναι το στούντιο του Πιέρου. Για να εξηγήσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Γιατί...
2: Περίμενε.
0: Εγώ θέλω να το ρωτήσω.
2: Να τελειώσω λίγο. Ότι...
0: Απαγορεύεται να έρθει η Λατινοπούλου.
2: Να μπει εδώ μέσα.
0: Όχι, γενικά απαγορεύεται να έχει
2: να περάσει
0: να
2: από εδώ να δει.
0: Δεν απαγορεύεται, να καταλάβω. Γιατί έχω
2: δεν
5: να μιλήσει για μπασκετ.
2: Δεν απαγορεύεται.
5: Εγώ το απαγορεύω.
2: Έχει διαφορετική άποψη πολλοί κόσμοι που δεν θα έπρεπε.
0: Δεν κατεβαίνει, δηλαδή δεν κατεβαίνει σε εκλογές με το κόμμα.
2: Κατεβαίνει, αν την ψηφίζει κάποιο είναι δικό
1: θα
2: θέμα.
1: Θα πρέπει να του
2: το αθλητικό δεν κάνει.
0: Μα δεν κάνει. Πέρασε από εδώ.
1: Αυτό σου λέει. Για να είσαι σωστό.
0: Τι να κάνει, βάλαμε εδώ.
2: Δεν είχε
0: και μα πει καλησπέρα εδώ.
2: Κανένα.
0: Είχε μα και πει.
2: Είχε πει από εδώ πέρναγε και το χαιρέτησαμε έτσι. Ποιον πολιτικό. Πολιτικό.
1: Αυτό που είχε περάσει και μιλήσει ο Δούκας.
5: Εγώ μπορώ να σου πω κάτι.
2: Ο Δούκας είχε περάσει και μείνει εδώ. Και το
0: εγώ μίλησα με πολιτικό το οποίο έχω περάσει πριόνι.
2: Εσύ μίλησες.
0: Φωτογραφικά. Ναι.
2: Στο μακιγιάζ. Του βγάλει τη φωτογραφία.
0: Έβγαλε τη φωτογραφία.
2: Σωστά.
5: Προχθές. Και ένα άλλο είχε έρθει βρε. Που... Εκείνο το βράδυ που μιλάγαμε για το Βασβάς, ποιο είχε μπει.
2: Ναι, σωστά. Ένα γεια είπαμε. Ναι, εντάξει, ωραία.
5: Ποιος ήταν ο...
2: Άκου τώρα.
1: Σιγά την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα και μπήκε Παπαλούκας.
2: Παπαλούκας. Ναι, ναι. Ας
0: πούμε και κάτι. Στους άλλους μπήκε Λατινοπούλου. Εμάς με την Κίνια που έχουμε...
5: Α, ο Ρωμανός, μπράβο, Ρωμανός.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: ναι,
2: ακούστε τώρα.
0: Ναι, Ρωμανός, καλά λέω. Παιδιά, Ρωμανός ήταν.
2: Θα σου πω κάτι, λέει ο κόσμος εδώ. Δεν θέλει, λέει, να βλέπει αυτό γιατί έχει διαφορετικές πολιτικές επιφύσεις. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν κάνω κανέναν, αν θες τη γνώμη μου. Περνάει απ' έξω, του λέω για ούτε το όνομά του, αν θέλει να χαιρετήσει. Αν θέλει να πάρει από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε εδώ στο chat λίγη αύρα, λίγο οτιδήποτε, θέλει να περάσει από εδώ, δεν θα το κάνει στη δική μου εκπομπή. Τώρα, από ευγένεια βέβαια, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ το καταλαβαίνω. Όταν περνάει απ' έξω μια κυρία και πει, έλα λίγο να σου πω ένα γεια και κάνει πλάκα. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ αυτό το κόμμα. Και σας το λέω εγώ που δεν θα το ψήφιζα.
5: Και Λατινοπούλου.
2: Αν... Δεν το ψήφιζα.
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο και εγώ δεν ψηφίζω Αφροδίτη.
2: Αλλά μπορώ να πω τη γνώμη μου ότι δεν είναι και τόσο τρομερό, ρε φίλε. Όχι. Εντάξει.
5: Είμαστε πολύ αντίθετα στις απόψεις.
2: Και να σου πω και κάτι. Έχουμε δει και χειρότερα. Έχουν μπει στη Βουλή χειρότερη, παιδιά. Α το πω κι αλλιώς. Και πέσαν και ξύλο.
5: Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι.
2: Άσε με
5: τώρα.
2: Άσε με τώρα. Ο άλλος πάει στα μπουζούκια και το χαιρετάει και του λέει τιμή μας που είσαι εδώ. Άσε με τώρα, ρε.
5: Επίσης έχω να καταγγείλω ότι την Παρασκευή στο γάμο υπήρξε πολιτικός. Έτσι, ναι. Που χαργεντιζόταν με τους Βερβελέδες και τους Καπετανάκους, ούτε γεια δεν του είπα.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Καπετανάκους.
5: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι, με τους Βερβελέδες.
2: Καπετανάκους. Βερβελέδες, πιστεύω. Καπετανάκους δεν μπορεί.
5: Πασόκι.
0: Μισό λεπτό.
5: Ήταν Πασόκος.
0: Μισό λεπτό. Τι σας είπα στο τραπέζι. Τον πήρα αγκαλιά τον άνθρωπο.
5: Τον πήρε αγκαλιά.
0: Καταρχήν είναι φίλος μου, είναι ο Παύλος ο Χριστίδης, δεν το κρύβω κιόλας.
5: Ναι, ρε, πλάκα.
0: Και σας είπα. Ότι εγώ
5: ομάδα είναι.
0: Που έχω ψηφίσει.
5: Ολυμπιακός.
0: Στα κόρτσι του Ολυμπιακού.
5: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Έχετε έλαψε
0: εδώ. Εγώ τι σας είπα στο τραπέζι. Σας είπα ότι εγώ που έχω πει ότι έχω ψηφίσει μόνο. Τώρα μην έχουμε εδώ και ανοίξουμε στο τσάτ άλλο έργο. Είναι ο πιο Πασόκ που αγαπάω.
5: Σωστό.
0: Αυτό δεν είπα.
5: Το πες μπροστά του.
0: Μπροστά του. Αυτό λέω. Ξέρεις.
3: Μετά εγώ.
5: Επειδή το ζήτησε, φιλέ.
2: Ναι.
5: Εγώ σταλώνε με ζήτησε, Παγκόπουλο. What you want, eh?
3: Στο γάμο τρομερό μπουφέ να πούμε.
0: Ο κύριος βουλευτής εδώ.
3: Τρομερό μπουφέ στο γάμο. Τρομερό μπουφέ.
0: Μην ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα.
3: Ο Σαούλης. Ο Σαούλης. Θέλω να ευχηθούμε όλοι περαστικά στο διευθυντή μας. Μια επέμβαση στο για το μάτι του.
0: Του έστειλα.
3: Κοιμάται ακόμα.
0: Του έστειλα το πρώτο, θα το δείτε να ξυπνήσει και μετά, μόλις νιώσει καλύτερα αύριο, θα του στείλω ότι ελπίζω τώρα να βλέπει καλύτερα και του λογαριασμού.
3: Ο διευθυντής μας λοιπόν γέμισε δύο φορές στο μπουφέ. Πήγαμε την πρώτη φορά. Πήγε και τη δεύτερη φορά μόνος του.
0: Έχει κάτι μυθικότερο στο
3: και πω. Και κάτσε δίπλα μου και ξαναβλέπω γεμάτο.
0: Έχει κάτι μυθικότερο, θα σου πω, μόλις κλείσουμε. Άστα. Έχει κάτι μυθικότερο. Αλλά να τα λέμε κιόλα. Να έχει πέσει το θερμόμετρο 17-18 βαθμούς, λίγο να αρχίζει να του τσουρώνει το κρύο και κάποιοι να γλύφουν τα παγωτά του ένα πίσω από το άλλο. Δεν το έχω ξαναδεί.
2: Ναι.
5: Άξι. Και αυτό.
2: Σαββόπουλε, πού είσαι?
3: Το παιχνίδι.
0: Κουμάδες να φάγαρε, φίλε.
2: Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια σου, Άλεξ.
2: Τα είπαμε λιγάκι χθες στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
7: Θα μου επιτρέψει, Βασίλη, να ξεκινήσω με ένα δωράκι για το φίλο μου τον Καπιτανάκο.
2: Δωράκι.
1: Είμαι εδώ για σένα.
7: Προλαβαίνω να το στείλω.
2: Τι είναι?
1: Ω, γιγαντά μου.
7: Λοιπόν.
2: Θα περάσει η χρόνο εκεί.
7: Εξαιρετικά ουσία, πού θα βγεις. Και έχω εδώ, σου έχω κυκλώσει και χαρτί. Εδώ μεταξύ Μέρι Λεμπόν Σόχο και West End.
1: Ωραία.
7: Έχω κυκλώσει.
1: Θα περάσω. Θα πω στον πιλότο να κάνει μια στάση.
3: Τι ποιότητα έχεις, ρε Σαββό.
1: Είσαι τεράστιος, αγόρι μου. Είσαι τεράστιος.
2: Αφού ξεκίνησες...
5: Ποιος θα σου πει τι.
2: Αφού ξεκίνησες έτσι, θα μας κρατήσεις αγωνία για λίγο. Πάμε break για το Action 24 μόνο. Γυρίζουμε.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν και με Αλέξη Σαββόπουλο και πάμε να ακούσουμε τα νέα του Άρη.
5: Λοιπόν, εντάξει, πολύ σημαντική νίκη ο Άρης τη χρειαζόταν, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Ξεκινάει αυτό το σετ αγώνων θετικά με ομάδες από τη μέση και κάτω της βαθμολογίας που ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να δείξει ότι έχει τις δυνατότητες όχι μόνο να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, αλλά ίσως και το κάτι παραπάνω, να είναι δηλαδή όσο πιο κοντά στην τετράδα, όπως είναι τώρα, με τους 10 βαθμούς που έχει. Πλάκα-πλάκα, ο Άρης έκανε τη δεύτερη νίκη εντός, που ήταν, παιδιά, το περσινό του ρεκόρ σε ολόκληρη τη σεζόν.
6: Απίστευτο. Είχε
5: κάνει
6: μόνο
5: δύο εντός έδρας νίκες.
6: Ναι, ρε φίλε.
5: Πέρσι. Αυτό το πρώτο ημίχρονο μας έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες σίγουρα, ειδικά μεσοεπιθετικά με την προσθήκη του Μπρούμα. Υπάρχει ποιότητα, συνδυαστικό παιχνίδι είδαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε γκολ, είδαμε χαμένο πέναλτι. Άλλη βέβαια πληγή αυτή η ιστορία με τα χαμένα πέναλτι. Σε λίγο θα ανέβει στο site, στο Αθλέτικο, και ένα θέμα. Ο Άρης έχει αστοχήσει στα 4 από τα 5 τελευταία πέναλτι που έχει εκτελέσει. Είναι απίστευτα κακό το ποσοστό.
7: Είναι απίστευτα κακή και η εκτέλεση,
5: χθες. Ναι, καλά, η χθεσινή εκτέλεση είναι πολύ κακή, αλλά και οι προηγούμενες χαμένες γενικά δεν ήταν καλές εκτελέσεις. Και από Μωρόν πέρσι στο μάτς με τον Ατρόμητο και από το Ράτσιτς πέτρος στο μάτς με τον Όφη. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει στην κουβέντα αργά ή γρήγορα για το τεχνικό team και το ποιος θα πρέπει να αναλάβει τις εκτελέσεις, παιδιά, ξεκάθαρα. Γιατί το όταν αστοχείς στα 4 από τα 5 τελευταία, υπάρχει ζήτημα. Τα πέναλτι είναι ο εύκολος δρόμος για να σκοράρεις. Δεν μπορεί ο Άρης να πεμπολεί αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το μπόνους. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει στις εκτελέσεις ο Φαμπιάνο, που είναι ο πιο συνεπής και ο πιο εύστοχος τα τελευταία χρόνια από την άσπρη βούλα. Θα έλεγα το Μωρόν, αλλά ο Μωρόν, με δεδομένο ότι δεν παίζει πολύ, δεν βρίσκεται πολύ στο χορτάρι και δεν έχει ψυχολογία, γι' αυτό θα έβαζα το Φαμπιάνο, που ερίστο εμπαρόδο έφτασε τα 15 γκολ σε 172 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη. Είναι πρώτο σκόρερ με τρία τέρματα. Ο Άρης μπορεί να έχει 5 φορ, αλλά ένας αμυντικός του είναι πρώτος σκόρερ. Τώρα, το σημαντικό είναι ο Άρης να δώσει συνέχεια στο χθεσινό. Έχει ένα δύσκολο μάτς με την Κηφισιά. Η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα. Και με την ΑΕΚ ήταν πολύ καλή. Δύο συνεχόμενες νίκες έχει. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον Άρη. Αλλά μόνο με νίκη, για μένα ξεκάθαρα, θα πιστοποιήσει ότι κάτι αλλάζει, ότι δούλεψε σωστά στη διακοπή και ότι μπορεί να κοιτάξει λίγο παραπάνω. Υπάρχουν ένα-δύο θεματάκια που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης. Η διάρκεια μέσα στο 90 λεπτό. Το να γίνει μια καλύτερη διαχείριση από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή, χθες νομίζω ότι οι αλλαγές δεν ήταν σωστές, δεν ήταν πετυχημένες. Εκτός του Γένσεν, που για μένα μπήκε σε λάθος θέση, οι υπόλοιποι που μπήκαν δεν βοήθησαν. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το δει ο προπονητής. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι σε αυτό το ρόστερ δεν έχει θέση ο Γαλανόπουλος. Mm-hmm. Ένας παίκτης όπως και Έλληνας είναι και έμπειρος είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα ξέρει και τη θέση ξέρει, και από τη στιγμή που θέλεις ένα backup του Χόγκλα και δεν βρίσκεις από τον Μπασίρο αυτό που περίμενες, νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να μπει λίγο πιο ενεργά στο rotation του Γρηγορίου. Θα το δούμε βέβαια στα επόμενα παιχνίδια. Έχει μάτς μπροστά του Άρης.
4: Λοιπόν, αυτά. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε και χθες διάφορα ζητήματα να λύσαμε για τον Άρη. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες στον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μόλις
4: βγει η δεκάδα, ΠΑΟΚ, πέστη μου.
7: Τσιφτσής, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης και Ενδιαγέ.
4: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η δεκάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα σήμερα με σκοπό να ανέβει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, για χθες και για το ρεπορτάζ που μας κάνατε και μας δώσατε τα φώτα σας για διάφορα ζητήματα από το Καραϊσκάκης και σήμερα από κοντά. Κύριε Μυρότσο, τα λέμε και αύριο. Κύριε Καπετανάκο, καλό ταξίδι. Θα τα πούμε.
6: Καλό δρόμο, λέμε, καλό... φίλε.
4: Δεν είναι δρόμο, είναι αεροπλάνο.
7: Και με το καλό ταξίδι γύρισα τι άλλε φορέ.
4: Ναι, θα τα ξαναπούμε εμεί. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω για χθε πάρα πολλοί κόσμο, πάρα πολλά μηνύματα, όπω και σήμερα. Τα like είναι κοντά στα 1600-1700. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται, όπω τα λέμε και αύριο. Και μια εβδομάδα πολύ απαιτητική, πολύ ωραία όμω, με ευρωπαϊκού αγώνε. Εδώ θα είμαστε στο Αθλέτικο για να την καταγράψουμε. Καλή συνέχεια.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού. Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
9: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και